0: Ήταν ο Σβάρνα, ήταν ο Σβάρνα.
1: Μογκόν αυτή.
2: Όχι, δεν ήταν Μογκόν. Στην άλλη ήταν έρση.
1: Στυρακόφ.
2: Στυρακόφ ήταν.
3: Στυρακόφ. Ναι. Πάντως, εμένα από αυτά που έλεγες πριν για την 11η, αυτό που έχω να σημειώσω. Εντάξει, δεν ανακαλύπτω την Αμερική. Με Γιαννιώτα ένα Έλληνα στου 11, χωρί Γιαννιώτα 0 Έλληνε. Στου 11.
4: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ο Αλανόπουλος, μάλιστα, εικάζω, γιατί δεν βγάζει και αποστολή ο Γρηγορίου. Εικάζω ότι θα είναι και εκτός αποστολής.
2: Ναι.
4: Ο ένας από μία.
2: Τι γίνεται με Γαλανόπουλο.
4: Ο Γαλανόπουλος έχει ενημερωθεί εδώ και αρκετό καιρό ότι δεν υπολογίζεται. Αλλά τόσο ο Γαλανόπουλος, όσο και ο Αλφαρέλα, άλλη μια παρόμοια περίπτωση, Βασίλη μου, έχουν μεγάλα συμβόλαια. Ο Αλφαρέλα έχει κοντά σε 500.000. Του έκανε μια πρόταση όφη τις προάλλες του Αλφαρέλα. Δεν μπορεί να του δώσει φυσικά το 500.000 που παίρνει από τον Άρη και ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα διστακτικός στην προοπτική να πάει να παίξει στο Βόλο. Εντάξει. Κινδυνεύει δηλαδή ο Άρης σε λίγες μέρες να έχει ποδοσφαιριστές που δεν θα μπαίνουν καν στην αποστολή, θα έχουν μεγάλα συμβόλαια και αυτό θα δημιουργεί ένα.
2: Παρκαρισμένα.
4: Εντάξει. Και ο Αλφαρέλα, σαν center for, δύσκολα να βρει θέση. Είπαμε, είναι ο Καντεβέρε, είναι ο Μύρ, είναι ο Κουαμέ, είναι και ο Μωρόν. Όλοι ελπίζουν, εύχονται, ελπίζουν ότι θα ξυπνήσει κάποια στιγμή και ο Μωρόν και θα αρχίσει να παίρνει ξανά χρόνο συμμετοχής. Άρα, να παίξει ο Αλφαρέλα ως center for, το θεωρώ λίγο δύσκολο. Εάν τον υπολογίζουν για τα αριστερά της επίθεσης, ενδεχομένως ναι, εκεί θα μπορούσε να δώσει μια λύση. Πάντως, σαν center for αυτή τη στιγμή, παιδιά, είναι ο πέμπτος στην ιεραρχία, ο Αλφαρέλα.
2: Ωστε, και εμείς λέμε για τέσσερις του Παναθηναϊκού πριν. Και έχει πέντε ο...
1: Εγώ σκέφτομαι άλλο πράγμα. Ότι υπάρχουν ομάδες που, αυτό που λες, ότι ο Αλφαρέλα θα παίζει βασικότατος από το 5 και κάτω, ομάδες.
2: Γιατί και δεν έπαιζε Τρίπολη.
1: Αυτό λέω.
2: Στην Τρίπολη, θα ήταν μια χαρά.
1: Χταράς είναι.
2: Και
1: ο Άρης έχει εκτός, ο Άρης θέλει να δώσει έναν από τους ελάχιστους club ground της ΑΕΚ. Το Γαλανόπουλο.
2: Πάρτον.
1: Πέρυσι έγινε προσπάθεια. Έλληνας, ο Δόνης που φεύγει, που δεν έχει ούτε για δείγμα.
2: Ναι, απλά σου λέει και ειδικά τη ΑΕΚ τώρα το κενό.
4: Είναι το γεγονός ότι έχει φοβερή ευπάθεια σε τραυματισμούς και δεν έχει καταφέρει ποτέ ουσιαστικά να βρει ρυθμό. Δεν πληρώνει κάτι άλλο. Δεν είναι ότι δεν είναι καλός παίκτης ο Δόνης. Τώρα μην τρελαθούμε.
2: Μια χαρά παίκτης.
1: Το ίδιο και Γαλανόπουλος, νομίζω, Άλεξ.
2: Και αυτός.
4: Εγώ πιστεύω ότι ο Γαλανόπουλος θα μπορούσε να βοηθήσει. Αυτή την αίσθηση έχω τάσο μου. Δηλαδή είναι ένας καλός παίκτης. Τώρα. Για πολλούς και διάφορους λόγους και αυτός έχει μπει στο περιθώριο.
1: Και με ένα παιχνίδι την εβδομάδα πιστεύω θα ήταν καλή διαχείριση με τον Γαλανόπουλο. Αγωνιστικά δεν ξέρω τι υπάρχει εκτός γηπέδου.
4: Βέβαια, τώρα συζητάμε για τους παίκτες που μπορεί να φύγουν, γιατί έχουμε λίγες μέρες ακόμη για να δούμε τελικά πού θα καθίσει η πύλια. Όσοι μείνουν, δεν σημαίνει ότι ο Άρης θα τους πετάξει εκτός ομάδας και δεν πρέπει να το κάνει. Πολλά αλλάζουν μέσα στη σεζόν. Μπορεί να προκύψουν τιμωρίες, μπορεί να προκύψουν τραυματισμοί, μπορεί να προκύψουν άλλες ανάγκες. Και ο Γρηγορίου είναι ένας προπονητής, παιδιά, που έχει πει σε ανύποπτο χρόνο ότι εγώ, εφόσον τους έχω και είναι στη διάθεσή μου και τους δουλεύω και τους προπονώ, εάν μου κάνουν, θα τους βάλω κιόλας να παίξουν. Mm-hmm. Άρα δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένας Αλφαρέλα και κανένας Γαλανόπουλος στην πορεία, εφόσον αλλάξουν τα δεδομένα. Εφόσον μείνουν, φυσικά. Εντάξει.
2: Ο Γρηγορίου έχει ένα καλό σαν προπονητής, εντάξει, ο άνθρωπος έχει τις ικανότητες. Έχει πάντα καλά αποδυτήρια. Μπορεί σε άλλα πράγματα να μην είναι αντίστοιχα επιδράσει. Τα αποδυτήρια του, πάντα η προσέγγιση του με τους παίκτες είναι πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Και το λένε και πολλοί παίκτες όπου και αν έχει δουλέψει. Η προσέγγιση του είναι πολύ καλή.
4: Όχι. Γενικά τα αποδυτήρια του Άρη φέτος, τουλάχιστον τώρα στο ξεκίνημα, γιατί ναι. Έτσι κερδίζεις, Κώστα μου, ξέρεις έτσι αυτά.
2: Μαζί σου, ρε παιδί μου, αλλά φαίνεται ότι.
4: Τα αποτελέσματα δοκιμάζεται και αυτό.
2: Είναι, ρε παιδί, είδες τον γκολ με την Καλαμάτα, είδες πώς ήταν.
4: Ναι, ρε παιδί, ναι.
2: Αυτό, εκεί φάνηκε.
4: Καμία σχέση. Εδώ έχασε ο Ράτσης το πέναλτι και πήγαν αμέσως όλοι οι παίκτες πάνω του για να το τρόπουν την άνα τον παρηγορήσουν.
2: Μπράβο,
4: δηλαδή, αυτό δεν το βλέπαμε στον Άρη σε μεγάλο ποσοστό πέρσι. Και αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Σήμερα προέκυψε και.
1: Περίμενε.
4: Ένα όνομα γνωστό.
1: Περίμενε. Για να κρατήσουμε για λίγα εξαγωνία. Break και το Action 24. Αθλέτικο παραμένουμε εδώ. Γυρίζουμε και Action 24 σε λίγο. Πάμε.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για γόρταση.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.
1: Find the gun before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
1: Price, drop it.
2: Price, look out. You're under arrest.
1: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
0: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Πάντως ο Παναθηναϊκός έχει σίγουρα έναν Έλληνα στην 11η. Πάντα θα έχει τον Κυριακόπουλο.
2: Κυριακόπουλος δεν βγαίνει ποτέ.
3: Και εμείς ρώτα.
1: Ναι. Και εσύ, και η ΑΕΚ ρώτα.
2: Ο Τσάπρας όταν είναι καλά παίζει.
1: Τετέι.
2: Ο Κάτρης ή ο Κοντούρης έχουν ρόλο πολύ σημαντικό. Ο Τετέι.
1: Ο Αντρέα μπροστά. Ο
2: Παντελήδη θα ρωτήσει το παιδί.
3: Για και χειρό τα πύλιο και όταν θα παίζει ο Μάνταλο.
2: Ναι. Και γεια σα.
3: Και Αλεξίου καλώ
4: ήρθατε. Και το Διούδη, παιδιά, να πληρωματικό τερματοφύλακα.
2: Δεν συγκρίνω τώρα τον Άρη με τον Όφη. Εκεί θα είναι εντάξει, όργιο αυτό που θα γίνει.
1: Το καλύτερο παιδί.
2: Αλλά ο Άρης έχει τον Γιαννιώτα μόνο παιδιά που βάζει δεκάδα και τον εμπιστεύεται σταθερά. Βοριαζίδη τώρα επέστρεψε το παιδί να είναι καλά. Ταλεντάρα είναι και πέρασε δύσκολα.
4: Εντάξει.
2: Ποιο άλλο.
4: Είναι ο Διούδης και μετά είναι η πιτσιρικαρία.
2: Και τέλος, ναι, πιτσιρικαρία.
4: Φαίνεται ότι είναι εκτός πλάνου, έχει τους πιτσιρικάδες. Ναι.
2: Ναι. Λοιπόν,
4: αδερφέ. Τώρα έλεγα προηγουμένως ότι
2: αυτό πες μόνο,
4: προέκυψε, ναι, ένα όνομα.
1: Ναι.
4: Προέκυψε ένα όνομα του Μπρουμά, γνωστό, εντάξει, από το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό. Να προσθέσω εγώ στο ρεπορτάζ των Πορτογάλων, η Ρέκορτ το αποκάλυψε σήμερα. Το θέμα είναι μια περίπτωση που έχει προταθεί στον Άρη εδώ και 20-25 μέρες. Βέβαια. Ταλαιπωρήθηκε πέρσι από ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό, ρήξη αχίλλειου τένοντα. Έμεινε 8-9 μήνες έξω, έπαιξε ελάχιστα την περσινή σεζόν. Έκανε μόνο 3 μάτς ως αλλαγή, κάτι 6 λεπτά και 8 λεπτά. Και αυτό είναι ένα θέμα που δεν μπορείς να το περάσεις έτσι, ελαφρά την καρδία. Δεν πάβει βέβαια να είναι ένας ποσοστής που έχει κάνει στην καριέρα του μεταγραφές 12 και 15 εκατομμυρίων στο παρελθόν, διεθνής, με ικανότητες φοβερές. Εκεί που θέλει ο Άρης, για μένα προσωπικά ένα παίκτη, αριστερά στην επίθεση. Η Μπενφίκα τον έχει στους υποπαραχώρες ποδοσφαιριστές και είναι διατεθειμένη, από όσο μαθαίνω, να καλύψει και ένα σημαντικό μέρος του συμβολαίου του. Εντάξει. Απλά δεν φαίνεται να είναι η πρώτη επιλογή για τον Άρη, για τους λόγους περισσότερο, όχι της αγωνιστικής αξίας, αλλά του ότι προέρχεται από μια πραξία αρκετά μεγάλη την περασμένη σεζόν.
2: Πάρα πολύ όμορφα, αγαπημένα μου φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα και για όλη την εβδομάδα. Τα λέμε την Κυριακή το βραδάκι.
1: Γεια σου, Άλεξ.
4: Γεια σου, ρε Άλεξ.
2: Λοιπόν, μάγκες, πάρτε μια ανάσα. Προχωράμε. Αφήνουμε το στούντιο για σήμερα και συνεχίζουμε τα υπόλοιπα. Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας αυτή την εβδομάδα και υπό δύσκολες συνθήκες, αντίξωες. Λέω για τους ρεπόρτερ κυρίως και εσάς δηλαδή. Που ολοκληρώθηκε μια μεταγραφική περίοδος που δεν έχει προηγούμενο. Και εδώ, στο back-to-back, αλλά και στις βραδινές εκπομπές, στις έκτακτες εκπομπές που είχαν σχέση με τις μεταγραφές, καταφέραμε να μεταφέρουμε όλα όσα συνέβαιναν, να ενημερώσουμε τον κόσμο για όσα συνέβαιναν στις ομάδες που είτε πήγαν σε ολικό lifting, είτε έκαναν λιγότερες πιο επιλεκτικές μεταγραφές. Congratulations από μένα, αδέρφια, και τα λέμε την Κυριακή. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το chat ολόκληρο και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους ανθρώπους στο Action 24. Δεν ξεχνάω ποτέ και αυτοί μας παρακολουθούν διαρκώς και τους ευχαριστούμε και αυτούς. Καλή συνέχεια.

0: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
4: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
5: I just met the owner of the new Vic.
6: You did not say that he was cute.
5: Didn't notice.
6: I'm spying on my friend.
7: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
5: I imagine I'll be seeing even more of you now.
7: Sorry about that.
5: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
7: I asked Jonah to write the messages for me.
6: So Lena and Jonah did all the talking for us?
8: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
9: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
10: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
9: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
11: Capitalism can inform how we have sex.
9: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
12: It becomes more capitalistic.
9: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
13: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
14: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
13: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
15: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
14: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
13: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: places to find those things we ate for breakfast every day.
1: Pork dumplings and chili oil. Start the fire.
2: And they're slippery.
0: You get what you got it?
3: Okay. You know why the chopstick is thin? It's not thick and fat. You can just do this.
0: I thought you're not supposed to do that. Peter, you're supposed to help me knowing what's faux pas.
2: Yeah, so happy.
1: One of my favorite dishes in the world, anywhere, Mapo Tofu. Yes, a tofu dish, stippled heavily with pork and a burny, numbing 9.5 week style exercise in sadomasochism that will start you thinking some deeply disturbing thoughts.
2: Do you know Mapo Tofu? Is it because it looks like Spotted Grandmother, or did Spotted Pockmarked Grandmother create the dish?
3: Both.
2: Yes. Right.
0: My mouth's a little on fire right now. So I think the rice came at the right time.
3: Yes. No. Yeah. Sounds like we are suffering, but actually it's delicious. Yeah, Anthony, try some of this. This is my favorite.
1: This specialty of the house, fish hot pot.
0: Nice. All right, here goes. I scraped off some of the rice.
3: You're going for the best piece, huh?
0: Yeah.
2: it burns so good. I could pretty much eat this every day.
4: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
5: Εμείς θα είμαστε παντού.
6: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
7: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
6: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
4: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
8: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
9: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
8: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
6: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
11: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
12: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
13: Παρέα θα είμαστε.
14: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
1: Price, drop it.
2: Price, look out. You're under arrest.
1: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
3: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
6: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
5: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
6: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ. Στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
7: Summation was it that I moved to move him away from another customer, and he backed up and clenched his fist.

0: you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
1: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Is life good on Naxos compared to the mainland?
1: Άμα πάμε στην Αθήνα, μπλύζουμε για μέρα, είμαστε άρρωστοι.
0: Really?
2: Yeah, I mean, well, if you come from this island with the fresh air, the sea...
0: Right.
1: Πάμε στην Αθήνα, αφήνουν τα παυσίπονα, πες του.
0: Really? This gentleman is a fisherman.
2: George is a fisherman. His name is Fearless George.
0: Fearless George.
2: Yes, yes.
0: So, as I understand it, in many, if not all, of the Greek islands, the government or the EU is offering buyouts to fishermen. They're basically saying, we'll pay you to not fish.
1: Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Γιατί πολεμάνε να διαλύσουν την αλεία τη δικιά μας, να δουλεύουν τα εισαγωγικά και τα...
2: They're trying to get the older domestic fishermen out of the way, basically in order to...
0: The little guys.
2: Yeah, the little guys, basically the little guys, in order to get more commercial fishing being imported into the land. Quite a few have sold out their businesses, their boats, and moved into, like, tourism.
1: Λάχανα, ας πούμε, να βρούμε, αντί να πάρουμε το σκάφο, να πάρουμε ένα ξενοδοχείο, να κάναμε όλα αυτά. Ήταν ανέκδοτη, δεν θέλανε κανένα, δεν υπήρχαν ευκαιρίες.
0: Up here, I mean, as far as the economic crisis, I mean, you've got the whole EU crunching down on poor Greece. Greeks are being depicted as basically lazy, addicted to social welfare. What happened?
1: Οι αλήτες που τα πήγανε για τα πράγματα.
2: I'm pretty sure he means the politicians.
1: Αυτό. Πληρώνει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν...
2: And the people are paying for the complete wrongdoings of the politicians.
1: Είναι λαθασμένες εντυπώσεις που έχουν πάρει γραμμές έξω.
3: Δηλαδή, δεν θεωρείς ότι υπάρχουν όντως, ότι κατά βάση υπάρχει και ένα τέτοιο κομμάτι?
1: Ναι. Σε δημόσιο, ναι. Γιατί τότε, επειδή είχε το μέσο ένας και ο άλλος, αλλά όχι ο απλός πολίτης που κάνει μάχη για να ζήσει την οικογένειά του και να κάνει.
2: Yeah, it's a shame, really. Anyway, we had a good spell. Living on other people's money for about 40 years was good fun.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: I can't even die right.
3: We obviously have mutual control over our body.
4: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
5: Everybody's gonna be real disappointed.
4: No. I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No. You have no right.
6: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
7: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
8: Continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
9: All lie behind these walls.
10: Is that the money?
11: Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with him.
9: Did you tell him?
12: Yes. She was going to leave Tessa alone.
9: Ellen, I told you she was covering up for me.
10: You know what you need to do.
6: Damages. Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: να μαζέψεις αυτά που είναι για μας με ντομάτες, πατάτες, φασόλια, κρεμμύδια, πιπεριές.
1: Ask a difficult question. I'm not going to ask you this question because you have to be diplomatic about difficult questions like this. I'm going to guess your father doesn't. So who caused the Greek financial crisis? What happened here?
0: Από τους πολιτικούς. Γιατί δεν είχαν αυτή τη κουμάντα. Αυτοί δικάμε το διωγγωμένο δημόσιο. Αυτοί δώσαν ανεξέλεκτα δάνεια. Αυτοί τα κάμαν όλα. Εμείς μπορεί φοροδιαφεύγαμε, πες. Αλλά ήταν άδικη φορολογία του κράτους προς τα εμάς.
2: He's not optimistic. He says we have a...
0: Χρόνια, θέμε χρόνια πολλά.
2: We need years, and it's my opinion.
0: Πληρώνουμε όλοι φόρους και το κράτος να βάλει νοικοκυριό.
1: What does it mean to be Greek? What are the characteristics that all Greeks either do or should aspire to?
3: Όλη η οικογένεια, Μαρία.
2: She says above all the family.
3: Και θρησκεία, βέβαια, γιατί
0: το είπα. Και τη φιλοπατρία. Και την πατρίδα.
4: This means Greek. Greek remains here.
2: You are bound to the land of your ancestors. Mm-hmm.
1: The farm itself, how long has it been in the family?
2: This was bought by the grandfather of my father in 1901.
0: Τότε που τα αγόρασαν, πιάνανε χρήματα, τα χτήματα, ήταν όλο φρούτα. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν είχε φρούτα. Και τα φρούτα που είχαμε εδώ στα νησιά, τα που ήταν φοβερό εισόδημα. Δηλαδή με αυτό το περιβόλιο ο παππούς έβγαζε το εισόδημα του.
2: For us in the family it's a very special place and special for me and I believe for my father. It has a special vibe, this a good energy, this land.

τη δείχνει. Άνεμος φυσηξετός, μου αέρας ερωτηματικός, αβέβαιος ο προσανατολισμός. Η απορία ξεδιπλώνει την πορεία. Οι δρόμοι γράφουν μέσα από διαδρομή, αποτυπώνονται οι δρόμοι στο κορμί. Είμαι ο χάρτης των δρόμων που επέλεξα να περπατήσω. Είμαι η χώρα που διάλεξα να διασχίσω.

Let's go.

0: do it. Let's go.
1: It's what makes travel what it is. An endless learning curve. The joy of being wrong.
2: Who are the three bitches?
3: Us.
4: I like to show off my country.
5: Ο Άντωνι Μπουρτέ σε άγνωστα μέρη.
6: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
7: It's really beautiful.
5: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
8: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
9: I can't even die right.
10: We obviously have mutual control over our body.
11: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
12: Everybody's gonna be real disappointed.
11: No! I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No, you have no right.
5: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
13: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
14: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
13: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
15: Capitalism can inform how we have sex.
13: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
16: It becomes more capitalistic.
13: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
17: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
18: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
19: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
18: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
19: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
18: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτό το πρόγραμμα που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα γίνουμε μάρτυρες σε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τους αθλητές, τους αγωνιζόμενους να φτάνουν και να ξεπερνούν τα όρια τους στην προσπάθειά τους για να πετύχουν όχι την νίκη απαραίτητος, αλλά να ολοκληρώσουν τον στόχο που έχουν βάλει. Σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Κίνα για να παρακολουθήσουμε τη μία και μοναδική σειρά τριάθλου εκτός δρόμου, το Xterra. Η εκδήλωση ήταν ο μεγάλος τελικός του Xterra Asia Pacific Tour και ήμασταν εκεί για να παθανατήσουμε τη δράση. Στη συνέχεια, μένοντας το Xterra, ταξιδέψαμε στο Μάουι για το διάσημο 24ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Xterra, πριν επικεντρωθούμε στην επική πρόκληση του Ocean Man μετά από το μεγάλο τελικό που έλαβε χώρα στο Cancún του Μεξικού. Μετά από το Ocean Man κινηθήκαμε στα βουνά και βουτήξαμε στο χιόνι, ακολουθώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορειβατικά γεγονότα του σκι, το Hoek Koning Erge Trophy. Ακολούθως από τα αυστριακά βουνά ταξιδέψαμε στο ισπανικό νησί Μενόρκα, ένα από τα καλύτερα μέρη της Ευρώπης για φυσιολατρικά σπορ όπως το Camí de Cavalls 360. Τέλος, μετά από το Camí de Cavalls, αυτή την περιήγηση γύρω από το νησί, βρεθήκαμε στις ερήμους του Μαρόκο, ακολουθώντας την μοναδική παναφρικανική διαδικασία ράλι, σε έναν ιδιαίτερο, πρωτόγνωρο και δύσκολο αγώνα. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την πρωτεύουσα του Ομάν, το Μουσκάτ, προκειμένου να ακολουθήσουμε το μαραθώνιο του Αλ Μουσκάτ, τη μεγαλύτερη διοργάνωση τρεξίματος της χώρας. Μετά θα μετακομίσουμε στην Πορτογαλία και στην πόλη Ταβίρα, που φιλοξενεί περισσότερους από 1.100 αναβάτες που ήταν εκεί για να λάβουν μέρος στον 8ο συνεχόμενο Algarve Bike Challenge. Ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε όλη τη δράση σε αυτό το επικό γεγονός, σε ένα αγώνα ορειβατικής ποδηλασίας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε για αυτό το επεισόδιο και να ταξιδέψουμε στην πρωτεύουσα του Ομάν, το Μουσκάτ, προκειμένου να ακολουθήσουμε το μαραθώνιο Αλ Μουσκάτ. Με περισσότερους από 10.000 δρομείς από 102 διαφορετικές χώρες, ήταν το μεγαλύτερο γεγονός τρεξίματος στο Σουλτανάτο του Ομάν. Είναι μια πραγματική συντροφικότητα και μια πραγματική κοινότητα σαν μια τεράστια μεγάλη οικογένεια που παίρνει μέρος σε μαραθώνιες εκδηλώσεις. Αν το σκεφτείτε, υπάρχουν πολύ λίγα άλλα αθλήματα στα οποία μπορείτε να πάρετε μέρος και να είστε 10.000 άτομα που συμμετέχουν ουσιαστικά στην ίδια εκδήλωση. Νομίζω ότι είναι υπέροχο αυτό. Βλέπετε δρομές κατά τη διάρκεια του αγώνα που θα δουν κάποιον να περπατάει και θα πούν, αν δεν μπορείς να περπατήσεις τα τελευταία 100 μέτρα, να τρέξουμε όλοι μαζί, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να περάσουν τη γραμμή του τραυματισμού. Είναι πραγματικά υπέροχο να βλέπεις αυτό το πνεύμα, αυτό το ζεστό συναίσθημα. Ο μαραθώνιος που διοργανώθηκε από το Oman Sail και την Oman Athletic Association ήταν μια τέλεια ευκαιρία για δρομείς εκτός Oman να βιώσουν και να εξερευνήσουν το Σουλτανάτο και να απολαύσουν το χειροκρότημα του ενθουσιώδους πλήθους του Ομάν. Είναι η πρώτη μου φορά στο Ομάν, είμαι πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό. Το σαφάρι ήταν καταπληκτικό και ανυπομονώ για λίγο τουρισμό τις επόμενες μέρες. Λατρεύω την ατμόσφαιρα, οι άνθρωποι είναι τόσο ευγενικοί, είναι καταπληκτικό. Mm-hmm.
Η εκδήλωση φιλοξενείται στον κορυφαίο προορισμό του τρόπου ζωής του Ομάν, το Al Muscat, το οποίο προσφέρει ζωντανή φιλοξενία από το Ομάν στο εκπληκτικό περιβάλλον του για άτομα που θέλουν να προωθήσουν τους προσωπικούς τους στόχους φυσικής κατάστασης. Ο κεντρικός πλήρης μαραθώνιος, ο ημιμαραθώνιος και ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων διεκδίδησαν την ημέρα έναρξης, ενώ τη δεύτερη ημέρα οι δρόμοι του Al Muscat γέμισαν με κόσμο που συμμετείχε στο Charity Fun Run μήκους 5 χιλιόμετρων, καθώς και στους παιδικούς αγώνες του ενός, των 2 και των 3 χιλιόμετρων. Νομίζω ότι όλη η ιδέα είναι να προκαλέσει τον εαυτό σου. Δεν έχει σημασία πόσα χιλιόμετρα τρέχει. Το πιο σημαντικό είναι πώς μπορεί να προκαλέσει τον εαυτό σου και πώς να πετύχει περισσότερα, να είσαι καλύτερος από πέρυσι. Έτσι, η πρώτη μου φορά στο μαραθώνιο Al Muscat είναι αυτή και χαίρομαι που είμαι ένας από τους πρεσβευτές. Έκανα τον αγώνα του 10 χιλιόμετρων για να είμαι ειλικρινής. Δεν περίμενα να φτάσω στον τερματισμό. Είμαι τόσο χαρούμενη και τόσο περήφανη για αυτό το γεγονός και για τον εαυτό μου. Ευχαριστώ όσους κάνετε την εκδήλωση και μας φέρατε εδώ. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες. Όλοι στήριζαν ο ένας τον άλλον. Δεν το περίμενα αυτό. Αυτό μας όθησε και μας κράτησε στην διαδικασία. Παρά τα ξημερώματα, ένα τεράστιο πλήθος συγκεντρώθηκε για να υψωθεί η σημαία που σηματοδοτεί την έναρξη του μαραθωνίου και ημιμαραθωνίου. Οι δρομήσεις αναχώρησαν παρακινούμενοι από τις επιφημίες και τους ντράμερ εκατέρωθεν της γραμμής εκκίνησης. Ο αγώνας οδήγησε τους μετέχοντες κατά μήκος των λεωφόρων του Al Muscat με τους φοίνικες πριν προχωρήσουν στο γήπεδο του γκολφ με τον τερματισμό στο ατμοσφαιρικό Race Village. Ο Πιούς Καράνια από την Κένια ήταν ο πρώτος που πέρασε την γραμμή τερματισμού στον μαραθώνιο. Ολοκλήρωσε σε χρόνο 2 ώρων 19 λεπτών και 3 δευτερολέπτων, ενώ από την Αιθιοπία η Ατζέντε Χαμπ Ταμού κέρδισε τον μαραθώνιο των γυναικών, παίρνοντας νίκη μετά από 2 ώρες 39 λεπτά 49 δευτερόλεπτα. Ο σημερινός αγώνας ήταν πολύ ωραίος, έτρεξα όσο καλύτερα μπορούσα και είμαι πολύ χαρούμενος, πρόθυμος να έρθω ξανά του χρόνου. Με το θέλημα του Θεού θα επιστρέψω για να αγωνιστώ. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο μαραθώνιος. Με νίκητες στους άνδρες τον Καράνια στην πρώτη θέση, ακολουθούσαν την Γκιμπάρεκ και Γκεντέφα, στις γυναίκες Χαμπ Ταμού με Τζερουμπέτ και Τσερουγιότ στις τρεις πρώτες θέσεις. Μετά τις ελίτ και τους μαραθωνοδρόμους που πήραν την δόξα την ημέρα της έναρξης των αγώνων, η δεύτερη και τελευταία ημέρα του μαραθωνίου Al Muscat βρήκε χιλιάδες παιδιά να συμμετέχουν στους αγώνες των 3 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και τους ανθρώπους, τα παιδιά που έλαβαν μέρος στον αγώνα 1 χιλιόμετρου, με τις πωλήσεις, τα έσοδα από τον φιλανθρωπικό αγώνα να διατίθενται για την βοήθεια της Ένωσης Διαβήτης των Ομάν και της περιβαλλοντικής εταιρείας του Ομάν. Ήρθα εδώ στο Muscat ειδικά για τον μαραθώνιο. Χθες έτρεξα 10 χιλιόμετρα, σήμερα ήταν τα 5 χιλιόμετρα, μας λέει η Ραουντάν. Μου άρεσαν και οι δύο αγώνες. Κάθε αγώνας είναι ξεχωριστός και εκπληκτικός. Μου άρεσε κάθε λεπτομέρεια για αυτό το γεγονός. Οι διοργανωτές, ο συντονισμός για μένα ως διεθνή δρομέα, το προσωπικό εδώ θέλουν απλώς να κάνουν ένα επιπλέον μίλι για να με βοηθήσουν. Ακόμα και αν έχω μια ανόητη ερώτηση, θέλουν απλώς να βοηθήσουν και αυτό είναι πραγματικά εκπληκτικό. Έρχομαι ξανά του χρόνου στο Muscat για αυτό το μαραθώνιο. Όλοι απολάμβαναν τους αγώνες, ειδικά τα παιδιά. Σίγουρα πολλοί από τους νέους θα εμπνευστούν να συνεχίσουν να τρέχουν και θα μπορούν ενδεχομένως να λάβουν μέρος σε μελλοντικούς μαραθώνιους. Ανακάλυψαν τη χαρά, πώς μπορεί να φέρει το τρέξιμο μια ιδιαίτερη συγκίνηση και πώς μπορεί να βοηθήσει σε άλλους τομείς.
Είμαστε εδώ με χιλιάδες παιδιά, όλα απολαμβάνουν αυτό το φανταστικό αγώνα και ελπίζω να βιώσουν όλοι πώς είναι να αγωνίζεσαι και να τρέχεις και πώς είναι να είσαι μέρος αυτής της ξεχωριστής ημέρας, να μείνεις ενεργός για το υπόλοιπο της ζωής σου. Η σημερινή ημέρα ήταν καταπληκτική εδώ στη δεύτερη μέρα μαραθωνίου στο Μουσκάτ. Ξεκίνησαμε με τον αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Ήταν πιο ζεστά από χθες και νομίζω ότι ήταν αρκετά υγρά, αλλά τόσοι άνθρωποι έτρεξαν τόσο καλά. Η κόρη μου ήταν μέρος αυτού και πέρασε υπέροχα. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στους παιδικούς αγώνες, ξεκινώντας με τα 3 χιλιόμετρα, τα 2 χιλιόμετρα και τους αγώνες του 1 χιλιόμετρου. Ήταν υπέροχο να βλέπεις το βλέμμα στα πρόσωπά τους και τον ενθουσιασμό. Τι σημαίνει να το έχεις πετύχει και να τρέχεις, να φτάνεις στη γραμμή του τερματισμού και να πανηγυρίζεις. Έτρεχαν σπριντ από το πουθενά, μόλις είδαν τη γραμμή του τερματισμού. Για μένα αυτό είναι το θέμα της εκδήλωσης. Έτσι για τους νέους στο ΜΑΝ αυτή η πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντική και είναι τόσο υπέροχο να βλέπουμε τους αριθμούς να βελτιώνονται κάθε χρόνο, την ταχύτητα με την οποία τρέχουν τα παιδιά και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν να βαδίζουν. Τον τρόπο που οι γονείς έρχονται και εμπλέκονται, τρέχουν μαζί τους και τα επιφημούν. Μου άρεσε τόσο πολύ ο σημερινός αγώνας, έμαθα τόσα πολλά από τον μαραθώνιο του Μουσκάτ. Ήμουν τόσο χαρούμενη που έτρεξα σήμερα και ελπίζω να τα καταφέρω του χρόνου. Ήδη σχεδιάζω να είμαι εδώ ξανά του χρόνου και επίσης να συμμετέχω στους μαραθώνιους και σε άλλες χώρες να αναζητήσω νέες περιπέτειες. Σίγουρα θα επιστρέψω του χρόνου και ελπίζω να κάνω ξανά τον αγώνα 5 χιλιόμετρων και ίσως τον ημιμαραθώνιο. Είναι πολύ όμορφα εδώ, περάσαμε μέρες πολύ αγαπάμε το περιβάλλον. Από την Αραβική Χερσόνησο κινούμαστε στο Αλγκάβρε της Πορτογαλίας και την πόλη Ταβίρα. Το Αλγκάβρε είναι η νοτιότερη περιοχή της Πορτογαλίας, γνωστό για τις παραλίες του Ατλαντικού με τα θέρετρα γκολφ. Τα ασβεστωμένα ψαροχώρια σε χαμηλά βράχια με θέα τους αμμώδεις κολπίσκους μεταμορφώθηκαν την δεκαετία του 1960 σε ένα παραδοσιακό τουριστικό αξιοθέατο και μαζί με την ιστορική πόλη Ταβίρα με τις ρίζες της που χρονολογούνται από την ύστερη εποχή του Χαλκού, η περιοχή είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός στην Πορτογαλία. Ένα όμορφο περιβάλλον, πολύ ωραία η διαδικασία και το κλίμα στην Ταβίρα για όλους τους αθλητές. Η Ταβίρα είναι πολύ ωραία πόλη, όπως και η υπόλοιπη περιοχή. Έχουμε πάει στο Φάρο και μας αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω είναι πραγματικά όμορφο, φυσικό μέρος, με πολλή ιστορία. Μου αρέσει αυτό, είναι πολύ όμορφο. Για τρεις μέρες η πόλη και τα μονοπάτια γύρω από την παραλιακή πόλη της Ταβίρα ήταν γεμάτα με περισσότερους από 1.100 ποδηλάτες από 16 χώρες που έλαβαν μέρος στο Algarve Bike Challenge που τώρα είναι εδώ για 8η συνεχόμενη χρονιά. Κάτι βέβαια που ήδη αποτελεί θεσμό και πόλο έλξης για αρκετούς που αγωνίζονται στην ορεινή ποδηλασία. Είμαστε στην ευχαριστή θέση να σας καλωσορίσουμε για την 8η έκδοση του αγώνα ορεινής ποδηλασίας. Έχει μήκος 3 στάδια με 160 χιλιόμετρα με πάνω από 4.000 μέτρα αναρρίχησης. Φέτος με περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες από 16 χώρες και πάνω από το 60% των αναβατών να είναι ξένοι αναβάτες. Επομένως πρόκειται για μια διεθνή διοργάνωση. Με την Ταβίρα, η οποία είναι μια πόλη ποδηλασίας ουσιαστικά και όπως μας εξηγούν έχουμε εκεί μια επαγγελματική ομάδα ποδηλασίας από τις κορυφαίες. Η Ταβίρα κάλεσε τους υποστηρικτές αυτής της διοργάνωσης και βοήθησε να αναπτυχθεί
η διοργάνωση και να κάνει ένα προκλητικό γεγονός όπως αυτό. Το Algarve Bike Challenge έχει μια άξια φήμη σε όλο τον κόσμο για το πως συνδυάζει αγώνες δρόμου και τεχνικές σε μονές πίστες. Το πρώτο από τα τρία στάδια πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πόλης και ακολούθησαν δύο μαραθώνοι μονοπατιών 85 και 76 χιλιόμετρων αντίστοιχα. Ένα πρόγραμμα αγώνων που ανταμείβει μόνο τους πιο δυνατούς αθλητές. Ένα ακόμη στοιχείο που κάνει το Algarve Bike Challenge μια μοναδική εμπειρία αγώνων είναι η μορφή του. Οι αθλητές αγωνίζονται σε ζευγάρια, ένα σπάνιο στυλ αγώνων που σε συνδυασμό με την εκπληκτική φύση και τα μερικά υπέροχα μονοπάτια προσελκύει ομάδες κάθε επίπεδου από όλο τον κόσμο. Έχω τη φιλοδοξία να πάρω ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά και την επιτυχία να τη μοιραστώ όταν βγει κάτι αρκετά καλά. Έτσι, το να πανηγυρίζετε για κάτι που πετύχατε μαζί είναι πάντα καλύτερο από το να το γιορτάζεις μόνος σου. Είναι πραγματικά αγαπημένο γεγονός. Αυτό είναι το τέταρτο ταξίδι μας. Συνεχίζουμε να επιστρέφουμε γιατί απολαμβάνουμε την ταχύτητα και τα μονοπάτια που είναι φανταστικά. Περιμένω ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας, γιατί υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι αθλητές στη γραμμή εκείνης. Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας αύριο και απόψε. Θα πάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε και ελπίζουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Το διακύβευμα ήταν μεγάλο για την ενακτήρια διαδικασία, καθώς αρκετοί αθλητές παρατάχθηκαν για να περάσουν από το ιστορικό κέντρο της πόλης, της Ταβίρα, σε αυτή την πρώτη απόσταση όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μια σύντομη τεχνική πορεία δοκίμασε την ταχύτητα και την ευελιξία των ποδηλατών, με το πλήθος να παρατείνεται στη διαδρομή δημιουργώντας μια ηλεκτρική ατμόσφαιρα. Οι Ισπανοί Χωσέ Ορτέγκα και Ιβάν Μαρτίνεθ ήταν οι καλύτεροι προετοιμασμένοι. Με έναν εντυπωσιακό χρόνο 5 λεπτών και 40 δευτερολέπτων κέρδισαν τον πρώτο αγώνα. Η Ντίβι Βρίς και η Κιμ Μπόντεμαν από την Ολλανδία ήταν οι πιο γρήγορες μεταξύ των γυναικών. Τα καινοτόμα στοιχεία του αγώνα προσελκύουν όχι μόνο τους πιο έμπειρους αναβάτες, αλλά και αθλητές από άλλα αθλήματα που θέλουν να αμφισβητήσουν τον εαυτό τους με διαφορετικό τρόπο. Ο Ευγένη Λαβέρτη, πρώην αναβάτης MotoGP, ζευγάρωσε για τον πρώτο αγώνα με τον πρώην συμπαίχτη του Μιγκέλ Πράια. Ήμασταν συμπαίκτες πριν από 10 χρόνια, η ομάδα μας ήταν αρκετά καλή, οπότε 10 χρόνια αργότερα μπορούμε να είμαστε συμπαίκτες στον πρώτο τέτοιο αγώνα ορεινής ποδηλασίας. Η ποδηλασία είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της εκπαίδευσής μου για την οδήγηση μοτοσυκλέτας. Τους χειμερινούς μήνες κάνω πολύ ποδήλατο για να χτίσω την αντοχή μου. Είναι σημαντικό από τον Νοέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο να μπορείς να χτίσεις την φυσική σου κατάσταση. Επίσης, το ποδήλατο βουνού, η τεχνική πρέπει να είναι καλή. Πρέπει πραγματικά να χρησιμοποιήσεις το πάνω μέρος του σώμα για να κρατήσεις οπτικά ευκρινές και ενήμερο επίσης. Είναι σαν μια αναβίωση μετά από 10 χρόνια δίπλα του. Τώρα είναι διαφορετικά, είναι ομαδικό το αποτέλεσμα. Πρέπει να περιμένει και εγώ να τον περιμένω, αλλά είναι υπέροχο. Αγαπάμε τις προκλήσεις και τους αγώνες και σίγουρα εδώ είναι μια τεράστια πρόκληση για εμάς. Η εκδήλωση φημίζεται για την οργάνωσή της, τον υπέροχο καιρό και την τέλεια φιλοξενία, οπότε δεν είναι περίεργο που είναι μια διάσημη εκδήλωση στην κοινότητα της ορεινής ποδηλασίας. Ομάδες είχαν έρθει στην Πορτογαλία από όλο τον κόσμο, όπως η Hero Action Team, που είχε ταξιδέψει από την Ινδία για να ζήσει τη μοναδική πρόκληση του Algarve Bike Challenge. Μια διαδικασία η οποία ολοένα και εμπλουτίζεται και σαφώς προσελκύει όλο και περισσότερο κόσμο. Η φήμη της έχει ξεπεράσει τα όρια. David Kumar και Akash Sherpa, άλλο ένα ζευγάρι. Το όνομά μου είναι David και αυτός είναι ο συμπαίκτης μου, Akash Sherpa. Είμαστε από την Ινδία και τρέχουμε για την Hero
Cycles είναι μία από τις λίγες συνδικές ομάδες κατασκευής ποδηλάτων βουνού. Είναι μία μεγάλη ευκαιρία για εμάς να μάθουμε εδώ, γιατί είναι πολύ δυνατή και είναι πολύ υπέροχο. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιους αναβάτες. Ακόμα και οι ερασιτέχνες αναβάτες είναι καλοί φυσικά. Ακόμα και οι Master και οι Grandmaster, όλοι είναι τόσο γρήγοροι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καλό μάθημα για εμάς. Το πελοτόν ήταν έτοιμο για δύο ημέρες στα μονοπάτια του Αγκάλβε, όπου διανύουν 161 χιλιόμετρα με περισσότερα από 360 μέτρα αναρρίχησης. Μετά τη μαζική εκκίνηση από την Ταβίρα, ο πρώην ποδηλάτης του Tour de France, Francisco Macebo, με τον συμπαίχτη του Juan Trujillo, έφτασαν στα όρια τους και κέρδισαν το δεύτερο στάδιο σε χρόνο 3 ώρων 44 λεπτών και 5 δευτερολέπτων. Αλλά ήταν ο Ζεσούς Νέρο και ο Μικέλ Κρέσπο που μείωσαν τη διαφορά στο τέλος του αγώνα και εξασφάλισαν τη νίκη με ένα πιο γρήγορο και πιο τεχνητό τρίτο στάδιο. Οι Μανσέμπο και Τρουχίλο τερμάτισαν κοντά, ενώ οι Άντριου Γενρίκες και Ερνάνι Σίλβα ολοκλήρωσαν το βάθρο. Το ζευγάρι Κάρεν Μπρόουερ και Ναϊμα Μάντλεν της KMC Team ήταν το πιο γρήγορο στις γυναίκες. Νιώθουμε καλά σε αυτόν τον πολύ όμορφο αγώνα. Καταφέραμε να πάρουμε το προβάδισμα στο τέλος της δεύτερης ημέρας και είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτό. Αυτό το Σαββατοκυριακό είχαμε μια στρατηγική για κάθε μέρα. Δεν έχει σημασία αν προπονούμαστε ή αν ήμασταν πίσω. Αντιμετωπίζαμε κάθε μέρα ξεχωριστά και σχεδιάζαμε τη στρατηγική μας ανάλογα με την κατάσταση του αγώνα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, αυτή η διοργάνωση με νικητές τους Ισπανούς Νέρο και Κρέσπο, στη δεύτερη θέση Τρουγίλιο και Μανσέμπο, τρίτη θέση Σίλβα και Ενρίκες από την Πορτογαλία. Για τους άνδρες και για τις γυναίκες, Μπρούερ και Μάντλεν στην πρωτοπορία, Καριντέιρο και Ντέιβις στη δεύτερη θέση, Μιλάν και Καρντόσο στην τρίτη. Και αυτή είναι η τελική κατάταξη με Μαγκαχάρες και Περέιρα στην μεικτή διαδικασία του αγώνος, στην μεικτή κατάταξη. Το Agave Bike Challenge ήταν για ακόμη μια φορά που προσέφερε μια ξέχαστη εμπειρία σε πάνω από 1100 ποδηλάτες σε στιγμές που θα θυμούνται για πάντα. Σε έναν απίστευτα οργανωμένο αγώνα, όπως είχαν να πούνε όλοι. Σε έναν τέλειο αγώνα, πολύ ωραίους λόφους, πολύ ωραίες κατηφόρες. Πανέμορφα, το Αλγάρβε είναι φανταστικό. Αυτή ήταν η 8η χρονιά από την έναρξη του αγώνα, το 2013 μέχρι τώρα. Και βέβαια η διοργάνωση ουσιαστικά τώρα χτίζεται, έχει πολύ δρόμο ακόμα και μεγάλη φιλοδοξία. Το πάθος μας παρακινεί, λέει ο Μάρκο Φερνάντες, να εργαζόμαστε κάθε χρόνο όλο και περισσότερο για να βελτιώνουμε την εκδήλωση και την εξυπηρέτηση. Κάνουμε ό,τι καλύτερο για να εκπληρώσουμε αυτή την εμπειρία και να την κάνουμε, να προσφέρουμε μια ωραία αγωνιστική εμπειρία στους αναβάτες. Με αυτόν τον εντυπωσιακό αγώνα ορεινής ποδηλασίας να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα, ζήσαμε μια ακόμη καλή, έντονη, ανταγωνιστική προσπάθεια των ποδηλατών της ορεινής ποδηλασίας. Και με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε στην ολοκλήρωση και για το σημερινό επεισόδιο Pure Action, όπου είχαμε την ευκαιρία να δούμε αρκετά δρομικά αλλά και ποδηλατικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη αδρεναλίνη και δράση, μια γεμάτη περιπέτεια.
Στο επόμενο επεισόδιο, όπως πάντα, το Pure Action σας προσφέρει τα σημαντικότερα γεγονότα στον κόσμο με έντονες στιγμές σε ατομικά αθλήματα. Μείνετε εδώ. Να είστε καλά.

0: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Find the gun before somebody else gets shot.
5: You stay out of the way.
4: Price, drop it.
5: Price, look out. You're under arrest.
4: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
6: The Rookies.
7: Tell me it's not true. See you, right?
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για γόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη συναρπαστική σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση στα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα του κόσμου. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στην δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Με πολλή ένταση, τέρμα το γκάζι και εντυπωσιακές στιγμές. Από πολλά αγωνίσματα, σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε τη Ντόχα στην Αραβική Χερσόνησο, μια πόλη που φημίζεται για το ιδιαίτερο στυλ της. Ένας επιλεκτικός συνδυασμός παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και σύγχρονων κτηρίων, απέραντων τοπίων και ερήμων που συναντούν τη θάλασσα. Οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ, ακολουθώντας το δρόμο που χάραξε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού του Κατάρ, προωθούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό σε όλη τη χώρα. Η Ντόχα φιλοξένησε το πρώτο ράλι cross country του παγκοσμίου πρωταθλήματος της FIA, The Manatech Qatar Cross Country Rally. 18 ομάδες συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν στο Los Angeles Arena, προσφέροντας μερικές εξαιρετικά μοναδικές στιγμές. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βλέπουμε εδώ πολλούς διεθνείς ανταγωνιστές να έρχονται στο Κατάρ. Αυτό το ράλι είναι πολύ σημαντικό για το Κατάρ και αντιπροσωπεύει το περιβάλλον μας. Το περιβάλλον της ερήμου μας είναι ιδανικό για ράλι και διασχίσεις χωρών όπως αυτό που βλέπουμε εδώ. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους εθνικούς μας ανταγωνιστές γιατί σε ένα περιβάλλον όπως το Κατάρ cross country μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία όταν ανταγωνίζονται κορυφαίους οδηγούς. Αυτή είναι μια ευκαιρία που προσπαθούμε να εκμεταλλευόμαστε συνεχώς. Το Manatech cross country rally προσέφερε για άλλη μια φορά πολλά διαφορετικά είδη προκλήσεων. Το να είσαι οδηγός ράλι σε αυτή τη διοργάνωση δεν είναι εύκολη δουλειά και όσοι αγωνίζονται στο Κατάρ έχουν ξοδέψει αμέτρητες ώρες για να κυριαρχήσουν στην τέχνη της οδήγησης σε τιμωρητικά εδάφη. Το έδαφος στο Κατάρ είναι αυτό που κάνει το ράλι τόσο ξεχωριστό και γι' αυτό οι κορυφαίοι οδηγοί του αθλήματος επιλέγουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους εδώ με νεότερους οδηγούς που μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία. Ταυτόχρονα είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να συναντήσετε μερικούς τοπικούς θρύλους όπως ο Νασέρ Αλ Ατιγιά, ο οποίος έχει αποδείξει στην κατηγορία του ότι διεκδικεί για πάντα την νίκη και θα το κάνει για 7η φορά σε 9 σεζόν. Μετά το Κατάρ αλλάξαμε ταχύτητα από cross country σε μηχανοκίνητα αθλήματα αρένας. Γίναμε μάρτυρες μιας από τις πιο θεαματικές σειράς μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο, το Monster Jam. Οι θεατές έρχονται για τον ήχο των τεράστιων V8 κινητήρων, τη θέα της φλόγας που βγαίνει από τις εξατμίσεις και την συγκίνηση με αυτά τα τεράστια τέρατα φορτηγά και τις μοναδικές τους ικανότητες. Αυτές οι πολύ μεγάλες, πραγματικά τεράστιες μηχανές που ζυγίζουν τουλάχιστον 10.000 λίβρες και έχουν ταχύτητες έως και 100 μίλια την ώρα μπορούν να εκτελούν άλματα μεγαλύτερα από 130 πόδια και πάνω από 35 πόδια σε ύψος. Απίστευτες στιγμές, πολύ όμορφες εικόνες, δύσκολες καταστάσεις όπως αυτές με τους οδηγούς αυτών των τεράστιων οχημάτων να προκαλούν τον εαυτό τους αλλά και τα ίδια τα οχήματα να ρισκάρουν και να εντυπωσιάζουν με αυτά τα άλματα και τις περίτεχνες ενέργειες, τις αναστροφές στον αέρα και όλα όσα κάνουν σε αυτή την εντυπωσιακή πίστα. Μένουμε σε άλματα εις ύψος και στιγμές που κόβουν την ανάσα για να εξερευνήσουμε τον κόσμο του Monster Energy AMA Supercross. Αναγνωρισμένο ως ο βασιλιάς των αθλημάτων δράσης, έφτασε πρόσφατα σε νέα ύψη, οδώντας το ως ένα βασικό παράγοντα επιρροής του τρόπου ζωής, της ψυχαγωγίας και ακόμη της μόδας.
το Monster Energy AMA Supercross είναι εν μέρει ένα αέριος ενθουσιασμός και εν μέρει καταδίωξη υψηλής ταχύτητας, με τους αναβάτες να εκτοξεύουν μοτοσυκλέτες 225 λιβρών έως και 35 πόδια στον αέρα με απίστευτες ταχύτητες. Απίστευτες εικόνες, πολύ όμορφες στιγμές και δύσκολες μονομαχίες για το Supercross. Ας ξεκινήσουμε όμως αυτό το επεισόδιο από την Ιβηρική Χερσόνησο και την Ισπανία με την τρίτη έκδοση του Rally Ισπανία που πραγματοποιήθηκε στο Γκουάντι της Γρανάδας. Ήταν μια μακρά εβδομάδα αγώνων με κύριο αξιοθέατο την κυλιόμενη έρημο Γκοράφε. Αυτή η τοποθεσία κάνει την διοργάνωση Ισπανία το πιο μοναδικό ευρωπαϊκό ράλι που πραγματοποιείται στην έρημο. Το Rally Ισπανία συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες, με τους διαγωνιζόμενους να ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος σε αυτό το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν με φόντο τα βουνά της Sierra Nevada. Για άλλους το ταξίδι ήταν λίγο μεγαλύτερο. Ο Τιζιάνο Ιντέρνο ξεκίνησε με το δίτροχό του από το σπίτι του στην Ιταλία για να συμμετάσχει στο Rally Ισπανία και να γίνει μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας, αποδεικνύοντας ότι το πάθος για ράλι δεν έχει όρια. Με την Africa Twin λοιπόν και το Γκάζι να ανεβαίνει όλο ένα και περισσότερο, διήσχισε αρκετές περιοχές, πόλεις και χώρες για να βρεθεί σε αυτό το σημείο της εκκίνησης του ράλι. Έτσι λοιπόν μας λέει ο ίδιος ότι πήρα την Africa Twin από τον γκαράζ, έβαλε ένα roadbook στο τιμόνι και το ελαστικό εκτός δρόμου στις πίσω αποσκευές. Ταξίδεψα για τρεις μέρες, πέρασα από χιόνι, κρύο, ζέστη, όλα καλά όμως, και έφτασα εδώ στο Quang's. Άλλαξα τα ελαστικά μου για να είμαι έτοιμος για τον αγώνα και τώρα περιμένει την εκκίνηση αυτής της αναμέτρησης. Πριν την ανατολή του ηλίου ξεκίνησε λοιπόν η τρίτη έκδοση του Rally Hispania, με την πρώτη μέρα να αρχίζει με κρύο, με ισχυρούς ανέμους να πνέουν μέσα από το πρώτο τμήμα της πίστας, δυσκολεύοντας τους αναβάτες. Στα 76 χιλιόμετρα της ειδικής διαδρομής, ο βετεράνος μοτοσυκλετιστής από τον Dakar, ο Τζούλιαν Βιλαρούμπια, έδειξε ότι έχει στο χέρι του την κατάσταση και επιτέθηκε από την πρώτη στιγμή. Εντυπωσιάζοντας με την διαδρομή και τον χρόνο που έκανε, κάναμε τη μικρή σύνδεση και μετά από ένα ειδικό τμήμα, μας λέει ο Μαρκ Μπαργκέρι, προφανώς περνώντας μέσα από το τοπίο εδώ, το οποίο είναι εκπληκτικό, κάναμε περίπου 70 χιλιόμετρα εκτός δρόμου, περνώντας μέσα από κήτες ποταμών, και μετά προχωρήσαμε σε μια δεύτερη σύνδεση που μας πήγε σε μια άλλη ειδική διαδρομή, η οποία ακυρώθηκε όμως σήμερα, αλλά οδεύουμε προς ένα μέρος φυσικής ομορφιάς. Κρατήσαμε στα 50 χιλιόμετρα και απλά οδηγήσαμε για να απολαύσουμε το τοπίο. Μερικοί τύποι μάλιστα σταμάτησαν και έβγαλαν φωτογραφίες. Ήταν καλό σαν διασκέδαση. Τράβησα μερικά βίντεο και κατάφερα να πέσω στις κήτες του ποταμού, αλλά είμαστε εντάξει. Αν και η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι ερασιτέχνες, στο ράλι συμμετέχουν αναβάτες παγκόσμιας κλάσης, όπως ο οδηγός από τον Dakar, ο Ζωάν Πεδρέρο, αλλά και ο Πορτογάλος της KTM, ο Μάριο Πατράο. Μεταξύ των κορυφαίων διαφορετικών συμμετεχόντων από 26 χώρες και 4 ηπείρους,
Ο κύριος στόχος είναι να ανακαλύψουν και να εξερευνήσουν το Quantix και πάνω απ' όλα το τοπίο της έρημου Κόραφε. Και την καλύτερο από αυτή την εικόνα και αυτή την διαδικασία που είναι αρεστή στους οδηγούς σε τέτοιες off-road αναμετρήσεις και το περιμένουμε πώς και πώς. Είμαι εντελώς ερασιτέχνης, λέει ο James Knight, οπότε για μένα είναι καλό. Υπάρχουν περισσότεροι επαγγελματίες εδώ από τις άλλους αγώνες. Είναι υπέροχο να είσαι δίπλα στους επαγγελματίες, τους βλέπεις το πρωί, είναι φιλικοί, ώστε να μπορείς να συνομιλήσεις μαζί τους. Είναι υπέροχο, δεν με απογοητεύει καθόλου, είναι πολύ καλό. Το στάδιο της δεύτερης

μοτοσυκλετιστή. Με το roadbook πάντα σε εμφανή σημείο για να μπορούν να πλοηγηθούν και να βρεθούν στον κατάλληλο δρόμο, αφού υπάρχει μια χάραξη, αλλά είναι πολύ εύκολο να χαθείς σε τέτοιες διαδρομές. Πρόκειται για διαδικασία βουνού ουσιαστικά, ορειβατική διαδρομή σε έρημο και όλα μπορούν να συμβούν. Μεταξύ των αναβατών φέτος είδαμε και πολλές γυναίκες. Αυτό δεν είναι σύνηθες σε αυτό το είδος του αθλήματος, ωστόσο όλο και περισσότερες γυναίκες συμμετέχουν στα ράλι, αποδεικνύοντας ότι όλοι μπορούν να ακολουθήσουν το πάθος τους. Αυτό είναι πολλά υποσχόμενο για το μέλλον του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι από όλο τον κόσμο είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν μόνοι τους. Οι γυναίκες αγαπούν τις μοτοσυκλέτες και τα ράλι και την οδήγηση εκτός δρόμου για τους ίδιους ακριβώς λόγους με τους άνδρες. Απλώς όταν είμαστε μικροί, τα αγόρια λένε να πάνε να κάνουν μια περιπέτεια όπως το σκαρφάλωμα στα δέντρα, να διασκεδάσουν, και στα κορίτσια λένε να προσέχουν και να παίζουν με τις κούκλες. Από πολύ νωρίς λαμβάνετε ορισμένα μηνύματα και σκέφτεσαι ότι ίσως δεν είναι για εσάς ή δεν είστε σε σχέση να το κάνετε αυτό, αλλά στην πραγματικότητα είσαστε, και νομίζω ότι αρχίζουμε να το συνειδητοποιούμε και να βγαίνουμε έξω και να διασκεδάζουμε. Ποτέ δεν με ενδιαφέρει ο αγώνας ως τέτοιος, μου άρεσε η οδήγηση εκτός δρόμου από τότε που ξεκίνησα να οδηγώ μοτοσυκλέτες πριν από 7 χρόνια, αλλά όχι τόσο πολύ. Δεν είμαι πραγματικά ανταγωνιστικός άνθρωπος, αλλά κυνήγησα το Rally Dakar το 19 και ήμουν τόσο γοητευμένη, και το μόνο μήνυμα που πήρα στο Rally Dakar ήταν ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο, έτσι ακόμα και κάποιος σαν και εμένα δεν έχει ιδέα από τα roadbooks και την πλοήγηση, οτιδήποτε από αυτά. Δεν είναι τόσο γρήγορος αναβάτης. Σκέφτηκα όμως ότι αν τίποτα δεν είναι αδύνατο, τότε ίσως μπορώ να δώσω το καλύτερο εαυτό μου, και το έκανα πέρυσι. Γι' αυτό είμαι και τώρα εδώ. Κάθε φορά μαθαίνεις περισσότερα, βιώνεις περισσότερα και είναι απλά κάτι στο οποίο εθίζεσαι. Την τρίτη μέρα, ο Ισπανός αναβάτης Αλμπέρτο Μαρτίνες όμως έχασε τη ζωή του σε ένα τροχαίο ατύχημα που έλαβε χώρα σε ένα μη αγωνιστικό τμήμα πριν από την έναρξη του σταδίου. Λόγω της απώλειας αυτού του πολύ αγαπημένου αναβάτη, το τρίτο στάδιο ακυρώθηκε. Μια απίστευτη συνθήκη, εξοργιστική για τον τρόπο που έγινε το ατύχημα, εκτός αγώνας στέρισε την ζωή από τον Αλμπέρτο Μαρτίνες, και βέβαια οι φίλοι του αλλά και όλοι οι συμμετέχοντες τίμησαν την μνήμη του για έναν αναβάτη που ήταν ιδιαίτερος αγαπητός σε όλους.

Το Ράλι Ισπάνια είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ράλι όπου έχει παραδοθεί το roadbook και έχει σημειωθεί από το Οργανωτικό Συμβούλιο. Αυτός είναι ένας τρόπος για να βεβαιωθείς σαν ερασιτέχνης ότι μπορείς να έχεις την ίδια ευκαιρία με τους επαγγελματίες. Ο κύριος στόχος του Ράλι Ισπάνια είναι να ανακαλύψει την περιοχή του, ο Αγκντίξ της Γρανάδας και πάνω απ' όλα το εξαιρετικό τοπίο της ερήμου Γκοράφε και λόγω αυτού του διάσημου roadbook, όλα αυτά χωρίς να ελπίζουμε να χαθούν οι συμμετέχοντες. Έχω κάνει αρκετά roadbook training, πρέπει να πω ότι το roadbook ήταν τέλειο, σχεδόν ποτέ δεν χάθηκα, λέει ο Μάθιου Λίμπερτ. Αν έχασα μια στροφή ήταν επειδή οδηγούσα πολύ γρήγορα, αλλά γενικά θα έλεγα ότι το roadbook ήταν τέλειο. Μετά πάλι υπήρχε ένα δύσκολο τμήμα, αλλά συνολικά ήταν απολύτως τέλειο. Σκία έριξε την τέταρτη μέρα, λόγω της τρομερής ειδήσης της απώλειας. Αυτό το γεγονός, όλοι οι συμμετέχοντες έφεραν ένα αυτοκόλλητο με τον αριθμό του Αλμπέρτο, το νούμερο 14. Αυτή η μέρα διήρκησε 320 χιλιόμετρα με δύο πολύ μεγάλες δυτικές διαδρομές μέσα από σπυροειδή μονοπάτια

και πέτρινες πίστες. Με άψογη οδήγηση, ο Ζωάν Πεδρέρο κέρδισε αυτό το πιο δύσκολο στάδιο του ράλι και έτσι πήρε το προβάδισμα. Σε αυτή τη διαδικασία δήλωσε κατόπιν ο Άντι Χάγιες ότι όμορφα γρήγορα μονοπάτια, πολλές πέτρες, πρέπει να προσέχεις, οι άνθρωποι έρχονται από δίπλα σου, καλά σύννεφα σκόνης, δεν μπορούμε να δούμε τίποτα, αλλά πολύ επικίνδυνο να κόλλεις πίσω. Ανεβαίνοντας τις κοίτες του ποταμού, είχε πολύ διασκέδαση, βόλτα παντού, το διασκέδασα πολύ με αυτό. Δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό βέβαια να πέφτεις μέσα στον ποταμό, αλλά ήταν μια καλή μέρα. Η παρουσία του Λορέντσο Σαντολίνο, ενός εκ των Ισπανών Ντακαριανών, έχει δώσει επιπλέον ένταση στο γεγονός. Ο Σαντολίνο έχει πολλά να πει για τις εμφανίσεις του. Τα δύο τελευταία ράλι Ντακάρ, έδωσε συμβουλές στους άλλους αναβάτες, απαλύνοντας τους φόβους και τις αμφιβολίες και προσφέροντας γνώσεις που απέκτησε από την εμπειρία του αυτή στην μοναδική τοποθεσία. Σημείωσε επίσης ότι στο τέλος της ημέρας δεν πρόκειται μόνο για αγώνες, αλλά για την εμπειρία. Βρισκόμαστε στο Κουαντίξ, σε μια επαρχία της Γρανάδας. Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινάω το φετινό ράλι στην Ισπανία. Νομίζω ότι ο κόσμος θα το απολαύσει, θα βρει ένα πολύ ωραίο μέρος, θα απολαύσει όχι μόνο τη δράση της μοτοσυκλέτας, αλλά και αυτό που είναι πριν και μετά την Βόλτα. Η έρημος Καράφε είναι πραγματικά ωραίο μέρος, είναι τόσο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους. Επίσης ο τρόπος που κάνουμε το roadbook μας σε αυτές τις συνθήκες είναι πραγματικά καλό βήμα για τους ερασιτέχνες να μάθουν και να εισαγάγουν το roadbook στους αγώνες. Νομίζω ότι το περιβάλλον θα είναι καταπληκτικό, θα περάσουν από την έρημο Γκράφε. Είναι ένας μοναδικός αγώνας στην Ευρώπη όπου μπορείς να βρεις μια έρημο, θα απολαύσουν την θέα, το χιόνι και πολλά διαφορετικά μέρη που θα θυμούνται για το υπόλοιπο της ζωής τους. Ήρθε ώρα όμως να επιστρέψουμε στην δράση για το τελευταίο μέρος του Ράλι Ισπάνια που κάλυψε μια απόσταση 176 χιλιόμετρων. Και με αυτό να ολοκληρωθεί αυτή η απαιτητική διαδικασία μέσα σε δύσκολα μονοπάτια για τους συμμετέχοντες με τις μοτοσυκλέτες. Μια σύντομη και γρήγορη μέρα με τεχνικούς τομείς και απαιτητική πλοήγηση όπου ο Ζωάν Πεδρέρο χρησιμοποίησε την εμπειρία του για να αυξήσει τη διαφορά από τον δεύτερο Μάριο Πατράο. Και έτσι ο Πεδρέρο ήταν αυτός που τελικά κέρδισε το Ισπάνια 2020 μπροστά από τους Μάριο Πατράο και Ζούλιαν Βιλαρούμπια. Ο Ντάνι Βίλα στα οχήματα με 4 τροχούς δεν είχε αντίπαλο σε όλο το ράλι και ο Ζερόμ Πλά ήταν ο νικητής έκπληξη στην κατηγορία SSV. Πέρασαν 5 πολύ δύσκολες μέρες με δύσκολη πλοήγηση, διάσχιση ποταμού. Το θλιβερό νέο ήταν η ειδοποίηση για την απώλεια του φίλου μας, του Αλμπέρτο Μαρτίνες. Ήταν πολύ δύσκολη εβδομάδα για όλους τους θεατές και την οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θέλω να αφιερώσω την νίκη στον Αλμπέρτο και να δώσω μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένεια και στους φίλους του. Είπα χαρακτηριστικά ο νικητής της διοργάνωσης Ισπάνια για το 2020, συγκινημένος από τον χάμο του συναθλητή του. Και κάπως έτσι με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε ο φετινός αυτός δύσκολος αγώνας με τον Ζωάν Πεδρέρο μετά από 10 ώρες 23 λεπτά 24 δεύτερα να είναι πρώτος, Μάριο Πατράο στην δεύτερη θέση, Ζουλιαν Βιλαρούμπια στην τρίτη, Ντάνι Βίλα στα Κουάντς, Μανουέλ Σαργκάδο και η Μανόλ Γκαρθία
στις τρεις πρώτες θέσεις, και στα SSV Jerome Pla, Federico Buteau και Francisco Lobo οι τρεις πρώτοι. Η Γρανάδα διαθέτει ατελείωτα μονοπάτια, ένα τοπίο ερήμου που είναι δύσκολο να το βρεις σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Νοτιού Ισπανίας. Οι 180 ναυάτες από 26 έθνη βίωσαν μερικές πραγματικές μοναδικές στιγμές σε αυτό το ράλι Ισπάνια. Ήταν στην πραγματικότητα το πρώτο μου ράλι που έχω οδηγήσει ποτέ. Ήταν πολύ όμορφο, όμορφα τοπία, καταπληκτικά, παρόλο που δεν βρισκόμασταν σε κάποια ειδική διαδρομή. Στις διαδρομές σύνδεσης ήταν ό,τι πιο όμορφο μπορούσες να δεις. Καλή εκδήλωση, υπέροχο τοπίο, οι κοιτές του ποταμού ήταν υπέροχες. Δεν είχα ξαναπάει σε τέτοιου είδους μονοπάτια και σίγουρα θέλω να επιστρέψω. Όλοι ήταν ενθουσιασμένοι από την διαδικασία και από την διοργάνωση αυτού του αγώνα. Το κύριο κίνητρό μου ήταν απλά να τελειώσω το ράλι, να οδηγήσω καλά. Φυσικά, καθώς περνούν οι μέρες και ρίχνεις μια ματιά στην κατάταξη και μετά αρχίζεις να λες εντάξει, αυτό μπορεί να είναι λίγο με το δικό μου τρόπο. Οπότε αρχίζει να πιέζει λίγο περισσότερο, αλλά γενικά το κίνητρό μου ήταν να περάσω καλά, να τελειώσω τον αγώνα και να οδηγήσω όσο καλύτερο μπορούσα χωρίς να έχω κάποιο ατύχημα. Σίγουρα θα το ξανακάνω στο μέλλον. Σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, οι νικητές παραλάβαν τα χειροποίητα τρόπαια φτιαγμένα από αναπήρα παιδιά της Guadix και αποδείξεις του δεσμού που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων και της τοπικής κοινωνίας που είναι μεγάλοι υποστηρικτές του Rally Ισπάνια. Οι εργασίες για την τέταρτη έκδοση του Rally Ισπάνια είναι ήδη σε εξέλιξη. Η Ανδαλουσία θα είναι και πάλι η έδρα του, με πιο ονειρικά τοπία, και η ομάδα του Jaric App θα είναι εκεί για να καταγράψει όλη την δράση. Πριν από την επόμενη έκδοση, οι διοργανωτές έχουν πολλά περισσότερα να κάνουν, καθώς η επόμενη πρόκληση απέχει μόνο λίγους μήνες. Μετά την Ισπανία, επόμενος σταθμός θα είναι το Μαρόκο και η απαιτητική αμόλοφη της ερήμου Μεργούζα. Το Παναφρικά Ράλι θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο και είναι από τα πιο πολύ αναμενόμενα αγωνίσματα του Cross Desert. Οι εγγραφές για τη φετινή έκδοση του Ράλι Παναφρικά είναι ανοιχτές και πολλοί συμμετέχοντες έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή, εξασφαλίζοντας τη θέση τους στην αφετηρία και προετοιμάζοντας τους εαυτούς τους για μια μοναδική εμπειρία εξερεύνησης του μεγαλείου της Αφρικανικής ερήμου. Οι προκλήσεις δεν σταματούν πουθενά, με τους αναβάτες και οδηγούς μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων αντίστοιχα να προετοιμάζονται συνεχώς για την επόμενη πρόκληση που θα λάβουν μέρος να μπορούσαν να την κατακτήσουν. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο. Το Pure Action θα επιστρέψει με περισσότερη δράση από τα πιο μοναδικά γεγονότα μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο στο επόμενο επεισόδιο. Πάντα με την αδρεναλίνη στα ύψη και με εντυπωσιακές ιστορίες και γεγονότα που συναρπάζουν. Να είστε καλά.

0: αμέσως μετά. Action Σαββατοκύριακο. Με τους Δημήτρη Καμπουράκη και Ντόνα Δρούτσα.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Καλημέρα σας.
1: Πολλές, πολλές καλημέρες.
0: Όπως βλέπετε εδώ, έχουμε καινούργια συστήματα.
1: Τι δίνετε?
0: Κυρία Δρούτσα από εδώ, η Ντόνα.
1: Για τον κύριο Καμπουράκη τι να πω, δεν χρειάζονται συστάσεις.
0: Όχι, δεν χρειάζονται συστάσεις, γιατί εγώ είμαι παλιός, είμαι παλιός. Εσύ είσαι καινούργια τώρα,
1: παλιός, ναι. Αλλά ο νέος είναι ωραίος, λέει το τραγούδι.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, με την Ντόνα θα κάνουμε εκπομπή φέτο. Θα σας ξυπνάμε το πρωί, Σάββατο Κυριακή.
1: Ευχάριστα.
0: Ευχάριστα, ναι, θα τους λέμε τα δικά τους.
1: Θα τους μαυρίζουμε λίγο την ψυχή στη διάρκεια. Όχι, εντάξει.
0: Λίγο.
1: Λίγο. Πρέπει να ασχολούμαστε λίγο και με τις ειδήσεις επικαιρότητας.
0: Ελάχιστο. Να, εκεί στην Τρίπαλη να κοιτάς.
1: Βέβαια, κάτσε να συγχρονιστούμε τώρα. Πρώτη μέρα, εντάξει. Θέλουμε την κατανόησή σας.
0: Λοιπόν, καταρχήν με ταλαιπωρεί ένα κρύωμα. Ναι,
1: γιατί?
0: Δεν είναι κρύωμα. Είναι μία ιώση η οποία όταν έχει πιάσει όλο τον κόσμο και η οποία όταν σε παραλάβει, μετά περνάει μετά από 3-4 μέρες και μετά σου αφήνει να βήκα 20 μέρες.
1: Αυτό ήταν τώρα από τα μπάνια, το air condition. Πού το τσιμπήσαμε?
0: Τα τσιμπήσαμε στα αεροδρόμια, στα καράβια, στα air condition.
1: Τα γύρισες όλα, τα όρμαζες όλα. Έχεις φορτίσει μπαταρίες δηλαδή?
0: Καλά, αυτό είναι λίγο στερεότυπο το φορτίζω
1: μπαταρίες. Θα σου πω πολλά κλείσε σήμερα. Είναι και 5 Σεπτέμβρη. Γιατί έχουμε και δε, θα λέμε αυτό σε κλειό, αστακώσει η Θεσσαλονίκη, όλα θα τα πούμε σήμερα.
0: Για κάτσε δίπλα-δίπλα.
1: Για δε.
0: Παιδιά, πιο ψηλή από μένα.
1: Φοράω τρακούνια. Εντάξει, κοίτα.
0: Ναι.
1: Να χαμηλώσω λίγο.
0: Όχι, έτσι? Ρε παιδί μου, εσύ δεν χρειάζεται να χαμηλώνεις.
1: Ναι, αλλά στεκόμαστε ωραία έτσι, δεν βλέπεις. Μπορώ να σταθώ εδώ στο νόμο σου.
0: Ακούμπα στο νόμο μου, μη φοβάσαι τίποτα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, παιδιά, σήμερα. Λοιπόν, θα μας μάθετε σιγά-σιγά, θα μας συνηθίσετε.
1: Βέβαια.
0: Ακούσαμε Χατζηγιάννη, ήταν αυτό.
1: Χατζηγιάννη.
0: Ναι, λοιπόν, δεν ξέρω από τραγουδία πολλά. Να το έχεις υπόψη σου, να με συμπληρώνεις.
1: Εντάξει, μια παραγγελία όμως θα την κάνεις.
0: Θα δω, εξαρτάται. Λοιπόν, Facebook εδώ, για διάβασε τα αυτά τα.
1: Λοιπόν, εσύ είσαι των social media?
0: Όχι, καθόλου. Όχι.
1: Δηλαδή, αν σε ψάξουν στο Facebook Δημήτρης Καμπουράκης και στείλουν μήνυμα.
0: Δεν θα βρουν τίποτα.
1: Εντάξει, θα απαντήσουμε όμως, θα τα δούμε αν σου
0: έχουν στείλει. Εντάξει, παιδί μου,
1: δεν πειράζει, ας μπουν στα δικά μου.
0: Αυτό το ντρου τι είναι?
1: Αυτό είναι το Instagram. Θα μπορούν στο Facebook Ντόνα Δρούτσα, το βλέπουμε πώς το γράφουμε. Αν θέλουν στο Instagram, που μου αρέσει πιο πολύ από όλα να σου πω την αλήθεια, Ντοντρού, είναι τα αρχικά, ξέρεις.
0: Ναι, τώρα, ναι.
1: Και στο TikTok που περιμένουμε εκεί και τα βιντεάκια σας για να τα δείξουμε.
0: Ναι.
1: Ντοντρού και εκεί, με
0: εγώ
1: κάτω
0: δεν
1: πάρα.
0: Δεν έχω από τα κάτω, ε.
1: Όχι, πρέπει να ανοίξεις, νομίζω.
0: Σιγά, άσε μου κάνει. Έχω επιβιώσει χωρίς αυτά τόσο καιρό, δεν έπαθα τίποτα. Πίστεψε.
1: Καλά, δεν παθαίνεις, αλλά τι να κάνουμε. Η επικοινωνία τώρα γίνεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Είναι νεότερη. Παιδιά, τώρα θα σας κάνει εντύπωση αυτό που θα πω. Πρέπει να βάλετε λίγο air condition, είναι ζέστη.
1: Ναι.
0: Ε, δηλαδή, για να το λέω, εγώ τώρα καταλαβαίνω. Είμαι πολύ κρυουλιάρης.
1: Α, ναι.
0: Και φωνάζω συνεχώς να.
1: Εσύ γενικά τι είσαι, καλοκαιρινός τύπος ή
0: καλοκαιρινός?
1: Α, πολύ ωραία, μην αρχίσουμε τώρα.
0: Πρωινός καλοκαιρινός.
1: Α, ταιριάζουμε σε αυτό, εξαιρετικά. Πρωινός
0: καλοκαιρινός. Δεν μπορώ το βράδυ. Το πρωί, ό,τι θέτε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, επειδή ο κόσμος χωρίζεται σε κοκόρια και.
1: Είμαστε πρωινή τύποι, εμείς αξιμέρωτοι.
0: Και κουκουβάγες, ναι. Εγώ είμαι κόκορας. Πρωί-πρωί, ό,τι θέλει, να ξυπνήσω, να κάνω δουλειά, να το γράψω, να αυτό, να δουλεύει. Μην μου πεις το βράδυ να κάνω κάτι.
1: Το βράδυ, δηλαδή, τι ώρα πέφτει εκεί μας?
0: Δεν έχει σημασία. Μπορεί να πέσω 12, αλλά δεν είμαι παραγωγικός το βράδυ, ρε παιδί μου, να.
1: Και πόσες ώρες κοιμάσαι?
0: Δηλαδή,
1: άμα κοιμηθείς 12, τι ώρα θα σηκωθείς το πρωί, 5-6?
0: Τώρα ξυπνάω 5 παρά
1: 12. Τώρα αναγκαστικά, ναι. Γιατί πρέπει να έρθεις και εδώ, ναι, στην εκπομπή.
0: Συνήθως ξυπνάω, κοιμάμαι από τις 12 μέχρι τις 6 το πρωί.
1: Είδες το αεράκι, ήρθε ώρα, τώρα όμως, ναι, το ένιωσες, έτσι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα.
1: Για πες μου.
0: Σήμερα είναι προφήτης Ζαχαρίου.
1: Ω, βέβαια.
0: Πατρός Ιωάννου Βαπτιστή, εορτάζονται Ζαχαρίας και Ζαχαρούλα. Εγώ τώρα,
1: να χρόνια ξέρεις, πολλά, χρόνια καλά.
0: Χρόνια πολλά. Ξέρεις, εγώ είχα παππού Ζαχαρία.
1: Α, ναι.
0: Της μάνας μου ο πατέρας ήταν Ζαχαρίας, και οπότε έχω δυο πρωτοξάδερφα.
1: Α, να τους χαίρεσαι.
0: Βεβαίως, Ζαχάρη και Ζαχάρη, χρόνια πολλά.
1: Να είναι Ζαχαρένια η ζωή λοιπόν, σας, λοιπόν.
0: Ναι. Και οι Ζαχαρούλες, λέει, και οι Ζαχαρούλες, προφανώς.
1: Λοιπόν, έχουμε όμως και στην εκπομπή. Να κάνω και ένα μικρό teaser. Και τον κύριο Ζούπη, που θα μιλήσουμε και για δημοσκόπηση.
0: Ζαχαρίας,
1: ελπίζω να μας φέρει γλυκά. Δεν ξέρω αν είναι στον δρόμο, μας παρακολουθεί.
0: Ζαχαρίας, βέβαια.
1: Και αρμυρά δεχόμαστε. Εμείς δεν φέραμε τίποτα.
0: Γιατί να φέρουμε, γιορτάζουμε.
1: Έτσι, για το καλό, βρε παιδί μου, για την αρχή.
0: Έφερε ο Νίκος, έχει φέρει κουλουράκια.
1: Κουλουράκια.
0: Βέβαια.
1: Τέλος τα κουρασανάκια με σοκολάτα που τρώω. Αυτά είναι τις καθημερινές.
0: Αυτά είναι για έκπληξη, δεν είναι για χόρταση.
1: Α, εντάξει.
0: Κάθε μέρα έχουμε εγώ κουβαλά στις σακούλες.
1: Γιατί έτσι έμαθα. Φήμες λένε ότι τρώω κάτι κουρασανάκια.
0: Φέρνω. Αλλά πρώτον, εξαρτάται από τι ώρα έχω ξεκινήσει. Γιατί αν κάνεις τη στάση θέλει ένα δεκάλεπτο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και αυτό. Δεύτερον, δεν χρειάζεται να το συνηθίσει κανείς. Εκεί που δεν το περιμένει, ξαφνικά σου έρχονται.
1: Α, έκπληξη.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε, σαν σήμερα, παιδιά, το 22 μικρασιατική εκστρατεία αποχωρούν από τη μικρασία τα τελευταία τμήματα του ελληνικού στρατού. Τι το βάζουμε τώρα αυτό. Μια καταστροφή ήταν αυτό.
1: Ναι, όλα αυτά. Λίγες μέρες πριν την καταστροφή.
0: Εκεί, ναι. Λοιπόν. Το 26 η ΔΕΘ κλείνει, κλείνει 1926. Ναι. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό, παιδιά. Λοιπόν, 1926 ξεκινάει,
1: ναι.
0: 2026 κλείνει τα 100 χρόνια.
1: Ναι.
0: Βέβαια, άρα φέτος έχουμε 100 χρόνια ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Από την έναρξη.
1: Από την έναρξη.
0: Αλλά στην πραγματικότητα είναι 90 χρόνια λειτουργία της, διότι τα 10 χρόνια από την κατοχή και μέχρι τον εμφύλιο κτλ. Δηλαδή από το 41 μέχρι το 51 δεν δούλευε.
1: Είναι ναι. Άλλωστε.
0: Άρα είναι 90 χρόνια λειτουργία σε 100 χρόνια γενέθλια.
1: Με τιμόμενη χώρα φέτος στην Ιαπωνία.
0: Τους Ιαπωνέζους. Ναι, θα φάνε σούσι.
1: Τρως τους σούσι εσύ.
0: Όχι, δεν τα
1: τρώω. Ούτε εγώ,
0: αυτά,
1: δεν
0: τα
1: άψητα
0: δεν τα μπορώ. Άψητα και αυτά δεν μπορώ. Κουτσομούρα άψητη και. Δεν μπορώ.
1: Εντάξει, δεν είναι. Ούτε αυτά είναι για χόρταση. Μία φορά στο τόσο και
0: ούτε,
1: ούτε καθόλου καμία.
0: Όχι, όχι, καμία. Εγώ τρώγω μόνο ό,τι μου έχει μαγειρέψει η μάνα μου μέχρι τα 5 χρόνια.
1: Δηλαδή.
0: Όταν ήμουν 5 χρονών, ό,τι έφαγα μέχρι 5 χρονών, αυτά τρώγω.
1: Δεν θες να δοκιμάζεις νέες γεύσεις. Λίγο έτσι ο ουρανίσκος.
0: Όχι.
1: Να τρελαίνεται.
0: Λυπήμαι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν μπορώ. Εγώ πήγαινα με ταξίδια, ξέρεις, καλύπταν πρωθυπουργούς και υπουργούς και τα λοιπά, και προέδρους και τέτοια. Πήγαινα σε άλλες χώρες, υπέφερα. Δεν...
1: Και τι, έμενες νηστικός.
0: Εγώ το έτρωγα ψωμιά και σαλάτες κλπ.
1: Τίποτα. Εντάξει, το.
0: Αναμετωλή κυλίου. 6.58, 7
1: έχουμε
0: παρα...
1: ακόμα.
0: 7 παρα 5, 7 παρα 2, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Μεγάλο
1: σημείο. Το άλλο δεν μου άρεσε. Μίκρινη ημέρα, καλέ.
0: Α, μίκρινη ημέρα.
1: Εμεί ηλίου 49 λεπτά μετά τι 7. Είσαι... Αυτά, αυτά δεν μου αρέσουν εμένα. Εγώ είμαι παιδί του ήλιου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Έχουμε για καιρό.
1: Να, δεν βλέπεις εδώ, έχουμε και τη διάρκεια πλέον. Πόσο.
0: Ορίστε το air condition, κατάλαβες.
1: Τι να σε κάνουμε σήμερα.
0: Άστο τώρα, είναι.
1: Δύσκολη κατάσταση.
0: Όχι, όχι, μην μπερδεύεις το βήχα με το φτέρνισμα. Το φτέρνισμα πάει με το air condition.
1: Είναι ερηνίτιδα. Ωραία,
0: το φτέρνι... Πάει με το air condition.
1: Το air condition. Θα κάνουμε, να
0: με το που βάλει το air condition, ξέρουν τα παιδιά. Με το που με ακούνε να φτερνίζουμε, κλείνει το air condition.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Λοιπόν, διάρκεια ημέρα 12 μέρες κτλ.
1: Πάμε να δούμε θερμοκρασίες, ωραίες. Λοιπόν, το πρωί 24 βαθμοί εδώ στην Αθήνα, το μεσημέρι ανεβαίνει οπότε...
0: 34.
1: Μια χαρά για μπάνιο, γιατί ξέρεις υπάρχουν...
0: Αλλά
1: και...
0: δεν είναι και 38-39 που είχαν τις προηγούμενες μέρες και μας έλειωσε.
1: Εντάξει, μπήκαμε Σεπτέμβρη. Αλλά είναι και αυτοί οι τυχεροί που πάνε τώρα διακοπές, οπότε είναι ο ιδανικός καιρός να απολαύσεις και τα μπάνια σου και τις βόλτες σου.
0: Ωραία,
1: και όλα.
0: Είναι το μόνο που είναι πρόβλημα να ανοιχτών νωρίς.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Έχει θέμα. Αυτό... Ο Σεπτέμβρης είναι το, αυτό είναι το πρόβλημά του.
1: Μας πιάνει μελαγχολία.
0: Ναι.
1: 31 βαθμού βράδυ. Πάλι θες air condition, βέβαια.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Αυτά, αυτό, ούτε αυτό το μπορώ κι εγώ.
0: Μου ήρθε χθες η ΔΕΗ.
1: Τι. Πόνεσαι η καρδιά.
0: Μα πόνεσαι με τα air condition τώρα.
1: Εντάξει, θα δούμε και πώς θα πάει και αυτός ο μήνας.
0: Ναι, πώς θα πάει.
1: Τιμολόγιο μπλε. Σταθερό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πάμε και στη Θεσσαλονίκη που έχει και την τιμητική τη αυτό το Σαββατοκύριακο. 23 βαθμοί έβρεχε τις προηγούμενες ημέρες.
0: Έριξε κάτι κατακλυσμούς, κάτι νεροποπητές φοβερές στη Θεσσαλονίκη. Τον Μπάουκ, άμα τον είδαμε τον Όφη, παίζανε, δεν παίζανε ποδοσφαίρο, παίζανε πόλο.
1: Πλάτσα
0: στο γήπεδο. Ναι, δεν υπήρχε. Και οι Μπαουκζίδες εκεί, τα καντούκα, τούκα πάνω στον εξωτερικό, βρεχόντουσαν μια γάρα, δεν καταλαβαίνω τίποτα.
1: Εντάξει, όταν παίζει, δεν το συζητώ.
0: Λοιπόν, Λάρισα, 20.
1: 20 το πρωί, και ανεβαίνει και στη. Εντάξει, γιατί Λάρισα δεν έχει μόνο είναι 33 βαθμοί, τίποτα,
0: ναι, τίποτα
1: το βράδυ. Το μεσημέρι μάλλον. Ηράκλειο. 26 βαθμοί και στην Τρίπολη 16 βαθμοί το πρωί. Είδε, δροσερά λοιπόν, στην
0: τελικά
1: Τρίπολη.
0: Τελικά στην Κρήτη, ρε παιδί μου, ήταν δροσερός ο καιρός φέτος. Πάμε προς τον νότο για να
1: προστούμε. 37 βαθμοί στο Αγρίνιο. 37. Εντάξει, εκεί θα είναι λίγο ακόμα βαθύ καλοκαίρι.
0: 17.
1: Εντάξει, δροσερά.
0: Στα ορεινά, στα ορεινά. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πάμε να κάτσουμε, τι λέτε.
1: Και δεν πάμε. Γιατί έχουμε και πολλά και στην επικαιρότητα. Και όχι μόνο, έχουμε ετοιμάσει και ωραία άλλα θέματα εκτός επικαιρότητας. Τώρα τι να κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν σου αρέσει, ε?
0: Όχι, μου αρέσει, απλώς την έχω βαρεθεί, ρε παιδί. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να συνοηθούν οι πολιτικοί, να την καταργήσουν σε ό,τι αφορά το πολιτικό κομμάτι, να μείνει το εμπορικό, το οικονομικό κτλ. Ναι. Το άλλο τώρα αυτό, η πλειοδοσία, δώσε, όχι, εγώ δίνω παραπάνω, δώσε παραπάνω, λίγα έδωσε, θα δώσω κι άλλα. Κάθε χρόνο κατεντά μια ιδέα αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι να τα βλέπουμε στην τσέπη μας. Τώρα το τι λένε, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Έχεις βγάλει και εσύ κομπιουτεράκια, γιατί σε όλα τα κόμματα χαρτί, μολύβι, κομπιουτεράκι
0: γιατί
1: πάει αυτές τις μέρες.
0: Υπάρχει το συμβούλιο, πώς το πάμε. Αυτό το συμβούλιο που κάθε και αθρίζει και βγάζει.
1: Και κοστολογεί τα προγράμματα.
0: Ναι,
1: άντε να πάμε να το δούμε, γιατί έχουμε χάσει τον μπούσουλα τελικά. Ε?
0: Ναι, ένα χιλιαρικάκι θα είναι, παιδιά. Ένα χιλιαρικάκι θα είναι ο κατώτατος μισθός.
1: Έτσι, μεγάλη το αποκάλυψε μια την έκπληξη. Δεν ξέρω αν θα έχουμε
0: εκεί,
1: κι άλλες.
0: Εκεί ήταν τώρα, εκεί θα είναι. Επειδή θα είναι και ο τελευταίος. Από του χρόνου δεν θα ορίζεται από την κυβέρνηση πια. Θα ορίζεται με τον αλγόριθμο τον περίφημο. Οπότε σου λέει να ξεκινήσουμε με βάση το 1000.
1: Εντάξει, σημαντικό γιατί θα συμπαρασύρει βέβαια και επιδόματα.
0: Θα συμπαρασύρει και επιδόματα και αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, τι θέλετε τώρα να κάνουμε, να παίξουμε κανένα βίντεο. Να δούμε την επικαιρότητα.
1: Είναι αφού δεν είπαμε να δούμε και τι μας περιμένει. Θα δούμε και τα βίντεο να χαλαρώσουμε. Είπαμε σήμερα να μένουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού το βράδυ, αυτά που δεν σου αρέσουν εσένα, να ακούσουμε τις εξαγγελίες.
0: Τώρα. Αφαιρίζουμε αυτό τα ίδια και τα ίδια. Απ' έξω από μέσα οι πρωθυπουργοί, απ' έξω οι διαδηλωτές που φωνάζουν.
1: Ναι, θα έχουμε και
0: το ίδιο πράγμα. Οι Θεσσαλονικοί φεύγουν και πάνε στη Χαλκιδική. Σου λέει παράτα μου αυτό. Λοιπόν, εντωμεταξύ αυτή. Πα εκεί, σου λέει τι θα να κάνετε εδώ πέρα, μα έχετε διαλύσει την πόλη με του αστυνομικού, με του διαδηλωτέ. Με το απαρατήστε με στα. Άμα του πει να την καταργήσουν, δεν έχετε, σου λέει τι.
1: Εντάξει, ναι. Φέρνει και έσοδα στην πόλη. Η αλήθεια είναι η έκθεση. Ούτε να βρει να μείνει τώρα έχει και
0: λοιπόν,
1: τα μαγαζιά
0: ώρα
1: κινούνται.
0: Δεν βλέπετε εδώ. Ώρα δεθ, εντάξει. Το πακέτο Μητσοτάκη τι θα περιλαμβάνει. Θα έχει κάνα, φαίνεται, από ό,τι φαίνεται, θα έχει εκτός από τον κατώτατο μισθό. Θα μειώσει το τέλος επιτιδεύματος, θα μειώσει την προκαταβολή φόρου, θα έχει ορισμένες παροχές για πολύτεκνους, τρίτεκνους...
1: Που εξισώνονται.
0: Ναι, μπάσχε περιπτώσει.
1: Θα έχουμε και το σπίτι μου 3, γιατί έχουμε και τη στεγαστική κρίση και είναι και περίοδος τώρα που οι γονείς ψάχνουν...
0: Το σπίτι 3 τώρα. Εντάξει, όπως...
1: Εντάξει,
0: είναι μια προσπάθεια, αλλά δεν μου λέει πολλά πράγματα.
1: Σίγουρα χρειάζεται μια συνολική λύση να ανοίξουν και τα υπόλοιπα κλειστά διαμερίσματα, κάπως λίγο να έχουμε και πιο λογικές τιμές και στα ενοίκια και στην αγορά. Και τώρα καταλαβαίνεις.
0: Αυτό θέλει πολλά χρόνια να γίνει.
1: Καλά,
0: θέλει πολλά χρόνια να γίνει. Να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα, να χτιστούν καινούργια, να δώσουν τράπεζες στεγαστικά δάνεια.
1: Χτίζονται. Το θέμα είναι
0: πώς. Χτίζονται συνεχώς.
1: Ναι. Ειδικά άμα πας κάτω στα νότια προάστια. Όλο καινούργιες πολυκατοικίες, οι οποίες είναι και εξωπραγματικές. Τώρα σε ποιες απευθύνονται
0: κάτι,
1: είναι ένα άλλο θέμα.
0: Λοιπόν.
1: Και όπως λέγαμε, τώρα και οι φοιτητές μαζί με τους γονείς αναζητούν ακόμα και τώρα την φοιτητική κατοικία, γιατί ξέρεις, δεν είναι μόνο πληρώσει το ενίκιο, έρχονται και άλλα. Και πώς θα επιπλώσει το σπίτι και τα έξοδα του παιδιού. Και αν είναι ένα παιδί, okay. Αν είναι δύο, τι γίνεται. Φτάνουν οι δύο μισθοί των γονιών. Είναι πολλά ζητήματα που αφορούν την κοινωνία.
0: Λοιπόν,
1: οπότε καταλαβαίνεις, θα κάνουμε τον λογαριασμό του Σεπτέμβρη.
0: Έχουμε θέμα. Λογαριασμό του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στη Θεόδωρα την Απότα, τη συνάδελφο. Να δούμε και το Σπύρο τον Αλεξανδρία από την Αθήνα, να τους δούμε. Καλημέρα
1: παιδιά.
2: Καλημέρα σας. Καλή σεζόν.
0: Λοιπόν, καλή σεζόν, παιδιά, να είμαστε καλά. Και εσείς και εμείς και όλοι. Λοιπόν,
3: καλή σεζόν έχουμε.
0: Λοιπόν, νύχτα βλέπω και πάμε από Θεσσαλονίκη πρώτα, Σπύρο. Καταλαβαίνεις τώρα, έχει την τιμητική της σήμερα, έτσι.
1: Και προηγούνται και
0: τώρα,
1: οι κυρίες.
0: Εκεί ο καιρός βρέχει ή είναι εντάξει?
3: Όχι, δεν βρέχει, είναι καλά. Έχει δροσούλα, μπορώ να πω, αυτή ώρα. Και ευχόμαστε να έχει το Σαββατοκύριακο τον ιδανικό καιρό, διότι πολλοί κόσμος θα βρίσκεται έξω. Γνωρίζετε πολύ καλά πώς έχουν τα πράγματα στην πόλη, ιδίως αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Πάντως, Θεοδώρα, τώρα δεν βλέπω πολύ κίνηση.
3: Γιατί τα μεσημέρια είναι δύσκολα.
1: Τώρα δεν βλέπουμε πολύ κίνηση. Έχουν πάει μάλλον για ύπνο, ε.
0: Ξημερώματα όχι, αλλά...
1: Μην το λες, μέχρι πριν μια μισή ώρα... Είχε ένα μικρό μποτιλιάρισμα εκεί στην πόλη.
0: Η Θεσσαλονίκη, επειδή είναι ζωντανή πόλη.
1: Δεν κοιμάται ποτέ.
0: Δεν
1: κοιμάται
0: ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι.
3: Τώρα, εμείς... Και εξαιτίας της διοργάνωσης έχουμε και πάρα πολλούς επισκέπτες. Οι οποίοι σας άκουγα νωρίτερα, όντως έχουν γεμίσει τα ξενοδοχεία. Χτες είχε κόσμο στα καφέ μπαρ, στα εστιατόρια. Το είναι στο επίκεντρο η Θεσσαλονίκη. Οπότε ναι, δεν κοιμήθηκαν χτες ούτε οι επισκέπτες ούτε οι Θεσσαλονικείς. Τώρα, λίγο αργότερα, η εικόνα θα είναι εντελώς διαφορετική, διότι έχουμε σε πλήρη εξέλιξη όλες τις προετοιμασίες, προκειμένου
0: λοιπόν,
3: να είναι τα πάντα έτοιμα στις 10 για να ανοίξει η έκθεση της πύλης της.
0: Για πάμε τώρα. Παίρνας δύο στοιχεία για την 90η ΔΕΘ.
3: Για πρώτη φορά έχει τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Έχουμε ήδη δει σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Θεσσαλονίκης, στις σημαίες της Ιαπωνίας, της φιλοξενούμενης χώρας, αλλά και της οικοδέσποινας της Ελλάδας. Αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο το πανόραμα των εταιριών και των φορέων της Ιαπωνίας που θα παρουσιάσουν τις καινοτομίες τους σε διάφορους κλάδους, στον τουρισμό, στον τομέα της υγείας, της αυτοκίνησης, ενδεχομένως της ενέργειας. Το περίπτερο 13 φιλοξενείται η Ιαπωνική συμμετοχή. Μιλάμε για έναν εκθεσιακό χώρο περίπου 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Αναμένεται να αποτελέσει και το επίκεντρο έτσι διαφόρων εκδηλώσεων και δράσεων που θα γίνουν, έτσι ώστε η Θεσσαλονίκη και ευρύτερα το ελληνικό κοινό να έρθει κοντά στην Ιαπωνία. Θα πρέπει να σας πω ότι είναι πάνω από 1.000 οι εκθέτες και την φετινή χρονιά. Βεβαίως έχουμε και τα 100 χρόνια της ίδιας της διοργάνωσης. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε και εμείς να δούμε όλα όσα ετοιμάζονται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Την ίδια ώρα ωστόσο έχουμε και μέτρα τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ, λογικό και επόμενο. Η Θεσσαλονίκη έχει ήδη μετατραπεί σε φρούριο. Θα σας τα πω όλα τα κλισέ, να ξέρετε.
0: Πες τα, τι να κάνουμε. Έτσι πάει.
1: Είναι η μέρα.
3: Υποδός, οι οποίοι σαφώς και έχουν ενισχυθεί και από συναδέλφους τους, από όμορους νομούς. Σήμερα έχουμε κινητοποίηση στην πόλη. Για τον λόγο αυτό, από τις 3 το μεσημέρι το κέντρο θα είναι απροσπέλαστο. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα θα απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων στους δρόμους γύρω από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο ιστορικό κέντρο.
1: Θεωρώ να σου κάνω και μία ερώτηση.
3: Αρκετά καλέσματα.
1: Που την κάνουμε συνήθως όταν έχουμε κινητοποιήσει εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Το μετρό θα είναι ανοιχτό?
3: Υπάρχει εντολή από την αστυνομία και σχετική ενημέρωση. Το μετρό της Θεσσαλονίκης θα είναι κλειστό, όχι στο σύνολό του, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον σταθμό Ευκλείδης. Δεν θα υπάρχει η δυνατότητα επιβίβασης. Θα είναι κλειστή η σταθμή από τις 3 το μεσημέρι και μέχρι το πέρας των διαδηλώσεων. Θα πρέπει να σας πω ότι τις κινητοποίησεις θα στέλνετε απευθείας εικόνα από drones, τα οποία θα επιτηρούν στο επιχειρησιακό κέντρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. 2 εισαγγελικοί λειτουργοί θα παρακολουθούν την τήρηση των μέτρων, ενώ μαθαίνουμε ότι θα γίνουν και αρκετοί προληπτικοί έλεγχοι. Έλε. Τώρα, υπάρχουν καλέσματα σήμερα για συγκεντρώσεις από αγρότες, από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Στις 5 θα συγκεντρωθούν στον Λευκό Πύργο διαδηλώνοντας για τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Καλέσματα υπάρχουν και από το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ στην πλατεία ΧΑΝΤ, στο άγαλμα Βενιζέλου. Επίσης, το απόγευμα στις 6 θα συγκεντρωθούν εργατικά σωματεία, ενώ στην Καμάρα υπάρχει κάλεσμα συγκέντρωσης από μέλη της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Όλοι οι διαδηλωτές, όπως είπατε κάθε χρόνο, θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, που και θα γίνει η κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού στις 8. Θα υπάρχουν σαφώς φραγμοί και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, έτσι ώστε να μην προσεγγίσουν το συνεδριακό κέντρο οι συγκεντρωθέντες.
0: Μια ζωή τα ίδια, ρε παιδί.
3: Είναι οι μέρες τέτοιες για την πόλη, τα ξέρετε αυτά.
0: Τα ίδια, τα ίδια. Μόνο που δεν υπάρχει συγκέντρωση Αριανών, Παοκτζίδων, τέτοια. Δηλαδή έχω ζήσει και τέτοια πράγματα, ας πούμε. Κίτρινες διαδηλώσεις, μαύρες διαδηλώσεις, ας πούμε.
3: Ξέρεις. Όχι, όχι.
0: Ναι, τουλάχιστον δεν έχουμε το
1: όνομα.
0: Μια φορά σε μια έκθεση που ήταν, οι αγρότες ήταν στο Λευκό Πύργο, οι Αριανοί ήταν μπροστά στο Βελίδιο και μετά κάνανε πορεία οι αγρότες και μπήκαν μέσα στους Αριανούς Και γίνανε τα συνθήματά τους έτσι. Τα γίνανε μισά αριανά, μισά αγροτικά, μισά είχαν πλάκα. Και ξύλο έχουμε δει πολύ.
3: Τα συνθήματα μπλέκονται κάθε φορά. Αυτό είναι γεγονός. Γιατί όταν πολλές διαφορετικές συγκεντρώσεις γίνονται εν τέλει μία, αναμενόμενο.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει, τα γνωστά, τα γνωστά. Λοιπόν, θα ακούσουμε γιατί θα πει ο Πρωθυπουργός.
1: Θα βγάλουμε το κομιταράκι να κάνουμε μια άθεση εκεί
0: πέρα και βλέπουμε. Λοιπόν, λοιπόν, ωραία, εντάξει, Θεοδόρα μου, να είσαι καλά. Σπύρο,
1: για
0: πάμε
1: συνέχεια
0: εδώ πέρα τώρα στα υπόλοιπα.
1: Τα οποία δεν είναι και ευχάριστα. Από το αστυνομικό δελτίο.
0: Κύριε.
1: Δύσκολες υποθέσεις, Σπύρο. Να ξεκινήσουμε με την επίθεση με μαχαίρι που είχαμε στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας.
4: Καλή σας ημέρα από την Αθήνα. Ένα σκηνικό τρόμου, το οποίο εκτυλίχθηκε χθες λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας, στον πρώτο όροφο στο τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων, όταν ένας 39χρονος άντρας εισέβαλε με μαχαίρι, παρακάμπτοντας και τον σκοπό ο οποίος βρισκόταν στην είσοδο και τον αξιωματικό υπηρεσίας στο ισόγειο. 3 αστυνομικοί βρίσκονταν στον πρώτο όροφο, ακόμη και 2 πολίτες οι οποίοι είχαν πάει να εξυπηρετηθούν για προσωπικά τους θέματα. Ο άντρας αυτός σε κατάσταση αμόκ άρχισε να απειλεί τους αστυνομικούς, μάλιστα τους φώναζε ότι αφού έχετε όπλο πυροβολήστε με, τους προκαλούσε.
0: Οι
4: αστυνομικοί του έκαναν συστάσεις σε έντονο τόνο να κατεβάσει το μαχαίρι του και να σταματήσει την επίθεση. Ο ίδιος δεν συμμορφωνόταν, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του όπλου και να τον τραυματίσει στον κάτω περιοχή του θώρακα και στην κοιλιακή χώρα, με διαμπερές τραύμα. Νοσηλεύεται σε κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας, σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο νοσοκομείο, ο 31 ετών άνδρας. Θα έχουμε τις επόμενες ώρες ενημέρωση για την εξέλιξη της υγείας του. Ενώ τραυματίστηκε από το περιστατικό και ένας αστυνομικός, καθώς ο άνδρας αυτός φέρεται να πέταξε μια γλάστρα στο αμόκ, πάνω στο αμόκ στο οποίο είχε βρεθεί, και να σπάει με αυτήν μια τζαμαρία. Από τα θράψματα της τζαμαρίας τραυματίστηκε με ελαφριά πλαστικά τραύματα ένας αστυνομικός στο πρόσωπό του. Να πούμε ότι ο άνδρας αυτός είχε παρελθόν, ήταν γνώριμος των αρχών, είχε νοσηλευτεί μάλιστα τον Ιούνιο για ψυχιατρικούς λόγους σε ειδική μονάδα. Μάλιστα είχε απειλήσει την οικογένειά του, φέρεται τη μητέρα του και την σύντροφό του τον Ιούνιο ξανά με μαχαίρι. Είχε προηγηθεί ένα περιστατικό που είχε απειλήσει γείτονα με καραμπίνα, ενώ είχε αποπειραθεί να βάλει και ο ίδιος τέλος στην ζωή του. Μετά από αυτό το περιστατικό παρενέβη η αστυνομία και οδηγήθηκε στην δομή ψυχικής υγείας. Πιθανολογείται ότι η χθεσινή επίθεση είχε εκδικητικά τίμητρα προς τους αστυνομικούς που τον οδήγησαν στο ψυχιατρίο.
1: Εντάξει, τίθενται πολλά ερωτήματα και πώς τώρα έφτασε στο αστυνομικό τμήμα. Θα τα δούμε όμως και στη συνέχεια και με τους καλεσμένους μας, Σπύρο. Τώρα να πάμε και σε αυτή την πραγματικά φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης, καθότι το DNA μίλησε για τα 4 παιδιά. Βιολογικοί γονείς είναι ο 43χρονος αλλά και η 38χρονη Γερμανίδα.
4: Συγκεκριμένα η 38χρονη Γερμανίδα είναι βιολογική μητέρα και των 4 παιδιών. Ο 38χρονος, ο 43χρονος άνδρας είναι τον βιολογικός πατέρας των 3 παιδιών, εκτός από το 9χρονο αγοράκι, το οποίο είναι διαφορετικού πατέρα. Τώρα όσον αφορά το βρέφος το οποίο εντοπίστηκε στην κατάψυξη, είναι παιδί και των 2. Συνεχίζονται οι καταθέσεις των μελών της οικογένειας και των παιδιών. Από εκεί αστυνομικοί περιμένουν να λάβουν χρήσιμα στοιχεία για την εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης και για να καταλάβουν το τι ακριβώς συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες σε αυτό το σπίτι. Τα παιδιά έχουν ισχυριστεί ότι γνώριζαν ότι υπήρχε το νεκρό τους αδερφάκι στην κατάψυξη.
0: Το ξέραν τα παιδιά.
4: Μετέφεραν οι γονείς τους από το ένα σπίτι στο άλλο. Ακριβώς. Δεν γνώριζαν όμως, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, ότι το παιδί αυτό είχε δολοφονηθεί από τους γονείς τους.
0: Απλώς όπως είχε πεθάνει.
4: Έχει προκύψει από την δικογραφία. Να πούμε ότι όσον αφορά την 15χρονη κόρη, η οποία όταν φέρεται να δολοφονήθηκε το παιδί, το βρέφος ήταν πιο μεγάλη, το 2022 ήταν 11 ετών, οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι δεν έχει πει ακόμη τα όσα γνωρίζει. Πιθανότατα επειδή βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση σοκ, δεν έχει εκμυστηρευτεί στους αστυνομικούς όσα γνωρίζει για τους γονείς της. οι οποίοι γονείς έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας.
0: Λοιπόν, για πάμε και στο μαραθώνα μια κουβεντούλα, πες μας, ίσα, γιατί βιαζόμαστε λίγο.
4: Και αυτή μια φρικιαστική υπόθεση. Περιμένουμε τα αποτελέσματα της ανθρωπολογικής ανάλυσης που θα γίνουν στα οστά, τα οποία εντοπίστηκαν χθες το μεσημέρι στο υπόγειο της οικογένειας στον Μαραθώνα. Έχουν συλληφθεί τόσο οι 68χρονοι όσο και ο εγγονός, οι οποίοι κατηγορούνται για την απόκρυψη του θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας, αλλά και για απάτη έναντι του δημοσίου, καθώς όλα αυτά τα χρόνια λάμβαναν τη σύνταξή της παράνομα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε, θα τα αναλύσουμε και περισσότερο.
1: Σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εντάξει, δεν είναι πολύ ευχάριστες όλες.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα τι, μια φρίκη πίσω από την άλλη. Εκεί που λες μου τα δα όλα, δεν τα δες όλα. Φέρτε μας και κανένα στυλό, κύριε συνάδελφε, εδώ πέρα για να δείξουμε τις εφημερίδες, διότι...
1: Λοιπόν. Έχουμε πολλά και διάφορα εδώ πέρα.
0: Ναι, μα ναι. Έντε.
1: Μου ήρθες λίγο ανοργάνωτος, μου φαίνεται.
0: Εγώ. Δεν έχω στυλό ποτέ.
1: Ποτέ. Όχι. Εντάξει, να το φροντίσουμε αυτό, να
0: γιατί
1: ξέρουμε.
0: Γιατί άμα πάρω στυλό, τα ζωγραφίζω και μετά μου φωνάζουν.
1: Α, και καλλιτέχνης.
0: Ναι, καλά. Μπράβο, καλά το
1: εγώ
0: βλέπω.
1: Είμαι οργανωμένη, αλλά...
0: Έχεις δικό σου.
1: Έφερα ένα, βρήκα κι εγώ ένα και
0: λοιπόν,
1: έφερα.
0: Ορίστε, ξεκινήστε.
1: Για να ξεκινήσουμε.
0: Παρακαλώ.
1: Καθημερινή, λοιπόν. Τουρκικά drones οργώνουν το Αιγαίο σε περιοχές που η Άγκυρα έχει ανακηρύξει ως θαλάσσια πάρκα. Στα υπόλοιπα θέματα, ατομικός κουμπαράς για τα παιδιά. Τι θα εξαγγείλει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Μένουν σε μικρότερο σπίτι και με συγκάτοικο. Άλλο θέμα, αδήλωτη θάνατη για να μην κοπεί η σύνταξη. Ταιριάζει και με την υπόθεση που ακούσαμε νωρίτερα στη Νέα Μάρκη, αλλά και σε άλλες παρόμοιες. Και έχουμε εδώ και τη φωτογραφία, η καθημερινή αγωνία για το παρκάρισμα.
0: Άλλη τραγωδία κι αυτή. Λοιπόν,
1: δράμα αυτό.
0: Έτσι. Ψηφοδέλτια τα νέα. Ψηφοδέλτια Νέα Δημοκρατία Πασόκ Ελλάς. Οι παρόντες, οι απόντες, οι εκπλήξεις. Όλα τα ονόματα, παρασκήνια, ίντριγκα, στα κομματικά επιτελεία. Ποιοι μπαίνουν, ποιοι αποκλείονται, ποιοι μετακινούνται. Κλασικό ρεπορτάζ. Παλιό. Τουρκικές ενστάσεις και στον Εύρο έχουν τσαντιστεί οι Τούρκοι γιατί δεν θέλουν και το φράχτη τώρα.
1: Ναι.
0: Την επέκταση του φράχτη. Μάλιστα. Άταφη νεκρή ανοιχτή απειλή για επιδημία στο Νεπάλ. Γιατί η Παγιέ δεν δείχνει το δρόμο για τα γλυπτά. Μια συναυλία για τον Λέοναρντ Κοέν της Ελλάδας. Και εδώ πέρα, απάνω. Mm-hmm. Επέτειοι. Πόσο συγκινεί 52 χρόνια μετά την 3η Σεπτέμβρη. Κάτι παλιό σαν και εμάς, τίποτα άλλο. Δεν μάθαμε τίποτα από την 11η Σεπτεμβρίου. Λοιπόν.
1: Σαν μαέστρος είσαι. Λες και κρατάς την παγκέτα με το στήλο.
0: Μα τι να κάνω, να δείχνει γιατί πάει και το μάτι.
1: Δίνεις το ρυθμό. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, θα το κάνω κι εγώ.
0: Ναι,
1: η
0: ναι.
1: Ώρα της ΔΕΘ. Μήνα-μήνα, η εφαρμογή των μέτρων από τον Νοέμβριο, γράφει εδώ ελεύθερος τύπος. Στα υπόλοιπα θέματα, εξαφάνισαν αυξήσεις και προσλήψεις, μπέρδεψαν τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Ούτε 48 δεν κράτησε το θαύμα εντός εισαγωγικών Τσίπρα. Και στην πρώτη γραμμή έρευνας και διάσωσης, πώς άλλαξε η εικόνα σε σχέση με το 2024, αναβαθμίζεται ο θάλαμος επιχειρήσεων στο λιμενικό σώμα. Και από τα σπορ, να πούμε και για το διαμάντι.
0: Για το Γκαραλί. Ναι, μωρέ, το
1: τα κατάφερε.
0: Τρομερός, τρομερός, παιδιά. Λοιπόν, 7 αποτυχίες. Κράστε των κυβερνητικών υποσχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Παρά τους σπόρους των 105 δις, στατιστικές καταγράφουν αποτυχίες στην ανάπτυξη και παρονεθρία στην παραγωγικότητα. Στο ισοζύγιο πληρωμό και στο δημογραφικό. Η πρόταση Τσίπρα για τη στέγη. Πώς χτίζει η Ελλάς το πρόγραμμα για 50.000 σπίτια. Αυτά είναι. Κατζηδάκης, η πολιτική του ΦΠΑ μας κόστησε 7,4 δις. Τρίπια παιδική προστασία, 6 χρόνια η πολιτεία έκλεινε τα μάτια. Αυτά.
1: Ωραία. Πάμε και στην απογευματινή τώρα. Παροχές με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο. Όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Νέες μειώσεις φόρων για τους αγρότες, ελαφρύνσεις οικογένειες με 3 παιδιά και πάνω. Μόνιμο επίδομα κάθε Μάρτιο στους δημοσίους υπαλλήλους. Στα 400 από 300 ευρώ το βοήθημα που δίνεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους. Και μεγάλη κίνδυνη, ακρίβεια του χειμώνα και η πολιτική αστάθεια. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου, βλέπει το φυσικό αέριο να φτάνει ως και τα 110 ευρώ.
0: Αυτά είναι ωραία.
1: Αυτά καθόλου.
0: Ωραίες ειδήσεις.
1: Ωραίες οι εφάνταστες ιδέες των ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ που προκάλεσαν σάλλον, αγκάφα του τομέα οικονομικών του Τσίπρα και πως νυφούδι με την παγκόσμια βάση δεδομένων. Και η υπερσυντηρητική δεξιά, ΑΕΦΔΕ, διεκδικεί μια ιστορική νίκη εκλογές στη Σαξονία.
0: Λοιπόν, η αστεία. Παροχές με στόχο της εισπύρωσης. αυξήσει 80% στις ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων. Τι θα ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός του ΔΕΘ. Άνοιγμα στους δασκευαστές με 2,8 δις. Πολύ το πήγες, δε κουμπάρε. 2,8. Εντάξει. Πάνω από 2 δις θα είναι, αλλά και 2,8. Αγρότες τρίτεκνοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ταξί, δημόσιοι υπάλληλοι, μικρομεσαίοι και συνταξιούχοι, οι αποδέκτες.
1: Η δημοκρατία. Τρέχουν και δεν φτάνουν. Πανικός για τα βιβλία με τα ομόφυλα ζευγάρια και τις Μαϊμού υπογραφές. Κλονίζουν το Μαξίμου οι αποκαλύψεις της δημοκρατίας. ΔΕΘ, παροχές με δόσεις μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες. Και στα υπόλοιπα θέματα, ο Σαλμάς επιβεβαιώνει τη συμφωνία με Σαμαρά. Και καταγγελίες για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας με fast track διαδικασίες. Το Υπουργείο Παιδείας έκοψε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς.
0: Ναι. Το καρφί, η Κρήτη άναψε τη φλόγα της αλλαγής. Ο λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε σε Τσίπρα ούτε σε Μητσοτάκη. Τελείως. Ραντεβού στη ΔΕΘ για την τελική αντεπίθεση. Πλούσιο φωτορεπορτάζ. Γιώργος Παπανδρέου για την 3η Σεπτέμβρη. Ευάγγελος Βενιζέλος για την 3η Σεπτέμβρη. Ζητάμε εντολή διακυβέρνηση από τους πολίτες. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής, λέει ο Τσουκαλάς. Ωραία.
1: Πάμε κόντρα. Επιστρέφει ο εφιάλτης της ενεργειακής κρίσης, ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις και ακρίβεια, οι συνέπειες για την οικονομία, πρόβλεψη σοκ για την εκτείναξη της τιμής του φυσικού αερίου στα 110 ευρώ ανά μεγαβατόρα από τον πρόεδρο του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρου Εξάρχου, και κραυγή αγωνίας από φοιτητές και γονείς, εφιάλτης η έβρεση κατοικίας.
0: Λοιπόν, προεκλογική ΔΕΘ, λέει Today Press, το καλάθι των αρχηγών, οι προσδοκίες των πολιτών και στο βάθος η κάλπη. Ο πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Κοϊκόηση Ίτο, μιλά στον Κώστα Λασταράτο και στην εφημερίδα. Λοιπόν, στο περίπτερο 15, λέει, σας περιμένουμε. Ωραία.
1: Και στα παραπολιτικά, ανάσα για αγρότες, κουμπαράς για παιδιά, οι δύο εκπλήξεις του Μητσοτάκη στην ΔΕΘ. Και γιατί ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα, τι ενοχλεί την Άγκυρα, η ασπίδα του Αχιλέα, η τριμερής Αθήνα, Τελαβίβ, Λευκοσίας και η πίεση στην Τουρκία, το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο. Α, όπα, εδώ είσαι. Εδώ είμαστε.
0: Συγγνώμη, τώρα να συνέλθουμε λίγο από αυτά που διαβάζαμε.
1: Δεν νομίζω με αυτά να συνέλθει.
0: Σούζα. Πιο fit δεν πάει. Γκαζιάρα που δεν την εκφράζουν τα reality και οι only fans. Μπράβο.
1: Ποια είναι η κοπέλα?
0: Είναι η Πέγκη Βασιλείου.
1: Α, πολύ όμορφη. Και γυμνασμένη.
0: Γυμνασμένη. Πολύ καλή. Λοιπόν, εδώ. Μέμα Σταθοπούλου, τα μυστικά της Ελληνίδας Μπριζίτ Μπαρντό. Στο φακό του φωτογράφου των Stars, αγωγή μαμούθ 100 εκατομμύρια, θα γίνει, λέει, ο φλόρος στην άσυνα αυτοκρατορία του Ατζού στον αέρα. Σε Ρέμος, είναι η συναυλία του Ρέμου,
1: Ναι, στη Θεσσαλονίκη. Θα πας?
0: Εγώ, όχι, δεν πάω, αλλά παιδιά, φαίνεται
1: ότι...
0: Σου
1: αρέσει ο Ρέμος, ακούς?
0: Δεν πάνε μόνο... Όλη η επαρχία της Βόρειας Ελλάδας. Δεν πάνε μόνο πολλοί από την Αθήνα. Κατεβαίνει και όλα τα Βαλκάνια, λέει.
1: Εννοείται, καλέ.
0: Βούλγαροι, Σκοπιανοί, Σέρβοι.
1: Είναι sold out. Δεν προλαβαίνουμε δηλαδή να πούμε ένα εισιτήριο.
0: Όχι, είναι sold out, αλλά νομίζω ότι είναι free πάντως. Και μετά έχει ένα δεύτερο μέσα, ας πούμε, πιο κλειστό κλπ.
1: Είναι Ρέμος.
0: Λοιπόν, είναι Ρέμος. Ο Αντώνης, ο φίλος μας. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε.
1: Είμαστε καλά.
0: Λοιπόν. Αυτό ήταν το πρώτο και 35, δεν μας είπες? Όχι, πες, ομολόγησε.
1: Είμαστε εγκλέζοι.
0: Λοιπόν, εντάξει, δώσε το πρώτο...
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα που έχουμε ετοιμάσει σήμερα για εσάς.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
3: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
4: Find the gun before somebody else gets shot.
5: You stay out of the way.
6: Price, drop it.
5: Price, look out. On arrest.
6: For what?
5: Back off or jump.
6: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
7: The Rookies.
8: Tell me it's not true. See you, right?
9: Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
10: Doctor.
11: Oh my lord! I can't believe this. I can't even die right.
12: We obviously have mutual control over our body.
13: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
14: Everybody's gonna be real disappointed.
13: No.
15: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No. You have no right.
9: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
16: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
17: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
9: Το πράγμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
18: Κι αν η καρδιά σου

0: Τι ακριβώς έγινε? Εκεί που ήταν το τραγούδι, μετά ξαφνικά.
1: Θα παίζουμε βιντεάκια τώρα. Social media, επειδή δεν έχεις. Ναι. Για να σε μοιήσουμε σε αυτόν τον κόσμο, λοιπόν, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπουμε εδώ τις αγαπημένες μας.
0: Ο χώρος προστατεύεται από κάμερες ασφαλείας.
1: Κυρίες εκεί. Που παρακολουθούν κανονικά. Πανηγύρι πρέπει να γίνεται,
0: ναι, από
1: όσο ακούω. Ό,τι καλύτερο. Με θέτω πανηγύρι. Δεν χρειάζεται καν να κατέβουν μέσα στον κόσμο.
0: Αντί. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πάμε.
1: Πάμε στη Μαρία Σβόλου.
0: Έλα, Μαρία.
1: Έλα,
0: μας.
1: Το κορίτσι μας. Καλώς τη Μαρία.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αυτή είναι η Μαρία, λοιπόν, η οποία θα μας έχετε τώρα κάθε Σαββατοκύριακο. Την έχουμε εδώ στην εκπομπή.
1: Θα τη βασανίζουμε.
0: Και θα τη βασανίζουμε λιγάκι.
2: Όχι και να με βασανίζετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και θα μας λες και ειδήσεις από επαρχία.
0: Αλλά... θα μας λέει διάφορα.
1: Θα ψάχνει διάφορα εκεί και από το ίντερνετ. Ξέρει.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την Κάσο με ένα τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε στο λιμάνι του νησιού. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της την ώρα που ήταν στο αυτοκίνητο με τον σύζυγό της. Το αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ της Παρασκευής, γύρω στις 9 και 4. Το ζευγάρι είχε μόλις φτάσει στο νησί, στο λιμάνι του νησιού, για να ξεκινήσει τις διακοπές του. Άμεσα σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση απεγκλωβισμού. Ο άντρας τα κατάφερε, ωστόσο η γυναίκα δεν κατάφερε να σωθεί. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα.
0: Τώρα η γυναίκα, ποιος ξέρει τώρα. Πήραν τα αμάξι τον νοικιασμένο τώρα, τον νοικιάρικο. Μόλις κατεβήκανε στο νησί, πήραν τα αμάξι για να κάνουν
1: ένα τέτοιο.
0: Και πήγε και πέσανε στη θάλασσα, κακομοίρα.
1: Ποιος ξέρει τώρα.
0: Δεν ήξερε να οδηγεί, δεν ήξερε το αμάξι. Πέσανε εκεί πέρα, πέσανε λιμενικοί, πέσανε κόλπο να τους βγάλει.
2: Δεν τα κατάφερε.
0: Αυτός βγήκε, αυτή δεν πρόλαβε. Η μαύρη.
2: Ναι.
0: Κρίμα από το Θεό.
1: Λοιπόν, για να πάμε και μέχρι την Κρήτη και στα Χανιά.
2: Ναι, ακριβώς, θα πάμε στα Χανιά για ένα περιστατικό βίας με θύμα ένα 13χρονο παιδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια παρέα περίπου 5 ατόμων, 5 παιδιών, ηλικίες 14 και 15 ετών, ξυλοκόπησαν έναν 13χρονο. Και κατέγραφαν την επίθεση με το κινητό τους τηλέφωνο. Η οικογένεια του 13χρονου προχώρησε σε σχετική καταγγελία. Η αστυνομία έχει κάνει ως τώρα τη σύλληψη 2 ατόμων και ερευνά την υπόθεση.
0: Τα γνωστά.
1: Ένα ακόμα περιστατικό.
2: Τραγικά περιστατικά.
1: Με βία ανάμεσα στους ανηλίκους. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε δούμε όμως και στην συνέχεια. Όλοι ευχάριστες ειδήσεις είμαστε.
0: Αυτά τα πιτσιρίκια πρέπει να
1: πάνε
0: και τα γράφουν στα κινητά και τα ανεβάζουν μετά στα social και κάνουν τις μάγκες δηλαδή. Και ξέρεις τι πληρώνει, οι γονείς τι πληρώνουν.
1: Ναι, αλλά οι γονείς δεν είναι υπεύθυνοι γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα πάμε τώρα όμως και στα άλλα τα θέματα. Μας τα είπε νωρίτερα, λίγο μας έδωσε το ρεπορτάζ και ο Σπύρος Αλεξανδρής. Θα πάμε πάλι στις αστυνομικές ειδήσεις, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν πραγματικά προκαλούν και ερωτήματα και ανατριχύλα σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη, τον επίτιμο πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων.
0: Να τον δούμε,
1: δούμε κιόλας. Πού είναι, το χάσαμε.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Καλημέρα,
0: μας.
3: Παιδιά. Καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, να Γιώργο. Καλά.
1: Την κυρία Βάνα Παπακίτσιο, εγκληματολόγος, ψυχολόγος, και τον κύριο Δημήτρη Γαλεντέρη, ιατροδικαστή.
0: Ιατροδικαστή, ο γνωστός. Καλημέρα και στους δυο σας, να είστε καλά. Να ευχηθούμε καλή σεζόν, αλλά τι καλή τώρα.
1: Θα θέλαμε με ευχάριστες ειδήσεις, αλλά δυστυχώς αυτά που ακούμε πραγματικά δεν τα χωράει ανθρώπινος νους. Να ξεκινήσουμε, κύριε Καλιακμάνη, με την επίθεση που είχαμε στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας με τραυματία έναν αστυνομικό, καθότι πυροβόλησαν τον δράστη για να τον ακινητοποιήσουν. Γνώριμος, ωστόσο, στις αρχές.
3: Ναι, δύο φορές είχε εγκλειστεί αυτός ο άνθρωπος, είχε διαταγή εγκλεισμού από τον εισαγγελέα. Γιατί τη μία φορά προσπάθησε να αυτοκτονήσει, να δώσει τέλος στη ζωή του, και αντιλαμβάνεστε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τόσο μεγάλη επιθετικότητα, που αυτή η επιθετικότητα στρέφεται στον ίδιο τον εαυτό, πόσο εύκολα μπορεί να πάρει μαζί του κι άλλους 10. Το έχω πει πολλές φορές και το λένε και οι ψυχίατροι, ότι ένας άνθρωπος που είναι αυτοκτονικός είναι επικίνδυνος όχι μόνο για τον εαυτό του, αν δεν παίρνει τα φαρμακά του. Τώρα, αυτός λοιπόν πήγε στο αστυνομικό τμήμα.
1: Τίθενται ερωτήματα, κύριε Καλιακμάνη, αυτό πήγατε να πείτε, ότι πήγε στο αστυνομικό τμήμα, υπήρξε έλεγχος?
3: Υπήρχε

0: φρουρός έξω από το αστυνομικό τμήμα, τον οποίο απείλησε με το μαχαίρι. Κατόπιν εισήλθε και προσπάθησε, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να του κλείσουν την πόρτα να μπει μέσα, γιατί τον είδαν τον άνθρωπο ότι ήταν στα καλά του. Mm. Ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Μπόρεσε και έσπασε την τζαμαρία που υπήρχε στην πόρτα και τραυμάτισε ένα αστυνομικό. Και κατόπιν, απειλώντας άλλον αστυνομικό με μαχαίρι, τον πλησίαζε, παρόλο που ο αστυνομικός του έλεγε ότι πέτα το μαχαίρι, όπως προβλέπετε άλλωστε, και δείχνοντας, απειλώντας τον με το όπλο, αυτός του έλεγε ρίξε μου και συνέχισε να του πλησιάζει. Οπότε ο αστυνομικός του έριξε μια βολή εξουδετερώσης, χαμηλά.
1: Ναι, βρε Γιώργο μου, αλλά άμα πεθάνει τώρα αυτός, θα την πληρώσει ο αστυνομικός.
0: Έτσι, κοιτάξτε, έτσι, δεν μπορεί να την πληρώσει, γιατί ήταν σε άμυνα. Όταν απειλείς από ένα μαχαίρι, το μαχαίρι έγινε το ίδιο πράγμα με το πιστόλι στο ένα μέτρο. Δεν υπάρχει διαφορά. Αν σου καρφώσει το μαχαίρι, σε σκότωσε.
1: Ναι, τι σου
0: κάνει. Άρα βρίσκεσαι σε άμυνα. Εμείς θα πούμε, μακάρι ο άνθρωπος αυτός να αποφύγει τον κίνδυνο και να πάνε όλα καλά. Χειρουργήθηκε, αλλά ξέρετε ότι όταν ο αστυνομικός απειλείται ή όταν απειλείται πολίτης και κινδυνεύει άμεσα η ζωή του αστυνομικού ή του πολίτη ή των πολιτών, ο αστυνομικός έχει το δικαίωμα να ρίξει αρχικά στον αέρα κατόπιν.
1: Το πρωτόκολλο τι λέει, ότι ρίχνεις τα πόδια, ας πούμε. Ρίχνεις χαμηλά, δεν ρίχνεις.
0: Του ρίξε χαμηλά. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχεις έναν άνθρωπο που σε πλησιάζει και σε απειλεί με ένα μαχαίρι, που πριν αυτός ο άνθρωπος έσπασε μια πόρτα και τραυμάτισε ένα άλλον αστυνομικό, δεν ξέρουμε ακριβώς τις συνθήκες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πώς τον πυροβόλησε, από τι απόσταση τον πυροβόλησε. Τον πυροβόλησε χαμηλά. Αλλιώς θα είχε πληγεί στο θώρακα ή στο κεφάλι. Η σφαίρα τον βρήκε στην κοιλιακή χώρα, που σημαίνει ότι τον πυροβόλησε χαμηλά για τον ακινητοποιήσει. Κοιτάξτε, στο πόδι θα τον χτυπήσεις. Αν είναι στο ένα μέτρο από σένα, θα σε μαχαιρώσει όταν βρίσκεις σε τέτοια κατάσταση. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι κούτσουρο να πέσει.
1: Εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα σε τι συνθήκες ταχύτητας γίνονται. Αυτά μπορεί να γίνονται δευτερολεπτικά τώρα.
2: Θα γίνει διοικητική έρευνα για αυτό.
1: Δηλαδή ο καθένας εκ των υστέρων λέει μα ο εκπαιδευμένος, μα το πρωτόκολλο, μα γιατί. Μα...
0: Καλά.
1: Αυτό είναι δευτερολεπτικά πράγματα τώρα.
0: Εντάξει, εγώ επειδή τα ξέρω από την αστυνομία, εκπαιδευμένος οι αστυνομικοί δεν είναι και ελεύθεροι σκουπευτές. Κάνουν μια σχετική εκπαίδευση, κάνουν μια εκπαίδευση εχθρός του καλού, είναι πάντα το καλύτερο, το έχω πει πολλές φορές. Η εξοικείωση με τα όπλα δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι σαν το αυτοκίνητο. Δηλαδή, όσο και να εκπαιδευτείς, αν εκπαιδευτείς, ας πούμε, στα 20, στα 30 σου, στα 40 σου, είναι διαφορετικό και διαφορετικό από μικρός. Εντάξει, παίρνουν μια σχετική εκπαίδευση αστυνομική για τα όπλα. Δεν ξέρω αν είναι επαρκής αυτή η εκπαίδευση. Σας είπα ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, όμως απ' την άλλη, αν έχεις έναν άνθρωπο με μαχαίρι πολύ κοντά σου, το επαναλαμβάνω αυτό, για να τον εξουδετερώσεις, να τον ακινητοποιήσεις, θα πρέπει νομίζω να του ρίξεις σε κάποιο σημείο που θα πέσει. Γιατί αν του ρίξεις το ένα πόδι, δεν νομίζω ότι θα πέσει όταν βρίσκεις σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Οπότε μετά θα στο καρφώσει το μαχαίρι. Καταλάβατε λοιπόν, τι λέω.
1: Ωραία, ωραία. Τι ωραία δηλαδή. Τι αντιμετωπίζετε κι εσείς, ρε παιδί μου, τον κάθε τρελάρα.
0: Ναι, Δημήτρη, να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος είχε εγκλειστεί γιατί προσπάθησε να αυτοκτονήσει παλαιότερα, το 25. Ένας άνθρωπος που σας είπα που προσπαθεί να αυτοκτονήσει και τον σταματάνε, μπορεί να πάρει μαζί του πάρα πολλούς. Νιώθει μεγάλη επιθετικότητα. Επίσης, είχε προηγούμενα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Επιτέθηκε σε κάποια συγγενικά του πρόσωπα και γι' αυτό πάλι είχε συλληφθεί και είχε νοσηλευτεί στο γεννηματά. Είχε θέματα. Δεν ξέρω τώρα αν έπαιρνε τα φαρμακά του. Δεν το ξέρω αυτό.
2: Αυτό θα πρέπει να υπάρχει βέβαια και ένας έλεγχος.
1: Λοιπόν, το ένα ήταν αυτό. Το άλλο φρικιαστικό ήταν αυτή η ιστορία στην Κυψέλη. Και το τρίτο ήταν... Αυτό για πες μας, να μας πει και η κυρία
0: Παπακίτσου. Αυτή, Δημήτρη, πού να την πιάσεις και πού να την αφήσεις. Αυτή η οικογένεια ζούσε, πήγαινε από Airbnb σε Airbnb, σέρνοντας μαζί τους ένα παιδί το οποίο, ένα μωρό το οποίο ήταν νεκρό, ένα σωματάκι από ένα έμβριο, από ένα παιδί, από ένα μωράκι 8 μηνών, που η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη μιλάει για 20 τραύματα στην πλάτη του μωρού από μαχαίρι. 3-5 από αυτά τα τραύματα είναι προθανάτια. Αυτό είπε ο ιατροδικαστής. Τώρα ο κ. Γαλετέρης θα πει κατά πόσο αυτό μπορεί να φανεί μετά από 4-5 χρόνια. Όμως ο ιατροδικαστής είπε αυτό. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάποιος σκότωσε το παιδί. Και είχε και 15 τραύματα μεταθανάτια, μετά το θάνατο. Αυτός ο άνθρωπος είπε ότι αυτός προκάλεσε τα τραύματα, γιατί εκεί που κουβαλούσαν το μωρό από κατάψυξη, από καταψύκτη σε καταψύκτη, κάποια στιγμή δεν μπορούσε να ξεκολλήσει το άψυχο σώμα από τον καταψύκτη και χρησιμοποίησε το μαχαίρι του, ένα μαχαίρι, για να σπάσει τον πάπο. Και από εκεί, λέει, δημιούργησε αυτά τα τραύματα. Δεν δίνουν επαρκείς εξηγήσεις, γιατί αυτό το παιδί ήταν σε τέτοια κατάσταση και γιατί το κρατούσαν κατεψυγμένο. Λέει η μάνα ότι δεν μπορούσε να το αποχωριστεί, και αντιλαμβάνεστε, τα άλλα παιδιά ανοίγαν το ψυγείο και έβλεπαν συνέχεια, αυτό προκύπτει από τις καταθέσεις με παιδοψυχολόγους κλπ. Και έβλεπαν μέσα στην κατάψυξη το σωματάκι του αδερφού τους.
1: Ας το πάει στο διάλογο τώρα.
2: Δηλαδή, αυτό το βρέφο.
1: Κυρία Παπακίτσου, για πείτε μας από αυτού τώρα. Τι έχουν πάθει αυτά τα παιδιά, όχι μόνο από αυτό. Και από όλο όσο ζήσαν εκεί μέσα δηλαδή, αλλά και από αυτό, ρε παιδί.
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η έννοια της οικογένειας έχει κάποια στοιχεία, έτσι, προοντήτας, αγάπης, αποδοχής, ασφάλειας, στην οποία αυτή η οικογένεια, τα παιδιά δεν το βίωσαν καθόλου αυτό. Για μένα δηλαδή καταλύεται ο ρόλος της οικογένειας και αποδομείται ξεκάθαρα ο ρόλος και της μητέρας και του πατέρα σε αυτό το σύστημα. Τα τραύμα φυσικά είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί πέρα από το κομμάτι της παραμέλησης που φάνηκε σε αυτά τα παιδιά, στο κομμάτι της καθημερινότητάς τους, του υποσιτισμού τους, της ψυχικής τους ισορροπίας, φαντάζομαι εκπαιδευτικά τα παιδιά θα είναι πολύ πίσω, δεν θα πηγαίνουν σχολείο, άρα δεν θα έχουν μια καθημερινότητα η οποία είναι η φυσιολογική καθημερινότητα των παιδιών. Υπάρχει και ένα έντονο κομμάτι κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης, δηλαδή συνυπάρχουν όλες οι μορφές της κακοποίησης.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο ο πατέρας ή η μάνα μπορεί να κακοποιήσει σεξουαλικά το παιδί της. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να το συλλάβω δηλαδή.
3: Κοιτάξτε, είναι γεγονός και από τη βιβλιογραφία ότι οι άνθρωποι που προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες προφανώς δεν έχουν έντονο το αίσθημα της γονεϊκότητας, διότι η γονεϊκότητα δεν ξεκινάει από τη στιγμή που φέρνουμε στον κόσμο ένα παιδί. Είναι μια ολόκληρη ψυχολογική διαδικασία που χρειάζεται να είσαι συναισθηματικά και ψυχικά έτοιμος να αναλάβεις την ευθύνη αυτή, να έχεις ξεπεράσει ή να ξεπεράσεις την πορεία δικά σου τραύματα, γιατί προφανώς και εκείνοι μπορεί, σίγουρα έχουν ζητήματα δικά τους ή διάφορα παθολογικά που τα έχουν φέρει μέσα σε αυτήν την οικογένεια. Οπότε το κομμάτι της δικής τους ανοριμότητας, της δικής τους ανευθυνότητας, της δικής τους κακοποίησης και ακουμπάει πάνω στα παιδιά, τα οποία βέβαια είναι φοβερά τραυματισμένα παιδιά και σωματικά και ψυχολογικά, και θέλει πάρα πολύ δουλειά από ειδικούς.
2: Και το θέμα είναι πώς μπορείς να προσεγγίσεις αυτά τα παιδιά, κυρία Παπακίτσου, για να μπορέσουν και εκείνα να δώσουν τις δικές τους καταθέσεις και από εκεί και πέρα να μπορέσουν να συνεχίσουν και τη ζωή τους.
3: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι πολύ κρίσιμες οι μαρτυρίες των παιδιών. Φυσικά χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα για τα παιδιά να ισορροπήσουν λιγάκι σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Θα αρχίσει να δουλεύεται πάρα πολύ με τους ειδικούς το γεγονός ότι αυτό που ζούσαν δεν ήταν το φυσιολογικό, δεν ήταν η κανονικότητα.
1: Αυτό τώρα τα παιδιά για να καταλάβω. Ανοίγαν το ψυγείο, βλέπαν τον νεκρό αδερφάκι τους μέσα και το θεωρούσαν ένα φυσιολογικό πράγμα από ένα σημείο και πέρα, έτσι.
3: Αυτό ακριβώς που λέτε, κύριε Καμπουράκη, το φυσιολογικό, το κανονικό, αυτό που εμάς μας φαίνεται πολύ ακραίο, αλλά τα άτομα που βιώνουν τέτοιες καταστάσεις είναι για αυτά μια κανονικότητα. Ξέρετε, πρέπει να αρχίσουν τώρα τα παιδιά με πολλή δουλειά να καταλαβαίνουν ποια είναι η πραγματική ζωή και τι συνέβαινε εκεί. Είναι πολύ βαθύ το τραύμα και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν επουλώνονται ποτέ αυτές οι πληγές. Απλώς τα άτομα αυτά που είναι επιζώντα από τέτοιου είδους καταστάσεις ψυχοπιεστικές και βαθιά κακοποιητικές, χρειάζονται χρόνο για να το διαχειριστούν όλο αυτό και να μπορέσουν να προχωρήσουν. Με τη βοήθεια ειδικών, φυσικά.
1: Μάλιστα.
2: Να πάμε και στον κύριο Γαλεντέρη, λίγο να μας σχολιάσει. Αυτό,
1: τι έχουν δει τα μάτια τους, δεν περιγράφεται δηλαδή. Και το τελευταίο διάστημα. Αυτοί οι ιατροδικαστές.
0: Να πούμε μόνο πριν σχολιάσει ο κύριος Γαλεντέρης, για να σχολιάσει και αυτό που θα πούμε τώρα, ως ιατροδικαστής. Τα παιδιά, τα δύο παιδιά, είχαν σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα. Και βαρύ σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα που επηρεάζει το νευρικό σύστημα αν δεν πάρει θεραπεία σε πολλές περιπτώσεις. Και δεν ξέρουμε, αυτό προσπαθεί να δει η αστυνομία, αν αυτά τα παιδιά κακοποιούταν σεξουαλικά και γι' αυτό είχαν αυτό το νόσημα, εκδίδονται ή οτιδήποτε άλλο, ή το κληρονόμησαν κατά τη γέννα από τη μητέρα τους.
1: Σύμφυλοι είχαν.
0: Ναι.
2: Θα μας πει ο κύριος Γαλεντέρης.
4: Κοιτάξτε, αρχικά να πούμε ότι η παρουσία του βρέφους, γιατί ήταν περίπου 8-9 μηνών εντός της κατάψυξης, ουσιαστικά προσφέρει στον ιατροδικαστή να κάνει τη δουλειά του, λες και έχει καταλήξει λίγες ώρες πριν. Δηλαδή,
1: α, είναι ανοιχτό βιβλίο για σας, δηλαδή. Ξέρετε, το βλέπετε, μπορείτε να κάνετε να τα δείτε όλα.
4: Ναι, επειδή έχουν συντηρηθεί τα πάντα ουσιαστικά σε πλήρη εικόνα, μπορεί να αντιληφθεί ποια τραύματα είναι προθανάτια, ποια είναι μεταθανάτια και φυσικά να επαληθεύσει ή να αντικρούσει ενδεχομένως τον ισχυρισμό ότι το παιδί αυτό έχει κάποια πάθηση και ουσιαστικά κατέληξε από παθολογικά, γιατί είναι ένας ισχυρισμός των υπόπτων μέχρι στιγμής. Η ιατροδικαστική καλύτερη επίσης να απαντήσει και σε άλλα ερωτήματα, πώς είναι πότε κατέληξε.
1: Ναι.
4: Πριν πόσο καιρό, γιατί υπάρχουν εικασίες, ναι μεν, αλλά πρέπει ουσιαστικά να γίνει μια πιο επισταμένη έρευνα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει το ερωτηματικό του στερητικού συνδρόμου του βρέφους.
2: Μπορεί να έχει επηρεαστεί επειδή οι γονείς ήταν τοξικό εξαρτημένοι.
4: Ναι,
2: αυτό υπάρχει εξέταση που διαπιστώνεται.
4: Εξαρτημένη. Όταν η μητέρα είναι, μπορεί να περάσει, περνάνε βασικά οι ουσίες μέσω του πλακούντα και στην ευρύκη κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ανοχή. Με αποτέλεσμα, μόλις διακοπεί αυτή η παρουσία της ναρκωτικής ουσίας, να εμφανίζουν στερητικό σύνδρομο. Αλλά εδώ θα παίξει μεγάλο ρόλο η νοσηλεία του νεογνού στο μευτήριο στο οποίο έλαβε χώρα ο τοκετός.
1: Δηλαδή στο μευτήριο τα καταλαβαίνουν αυτά.
4: Προφανώς.
1: Βλέπουν αν είναι τοξικό, εξαρτημένοι,
4: το
1: καταλαβαίνουν ότι και το παιδί έχει άλλη συμπεριφορά. Γιατί γεννιέται εξαρτημένο το κακόμοιρο, ας πούμε. Αυτό είναι, έτσι.
4: Έτσι ακριβώς.
1: Και πολύ μετά κλαίει, ας πούμε, διότι κάτι του λείπει.
4: Έχει πάνε. Δεν μπορεί να αντιδράσει με άλλο τρόπο. Τα συμπτώματα που εμφανίζουν τα μικρά παιδιά, τα νεογνά και τα βρέφη, είναι το κλάμα και η διαταραχή σύτησης και ύπνου.
1: Συγγνώμη, κύριε Γαλεντέρη, δύο λεπτά. Τώρα, απαραίτητες είναι αυτό, αλλά τώρα που το λέτε.
4: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, υπάρχουν τοξικοεξαρτημένα άτομα που γεννάνε ένα παιδί, το οποίο βγαίνει στην πραγματικότητα, γεννιέται και είναι τοξικομανής. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό με το παιδάκι?
4: Με φαρμακευτική αγωγή υποστηρίζεται τις πρώτες ημέρες, οπότε σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, μερικών εβδομάδων, αυτό σβήνει. Με αποτέλεσμα να ομαλοποιείται η συμπτωματολογία του και να επιστρέψει στη φυσιολογικότητά του. Κοιτάξτε τώρα, εδώ μπορεί να βοηθήσει η κυρία Παπακίτσου, γιατί αυτά τα παιδιά νομίζω ότι για πολλά χρόνια έχουν διαταραχές συμπεριφοράς όταν γίνονται.
1: Έχουν διαταραχές μετά.
4: Ναι, ότι και έχουν και διάσπαση προσοχής και έχουν και υπερκινητικότητα. Επειδή έχω ασχοληθεί με παιδιά τοξικομανών γονέων, πολλές φορές εμφανίζουν μια διαταραχή συμπεριφοράς κατά την υπόλοιπη ζωή τους, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια. Αλλά τα κυρίαρχα αυτά συμπτώματα για τα οποία μιλάμε και τα οποία επικαλούνται οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι ως αιτία του θανάτου, ταιριάζουν, να πούμε, είναι στο πλαίσιο του στερετικού συμπτώματος. Απλά αυτό που δεν ταιριάζει είναι ο χρόνος στον οποίο τον εμφάνιζε. Δηλαδή για 8 μήνες είναι δύσκολο να εμφανίσει στερετικό σύνδρομο. Είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα.
1: Άρα λέτε ήταν μικρότερο.
4: Ναι, θα πρέπει να έχουν σβήσει αυτά τα συμπτώματα στις 8 μήνες, γιατί εδώ ουσιαστικά αναφέρεται μια συμπτωματολογία που αρχικά δόθηκε ως αιτία της ανθρωποκτονίας και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για να αποδοθεί θάνατος σε παθολογικά αίτια. Κοιτάξτε, οι ισχυρισμοί νομίζω αλλάζουν με ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα. Όλα αυτά θα πρέπει να επαληθευτούν.
1: Ωραία. Πείτε μας και κάτι τελευταίο, κύριε Γαλαντέρη.
2: Για τα οστά της 90χρονης που βρέθηκαν σε αποθήκη στον Μαραθώνα, από εκεί πέρα μπορούμε να βγάλουμε οι ιατροδικαστές συμπεράσματα.
1: Πόσα χρόνια, ρε παιδί μου, μπορεί, μπαίνει κάποιος και καταλαβαίνουμε μετά.
4: Εάν δεν υπάρχει κάποιος βίαιος θάνατος που έχει αφήσει πάνω τα αποτυπώματα στα οστά ή κάποια τοξική ουσία, ενδεχομένως αν υπαρθούν δείγματα από το χώμα, από τον περιβάλλοντα χώρο του ενταφιασμού, η δουλειά του ιατροδικαστή είναι αρκετά δύσκολη για να καταλήξει ένα αξιόπιστο συμπέρασμα.
1: Μετά από λεφτά, θάβεται ένας άνθρωπος. Στα 10 χρόνια που είναι αυτή θα μένει και κακόμοιρη και είναι στην υπόγα. Τι έχει μείνει, λίγα κόκαλα έμενε μόνο, και αν έχουν μείνει.
4: Μόνο αυτά. Μείνει μόνο αυτά.
1: Άρα για να καταλάβεις αν είναι βίαιος θάνατος, μόνο αν κάποιο όργανο έχει χτυπήσει οστό. Το καταλαβαίνεις.
4: Ακριβώς. Yeah. Αν έχεις δηλαδή κάποια αλλίωση στο πάνω στο οστό, yeah. Αυτό μπορεί να σου αποδώσει ένα μηχανισμό θυμού.
1: Καλά, κατηγορήθηκε Γιώργο αυτή η παλαβή που είχε θάψει τη μάνα της για να παίρνει τη σύνταξη και για εγκληματική ενέργεια. Το ψάχνω και αυτό.
0: Κοιτάξτε, ακούστε, αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να ψαχτεί και αυτό. Γιατί σου λένε ότι ναι, την έθαψα για να παίρνω τη σύνταξη. Γιατί γι' αυτό τι θάβουν. Yeah. Θάβουν οι περισσότεροι. Γιατί είδαμε, το λέω γιατί. Μιλάω στον πληθυντικό γιατί έχουμε δει πολλές περιπτώσεις. Τελευταία εδώ ο άλλος την είχε στην κατάψυξη.
1: Στον κατάψυξη μέσα. Βέβαια.
0: Ναι, ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ελεγχθεί κι αν ο θάνατος που ήρθε από εγκληματική ενέργεια, από βίαιη ενέργεια αυτό που έχει εξαφανίσει το πτώμα. Ή ποιος το λέει ότι πέθανε φυσιολογικά η γιαγιά, ο παππούς, και τον θάψανε. Και οι περισσότεροι που το κάνουν αυτό, μην νομίζετε ότι έχουν μεγάλη ανάγκη για χρήματα. Το είδαμε και στην περίπτωση του καταψύχτη.
1: Δεν είναι αυτό δικαιολογία τώρα. Διότι το ακούω και αυτό. Έχουν... Λέει ναι, ήταν παλαβός, αλλά και η ανέχεια είδε τι κάνει. Δεν είμαστε καλά. Έτσι, άμα το πάμε έτσι, θα του στάβαμε όλου τον υπόγα. Του γονεί μα, να μα τρελάνε τώρα.
0: Πέρα από το έγκλημα που υπάρχει, γιατί αυτό που το κάνει, το κάνει για να πάρει παράνομο όφελο. Πέρα από την απάτη που υπάρχει στο κράτος, είναι και μακάβριο.
1: Να
0: δηλαδή,
1: σε παρακαλώ.
0: Μπορεί να θάψει στην αυλή του σπιτιού σου ή να έχει μέσα στον καταψύχτη τώρα τον πατέρα σου ή τη μάνα σου για να θάψει.
2: Σε αυτό να μας απαντήσει και η κυρία Παπακίτσου.
0: Διαταραχή.
2: Πώς γίνεται ένα άτομο να προβεί σε τέτοιες ενέργειες.
3: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, από εκεί θα ξεκινάω. Ότι εδώ μιλάμε σίγουρα για ένα διαταραγμένο οικογενειακό περιβάλλον, για ανθρώπους οι οποίοι προφανώς έχουν κάποιο κίνητρο και κάπως θέλουν να επωφεληθούν από αυτήν την κατάσταση, αλλά χωρίς καμία ενσυναίσθηση, χωρίς καμία αποδοχή της κατάστασης. Και είναι πολύ σίγουρο ότι έχουν γνώση και επίγνωση του τι κάνουν. Άρα, είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, προμελετημένο και σίγουρα. Ό,τι φαίνεται σε εμάς πάρα πολύ ακραίο και μη λογικό, για εκείνους είναι πια μια κανονικότητα να ζουν με αυτόν τον τρόπο και να λειτουργούν έτσι. Σίγουρα εδώ δεν μπορούμε να δούμε κανένα συνέστημα, καμία μετάνοια ενδεχομένως, ούτε τύψεις και ενοχές. Οπότε συνεχίζει το άτομο να έχει αυτή τη συμπεριφορά. Μιλάμε για διαταραχή, για διαταραγμένο περιβάλλον.
1: Πάντως, εγώ επειδή είχα συζητήσει κάποτε, είχε τύχει να συναντήσω, να πάρω μια συνέντευξη με έναν τύπο, ο οποίος. Όχι ο άνθρωπος είχε θάψει τον πατέρα του. Απλώς δεν δήλωσε τον θάνατό του. Τον εθάψαν. Τότε δεν ήταν αυτόματοι. Ξέρεις, ήταν πριν καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Που ήταν σωρία αυτή. Κόσμος, πολλοί ο οποίος εισέπρατε τη σύνταξη των πεθαμένων. Διότι έπρεπε να πάει να δηλώσει το θάνατο εσύ στο ταμείο. Δεν το δηλώνανε.
2: Ναι, οπότε.
1: Μετά, ξέρεις τι γινόταν λοιπόν. Άπαξ και το κάνεις τον πρώτο μήνα. Μετά λες. Και να πάω τώρα να το δηλώσω, είμαι υπόλογος. Οπότε αφήνεις και το δεύτερο. Μετά αφήνεις και τον τρίτο και μετά ή 10 χρόνια είσαι, ή 3 χρόνια, ή 5 χρόνια είσαι, ή 3 μήνες, ή 5 μήνες, το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο αδίκημα έχεις κάνει.
0: Τα παίρνεις.
1: Λοιπόν, και μετά συνεχίζει και τα παίρνεις επαόριστο. Ναι.
0: Σωστή. Άρα δεν σκέπτεσαι μόνο ότι αν μην το κάνω γιατί θα είμαι υπόλογος, γιατί το χρήμα το παίρνεις.
1: Το παίρνει, βέβαια.
0: Και να πούμε, Δημήτρη, ότι σε περίπτωση που. Τα ποσά που έχεις πράξει είναι πάνω από 120.000 ευρώ. Είναι κακουργηματική απάτη. Που
1: 10
0: σημαίνει
1: χρόνια,
0: κάθριξη.
1: Γιώργο. Είναι 120 μήνες. Αν η γριά έπαιρνε ένα χιλιάρικο.
2: Δεν καταλαβαίνουμε τι έχει πράξει.
0: Συντάξει είναι πολύ χαμηλέ. Θα έπαιρνε κανένα πεντακοσάρικο.
1: Συνήθως είναι κανένα πεντακοσάρικο. 5, 4, 6 εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρει καμιά φορά, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπακίτσου. Γεια σου, μου. Να είστε καλά.
3: Καλή σεζόν.
2: Καλή σεζόν να έχουμε. Εγώ λέω να σε πάω τώρα και σε θέματα οικονομίας, γιατί το διαβάσαμε και στις εφημερίδες. Έχουμε καμπανάκι για την επόμενη μέρα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το χτυπά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Εταιριών Άκτορ, ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου, με την ενέργεια να αποτελεί, όπως εκτιμά, τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και τελικά για την ίδια την ανάπτυξη. Την ώρα αυτά, βέβαια, που για την Ελλάδα περιγράφει μια ιδιαίτερα θετική εικόνα, τουλάχιστον σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης αλλά και επενδύσεων.
1: Για να το ακούσουμε.
5: Καμπανάκι για την επόμενη μέρα της ευρωπαϊκής οικονομίας χτυπά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Εταιρεών Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου, με την ενέργεια να αποτελεί όπως εκτιμά τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και τελικά την ίδια την ανάπτυξη. Την ώρα που για την Ελλάδα περιγράφει μια ιδιαίτερα θετική εικόνα σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και επενδύσεων.
6: Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Η Ελλάδα περνάει την καλύτερη στιγμή της απλώς οικονομικής ανάπτυξης. Και αν συνεχιστεί αυτό, εφόσον θα μπορέσει δηλαδή να επιτραπεί η συνέχιση των κεφαλαίων στην Ελλάδα, τότε η Ελλάδα θα αποκτήσει μια σοβαρή οικονομία που δεν θα κινδυνεύει από οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός.
5: Στο δεύτερο σκέλος της παρέμβασής του, ο Αλέξανδρος Εξάρχου βάζει στο κάδρο και έναν ακόμη κίνδυνο για την ελληνική οικονομία, την πολιτική αστάθεια εν ώψη των επερχόμενων εκλογών. Όπως επισημαίνει, μια σημαντική άνοδος των επιτοκίων θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά για νέες επενδύσεις. Ενώ μια παράλληλη επιβάρυνση των νοικοκυριών από τον πληθωρισμό και το ενεργειακό κόστος θα μπορούσε να δημιουργήσει κοινωνικές και πολιτικές πιέσεις.
6: Μεγαλύτερος κίνδυνος σε συνδυασμό με τον πρώτο είναι προφανώς η πολιτική αστάθεια. Προφανές. Αλλά αυτό θα το συνδέσετε και με τον πρώτο. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο. Δεν θα γίνουν οι εκλογές αυτές, αν γίνουν το Μάιο, παράδειγμα που μου λέγατε προηγουμένως, δηλαδή σε 8 μήνες από σήμερα, σε ένα περιβάλλον ίδιο με το σημερινό.
5: Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζει ο Αλέξανδρος Εξάρχου για την πορεία των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, προειδοποιώντας για έναν δύσκολο ενεργειακά χειμώνα. Όπως επισημαίνει, η άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου αναμένεται να δημιουργήσει νέες πληθωριστικές πιέσεις, ενώ εκτιμά ότι η τιμή μπορεί να κινηθεί ακόμη ψηλότερα τους επόμενους μήνες, ακόμη και σε επίπεδα γύρω στα 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
6: Πιστεύω ότι θα ασκηθούν σοβαρές πληθωριστικές τάσεις στην Ευρώπη εξαιτίας της τιμής του φυσικού αερίου που ήδη έχει φτάσει στα 75 ευρώ τη μεγαβατόρα. Είχα προβλέψει κάποτε το 85, θεωρώ ότι ήταν μάλλον αισιόδοξη η πρόβλεψη, θα φτάσει και ίσως σε πριβή τα 100. Συνεπώς, έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά μας από πλευράς οικονομίας στην Ευρώπη. Θεωρώ και περιμένω να ακούσω αύριο με μεγάλο ενδιαφέρον και τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών πώς σκοπεύει και η Ελλάδα αλλά κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τον επερχόμενο.
5: Και οι φόβοι που εκφράζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Άκτορ για το φυσικό αέριο αποτυπώνονται ήδη στα στοιχεία της αγοράς. Η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου έχει ξεπεράσει τα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών. Ανησυχία όμως προκαλεί και η εικόνα των ευρωπαϊκών αποθεμάτων. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αποθήκες φυσικού αερίου βρίσκονται περίπου στο 65% της δυναμικότητάς τους, εναντί περίπου 82% που αποτελεί τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Για την Ελλάδα το ζητούμενο είναι αν η θετική αναπτυξιακή πορεία θα μπορέσει να συνεχιστεί παρά τις εξωτερικές πιέσεις. Και πλέον το βλέμμα στρέφεται στις εξελίξεις στην ενέργεια και στα μέτρα που θα χρειαστεί να λάβει η κυβέρνηση εφόσον οι υψηλές τιμές παραμείνουν και τον χειμώνα.
1: Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, παιδιά.
2: Γιατί καλή.
1: Γιατί άμα είναι τόσο ψηλά το φυσικό αέριο το χειμώνα, θα ζοριστούμε, ρε παιδί μου.
2: Το θέμα είναι τι χειμώνα θα έχουμε.
1: Ό,τι και να έχουμε. Γιατί με φυσικό αέριο βγαίνει και μεγάλο κομμάτι της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούμε.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Κατάλαβες. Λοιπόν, ο Τάσος θα μας τα πει. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και εγώ σε βλέπω.
7: Να είστε καλά.
1: Νιώθω λίγο Γιώργος Παπαδάκης.
2: Να
7: είστε καλά.
2: Καλώς σας βρίσκουμε. Καλή αρχή να έχουμε.
7: Καλή τηλεοπτική περίοδο να έχουμε.
1: Καλά, Τάσο.
2: Και καλό καιρό θα έλεγα.
7: Καλούς καιρούς θα έχουμε, τουλάχιστον μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη.
1: Όχι μόνο περνάστε καιρό θα κάνει, γιατί άκουσα εδώ πέρα τα αέρια ότι δεν.
7: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά είναι πολύ νωρίς για το χειμώνα. Είναι νωρίς για το χειμώνα. Άλλωστε, χειμώνα στα τελευταία χρόνια,
2: όπως πει Δημήτρη,
7: δεν είναι χειμώνα που ξέραμε.
1: Όχι.
7: Είναι πιο ήπιοι.
1: Τα παλτά και τα κασκόλ είναι στι ντουζλάπες.
7: Εγώ θυμάμαι γούνες. Οι γυναίκες τότε φοράγαν γούνες στην παντέλα.
1: Τίποτα.
7: Λοιπόν, τι να λέμε για τον καιρό. Σήμερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, αισιόδοξα θα έλεγα, σε ολόκληρη τη χώρα. Δεν περιμένουμε τίποτα σημαντικό. Ηλιοφάνεια παντού, λίγα σύννεφα το μεσημέρι και αυτά. Με μεγάλη δυσκολία. Η καλοκαιρία συνεχίζεται με τους ανέμους βορειαδάκι ασθενείς. Το Ιόνιο 2 με 4 από φορ τίποτα. Στο Αιγαίο όμως θα κρατήσει ένα πενταράκι, εξάρι και ένα εφτάρι στις Κυκλάδες και το Καρπάθιο. Εκεί θα έχουμε και ένα εφταράκι. Δεν πρόκειται να επεμβιστούν τα πλοία. Κανονικά θα ταξιδέψουν. Τα φουσκωτά μόνο θα δυσκολευτούν. Και ιδιαίτερα.
2: Δεν πειράζει, θα κάτσουν μαζί μας. Ζηλεύουμε γι' αυτό.
7: Και οι θερμοκρασίες στα ύψη για την εποχή. Στην Αττική στους 34 βαθμούς Κελσίου με 22 ελάχιστη. 5 με 6
1: ποφόρ. Είναι ψηλά για την εποχή.
7: Ναι, τριαντάρια είναι αυτή τη στιγμή τα κανονικά για την εποχή. Για αρχές Σεπτεμβρίου η κλιματολογική τιμή είναι 30 βαθμοί Κελσίου. Είμαστε στους 34. Στη Θεσσαλονίκη που έχει την τιμητική της, τους 33 με 20 ελάχιστη.
1: Ό,τι πρέπει για διαδήλωση.
7: Ό,τι πρέπει για διαδήλωση και βόλτα στην παραλιακή. Στην παραλιακή, ναι. Είναι πολύ καλός ο καιρός. Ας δούμε τώρα τον καιρό σε 5 περιοχές της χώρας μας. Αλεξανδρούπολη, Λίμνος, παντού ηλιοφάνεια, Κέρκυρα. Ακόμα καλύτερα τα πράγματα, 33 η μέγιστη. Στην Τρίπολη ηλιοφάνεια, 31 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Στο Ηράκλειο 30 βαθμούς, με πολύ καλό καιρό θα έλεγα, παντού. Ας κάνουμε και ένα zoom και στην Αττική με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Στα Μέγαρα 36 παρακαλώ σήμερα. Βέβαια. Στον Πειραιά τους 35 με 34 λόγω της άβρας της θαλάσσιας, 33 στην Κηφισιά, 31 η μέγιστη στο Λαύριο. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες, αν όχι καλύτερες, περιμένουμε και αύριο. Θα ανέβει η θερμοκρασία λίγο και ακόμα περισσότερο τη Δευτέρα. Από την Τρίτη και μετά.
1: Μπάνια, όσο μπορούμε.
2: Συνεχίζουμε.
7: Οι υπόλοιποι ας αναπολούμε αυτά που κάναμε.
1: Ναι.
2: Όχι, το συνεχίζουμε.
1: Φωτιές είναι και ζωρικά τα πράγματα.
7: Οι φωτιές με το εφταράκι είναι εδώ ζωρικά στις περιοχές της νότιας Εύβοιας, της Αττικής, στις Κυκλάδες βέβαια, στη Χίο, την Ικαρία και την Κρήτη. Εκεί είναι το πορτοκαλί, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Τα κίτρινα είναι περιφερειακά. Καλός ο καιρός, ακίνδυνη θα έλεγα η περιοχή της Βορείου Ελλάδος και της Κεντρικής.
2: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει και πυρκαγιές και μέσα στο Νοέμβριο. Θέλει προσοχή με τις καιρικές συνθήκες οι οποίες έχουν αλλάξει.
7: Βεβαίως, βεβαίως. Όσο παρατείνεται το καλοκαίρι, τόσο παρατείνεται.
1: Ναι, παιδί, Τάσο, πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Έβλεπα προχθές στη Θεσσαλονίκη, δύο μέρες έβρεχε.
7: Ναι.
1: Έριξε.
7: Έριξε μερικά μπουρίνια θα έλεγα ήταν αυτά. Κυρίως το απόγευμα και το βράδυ.
1: Βράδυ, εκεί στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Όφη.
7: Εκεί έριξε καρεκλοπόδαρα. Και πράγματι έκανε.
1: Και την επόμενη μέρα.
7: Και όχι μόνο έβρεξε, αλλά είχε και στροβιλισμούς και κοπήκαν και κάποια δέντρα. Αυτό σημαίνει ένα ξαφνικό μπουρίνι. Κοίταξε, είναι η εποχή τώρα που η Ευρώπη μας θέλει μερικές ψυχρές μπάλες.
1: Αυτό όμως γιατί βοηθάει μετά τη φωτιά, διότι εκεί άμα βρέξει.
7: Ναι. Δεν έχει βεβαίως. Γιατί δεν είναι μόνο οι φωτιές, αλλά και οι κεραυνοί που ανάβουν φωτιές τώρα. Όταν πέφτει κεραυνή. Βεβαίως, είχαμε κεραυνούς που ανάψαν φωτιές στην Κόνιτσα, μια υπέροχη περιοχή κάει και απέναντι από την Κόνιτσα στο βουνό. Και επίσης είχαμε φωτιά από κεραυνό στο στρατόπεδο του Μεσολογγίου, στο εκπαιδευτικό κέντρο του Μεσολογγίου. Εκεί.
2: Πάντως λοιπόν, θέλει προσοχή και σήμερα.
7: Καλά, θα τα πούμε και αύριο.
2: Εννοείται, εδώ θα είμαστε.
1: Λοιπόν.
2: Πάντως για μένα να ξέρεις, χειμώνας είναι μόνο Φεβρουάριος και Μάρτιος. Τότε παγώνει η θάλασσα.
1: Τι σχέση έχει η θάλασσα με
2: φουκολιμά. Αν είσαι, βέβαια, είμαι και χειμερινή κολυμβήτρια. Όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, να πάμε.
1: Πας και βουτάς, δηλαδή Νοέμβρη, Δεκέμβρη, μήνα.
2: Κανονικότατα. Όλο τον καιρό. Δεν σταματάνε ποτέ τα μπάνια. Τι, δεν το άντεξε αυτό, πας να φύγεις.
1: Όχι.
2: Λοιπόν,
1: με συγχωρείτε,
2: πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε σε διάλειμμα, άντε, παιδιά.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Το καλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Σας λέρω συναπολιτανά. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
4: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ευτυχώς που έχετε και εμάς και σας βάζουμε σε τάξη.
1: Αυτή είναι η περιγραφή της οικογενειακής και οικιακής τρομοκρατίας.
0: Εμείς φταίμε. Εσείς είστε λίγο...
1: Ατσούμπαλοι,
0: ανοικοκύρευτοι. Τα ίδια κάνεις δηλαδή κι εσύ. Πειθαρχείς.
1: Εγώ άσυνε
0: με είσαι νοικοκυρέος και ωραίος.
1: Εγώ είμαι νοικοκυρέος γενικώς. Δηλαδή εγώ δεν αφήνω πετσέτα έτσι πεταμένη, ποτέ.
0: Το σακάκι θα το πετάξεις στο καναπέ.
1: Το σακάκι ειδικά, ναι, θα το πετάξω στο καναπέ. Αλλά σε γενικές γραμμές όχι, δεν είμαι ανοικοκύρευτος, είμαι πιο τακτοποιημένος.
0: Εντάξει, βέβαια,
1: είμαι λίγο monk σε ορισμένα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πάντως να είμαστε δίκοι, υπάρχουν και κάποιοι άντρες που είναι...
1: Ναι, ναι, τους έχετε εκπαιδεύσει.
0: Είναι καλά εκπαιδευμένοι. Η Ντούα Λίπα δεν μου έκανε σχόλιο όμως.
1: Η Ντούα Λίπα, παιδιά, ισχύει
0: ψηλή. Την ήξερες καταρχάς.
1: Ψηλή. Ακουστά την είχα.
0: Α, εντάξει.
1: Ισχύει ότι έχει κάποια σχέση με την Αλβανία.
0: Ναι, η καταγωγή της από εκεί είναι και έχει ζήσει και στο Λονδίνο.
1: Ας το καλό.
0: Βεβαίως.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Μάλιστα, ωραία.
0: Παντρεύτηκε κιόλας στο κορίτσι πρόσφατα.
1: Ποιον
0: έκανε...
1: πήρε.
0: Τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, είναι ηθοποιό.
1: Ηθοποιό πήρε.
0: Ναι, έκανε και τρικούβερ το γλέντι εκεί στην Ιταλία.
1: Αλβανίδα που είναι στο Λονδίνο και έκανε γλέντι στην Ιταλία.
0: Ναι, εκεί στο Παλέρμο.
1: Πολύ international τη βρίσκω.
0: Μα είναι international. Global είναι η Ντούα Λίπα.
1: Σωστά. Λοιπόν, τι πάμε, πού πάμε.
0: Πάμε στα
1: για
0: ωραία,
1: να
0: στα
1: δούμε
0: καλά.
1: Το πακετάκι της ΔΕΘ κατά τις πληροφορίες μας.
0: Πακετάκι, πακετάρα.
1: Πακετάκι, πακετάρα, τέλος πάντων. Έχω ζήσει εγώ και το... Έχω ζήσει του Σιμίτη το πακέτο των 5,6 δις. Το οποίο αυτό το έδωσε ύστερα από ένα μήνα έφυγε.
0: Εντάξει.
1: Γι' αυτό κατάλαβες, άστο τώρα.
0: Εδώ είμαστε κοντά στα δύο.
1: Ναι, ναι, δύο. Έτσι πιστεύω και εγώ. Ξεπερνάει τα δύο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Μόνιμο επίδομα Νοεμβρίου από 300 ευρώ σε 400 με στόχο τα 446 ως το 30.
0: Είναι για το συνταξιούχους, έτσι.
1: Είναι στην πραγματικότητα μία σύνταξη, ας πούμε. 13η σύνταξη το 28 για χαμηλοσυνταξιούχους άνω των 62 με σύνταξη έως 1000 ευρώ μεικτά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Για να δούμε.
0: Παραμένουμε στους συνταξιούχους. Τέλος η προσωπική διαφορά για περισσότερους από 670.000.
1: Αυτό καιρός ήταν πια. Ναι. Αυτόν τον κατρούγκαλο που θα τον πληρώνουμε.
0: Και θα έχουμε και αλλαγές για 400.000 συνταξιούχους. Τώρα νέες φορολαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και μεσαία τάξη.
1: Ναι.
0: Εκεί που στοχεύουν τα περισσότερα κυβερνητικά μέτρα που αναμένουμε.
1: 0,5 για εργαζόμενους, εισφορές. Mm-hmm. Θα έχουν και αντίστοιχοι για εργοδότες προφανώς. Πιθανές αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης εδώ πέρα τώρα. Μα, έχει θέμα, έχει πολιτικό θέμα η κυβέρνηση από αυτές.
0: Σημαντική αύξηση κατώτατου
1: του μισθού, ένα χιλιαρικάκι παιδιά θα πάει.
0: Σημαντικό, γιατί είπαμε, συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα επιδόματα, αρχίζει ενωμένης από τον Απρίλιο.
1: Από τον Απρίλιο. Είχε πει η κυβέρνηση ότι στο τέλος της τετραετίας ήταν 950, το πήγε ένα χιλιάρικο.
0: Ναι, και έχουμε
1: νέο σύστημα bonus
0: για τους δημόσιους υπαλλήλους.
1: Αλλαγές στα ειδικά μισθολόγια. Διατακτικό σίτης από 6 σε 10
0: ναι,
1: ευρώ.
0: Ναι, οι κάρτες σίτησης.
1: Την ημέρα.
0: Ψάνονται.
1: 4 ευρώ τη μέρα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Για να δούμε.
0: Σπίτι μου 3, στεγαστική κρίση. Νέα μέτρα, νέο πρόγραμμα. Αφήνουμε πίσω το 1 και 2. Μετά έχουμε διαχωρισμό και προστασία της πρώτης κατοικίας στον εξοδικαστικό. Έχουμε την παράταση αναστολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, να χτιστούν σπίτια όπως έλεγες και εσύ. Επιδοτήσεις επενδύσεων που θα μειώνουν το ενεργειακό κόστος, να είναι πιο σύγχρονο ένα ενεργειακά τα σπίτια μας. Μένουμε στο στεγαστικό εξαγορά κινήτων του Δημοσίου. Και στο τραπέζι είναι και νέα Golden Visa, περισσότερα ακίνητα και περισσότερα σπίτια στη μακροχρόνια μίσθωση.
1: Ναι.
0: Σε βλέπω προβληματισμένο όμως.
1: Τώρα τα κοιτάω εδώ να δω όλα. Έχω ένα κομπιουτεράκι στο πίσω μέρος του μυαλού μου και κάνω αθρήσεις.
0: Α, γι' αυτό ναι, μου κάνεις τις παύσεις. Λοιπόν, να πάμε όμως και στους αγρότες, οι οποίοι είχαν δύσκολη χρονιά, μα βάλεις τις ασθένειες, ευλογίες και τα υπόλοιπα. Νέο σύστημα πληρωμών με τακτικές καταβολές. Ταχύτερη εκταμείευση των επιδοτήσεων για όσους υποβάλλουν νωρίτερα την ενιαία αίτηση πληρωμής.
1: Ταχύτερα και τα λοιπά τώρα.
0: Γιατί βγαίνουν και στους δρόμους και οι αγρότες. Μέτρα για το αυξημένο κόστος παραγωγής, ελάφρυνση από δανειακά βάρη και νέο ταμείο αγροτικής επιχειρηματικότητας.
1: Ναι, άλιστα.
0: Πάμε και για τις οικογένειες. Εξίσωση τριτέκνων με τους πολυτέκνους. Έχουμε αύξηση του επιδόματος παιδιού και διεύρυνση περιουσιακών και εισοδηματικών κριτηρίων για ορισμένες ενισχύσεις. Να δούμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά τώρα με τους καλεσμένους.
1: Αυτό το πακετάκι.
0: Μας. Εμείς τα προσπαθήσαμε λίγο να τα μαζέψουμε.
1: Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης θα τα εξειδικεύσει ακόμα πιο πολύ. Μάλλον πιο λεπτομεριακά θα τα πει. Ναι, για να μπορούμε να κάνουμε μια άθροιση τώρα και εμείς να δούμε. Να κοστολογήσουμε, αδερφέ. Αφού όλο το θέμα είναι κοστολόγηση πια.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: How much? How much?
0: Λοιπόν, από το control με ειδοποίησαν. Καλούμ Τέρνερ, ο άντρας της.
1: Ποιος?
0: Καλούμ Τέρνερ, ο άντρας της Dua Lipa.
1: Καλούμ.
0: Ναι, καλούμ και καλό.
1: Εντάξει. Μάθαμε και τον άντρα της Dua Lipa.
0: Βρετανός και εκείνος.
1: Βρετανό. Εγγλέζο πήγε πήρε.
0: Εγγλέζο. Λοιπόν, να πάμε όμως να τα δούμε και εμείς εδώ πέρα τώρα όλα αναλυτικά και τα μέτρα με την εργατολόγο μας, την κυρία Άσπα Παπαθανασίου.
1: Παπαθανασοπούλου. Καλημέρα σας.
2: Καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν. Να δούμε και τον κύριο Χατζηγεωργίου.
0: Και τον Ηλία Χατζηγεωργίου, το φοροτεχνικό μας.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, Ηλία μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, εμείς έχουμε βγάλει εδώ τα κομπιουτεράκια, η αλήθεια είναι. Προσπαθούσαμε και το πρωί πριν έρθουμε να κάνουμε τους υπολογισμούς και να καταλάβουμε, γιατί αυτό είναι, δεν είναι απλά να διαβάζουμε τα μέτρα, στην τσέπη των πολιτών, τι ακριβώς θα μπει και τι θα αλλάξει. Να τα δούμε αναλυτικά με τις ομάδες, με τους συνταξιούχους.
3: Καταρχάς να πούμε το κομμάτι, να μιλήσω και σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Μερτήρου Αθηνών. Εμείς, σαν Επαγγελματικό Μερτήριο Αθηνών και σαν μικρομεσαίες κατά βάση επιχειρήσεις, τις οποίες εκπροσωπούμε, προσδοκούμε να ακούσουμε μέτρα τα οποία θα αφορούν τις επιχειρήσεις, γιατί ομολογουμένως τα τελευταία χρόνια αυτοί οι οποίοι ήταν κατά κύριο λόγο εκτός μέτρων της έκθεσης ήταν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε θεωρούμε ότι φέτος, μαζί με τους υπόλοιπους φορολογούμενους φυσικά και τους υπόλοιπους συμπολίτες μας, θα πρέπει να έχουν ένα μεγάλο μερίδιο.
1: Το θέμα είναι ότι οι πόροι είναι περιορισμένοι, Ηλία μου. Αυτό είναι το
3: προφανώς,
1: θέμα.
3: Απλά. Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές και επειδή υπάρχουν πάρα πολλές συμπιέσεις και στο κομμάτι της επαγγελματικής στέγης και στο κομμάτι της δυσκολίας πρόσβασης των επιχειρήσεων στις χρηματοδοτήσεις, στις δανειοδοτήσεις, στα προγράμματα που πάρα πολλές φορές είναι φωτογραφικά.
1: Αυτό που ξέρουμε είναι.
3: Ακριβώς. Οπότε προσδοκούμε να ακούσουμε κάτι για όλα αυτά.
1: Τι ξέρουμε τώρα, τι μπορούμε να πούμε ότι ξέρουμε.
3: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο ας πούμε ακούγεται αρκετά συχνά είναι το κομμάτι της διόρθωσης του πολύ σοβαρού προβλήματος με την προκαταβολή φόρου των επιχειρήσεων.
1: Ναι, αλλά πόσο.
3: Τα νομικά πρόσωπα πληρώνουν ένα 80% προκαταβολή, άρα ουσιαστικά προπληρώνεται το φόρο για την επόμενη χρονιά.
1: Δημιουργεί
3: τεράστιο πρόβλημα στη ρευστότητα. Εδώ ακούγεται ότι σταδιακά θα έχουμε μια μείωση που το 80 θα γίνει περίπου στο 60, που τη μεθεπόμενη χρονιά θα γίνει λίγο πιο κάτω και κάπως θα πάμε στην εξομάλυνση σε βάθος τετραετίας να δούμε. Και αντίστοιχα να δούμε τι θα γίνει και με τους ελεύθερους επαγγελματίες, που και εκεί η προκαταβολή φόρου είναι στο 55%. Επίσης ακούμε ότι υπάρχει σκέψη για μείωση του φόρου συντελεστή των νομικών προσώπων από το 22% να πέσουμε σταδιακά στο έως 20%, που και αυτό θα είναι μια μικρή βοήθεια ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις,
1: το 22 να γίνει 20 θα είναι βοήθεια μεγάλη.
3: Προφανώς, απλά να δούμε αν θα είναι άμεσο, δηλαδή αν θα αφορά τη φορολογική χρήση του 26.
1: Αποκλεί.
3: Και αν θα γίνει σταδιακά σε βάθος τριετίας, τετραετίας, άρα η βοήθεια θα φανεί σε βάθος χρόνου.
1: Και επίσης να ξέρεις ότι μάλλον θα καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος, έτσι.
3: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι ακριβώς. Έχει καταργηθεί για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το τέλος επιδεύματος είναι ένα μέτρο το οποίο το έχουμε φορτωθεί κοινωνία από το 2010.
1: Πάρε ένα χιλιάρικο, έτσι.
3: Μνημονιακό μέτρο, από τα πρώτα μνημονιακά μέτρα. Οπότε ακόμα και, να το πω έτσι, και για επικοινωνιακούς λόγους, πέρα από το κομμάτι εννοείται του κόστους για τις επιχειρήσεις, θα έπρεπε να έχει καταργηθεί και ήταν αυτό το οποίο ζητήσαμε και από την προηγούμενη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Όπου εκεί το κόστος για την επιχείρηση είναι 1.000 ευρώ. Για την έδρα της επιχείρησης 800 ευρώ το κόστος του τέλους επιδεύματος, αν η επιχείρηση είναι έχει έδρα σε πόλη από 200.000 κατοίκους και κάτω, συν 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα κόστος αρκετά επιβαρυντικό.
1: Κοίταξε όμως, άμα σου κόψει το τέλος επιδεύματος, σου μειώσει λίγο την προκαταβολή, σου μειώσει λίγο τις εισφορές.
0: Σημαντικό.
1: Δηλαδή όλο το πακετάκι μαζί κάτι δίνει. Κάτι είναι για την επιχείρηση.
3: Προφανώς κάτι δίνει. Απλά είναι πολύ σημαντικό να θυμίσουμε και να τονίσουμε ότι το κάτι δίνει θα πρέπει να είναι και στο υπόλοιπο του κάτι στηρίζει την επιχείρηση. Είναι προφανώς οποιαδήποτε φορολογική ελάφρυνση είναι βοηθητική αρκετά. Απλά θα πρέπει ταυτόχρονα να είναι και με μέτρα τα οποία θα έχουν μακροχρόνια στήριξη στις επιχειρήσεις και κυρίως αυτά τα οποία προανέφερα για τις προσδοκίες μας σαν επιμελητήριο.
1: Λοιπόν, για πάμε και στην ΑΣΠΑ εδώ πέρα να μας πει. Ο κατώτερος μισθός μάλλον θα πάει ή 980 ή 1.000.
2: Θα είναι μεγαλύτερη η αύξηση από ό,τι είχε προβλεφθεί με τις προηγούμενες αυξήσεις. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική βοήθεια. Βεβαίως, κάθε τι που προστίθεται ως αύξηση είναι κάτι που το περιμένουμε όλοι, το περιμένουν οι συνταξιούχοι, το περιμένουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, το περιμένουν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, αυτή η αύξηση θα αφορά και τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Βεβαίως, όλα αυτά είναι με βάση ό,τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Και...
1: Συγγνώμη, άμα πούμε, ας πούμε ότι από 925 είναι τώρα.
2: 920 είναι τώρα.
1: 920 το πάει 1000.
2: Είναι μια πολύ σημαντική διαφορά.
1: Είναι 80 ευρώ το μήνα.
2: Είναι 80 ευρώ το μήνα. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική
1: αυτό. Τι συμπαρασύρει.
2: Και είναι 960 ευρώ το χρόνο. Αυτό συμπαρασύρει τα προνοιακά επιδόματα. Mm. Τα επιδόματα που αφορούν αμαία, που αφορούν άτομα με ειδικές ανάγκες, που αφορούν τα αναπηρικά επίσης του ΟΠΕΚΑ, τα παραπληγικά επιδόματα και όλα τα επιδόματα που συναρτώνται με τον κατώτατο μισθό, δηλαδή με το κατώτατο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη. Μία πάρα πολύ σημαντική κατηγορία επίσης, μια πολύ σημαντική παροχή, είναι η παροχή που γίνεται το Νοέμβριο, αρχής γενομένης από πέρυσι, όπως ξέρουμε, το επίδομα προς τους συνταξιούχους. Θα μου επιτρέψετε να πω εδώ ότι ναι, μεν η αύξηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, αν από 300 που προβλέπετε ότι θα ήταν φέτος, θα γίνει 400, πολλό δε μάλλον αν γίνει 446 που είναι το ποσό της Εθνικής Σύνταξης σήμερα. Ένα σημαντικό θέμα που θα θέλαμε να δούμε να αλλάζει είναι το ηλικιακό όριο στην παροχή αυτή όσον αφορά συνταξιούχους λόγω θανάτου και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά παιδιά που λαμβάνουν τη σύνταξη αποθανόντος γονέα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή τα παιδιά αυτά είναι γνωστό ότι είναι είτε ανήλικα είτε από 18-24, άρα σίγουρα δεν έχουν το ηλικιακό όριο των 65 ετών. Κατ' επέκταση στερούνται του επιδόματος και καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια κατηγορία ιδιαίτερως ευαίσθητη που θα έπρεπε ανεξαρτήτως ηλικιακού κριτηρίου να συμπεριληφθεί στην κατηγορία των δικαιούχων επιδόματος. Γι' αυτό δεν έχουμε ακούσει κάτι. Ένα μέτρο έκπληξη που έχουμε ακούσει ότι μπορεί να υπάρξει αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους και έρχεται ως αντιστάθμισμα της μη επαναφοράς του 13ου μισθού. Θα δούμε ποια μορφή θα έχει. Το ξέρουμε μόνο σαν επικεφαλίδα από πληροφορίες και όχι ότι ενδέχεται να υπάρξει ένα επίδομα για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ίσως θα είναι γύρω στα 400 ευρώ ετησίως και θα έρχεται να αντισταθμίσει το 13ο μισθό που με βάση την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν έχει επανέλθει και δεν θα επανέλθει λαμβανωμένων υπόψη των συνθήκων μέσα στις οποίες καταργήθηκε.
1: Αν τους δίνει 300 το μήνα, το χρόνο δηλαδή.
2: Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Να δίνει μια ενίσχυση τέτοια για να καλύψει επίδομα ασθενή, επίδομα αδείας, επίδομα πάσχα
1: και ενισχύς και επιδόματα και επιδόματα και επιδόματα. Ας δώσει, άμα μπορεί να τα δώσει και να τους βάλει στο μισθό, να ξεμπλέξουμε.
2: Επίσης, σημαντικό αυτό που είπαμε και προηγουμένως, πολύ ωραία αυτή η επισήμανση, ότι ο κατώτατος μισθός θα αφορά μία αύξηση κατ' επέκταση και στους δημοσίους υπαλλήλους, όχι μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες όπως έχουμε δει μέχρι σήμερα, αλλά
1: δηλαδή,
2: σε όλο
1: το δημόσιους υπαλλήλους σήμερα παίρνει 1.200. Αν θα πάει 1.000 κατώτατος, θα ανέβει και αυτονόμως τόσο.
2: Θα δούμε με ποια μορφή θα είναι η αύξηση αυτή. Απλώς η αύξηση του κατωτάτου θα επιδρά και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι σήμερα για την κατηγορία αυτή.
1: Παιδιά, εγώ να σας πω κάτι και στον ένα και στον άλλον. Εγώ και του Τσίπρα τα μέτρα και του Μητσοτάκη όπως ακούγονται. Παιδιά, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να κοστολογηθούν. Όταν σου λέει θα δώσω τόσα αλλά από τον Απρίλιο και σε βάθος τριετίας. Θα δώσω τόσα από τώρα και σε βάθος τετραετίας. Θα δώσω τόσα στις συγκεκριμένες κατηγορίες υπό τις εξής προϋποθέσεις με βάση τα τάδε εισοδηματικά κριτήρια. Ποιος διάλογος μπορεί να τα βάλει όλα αυτά κάτω να βγάλει ένα νούμερο και να είναι κανονικό. Εδώ ο καθένας λέει άλλα πράγματα.
0: Ναι, γι' αυτό
1: έχουν και γίνανε μπίλιες εχθές, ας πούμε. Από ό,τι είδα εγώ, με ένα non-paper που βγάλε ο Τσίπρας, το κόμμα δηλαδή του Τσίπρα, το οποίο το πήρε η Νέα Δημοκρατία και είπε ότι δεν είναι έτσι τα νούμερα. Και βγάζουν άλλα ντάλλον δηλαδή. Άλλο νούμερο βγάζει, ας πούμε, ο Τσίπρας που λέει, εγώ θα δώσω τις 40.000 εκπαιδευτικοί που θέλω να προσλάβω, 30, δεν θυμάμαι πόσο, κοστίζουν τόσο. Και η κυβέρνηση λέει, όχι, δεν είναι τόσο, είναι τριπλάσιο. Βγάζει άκρη τώρα.
0: Δεν βγάζει, αυτό προσπαθεί.
1: Μα ένα πολλαπλασιασμό είναι του κερατά.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι αποτέλεσμα σύνθετων μελετών, αναλογιστικών και όλων αυτών των δεδομένων. Σίγουρα πάντως αυτό το να λέει κάποιος έτσι κι αλλιώς σε αυτό το πλαίσιο είναι αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Άρα θα πρέπει να υπάρχουν κάποια δεδομένα και με βάση αυτά τα νούμερα και αυτά τα δεδομένα να βγαίνει ένα ενιαίο συμπέρασμα. Δεν μπορεί να είναι τα συμπεράσματα διαφορετικά.
1: Ηλία, τι λες εσύ?
3: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέει η κυρία Παπαθανασοπούλου, ότι προφανώς υπάρχει μια προσέγγιση που μπορείς να κάνεις μια μελέτη η οποία να έχεις μια κοστολόγηση την άμεση. Ίσως πολλές φορές τη σχολεία διαπιστώνεται στο σετάρισμα αυτής της μελέτης σε βάθος χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη και δεδομένα που ενδεχομένως δεν μπορείς να συνυπολογίσεις από αυτή τη στιγμή. Δηλαδή κάπως θα πρέπει να προβλέψεις μελλοντικά προβλήματα ή μελλοντικές διαφοροποιήσεις. Αλλά από εκεί πέρα θεωρώ ότι είναι μετρημένα κουκιά πάνω κάτω.
1: Δεν είναι. Είναι τώρα μετρημένο κουκί το 1% για κάθε 100, το 1 ευρώ για κάθε εκατοστάρικο του 1% του πληθυσμού, του 1% που είναι πλούσιο. Ποιοι είναι αυτοί
3: τώρα, δηλαδή δεν βγάζουν άκρη. Ότι θα πρέπει να προβλέπετε πάντα η αύξηση της κατανάλωσης και της καταναλωτικής δύναμης των συμπολιτών μας, που αυτή θα γυρίσει πίσω χρήματα στο κράτος μέσω φόρων, έμεσων φόρων, άμεσων φόρων κτλ. Που εκεί ενδεχομένως δημιουργούνται προβλήματα στο πώς το βλέπει ο ένας, στο πώς το βλέπει ο άλλος και ούτω καθεξής.
1: Θα τα δούμε και αύριο, και αύριο θα έχουμε λύσει πολλές απορίες. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
3: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε να ταξιδέψουμε τώρα.
1: Έλα.
0: Πάμε να βρούμε την Μαρία Σβόλου.
1: Δηλαδή, άμα ακούς τον άλλο να βουγκάει την ώρα που σηκώνεται από την καρέκλα, καταλαβαίνεις.
0: Θες να σε βοηθήσω να έρθω γκαζέ.
1: Λοιπόν, έλα.
0: Έλα, Μαράκι, έλα. Γιατί πάμε να βγούμε εκτός συνόρων τώρα.
4: Εκτός συνόρων θα πάμε πιο διεθνή. Θα ξεκινήσουμε από την Ιταλία.
0: Α, ωραία.
4: Όπου η Τζόρτζια Μελόνι γράφει πλέον ιστορία. Καθώς είναι πλέον η κυβέρνηση, η μακροβιότερη κυβέρνηση στην ιστορία της Ιταλικής Δημοκρατίας. Ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ, όπου ήταν ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, και μιλάμε πλέον για 1413 ημέρες συνεχόμενης διακυβέρνησης.
1: 1413.
4: 1413. Χθες έσπασε αυτό το ρεκόρ. Ωστόσο, το ρεκόρ που έσπασε η Μελόνι δεν αφορά το σύνολο των χωρών, των χρόνων, που ο Μπερλουσκόνη ήταν στην κυβέρνηση, αφορά τη συνεχόμενη συγκεκριμένη κυβέρνηση που υπήρχε, η διάρκεια δηλαδή. Συγκεκριμένα η δεύτερη κυβέρνηση Μπερλουσκόνη παρέμεινε στην εξουσία από τις 11 Ιουνίου του 2001 έως τις 23 Απριλίου του 2005, δηλαδή 1412 ημέρες. Και γι' αυτό εχθές η Τζόρτζια Μελόνι το ξεπέρασε στις 1413 ημέρες.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
4: και φυσικά το γιόρτασε, 47, έτσι.
1: 47 μήνες είναι, δεν είναι και λίγο.
0: Έκανες τον υπολογισμό.
1: Ναι, γι' αυτό πήγα και έκανα τον υπολογισμό.
4: Και φυσικά...
1: Ο Μπερλουσκόνη ήταν φάτσα και αυτή φάτσα είναι.

0: και τους ρίχνει ένα καταχέρια, να μην πω τίποτα άλλο, χειρότερο.
1: Ναι, ναι.
0: Και τους λέει, ξέρετε ρε, τι έχω αφήσει εγώ. Έχω αφήσει 3 βίλες, 5 ελικόπτερα, 2 κότερα, 5 νησιά. Έχω αυτό, ναι. Έχω αφήσει όλα αυτά για να έρθω να σας κυβερνήσω και μου κάνετε κριτική.
1: Άμεσος και διαδραστικός.
0: Ναι.
1: Πολύ.
0: Και μείναν όλοι έτσι. Καλά, εμείς...
1: Μείναν όλοι άφωνοι.
0: Ναι, ωραίος.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: ωραία,
0: αλλά ναι, και τούτη εδώ φάτσα είναι.
1: Ναι, είναι.
0: Ενώ ξεκίνησε ως outsider, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, από ακροδεξιά ξεκίνησε, μια χαρά συστημικά βγήκε. Μακροβιότερη βγήκε, ό,τι πρέπει.
1: Αυτό είναι το απόσπασμα από τη
2: γεωργία.
0: Λοιπόν, για πάμε, παρακάτω.
1: Μετά θα πάμε σε ένα απίστευτο περιστατικό σε πτήση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ναι, όπου ένας επιβάτης άρχισε να φωνάζει κατά τη διάρκεια της πτήσης και να κάνει υβριστικές δηλώσεις.
0: Αυτά, πέρα,
2: αυτά είναι χαρτονομίσματα, ψηφίζουμε.
0: Τι τα χαρτονομίσματα.
1: Αυτά αλλάζουνε. Είναι χαρτονομίσματα, αλλάζουμε τα χαρτονομίσματα,
0: ναι,
1: και συγκεκριμένα μπορούν πλέον μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου,
0: ναι,
1: μπορεί να...
0: Να πάρεις μέρος και να
1: ναι,
0: πεις
1: την γνώμη σου. Να
2: από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Και να, ναι, μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και να ψηφίσεις τι θέλεις.
0: Εγώ ψηφίζω αυτό εδώ πέρα το πουλάκι που...
1: Άρα το σπουργητάκι.
0: Δεν είναι σπουργητάκι, ήταν
2: εκεί. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί βάλαμε στα 5 ευρώ, τι είναι αυτό.
1: Η Μαρία Κάλλας.
0: Αυτό το πουλάκι με αρέσει.
1: Άρα την κατηγορία ποτάμι και
2: πολιτισμός.
0: Αλλά και αυτή εδώ πέρα είναι ωραία.
2: Η γατούλα,
0: ναι.
2: Συγγνώμη, η Μαρία Κάλλας στα 5 ευρώ.
1: Ναι.
2: Μόνο 5 ευρώ.
0: Δεν πάει έτσι, δεν πάει έτσι, διότι τα 5 ευρώ είναι περισσότερα από τα 50 ευρώ ή από τα 100 ευρώ.
2: Κυκλοφορούν ευρέως, γιατί τα άλλα τα βλέπουμε με τα κιάνια.
0: Μεγάλη τιμή είναι για την Ελλάδα. Τα πουλιά αυτά είναι, ρε παιδί μου, τώρα ευρωπαϊκά πουλιά.
2: Να και κουκουβάγια.
0: Η κουκουβάγια εντάξει, είναι, εντάξει, δεν λέω. Δηλαδή μπορώ να βγω να ψηφίσω, εγώ να μπω να ψηφίσω, να πω.
1: Μέχρι πότε είναι πλατφόρμα, μπαίνουμε μέσα σε μια πλατφόρμα. Υπάρχουν δύο κατηγορίες, ποτάμια και πτηνά και ευρωπαϊκός πολιτισμός. Η Μαρία Κάλλας, ας πούμε, είναι στον
0: πολιτισμό. Στον πολιτισμό δεν είναι στα ποτάμια.
1: Είναι μεγάλα ονόματα που έχουν στιγματίσει...
0: Πολύ ωραία. Ναι.
2: Ωραία.
0: Ωραία.
2: Καλλιτεχνήματα. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε.
0: Να σε καλά, Μαρία, να τα ξαναπούμε.
2: Ξέρεις που θα σε πάω τώρα.
0: Πού θα με
2: πας. Τι θα σου πω, μάλλον.
0: Πού.
2: Γιατί είναι Σεπτέμβρης, είναι δύσκολος μήνας. Δηλαδή, αυτό που συζήταγα εδώ και με τους συναδέλφους μέσα στην αίθουσα σύνταξης.
0: Ναι.
2: Επειδή μου πας διακοπές, περνάς τόσο ωραία, προσπαθείς να ξεκουραστείς.
0: Εγώ
2: και ξαφνικά...
0: διακοπές δεν βλέπω κανένα περνά ωραία. Όλο πλακώνονται μεταξύ τους. Δέρνονται, φωνάζουν, βρίζονται.
2: Εντάξει, αυτά είναι για να ανάβουν λίγο τα αίματα. Ναι, ναι. Τι όλα τα έλεια θα είναι. Επιστρέφεις στο γραφείο και λες είναι σαν να μην έφυγα ποτέ. Αν βάλεις και όλα τα φορολογικά που συζητήσαμε νωρίτερα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, παθαίνεις κατάθλιψη ή όχι.
0: Παθαίνεις κατάθλιψη. Τώρα και να δούμε το σύνδρομο, ας πούμε, μετά τις διακοπές, ας πούμε,
2: η
0: ψυχολογική μας κατάσταση. Διορθώνεται αυτή.
3: Διορθώνεται γενικότερα η ψυχολογική μας κατάσταση.
0: Η κυρία Παναγιωτουνάκου, η ελπίδα ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Να σας πω ότι έχω μια θεωρία ότι πριν βγει άδεια γάμου, θα έπρεπε κανονικά, ναι, με νόμο να υπάρχουν τουλάχιστον δύο χρόνια ψυχοθεραπείας και στον ένα και στον άλλον. Για να επιτραπεί. Η γνώμη μου είναι αυτή.
3: Έχετε δίκιο και το ίδιο ισχύει και στο πριν να γίνει κάποιος γονιός ότι πρέπει να έχει περάσει σχολή γονέων.
0: Μπράβο.
2: Σωστό και αυτό.
0: Το ίδιο πράγμα λέμε. Το ίδιο πράγμα λέμε.
2: Η αλήθεια είναι όμως, γιατί δεν το παίρνουμε τόσο στραβά. Δηλαδή, νομίζω κάθε χρονιά όλο και χειρότερα γυρνάμε. Πώς γίνεται αυτό.
3: Ίσως μερικές φορές έχει να κάνει με αυτό που είπατε πριν, ότι δεν είναι μόνο οι διακοπές, είναι και το τι κάναμε στις διακοπές, περάσαμε καλά στις διακοπές. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή, ο Σεπτέμβρης είναι πάντα μια περίοδος προσαρμογής, είναι κάτι μεταβατικό. Η αλλαγή μας προκαλεί στρες. Αλλάζουν οι ορμόνες του στρες στο σώμα μας και έτσι πλήττεται και η βιολογική και η ψυχολογική μας υγεία.
0: Έχω ορμόνες στρες, εγώ
3: στο όλοι έχουμε. Όλοι
2: σου
3: έχουμε.
2: Φαίνεται πάντως.
0: Πού
2: τις έχουμε.
3: Στο σύστημα υποθάλαμος, υπόφυση, επινεφρίδια.
2: Να το. Το ήξερες, δεν το ήξερες.
0: Δεν το ήξερα.
3: Όταν αυτές όμως ανεβοκατεβαίνουν, αρχίζει η μελαγχολία, αρχίζει η ευερεθιστότητα, αρχίζει η απεσιοδοξία και τότε τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστα.
0: Οπότε τι κάνουμε, υπάρχει κάτι να κάνουμε.
2: Πρακτικά, ναι, ακριβώς.
3: Θέλουμε λίγο μια μετάβαση, δηλαδή η προσαρμογή είναι μια διαδικασία, δεν είναι μια απόφαση ότι επειδή γύρισα σήμερα πρέπει να απαντήσω σε όλα τα mails, πρέπει να είμαι πάρα πολύ παραγωγική, πρέπει να είμαι όπως ήμουν πριν.
0: Πρέπει να
2: ξεκινήσω δίαιτα.
3: Να βρω τους δασκάλους.

0: των παιδιών να κλείσω τα ναι. προγράμματα, να φτιάξω τη διατροφή, να χάσω τα κιλά των διακοπών. Όχι. Πρέπει σταδιακά να καταλάβω ότι δεν μπορώ να δουλέψω στο 100%. Θα ξεκινήσω από τα πιο εύκολα και τα πιο μικρά και θα πάω σταδιακά στα πιο απαιτητικά. Και κάτι πάρα πολύ βασικό, να συνειδητοποιήσω τι είχαν οι διακοπές και έκαναν τη ζωή μου καλύτερη. Μήπως ήταν ότι φρόντισα περισσότερο τον εαυτό μου. Μήπως περπάτησα περισσότερο. Μήπως άφησα το κινητό περισσότερο στην άκρη. Μήπως κοινωνικοποιήθηκα πιο πολύ. Άρα αυτά πρέπει να τα μεταφέρω και αυτές τις μέρες στη ζωή μου. Ναι. Αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό. Οι άνθρωποι όλη μέρα τρέχουμε. Ναι. Έχουμε το άγχος να τρέξω, να ξυπνήσω, να προλάβω ναι. να πάω στη δουλειά. Εντάξει, επειδή την εργασία δεν μπορούμε να την αφήσουμε, ναι. μπορούμε όμως να κάνουμε το εξής. Πριν τη δουλειά, να πω ότι θα πάω ένα δεκάλεπτο περπάτημα μέχρι το γραφείο. Μετά τη δουλειά δεν θα γυρίσω απευθεία σπίτι, θα πιω ένα καφεδάκι με ένα φίλο που θα το συναντήσω σε ένα κοντινό καφέ. Το βραδάκι μπορεί να κανονίσω ένα θερινό σινεμά ακόμα που κρατάει ο καιρός. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι έχουμε μπει στον αυτόματο πιλότο και δεν βάζουμε πράγματα στην καθημερινότητα που έχουν να κάνουν με την αυτοφροντίδα μας.
1: Ναι.
0: Και η ξεκούραση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι προαπαιτούμενο.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αυτός που κάνει πολύ σεξ στις διακοπές, μετά άμα γυρίσει πρέπει να το συνεχίσει.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει όλο το χρόνο. Η σεξουαλική μας ζωή σχετίζεται με την ευεξία μας σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία. Εντάξει,
2: θα προσπαθήσουμε να τα εφαρμόσουμε.
1: Θα το παλέψουμε τώρα όλο αυτό το πακετάκι που μας λέτε. Να περπατάμε, λέτε.
0: Το περπάτημα είναι yeah. και εγώ για τις ενδορφίνες και για την καρδιά και για να ξεθολώνει λίγο το μυαλό yeah. μας και να αφήνουμε το κινητό βολτούλα. Στην άκρη. Παιδιά, είναι τρομερά κακό ερέθισμα και χρονοκλέφτης το κινητό.
2: Πολύ δύσκολα, κατόρθωτο αυτό.
1: Έτσι ζούμε όμως. Έτσι ζούμε. Το κινητό.
2: Και όχι μόνο για τη δουλειά. Και μετά μέσα κοινωνική δικτύωση να ανεβάσω τι έκανα, όλα αυτά, να δω τι έχουν ανεβάσει άλλοι, όλο αυτό το τυπάκι.
0: Ας προσπαθήσουμε να κρατήσουμε λίγο από το καλοκαίρι και την υπόλοιπη χρονιά, γιατί δεν γίνεται να δουλεύεις 11 μήνες και να περιμένεις τον ένα μήνα να γίνουν θαύματα.
1: Που αν είναι ένας μήνας.
0: Για τους τυχερούς.
1: 20, 10 μέρες, 8 μέρες, 15 μέρες, 9 μέρες, 6 μέρες. Καλημέρα κύριε Παναγιωτουνάκου.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ψυχολόγος, φυσιοθεραπεύτρια. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, για πάμε εδώ να
2: πάμε
1: δούμε.
2: Πάμε να πέσουμε στα βαθιά όμως τώρα.
1: Να πέσουμε.
2: Είδες πώς μας προσγειώνει εδώ ο Νίκος Τραβάκος.
1: Από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα πολλά στα λίγα. Λοιπόν, Άγγελος Συρίγος και Γιώργος Καμπάς. Για να δούμε τον στρατηγό, να δούμε και τον καθηγητή. Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας.
1: Να είστε καλά.
4: Καλημέρα σας, κύριε Αδούλη.
3: Και στον κύριο καθηγητή, βεβαίως.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, στρατηγέ.
1: Λοιπόν, εσείς τώρα στρατηγοί και καθηγητάδες έχετε γίνει αυτοκόλλητοι πλέον. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση, είστε παντού δίδυμα. Δίδυμα, ναι. Λοιπόν, με τον Ερντογάν που έχουμε μπλέξει και με τον Τραμπ.
4: Βοηθάει ο Ερντογάν.
2: Μας τα ταράζει τα νερά.
1: Και ο Τραμπ βοηθάει. Και ο Τραμπ βοηθάει.
4: Κυρίως ο Ερντογάν. Κυρίως ο Ερντογάν.
1: Λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, Άγγελε, για πες μας τώρα, πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε μπροστά σε τι. Δηλαδή, τι περιμένουμε τώρα, τι θα γίνει. Αγριεύει το πράγμα.
4: Λοιπόν, σταδιακά η Τουρκία από τις 2 Ιανουαρίου του 25 μέχρι τώρα έχει αρχίσει και επανέρχεται σε πρακτικές προηγούμενων ετών. Δηλαδή αυτό που είχε εγκαταλείψει από το Μάρτιο του 23 μέχρι τις 2 Ιανουαρίου του 25, παραβάσει των κανόνων εναερίου κυκλοφορίας, παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, εικονικές αερομαχίες, μία υπέρπτυση, έχουν αρχίσει τώρα και αυξάνουν. Παράλληλα έβγαλε τα θαλάσσια πάρκα και ξεδίπλωσε τις τελευταίες ημέρες της όλο αυτό το σύνολο των διεκδικήσεων που έχει δημιουργήσει από το 1973 και μετά. Δηλαδή, όταν διεκδικεί το χώρο ανάμεσα στη Λίμνο και τη Σαμοθράκη, γυρίζουμε στην περίοδο του 1973-1974 που πρωτοδιεκδίκησε ο Σφαλοκρηπίδη αυτή την περιοχή. Yeah. Όταν αμφισβητεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πού θα τοποθετηθούν ή τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα, επανέρχεται στη λογική των γκρίζων ζωνών με τα ίμια του 96. Όταν μιλάει για το Καστελόριζο και το θαλάσσιο πάρκο, είναι η γαλάζια πατρίδα που μας έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια. Η αποστρατιωτικοποίηση είναι κάτι που έρχεται ήδη από τη δεκαετία του 70. Επομένως βλέπουμε να ξετυλίγει και να επανέρχεται στην παλιά κατάσταση. Τι μας περιμένει μπροστά? Έχουμε δύο ορόσημα. Το πρώτο είναι ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Η Τουρκία έχει πει ότι θα το φέρει μέσα στο φθινόπωρο, μάλλον τον Οκτώβριο. Αυτό θα προκαλέσει διπλωματική ένταση. Και έχουμε και το θέμα του καλωδίου, των ερευνών για το καλώδιο και τις τοποθετήσεις του καλωδίου που θα διασυνδέσει ηλεκτρικά την Ελλάδα με την Κύπρο, το οποίο σύμφωνα με όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών θα ξεκινήσει μάλλον στο τέλος του χρόνου. Αυτό είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει ένταση στο πεδίο, όχι διπλωματική ένταση.
1: Μάλιστα.
2: Επομένως απομακρυνόμαστε από το διάλογο με την Τουρκία.
4: Θα υπάρχουν παράλληλες προσπάθειες. Είδατε ότι ήρθε ο Καλίν πριν από μερικές
1: μέρες. Αυτό μου έκανε εντύπωση πάντως. Τώρα τον άρχεται ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών εδώ να κάνει συνομιλίες με τον αρχηγό της ΕΕΠ κλπ. Δεν δείχνει τώρα δύο χώρες που είναι έτοιμες να πιαστούν πέτο με πέτο. Ίσα ίσα.
4: Είναι κάτι θετικό. Είναι κάτι θετικό. Διότι ένα από τα πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε είναι διάβλους επικοινωνίας οι οποίοι να περνούν τα σωστά μηνύματα. Μην γίνονται λάθος εκτιμήσεις από τη μία από την άλλη πλευρά. Θεωρώ την έλευσή του θετική στην Ελλάδα. Και επιπλέον ο Καλίν, επειδή τον έχω γνωρίσει προσωπικώς, είναι πιο προσγειωμένος σε σχέση, παραμένει Τούρκος, υποστηρίζει τα συμφέροντα της πατρίδας του, αλλά είναι πιο προσγειωμένος σε σχέση με άλλους Τούρκους αξιωματούχους που έχω γνωρίσει.
1: Λοιπόν, για πάμε στο στρατηγό τώρα, κύριε Καμπά. Εσύ τώρα, αν αρχίσουμε από τώρα και πάμε μέχρι το Μάη που λέμε ότι θα έχουμε εκλογές, περίπου Απρίλη, Μάη κτλ. Εσύ στο ενδιάμεσο αυτό, βλέπεις έστω και μικρή πιθανότητα να έχουμε πραγματική ένταση στο πεδίο, στο Αιγαίο, στον αέρα, στη θάλασσα, κάνα θερμό επεισόδιο, καμιά ένταση, δηλαδή κάτι βαρύ που θα επηρεάσει εξελίξεις? Διότι αυτό που γίνεται τώρα δεν είναι.
3: Όπως είπε και ο κύριος καθηγητής, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει επανέλθει στα παλιά της δεδομένα, στη στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας, να το πω καλύτερα, η οποία ουσιαστικά θεσπίστηκε σαν λέξη τα τελευταία χρόνια. Και αυτό δημιουργεί προβληματισμούς, διότι δεν το κάνει μόνο για το εσωτερικό της, όπως πολλοί λένε, αλλά το κάνει και γενικότερα για τη στάση της σαν περιφερειακή δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο, και γιατί σίγουρα βλέπει ότι υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο, δημιουργείται ένα μέτωπο, έχει δημιουργηθεί ένα μέτωπο, το μέτωπο Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδος, αλλά και η Αίγυπτος, οι οποίοι ουσιαστικά προσπαθούν να την βάλουν στα κανονικά της δεδομένα, στα οποία θα έπρεπε να ήταν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Παρ' όλα αυτά η Τουρκία θέλει πολύ περισσότερα, άρα ενεργεί έτσι λοιπόν και προς το εξωτερικό, να βγάλει προς τα έξω το μήνυμα. Βεβαίως βοηθούντος, όπως πολύ σωστά είπατε και στην αρχή, βοηθούντος και των Ηνωμένων Πολιτειών αυτή τη στιγμή, οι οποίοι πραγματικά λοξοκοιτάνε υπέρ της Τουρκίας σε σχέση με την Ελλάδα και γενικότερα τα συμφέροντα. Δεν ξέρω με το Ισραήλ τι μπορεί να γίνει μετά τις εκλογές, γιατί έχουν και εκλογές και στο Ισραήλ. Οπότε τότε θα δούμε τι θα συμβεί. Εκείνο το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι μπορεί η Τουρκία να δεν θέλει να δημιουργήσει θερμό επεισόδιο, απλώς μπορεί σε μια κατάσταση στην οποία θα προσπαθήσει να βγει στο Αιγαίο για να εδραιώσει, να το πω έτσι εγώ, αυτό το νόμο περί των θαλασσίων πάρκων που ήδη υπέγραψε ή αυτόν που θα βγάλει σε λίγο καιρό, εάν τον βγάλει για τη γαλάζια πατρίδα. Σίγουρα εκεί πλέον η χώρα μας δεν μπορεί να κάνει πίσω. Εκτιμώ ότι πλέον είναι αποφασισμένο αυτό, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε μισό βήμα πίσω, και το δείξαμε τελευταία και με τις ανακοινώσεις οι οποίες γίνανε, οι οποίες φαντάζομαι ότι θα γίνουν και μέτρα αν χρειαστεί. Άρα λοιπόν εκεί πλέον θα φτάσουμε σε ένα σημείο, στο πεδίο στο οποίο θα πρέπει να αντιπαρατεθούν, εκτιμώ σε πρώτη φάση από τη δικιά μας την πλευρά, κάποια soft power, δηλαδή σαν το ακτοφυλακή, σαν το λιμενικό, και αργότερα, εφόσον χειροτερέψει η κατάσταση, κάτι πιο ισχυρό,
1: σοβαρό,
3: δηλαδή
1: πιο ισχυρό.
3: Πολεμικό ναυτικό ή αεροπορία.
1: Ας ελπίσουμε.
2: Άρα, λοιπόν, δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
3: Κοιτάξτε, είναι πλέον αυτό που λέγαμε και παλιότερα, ότι μπορεί όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις αντίδρασης μέσα στο χώρο αυτών, ένα μικρό λάθος ή μια μικρή
1: απελπισία
3: μπορεί να οδηγήσει σε κάτι πιο μεγάλο.
1: Λοιπόν.
3: Αυτό ξαναεπανέρχεται δυστυχώς.
1: Λοιπόν, την καλημέρα. Μας ευχαριστούμε πολύ.
2: Έτσι,
1: ίσα λίγο να τα ξαναδούμε. Ευχαριστούμε θερμά. Θα σας έχουμε όλη τη χρονιά. Να το ξέρετε αυτό. Είναι δύσκολη χρονιά.
2: Σας δεσμεύουμε δημοσίως.
1: Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν. Πού πάμε, παιδιά?
2: Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Α, πάμε σε...
2: Να πάρεις μία ανάσα. Να σε βλέπω λίγο κουρασμένο.
1: Ωραία. Ένα break που λέμε και στο χωριό μου. Βλέπω και τον Ζαχαρία τον εορτάζοντα στο βάθος. Τώρα θα
2: πού είναι τα κεράσματα, πού είναι?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πού είναι τα κεράσματα.
2: Τα έχει κρύψει, θα μας τα δώσει μετά.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Στρατηγική, φάκελος, τουρκικά αεροπλανοφόρα, τα θανάσιμα όπλα στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική απάντηση. AASM, το απαραίτητο υπερόπλο για τα ελληνικά Ραφάλ. Βαλιστική πύραυλη, το δόγμα στρατηγικής κρούσης για τις ένοπλες δυνάμεις. Sniper ATP, αλλάζει τα δεδομένα για την αεροπορία. UGV, μη επανδρομένα οχήματα εδάφους για το στρατό. Archer, στόχευση ακριβίας με αυτοκινούμενα πυροβόλα. Μαζί δύο έξτρα περιοδικά. Σταυρόλεξα, παιχνίδια Σουντόκου για τον ελεύθερο χρόνο, συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
4: Find the gun before somebody else gets shot.
5: You stay out of the way.
4: Price, drop it.
5: Price, look out. You're under arrest.
4: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
6: The Rookies.
7: Tell me it's not true. See you, right?
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
8: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Κύριε, επειδή τώρα επιστρέφουμε όλοι στη βάση μας, σε περίπτωση που γίνεται χαμό στο μετρό, ξέρετε πλέον τι να κάνετε. Ωραίες φάρσες είναι αυτές.
1: Εντάξει, έχουν την πλάκα τους. Γιατί έχει στο ζητώ και κάτι συναρτησίες που δεν παίζονται.
0: Εντάξει,
1: δεν παίζονται.
0: Να είμαστε
1: αυτό έχει πλάκα. Είναι ωραίο. Λοιπόν.
0: Εντάξει, εσύ έχεις πάντως ελεύθερη θέση. Επειδή μου είσαι όρθιος, γι' αυτό.
1: Σήκω, πήγαινε εκεί, κάτσε. Όχι, μην σηκωθείς. Προχώρα. Έκασα και εγώ, στείλωθηκα μπροστά στην καρέκλα και τελείωσα.
0: Πρωινή λοιπόν,
1: καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, να μου επιτρέψετε δύο λεφτά, παρακαλώ. Να πάω στην Αντριάννα μου εδώ, να τη φιλήσω. Διότι
3: καλημέρα.
1: Έχουμε...
3: Καλή σεζόν.
1: Δεθήκαμε πάρα πολύ πέρσι που κάναμε την εκπομπή.
3: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω. Και σένα
2: εγώ,
1: κύριε Μπάμπη μας.
2: Κύριε Δημήτρη.
1: Κύριε συνάδελφε. Χαιρόμαστε. Πάμε τώρα εδώ πέρα να μας κεράσει.
3: Πώς περάσατε.
1: Περάσαμε καλά.
3: Τώρα, ναι, εμείς.
1: Ζαχαρία, χρόνια πολλά.
3: Ωραία.
0: Χρόνια πολλά,
3: Ζαχαρία.
1: Του προφήτη. Του προφήτη. Και χωρίς γκάλο που
3: κάνατε. Για προφητείες τον θέλουμε σήμερα. Να το ξέρουμε.
1: Είχαν το χάρισμα, δεν και μετράγανε.
2: Όχι, όχι, σιγά.
1: Μετράγανε. Λοιπόν, για πάμε ρε παιδιά τώρα. Μπαμπή,
2: πάμε.
1: Τι θα κάνουμε τώρα, τι θα ακούσουμε το βράδυ.
2: Λοιπόν,
0: τι έχουμε.
2: Θα σου πω τι δεν ξέρεις.
1: Για πες μου τι δεν ξέρεις.
2: Δεν ξέρω ένα-δύο πράγματα που θα πει και δεν τα ξέρει κανείς.
1: Okay.
2: Δεν τα ξέρει κανείς, τα ξέρουν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι.
1: Από τα 10
2: και δεν είναι, ναι, ναι. Και δεν είναι σε αυτά τα οποία έχουν ακουστεί. Μπορώ να πω με σχετική βεβαιότητα ότι οι μεγάλοι ευνοημένοι θα είναι οι αγρότες και οι οικογένειες.
1: Ναι.
2: Και δευτερευόντως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί. Θα υπάρξει ένα μεγάλο στεγαστικό πρόγραμμα, το οποίο σε βάθος τετραετίας θα είναι γύρω στα 5 δις, το σπίτι μου 3. Θα υπάρξει το επίδομα το Νοέμβριο στους συνταξιούχους, το οποίο αντί για 300 θα είναι 400. Και θα υπάρξει πιθανότατα την άνοιξη και ένα επίδομα για τους δημοσίους υπαλλήλους, το οποίο θα είναι περίπου παρόμοιο. Ποιο είναι το καινούριο της όλης ιστορίας, να το πω με δύο κουβέντες. Προσπαθεί ο Μητσοτάκης να γεφυρώσει στις δύο προηγούμενες τετραετίες με αυτό το πρόγραμμα το οποίο τον ενώνει με την επόμενη τετραετία. Η οποία θα παρουσιαστεί, πρόσεξε, θα παρουσιαστεί σαν ημερολόγιο. Μήνα-μήνα θα περιγράψει τι θα γίνει.
1: Τι τον Νοέμβρη θα δώσουμε τόσο το Δεκέμβρη, θα κάνουμε αυτό, το
2: θα γίνει εκείνο κτλ. Και τον Απρίλιο, ξέχασα να πω ότι έχουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία τελικά θα είναι χιλιάρικο. Θα είναι χιλιάρικο. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι το περίγραμμα. Πρόκειται για ένα καθαρά, κατά τη γνώμη, προεκλογική στόχευση πρόγραμμα.
3: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
2: Το οποίο αύριο, γιατί νομίζω σημαντικά προλάβουμε να το αναλύσουμε. Θα πω και πώς κουμπώνει με μια στρατηγική αυτοδυναμίας, γιατί χθες είπε κάτι εκεί πέρα που βρέθηκε με τους δημοσιογράφους. Λέει, δεν έχω αποφασίσει αν θα κάνουν τις εκλογές
1: Απρίλιο ή
2: Μάιο.
1: Ναι.
2: Μπορεί να μείνει και αυτός ο μήνας. Να είναι άλλος μήνας. Το γιατί θα τα πούμε, ναι, θα τα πούμε αύριο.
3: Μάρτι.
2: Όχι τότε... Μάρτι, μπορεί να είναι και αργότερα, όχι ναι. Νωρίτερα.
1: Μπορεί να, να κάνει ενέργεια. Ναι. Πριν φύγουμε διακοπές τον Ιούλιο.
3: Σας θυμίζω ότι έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι.
3: Ότι έχουμε λίγο πράγματα.
1: Εσείς οι Ευρωπαϊστές μας φάγατε.
3: Εμείς οι Ευρωπαϊστές, ναι. Αλλά έχουμε κάποια πράγματα που πρέπει να πούμε.
1: Και...
2: Η οποία ετοιμάζεται.
3: Όχι ετοιμάζεται.
2: Τα περισσότερα
3: από αυτά είναι πραγματικά έτοιμα. Αλλά εκτός αυτού υπάρχει και ένα ζήτημα, μια συζήτηση περί πολιτικής σταθερότητας. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε σε προεκλογική περίοδο για πάντα. Κάποια στιγμή πρέπει να κλείσει όλο αυτό και να μπουν λίγο τα πράγματα σε μια τροχιά. Λοιπόν, εγώ στο πολύ καλό ρεπορτάζ του Μπάμπη θα προσθέσω μόνο και ως ερώτημα το τι θα γίνει με το θέμα της μείωσης της φορολογίας των επιχειρήσεων, κάτι το οποίο είχαμε ακούσει στο παρελθόν, είτε θα έχει να κάνει με τη μείωση προκαταβολής φόρου, είτε θα έχει να κάνει με κάποιες ευνοϊκότερες ενδεχομένως διατάξεις, τις οποίες περιμένουμε να δούμε γιατί είναι ζητούμενο. Είναι θέμα και για τις επιχειρήσεις. Δηλαδή η αύξηση του κατώτατου μισθού, που αν μη τι άλλο είναι ένα μέτρο το οποίο σαφώς το χειροκροτούμε όλοι, επιφέρει και ένα κόστος για τις επιχειρήσεις οι οποίες καλούνται να την υπερασπιστούν, να την πληρώσουν.
2: Αν μου επιτρέψεις αυτό που λες, και αν γίνει και η μείωση κατά μισή μονάδα της ασφαλιστικής εισφοράς των εργαζομένων.
3: Σωστά, βεβαίως.
2: Τότε επίσης. Άρα θα γίνει κάτι με τις επιχειρήσεις.
3: Σε επίπεδο εξομάλυνσης. Τους αγρότες θα περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει. Οι πληροφορίες λένε πολύ σωστά, το είπε ο κ. Μπάμπης νωρίτερα, ότι θα είναι γενναίο το πακέτο.
1: Για τους αγρότες.
3: Ναι. Λόγω βεβαίως.
2: Για τους κτηνοτρόφους.
3: Του θέματος το οποίο προέκυψε στο πρόσφατο παρελθόν. το προεκλογικό που μπήκε ο Μπάμπης νωρίτερα, μπορούμε ενδεχομένως από τα μέτρα να τα δούμε και από τις κοινωνικές ομάδες που φαίνεται πως αντιμετωπίζουν ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι αγρότες, για παράδειγμα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Παιδιά, όλα αυτά είναι μπουρδε. Έχετε γράφει το βιβλίο, να πούμε.
3: Ποιο βιβλίο?
1: Ζαχαράκι να
3: μισό λεπτό.
2: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα τώρα.
1: Δεν με έτσι καταλαβαίνω.
2: Έτσι καταλαβαίνω.
1: Ναι, αυτό βλέπω.
2: Ελληνίτη, δεν σε έχω για να καταλαβαίνει.
1: Εγώ,
2: εσύ,
1: εντάξει,
3: όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι μικρό θέμα, να ξέρει.
1: Ναι.
3: Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα αυτογκόλ, Μπάμπη, που επανέφερε πλήρως τη συζήτηση περί woke ατζέντα, η οποία ρίχνει νερό στο μήλο των κομμάτων που έχουν βγει μπροστά ήδη από την ψήφα του γάμου των ομοφύλων.
1: Λοιπόν,
3: δηλαδή δεν είναι μικρό θέμα.
1: Εντάξει, χθες όμως το γύρο μου, το έχει
2: καταλάβει. Το γύρο
1: μου. Που είπε τα σαχλαμάρες.
2: Το είπε σαχλαμάρες. Εντάξει, θέμα υπήρξε. Ήταν φάλσο αυτό το οποίο
3: ήταν.
2: Από την άλλη όμως δεν έχει τις διαστάσεις που έχουν δοθεί ότι ζητήθηκε παραίτηση, ότι θα παραιτηθεί και το είπε. Και όλος ο... Έτσι. Τώρα τι θα γίνει, κατά τη γνώμη μου, από ό,τι ακούω. Το βιβλίο αυτό θα αποσυρθεί, να επανεξεταστεί και να διορθωθεί. Αυτό θα γίνει.
3: Ναι.
1: Θα άλλωστε, ψάχνει, δεν θα ψάχνει πρόκειται, εστία σελίδα-σελίδα. Και θα ψάχνει εστία σελίδα-σελίδα.
2: Όχι εστία, παιδί μου. Θα το πάρει το Ινστιτούτο. Το
3: όχι, γιατί είναι εφημερίδα. Είναι η Δημοκρατία.
1: Είναι η Δημοκρατία. Βρίσκουν ένα άνω τελεία.
2: Βρήκαμε
1: το θέμα. Ότι είναι στη woke agenda.
2: Να ξανασυζητάμε το γάμο.
3: Απλά ήταν λάθος. Ήταν δεύτερο λάθος μετά την ιστορία αυτή με τον ΕΟΠΗ. Ήταν και λάθος, αν θέλει, σε μια στιγμή χρονισμού που αυτή η συζήτηση έχει επανέλθει.
1: Εγώ βλέπω ότι σιγά σιγά τσούκου μας πάνε στην αρχική συζήτηση. Αυτό βλέπω εγώ.
2: Τώρα, το θέμα
3: στην αρχική συζήτηση ποια λες, γιατί εγώ κατζέντα.
2: Αυτό είναι το θέμα μας τώρα.
1: Δεν είναι, εγώ αυτό, την κάτι γνώμη μου
2: δεν είναι. Το θέμα αυτό.
3: Βέβαια να πούμε και κάτι για τον Πρωθυπουργό. Δεν περιμέναμε χθες ο Πρωθυπουργός να απαντήσει ότι θα διώξει την κυρία Ζαχαράκη.
1: Όχι, όχι,
3: δηλαδή υπήρχε περίπτωση ποτέ σε ένα να απαντήσει ο Πρωθυπουργός ναι, η κυρία Ζαχαράκη είναι υποπαρέτηση.
1: Όχι.
3: Ήταν δεδομένο.
2: Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει οτιδήποτε το οποίο θα σκίαζε τη σημερινή του ομιλία και την αυριανή συνέντευξη.
3: Εννοείται.
2: Θα λυθεί το θέμα, αλλά αλλιώ.
1: Ζαχαρία, ναι. Μετράει τώρα αυτό η woke agenda, θα λες εσύ. Κοίταξε, κάθε τι μετράει, Δημήτρη. Η δικιά μου γνώμη είναι ότι δίνεται μια διάσταση, η οποία και προσωπικά δεν τη κατανοώ. Καταρχάς, είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι η woke agenda δεν υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα.
4: Μα ναι, δηλαδή, αυτό,
1: δηλαδή ψηφίστηκε ένας νόμος, αναταράχτηκε μια χώρα. Και όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, και το Πασόκ στα δύο ήταν, και σε άλλους χώρους.
3: Ναι,
1: λοιπόν, και εκεί έλεγε πω η woke agenda. Εάν κάποιος διαβάζει τι ήταν η woke agenda στην Αμερική, ανάθεμα αν ξέρουν αυτοί που λένε για woke agenda, τι ήταν η woke agenda.
2: Καμία σχέση.
1: Στην Αμερική γκρεμίζανε αγάλματα, δηλαδή, πέρα από τα θέματα των σχέσεων των φίλων και τις ταυτότητες. Αγωνιστών της Αμερικής Επανάστασης, επειδή είχαν δούλους όταν ηγήθηκαν τις Επανάστασης. Δηλαδή ήταν ένα κομμάτι δημοκρατικών που πούλησε πολύ τρέλα, ας το πούμε έτσι. Καμία σχέση. Εδώ ψηφίστηκε ένας νόμος για την ισότητα των ομόφυλων ζευγαριών. Τελεία.
4: Λοιπόν, για πάμε στα οικονομικά τώρα. Πόσο θα μετρήσουν, ρε παιδί μου. Εγώ θυμάμαι την περίοδο του Σιμίτη τώρα που έδωσε 5 δις τώρα διπλά από αυτά που δώσουμε Τσουτάκη σήμερα. Ύστερα από ένα μήνα παραιτήθηκε εδώ στον Γιώργο τον Δαρτυλίδη.
1: Ναι.
4: Τον μετρήσανε και παρά τίποτα.
1: Κοίταξε, υπάρχουν. Θα λέγα ότι μια διεθνή έκθεση μπορεί να εντείνει διεργασίες, δεν δημιουργεί καινούργιες. Yeah. Δηλαδή, τι εννοώ, ο Κώστας Σιμίτης όταν έδωσε το μεγάλο πακέτο των 5 δις, ήδη είχε χάσει.
4: Ναι, yeah. Αλήθεια.
1: Δηλαδή ήταν πάρα πολύ πίσω.
2: Ήτανε
3: από άλλα γεγονότα.
1: Δηλαδή, ήταν...
3: Από άλλα γεγονότα.
1: Από άλλα γεγονότα.
3: Μα
1: είχαν προηγηθεί.
2: Ήταν ήδη δεύτερος τότε,
1: είχαν...
2: ο Σιμίτης.
1: Ναι, ήταν ήδη δεύτερο. Εδώ και καιρό στις δημοσκοπήσεις, δεύτερος και φαινόταν. Είχε μεσολαβήσει και η εκλογική μάχη του 2000, που εκεί όλα γίνανε, θυμάστε εκείνη τη βραδιά που άλλαζαν τα αποτελέσματα και με διαφορά 1%. Αλλά είχαν γίνει διάφορα πράγματα. Δηλαδή το Πασόκ το είχε χαμένο το παιχνίδι και ήταν μια απέλπιδα προσπάθεια. Τώρα έχεις μια άλλη εικόνα. Δηλαδή έχεις μια κυβέρνηση που με τα σύνδεστα πλήν της τις φθορές της, είναι 12-13 μονάδες μπροστά. Και το πρόβλημά της είναι τι θα κάνει με τις φθορές της και αν μπορεί να πλησιάσει αυτό.
3: Την αυτοδυναμία, αυτό συζητάμε.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι όλα τα πολιτικά κόμματα, άσε μας τους δημοσκόπους, που θα μπορούσαμε να αν κάποιος μας έλεγε από τα 100 ερωτήματα που υπάρχουν, ποια θα είναι τα μυστικά της κάλπης, για ποιο είστε σίγουροι, είναι η πρώτη, έτσι, δεν υπάρχει Έλληνας που πιστεύει ότι θα βγει άλλο. Άρα η πρόκληση της Νέας Δημοκρατίας εδώ
5: είναι να απαντήσει με τα μέτρα και όχι μόνο κατά τη γνώμη μου στις ανάγκες απαιτήσεις ομάδων που φαίνεται να φθήρεται περισσότερο.
0: Ναι.
5: Έτσι κι αλλιώς έχει ένα μείον 10-11 μονάδες σε σχέση με τις εκλογές, τις βουλευτικές. Λοιπόν, ποιες ήταν αυτές? Μεσαία τάξη, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτοί ιδιωτικού τομέα ήταν
0: και
5: τα
0: δημοσιοπάλληλοι.
5: Τρία... Στους δημόσιους υπαλλήλους, παντού καταρχάς, κάποια πλήν υπήρχαν. Ναι. Εκεί που υπήρχαν κάποια μεγαλύτερα ήταν αυτές οι τρεις κατηγορίες.
2: Και άρα πρέπει να έχεις μία εστίαση. Σημαντικό, μου είπε την εξής φράση, την οποία θεωρώ ενδεικτική. Θα φροντίσουμε αυτούς που πονέσαμε. Δηλαδή, αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι υπάρχει συνέστηση ότι κάποιες κοινωνικές ομάδες και κατηγορίες πόνεσαν από κομμάτια της πολιτικής, ειδικά της δεύτερης τετραετίας, και αυτοί τώρα...
4: Τη φορολογική πολιτική πόνεσαν.
2: Ναι, δεν είναι μόνο. Δεν είναι μόνο. Κοίταξε.
4: Διότι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια τους βάρεσε όλους.
2: Οι κτηνοτρόφοι έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα.
4: Έχουν θέμα.
2: Έτσι, δεν μπορούν και να δώσει λεφτά η κυβέρνηση να αντικαταστήσουν τα κοπάδια, δεν το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή
4: Ένωση. Όχι, μέχρι να μας βγάλει καθάριση.
2: Πριν διαπιστωθεί ότι περάσουν 2 χρόνια και δεν θα ξανακολλήσουν και αυτά αυτόδη πυρετό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς δουλειά. Πρέπει να ζήσουν, είναι 2 χρόνια.
4: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι κάτι απλό.
5: Άρα έτσι, ήταν αυτές οι τρεις κατηγορίες βασικά. Ασφαλώς μια κυβέρνηση πρέπει να απευθύνεται και να νιώθει ο μέσος Έλληνας ότι κάτι αλλάζει στη χώρα και προς όφελός του. Και υπήρχαν η ακρίβεια, τα προβλήματα. Το τελευταίο καιρό παρατηρούσαμε ότι ανέβαινε αυτό που λέμε ύψος εισοδημάτων. Αυτό εμείς του δίναμε μία ερμηνεία ότι ο κόσμος με όλη τη δυσφορία, ότι τι γίνεται, κάπου ένιωθε ότι να πεις ότι πω τι θα γίνει με την ακρίβεια, θα πάρω και θα τη συμπιέσω, θα τη βάλω κάτω. Μην είμαστε θεροβάμονες. Άρα για να δούμε τι θα μπει
4: στο
5: πορτοφόλι παραπάνω. Άρα αυτά τα δύο πάνε μαζί. Αυτά θα καθορίσουν. Από εκεί και πέρα είναι προεκλογική χρονιά. Και κατά τη γνώμη μου, επειδή μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία πάει να βγει τρίτη φορά, και αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία. Δηλαδή, ακόμα και μια κυβέρνηση πάει καλά, ας πούμε, σου λέει, γιατί τρίτη, ρε αδελφέ, έτσι δεν είναι? Άρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, προσπαθούν να... θα πρέπει, δηλαδή φαντάζομαι, περιμένω εγώ από την ομιλία, γιατί, ρε αδελφέ, τρίτη φορά? Και αυτό είναι το μέχρι το 30. Τι Ελλάδα οραματίζουμε.
0: Να δούμε και κάτι άλλο για τους υπόλοιπους. Δηλαδή το τι θα πούν και οι άλλοι. Για παράδειγμα, ήδη έχουμε την τοποθέτηση του κ. Τσίπρα και όλη τη συζήτηση και την γκρίνια που έχει ανοίξει για το τι ακριβώς λέει για μία ακόμη φορά πρέπει ο Πρωθυπουργός.
2: Ή τι δεν λέει.
5: Έχετε δίκιο. Τα φώτα σήμερα.
0: Ή τι δεν λέει ενδεχομένως. Ναι, πάμε σωστά.
5: Επί οποιοδήποτε Πρωθυπουργό.
0: Φαντάζομαι το ίδιο περιμένουμε και από τον κ. Ανδρουλάκη. Να δούμε το τι
5: θα πει.
2: Πριν πούμε σε αυτό, να ρωτήσω κάτι τον Ζαχαρία, γιατί έχει σημασία. Χτες ο Μητσοτάκης, εκτός από τους 2 μήνες που κατονόμασε, είπε ότι και τα ψηφοδέλτια θα είναι την τελευταία στιγμή.
0: Την τελευταία στιγμή, ναι.
2: Ξέρω ότι έχει υπαρθεί, υπάρχει μια απόφαση να πάει προς το τέλος. Με ποιο σκεπτικό? Ότι αυτό το που είναι ταυτοχρόνως σπριντ και μαραθώνιος, κάποια κόμματα δεν θα το αντέξουν. Προκύπτει από τότε που ανακοινώθηκαν τα κόμματα μέχρι τώρα,
0: ναι,
2: ότι εμφανίζονται σημάδια κόπωσης, λαχανιάσματος ή κράμπας, επειδή ήταν απότομο το ξεκίνημα σε κάποια κόμματα.
5: Καταρχάς, να πω εγώ, ακόμα και όταν ήταν στα ντουζένια τη συζήτηση, πω θα γίνει τον Οκτώβρη, τον Σεπτέμβρη, τον Αύγουστο. Ναι. Είχα μια σταθερή άποψη ότι οι εκλογές θα πάνε στο τέλος.
2: Καλά. Το πιστεύω.
5: Και λόγω θεσμικότητας, αλλά γιατί δεν υπήρχε απάντηση στο ερώτημα γιατί να πάει Σεπτέμβρη. Να κερδίσει τι.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, προφανώς στο θέμα. Και το είχα ονομάσει τακτική λαχανιάσματος τώρα, επειδή κάνεις αυτή την ερώτηση. Προσέξτε τι εικόνα είχαμε τον τέλη Ιουλίου. Γιατί τώρα θα δούμε, θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ. Άλλες εταιρείες μπορεί να δημοσιεύσουν μετά την ομιλία του Μητσοτάκη. Άλλοι, εμείς ας πούμε, λέμε ότι ας κλείσει ο κύκλος. Να
0: και πάμε μετά.
5: Ναι, ότι είναι το πιο ορθόν.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, τι εικόνα είχαμε τον Ιούλιο? Έχουμε 14 κόμματα αυτή τη στιγμή που μετράγαμε λίγο πολύ. Τα 5 ήταν πολύ κάτω από το 1,5% και από το 1% ήδη. με την εμφάνιση των δύο κομμάτων, δηλαδή Τσίπρα Καριστιανού, είδαμε 5 κόμματα κάτω από το 1,5-1% και 2 κόμματα η Φωνή Λογικής και το Μέρα 25 λίγο πάνω, λίγο κάτω στο 3. Άρα 5 κόμματα φαινόντουσαν να βγαίνουν από το κοινοβουλευτικό παιχνίδι. Δηλαδή να είναι πολύ δύσκολο να διεκδικήσουν το 3 και 2 αμφίβολα. Αυτό σημαίνει τα μισά κόμματα είναι σε μια κατάσταση
3: μέσα έξω.
5: Επιβίωση καταρχάς, ναι, ναι, κοινοβουλευτικής και εκπροσώπου στη Βουλή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Περιμένουμε και ένα νέο κόμμα. Συζητιέται και για ένα δεύτερο. Θα ανακατευτεί και άλλο η Τράπουλα. Επίσης, άρα μένουν τα υπόλοιπα.
4: Το ένα είναι ο Σαμαράς, το άλλο είναι τα κομμάτια της Καριστιανού. Που...
2: Όχι,
5: όχι, όχι.
4: Εκεί που θα κρυφτεί ο Κασιδιάρη.
2: Θα κρυφτεί ο Κασιδιάρη.
5: Εγώ δέχομαι μηνύματα τώρα. Μια,
2: μπορεί, ναι, ναι,
5: μια που μιλάμε, δέχομαι μηνύματα είτε στο Messenger είτε στο SMS που τα βρίσκουν. Ότι μπράβο, ναι, και παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις σας, αλλά κάνετε ένα λάθος. Και αυτό τώρα, μετά τις διακοπές. Τι λάθος, σε ένα δύο απάντηση. Τι λάθος έκανα, ρε παιδιά. Δεν μετράτε το κόμμα Κασιδιάρη. Δηλαδή, ναι, συλλαμβάνω ένα κλίμα σαν κάτι γεννιέται. Κάτι γεννιέται. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, η Τράπουλα θα ανακατευτεί. Από εκεί και πέρα είναι τα υπόλοιπα. Γιατί, προσέξτε, και η πλεύση έχει μια τάση πτώσης. Θα δούμε τώρα στη νέα σεζόν.
3: Η πτώση όμως παρατηρήθηκε με την άνοδο Καριστιανού ταυτόχρονα ή είναι ασύνδετα αυτά τα δύο?
5: Οφείλεται και στους δύο λόγους. Και ένα ακροατήριο της πήρε η κυρία Καριστιανού, αλλά και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ενώ εκφράστηκε σε κάποια φάση, έφτασε το 15 πέρυσι.
3: Ναι, γι' αυτό ρωτώ.
5: Λοιπόν, 15-16, ήταν ο ζωρό της Βουλής. Αυτός που ο κόσμος ήθελε να μπει, ότι χρειάζεται στη Βουλή κάποιος. Όχι απλά να τους κάνει κριτική, να τους μαστιγώσει.
2: Εντάξει.
5: Κάπου εκεί
2: όμως. Ο ζωρό είναι κάτι άλλο.
5: Έχουμε ένα ρητό σαν Έλληνες. Παν μέτρον άριστο. Κάπου ξέφυγε αυτό. Σου λέει κάτσε.
3: Λοιπόν,
5: τώρα πρέπει να δούμε την πορεία του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, της Ελπίδας. Γιατί είχαμε. Δηλαδή είχε χάσει.
4: Αν μπει στη Βουλή, Ζαχαρέ.
5: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι είχε χάσει από τον Ιούνιο, τον Ιούλιο σχέση με τον Ιούνιο, ένα 30%, το 35% των δυνάμεων της.
3: Ήταν τώρα, τόσο πολύ.
5: Μεσολάβησαν γεγονότα τα οποία δεν ήταν ευνοϊκά.
2: Είναι γρήγορος ο ρυθμός πτώσης.
5: Είναι, ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ γι' αυτό ρώτησα προηγουμένως, αν θα αντέξουν κάποια
5: κόμματα. Άρα κάποιοι θα αντέξουν, κάποιοι δεν.
2: Κάποια κόμματα δεν θα αντέξουν.
5: Κάποιοι δεν θα αντέξουν.
2: Και αν να πω και για να μπούμε λίγο και στην ιστορία με τον Τζίπρα και με το Πασό και τα λοιπά.
5: Κοίταξε Μπάμπη, συγγνώμη, σε διάκοπτο. Καταρχάς, κοιτάξτε, είμαστε Ελλάδα. Έχουμε 6 εκατομμύρια που. Εκλογικό σώμα, 10 εκατομμύρια πληθυσμό πες. 15 και 16 κόμματα. Είπαμε, υπάρχουν χώροι να δημιουργηθούν. Αλλά δεν χωράει.
2: Δεν χωράει.
5: Άρα μπορεί να δούμε και συμμαχίες και προσχωρεί. Θα δούμε. Αλλά πάντως δεν χωράνε.
2: Δεν χωράνε.
5: 16 κόμματα.
3: Ναι.
4: Κοίταξε, ο Τσίπρας εντωμεταξύ έπαθε δύο επικοινωνιακές ζημιές.
2: Από τον κόλ έβαλε.
4: Ο ίδιος δεν ξέρω αν έβαλε.
2: Δεν έβαλε.
4: Όχι τόσο. Εγώ νομίζω ότι το αυτογκόλ μπήκε από τους δύο αυτούς.
3: Μετά, από τα στελέχη.
4: Αυτά τα δύο. Ναι, ναι. Από τις θηρίδες.
2: Αυτό είναι το δεύτερο.
4: Λοιπόν. Αυτογκόλ. Και το δεύτερο είναι από αυτό το πολλαπλασιασμό.
3: Το πολλαπλασιασμό.
4: Και... που έγινε διαίρεση, ας πούμε. Δεν σου λέω άλλους, άμα δεν μπορείς να κάνεις αυτό, να κυβερνήσεις τη χώρα.
2: Και από άλλα τραγελαφικά τα οποία ακολουθούν. Να έχεις τον κύριο Σαουλή να σου λέει ότι ο φόρος, ο πατριωτικός, είναι μόνιμο μέτρο. Να βγαίνει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, η κυρία Παπαδοπούλου, και να λέει ανάποδα, ο Σαουλίδης, ότι δεν είναι μόνιμο μέτρο, την ίδια μέρα. Και η κυρία Παπαδοπούλου...
4: Το
2: αυτοκόλ, κατά τη γνώμη μου, που μπήκε, και το έβαλε ο κύριος Τσίπρας, είναι ότι όταν έθεσε στον ελληνικό λαό το ερώτημα πότε περνούσατε καλύτερα, και ότι περνούσαμε καλύτερα το 15-19, μου δίνει εντύπωση ότι δεν κατάλαβα ότι το 19 έχασε. Το 19 που περνούσε ο κόσμος καλά και περνάει καλύτερα από τώρα, ο κύριος Τσίπρας έχασε. Και ξανά χάσε χειρότερα το 23. Αυτό δείχνει μια έλλειψη επαφής με την πραγματικότητα. Και μετά φάνηκε όλη η προχειρότητα και η επιπολαιότητα η οποία υπήρχε στη σύνταξη ενός προγράμματος, το οποίο όταν κληθήκανε να το κάνουν φραγκοντίφραγκα, υπόθηκαν εντελώς άλλα πράγματα.
3: Ναι, εντάξει, ήταν.
2: Τα 400 ευρώ με των εκπαιδευτικών γίνανε 50, τα 500 των γιατρών γίνονται 100 κάτι, τα 5.000 των φοιτητών 125 το μήνα, τα σπίτια γίνονται σε βάθος τετραετίας και θα είναι καινούργιο, θα είναι ανακαινήσει, θα είναι εκείνο. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί δεν ανέχεται ο κόσμος άλλο την κοροϊδία όταν κάνεις φραγκοδίφραγκο κάτι.
3: Εκεί βεβαίως θα περιμένουμε να δούμε αυτό που περιγράφεις, αυτό που έχουμε τώρα, πώς θα αποτυπωθεί και στις δημοσκοπήσεις που έλεγε νωρίτερα ο Ζαχαρίας. Δηλαδή, φανταζόμαστε όλοι πώς θα υπάρχει μια ενόχληση.
0: Και το Πασόκ να μην τσιμπάει.
2: Ναι.
3: Επίσης.
2: Υπάρχουν κάποιες.
1: Το Πασόκ δεν τσιμπάει ως τώρα, έτσι.
5: Μέχρι τέλος Ιουλίου, που μπορώ να πω,
1: ο Τσίπρας
5: είχε 11 τον Ιούνιο, 11 τον Ιούλιο.
1: Ο Τσίπρας δεν τσιμπάει. Ίσως έχει και μια πολύ ελαφρά πτωτική τάξη το τελευταίο διάστημα.
5: Πρόσεξε, τον εμφανίστηκε με 15,5 τον Ιούνιο, τον μετρούσαμε στο 16,5-17 τον Ιούλιο. Ναι. Κάτι είχε τσιμπήσει.
1: Ναι.
5: Όμως νομίζω ότι έχει κάποια θέματα. Δηλαδή, δεν είχε μιλήσει για το σχέδιο.
1: Όχι.
5: Δηλαδή, ουσιαστικά πορευόταν ένα κόμμα που είμαι νέο, που το στήριζε στα 10 νέα πρόσωπα που βγαίνανε στα πάνελ. Εμφάνισε αυτή την πλατφόρμα με τα συν και πλήν επικοινωνιακά τα οποία είχε, τέλος πάντων. Δεύτερο, δεν ξέρουμε πόσο θα αποδώσει η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εγώ σου λέω, δεν σου λέω ότι που θα πάει.
2: Και τσιμπάει,
5: και η μία μονάδα.
2: Εγώ από ό,τι ακούω, αν τσιμπήσει, ο ΣΥΡΙΖΑ τσιμπάει.
5: Αν τσιμπήσει.
2: Δηλαδή, σε πολύ χαμηλά.
1: Δηλαδή, δεν συμβαίνει το Μητσοτάκη αυτό πάντως.
2: Ποιο?
1: Το να τσιμπήσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όταν λέμε τσιμπάει ο ΣΥΡΙΖΑ, εννοούμε ότι.
1: Αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάει 3% Μητσοτάκης, θα χάσει βουλευτές, θα του χάσει ο Τσίπρας. Μπορεί ο Τσίπρας να χάσει μισή μονάδα από τα 3 που θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τους 10 βουλευτές θα του χάσει το πρώτο κόμμα.
5: Δημήτρη, πρόσεξε. Αυτά, επίτρεψε μου να σου πω το εξής. Είναι στην πολιτική, επειδή δεν υπάρχει σιγουριά, δεν είναι.
1: Ανοίγει η
5: κάλπη και ξαφνικά λες πω τι έγινε. Η διαφορά του 2-8 από το 3-1. Είναι οριακή, γιατί το λέω.
3: Του 1,5 όμως από το 3 είναι μεγάλη.
5: Να δεις περισσότερα κόμματα από ό,τι υπολογίζει στη Βουλή. Μπορεί όμως να δεις 7 κόμματα στη Βουλή ή 8. Σε δεύτερο δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι πάνω από 7 εγώ. Και να δεις αυτά τα οριακά κοντά στο 3, αν να αθροίζουν ένα 8, 9, 10, 11
1: που
5: θα το πηγαίνουν στο 36, 36,5.
1: Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφοι, σας ευχαριστούμε θερμώς.
3: Εσάβριο.
1: Θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο. Ζαχαρία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Πολύχρονο.
5: Χρωστάω κεράσματα γιατί έλεγα να ψωνίσω από
1: γράφτα.
3: Αλλά δεν πειράζει και αύριο μέρα. 40 μέρες θα ήταν η γιορτή.
1: Γράφτα.
5: Θα φέρω καλτσούνια κριτικά.
1: Γιατί δεν θα μας αποπέσουν. Διάλειμμα, παιδιά.
3: Διάλειμμα.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: I can't believe this. I can't even die right.
10: We obviously have mutual control over our body.
11: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
12: Everybody's gonna be real disappointed.
11: No!
13: I own that body. What if you got pregnant? You have no right.
11: No,
13: you have no right.
3: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
14: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Για να δούμε εδώ πέρα. Μου λένε να πω ότι μωρό, λέει, και μπάλα δεν γίνεται, δεν συνδυάζεται.
1: Δηλαδή.
0: Δεν ξέρω.
1: Για να δούμε. Κάποιος μου φαίνεται δεν στόχευσε καλά.
2: Τι γκρίνια έχει να ακούσει από τη γυναίκα.
0: Μέχρι
2: να το αντιληφθεί η γυναίκα.
0: Θα του πετάξει κάτι κατά κούτελα τώρα αυτό.
1: Το θέμα είναι ότι δεν αντιδρά και το μωράκι.
0: Το μωρό προσπαθεί να με κοιτάει.
1: Δεν πίναγε μάλλον πολύ, τυχερός.
2: Πρέπει να είναι αγώνας μουντιάλ αυτός, αν διακρίνω καλά.
0: Ναι, τέλος πάντων, το αλέπορο.
1: Όντως, τελικά δεν πάει. Μωρό και μπάλα.
2: Δεν στόχευσε καλά ο πατέρας.
0: Τι να κάνει γι' αυτό. Στερημένο θα βγει από την βρεφική του ηλικία το μωρό. Λοιπόν, πάμε να κάτσουμε.
2: Ναι.
1: Όχι, καλέ, λαδόπρε. Έχουμε και άλλα βίντεο. Περίμενε, βιάζεσαι. Γιατί θα
0: λοιπόν,
1: πάμε
0: Γιώργο,
1: στα αθλητικά τώρα. Αυτή ήταν η καλύτερη πάση για τα αθλητικά.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Καραλή. Κατέκτησε το πρώτο του διαμάντι. Έγραψε ιστορία. Έγινε μόλις ο δεύτερος Έλληνας αθλητής που κατακτάει διαμάντι. Ο Ντουμπλάντης, η μεγάλη νέμεσή του, τραυματίστηκε. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ τον Καραλή.
0: Τραυματίστηκε.
2: Ναι, ναι. Πριν τον αγώνα είχε ενοχλήσει στο πόδι. Πήδηξε στα 5,92. Αυτό το άλμα το εξασφάλισε την κορυφή στο Diamond League και στη συνέχεια απελευθερωμένος από το άγχος λέει θα πηδήξω και πάνω από τα 6 μέτρα, θα πηδήξω στα 6 και 12. Έκανε λοιπόν άλμα με την πρώτη του προσπάθεια στα 6 και 12. Κατάφερε να πάρει λοιπόν το διαμάντι στο Diamond League στις Βρυξέλλες. Μια μεγάλη επιτυχία, μια τεράστια επιτυχία που αποδεικνύει ότι ο Εμμανουήλ Καραλής
1: αρχίζει βρίσκεται... και το παγιώνει πάντως πάνω από τα 6 μέτρα.
2: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό είναι πια μια ρουτίνα για εκείνον. Τα 6 μέτρα είναι το ελάχιστο. Θυμίζουμε ότι είχε κάνει 6 και 20 στο προηγούμενο Diamond League. Είχε επιδείξει και 6 και 17 στο ευρωπαϊκό.
1: Τον Ντουμπλάντης θα τον περάσει.
2: Τον Ντουμπλάντης δύσκολο γιατί είχε ένα ρεκόρ στα 6 και 30 περίπου. Ένα παγκόσμιο ρεκόρ το οποίο...
1: Αλλά κοντράρονται.
2: Αλλά είναι ντέρμπι. Έχει γίνει πια ντέρμπι.
0: Φτιάχνει τον ανταγωνισμό, ρε παιδί μου.
2: Νιώθει την ανάσα του.
0: Φτιάχνει ανταγωνισμό.
1: Ευγενής άμυλα.
2: Λοιπόν, πάμε και στον Τεντόγλου.
0: Να σου πω τώρα, ναι. Κάτω από αυτούς τους δύο είναι το χάος, έτσι.
2: Ναι, ναι. Ο επόμενος στα 5,95 κάπου εκεί πέρα.
1: Δεν τους βλέπουμε. Δεν τους βλέπουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ρε το Μανόλο, μπράβο.
1: Μπράβο.
2: Να πάμε στον Τεντόγλου.
0: Να πάμε στον Τεντόγλου.
1: Στο άλλο το...
2: Ο Τεντόγλου βγήκε, τερμάτισε δεύτερος. Τον πέρασε ο Τζαμαϊκανός ο Γκέιλ. Ήταν συγκλονιστικός αγώνας, καθώς μέχρι το τελευταίο άλμα ο Τεντόγλου ήταν πρώτος. Εδώ πέρα βλέπουμε την τέταρτη προσπάθειά του, όπου πήδηξε, κατάφερε να πήδηξε τα 8,40. Ανάλαβε τα ενία του αγώνα μετά την τέταρτη προσπάθεια. Ωστόσο, ο Γκέιλ στην τελευταία, έκτη προσπάθεια, έκανε ρεκόρ ατομικό για τη σεζόν στα 8,46. Ο Τεντόγλου είχε μια τελευταία προσπάθεια στο έκτο του άλμα, δεν τα κατάφερε, δεν πήδηξε καν και κάπως έτσι έμεινε στη δεύτερη θέση. Εντάξει, κλείνει η χρονιά με ικανοποιητικό τρόπο, δεδομένου ότι έχει πάλι μια
1: Ευρώπη. Δηλώσεις έκανε ο Τεντόγλου, γιατί εγώ πάντα γι' αυτό ανυπομονώ να το ακούσω.
2: Δεν έκανε δηλώσεις μετά τον αγώνα, βγήκε δεύτερος, δεν έκανε κάποιες δηλώσεις. Σε κάθε περίπτωση έχει κατακτήσει ένα χρυσό στο ευρωπαϊκό στο Μπέρμιγχαμ. Δεν σημαίνει κάτι ότι βγήκε δεύτερο.
0: Είσαι καλά τώρα. Πλάκα μου κάνει.
1: Ο άνθρωπο έχει. Ένα χρυσό που είχε κατακτήσει, έλεγε είχα τσακωθεί ευτυχώς με την κοπέλα μου. Είχα νεύρα, μπήκα, τα έδωσα όλα. Τώρα δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιο τέτοιο ακόμα.
2: Εντάξει, τώρα έριξε.
1: Τα έχουν βρει.
0: Όλα εσύ να του κάνουμε και κριτική ότι δεν πήγε καλά.
2: Αν είναι δυνατόν.
1: Ικανού μα έχω γι' αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
2: Θέλει να κάνει πανελλήνιο ρεκόρ. Θυμίζουμε ότι έχει σοφαρίσει το πανελλήνιο στο 8,65 του Λουί Τσάτουμα.
0: Ναι.
2: Ένα εκατοστά θέλει για να πάει 8,66 και να το κάνει το πανελλήνιο.
1: Το
2: κυνηγάει. Στοιχειωμένο είναι. Θα τα καταφέρει πιστεύουμε.
0: Ωραία.
2: Δεν τον έχουν πάρει και τα χρόνια, έτσι.
1: Καλά, όχι, έχει ακόμα να δώσει πολλά. Διαμαντάκια λοιπόν.
0: Άλλο τίποτα έχουμε.
2: Πάμε Super League να δούμε το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Καθώς σήμερα ξεκινάει η Super League, η τρίτη της αγωνιστικής. Δύο παιχνίδια σήμερα. Βόλος Ολυμπιακός στις 7, ΑΕΚ Άρης στις 9 και Ολυμπιακός έχει 6 βαθμούς. Η ΑΕΚ έχει 4 βαθμούς. Την Κυριακή άλλα 4 παιχνίδια. Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7. Όφη Κηφισιάς στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και το μεγάλο ντέρμπι, το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30 το βράδυ. Ολοκληρώνεται αγωνιστική την Δευτέρα ανάμεσα στον Αστέρα Άκτορ και τον Ηρακλή στις 6 το απόγευμα.
1: Ωραία. Παρακολουθείς ποδόσφαιρο?
0: Παρακολουθώ πια. Παλιά δεν ήμουν πολύ φανατικός. Ούτε τον φανατικό, θα τον παρακολουθώ πιο πολύ.
2: Τα ντέρμπι.
0: Οι συνταξιούχοι ανακαλύπτουν τις χαρές του ποδοσφαίρου, να ξέρεις.
2: Επειδή έχουν περισσότερο χρόνο.
0: Βλέπω, χαζεύω μπάσκετ, χαζεύω ποδόσφαιρο.
1: Γενικά.
0: Champions League, πάω. Δηλαδή,
2: επειδή έχουν περισσότερο χρόνο, γι' αυτό.
0: Ναι, okay, ναι και το βλέπεις, ας πούμε, και λες. Επειδή έχουν περισσότερο. Εγώ τώρα τι χρόνο να έχω, δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων. Δουλεύω σαν το σκύλο.
1: Για τους άλλους λες, ποιες είναι.
0: Όχι, εγώ. Εντάξει, όμως τα παρακολουθώ πιο πολύ. Πιο πολύ τα παρακολουθώ.
1: Για να πάμε όμως να δούμε και τα αθλητικά.
0: Τώρα που μου το είπε πάντως ο Μπάμπης ότι έπαιζε βόλεϊ τούτη εδώ.
1: Α, ναι.
0: Είχα την μπράτσα, παιδιά.
1: Είμαι ντεφορμέ τώρα, είμαι ντεφορμέ. Το σταμάτησε.
0: Εντάξει, αλλά...
1: Μου πνιγείς.
2: Θα αναφερθούμε στον αθλητικό τύπο.
1: Ναι, για πάμε, για πάμε.
0: Για τις εφημερίδες αθλητικές.
2: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνει κανείς, ασχολούνται με το ελληνικό πρωτάθλημα. Μόνο νίκη η ώρα των σπορ. Να μην ξανασυμβεί ποτέ αυτό που έγινε με την Κηφισιά. Ξεκαθάρισε ο Σέρβος Κότς, ο Μάρκο Νίκολιτς φυσικά. Η ΑΕΚ, η οποία προέρχεται από την ισοπαλία με ένα-ένα με την Κηφισιά και θέλει μόνο την νίκη σήμερα στις 9 κόντρα στον Άρη στην Αγία Σοφιά. Πάμε τώρα και στο φως των σπορ. Πρώτη παράσταση, ο Πουέρτα θα ντεμπουτάρει το απόγευμα στο Πανθεσσαλικό απέναντι στο Βόλο. Παιδί διαμάντι, Εμμανουήλ Καραλής, πάνω ψηλά στην εφημερίδα. Εμμανουήλ Καραλής επικράτησε το τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες με 6 και 12 και πήρε το έπαθλο. Όπως καταλαβαίνουμε και ο Καραλής είναι στην επικαιρότητα. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Προσοχή, Δαγκόνη. Για τον Πουέρτα, στον Πουέρτα αναφέρονται. Το παιδί θαύμα της Racing Santander, ο οποίος πήρε μεταγραφή 16 εκατομμύρια. Η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Ναι, κάτσε να το δούμε στο γήπεδο όμως.
2: Άρα ναι, αυτά θα είναι στο γήπεδο. Πάμε στο live sport. Φόρα για τα αστέρια. Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον πάντα, επικίνδυνο Άρη και θέλει την νίκη για να μπει με αέρα στη league phase του Champions League. Τα πάντα για τον τίτλο. Ντεμπούντο κόντρα στον ΠΑΟΚ για τον ηγέτη Ουναΐ που έδωσε το σύνθημα στον Παναθηναϊκό. Ο Ουναΐ τον περιμένουν πώς και πώς στους πράσινους, καθώς είναι το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα εναντί 15 εκατομμυρίων ευρώ και είναι πολύ πιθανό να πάρει την αγωνιστή κόντρα στον ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι. Και πάμε και στην Sport Day. Μαγνήτης στη Μαγνησία. Ο Βόλος γίνεται Πειραιάς, ο Παγασιτικός Αρωνικός και η Πορταριά Πουερταριά. Λογοπαίγνιο με τον Πουέρτα. Επειδή θα πάει στον Βόλο Ολυμπιακός, θα ταξιδέψει στο Παγασιτικό και στο γήπεδο του Βόλου για να αγωνιστεί κόντρα στην τοπική ομάδα.
0: Πουερταριά, ε!
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οι λατζίδες των αθλητικών είναι πολύ ευρηματικοί, έτσι.
2: Του αρέσουν τα λογοπαίγνια.
0: Οι τίτλοι τους ήταν πάντα πολύ πιο προωθημένοι από τους εφημεριδάτες πολιτικούς.
2: Άμα δεν έχει κλισέ, δεν είναι καλό.
0: Ναι. Λοιπόν. Οκ, ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά.
1: Θα είμαστε και θα τα λέμε. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Μια Θεσσαλονίκη θα πάμε να πάρουμε λίγο.
0: Πάμε πάλι
1: κλίμα.
0: Στη Θεσσαλονίκη να δούμε τώρα που ξημέρωσε.
1: Να δούμε αν έχει ξεκινήσει η κίνηση. Ωραία, και ηλιόλουστη μέρα. Η Θεοδώρα ποτά. Βλέπω και λίγο κόσμο πίσω σου, Θεοδώρα. Ήδη έχουν ξεκινήσει.
3: Όλοι εργάζονται πυρετοδός προκειμένου να είναι τα πάντα έτοιμα έπειτα από τις 10, όποτε θα ανοίξει και επισήμως τις πύλες της η 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βλέπετε πίσω μου το χαρακτηριστικό τόξο. Βρισκόμαστε απέναντι από την πλατεία της ΧΑΝ. Τώρα θα σας δείξει ο Διογέννης έτσι μια εικόνα με το πώς διαμορφώνονται τα πράγματα. Βλέπετε ότι έχουν τοποθετηθεί κάποια σιδερένια κυκλειδώματα τα οποία αργότερα θα αναπτυχθούν περιμετρικά του χώρου του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου αλλά και του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης, όπου αναμένεται σήμερα στις 8 να αρχίσει η ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα πρέπει να σας πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε χτες το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη. Αρχικά επισκέφθηκε το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εκεί όπου μαζί με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη εγκαινίασαν την νέα πτέρυγα γονιδιακών θεραπείων του νοσοκομείου. Ακολούθως πήγε στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Επισκέφθηκε το υποκατασκευή βιοκλιματικό κολυμπητήριο στους Αμπελόκηπους και έπειτα το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Μετά έγινε η γνωστή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους δημοσιογράφους λίγο πριν την δεθμία εκδήλωση την οποία οργανώνει κάθε χρόνο παραδοσιακά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
0: Σας ταΐσαν τίποτα ή δυστυχώς σας αφήσαν?
3: Για το πότε θα γίνουν εκλογές. Δεν άκουσα.
0: Σας ταΐσαν τίποτα ή...
1: Ξέρω, σφύρι.
0: Σας είχαν εκεί πέρα...
3: το finger food, τα γνωστά.
0: Αυτά τα finger food.
3: Λοιπόν...

0: ευχαριστούμε και την επίσκεψή του, έτσι.
1: Να έχει συνάντηση. Συνάντηση αρχικά με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Χελέξπο και έπειτα αναμένεται η περιήγηση του κ. Μητσοτάκη στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης.
2: Κατεβαίνει πάει ο Πρωθυπουργός και του κάνουν κάτι κόλπα εκεί. Κατεβαίνουν διάφοροι πεζοναύτες από τα κτίρια, κάνουν ό,τι ρομποτάκι και ό,τι αυτό υπάρχει. Το φάσουν μπροστά. Ναι, ωραία, εντάξει, πλάκα έχουν όλα αυτά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν είναι, Θεοδόρα, εσύ τώρα που είσαι από εκεί πάνω και τα ξέρεις, δεν έχει έκθεση, δεν έχει πια, όχι την Έγλη, ούτε τον κόσμο που είχε κάποτε το Θεσσαλονίκιο. Κάποτε ήταν κομμάτι της ζωής Θεσσαλονίκης. Πήγαινε η οικογένεια και έμπαινε μέσα και περνούσε. Τώρα δεν υπάρχει αυτό, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει αρκετά τα πράγματα και εμείς που μιλάμε έτσι και με τους παλαιότερους μας λένε ότι τους λείπουν έτσι οι παλαιότερες διοργανώσεις, η μαύρη μπύρα, το γνωστό, το hot dog. Είναι πράγματα τα οποία όλοι θυμούνται με αγάπη από τις παλιές διοργανώσεις. Τώρα η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος έρχεται στην έκθεση και για τις συναυλίες το βράδυ. Είναι μια καλή ευκαιρία για τους κατοίκους της πόλης να δουν τους καλλιτέχνες.
2: Κάνει συναυλίες μέσα στον χώρο.
1: Ούτως ή άλλως. Ναι, ναι, κάθε βράδυ σχεδόν έχουμε συναυλίες. Εδώ, στο τόξο της Διεθνούς Έκθεσης, δημοφιλείς τραγουδιστές. Σήμερα, αν δεν απατώμε, έχουμε Λευτέρη Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου.
0: Α, δυνατό
2: σήμα.
1: Όχι, με συγχωρείτε, αύριο. Μπερδεύτηκα. Γιατί σήμερα είναι οι διαδηλώσεις. Αύριο το βράδυ.
2: Βέβαια. Διαδήλωση και
0: μετά το χώρο των κινητοποιήσεων, πάμε για χώρο στο Μπαντέλη.
2: Εντάξει, Θεοδόρα, μου να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ξαναπούμε.
0: Λοιπόν, να πάμε και στους καλεσμένους μας να τα δούμε λίγο όλα αναλυτικά. Είναι ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, θα συνδεθούμε μαζί του από τη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Όλγα Μάρκο Γιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, εδώ μαζί μας στο στούντιο. Ο κύριος Μπουλέκος, γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ. Και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελλάς.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλή σεζόν.
2: Καλή σεζόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Και καλή δύναμη φυσικά και σε εσάς.
2: Κύριε Κερίδη μου, Θεσσαλονίκη.
4: Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη.
2: Όλοι μαζευτήκατε εκεί πέρα.
0: Ξενυχτισμένο σας βλέπω πάντως.
2: Μαζευτήκατε
0: εκεί
2: με τους οδηγούς, τις γραμματίες, τις γραμματείες, όλοι απάνω να δούμε.
4: Ναι. Καλά, εγώ είμαι Θεσσαλονικιός, οπότε επιστρέφω στην πατρίδα και στην οικογένεια, τους συγγενείς, τους φίλους, τους συμμαθητές και χαίρομαι ιδιαίτερα αυτή την ατμόσφαιρα της πόλης πάντοτε που ικανοποιεί κάθε επισκέπτη.
2: Καλά, όλο διαδηλώσταν σήμερα.
4: Εντάξει, υπάρχουν και αυτά.
2: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι τώρα, πριν πάμε στα αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός και τι περιμένουμε κτλ. Έχει λήξει το θέμα με την κυρία Ζαχαράκη και το βιβλίο?
4: Ναι, δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ θέμα. Δημιουργήθηκε μια συζήτηση, κάποια δημοσιεύματα κτλ. Αλλά μέχρι εκεί και ο Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος, νομίζω, χθες. Εντάξει, χρειάζεται μια προσοχή σε αυτά τα ζητήματα, να μην δημιουργούνται οι λάθος εντυπώσεις, αλλά εντάξει.
2: Διότι
4: υπάρχει και ο τρόπος ο θεσμικός να αντιμετωπίζονται, θέλω να πω.
2: Υπήρξε η φημολογία ότι μέχρι να παραιτηθεί, ας πούμε. Ότι να
4: ξεχθεί... Ναι, ναι, ναι, τα διαβάζω κι εγώ αυτά τα δημοσιεύματα, ναι.
2: Μάλιστα, άρα λέτε δεν υπάρχει.
4: Το βασικό είναι η ανακοινώση του Πρωθυπουργού σήμερα.
2: Ναι, οκ. Όπου εκεί τι θα είναι.
4: Γιατί πέρα από τα πανηγύρια και τους πανηγυρισμούς, υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις που έχει η χώρα μας μπροστά μας.
2: Το άθροισμα, πες μας τώρα. 1,8, 2, 2,2, 2,4, 2,6. Διότι πλέον λογιστική είναι όλα αυτά.
4: Εντάξει, πέρα από αυτά, τα οποία θα τα πει και θα αφορούν όλες τις κοινωνικές ομάδες, νομίζω. Υπάρχει και το όραμα για την Ελλάδα του 2030. Θα είναι μια ομιλία λοιπόν που θα κινηθεί σε αυτά τα δύο μέτωπα. Τόσο το άμεσο που αφορά κάθε πολίτη, αλλά και το ενορατικό αν θέλετε, που μας χρειάζεται ο επόμενος στόχος που θέλουμε να πάμε την Ελλάδα το 2030 μέσα από το πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Κύριε Καμπουράκη, εσείς επειδή τα παρακολουθείτε, αύριο έχουμε έναν σεισμό στη Γερμανία.
2: Ναι, έχουμε το AfD, δυστυχώς.
4: Έχουμε για πρώτη φορά ένα νεοναζιστικό κόμμα να σχηματίζει αυτοδύναμη κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται. Θα εξαρτηθεί από το πόσα κόμματα μπαίνουν στην τοπική βουλή.

0: για να κυβερνήσει μόνο του ένα από τα 16 κρατήρια της Ομοσπονδιακής Γερμανίας. Ένα τεράστιο ταμπού που σπάει, ένα ανάχωμα το οποίο εμφανίζεται ανίσχυρο και αλλάζει ένα κάτι στην καρδιά της Ευρώπης, έτσι δεν είναι?
1: Αλλάζει. Πολύ.
2: Τώρα σε αυτά που θα ακούσουμε...
0: Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν και εδώ οι πολιτικές δυνάμεις όλες να συναισθανθούν ακριβώς αυτούς τους κινδύνους. Βλέπετε τι γίνεται με την Τουρκία, βλέπετε τι γίνεται στον Περσικό, βλέπετε την παγκόσμια οικονομία να κλειδωνίζεται από τη συνεχιζόμενη κρίση. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο από τη Γαλλία. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία του ελληνικού λαού. Από τη Γαλλία, όχι από την Ιταλία μόνο, όχι από την Αγγλία και την Αμερική. Λοιπόν, και αυτό έχει να κάνει και με την πολιτική σταθερότητα και τη σωστή διακυβέρνηση των δημοσίων οικονομικών. Όλοι μας παρακολουθούν και κάθε παροχολογία και κάθε, πώς να το πούμε, επιστροφή στις παλιές κακές συνήθειες έχει κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο και τον Έλληνα επιχειρηματία. Καλά,
1: θα σου επιτεθούν πυρομαδών τώρα, έτσι, για ρωτά, για ρωτά.
2: Όχι, εγώ θα ρωτήσω για τα μέτρα, για να πάμε λίγο και στην απόψινή ομιλία. Είναι σε κοινωνικές ομάδες που μπορούμε να πούμε ότι έχουν απομακρυνθεί από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας?
0: Κοιτάξτε, και κάποιες δεν έχουν απομακρυνθεί, αν και έχουν βρεθεί στο στόχαστρο, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, διότι εμείς δεν διστάζουμε να συγκρουστούμε ακόμα και με προνομιακά εκλογικά μας ακροατήρια, διότι υπηρετούμε το εθνικό και όχι το κομματικό και το μικρό. Λοιπόν, είδατε ότι με τα POS πριν από 2 χρόνια είχε γίνει μια μεγάλη αναστάτωση, τα οποία όμως αποδίδουν σήμερα και έχουμε μια συμμόρφωση στο ΦΠΑ από το 75% στο 95%. Είναι μια τεράστια επιτυχία αυτή η πάταξη της φοροδιαφυγής που μας δίνει περιθώρια μαζί με την αύξηση του τουρισμού. Ξέρετε, κάποτε είχαμε 15 εκατομμύρια τουρίστες, τώρα έχουμε 40. Αυτό σημαίνει υπερδιπλασιασμό των εσόδων ΦΠΑ από τους τουρίστες. Έτσι έχουμε τα έσοδα για να μπορούμε να ασκούμε την πολιτική.
2: Να πάμε και στον...
1: Αυτό ήταν ο λόγος που δεν πέφτει.
3: Τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ, ναι. Επειδή έχουμε 2 ευρώ τη βενζίνη και 2 ευρώ το πετρέλαιο, καταλαβαίνουμε όλοι από πού έρχονται. Από την τσέπη των Ελληνίδων και των Ελλήνων, οι οποίοι πηγαίνουν στα βενζινάδικα και ξέρουν ότι πληρώνοντας εκεί θα αφήσουν κάτι άλλο απλήρωτο. Και όσο η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζει τις εξαγγελίες της. Κύριε Κερίδη, σας άκουσα. Σας σεβαστήκαμε επειδή είστε και εκτός στούτιο. Αφήστε μας και εμάς να μιλήσουμε.
0: Έτσι, έτσι.
3: Όσο λοιπόν η κυβέρνηση ετοιμάζει. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και θα έρθουμε και σε αυτό. Ήμασταν, βέβαια, ήμασταν στην Κρήτη και είχαμε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση. Στείλαμε ένα μήνυμα ότι από την Κρήτη ξεκινάμε την πορεία της νίκης του ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε η Κρήτη πρασίνησε, στις ευρωεκλογές, 2 νομοί της Κρήτης, το Ηράκλειο και το Λασίδι, και είμαστε σίγουροι ότι και τώρα στις εθνικές εκλογές, ξεκινώντας από εκεί, θα πρασινίσουμε και άλλες περιοχές σε ολόκληρη την επικράτεια.
2: Τους πολίτες. Και το λέω και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που συζητούσαμε νωρίτερα.
3: Και βέβαια, ξέρετε, έχουμε πει εξ αρχής ότι περιμένετε να... έχουν να κάνουμε υπομονή με τις δημοσκοπήσεις. Πολλές φορές βλέπουμε κόμματα να εκτοξεύονται πρόσχερα και στη συνέχεια να μένουν σε χαμηλά ποσοστά. Είχαμε την ίδια κουβέντα και παλαιότερα με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Εμείς χαράσουμε τη στρατηγική μας με βάση τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Και αυτό που ξεκίνησα να λέω είναι ότι όσο η κυβέρνηση ετοιμάζει τις εξαγγελίες της στη ΔΕΘ, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες βλέπουν πώς θα πληρώσουν τους λογαριασμούς του Σεπτεμβρίου. Ξέρετε ότι το τελευταίο εξάμηνο έχουμε αύξηση στο χρέος στα ασφαλιστικά ταμεία 640 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Γι' αυτό και εμείς έχουμε βάλει ως κρίσιμο ζήτημα την ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Γι' αυτό λέμε 120 δόσεις για να μπορέσει επιτέλους να ρυθμιστεί κάπως αυτό το χρέος. Γι' αυτό μιλάμε για την προστασία των δανειοληπτών από τα φαντς, αυτά που έφερε ο Τσίπρας και στη συνέχεια ήρθε η Νέα Δημοκρατία και με τους πληστηριασμούς αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι έρμεα πια και όμοιροι των φαντς οι δανειολήπτες. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα ξαναφέρει την προστασία της πρώτης κατοικίας όπως το έκανε και στα πολύ δύσκολα χρόνια
1: τώρα,
3: της κρίσης. Και ξέρετε, εμείς και με την 3η του Σεπτέμβρη τι θέλουμε να δείξουμε στους Έλληνες πολίτες, τι σημαίνει το ΠΑΣΟΚ τώρα για το νέο, για τη νέα, για αυτούς που ψάχνουν να βρουν ένα σπίτι για να χτίσουν την οικογένειά τους και πληρώνουν, αναγκάζουν να πληρώνουν πάνω από το μισό του μισθού τους. Γι' αυτό δεσμεύτηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι από τους πρώτους νόμους που θα φέρουμε σαν κυβέρνηση είναι η κοινωνική κατοικία. για τον συνταξιούχο, γι' αυτό λέμε για τη 13η σύνταξη και για τον μισθωτό του δημοσίου, για τον 13ο μισθό, για να αποκατασταθούν κοινωνικές αδικίες. Είναι
0: θα
3: αυτοί οι οποίοι στήριξαν, στήριξαν την Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης.
1: Να ρωτήσω κάτι. Εδώ γίνεται ολόκληρη συζήτηση για το αν τα μέτρα του κυρίου που εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας ήταν 5,6 δις, 3 δις, 11 δις, 13 δις, 10, ό,τι θέλει, ακούμε. Ο Μητσοτάκης το βράδυ τη ίδια συζήτηση θα έχουμε. Είναι 2,8, είναι 2,1. Ο Ανδρουλάκης πόσα θα δώσει?
3: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια τελείως διαφορετική αντίληψη. Δεν μιλάμε για αποσπασματικές εξαγγελίες. Εμείς παρουσιάζουμε ένα όραμα για τη χώρα, για το πώς θέλουμε να ζουν οι Έλληνες πολίτες. Με αξιοπρέπεια, με ποιότητα ζωής. Δεν θέλουμε να είναι στα τάρταρα όπως είναι αυτή τη στιγμή η αγοραστική δύναμη. Δεν ξέρω αν θέλετε να...
2: Είναι κοστολογημένο όμως, γιατί τώρα η συζήτηση, όλη η πολιτική παράθεση είναι πάνω σε αυτό.
3: Κάθε μέτρο που εξαγγέλουμε, έχουμε πει πώς ακριβώς θα το κάνουμε. Και για τη 13η σύνταξη, να θυμίσω ότι έχουμε πει ότι θα γίνει σε δύο φάσεις, και για το 13ο μισθό. Είμαστε λοιπόν πολύ συγκεκριμένοι. Και κάτι άλλο, γιατί ανέφερε ο κύριος Κερίδης στους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτούς τους οποίους τους εξαπάτησαν στις εθνικές εκλογές του 2023. Εκεί δεν είχε πει η Νέα Δημοκρατία, δεν το συμπεριλάμβανε στο πρόγραμμά της για τον οριζόντιο τεκμαρτό φόρο, και τελικά ήρθε και τους έβαλε αυτόν τον άδικο φόρο, θεωρώντας τι, ότι φοροδιαφεύγουν όλοι. Αυτό έγινε, και τώρα έρχεται να μας πει στην ουσία ότι καταλαβαίνει το μέτρο απέτυχε και προσπαθεί κάπως να το μαζέψει. Εμείς είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται ότι το οριζόντιο τεκμαρτό εισόδημα θα καταργηθεί, όπως έχουμε και πολλά άλλα για τους ελεύθερους επαγγελματίες στο πρόγραμμά μας, όπως είναι ο κατασχέτος επαγγελματικός λογαριασμός, η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου. Εμείς αυτό στο οποίο στοχεύουμε είναι να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να λειτουργούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον και όχι όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, που έχει αυξηθεί το λειτουργικό τους κόστος πάνω από 40%. Βλέπουν την κάνουλα από τις τράπεζες κλειστή και είναι, πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στην οποία ζουν.
2: Για να μιλήσουν και άλλοι συνάδελφοί σας, να πάμε και στον κύριο Μπουλέκο. Σας έβλεπα νωρίτερα που μίλαγε ο κύριος Κερίδης, κουνούσατε το κεφάλι.
4: Μα τι να μην κουνά το κεφάλι? Όταν η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη αποπληρωμή του χρέους έχει στοιχήσει 13 δισεκατομμύρια στην τσέπη του ελληνικού λαού συνολικά, πώς να μην κουνά το κεφάλι? Όταν λέει ότι δανειζόμαστε λιγότερο από άλλες χώρες και δανειζόμαστε με 4% πρώτη φορά από το 2009 και μετά, πώς να μην κουνάω το κεφάλι? Πώς γίνεται να μην κουνάω το κεφάλι? Όταν το ίδιο κόμμα που αυτή τη στιγμή χρωστάει 500 εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες δεν έχει έρθει ούτε ένα μέτρο αναγκαστικής κατάσχεσης εναντίον της. Και τη στιγμή ψηφίζει νόμους για να βγάζει τα σπίτια του Κοσμάκη στον πληστηριασμό και έχουμε 1.500 πληστηριασμούς ημερησίως σπιτιών στη χώρα μας, πώς να μην κουνάω το κεφάλι? Άρα, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική δύναμη που τολμά, εμείς καταθέσαμε μια πρόταση νόμου προχθές. Η πρόταση νόμου που έχει να κάνει με τον τρόπο διευθέτησης του ειδικού χρέους, και αν θα αφήσουμε τα κοράκια, το σέρβις και το φαλτς να εκπληστηριάζουν τις περιουσίες των συμπολιτών μας, για να έχουν αυτή τη στιγμή, τη μία στιγμή που η ελληνική κοινωνία έχει 300.000, έχει σοβαρό πρόβλημα στέγης. Σοβαρότατο πρόβλημα στέγης. Και έχουμε τους ίδιους με μαϊμού εταιρείες, με ΙΚΕ, με μονοπρόσωπες ΙΚΕ στις τάξεις με εταιρικό κεφάλαιο των 1.000 ευρώ να διαχειρίζονται 300.000 ακίνητα στη χώρα μας. 300.000 σπίτια, τι ασύ, που έχουμε πρόβλημα στέγη.
1: Πώς θα βρείτε τα φαντς?
4: Πότε ξεκίνησε το πρώτο φαντς να δουλεύει στην Ελλάδα, κύριε Καπουλάκη?
1: Και το δεύτερο και το τρίτο.
4: Πότε ξεκίνησε το πρώτο φαντς να ξεδουλεύει? Ποια χρονιά?
1: Δεν θυμάμαι.
4: Δεν είναι το 2003.
1: Okay, okay.
4: Η διαχείριση ιδιωτικού χρέους πότε δεν έγινε με το σχέδιο Ηρακλής? Ποιος έδωσε 20 δισεκατομμύρια ευρώ εγγύηση του ελληνικού δημοσίου στα φαντς για να διαχειρίζονται τα δάνεια? Τα έδωσε η Νέα Δημοκρατία με το σχέδιο Ηρακλής.
1: Δεν είχατε μετά εσείς, τα τσασκίσατε.
4: Όχι, λέω, το 2021 έγινε αυτό, κύριε Καμπουράκη. Το σχέδιο Ηρακλής εφαρμόστηκε το 2021. Ο πτωχευτικός νόμος στα Ικούρα Μητσοτάκη.
1: Εγώ θυμάμαι και επί Τσίπρα ότι τα φας αρώνανε. Επί Τσίπρα. Επιστηριάζαν του Κοσμάκη τα.
4: Λοιπόν, επί ΣΥΡΙΖΑ θα
1: λέτε. Τα
4: κύριε Καμπουράκη, επί ΣΥΡΙΖΑ.
1: Οι εταιρείες παίρναν τηλέφωνο και
4: να απαντήσω. Να απαντήσω. Ωραία, πάμε. Θέλω να μου πείτε έστω και έναν πληστηριασμό πρώτης κατοικίας, λαϊκής κατοικίας που έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Έναν. Έναν. Ούτε έναν.
1: Χιλιάδες.
4: Ούτε ένας.
1: Χιλιάδες.
4: Ούτε ένας.
1: Χιλιάδες.
4: Πληστηριασμός πρώτης κατοικίας επί ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε ούτε ένας, και σας προκαλώ να μου πείτε ένα στοιχείο.
1: Από την πρώτη μέρα που πήραν τα φας τα δάνεια των τραπεζών,
4: πληστηριασμός, κύριε Καμπουράκη, Πληστηριασμός πρώτης κατοικίας υπήρχε μέχρι το 2021 με τον νόμο Σταθάκη και μετά με τον νόμο Φλαμπουράκη που ήταν η συνέχεια του νόμου Κατσέλη. Δεν έγινε ούτε ένας πληστηριασμός λαϊκής κατοικίας. Ούτε ένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας, ούτε ένας. Και έχετε η Νέα Δημοκρατία το 2021 με τον πτωχευτικό νόμο. Και τι έφερε? Έφερε κατήργηση οποιαδήποτε προστασία πρώτης κατοικίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μηχανισμό, τον εξοδικαστικό, ο οποίος δεν εφαρμόζεται. Ευάλωτοι εφηλέτες βγαίνουν τα σπίτια τους στον πληστηριασμό. Και έχουμε τις προσαυξήσεις του ελληνικού δημοσίου να τρέχουν με 15%.
1: Τώρα δηλαδή μας λέτε,
4: Άρα εμείς καταθέσαμε.
1: Ότι οι πληστηριασμοί ξεκίνησαν το 19.
4: Όχι, λέω ότι οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας ήταν το 21.
1: Εγώ θυμάμαι τον Λαφαζάνη να είναι πίσω από τους κλούβες σας.
4: Εντάξει. Λέω, όποιος θέλει να μου βγάλει ένα στοιχείο πληστηριασμού πρώτης κατοικίας επί ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε ένα δεν θα βρείτε. Πρώτης κατοικίας, κύριας κατοικίας, λαϊκής κοινωνίας, του λαϊκού κοσμάκη, δεν θα βρείτε ούτε έναν.
1: Λοιπόν, πάμε και στην κυρία Αντωνόπουλο.
4: Για να το κλείσω όμως. Ναι. Για το κλείσω. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή, από εδώ και πέρα και μέχρι τις εκλογές και με εφαλτήριο τη ΔΕΘ, θα αποτυπωθούν ότι στη χώρα μας υπάρχουν δύο πολιτικά σχέδια. Ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο εναγκαλίζεται το δημοσιονομικό κανόνα, αφήνει τη ΔΕΗ, τα ΕΛΠΕ, τις τράπεζες να κάνουν στα χέρια των ιδιωτών, και ένα άλλο πολιτικό σχέδιο το οποίο έχει να κάνει με ριζοσπαστικές ρήξεις, το οποίο θα βελτιώνει την αλλαγή του καθημερινού των πολιτών. Αυτό το ριζοσπαστικό σχέδιο το καταθέσουμε εμείς και θα το καταθέσουμε την Παρασκευή.
1: Θα κρατικοποιήσετε και τα ΕΛΠΕ και τη ΔΕΗ.
4: Γιατί θα τα δώσω Μητσοτάκη σε έναν πινακίου φακή στα ΕΛΠΕ και το μάζει με το ΕΛΠΕ. Και πόσο είχε δίλυση, κύριε Καμπουράκη, πόσο είχε δίλυση το κέντρο δίλυσης. Είχε 7 και 8 ευρώ. Θα έχω το management. Το management και τη ΔΕΗ και δημόσια τράπεζα.
1: Ξαναγύρισαμε τώρα.
4: Όχι. Εδώ έχει να κάνει με δύο ιδεολογικές μετατοπίσεις. Από τη μία πλευρά είμαστε εμείς που λέμε ότι χρειάζεται άλλο πολιτικό μείγμα και είναι οι πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν το ίδιο δημοσιονομικό μείγμα. Πρέπει να αποφασίσουμε.
1: Εντάξει, okay. Κύριε Αντωνοπούλου, λοιπόν, εδώ τώρα σας βγαίνει από τα αριστερά πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Εμείς είμαστε αριστερά, δεν βγαίνουμε σε κανένα αριστερά.
1: Πώς?
4: Δεν βγαίνουμε σε κανένα. Δεν
1: άμα μου λες ότι τα ελληνικά πετρέλα και τη ΔΕΗ θα τα κρατικοποιήσει πάλι. Πράγμα που δεν το έλεγε 10 χρόνια, τώρα ξαφνικά.
4: Όχι, το έλεγα και το εφάρμοζα. Η ΔΕΗ ήταν δημόσια επί ΣΥΡΙΖΑ. Τα ΕΛΠΕ είχαν δημόσιο management. Η Εθνική Τράπεζα είχε δημόσιο χαρακτήρα.
1: Είχαν πάει περίφημα τα αποτελέσματα.
4: Πολύ περίφημα. Πολύ περίφημα. Ούτε ένα σπίτι δεν είχε ρεύμα. Δεν κοβόταν ρεύμα, κύριε Καμπουράκη, ούτε σε ένα σπίτι. Εντάξει, και αυτή τη στιγμή έχουμε 3 δισεκατομμύρια λιγμένους λογαριασμούς η ΔΕΗ.
2: Πάμε και στην κυρία Αντωνοπούλου.
1: Τώρα εσάς κάνατε δύο φάλτσες, συγγνώμη. Επικοινωνιακά. Βγήκε ο Τσίπρας, είπε το όραμά του, είπε το αυτό. Μετά βγήκε αυτή η ιστορία με τις στηρίδες και μετά το άλλο, οι πολλαπλασιασμοί που ήταν διαίρεση κτλ. Και σας τα κάνανε μπάχαλο.
5: Λοιπόν, πάμε. Mm. Πάμε να πούμε δύο πράγματα. Υπάρχει μία συζήτηση η οποία αφορά το παρελθόν. Υπάρχει μία συζήτηση η οποία από προέρχεται από το γεγονός ότι ισορρεύτηκαν στα ελληνικά ταμεία πάρα πολλά χρήματα από την Ευρώπη, τα οποία δεν φτάσανε ποτέ στους πολίτες. Έχουμε λοιπόν ένα διωγγωμένο πρόβλημα ακρίβειας, ένα διωγγωμένο πρόβλημα στεγαστικού. Και μια αναξιοπιστία και μια αίσθηση των ανθρώπων ότι υπάρχει μια διαφθορά η οποία πιάνει κάθε μικρό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Και ερχόμαστε πριν την Τετάρτη, λίγες μέρες πριν, στην Θεσσαλονίκη και λέμε το εξής. Ότι εμείς έχουμε ένα συνολικά άλλο όραμα για τον τόπο. Παράγουμε περισσότερο, διανέμουμε δικαιότερα, φορολογούμε δηλαδή και διανέμουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Ένα σχέδιο τετραετίας, το οποίο καθόλου θεωρεί, θα είμαι πολύ, πολύ αυστηρή. Θα είμαι πολύ συγκεκριμένη, με συγχωρείτε. Και αυστηρή επίσης. Αυστηρή που πρέπει να είμαστε αυστηροί με έναν τρόπο σε δύο πράγματα. Από τη μία, ότι πρέπει να αισθάνονται ασφάλεια οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες επιχειρηματίες, η μικρομεσαία και μεσαία επιχειρηματικότητα, ότι θα έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για να μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό λοιπόν χρειάζεται, αυτή η ασφάλεια προκύπτει από ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, σφιχτό, απόλυτα κοστολογημένο. Που άλλο πρέπει να είμαστε αυστηροί στο γεγονός ότι ναι, χρειαζόμαστε δικαιότερη φορολόγηση. Ξέρετε κύριε Καμπουράκη, μείνατε όπως σωστά είπατε σε δύο γλωσσικά τοπήματα. Να πούμε την αλήθεια όμως. Έχουμε βάλει ένα θέμα περιουσιολογίου. Αυτή τη στιγμή τα φορολογικά έσοδα του κράτους, η φορολογική πολιτική του κράτους προκύπτει από πού, ποιους ξέρουμε ακριβώς πόσα έχουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Είναι οι μοναδικές ομάδες που ξέρουμε ακριβώς, δηλαδή εγώ είμαι μισθωτή δημοσίου, στο πανεπιστήμιο, δεν χρειάζεται από κάτω στο λογιστή. Βγαίνουν κατευθείαν τα έσοδά μου, τι παίρνω και τι ξοδεύω. Είναι κατευθείαν. Ένα ολόκληρο φορολογικό σύστημα φτιάχνεται χωρίς περιουσιολόγιο. Η ΑΔΕ δηλαδή δεν γνωρίζει τα στοιχεία ώστε να μπορεί να διανύμει δικαιότερα. Στο μικρομεσαίο του κάνει πρέπει να προκαταβάλει το φόρο. Μη έχοντας δηλαδή λειτουργήσει, μη έχοντας εισπράξει, προκαταβάλει φόρο. Τέρμα αυτό το μέτρο. Δεν μπορεί να υπάρχει πια αυτό το μέτρο. Η προκαταβολή φόρου σε ατομικές επιχειρήσεις. Έχουμε από την άλλη ζητήματα με το τέλος. Με το τέλος επιδεύματος. Δεν πρέπει να καταργηθεί επιτέλους. Τέλος λοιπόν και αυτό. Τι άλλο λέμε. Διπλασιασμός έκπτωσης φόρου στις οικογένειες με παιδιά.
1: Όλα πρέπει να καταργηθούν.
5: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Όλα πρέπει να καταργηθούν.
5: Όχι, όλα δεν καταργηθούν όλοι. Όχι.
1: Είναι άδικα. Θέμα είναι τι μπορούμε να καταργηθούμε.
5: Θα σας απαντήσω. Μπορούμε να αυξήσουμε ορθολογικά τη φορολογία στα παίγνια. Στα τυχερά παιχνίδια. Στον τζόγο.
1: Ναι.
5: Ο οποίος πλήττει και κοινωνικά το δούμε σε διάφορα σημεία. Πάμε παρακάτω.
1: Μάθω, δεν μας είπατε για τον τζόγο.
5: Εγώ σας λέω στο πρόγραμμά μας. Λέμε αύξηση στους μισθούς 500 ευρώ μέσα τετραετία. Είμαι ακριβής. Δεν θέλω να λέω πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. 500 ευρώ λοιπόν στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Αν πας μέχρι το ΚΑΤ που είναι απέναντί μας, στο Σουσμανόγλου που είναι επίσης απέναντί μας, θα δεις νοσηλεύτριες οι οποίες οι γυναίκες έχουν και άντρες, οι οποίες έχουν πτυχία μεταπτυχιακά και αμείβονται με ελάχιστα χρήματα όταν πρέπει να βγάλουν φοβερές βάρδιες. 500 λοιπόν μεσοσταθμική αύξηση.
1: Ναι, αλλά εδώ δεν μπορεί να συνοηθείτε πόσο κοστίζει τον καθένα.
5: Από ό,τι βλέπετε, σας απαντάω. 300 ευρώ αύξηση στους εκπαιδευτικούς μας όλων των βαθμίδων. Άρα λοιπόν τι κάνουμε, θα φορολογηθούν κάποια πράγματα με ένα νουνεχή τρόπο παραπάνω για να υπάρξουν και τα έσοδα. Θα αυξήσουμε την πίτα, παράγουμε περισσότερο. Για μένα, ξέρετε, και ως οικονομική, δηλαδή με αυτό που κάνω στο Πανεπιστήμιο, που διδάσκω οικονομική πολιτική, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο,
1: μάλιστα,
5: το οποίο θα έχει έλεγχο, στόχους και αξιολόγηση, ναι, η οποία θα προκύπτει, όχι γενικά και όρεστα, έχω ένα φίλο που θέλει να επενδύσει, με σχέδιο, με συγκεκριμένο τρόπο να αναπτυχθούμε τι θέλουμε, τι αποτύπωμα θα έχει κοινωνικό. Μάλιστα. Άρα παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα. Ε? Δεν μπορεί η οικογένεια που έχει δύο παιδιά να μην έχει παραπάνω εκτός υφόρου.
1: Και να έχουμε θέμα στον μια κουβέντα.
5: Και ζούμε, συγγνώμη κύριε Κερίδη, δεν σας κλέβω το χρόνο, έχουμε πολύ καλή επικοινωνία συνήθως. Ζούμε καλύτερα. Πρέπει επιτέλους ο τόπος να πάρει πάνω του τις δυνατότητες που έχει, να τις χρησιμοποιήσει.
1: Ωραία. Πόσο περιμένετε
5: και να ζήσουμε
1: πόσο
5: καλύτερα.
1: Πόσο περιμένετε να ανέβει πάνω το κόμμα σας μετά από αυτές τις εξαγγελίες.
5: Εγώ περιμένω, κύριε Καμπουράκη, το εξής. Περιμένω ο ελληνικός λαός να πιστέψει ότι μπορεί και πάλι να πατήσει στα πόδια του με αυτοπεποίθηση. Αυτό νομίζω.
1: Καλά, αυτά γενικά τώρα. Πόσο περιμένετε να ανέβετε, ρε παιδί μου.
5: Αυτό είναι το συγκεκριμένο.
1: Αυτό είναι το συγκεκριμένο.
5: Αυτό είναι το συγκεκριμένο.
1: Δημήτρη, μια κουβέντα εσάς. Μια κουβέντα εσάς.
0: Κοιτάξτε.
1: Σου την πέσαν όλοι, πες και εσύ μια κουβέντα.
0: Στην εποχή των κρυπτονομισμάτων, η Ελλάς μπουρδουκλώνεται στο περιουσιολόγιο και στις θηρίδες των Ελλήνων
5: κύριε
0: πολιτών.
5: Κύριε Κερίδη, ψηφίσα το περιουσιολόγιο, δεν το κάνατε πράξη.
0: Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε δε.
5: Το ψηφίσατε το περιουσιολόγιο.
0: Διότι στη ΔΕΗ τα χρέη το 19 των ιδιωτών ήταν 3 δις.
5: Το ψηφίσατε.
0: Οι ζημιές της ΔΕΗ ήταν 1 δις. Η ΔΕΗ είχε παραδοθεί από τον Αλέξη Τσίπρα στους ιδιώτες ανταγωνιστές.
5: Κύριε Κερίδη,
3: εδώ έχουμε όλοι μέσα από τις δημοκρατίες. Θα στήριξε το μηχανισμό για τη φορολόγηση των υπερκερδών.
0: Και πουλούσε. Ρε παιδιά, να μιλήσω κι εγώ.
3: Θα στηρίξετε κάτι τέτοιο. Ένα μηχανισμό
0: θα σας πω αμέσως,
3: για αυτούς που κερδοσκοπούν.
0: Αλλά πρέπει και το 40% να ακουστεί. Ακούστηκε το 3, ακούστηκε το 13, να ακουστεί και το 40.
3: Σας έλα μια
1: πίστα. Αυτό το λαζονικό υφάκι θα σας το πιστέψει ο ελληνικός λαός στο επόμενο χρονικό διάστημα στις εκλογές.
3: Πάντως,
1: αυτό το λαζονικό υφάκι.
0: Θα σας το πιστέψει, κύριε Μπουλέκο. Αλλά δεν το λέω με αλαζονία. Το λέω διότι.
1: Από αλαζονία το λέτε.
6: Λοιπόν, εντάξει.
1: Από αλαζονία το λέτε. Παίζετε το παιχνίδι των συμφερόντων. Βγάζετε τα σπιτάκια του Κοσμάκη στο πληστηριασμό.
0: Όχι,
1: πρόταση δεν έχετε. Και έχετε και αλαζονία.
2: Να σας ευχαριστήσω.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι χρήσιμος για δύο λόγους. Πρώτον, για να μας θυμίζει, δηλαδή αυτό το 3% που έχει απομείνει, για να μας θυμίζει τι περάσαμε. Και δεύτερον, για να μπορεί...
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια που εσείς καταστρέψατε τη χώρα, κύριε Κερίδη.
3: Επιλέγετε,
4: καταστρέψατε τη χώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ την έφερε.
2: Πρέπει να ολοκληρώσουμε και να ζητήσουμε πάρα πολύ.
5: Ένα αρχίσατε το περιφερειολόγιο θα μου απαντήσετε.
2: Δεν είναι εδώ και κύριο Κερίδη.
0: Θα πρέπει θέλω να σας απαντήσω αν νομίζετε.
5: Μα μου λέτε και το νομίσματα, λοιπόν, μετά το ψηφίσατε. Γιατί δεν το κάνατε πράγμα.
0: Όλα. Ναι. Δώστε μου μισό λεπτό.
2: Δεν έχουμε άλλο
0: σας χρόνο. Σας λέω ότι παραλάβαμε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Εντάξει. Διαλυμένο το 19.
4: Εσείς τον διαλύσατε.
2: Εσείς τον διαλύσατε,
4: κύριε Κερίδη.
0: Παραλάβαμε.
2: Εσείς τον διαλύσατε.
5: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
4: Είναι αντικειμενικό. Ποιο κούρεμα καταθέσω. Ποιο κούρεμα καταθέσω το 19. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Κερίδη. 37 δισεκατομμύρια βρήκατε από θεματικά στα ταμεία του δημοσίου και μια χώρα που την πτωχεύσατε εσείς. Και θα μας πείτε ότι είχατε κούρεμα καταθέσεων το 19.
0: Η τράπεζα πήρε.
4: Πληρώσατε δύο και ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και σήμερα παίζετε το παιχνίδι των τραπεζών. Να μας πείτε πώς θα πληρώσετε τα 500 εκατομμύρια που χρωστάτε.
0: Θα τα ξαναπούμε με μεγαλύτερη ειλικρίνεια και σοβαρότητα.
4: Απόλυτη σοβαρότητα. Εσείς δεν είστε σοβαροί.
2: Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, σας ευχαριστούμε.
0: Είστε χρήσιμος στον Αλέξη Τσίπρα για να έχει.
4: Μην φοβάστε, εμείς είμαστε χρήσιμοι στο ελληνικό λαό.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Χρήσιμοι στο ελληνικό λαό είμαστε.
0: Θέλει τον Πολάκη. Θέλει τον Πολάκη.
4: Κύριε Κερίδη, εμείς είμαστε χρήσιμοι στο ελληνικό λαό.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
4: Find the gun before somebody else gets shot.
5: You stay out of the way.
4: Price, drop it!
5: Price, look out! You're under arrest.
4: For what? Back off or jump! Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
6: The Rookies.
7: Tell me it's not true. See you, right?
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Επιστρέφω δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: I can't even die right.
3: We obviously have mutual control over our body.
4: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
5: Everybody's gonna be real disappointed.
4: No!
6: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right.
7: No, you have no right.
8: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
9: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πώς φάνηκε η Ίνα,
1: Δεν την εγνώριζα την κυρία. Μου είπανε ότι είναι μάλιστα από τη Ρουμανία.
0: Από τη Ρουμανία τώρα πήγαμε.
1: Δηλαδή όλα τα Βαλκάνια θα τα μάθουμε.
0: Θα σου βάλουμε και Βουλγαρία, άμα θέλεις μετά.
1: Βάλε και Βουλγαρία.
0: Άμα τις προτιμάς δηλαδή.
1: Σκοπιανούς, βάλε Σέρβες, βάλε Αλβανίδες, βάλε. Οι άλλοι ήταν. Η Ντουαλίπα δεν ήταν Αλβανίδα.
0: Τι να έμαθες και την Ντουαλίπα.
1: Πιάσαμε Βαλκάνια, κατάλαβες.
0: Λοιπόν, εντάξει. Εγώ θέλω να σε πάω τώρα αλλού όμως.
1: Να με πας.
0: Συνδυάζεται χριστουγεννιάτικο δέντρο και μπάνιο.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Γεια κύριε εδώ.
1: Τι κάνανε.
0: Στολίσαν.
1: Στολίσαν το σκάφος τους.
0: Καλά Χριστούγεννα.
1: Ναι, πως είναι στην Αυστραλία, ρε.
0: Όχι, βρε, εδώ είναι. Σύμβωτα. Έχουν βάλει
1: είναι.
0: Και την τοποθεσία.
1: Ασύμβωτα είναι.
0: Τώρα δεν είναι 115 μέρες, είναι 110 μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Α, 115 μέχρι τα Χριστούγεννα και στολίσανε.
0: Είναι από αυτούς τους χειμωνάκηδες που βιάζονται.
1: Άκου εδώ, γλυκιά μου. Άμα είσαι σκαφάτος και δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις. Κατάλαβες. Κάτσε για σχολές με τις βλακίες, συγγνώμη τώρα για την έκφραση, αλλά...
0: Και το είδες κανονικό χριστουγεννιάτικο δέντρο.
1: Ναι, εντάξει. Οκ.
0: Εντάξει. Βιάζονται.
1: Βιάζονται.
0: Και εμείς βιαζόμαστε να ακούσουμε τη Μαρία Σβόλ, να δούμε τι θεματάκια μας έχει φέρει. Ωραία.
2: Έβλεπα τώρα τα Χριστούγεννα.
0: Νωρίς έβω να στολίζεις και εσύ νωρίς.
2: Όχι.
1: Το σκάφος κοίταγε.
0: Το σκάφος.
1: Το σκάφος κοίταγε. Άστα τώρα αυτά.
2: Θα ήταν ωραία να είμαστε τώρα σε ένα σκάφος να κάνουμε τις μπουκιές μας.
1: Πάνω στο σκάφος. Το σκάφος κοιτάμε. Ναι.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον γνωστό σε όλους μας χάρτη Mercator, ο οποίος υπάρχει εδώ και περίπου 500 χρόνια.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ωστόσο, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες και κάποιες αστοχίες, θα μπορούσαμε να πούμε, καθώς στο χάρτη όσο πιο κοντά βρίσκεται μια περιοχή στους πόλους, τόσο μεγαλύτερη φαίνεται. Ενώ όσο πιο κοντά είναι στον Ισημερινό, τόσο μικρότερη φαίνεται.
1: Ο
2: ΟΗΕ ψήφισε την πρόταση για τη νέα απεικόνηση του πλανήτη. Για παράδειγμα, για να δούμε αυτή τη διαφορά που έλεγα πριν με το πόσο μικρό ή μεγάλο φαίνεται μια περιοχή, η Αφρική και η Γροιλανδία στον χάρτη μοιάζουν σχεδόν ίδια σε μέγεθος, ενώ στην πραγματικότητα η Αφρική είναι 14 φορές μεγαλύτερη. Υπάρχει και σχετικό βίντεο για να δούμε ακριβώς τις διαφορές. Δεν ξέρω αν το έχουμε αυτό το βίντεο.
1: Να τώρα, παιδε, με το... Κανονικά
2: φαίνεται.
1: Η Αφρική είναι αυτή.
2: Ακριβώς.
1: Και η Γροιλανδία είναι τούτη εδώ.
2: Ακριβώς. Είναι 14
1: μεγαλύτερες.
2: Όμοιες. Ενώ στο χάρτη φαίνονται ίδιες.
1: Τεράστιε.
2: Γι' αυτό στο καινούριο χάρτη θα προσπαθούσε να αποτυπώσουμε μεγαλύτερη ακρίβεια τις διαφορές αυτές.
1: Θα μεγαλώσουμε, εμείς θα γίνουμε τεράστιοι. Η Κρήτη θα γίνει τριπλή.
0: Η Κρήτη έτσι κι αλλιώς είναι νομίζω.
1: Ναι, αλλά πρέπει και στο χάρτη να εμφανιστεί αυτό.
0: Κάποια στιγμή θα το δούμε.
1: Πώς, αϊντε.
0: Και τι άλλο έχουμε.
2: Λοιπόν, το USS Abraham Lincoln είναι ένα τεράστιο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το οποίο έφτασε στην Ταϊλάνδη και όλοι παρατήρησαν το πόσο σκουριασμένο είναι. Ορίστε.
0: Όντως, δεν κάνουν...
1: Το γάλι έχει.
2: Ναι, το συγκεκριμένο αεροπλανοφόρο ήταν για 286 μέρες στη θάλασσα.
1: Ένα χρόνο σχεδόν.
2: Ακριβώς, περίπου 9 μήνες. Και οι ειδικοί λένε ότι είναι λόγω της πολυμήνης παραμονής του στη θάλασσα και λόγω της... του αλατιού που έχει θάλασσα.
1: Κοίτα, εδώ, χάλι,
2: και των συνεχών επιχειρήσεων.
1: Μιλάμε μια τεράστια τώρα μονάδα.
2: Ακριβώς. Έχει πάνω 5.000
1: άτομα. Έχουν επαναστατήσει ναύτες μέσα.
0: Αυτό θα πρέπει να συντηρηθεί.
1: Θέλουν να βγουν έξω.
2: Ναι, γιατί δεν μπορούσαν τόσο καιρό να είναι κλεισμένοι μέσα.
1: Δεν είναι, φαντάρινε. Δεν έχει θάμπες, δεν θάμπες.
0: Αυτό σου λέω, αλλά...
1: Λοιπόν, το μαύρο το γάλι έχει δηλαδή. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι, και λόγω αυτών των συνθήκων, λόγω του τόσου πολυπληθυσμού...
1: Φοβηθήκαν ότι θα στασιάσει το
2: ναι, πλήρωμα. Ναι, ακριβώς αυτό.
1: Δηλαδή 5.000 νοματέοι μέσα σε ένα μικρό χώρο. Μικρό χώρο για
2: με πάνω με στρατιωτικό εξοπλισμό.
1: Είσαι καλά τώρα. Αλλά κοίταξε, εξωτερικά δεν το είχα φανταστεί ότι μπορεί να γίνει τόσο.
0: Ναι,
1: δηλαδή αυτά τα συντηρούν διαρκώς.
2: Σαν να είναι πολύ παραμελημένο.
0: Έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου το συγκεκριμένο.
1: Μιλάμε για ένα από τα πιο ισχυρά αεροπλανοφόρα, μια στρατιωτική μονάδα στον κόσμο. Εντάξει, Μαρία, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν.
0: Για να πάμε και προς Θεσσαλονίκη μεριά.
1: Για να μιλήσουμε.
0: Να δούμε.
1: Με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Νίκο Ταχιάο.
0: Καλή σας
1: καλημέρα,
0: ημέρα.
1: Καλημέρα, Υπουργέ μου, τι κάνεις.
3: Καλημέρα και από μένα. Τι να κάνω, άκουγα αυτά τα ωραία τώρα για την μερκατορική προβολή. Θα σας κάνω μια παρατήρηση.
1: Ναι.
3: Για να δείτε πώς τα τεχνικά συστήματα δεν είναι αμυγός τεχνικά, ενώ φαίνονται τέτοια. Αυτή είναι μια υπόθεση, είναι το επάγγελμά μου, όπως ξέρετε, τοπογράφος μηχανικός είμαι.
1: Βεβαίως.
3: Που κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Και ξέρετε γιατί σήμερα γίνεται αυτή η αλλαγή. Γιατί είναι μια ατζέντα που αφορά Το θέμα της αποικιοκρατίας. Θεωρούν ότι η Αφρική σκοπίμως μειωνόταν σε μέγεθος έναντι της Ευρώπης ως προϊόν της αποικιοκρατίας και για να δείξει την ευρωπαϊκή υπεροχή. Βλέπετε λοιπόν ότι η ατζέντα στον κόσμο σιγά σιγά αλλάζει και επικρατούν απόψεις οι οποίες μέχρι σήμερα δεν μας ήταν πολύ γνωστές ή πολύ οικίες.
1: Ναι, σωστό.
3: Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του πώς αλλάζει ο κόσμος.
1: Αλήθεια. Λοιπόν, για πες μας τώρα και πώς αλλάζει η Θεσσαλονίκη, μια και
0: Θεσσαλονικιός εσύ. Εσείς βρίσκεστε στη Διεθνή Έκθεση από ό,τι βλέπουμε. Δεν ξέρω, πήγατε με το μετρό?
3: Όχι, δεν με βολεύει γιατί δεν είναι το σπίτι μου στη γραμμή του μετρό. Θέλω να είμαι ειλικρινής, αλλά με το μετρό πηγαίνω πάρα πολύ συχνά γιατί μου αρέσει να το επισκεπτώ, με το χαίρομαι. Είναι ο πολιτισμός στην πόλη μας αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι το ίδιο το πλέον το έχουν ανακαλύψει και οι κάτοικοι της Καλαμαριάς. Είναι μια εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική δουλειά, σας το έχω ξαναπεί. Είναι ένα κέντημα κάτω από την πόλη. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά και στο σχεδιασμό που. Να μην ξεχνάμε ότι ανατρέχει και αυτός στις αρχές δεκαετίας του 2000, αλλά και στην κατασκευή. Πραγματικά, ειδικά στη Καλαμαριά, ο Άκτορ έχει γράψει ιστορία. Είναι ένα εξαιρετικό έργο. Ένα έργο για το οποίο η πόλη καμαρώνει.
1: Κοίταξε τώρα, Υπουργέ μου.
3: Και νομίζω ότι οι επισκέπτες της Θεσσαλονίκης, γιατί άκουσα πολλούς, θέλουν να πάνε το δουν.
1: Ναι. Από τη στιγμή που πάει το μετρό, κατευθείαν το υιοθετούν. Όποιον βολεύει, το υιοθετεί αμέσως. Επί τόπου. Στο δευτερόλεπτο, δεν υπάρχει τώρα
0: περίπτωση.
3: Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα.
1: Ναι.
3: Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην Θεσσαλονίκη. Ποια είναι αυτή? Το μετρό είναι αυτόματο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που όταν μπροστά δεν βλέπουν οδηγό, αλλά βλέπουν μόνο ένα τζάμι και τη σύραγγα. Έχουν κάποιους ενδιασμούς. Το ξεπερνάνε σιγά σιγά. Σας λέω ότι αυτό είναι ασφαλέστερο από κάθε άλλη εκδοχή του μετρό.
1: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, επειδή κάναμε και μια βόλτα πάνω, εγώ δηλαδή έκανα μια βόλτα και είδα πράγματα. Καταρχήν να σου πω ότι είδα μεγάλη διαφορά στο θέμα των λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη. Έχουν μπει τα ηλεκτρικά αυτά.
3: Ναι,
1: τα οποία είναι.
3: Η Θεσσαλονίκη σε σχέση με την αναβάθμιση. Τα λεωφορεία τα οποία έχουν αλλάξει.
1: Ναι.
3: Τα λεωφορεία τα οποία έχουν αλλάξει στην πόλη είναι πολύ περισσότερα από αυτά που έχουν αλλάξει στην Αθήνα. Αναλογικά με τα μεγέθη. Κυκλοφορούν πάρα πολλά ηλεκτρικά λεωφορεία. Υπάρχει μια πολύ καλή αυτή τη στιγμή αντιμετώπιση του επιβατικού κοινού στα λεωφορεία. Εκείνο που έχει σημασία τώρα είναι η αναδιάταξη των λεωφορειακών γραμμών, η οποία πρέπει να έρθει και να πέσει πάνω στο μητροπολιτικό μέσο, που είναι το μετρό.
1: Ναι.
3: Αυτό δεν είναι πολύ εύκολη άσκηση όσο ακούγεται, και δεν είναι εύκολη άσκηση γιατί ο άλλος δεν με του άρεσε το μετρό, λέει πάω με το μετρό, αλλά δεν θέλει και να ξεκουνηθεί και να κάνει μια μετεπιβίβαση ή να περπατήσει 5 μέτρα παραπάνω. Σιγά σιγά θα το συνηθίσουμε κι εμείς, όπως το έχει συνηθίσει και η Αθήνα, και το ξέρετε πολύ καλά. Στην Αθήνα υπάρχουν άνθρωποι που αλλάζουν και 3 και 4 μέσα την ημέρα για να μπορέσουν να πάνε στις δουλειές.
1: Ναι, αλλά η Θεσσαλονίκη, καλό να μην γίνει έτσι τώρα, αλλάζει 2 και 3 και 4 μέσα, ρε παιδί μου.
3: Δεν θα γίνει έτσι, αλλά ένα λεωφορείο και ένα μετρό δεν είναι και τόσο τραγικό.
1: Πάντως,
3: δεν είναι καθόλου τραγικό. Ειδικά σε περιοχές που είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξυπηρετηθούν με το μετρό. Εάν και το μεγάλο στίχημα με το μετρό ποιο είναι, να βγάλουμε τα αυτοκίνητα έξω από την πόλη, να μην κατεβαίνουν στο κέντρο. Η Θεσσαλονίκη είναι μονοκεντρική. Δεν έχει πολλά κέντρα όπως έχει η Αθήνα. Δεύτερον, ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ στενή στο κέντρο της. Κατά συνέπεια, είναι 3 δρόμοι που εξυπηρετούν την πόλη. Τα αυτοκίνητα πρέπει να φύγουν από εκεί. Και τα λεωφορεία πρέπει να φύγουν από εκεί. Πρέπει να μειωθούν οι λεωφοριακές γραμμές. Αυτό είναι μια άσκηση που δεν αφορά μονάχα τις δημόσιες αρχές, γιατί θέλει και συνένεση. Αφορά επίσης και το πώς ο κόσμος θα αφομοιώσει αυτή την αλλαγή.
0: Πρέπει να αλλάξουμε λίγο την κουλτούρα μας. Αυτό που κάνουμε δηλαδή στο εξωτερικό.
3: Πρέπει να αποβάλει το μοτίβο των μετακινήσεών του, να αλλάξει την κουλτούρα. Ο Θεσσαλονικιός, όταν βρίσκεται στην Αθήνα και βλέπει τους χρόνους μετακίνησης στην Αθήνα, πέφτει από τα σύννεφα, διότι δεν έχει συνηθίσει τους ίδιους χρόνους.
1: Τρελαίνεται, ναι, ναι.
3: Για τον Θεσσαλονικιό τα 20 λεπτά είναι πολλά. Για τον Αθηναίο είναι. Πετάχουμε μέχρι τη γωνία.
1: Ναι, βέβαια. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ, επειδή τους ταξιτζίδες ρωτώ, που είναι και δύσκολο κοινό. Λοιπόν, λέω με το flyover τι γίνεται, ρε παιδιά. Ενώ στην αρχή ήταν όλη μια μουρμούρα, μια. Τώρα επειδή το βλέπουν να προχωράει. Έχουν αλλάξει άποψη. Σου λέει εντάξει, τελειώνει ρε παιδί, ταλαιπωρηθήκαμε.
3: Μολονότι και σε προσωπικό. Μολονότι και σε προσωπικό επίπεδο τα είχα ακούσει στην αρχή και χρειάστηκε να δώσω μεγάλο αγώνα για να υποστηρίξω το έργο. Ακόμα και απέναντι στις δημόσιες αρχές, δηλαδή στις αρχές τις τοπικές. Πρέπει να πω ότι σήμερα οι πάντες έχουν εξοικειωθεί με το γεγονός ότι περνά από ένα δρόμο και κάθε μέρα βλέπουν ένα διαφορετικό εργοτάξιο. Κάθε μέρα αλλάζει ο δρόμος, αλλάζει μορφή. Βλέπουν ότι είναι ένα πράγμα που τρέχει, είναι ένα έργο που τρέχει. Είναι ένα έργο το οποίο πάει ταχύτατα. Λοιπόν, αυτό αναγκαστικά μετριάζει τις όποιες αντιρρήσεις και την όποια αναστάτωση. Καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι ένα έργο που θα παραδοθεί. Και ο στόχος είναι να παραδοθεί το Μάιο του 2027.
1: Το Μάιο, έτσι.
3: Πάντα ήταν αυτός ο στόχος, έτσι.
1: Το Μάιο. Άρα το είναι, Μάιο.
3: Είναι πολύ δύσκολο να παραδοθεί νωρίτερα γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο έργο.
1: Ναι, ναι. Όχι, ο Μάιος πολύ νωρίς είναι, μου φαίνεται εμένα. Για τόσο μεγάλο έργο. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, εν τω μεταξύ η Θεσσαλονίκη είναι γεμάτη τουρίστες. Χιλιάδες είναι. Τρομερό πράγμα αυτό.
3: Ναι, είναι, η αλήθεια είναι ότι η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως αυτό που περιμέναμε, δηλαδή ως το επίνιο όλης της Νότιας Βαλκανικής. Πάρα πολλοί κόσμος κατεβαίνει εδώ και έρχονται και πολλοί Τούρκοι, όπως έρχονται και πάρα πολλοί Ισραηλινοί. Και ξέρετε, καμιά φορά προβληματίζομαι, λέω, είναι δυνατόν να μην ξέρουμε την ιστορία της πόλης. Με προσωπική μου πρωτοβουλία, στα μηχανήματα τα εκδοτικά των εισιτηρίων του μετρό έχουμε βάλει και τα εβραϊκά. Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι έχουμε επισκέπτες Ισραηλινούς πάρα πολλούς. Και δεύτερον, γιατί πρέπει να θυμόμαστε και την ιστορία της πόλης.
1: Yeah.
3: Και έβλεπα λοιπόν ότι υπάρχουν άνθρωποι που αντιδρούν σε αυτό. Μα αυτή είναι η ιστορία της πόλης και αυτό είναι και το μέλλον της πόλης.
1: Καλά, άστους τώρα αυτούς. Αυτός που λέει go home και τέτοια, άστους. Άστους τώρα. Δεν έχουν επίγνωση τι ήταν η Θεσσαλονίκη.
3: Ναι, προφανώς νομίζω ότι τα
1: ξεπερνάμε. Έχουν επίγνωση ότι πριν 100 χρόνια. Όταν μπήκε ο ελληνικός στρατός στη Θεσσαλονίκη, οι Εβραίοι ήταν πρώτη πληθυσμιακή ομάδα στην πόλη. Δεν έχουν επίγνωση.
3: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
3: αυτό είναι.
1: Υπουργέ μου, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έχεις να μας πεις κανένα.
3: Και εσείς το ίδιο.
1: Κάνα μέτρο, έχεις να μας πεις από τα που θα πει με Μητσοτάκη το βράδυ. Πες μας τώρα, πλησιάζει η ώρα.
3: Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα.
1: Άστε αυτά τώρα που δεν έχεις ιδέα. Καθόλου, δεν γίνεται.
3: Όχι, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα πραγματικά. Ό,τι αφορούσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τα είπε. Είπε επέκταση του μετρό στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, που είναι το υπαριθμόν 1 αυτή τη στιγμή έργο προτεραιότητα για την πόλη. Το επόμενο στάδιο του μετρό. Ένα αρθρωτό έργο. Είπε ότι αφορά το έργο. Θα προχωρήσουμε την οδική σύνδεση του λιμανιού. Ένα έργο που δεν έχει γίνει αντιληπτό, αλλά προχωρά με πολύ γρήγορου ρυθμού. Είναι ο κάθετο άξονα από τη Χαλάστρα στου Ευζώνου. Δεν έχει γίνει πολύ αντιληπτό.
1: Ναι.
3: Έργα κάνουμε ότι το κεφάλαιο υποδομές λίγο πολύ το εξαντλήσαμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, θα έλεγα ότι δεν έχω αυτή τη στιγμή εικόνα, καμία εικόνα.
1: Ας τον Πειρακάκη να τα βγάλει πέρα. Εντάξει. Έτσι. Λοιπόν,
0: εμείς καλημέρα. Ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Ναι, εικόνα να σε καλά. Και ευχαριστούμε
1: Υπουργέ,
0: πάρα πολύ.
1: Να σε καλά. Λοιπόν,
0: να πάμε τώρα λίγο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και από μένα.
1: Γεια σου, κύριε Υπουργέ. Γεια σου, κύριε Ταχιάου.
0: Να πάμε λίγο στα θέματα της καθημερινότητας, τα πιο απλά. Και στους γονείς. Γιατί είναι τώρα, μετράμε ήδη αντίστροφα και για το πρώτο κουδούνι. Οι περισσότεροι γονείς ήδη έχουν βγάλει και αυτοί χαρτί και μολύβι για να πάνε να αγοράσουν και τα σχολικά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και πέρα από το κόστος, που φυσικά μας απασχολεί, είναι και τι επιλογή τσάντας πρέπει να κάνουμε. Γιατί είναι κάτι το οποίο το αγνοούμε και βλέπουμε ότι πολλά παιδιά έχουν προβλήματα με την πλάτη
1: του. Έλα, μωρή σώπα τώρα. Υπερβολή δεν φαίνεται με αυτά.
0: Γιατί το λες υπερβολή?
1: Δεν ξέρω εγώ. Δεν είναι. Για να δούμε.
0: Τώρα θα δεις ακριβώς τι σου λέω. Ναι. Γιατί ξέρεις.
1: Πότε αλλάζουμε σχολική τσάντα?
0: Ναι. Το παιδί μεγαλώνει. Δεν μπορείς να το έχεις την ίδια τσάντα.
1: Αν επιπλέον. Τρίτη και στην πέμπτη δημοτικού, ας πούμε. Γιατί έχει μεγαλώσει.
0: Βέβαια, το παιδί ψηλώνει.
1: Όταν πιέζουν οι μάντες του ώμους ή τα παιδιά γέρνουν. Την πλάτη μπροστά.
0: Ναι, γιατί καταλαβαίνεις και εκεί πέρα ότι μάλλον και η χωρητικότητα δεν είναι σωστή. Οπότε το έχουμε φορτώσει, τραβάνε εκεί οι μάντες, οπότε είναι λίγο δύσκολο. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί και πόνο στο παιδί.
1: Συγγνώμη, δεν αλλάζει τσάντα κάθε χρόνο, διότι το παιδί θέλει καινούργια τσάντα.
0: Ναι, βρε, παιδί μου, για αισθητικούς λόγους το παιδί, για να έχει κάτι καινούργιο.
1: Αν προκαλεί πόνο σε πλάτη, αυχένα ή ώμους.
0: Ναι, εσένα δεν σου έχει τύχει, εμείς που οι γυναίκες που κουβαλάμε την τσάντα και βάζουμε όλη την πρίκα μέσα μας. Μετά το βράδυ λες, αχ, πονάει όμως. Γιατί πονάει? Γιατί έχεις βάλει τόσα πράγματα, δεν το έχεις υπολογίσει. Να, μετά τα προβλήματα. Μετά φυσικοθεραπευτεί. Να πάμε όμως να δούμε τι προτείνουν και οι ειδικοί.
1: Όσο πιο ελαφρύ είναι η τσάντα, τόσο καλύτερα.
0: Ναι, λογικό δεν είναι αυτό.
1: Αυτό το καταλαβαίνω, ναι.
0: Τα βαριά αντικείμενα πρέπει να τα βάζουμε κοντά στην πλάτη. Οπότε να διαχειριζόμαστε, να μην τραβάει.
1: Λοιπόν,
0: θα πρέπει να είναι μετά κοιμάτες.
1: Λοιπόν.
0: Έχουμε. Για τους σημάντες που λέγαμε, να είναι ρυθμιζόμενοι.
1: Ρυθμιζόμενους σημάντες.
0: Mm-hmm.
1: Όλες τις τσάντες δεν το έχουν αυτό.
0: Οι περισσότερες. Τώρα βέβαια μπορεί να είναι και τσάντα με ροδάκια, αυτές που τις πλάτη
1: και λοιπά. Ωραία, να μας τα πει εδώ πέρα. Έχουμε την κυρία Μανιώτη. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
1: Αρετή Μανιώτη, παιδίατρος.
4: Mm-hmm.
1: Ρε παιδί μου, εμείς οι παιδιόντες δεν ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα.
2: Κι όμως είναι μια πάρα πολύ συχνή ερώτηση των γονιών και είναι συχνές και οι επιπτώσεις που αντιμετωπίζουμε εμείς οι παιδίατροι στη συνέχεια της σχολικής χρονιάς. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την επιλογή της τσάντας, γιατί έχει επιπτώσεις αργότερα. Μπορεί να μας κάνει, αν δεν επιλέξουμε τη σωστή τσάντα, το σωστό μέγεθος ανάλογα με την ηλικία, τα παιδάκια μας να έχουν πόνο στον αφιένα, στον ώμο, στην πλάτη, στη μέση, να κάνει πόνο κεφάλι. Να κάνει μυρμηγκές μουδιάσματα στα χέρια, να κάνει προσωρινή αλλαγή της τάσης του σώματος. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Επειδή οπότε... το πήγε ο Δημήτρης, πάντα τα παιδιά κάθε χρόνο ζητάνε και νέα τσάντα, νέο σχέδιο κτλ. Υπάρχει κάποιο σχέδιο το οποίο είναι, ας πούμε, το ιδανικό?
2: Σχέδιο ιδανικό δεν υπάρχει, όμως σίγουρα το κριτήριο επιλογής της τσάντας δεν θα πρέπει να είναι μόνο ο σούπερ ήρωας, ο αγαπημένος μας σούπερ, σωστά. Σίγουρα η τσάντα θα πρέπει το βάρος της να είναι το 10-15% του βάρους σώματος του παιδιού, δηλαδή ένα παιδάκι 30 κιλά. Καλό είναι η τσάντα του να είναι μέχρι 3 κιλά.
1: Με βιβλία και τετράδια και πράγματα τα οποία...
0: Ναι, και αυτό προσπαθείς μετά να κλείσεις το φερμουάρ.
2: Το πιο σημαντικό όμως είναι να παρατηρούμε το παιδάκι μας, δηλαδή ο τρόπος που στέκεται και περπατάει όταν φοράει την τζαντούλα του. Δηλαδή, να μην στέκεται προς τα μπροστά, να μην βγαίνει προς τα μπροστά, να μην πονάει. Αυτά τα πράγματα.
1: Τώρα, να σου πω τώρα, αν πάει ένα παιδί και πει, ας πούμε, ότι εμένα πονάει ο αφιένα, δεν θα σκεφτεί όλο το ένα από την τζάντα?
2: Εμείς οι παιδίατροι θα το σκεφτούμε.
1: Εσύ, ναι, ο παιδίατρος θα το σκεφτεί.
2: Και μπορεί. Είναι πολύ σημαντικό η τσάντα, όπως είπαμε, να είναι ελαφριά, να έχει μια απαλή πλάτη, οι μάντες να είναι ενισχυμένοι και φαρδοί. Καλό είναι να μην την κρατάμε τη τσαντούλα μόνο από τον ένα νόμο,
1: αυτό
2: γιατί επιβαρύνεται σωστά.
1: Ναι.
2: Επίσης, οι τσαντούλες με τα ροδάκια έχουν και αυτές μια θέση, ειδικά όταν κουβαλάμε μεγαλύτερο βάρος, αλλά όταν πρέπει να είμαστε σε μέσα μεταφοράς, να ανέβουμε σκαλοπάτια, εκεί όταν χρειαστεί να το σηκώσουμε, είναι ακόμα μεγαλύτερο το βάρος. Σίγουρα βιάζουμε τη τσάντα μας μαζί με τα παιδάκια μας, γιατί πολλές φορές μένουν τετράδια, παγουρίνα και κάνουμε το ταξίδι σχολείο-σπίτι χωρίς να χρειάζεται.
0: Αυτό και μέσα και τα πράγματα θα πρέπει να τα τοποθετούμε αναλόγως.
2: Καλό είναι τα πιο βαριά πράγματα να είναι πιο κοντά στην πλάτη μας. Και καλό είναι να επιλέγουμε μια τσάντα που να έχει και πολλές θήκες ώστε να καταμερίζεται το βάρος. Κάποιες τσαντούλες επίσης έχουν έξτρα οι μάντες που δένουν ή στη μέση ή στο στήθος. Και αυτό βοηθάει λίγο να είναι πιο σταθερή η τσάντα πάνω στο σώμα μας. Και σίγουρα δεν επιλέγουμε.
1: Υπάρχουν γυναικές και αντρικές ή όλα ένα είναι τώρα πια?
2: Νομίζω εξαρτάται από τα χρώματα αυτό, δεν είναι?
1: Α, τα χρώματα.
0: Τώρα να σας ρωτήσω. Επειδή τα παιδιά βγήκαν από τη ρουτίνα τους, το καλοκαίρι μπορεί να κοιμηθούν πιο αργά, μπορεί να φάνε κάποιο φαγητό που είναι αυτά τα junk food, επιπλέον το tablet είναι κάτι που εδώ οι ενήλικοι δεν το αποχωρίζονται, αλίμονο τα παιδιά, αυτό που βλέπουν αυτό κάνουν. Τι θα πρέπει τώρα οι γονείς να προσέξουν και με ποιο τρόπο προκειμένου τα παιδιά να ξαναμπούν στην ρουτίνα που έχουν με την έναρξη του σχολείου, στο πρόγραμμά τους?
2: Σταδιακά όλοι μπαίνουμε στη ρουτίνα μας, το ίδιο χρειάζεται και τα παιδιά, μια σταδιακή προσαρμογή. Αρχικά με τον ύπνο, ξεκινάμε με 15-30 λεπτά, νωρίτερα κοιμόμαστε, νωρίτερα ξυπνάμε για να συνηθίζουμε. Ένα
1: το
2: καλό...
1: Το 15 κάθε μέρα λίγο πιο πίσω.
2: Σιγά σιγά, κούτσα κούτσα να τα καταφέρουμε. Ναι, εδώ και εμείς την πρώτη μέρα που ξαναπήγαμε στη δουλειά, δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Το πρωινό μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, καλό είναι να είναι πλούσιες πρωτεΐνες και ακατέργαστους υδατάνθρακες για να μας δώσει ενέργεια και να αντέχουν τα παιδάκια μας το υπόλοιπο της μέρας. Περιορισμός των οθονών, ιδιαίτερα πριν τον ύπνο.
1: Πώς θα το κάνεις αυτό?
2: Με μια οριοθέτηση γίνεται. Λίγο πιο δύσκολα στους έφηβους, αλλά και εκεί μπορούμε να τα καταφέρουμε.
1: Να σας πω, σας έρχονται παιδάκια που είναι εθισμένα στη...
2: Ναι, βέβαια.
1: Έρχονται.
2: Βέβαια. Και μάλιστα μια μαμά μου στείλε χθες ένα βίντεο που το παιδάκι κοιμότανε και έκανε με τα χεράκια της έτσι το κινητό.
1: Οπότε και... Στον ύπνο.
2: Ναι. Ενός έτους παιδί.
1: Οπότε, ενός έτους.
2: Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι επηρεάζει πολύ.
0: Εδώ από
2: πολύ.
0: Μηνών τα βλέπεις ότι έχουν την αντίληψη ότι είναι το κινητό και θα σου κάνει έτσι.
2: Ειδικά με
1: να κοιμάται ενός χρόνου και στον ύπνο.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι όταν είναι από μηνών το κάνει αυτό.
2: Ειδικά μέχρι τα 2 που υπάρχει αυτή η έκρηξη των νευρικών συνάψεων σχηματίζονται στον εγκέφαλο. Αν μπορούμε και καθόλου να μην δίνουμε οθόνες στα παιδιά, σύμφωνα και με τις παγκόσμιες συστάσεις, είναι το ιδανικό.
0: Καθόλου είναι λίγο δύσκολο νομίζω, γιατί δεν μπορούν να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα παιδιά. Ίσως περισσότερο μέτρο χρειάζεται από τους γονείς.
4: Αν μπορούμε και καθόλου, θα επιμείνω σε αυτό. Τα μέχρι το δύο ετών, καθόλου οθόνες και παιδί κινητά. Τώρα, σιγά, καλύτερα δημιουργική επασχόληση.
1: Απλώς δεν βλέπει τώρα τον πατέρα και τη μάτια και παίζουν εκεί πέρα.
0: Ναι. Και πάει και εκεί.
1: Ναι. Ευχαριστούμε κύριε Μαγιώτη.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εγώ. Καλή σχολική χρονιά να έχουμε.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τώρα, παιδιά, τα...
0: Να πάμε στα μεγαλύτερα παιδιά.
1: Για να δούμε τις κάρτες εδώ, τα μεγαλύτερα παιδιά.
0: Στους φοιτητές. Γιατί άλλη μια επιβάρυνση στα νοικοκυριά είναι και η φοιτητική στέγη. Πολλοί γονείς, τουλάχιστον που έχω μιλήσει εγώ ακόμα, ψάχνουν να βρουν, γιατί τα ενοίκια είναι πάρα πολύ ακριβά και φυσικά δεν μπορείς να υπολογίσεις μόνο το ενοίκιο που θα δώσεις ήδη με τον πρώτο μήνα. Είναι και οι λογαριασμοί, είναι και τα τρόφιμα, είναι και οι μετακινήσεις του παιδιού και βλέπουμε και εδώ.
1: Για να πούμε μια καλημέρα στο Θέμη. Θέμη, καλημέρα.
5: Καλημέρα. Καλή σεζόν.
1: Ευχαριστούμε θερμά.
0: Ο Θέμης, εδώ,
1: για να συζητούμε μαζί τις κάρτες τώρα. Έτσι. Λοιπόν. Να μας πεις εκεί τα real estate κάσου, αλλά για να δούμε, τα δούμε λοιπόν αυτά.
5: Λοιπόν, να αναφέρουμε το εξής. Ότι γενικότερα το θέμα των φοιτητών και ιδιαίτερα την φοιτητική στέγη την έχουμε αναφέρει τα τελευταία 8 χρόνια, 9 χρόνια. Κάθε φορά λέμε από το 2017 και μετά ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να δει κάποιος μια φοιτητική στέγη σε ένα προσιτό ενοίκιο. Από το 2017 και σήμερα καταγράφουμε μια αύξηση στο ζητούμενο τιμό ενοικίασης που αγγίζει ακόμα και το 75%. Ενώ το 2026 καταγράφουμε αυξήσεις από 5 έως και 7% για ακίνητα μικρής επιφάνειας, κατά κύριο λόγο ανακαινισμένα, επιπλωμένα με το σύνολο των οικοσκευών. Η γενική εικόνα στην Αθήνα. Αν αφήσουμε μια οικογένεια να ψάξει να βρει ένα σπίτι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, θα δούμε ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700, που σημαίνει 500 με 550 ευρώ. Το μεσοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, εκτός Κολωνάκη, Κουκάκη, Μέτς, Παγκράτη, βγάζουμε εκτός αυτά.
0: Αυτά βέβαια, 500 είναι το ενίκιο που θα δίνει κάθε μήνα.
5: Μεσοσταθμικά.
0: Αλλά ναι, για να μπούμε μέσα στο σπίτι, λοιπόν, θα είναι σύν ένα ενίκιο, η εγγύηση.
5: Είναι οι εγγυήσεις πλέον που πολλοί ιδιοκτήτες, ανάλογα με την κατάσταση του ακινήτου, αν το ακίνητο αυτό είναι.
1: Για φέρτε την κάρτα προς τα
0: βλέπουμε.
5: Μπορεί να ζητήσει κάποιος ακόμα και 2 εγγυήσεις. Δηλαδή ξεκινάμε 1.000 ακόμα και 1.500 ευρώ ανάλογα το μίσθωμα συν τη μισθητική αμοιβή, εάν έχει χρησιμοποιήσει μεσίτη για να βρει το ακίνητο. Οι λογαριασμοί και το ίντερνετ είναι 100 με 170 ευρώ συνολικά, κοινόχρηστα, ρεύματα και όλα αυτά. Σούπερ μάρκετ 250 ευρώ το μήνα το παιδί οπωσδήποτε. Η μετακινήση είναι 20 με 40 ευρώ. Ένα κινητό τηλέφωνο 15 ευρώ, 20 ευρώ. Ακόμα και καρτοκινητό να έχει.
1: Ναι.
5: Προσωπικά έξοδα 100 με 150 ευρώ είναι το ελάχιστο. Λέμε το ελάχιστο.
1: Είπα, δεν φτάνω.
5: Ένα παιδί Σπαρτιάτης, ο οποίο δεν
1: χαλάει. Δεν φτάνω, 30-40 ευρώ.
0: Και εσείς μας είπατε βλέπουμε και για σπίτια τα οποία έχουν και ηλεκτρικές συσκευές. Αν όμως χρειαστεί να το εξοπλίσεις.
5: Αν μπούμε σε εργασία των ηλεκτρικών συσκευών, υπολογίστε άλλα 1.000 ευρώ κατ' ελάχιστο για ένα μικρό φουρνάκι, έπιπλα και ψυγιάκι. Οτιδήποτε. Ακριβώς. Ψυγιάκι, οτιδήποτε χρειάζεται.
0: Δηλαδή
5: για
0: τον πρώτο μήνα, πόσο είναι, με το καλημέρα 3.000 ευρώ, ας
5: μπορεί
0: πούμε,
5: και περισσότερο. 3.500-4.000 ευρώ. Το θέμα δεν ξέρετε ποιο είναι. Ποιο συζητάμε κάθε χρόνο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει για τον φοιτητή το στεγαστικό επίδομα, το φοιτητικό επίδομα. Ναι. 1.500 ευρώ, 2.000 ευρώ, 2.500 ευρώ να συγκατοικεί στην περιφέρεια. Ναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο αφού τις 2.500 ευρώ δεν τις βάλαμε και στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, βάζουμε μόνο 2.000. Ενώ Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Για τον ίδιο λόγο που είναι... ο Τσίπρας πρότεινε ένα 500 το μήνα στους περιφερειακούς και όχι όσους βάζουν στην Αθήνα.
5: Είναι λίγο περίεργο αυτό όταν ναι, μιλάμε για δύο πόλεις μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τα υψηλά ενίκια. Από την άλλη πλευρά, σημαντικό είναι αυτό το επίδομα, αλλά καλύπτει τα έξοδα του παιδιού για ένα μήνα, δύο μήνες, θέλετε τρεις μήνες. Οι υπόλοιποι 9 μήνες καλύτερα να πληρώσει ο γονέας.
1: Βοηθείτε και εδώ, ρε παιδί μου. Και εδώ, δεν έχει άλλα το κράτο του σπουδάζει όλους.
5: Δεν διαφωνώ. Χριστό, ξέρετε τι είναι. Να βρούμε έναν τρόπο, επειδή είναι δέθηκε όλα τώρα. Τι είναι σημαντικό. Εγώ περιμένω να δω δύο πράγματα σημαντικά. Πρώτον, να δημιουργηθούν αυτές οι φοιτητικές αιστείες που συζητάμε και είναι πολύ σημαντικό οι 8.600 που θεωρητικά θα είναι έτοιμοι στο 2029. Και κατά δεύτερον, μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι φοιτητικές αιστείες, οι δημόσιες, να μπορέσει να υπάρχει μια φοροελάφρυνση των γονέων, τουλάχιστον να, σαν πολιτεία, να δεχόμαστε ότι το ενίκιο είναι πραγματικό έξοδο από τον οικογενειακό προπολογισμό. Τα 500 ευρώ το μήνα για ένα γονέα είναι πολλά λεφτά.
0: Για ένα παιδί. Αν είναι μια οικογένεια είναι δύο παιδιά, έχει δύο παιδιά και είναι και σε διαφορετικές πόλεις, τι θα γίνει.
5: Αν δεν έχει την ίδια σχολή, δεν μπορεί να φέρει το ένα παιδί το άλλο κοντά.
0: Γιατί δεν μπορεί να καθοριστεί για το μέλλον του παιδιού με
5: δυστυχώς, βάση. Δυστυχώς, έχουμε στοιχεία της Eurostat που αναφέρουν ότι το 85% των νέων μας ηλικίας 17-25 ετών, κατά κύριο λόγο φοιτητές δηλαδή, διαμένουν στο παιδικό τους δωμάτιο. Τι σημαίνει αυτό, ότι πλέον βασικός παράγοντας επιλογής σχολής είναι που βρίσκεται η κύρια κατοικία. Και σημαντικό είναι το γεγονός ότι στην Αθήνα έχουμε καλά πανεπιστήμια, πολλά παιδιά μπορούν να επιλέξουν την Αθήνα. Θεσσαλονίκη το ίδιο. Πάτρα, Χανιά, Ρόδο, Κέρκυρα. Το πρόβλημα εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στις μικρότερες πόλεις που υπάρχουν παιδάκια τα οποία οι γονείς έχουν ένα μονόδρομο. Ή έχω 500 ευρώ το μήνα για να πάω σπουδάσει ή δεν τα έχω. Εκεί ναι. Θέλουμε τη μεγαλύτερη
1: δεν μου λες κάτι, άμα εγώ θέλω ας πούμε να βρω στο παιδί σπίτι που είναι κοντά στο μετρό.
0: Ναι, γιατί μπορεί ναι. Να είναι οδηγή, δεν έχει ακόμα το δίπλωμα.
5: Ναι. Γενικότερα στην Αθήνα, επειδή υπάρχει το μετρό και επέκταση του μετρού τελευταία χρόνια και στο Κορυδαλό και στην Νίκαια, είδαμε πάρα πολλούς φοιτητές πρώτων και γονείς να μπαίνουν σε δικασία να επιλέγουν περιοχές που στο παρελθόν δεν επέλεγαν. Δηλαδή Κορυδαλό και Νίκαια δεν πήγαινε.
1: Τώρα πας.
5: Εκεί οι τιμές καταγράφουν διψήφιο ποσοστό αύξηση σε σχέση με πριν λίγα χρόνια. Οικονομικότερες όμως σε σχέση με ζωγράφου, εξάρχεια ή ακόμα αυτή τη στιγμή και την περιοχή στον Κίζη, στον Γκάζι. Επομένως εκεί μπορείς να βρεις πιο οικονομικές ζήσεις. Είναι ένα ελευθέριο πλέον πως τη Νέα Χαλκιδόνα που έχει ψιλοκαθαρίσει. Είναι μια άλλη εικόνα πλέον, δεν είναι αχανών όπως τη γνωρίζαμε. Η Θεσσαλονίκη πάλι είναι μια πόλη η οποία αυτή τη στιγμή ξεπηρεύεται το μετρό. Οι φοιτητές όμως εκεί έχουν συνηθίσει λίγο το περπάτημα. Έχουν συνηθίσει το κέρδο της πόλης. Δηλαδή θέλουν την Εγκαμάρα, θέλουν την Ρωτώντα, θέλουν την Κάτω Τούμπα, θέλουν αυτές, τη Χαριλάου. Δηλαδή θέλουν αυτές τις περιοχές γιατί εκεί είναι η συνεκή ουσιαστικά.
1: Μένουν εκεί σε απόσταση 20 λεπτά με τα πόδια πάνω
5: και το κάνουν.
1: Μένουν σαν να είναι εύκολο.
5: Όπως και στην Πάτρα που δεν έχει μετρό. Αλλά όλοι οι φοιτητές μένουν στην Αγία Σοφία. Όταν μένουν στην Αγία Σοφία πυροσβεστούν στο στρατιό του, περνάει το λεωφορείο 9 και 6, σπέρνει κατευθείαν στο πανεπιστήμιο και με τα ποδαράκια σε 5, 8, 10 λεπτά. Είσαι ο κύριο τη πόλη. Δεν χρειάζεται ταξί να γυρίσει το βράδυ.
1: Ναι, σωστό.
5: Δηλαδή, γενικότερα οι γονείς τελευταία χρόνια βλέπουμε τη συγκατοίκηση να υπάρχει. Δηλαδή, αυτό που συζητάμε στο δημόσιο διάλογο συνεχώς, ότι ένα τρόπο αντιμετώπιση είναι η συγκατοίκηση, να πούμε ότι η συγκατοίκηση πάντα υπήρχε. Δηλαδή, πάντα υπό το ετήσιο.
1: Με συγκάτοικο σπουδάσαμε.
5: Μα τα παιδιά που είναι από τις ίδιες πόλεις που γνωρίζονται οι γονείς, σε πολύ μεγάλο ποσοστό
1: και δεν βλέπω, σε μεγάλη θα πόλη. Σου πω, και δεν βλέπω. Έχει και θετικά πράγματα αυτό. Η συγκατοίκηση.
5: Αν μένεις με
1: δύο συμφοιτητών.
5: Ναι, αν μένουν οι δύο συμφοιτητές οι οποίοι γνωρίζονται από την ίδια πόλη πρωτοετής, το κάνανε πάντα. Ή στο τρίτο και τέταρτο έτος τα παιδιά που γνωρίζονται από την κοινή παρέα πάλι το κάνανε.
1: Βέβαια.
5: Δεν έχουμε τη συγκατοίκηση μεταξύ αγνώστων.
0: Δηλαδή, μόνο
5: το να βάζει ένα κυρί και ένα πίσω. Θέλει ο μπάκα, έχει ένα σπίτι.
1: Αυτό το είναι και άλλο.
5: Δωμάτι.
1: Όχι, αυτό εγώ σου λέω άλλο. Με το γνωστό
0: είναι
1: σου. Με
0: τον... Οι τιμές των σπιτιών στα ύψη και πάνε δύο φίλες τώρα να συγκατοικήσουν ή να σπουδάσουν. Σου λέει το διαμέρισμα που έχουμε βρει για να είναι και οικονομικό είναι μικρό. Και σου λέει όταν θα έρθει η μαμά μου, ο μπαμπάς μου ή αντίστοιχα εκεί, εκεί τι θα γίνει.
5: Ξέρετε τι γίνεται. Το, αν πούμε στη συγκατοίκηση.
0: Είναι ένα παράγοντα ανασταλτικό δηλαδή.
5: Σίγουρα. Όταν πάμε στη συγκατοίκηση πρέπει να συζητάμε για δύο υποδωμάτια. Το να λέμε συγκατοίκηση στα 50 τετραγωνικά μέτρα, ο ένας μένει στο δωμάτιο, ο άλλος μένει στο σαλόνι, στο καναπέ, είναι κάτι άλλο. Αν πάμε στην πραγματική συγκατοίκηση, δηλαδή με δύο υποδωμάτια, θα σας αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, 7 στα 10 σπίτια με δύο υποδωμάτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1000. Επομένως, πολλές φορές.
0: Αυτό δυσκολεύεται και οι κανονικές οικογένειες.
5: Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω ότι πολλές φορές ακόμα λόγω των αυξημένων ενοικίων. Η συγκατοίκηση είναι συσσαγωγικά τη λέξη να κερδίσει ένα 50 το μήνα. 80 ευρώ καθένας. Θέλετε 100 ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά από το να έμεινε μόνο σε ένα μικρό σπίτι. Θα μου πει, μα ένα μεγαλύτερο σπίτι, ουσιαστικά θα είμαι πολύ πιο άνετο. Θα μένω μαζί με τη φίλη μου, τον φίλο μου που θα είναι συμφοιτητή μου και ενδεχομένω με την παρέα σου που διαμένει μπορεί να συνεννοηθεί πότε θα έχουν οι γονείς, πού θα κοιμούνται οι γονείς. Σημαντικό είναι, καλό είναι. Το θέμα είναι να μην είναι μονόδρομο συγκατοίκηση, αλλά επιλογή.
1: Αυτό λέω. Εντάξει, αυτό μάλιστα. Λοιπόν,

0: κάνει ντου στην αγορά. Για να δούμε, έχουμε μια κάρτα.
1: Λοιπόν, πάνω από 9.513 ταξινομήσεις έχουμε. Ουσιαστικά είναι το 9,8 έχουν μερίδιο
0: 10% της αγοράς.
1: Έχουν ανέβει, είναι ιστορικό ρεκόρ. Έχουμε αύξηση σχεδόν στο 90% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και ήδη στη χώρα μας δραστηριοποιούνται πάνω από 20 κινέζικες εταιρείες. Ναι. Τώρα το θέμα είναι τι γίνεται με τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία που παραδοσιακά είχε και τα πρωτεία. Εκεί βλέπουμε μία βουρτιά με μειωμένη ζήτηση, αυξημένος βέβαια και ο ανταγωνισμός από τις κινέζικες μάρκες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε και απολύσεις σε πολλούς γερμανικούς ομίλους. Λοιπόν, πάμε όμως να το δούμε αυτό το θέμα, να πάμε να συνδεθούμε με τον Σπύρο Αλεξάνδρη.
0: Καλημέρα, Σπύρο.
1: Γεια σου, Σπύρο.
2: Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε μαζί με τον κύριο Γιάννη Κακούρη, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της BYD, για να μιλήσουμε για την επέλαση των κινέζικων αυτοκινήτων. Όπως είδατε και στην κάρτα, περίπου ένας στους 10 αγοράζουν στην Ελλάδα πλέον ένα αυτοκίνητο από την Κίνα, κάτι που δημιουργεί πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά, με πολλά μεγάλα εργοστάσια να απειλούνται με κλείσιμο. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα και από τη μεριά μου. Απειλούνται, αλλά από την άλλη υπάρχουν και πολλές ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή αγορά, γιατί οι κινέζικες εταιρείες που θα έρθουν στην Ευρώπη, που έχουν έρθει στην Ευρώπη, επενδύουν. Βλέπουμε ότι κατασκευάζονται εργοστάσια. Ήδη η BYD, για παράδειγμα, έχει κατασκευάσει ένα καινούργιο εργοστάσιο στην Ουγγαρία, που θα ξεκινήσει η λειτουργία του μέχρι τα τέλη του έτους και θα δώσει δουλειά σε πληθυσμό που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να σας πω, όταν λέμε τώρα, είναι σωστό να λέμε κινέζικα αυτοκίνητα ως μία ταμπέλα?
3: Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα ιδίως θέλουμε να χαρακτηρίζουμε κάποια πράγματα, κάποιες κατηγορίες ανθρώπων ή κάποιες κατηγορίες προϊόντων.
0: Ναι.
3: Πολλές φορές θα χρησιμοποιήσουμε, για παράδειγμα στο ποδόσφαιρο, να φέρω το παράδειγμα, ότι ο παίκτης από την τάδε χώρα. Που χτυπάει ίσως πιο.
0: Ναι, ενώ δεν είναι όλα τα αυτοκίνητα από την Κίνα ίδια.
3: Οι κινέζικες εταιρείες είναι. Όχι, όπως και από την Ευρώπη δεν είναι όλα τα αυτοκίνητα.
0: Μα γι' αυτό λέω τώρα, κατάλαβα.
3: Υπάρχουν καλύτερα αυτοκίνητα και υπάρχουν και λιγότερο καλά αυτοκίνητα και εταιρείες και φυσικά ένα δίκτυο που το υποστηρίζει.
0: Αυτό τώρα, αυτό θέλω να ρωτήσω.
3: Να αγοράσει ένα προϊόν.
0: Το κινέζικο αμάξι. Εγώ λέω, θα πάρω ένα ευρωπαϊκό, θα πάρω ένα γερμανικό, θα πάρω ένα ιταλικό, θα πάρω ένα γαλλικό. Ισπανικό ακόμα. Mm-hmm. Ξέρω ότι είναι μια εταιρεία που είναι 50 χρόνια στην Ελλάδα. Ξέρω ότι θα κατέβω στην Κρήτη, θα βρω συνεργείο να μου το φτιάξει. Έχει αντιπροσωπεία, έχω το χώρο. Η κινέζικη καινούργια εταιρεία, αυτά τα έχει λύσει.
3: Αυτό είναι ακριβώς που συζητάμε, ότι καλώς αγοράζεις ένα προϊόν, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να γνωρίζεις πώς θα το συντηρήσεις. Και εδώ είναι ο ρόλος του δικτύου. Η BYD αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, που εκπροσωπούμε στην Ελλάδα ως όμιλος Φακιανά, και έχει περισσότερα από 20 σημεία σε όλη την Ελλάδα σέρβις και πωλήσεων. Οπότε ο κάθε οδηγός που μπορεί να μείνει στην Αλεξανδρούπολη ή να θέλει να πάει για σέρβις στο αυτοκίνητό του στην Κρήτη, θα βρει ένα σημείο στο οποίο θα απευθυνθεί. Και φυσικά υπάρχει η επάρκεια των ανταλλακτικών για οτιδήποτε υπάρξει, ναι, αν υπάρξει κάποιο θέμα.
0: Ωραία,
3: ή κάποια
0: προτεραιότητα. Ρωτάω κάτι άλλο τώρα. Είναι τα αυτοκίνητα αυτά, ας τα πούμε τα κινέζικα όλα μαζί, ναι, μια κατηγορία. Αυτά που λέτε εσείς, αυτά που δίνετε εσείς, ας πούμε. Είναι πολύ προωθημένα τεχνολογικά σε σχέση με τα ευρωπαϊκά, στο ίδιο επίπεδο?
3: Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Ναι. Ότι αυτή τη στιγμή, αυτή τη δεκαετία, η αυτοκινητοβιομηχανία βιώνει μία κοσμογονία, όπως λέω εγώ. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε την είσοδο της ηλεκτροκίνησης, έχουμε την είσοδο των plug-in hybrid και των super hybrid αυτοκινήτων. Αυτό φέρνει πάρα πολλές εξελίξεις, όχι μόνο στη στρατηγική των εταιριών, αλλά στην έρευνα και εξέλιξη, στο R&D τμήμα της εταιρείας, καθώς και στο μάρκετινγκ και στις πωλήσεις.
0: Ρε παιδί μου, εγώ μπήκα σε ένα αμάξι. Συγγνώμη που διακόπτω. Μπήκα σε ένα που ήταν κινέζικο. Το οποίο μέχρι και τα τζάμια του οδηγού και του συνοδηγού δεν τα κλείσε από το κουμπί δίπλα στην πόρτα. Στο ταμπλό ήταν το κουμπάκι. Αφής ήταν.
1: Διαφορετικό. Σύγχρονος σχεδιασμός.
3: Μπορεί να είναι αφής. μπορεί να είναι στην περίπτωσή μας, μπορεί

0: απλώς να δώσεις μια εντολή φωνητική. Ότι BYD, κλείσε σε παρακαλώ τα παράθυρα του αυτοκίνητου ή ζεσταίνομαι και να σου προσαρμόσει τη θερμοκρασία. Αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία υιοθετούνται από όλα τα αυτοκίνητα για να κάνουν τη ζωή μας πιο ασφαλή και πιο
1: άνετη. Σε τιμές είναι φθηνότερα.
0: Δεν θα σταθούμε βέβαια μόνο στην τεχνολογία, αλλά πρέπει να πούμε και για την ασφάλεια. Γιατί καλά είναι τα αυτοκίνητα να έχουν την τεχνολογία την προηγουμένη, αλλά πρέπει να διακρίνονται και στην ασφάλεια. Και πραγματικά τα αυτοκίνητα παίρνουν τη μέγιστη αξιολόγηση από το UNCAP, που είναι ένας ανεξάρτητος φορέας που αξιολογεί τα αυτοκίνητα. Σε τιμές, οι τιμές είναι λίγο χαμηλότερες, θα πω από το μέσο όρο. Το σημαντικό όμως είναι ότι τι περιλαμβάνει το προϊόν.
1: Εντάξει,
0: περιλαμβάνει κορυφαία τεχνολογία, περιλαμβάνει πλούσιο εξοπλισμό, όπως είπαμε πριν, δίνει τις φωνητικές εντολές, έχεις όλα τα στοιχεία της άνεσης και της ασφάλειας που μπορεί κάποιες άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες να τα παρέχουν αυτά ως έξτρα εξοπλισμό.
1: Ναι, μάλιστα, κατάλαβα. Η έξτρα του αλουνού είναι σε στα στάνταρ. Σπυρό, για μπες και πες μας μετά, ρε παιδί μου. Για κάνε και μια βολή να μας πεις. Δηλαδή να δούμε κι εμείς, να μας πεις από κοντά, ας πούμε, αλλιώς. Άλλο τώρα
2: θα πάμε μια βόλτα.
0: Θα πάμε μια βόλτα μετά, σίγουρα θα πάμε μια βόλτα, γιατί το να βιώνεις την αίσθηση ενός ηλεκτρικού ή ενός super hybrid αυτοκινήτου είναι πολύ διαφορετική από ό,τι γνωρίζαμε έως τώρα σε θέματα επιδόσεων, άνεσης και οικονομίας πλέον καυσίμου ή ενέργειας.
1: Καλημέρα,
3: ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Λοιπόν, εγώ θα δώσω οδηγία να μας πάει το αυτοκίνητο στο όρος Γκορίλα. Πάμε να δούμε αγώνες παραπέντε. Θελείς.
1: Ναι.
3: Φωνητικά, δεν θα κάνω αυτό με
1: φωνητικά,
3: την αφή.
1: Φωνητικά, πες, πήγαινε μες στον Γκορίλα.
3: Πάμε να βρούμε τον Φίλιππο Πλακοπάνο.
1: Άντε πάλι που μας
4: πήμασε. Καλημέρα, Αντώνα, καλημέρα, Δημήτρη. Καλή τηλεοπτική σεζόν εύχομαι και σε εσένα.
1: Σε
4: εκπομπές είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα. Δημήτρη, πώς τα πέρασες τις διακοπές?
1: Τα πέρασα extreme. Ήμουνα στα extreme sport.
4: Α, extreme, εντάξει.
1: Τελείως.
4: Είσαι έτοιμος εδώ. Είσαι έτοιμος να αποδεχθείς την πρόσκληση από τον αεροαθλητικό όμιλο Παραμυθιάς. Έτσι, έχω μαζί μου τον πρόεδρο και τον υπεύθυνο τύπου, τον πρόεδρο τον κύριο Κώστα Πάλα και τον υπεύθυνο τύπου τον κύριο Αθανάσιο Κοράκη.
1: Ναι.
4: Σάκη,
1: ναι.
4: Κατά κόσμο, να μας πούνε λίγα λόγια για το πρωτάθλημα, πανελλήνιο πρωτάθλημα παραπέντε, Αλεξίτη του Πλαγιά, συγγνώμη, το οποίο γίνεται στην Παραμυθιά, το τριήμερο από 4 έως 6 Σεπτεμβρίου. Ναι. Ο λόγος τον κύριο Σάκη Κοράκη.
1: Γεια σου, Τάθη, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα κυρία Δόμνα, καλημέρα στους τηλεθεατές. Βρισκόμαστε στην Παραμυθιά, είμαστε στην απογείωση Παραμυθιά, στα 900 περίπου μέτρα. Το βουνό υψώνεται μέχρι τα 1658. Είναι ένα μέρος μαγευτικό για το παραπέντε, για το άθλημα αυτό.
1: Το παραπέντε τώρα είναι για εξήγη, δεν ξέρουν κιόλοι, μην νομίζεις.
6: Αλεξίπεδο πλαγιάς είναι, θέλουμε μια πλαγιά με κατάλληλη κλίση και ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για να κάνουμε πτήση, όχι απλά μια πτήση, και πτήσεις δεκάδων χιλιόμετρων.
3: Ευνοϊκές καιρικές συνθήκες δηλαδή.
1: Μην έχει πολύ αέρα, υποθέτω.
3: Ναι, πώς, μπορεί να χρειαστεί, πώς θα φύγει.
6: Εξετάζουμε πολύ σχολαστικά τον καιρό, γιατί μας ενδιαφέρει όχι μόνο τι γίνεται στο έδαφος, αλλά τι γίνεται και στα 2 χιλιόμετρα πάνω από το έδαφος.
1: Γιατί 2 χιλιόμετρα, ρε κουμπαρός, εκεί πάνω πάει.
6: Πάνω και 3 χιλιόμετρα, ναι, βεβαίως. Η ιδιαίτερότητα του τοπίου εδώ είναι η εξής. Είναι από τα πιο κατάλληλα μέρη στην Ελλάδα, έχει κατάλληλη κλίση, έχει πάρα πολύ καλές συνθήκες τόσο για έμπειρους όσο και για αρχάριους.
1: Ναι.
6: Μπορεί να συνδυάσει πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, καθώς και το απογευματάκι να έρθει ένας πολύ αρχάριος και να πετάξει με ασφάλεια, γιατί στο κάμπο, στην πεδιάδα της Παραμυθιάς, έχουμε άπειρες προσγειώσεις να προσγειωθεί με ασφάλεια.
1: Ναι.
4: Νομίζω ότι
1: πόση ώρα κρατάει το, δηλαδή ο αρχάριος που θα έρθει να κάνει ένα άλμα πρώτο, δεύτερο κτλ. Πόση ώρα είναι το άλμα του?
6: Από 15 λεπτά, και ο ένας έμπειρος μπορεί να πετάξει και 10 ώρες όσο έχει ήλιο.
1: Το ανεβοκατεβάζεις και ανεβαίνεις κατεβαίνεις ανάλογα με τα δω. Και άμα θες δεν προσγειώσεις και ποτέ δηλαδή.
7: Είμαι έτοιμος, ποιος είναι διαθέσιμος να έρθει μαζί μου να απολαύσει?
3: Εγώ, ρε παιδί
1: μου, έτοιμος είμαι.
7: Από εδώ βλέπουμε ήδη το Ιόνιο.
1: Ναι.
7: Και αν πάρουμε και άλλο ύψος, θα δούμε μέχρι και Κέρκυρα, μέχρι και Ιταλία και πίσω, μέχρι πάνω πίσω από τα Γιάννενα.
1: Όχι ρε παιδί, δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε τόσο έξαλλα πράγματα. Κάπου εκεί έστω, στα 1,5-2,5 μέτρα πάνω από το έδαφος, καλά είναι.
3: Έλα μωρά, αφού είσαι extreme.
1: Είμαι extreme, είμαι extreme. Αντέχει το πανί τώρα το κορμί μου εμένα. Το αντέχει.
6: Είμαστε για extreme πριν.
2: Ο Σάκης θα απαντήσει, Δημήτρη θα απαντήσει ο Σάκης αν αντέχει το κορμί το πανί.
6: Αντέχουν, ελάτε.
1: Την τόνα να πάρεις, την τόνα να πάρετε που είναι.
6: Έχει ωραίες ταβέρνες εδώ.
1: Αυτό είναι καλύτερο.
2: Μετά, στο
3: τώρα έχουμε κίνητρο.
2: Στο έχει προβατίνα, έτσι.
1: Αυτό είναι. Αυτό τώρα είναι ένα δέλεα.
3: Τώρα έχουμε ήδη φύγει και ερχόμαστε.
7: Ότι το άθλημα μας είναι εύκολο. Μπορεί όποιος το έχει κατά νου ή όποιος θέλει, μπορεί να το μάθει γρήγορα.
1: Ρε παιδί μου, κοίτα εδώ τώρα. Για να κόψουμε την πλάκα, να μην κάνουμε πλάκα. Ακούει ο άλλος και σου λέει, ρε παιδί μου, να πάει το παιδί. Δεν είναι επικίνδυνο λιγάκι. Σκέφτεται δηλαδή, ο άλλος που βλέπει τώρα.
7: Την ασφάλεια.
6: Επικίνδυνο είναι οτιδήποτε κάνουμε χωρίς εκπαίδευση, κύριε Δημήτρη.
1: Σωστό.
6: Για να πετάξει κανείς, ακολουθεί κάποια εκπαίδευση. Δεν γίνεται δύο μέρες στην άλλη να πάει να πετάξει.
2: Να πούμε εδώ ότι είχαμε προγραμματίσει πτήση, αλλά δεν είναι ευνοϊκή η άνοιμη.
1: Εντάξει, άστο, δεν πειράζει.
2: Είναι νωρίς δηλαδή.
7: Ακόμα έχουμε καταβάτη.
1: Εντάξει, ο αέρας θα έρθει σε λίγο.
3: Θα έρθει εκεί ο Δημήτρης και θα έχουμε φτιάξει η γενική.
1: Άρα αυτό είναι τώρα, είναι αγώνες, είναι πρωτάθλημα, είναι συνάντηση.
6: Είναι αγώνες. Εδώ σήμερα έχουν έρθει περίπου 70 πιλότοι από όλη την Ελλάδα και κάποιοι από το εξωτερικό.
1: Α, ωραία.
6: Ναι.
1: Καλά να περάσετε λοιπόν.
3: Και καλές πτήσεις.
6: Έχει μεγάλη συμμετοχή γιατί είναι το σημείο πάρα πολύ καλό καταρχήν για αυτή την δραστηριότητα. Η απογείωσή μας είναι σε τέλεια κατάσταση. Σε αυτό έχει συμβάλει πάρα πολύ ο Δήμος Σουλίου. Η Δημοτική Αρχή πιστεύει σε αυτό το άθλημα και πιστεύει στο τουριστικό κομμάτι αυτού του
3: αθλήματος.
1: Την καλημέρα μας, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλά να περάσετε. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σου, Φίλιππε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα.
3: Και αύριο θα
1: ωραία ήταν η πρώτη μέρα.
3: Καλά, δεν πήγε.
1: Πολύ καλά.
3: Πέρασες καλά.
1: Πολύ καλά πέρασε και θα περνάμε ακόμα καλύτερα.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Θα κουμπώσουμε, θα δέσουμε εδώ, θα γίνει χαμός.
3: Χαμός.
1: Θα περάσουμε
3: αύριο τι ώρα, 6.
1: Μια σεζόν τρομερή.
3: Αφού λοιπόν, το λες.
1: Εσύ αύριο τα σπουδαία. 6 το πρωί του Tomorrow.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
3: Εμείς θα είμαστε παντού.
4: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
5: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
6: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
2: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
7: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
9: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
10: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
11: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
12: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
13: Παρέα θα είμαστε.
14: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: He's unconscious.
2: Thank God.
1: We gotta get him out of here.
2: How?

0: Find the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
0: Price, drop it.
1: Chris, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or jump.
0: Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
3: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
6: Εμείς θα είμαστε παντού.
7: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
8: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
7: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
9: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
10: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
11: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
9: Με θέση.
12: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
13: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
14: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
15: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
16: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
17: Παρέα θα είμαστε.
18: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: I can't even die right.
3: We obviously have mutual control over our body.
4: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
5: Everybody's gonna be real disappointed.
4: No! I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No, you have no right.
6: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Φουγκ, κοίτα, ένα Black Cab.
2: Εγώ, Φιλέα, είμαι φαν του Double Decker.
1: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
2: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
1: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
2: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
3: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean bonus Visa της Alpha Bank.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. 5 μεταρρυθμίσεις στο σχολείο με το πρώτο κουδούνι. Στο παλάτι του Οδυσσέα βασιλεύει η εγκατάληψη. Η ασπίδα του Αχιλλέα και τα σενάρια κλιμάκωσης από την Άγκυρα. Χάος με τα ακίνητα δημοσίου και δήμων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
5: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: επιχειρήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
6: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
5: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
6: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
5: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
7: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις.
8: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Φτάνοντας στην Καλυβιανή, με υποδέχτηκε με ένα πλατή χαμόγελο ο Παναγιώτης στο αγρόκτημά του, γεμάτο αρώματα και μυρωδιές της κρητικής γης. Ένα από τα αγαπημένα μου ελληνικά φαγητά είναι η γεμιστή κολοκυθοανθή. Και εδώ είχα την ευκαιρία να το ζήσω από την αρχή. Παναγιώτη, τώρα πού βρισκόμαστε ακριβώς?
1: Είμαστε στον νομό Χανίων, στο Καστέλ Κισάμου, λίγο πιο έξω δυτικά, εκεί που τελειώνει ο δρόμος και ξεκινάει της Κρήτης, στο χωριό Καλυβιανή. Είμαστε στα κολοκυθάκια μας και κόβουμε τους ανθούς, τα οποία κολοκύθια, τα πρώτα που βγαίνουν ο σπόρος, παίρνουμε και κατάμε το σπόρο για την επόμενη χρονιά. Το αφυτατώνουμε, το φυλάμε σε ειδικά πανάκια σε δροσιά στην αποθήκη μας και το κάνουμε φιντάνι. Μετά από φιντάνι έρχεται εδώ στον κήπο μας, φυτεύεται ένα μικρό σποράκι και καταλήγει αυτό. Πολλές φορές έχουν φτάσει στα 2 μέτρα.
0: Κρητικός σπόρος.
1: Κρητικός σπόρος, παλιό σπόρος, το πράσινο, το γραμμωτό, το κολοκύθινο τον, ε.
0: Παναγιώτη, κάθε πρωί το κάνεις αυτό?
1: Καθημερινά, κάθε πρωί, νωρίς-νωρίς, με το που ξημερώνει. Αν έχει πάρα πολύ ήλιο, γυρίζει και κλείνει μετά ο ανθός και προστατεύεται από τη θερμοκρασία. Είναι άλλος ο ανθός του κολοκυθιού και άλλος ο ανθός αυτός που κάνουμε εμείς τα γεμιστά μας τα ντολμαδάκια που λέμε ανθούς. Υπάρχει ο ανθός εδώ πέρα πάνω στο κολοκύθι που μεγαλώνει από τη ρίζα του, όμως έχει ένα άλλο στήμονα το οποίο είναι για να πάει να καλέσει τις μέλισσες να κάνει την απεικονίαση και στα υπόλοιπα φυτά.
0: Άρα θέλουμε το φως για να ανοίξει το ανθός.
1: Πάει να βρει το στήμονα.
0: Μπράβο, αλλά μετά θέλουμε πολύ ζέστη γιατί ξανακλείνει.
1: Βεβαίως, πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Κάθε μέρα υπάρχουν ανθοί.
1: Κάθε μέρα βγαίνουν κολοκυθάκια και κάθε μέρα βγαίνουν και ανθοί, καινούργοι. Αν ποτίσει το βράδυ, ας πούμε, που εμείς έχουμε πιο πολύ νερό το βράδυ και ποτίζουμε γιατί είναι καλό για το φυτό, ακούς, επειδή είναι πολλές κολοκυθιές, και κάνει κράκρου, κράκρου και μεγαλώνει εκείνη τη στιγμή το κολοκύθι.
0: Μου είπες πριν ότι έχουμε δύο είδη κολοκυθοανθών. Είναι και της
1: γλυκοκολοκύθας, που από εκεί φτιάχνουμε γαλιτσούνια, τούρτες διάφορα, ας πούμε, με φύλλα κτλ. Που είναι πιο μεγάλος ο ανθός.
0: Αυτός όμως είναι ο παραδοσιακός.
1: Αυτός είναι ο ανθός του κολοκυθιού, κολοκυθοανθός. Κάνει πιο πολλά. Πολλοί φυτεύουν, ας πούμε, γλυκοκολοκύθι για να πάρουν μόνο τον ανθό και εμπορεύονται. Εμείς το συνδυάζουμε. Θα βρεις δηλαδή και τη γεύση στο πιάτο σου και από τις δύο πλευρές. Αυτός τώρα ήταν κάτω από δροσιά, δεν έχει δει ακόμα τον ήλιο, γι' αυτό δεν έχει ανοίξει.
0: Για
1: μπορούμε να το βρέξουμε σε ένα πανάκι αυτό, να του δώσουμε μια άλλη σκέψη, για να σου πω, δροσούλα, ξυπνάω.

0: πόσο παίρνεις ένα φυτό να φτάσει μέχρι εδώ?
1: Για να φτάσει στο ύψος για να κάνει τον καρπό, θέλει 15-20 μέρες να πεις ότι το δένει. Μετά συνεχίζει καθημερινά και παράγει μέχρι 40-45 μέρες. Μετά πιάνει καλοκαίρι ζέστη και αρχίζει η φθορά του και η κούρασή του. Μπορούμε όμως να φυλάξουμε πάλι σπόρο και να ξαναφυτέψουμε καλλιεργώντας ξανά τη γη μας. Και είναι καλύτερο και σε άλλο χωράφι, όχι στο ίδιο να βάλει κολοκύθι. Εδώ είναι, ας πούμε, καλύτερο να βάλει αγκούρι, μετά να βάλει μια ντομάτα, μετά να βάλει μια περιά, γιατί παίρνει άλλα ιχνοστοιχεία από το έδαφος.
0: Ο Παναγιώτης είναι από τις περιπτώσεις εκείνων των ανθρώπων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη γη και στους καρπούς της. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με την καλλιέργεια?
1: Από μυστηρικάς μεγάλωσα με τις γιαγιάδες παππούδες στα χώματα.
0: Στους κήπους.
1: Μου άρεσε όλο αυτό. Μπορεί να είναι και 50 χρόνια, εγώ είμαι 51 τώρα. Από μικρός ήμουν στα γόνατα εδώ και μας άρεσε.
0: Πάμε κουζίνα.
1: Πάμε κουζίνα.
0: Το μυστικό του για τις υπέροχες συνταγές, φυσικά η πρώτη ύλη. Μπορεί να μοιάζει εύκολα, αλλά θέλει χέρι και μεράκι για να φτιάξει αυτό το φαγητό.

0: Ξεκινάμε τη διαδικασία παρασκευής του κολοκυθοανθού γεμιστό με αρωματικά και ρύζι και δυόσμο. Ανάβουμε τη φωτίσα γιατί θα ψήσουμε σήμερα στη γάστρα μας.
1: Εδώ στο ξεχύνη. Χωριό μου, slow cooking θα το κάνουμε.
0: Slow cooking.
1: Πώς λέγεται αυτό το σκεύος?
0: Αυτό λέγεται πυρομάχη. Μας το έχει φτιάξει ένας φίλος εδώ από τα Νοχιά, ο οποίος έχει ειδίκευση σε αυτά. Έχει ειδικό πυλό από εκεί την περιοχή και 3-4 διαφορετικά ψεσίματα για να μην σκάει με τη φλόγα που του βάζουμε εμείς.
1: Ποια είναι η δυσκολία σε αυτό το φαγητό, το τύλιγμα?
0: Η δυσκολία είναι στον ανθό να σηκωθείς πρωί για να μεταφέρεις έτσι.
1: Okay.
0: Έχουμε το προϊόν λοιπόν πλέον εμείς εδώ στην κουζίνα μας, της εξοχής. Επειδή αυτό είναι ένα προϊόν το οποίο είναι στη φύση, μπορεί να έχει κάποιο μαμουνάκι ή να έχει ένα μελιγκουνάκι κτλ. Δεν μπορούμε να το πλύνουμε διότι θα το χαλάσουμε και τη γεύση και την υφή και τη σταθερότητα που έχει από μόνο του. Θα τσεκάρουμε πολύ καλά. Η πρώτη μας κίνηση είναι να βγάλει το στήμα που έχει μέσα γιατί είναι λίγο πικρό όταν είναι μεγάλο.
1: Είναι πολύ ευαίσθητο.
0: Αυτό που είναι ανοιχτό μπορεί να το πιάσουμε το χέρι μας. Και βγαίνει. Mm. Εντάξει. Βγάζουμε μετά τα παρανοιξίδια που λέμε σε αυτά. Το κουνάμε λίγο έτσι να καθαρίσει. Και αποθηκεύεται ο ένας μέσα στον άλλο. Oh. Μέχρι να ολοκληρωθεί. Ωραία. Τώρα μένει η γέμιση. Βάζουμε το ριζάκι μας πρώτα.
1: Νιχάκι, Καρολίνα.
0: Αυτό είναι τώρα blue rose, κανονικά, που κρατάει λίγο στην υγρασία. Βάζουμε την ντοματούλα μας, την τριφτή.
1: Φρέσκια.
0: Φρέσκια. Βάζουμε πάστα ντομάτες που έχουμε κάνει εμείς από τις ντομάτες τις πολύ όρμες, με λίγο λάδι και αλάτι. Ένα μυστικό που εδώ δεν το λέμε συνέχεια είναι το ξερό κρεμμύδι. Mm. Δεν τελειώσαμε. Τσιγαριά στο κρεμμύδι για να πάρει τη γλυκύτητα.
1: Χλωρό.
0: Και χλωρό λίγο. Μην νομίζεις, ίσα ίσα. Okay. Εδώ έχουμε το γιόσμο μας.
1: Γιόσμος. Μετανός.
0: Και μαϊντανό.
1: Μαϊντανός. That's it.
0: Όλο αυτό τώρα πρέπει να γίνει ένα μείγμα και βάζουμε τόση υγρασία από την ντομάτα μας που χρειάζεται.
1: Για να έχει τα δικά της τα υγρά. Να προσθέσουμε
0: αυτό έξα. Είναι πολύ καλό να το κάνεις 1-2 ώρες πριν για να πάρει λίγο το ριζάκι. Κάποιοι τηγανίζουν το ρύζι, εμείς δεν το προτιμώ. Αυτό γιατί μαζεύει γεύσεις όπως από το λάδι και θα σου πάει πολύ βαρύ. Εδώ είναι ένα φυσικό προϊόν, vegan, το οποίο το απολαμβάνει όλος ο κόσμος. Ξαπλώνω πάνω στο χέρι μας και με πολύ απλές κινήσεις βάζω μία τέτοια ποσότητα, φαντάσου. Το αφήνουμε τώρα ανοιχτό για να δείτε πώς γίνεται. Και αρχίζουμε να το αγκαλιάζουμε. Πάει αυτό εδώ. Πάει αυτό εδώ. Πάει αυτό εδώ.
1: Αυτό είναι πάνω στο άλλο.
0: Πάει αυτό εδώ. Και πάει αυτό εδώ. Το γυρίζουμε και τοποθετούμε μέσα στη γάστρα μας έτσι. Περιμετρικά και το ένα κρατάει το άλλο εκεί. Βλέπεις. Mm. Εδώ μέσα μετά λοιπόν βάζουμε νεράκι, ελαιόλαδο, δεν βάζουμε στο ρύζι μέσα αλάτι και πιπέρι διότι θα του δημιουργήσει μια άλλη γεύση, βάζουμε από πάνω να το πάρει ο ανθός. Έχουμε χοντρό αλάτι θαλασσινό του μπάλου μας εδώ και ανταχτά διαστήματα το καλό του μάγει για να το δοκιμάζει, το ρύζι, τη γεύση τα λοιπά, μπορεί να έχει πέσει σε ένα λίγο νερό ή περισσότερο και λίγο πιπεράκι. Σκεπάζουμε τη γάστρα μας, τη μεταφέρουμε στη φωτιά μας που ψήνεται.
1: Και πόση ώρα είπα, μισή ώριτσα?
0: Γύρω 40 λεπτά θέλει. Mm-hmm. Και παίρνει το βρασμό του. Είναι καλό να μην το ανοίγουμε, διότι μαζί με τον ατμό φεύγουν και τα αρώματα και όλα αυτά που έχει.
1: Παναγιώτη, μιλάμε για πολύ αγαπημένο φαγητό της Κρήτης.
0: Της Κρήτης ολόκληρης και όχι μόνο. Δηλαδή, έχουν ανθρώποι εδώ πέρα και σου λένε από το τηλέφωνο, δεν μας νοιάζει αν περιμένουμε. Έχει τάνθο σήμερα. Διότι παίζει με τις εποχές. Παίζει με τις καιρικές συνθήκες και όλα αυτά. Και από ό,τι φαίνεται θέλει και χέρι, θέλει μια προσοχή. Λίγο παραπάνω ριζάκι να βάζει, λίγο τριγότερο, δεν θα σου φουσκώσει πολύ, δεν θα σου γεμίσει, θα είναι και άσχημο.
1: Ναι, φαίνεται απλό, αλλά...
0: Όλη αυτή η διαδικασία περιέχει αυτό το πράγμα μέσα εδώ πέρα, έχει πολύ αγάπη. Και το καταλαβαίνω όλο σε κάθε την μπουκιά.
1: Πότε το φάγεις πρώτη φορά το φαγητό αυτό?
0: Μπορεί να ήμουν 3 χρονών στο σπίτι της Λάλης μου και είχαμε πάει και μαζί, είχαμε πρωί-πρωί μαζί από τους ανθρώπους, όλη τη διαδικασία.
1: Τι εικόνες έχεις από τότε?
0: Όχι μόνο εικόνες, αλλά και μυρωδιές που βγαίνουν ακόμα και σήμερα. Δεν μπορώ να είμαι κάπου, ας πούμε, για να μου έρθει το μάραθο που έχει μέσα ο Διόγνωσος για να σκεφτώ όλη τη διαδικασία αυτή. Και πολλές κουβέντες της γιαγιάς, ας πούμε, πρόσεχε παιδί μου, ακολούθησε την παράδοση. Και δόξα τω Θεώ, το έκανα πιστά και το έχω ευχαριστηθεί.

0: Κρητική λεβεντιά, χαμόγελο και περηφάνεια. Στον κρητικό χορό αποτυπώνεται όλη η παράδοση αυτού του τόπου. Από τα δυνατά βήματα που μεταφέρουν τον απόϊχο των βουνών, μέχρι τα πλατιά χαμόγελα που φανερώνουν την ψυχή της Κρήτης. Ο Κώστας, ιδρυτής του χορευτικού ομίλου «Ο Ψιλορίτης», έχει ταυτίσει το όνομά του με τα Χανιά. Δεν είναι απλά ένας δάσκαλος χορού, είναι ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στην πλούσια κληρονομιά της Κρήτης. Κώστα, περπατώντας στα Χανιά πραγματικά, έχεις τόσα πράγματα να δεις. Χρώματα, λουλούδια, κόσμος, χαρές, αρώματα, μυρωδιές.
1: Πράγματι, η πόλη των Χανίων είναι κάτι το καταπληκτικό, που δεν το συναντάς εύκολα στην άλλη Ελλάδα. Αν περπατήσεις στην παλιά πόλη, θα μείνεις έκπληκτος όπου και αν σταματήσεις. Στα σοκάτια έχεις να καμαρώνεις όλο και κάτι διαφορετικό. Τα κτίρια, η αρχιτεκτονική, σε αφήνουν έκπληκτο. Όλα είναι τόσο όμορφα. Γενικά το ενετικό λιμάνι με το φάρο του και αυτό είναι κάτι που αρέσει σε όλους που έρχονται μέσα στα Χανιά και εμείς καμαρώνουμε. Είναι ένας πίνακας ζωγραφικής ολόκληρος.
0: Εσένα τι σε φέρνουν στα Χανιά?
1: Εγώ στα Χανιά ήρθα γιατί γνώρισα τη γυναίκα μου, τη Δέσποινα, από εδώ που είναι από τα Χανιά, γιατί εγώ είμαι από το Ρέθυμνο. Γνωριστήκαμε στην Ακαδημία όπου σπουδάζαμε, δάσκαλοι δημοτικού σχολείου και οι δύο. Και μόλις ήρθα στα Χανιά, εκτός από το γάμο μας, διορίστηκα δάσκαλος στη δημοτική εκπαίδευση, αλλά παράλληλα ξεκίνησα κάτι που ήταν η αγάπη μου. Ήθελα να ζήσω αυτό που με ανάθερψε μέσα στα χωριά μας. Τα γλέντια μας, τις παραδόσεις μας, τους χορούς μας, τη μουσική μας, το τραγούδι μας. Αποφάσισα λοιπόν να ξεκινήσω και να κάνω το σύλλογο, το χορευτικό μιλοχανιών «Ο Ψιλορίτης». Ιδρύθηκε το 1980, 44 προς 45 χρόνια λειτουργίας μέχρι τότε. Έκτοτε εγώ διδάσκω παραδοσιακό χορό και φυσικά μέσα σε αυτά τα χρόνια δεν περιορίστηκε μόνο στην διδασκαλία των παραδοσιακών χωρών. Έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδος και έχει φτάσει σε όλα τα σύνορα του κόσμου. Να αναφέρω ενδεικτικά μακρινές χώρες όπως είναι Βραζιλία, όπως είναι Αμερική, όπως είναι Μογγολία, Κίνα, Ινδία, όλη την Ευρώπη, Αφρική. Λέω δεν έχουμε αφήσει χώρα να μην έχουμε ταξιδέψει, Μεξικό, και να εκεί βέβαια έχει μια άλλη διάσταση, γιατί δεν χορεύουμε μόνο τους παραδοσιακούς χορούς, αλλά δείχνουμε τη λεβεδιά μας, την υπερηφάνειά μας, μεταφέρουμε την Κρήτη μας, μεταφέρουμε την Ελλάδα μας, και αυτό που μας ικανοποιεί είναι όπου και να πάμε έχει μεγάλη απήχηση, όλοι μας υποδέχονται, όλοι ρωτούν για τη χώρα μας ή ξέρουν για τη χώρα μας, και οι χοροί μας πάντα τους εντυπωσιάζουν, γιατί η λεβεδιά των κρητικών χωρών έχει κάτι παραπάνω. Την ώρα που ο κρητικός χορεύει, ο χορευτής, η κρητικοπούλα δίνει την ψυχή του. Είναι ανάταση ψυχής ο χορός και βγάζεις από μέσα σου ό,τι πιο καλύτερο αίσθημα νιώθεις και έχεις ζήσει μέσα στον τόπο σου.

ο κριτικός ανέκαθεν ζούσε με τη λύρα, το τραγούδι, το ριζίτικο, τη μαντινάδα και με ελεύθερη ψυχή πάνω στα βουνά

0: προσπαθεί να, με την ψυχή του να ανταποκριθεί και να χορέψει πάνω στη μουσική. Λέμε, ο χορευτής μιλάει με τη γλώσσα των ποδιών.
1: Κεντάει.
0: Κεντάει, ακριβώς. Στους άλλους χορούς προσπαθεί να χορέψει με καμάρι, λεβεδιά, υπερηφάνεια. Θα κάνει τα επιδεικτικά του τα λίμια ο χορευτής. Η χορεύτρια θα μπει στη μέση του κύκλου, θα αφήσει ελεύθερο το σώμα της, θα κάνει τις στροφές της, θα κάνει τα βήματά της όπως τα νιώθει, όπως τις βγαίνουν από μέσα της, αλλά πάντα στο ρυθμό της μουσικής. Όλο αυτό το συνέστημα, όλο αυτό γεμίζει τον άνθρωπο, γεμίζει κάθε ένα που χορεύει και νιώθει μέσα του την Κρήτη.

0: Νομίζω ο χορός είναι αυτό που σε κάνει και σένα τόσο χαρούμενο και φωτεινό.
1: Μα δεν γίνεται. Ο άνθρωπος που χορεύει δεν μπορεί να μην είναι χαρούμενος. Η ζωή είναι χορός. Είναι ανάταση ψυχής. Βγάζεις τα αισθήματά σου. Βγάζεις το είναι σου. Προσπαθείς να δώσεις τον εαυτό σου, να δημιουργήσεις και να είναι κάτι που σε γεμίζει, αλλά τελικά να δίνεις και στους άλλους.

Ο Ηλίας Χορευτάκης είναι από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες στα Χανιά. Δυναμικός, ωραίος, δεξιοτέχνης. Χατήρη δεν μας χάλασε, την έπαιξε τη σούστα.

0: πιστεύω γιατί με αυτόν τον τρόπο εκφράζομαι, βγάζω τα συναισθήματά μου και νιώθω πολύ μεγάλη χαρά και ευτυχία.
1: Πώς νιώθεις όταν ακούγεται σε αυτά τα μέρη το βιολί?
2: Χαρούμενος γενικά όπου ακούγεται η κριτική μουσική, με οποιοδήποτε όργανο και αν είναι, αν αποδίδεται. Ένα παραπάνω με βιολί που το αντιπροσωπεύω.
1: Πότε το πιες πρώτη φορά?
2: Πάρα πολύ μικρός, γιατί το είχε ο πατέρας μου. Κοιμήλαιο από τον παππού. Και ξεκίνησα να, ας το πούμε, να το γρατζουνάω σε ηλικία γύρω στα 9 χρόνια μου. 12 χρονών πρώτο μάθημα, από τον ύμνηστο τον Κουνέλη τον Μιχάλη, και από εκεί και πέρα, σιγά σιγά.

0: Παίζοντας νιώθεις ότι κουβαλάς μέσα σου τον πατέρα σου, τον παππού σου και όλη την Κρήτη.
1: Ειδικά το βιολί είναι ιδιαίτερο, πώς να το πω, φορτίο, ιδιαίτερο φορτίο, γιατί ένα διάστημα είχε εξαφανιστεί από την Κρήτη για διάφορους λόγους. Οπότε είμαι από αυτούς, από τη γενιά αυτή που επανέφεραν το βιολί στο προσκήνιο, να πω, που από τα παιδιά, δηλαδή από τη δικιά μου γενιά μέχρι την προηγούμενη, υπήρχε ένα μεγάλο χάσμα. Και όταν βγήκα, ας πούμε, πρώτη φορά στην Αθήνα στα 20 μου σε μαγαζί, υπήρχε, βλέπανε βιολί και κάνανε ότι δεν, σαν να μην ξέρουν τι είναι αυτό. Νιώθω πολύ χαρούμενος που αντιπροσωπεύω αυτό το όργανο και αυτή τη μουσική.
2: Όταν χορεύω νιώθω ευεξία, νιώθω ευτυχία, νιώθω γεμάτη και νιώθω έρωτα.

0: για μένα είναι η ζωή μου.
1: Πιστεύεις οι χορδές του βιολιού ξέρουν κάτι για σένα που δεν ξέρουν όλοι οι άλλοι?
2: Κοίτα, ο καλλιτέχνης με το όργανο, το κάθε όργανο που έχει, που παίζει, έχει μια προσωπική σχέση. Είναι ιδιαίτερη και δεν είναι πάντα ορατή. Οπότε ας το αφήσουμε εκεί.
3: Καστανό θέλει κρασί και το καρύδι μέλι. Ωφα και το κοπέλι, κοπελιά και κοπελιά κοπέλι.
4: Απ' το Λασίθι ως τα Χανιά όλη η Κρήτη αξίζει. Ποιο κλόνο του βασιλικού κόβγεις και δεν μυρίζει?
1: Η σχέση με τα Χανιά ποια είναι?
2: Τα λατρεύω. Έχω γυρίσει τον κόσμο, Αμερικές, Αυστραλίες, Καναδά, την υπόλοιπη Ελλάδα. Νομίζω ότι αν δεν ζήσω εδώ θα πεθάνω τόσο πολύ. Δηλαδή αγαπώ αυτό τον τόπο που δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τα Χανιά.
1: Και χαρούμενος?
2: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που κατάγομαι από εδώ και που ζω εδώ και που έχω καταφέρει να μην χρειαστεί να φύγω από εδώ. Να ζήσω εδώ την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, να μεγαλώσω σε αυτό το υπέροχο τοπίο που έχουμε.
1: Ένα δικό σου τραγούδι που θα αφιέρωνε στους Χανιώτες?
2: Είχα φτερά και τα άνοιξα και είπα τα αέρα δώσ' μου. Και φύσηξε και με έφερε στην αγκαλιά σου φως μου.

0: χορεύω γιατί ξυπνάνε τα συναισθήματα, τραντάζεται το μέσα μου. Είναι ένας τρόπος να εκφράζομαι. Αυτό το λιμάνι ξυπνάει μνήμες από τα παιδικά μου χρόνια, που όσες φορές και να έρθω, το αγαπώ ξανά και το ερωτεύομαι ξανά.
1: Αφού τ' ανθρώπου η ζωή κρέμεται στο μετάξι, μόνο σε γλέβια και χαρές πρέπει να την ετάξει.
2: Πηγή ζωής είναι ο χορός, στου χορευτεί το σώμα. Βάζει φτερά στα πόδια του και δεν πατεί στο χώμα.

0: Find the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
0: Price, drop it.
1: Chris, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or jump.
0: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
3: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
6: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
5: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
6: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
5: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, μην ξεχάσεις να πεις στους ανθρώπους ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις κάθε φορά από μόλις 50 ευρώ.
1: Ναι, φίλε μου, θα το έλεγα. Άρα...
3: Γιάννη, πολύ σημαντικό. Πες τους ότι μπορείς να επιλέγεις κάθε πότε βάζεις τα χρήματα.
1: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
1: Και τι τώρα, μπρίκια κολλάμε.
0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νωρίς ακόμη να αποφασίσω για εκλογές τον Μάρτιο ή τον Μάιο, δηλώνει ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Ο αγιασμός της Διεθνούς Έκθεσης και η συνομιλία με ρομπότ. Νέο στεγαστικό πρόγραμμα στη Φαρέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Τι θα προβλέπει το σπίτι μου 3, τα μέτρα για μισθωτούς, αγρότες και επαγγελματίες. Διασωληνωμένος στην εντατική, ο 31χρονος δράστης της επίθεσης στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας. Μίλησα με τον Πούτιν, δεν σκοπεύει να επιτεθεί σε εδάφη του ΝΑΤΟ, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

0: στη Θεσσαλονίκη είναι στραμμένα τα βλέμματα, καθώς έχουν απομείνει λίγες ώρες για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πρωί ο Πρωθυπουργός έφτασε στην έκθεση για τα επίσημα εγγένεια, παρέστη στον αγιασμό, ο οποίος τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο, ενώ ξαναγήθηκε και στα περίπτερα της έκθεσης. Βλέπουμε την Τζέννη Κρουσταλακίδου και τη Θεοδωρά Πότα να παρακολουθήσουμε πρώτα το ρεπορτάζ με όλα όσα έγιναν και επιστρέφουμε με τις συνδέσεις μας.
1: Στελέχη της ΔΕΘΧΕΛ ΕΞΠΟ, εκθέτες αλλά και απλούς πολίτες συνάντησε ο Πρωθυπουργός κατά την ξενάγησή του στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στην έκθεση λίγο πριν από τις 10 για τα επίσημα εγγένεια και παρέστη στον αγιασμό. Αθολούθως συναντήθηκε με στελέχη του εκθεσιακού φορέα. Στη συνέχεια ξαναγήθηκε στους χώρους της έκθεσης με την πρώτη του στάση να γίνεται σε ένα μονοθέσιο αυτοκίνητο της Φόρμουλα 4. Στο περίπτερο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την κατασκευή ενός ρομπότ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δοκίμασε και εδέσματα, όπως μία αφιλτράριστη ρετσίνα. Από την ποδοσφαιρική ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς δέχτηκε δώρο μία μπάλα ποδοσφαίρου και μία ποδοσφαιρική φανέλα. Ο Πρωθυπουργός μίλησε με εκθέτες, με απλό κόσμο και με μαθητές, οι οποίοι σε σχετική ερώτησή του απάντησαν ότι είναι υπέρ των πανελλαδικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε και το περίπτερο της Ιαπωνίας, της τιμόμενης χώρας της φετινής ΔΕΘ. Η υποδοχή του έγινε με το παραδοσιακό ιαπωνικό τύμπανο τάικο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε οραματικό το σχέδιο ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ και δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου. Τόνισε ότι το μεγάλο στίχημα είναι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.
0: Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θεοδώρα, από όταν ξεκινάω με σένα για να μας μεταφέρεις το κλίμα από τη Διεθνή Έκθεση. Μια γιορτή έχει στηθεί στη Θεσσαλονίκη.
2: Έτσι είναι, τα βλέμματα είναι στραμμένα στην πόλη μας, Ιωάννα. Σε ό,τι αφορά την βόλτα του Πρωθυπουργού, έφτασε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης λίγο πριν από τις 10. Παρέστη στον αγιασμό, ο οποίος τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο και ακολούθως συναντήθηκε με τη διοίκηση της ΔΕΘΧΕΛ ΕΞΠΟ. Έπειτα άρχισε την περιήγησή του, την καθιερωμένη βόλτα του στα περίπτερα της διοργάνωσης. Επισκέφθηκε μεταξύ πολλών άλλων το περίπτερο το οποίο σχετίζεται με το εκπαιδευτικό πεδίο και είδε από κοντά τις ψηφιακές δημιουργίες μαθητών και φοιτητών, έδειξε ιδιαίτερα έτσι ενθουσιασμένος. Έπειτα ακολούθησε η επίσκεψή του στο περίπτερο της Ιαπωνίας. Έδειξε ενδιαφέρον, τον υποδέχτηκαν με τα παραδοσιακά ιαπωνικά τύμπανα και στάθηκε βεβαίως στις δηλώσεις του στην ενδυνάμωση των σχέσεων Ελλάδας και Ιαπωνίας. Ο ίδιος μάλιστα ήπιε και ρετσίνα, την οποία του προσέφεραν. Πήρε και μία φανέλα από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, επισκέφτηκε το περίπτερο της ομάδας, ενώ συνομίλησε με εκθέτες, με πολύ κόσμο και έβγαλε και φωτογραφίες με αρκετούς πολίτες.
0: Τζέννη Κρουσταλακίδου, έρχομαι σε εσένα για να μας πεις τα πολιτικά μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός. Είπε πότε θα γίνουν εκλογές.
3: Δεν είπε αυτό ακριβώς η Ιωάννα, αλλά χθες είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Πρωθυπουργό κατά την καθιερωμένη εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκε του Παύλου Μαρινάκη σε μεγάλο ξενοδοχείο της πόλης για τους δημοσιογράφους. Εκμεύσαμε κάποια λίγα, πολύ λίγα πραγματάκια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άνοιξε τα χαρτιά του για το πότε ακριβώς θα διεξαχθούν οι εκλογές. Έδωσε όμως ένα μικρό στίγμα, μία μικρή εικόνα, αναφέροντας το τρίμηνο Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου. Πιο συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός μας ανέφερε ότι είναι νωρίς να αποφασίσω για εκλογές Μάρτιο ή Μάιο, ενώ να σου πω ότι επιπλέον ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα ψηφοδέλτια θα είναι έτοιμα στην ώρα τους, δηλαδή λίγο πριν τις εθνικές κάλπες. Ενώ να σου αναφέρω και κάτι άλλο, εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή έξω από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχώρησε, έκανε την τελευταία πρόβα, το τελευταίο τσεκ για τη μεγάλη ομιλία σήμερα το βράδυ στις 8.
0: Τζέννη, ποια θα είναι η στρατηγική του Πρωθυπουργού?
3: Ναι, από το βήμα λοιπόν του Βελιδίου, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ξεδιπλώσει μια διπλή στρατηγική, Ιωάννα. Μια στρατηγική που αφορά τόσο στο πρόγραμμα του 2027, καθώς αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο μέτρων που έως 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που αφορούν σχεδόν όλες τις κατηγορίες πολιτών. Και βεβαίως αναμένονται και σημαντικές ανακοινώσεις, παρεμβάσεις με ορίζοντα την επόμενη τετραετία, δηλαδή την Ελλάδα του 2030. Μένει λοιπόν να το δούμε το βράδυ στις 8 με τις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός.
0: Θεοδώρα, έρχομαι πάλι σε σένα. Αστακός είναι η Θεσσαλονίκη. 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται στους δρόμους, καθώς έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της πόλης.
2: Η Θεσσαλονίκη έχει αρχίσει ήδη να μετατρέπεται σε φρούριο, Ιωάννα, λίγες ώρες πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Έχουν ήδη τοποθετηθεί σιδερένια κυκλειδώματα περιμετρικά της εισόδου του εκθεσιακού κέντρου αλλά και του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελίδης, όπου αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού. Είναι αρκετά τα καλέσματα για την σημερινή ημέρα. Γύρω στις 5 αναμένεται αγρότες να συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο για να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Στις 5 αναμένεται και η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην πλατεία της ΧΑΝΘ. Στις 6 στο άγαλμα Βενιζέλου δίνουν ραντεβού εργατικά σωματεία, ενώ στην Καμάρα και πάλι στις 6 αναμένεται συγκέντρωση ατόμων του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης από τις 3 το μεσημέρι και μετά θα είναι απροσπέλαστο, καθώς θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός. Drones θα μεταδίδουν απευθείας εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο της αστυνομίας, ενώ θα γίνουν και κάποιοι προληπτικοί έλεγχοι πριν από την έναρξη των κινητοποιήσεων.
0: Θεοδώρα Τζέννη, σας ευχαριστώ πολύ και τις δύο. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει το βράδυ από το βήμα του Βελιδίου πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει μειώσεις φόρων και αυξήσεις μισθών και συντάξεων, ενώ στο επίκεντρο θα βρίσκεται και η μεσαία τάξη, Ραφαήλ Κάμπερ.
4: Έτσι, Ιωάννα, για το αγκάθι του στεγαστικού ετοιμάζεται να ανακοινωθεί πακέτο μέτρων 500 εκατομμυρίων ευρώ από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους που θα ενισχύσουν το πρόγραμμα στέγης, ενώ σήμερα θα αποκαλυφθεί και το όνομα του προγράμματος από τον Πρωθυπουργό. Το πρόγραμμα θα ενισχύσει κυρίως νέους με διευρυμένα κριτήρια. Παράλληλα, θα παραταθεί η μηδενική φορολόγηση στο άνοιγμα των κλειστών ακινήτων. Όποιος δηλαδή διαθέτει κάποιο κλειστό ακίνητο και το δώσει προς ενοικίαση, ο φόρος θα είναι μηδενικός για την επόμενη τουλάχιστον τριετία. Ενώ θα επιταχυνθεί το πρόγραμμα της κοινωνικής αντιπαροχής. Ήδη αξιοποιούνται πολλά κλειστά ακίνητα του δημοσίου για να δοθούν σε νέους που θα θέλουν να φτιάξουν τη δική τους οικογένεια. Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στους συνταξιούχους. Η ενίσχυση του ετήσιου επιδόματος που καταβάλλεται τον Νοέμβριο από 300 ευρώ αναμένεται να φτάσει στα 446. Για τους δημοσίους υπαλλήλους εξετάζεται ένα μόνιμο ετήσιο επίδομα στα πρότυπα της ενίσχυσης των συνταξιούχων. Το ποσό που φέρεται να κλειδώνει είναι γύρω στα 500 ευρώ. Στο φορολογικό μέτωπο το βάρος πέφτει ιδιαίτερα στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Τα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνονται την κατάργηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος σε βάθος χρόνου αλλά και τη μείωση της προκαταβολής φόρου. Και κάτι τελευταίο, Ιωάννα, να πούμε ότι ο οίκος αξιολόγησης της DPRS αναβάθμισε την οικονομία της Ελλάδας για ακόμη μια φορά από σταθερή σε θετική σε ό,τι αφορά τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας. Ένα ακόμα σημάδι ότι η οικονομία της χώρας μας βαδίζει προς σωστό δρόμο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ραφαήλ. Αλλαγή σελίδας, κυρίες και κύριοι. Πλούσιο είναι το ποινικό παρελθόν του δράστη, ο οποίος εισέβαλε με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, απειλώντας αστυνομικούς, καθώς σύμφωνα με νέες πληροφορίες, ο 31χρονος είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία, ενώ είχε απειλήσει με αεροβόλο όπλο γειτονά του. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο, καθώς τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού μετά την επίθεση που έκανε στο τμήμα. Ο άνδρας εισέβαλε κρατώντας μαχαίρι και άρχισε να απειλεί αστυνομικούς και αφού τραυμάτισε έναν αστυνομικό, δέχθηκε πυροβολισμό στη θωρακική χώρα. Ο 31χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.
5: Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο, νοσηλεύεται ο 31χρονος που σκόρπισε τον τρόμο στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας.
6: Ξαφνικά ακούμε φωνάζει πάλι ο αστυνομικός, τον άλλο αστυνομικό από το γραφείο που βάζαμε ταυτότητες, να λέει δώσε μου το όπλο σου, δώσε μου το όπλο σου. Και να φωνάζει σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα τρεις φορές και με τη τρίτη φορά που δεν άκουσε το πυροβόλησε στο στήθος μπροστά.
5: Όλα συνέβησαν στις 4 το απόγευμα. Ο 31χρονος σε κατάσταση αμόκ απειλήσε αρχικά με μαχαίρι τον φρουρό. Στη συνέχεια ανέβηκε στον πρώτο όροφο και άρχισε να καταδιώκει τους αστυνομικούς του τμήματος ασφαλείας.
7: Ήμασταν πάνω στο πρώτο όροφο για να βγάλουμε ταυτότητες και ακούμε ξαφνικά τους αστυνομικούς να φωνάζουν ο ένας τον άλλον. Βγάλετε το όπλο, αν έχεις όπλο, βγάλετε το όπλο. Τρέχουν όλοι οι αστυνομικοί πανικόβλητοι και ξαφνικά ακούμε να σπάει μια πόρτα. Και ακούμε κάποιον να φωνάζει ρίξε μου γιατί δεν μου ρίχνεις, τι κρατάς το όπλο. Και ο αστυνομικός να του φωνάζει πέτα το όπλο, πέτα το όπλο.
5: Παρά τις επανειλημμένες συστάσεις από τους αστυνομικούς να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί, εκείνος δεν συμμορφώθηκε και τους πλησίαζε απειλητικά. Ακολούθησε συμπλοκή. Ο 31χρονος έσπασε την πόρτα του γραφείου και πέταξε μια γλάστρα με αποτέλεσμα τα θράσματα από το τζάμι που έσπασε να τραυματίσουν τον αξιωματικό υπηρεσίας. Τότε ένας αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου και τον πυροβόλησε στον θώρακα.
8: Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να του κλείσουν την πόρτα να μπει μέσα, γιατί τον είδαν τον άνθρωπο ότι ήταν στα καλά του. Ήταν σε έξαλλη κατάσταση.
5: Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο μαζί του και ο αστυνομικός που έφερε ελαφρά τραύματα. Ο δράστης, σύμφωνα με τις αρχές, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν. Τον Απρίλιο του 2025 είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και είχε οδηγηθεί στο δρομοκαίτιο. Τον Οκτώβριο του 2025 συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για εξύβριση και απειλή των γειτόνων του με τη χρήση αεροβόλου όπλου. Ενώ δύο μήνες αργότερα είχε μεταβεί στην κατοικία της συντρόφου του στο Μενίδη και είχε απειλήσει τόσο την ίδια όσο και τη μητέρα της κρατώντας μαχαίρι.
8: Ένας άνθρωπος που σας είπα που προσπαθεί να αυτοκτονήσει και τον σταματάνε μπορεί να πάρει μαζί του πάρα πολλούς. Νιώθει μεγάλη επιθετικότητα.
5: Οι αρχές εξακολουθούν να συλλέγουν καταθέσεις και μαζί με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας προσπαθούν να εξακριβώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό.
0: Μεγάλη φωτιά κατέστρεψε το ιστορικό οινοποιείο Αχαΐας Κλάους στην Πάτρα. Παραδόθηκε στις φλόγες στο διόροφο πέτρινο κτίριο, ενώ Μαρίζα Λιναρδάτου δόθηκε μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά, αφού οι εγκαταστάσεις είναι δίπλα σε δάσος.
9: Και μιλάμε για ανυπολόγιστη ζημιά, Ιωάννα. Τα πλάνα μιλάνε από μόνα τους, καθώς το ιστορικό πέτρινο οινοποιείο παραδόθηκε, όπως βλέπουμε στα πλάνα, κυριολεκτικά στις φλόγες 3 ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της εκδήλωσης του Ανοιχτού Τρίγου. Η τεράστια λοιπόν αυτή πυρκαγιά που βλέπουμε εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στον χώρο της Κάβας, σε χώρο δηλαδή σύμφωνα και με την πυροσβεστική με πολλές ξύλινες επιφάνειες, γεγονός που δυσχέρανε την επιχείρηση κατάσβεσης. Διαρκώς ακούγονταν πολλές εκρήξεις στο σημείο. Ωστόσο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν επεκτάθηκε και σε άλλα κτίρια της εγκατάστασης. Για την αντιμετώπιση κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με 8 οχήματα και υδροφόρες του Δήμου. Η πλήρης εικόνα των ζημιών δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί, καθώς προλίγου τέθηκε υπό έλεγχο η συγκεκριμένη φωτιά, ενώ παράλληλα έχει κινητοποιηθεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Αχαΐας, το οποίο και θα αναλάβει τη διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες και εκδηλώθηκε η συγκεκριμένη πυρκαγιά, Ιωάννα.
0: Από καρδιωτικές εικόνες πραγματικά, γιατί μιλάμε για ένα ιστορικό κτίριο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγούνται η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών που φέρονται να ανήκουν στη γυναίκα σε υπόγεια αποθήκη της μονοκατοικίας που διέμεναν στο Μαραθώνα. Σπύρο Αλεξανδρή, η έρευνα στρέφεται και στο ενδεχόμενο απάτης σε βάρος του δημοσίου, καθώς ο θάνατος της γυναίκας δεν είχε δηλωθεί και η σύνταξή της φέρεται να καταβαλόταν επί περίπου μια δεκαετία.
10: Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή έχουν οδηγηθεί εδώ και περίπου 25 λεπτά η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της Θανούσας, η οποία εκτιμάται ότι απεβίωσε γύρω στα Χριστούγεννα του 2017. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το πλημέλημα της μια αναγγελίας ανέβρεσης νεκρού, ενώ σχηματίζεται δεύτερη ξεχωριστή δικογραφία για την απάτη έναντι του δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτής της δικογραφίας εξετάζεται και θα δώσουν πολύ χρήσιμες απαντήσεις οι εργαστηριακές και ανθρωπολογικές αναλύσεις των οστών για το πότε πέθανε η γυναίκα, την ακριβή χρονολογία του θανάτου, η οποία εκτιμάται ότι ήταν περίπου 10 χρόνια πριν, αλλά και για τα αίτια του θανάτου. Όλο αυτό το διάστημα η σύνταξη καταβαλόταν κανονικά έως και τον Αύγουστο του 2026 και μελετάται από τις αρχές ποιος είχε πρόσβαση στον συγκεκριμένο λογαριασμό και ποιος έπαιρνε τα χρήματα. Από την πλευρά του, ο εγγονός ισχυρίζεται ότι δεν είχε ανάμειξη με τα όσα, σχετικά με τα όσα κατηγορείται, και ότι η μητέρα του του είχε πει πως έχει τακτοποιήσει το θέμα της γιαγιάς. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία, η οποία αναμένεται να τους δοθεί για να απολογηθούν τη Δευτέρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Αντιδράσεις και πολιτική κόντρα προκαλεί το περιεχόμενο δύο νέων σχολικών βιβλίων του Δημοτικού, στα οποία υπάρχουν αναφορές σε οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών. Το Υπουργείο Παιδείας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, ενώ ο Πρωθυπουργός στήριξε τη Σοφία Ζαχαράκη.
4: Στο ζήτημα που έχει προκαλέσει σάλλο γύρω από τις εικόνες σε σχολικά βιβλία του Δημοτικού με αναφορές σε οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου, τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στη Θεσσαλονίκη και στηρίζοντας την Υπουργό Παιδείας.
1: Αφήστε μας ήσυχους. Αυτά είναι σε χλαμάρες. Να σοβαρευτούμε.
4: Η συζήτηση αφορά δύο βιβλία που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του πολλαπλού βιβλίου. Το βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού, «Η γλώσσα μου», των εκδόσεων Νήσος, και το βιβλίο «Κοινωνική και πολιτική αγωγή» της Έκτης Δημοτικού, των εκδόσεων Πουκαμισάς. Το φάλτσο του Υπουργείου Παιδείας έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις για το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων, με εκπροσώπους της επιστημονικής και θεολογικής κοινότητας να επικρίνουν το βιβλίο.
11: Πώς γίνεται μια δεξιά κυβέρνηση, η οποία γενικώς κατά τα ισχύοντα έχει μια, διατηρεί μια συντηρητική άποψη για την παράδοση κλπ. Και για την οικογένεια, γιατί βιάστηκε να θέτει τέτοια ζητήματα τα οποία ανοίγουν τον δρόμο.
4: Επιφυλάξεις για το περιεχόμενο έχουν εκφράσει και στελέχη τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης, ζητώντας να υπάρξει προσεκτική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού.
12: Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία θέλουν πολύ ευαίσθητη προσέγγιση όταν μιλάμε για παιδιά και κυρίως τα πρότυπα τα οποία δίνουμε.
13: Χρειάζεται μια προσοχή σε αυτά τα ζητήματα, να μην δημιουργούνται οι λάθος εντυπώσεις.
14: Εγώ θα υπογραμμίσω την ανάγκη του να λάβουμε υπόψη την ηλικία των παιδιών. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα.
4: Το Υπουργείο Παιδείας από την πλευρά του αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του περιεχομένου, με στόχο να αξιολογηθούν οι παρατηρήσεις και οι αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί. Σε κάθε περίπτωση, τα συγκεκριμένα βιβλία δεν πρόκειται να διανεμηθούν άμεσα στους μαθητές. Έχουν ενταχθεί στο νέο σύστημα του πολλαπλού βιβλίου και προορίζονται για το σχολικό έτος 2027-2028, όταν το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί στην πράξη.
0: Συγκίνησε με την ομιλία της στα εγγένεια του νέου αιματολογικού κέντρου του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου η Γεωργία Ξανθοπούλου. Μία ασθενής που το 2015 διαγνώστηκε με οξία λευχαιμία και μέσα από ένα πολυετή αγώνα κατάφερε να θεραπευτεί. 11 χρόνια μετά την αρχική της διάγνωση, διηγήθηκε παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας στις δύσκολες στιγμές που πέρασε και το γράμμα που είχε στείλει στον Κυριάκο Μητσοτάκη προκειμένου να του εξιστορήσει τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ως ασθενής. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ που ακούσατε τη φωνή μου, είπε συγκινημένη.
15: Δεν υπήρχε ούτε μία καρέκλα για να καθίσει. Ήταν το 2019 όταν η Γεωργία Ξανθοπούλου, που έδινε μάχη με τη λευχαιμία, βρέθηκε στο αιματολογικό κτίριο στοργή του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Απογοητευμένη πήγε στο αυτοκίνητό της και έγραψε ένα γράμμα στον Πρωθυπουργό ζητώντας καλύτερες συνθήκες για τους ασθενείς.
16: Είχα έρθει για να εξεταστώ και η αίθουσα αναμονής ήταν τόσο γεμάτη που δεν υπήρχε ούτε μία καρέκλα να καθίσουν. Πήγα λοιπόν και κάθισα στο αυτοκίνητό μου, μόνη, κουρασμένη και απογοητευμένη. Πήρα το κινητό μου και άρχισα να γράφω. Έγραψα ένα γράμμα στον Πρωθυπουργό.
15: Με δάκρυα στα μάτια θυμήθηκε εκείνες τις δύσκολες στιγμές. Και όπως περιέγραψε λίγο αργότερα, ήρθε το τηλεφώνημα που δεν περίμενε. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
16: Και συνέβη κάτι που δεν περίμενα ποτέ. Ένα πρωινό χτύπησε το τηλέφωνό μου. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο κύριος Πρωθυπουργός. Θυμάμαι ακόμα την έκπληξή μου. Περισσότερο όμως θυμάμαι την ανθρώπινη κουβέντα που κάναμε.
15: 7 χρόνια μετά, έχοντας πλέον θεραπευτεί, η Γεωργία επιστρέφει στο ίδιο νοσοκομείο. Αυτή τη φορά για να αντικρίσει μία διαφορετική πραγματικότητα. Ένα νέο, σύγχρονο αιματολογικό κέντρο που, όπως λέει, είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα κτίριο.
16: Νιώθω ότι με εκείνο το γράμμα έβαλα κι εγώ ένα μικρό πετραδάκι σε αυτό το μεγάλο έργο. Ένα πετραδάκι μπορεί να μοιάζει ασήμαντο όταν τον κρατάς μόνο του στο χέρι. Όταν όμως ενωθεί με τα πετραδάκια πολλών ανθρώπων, μπορεί να γίνει θεμέλιο. Και πάνω απ' όλα, σε αυτό το θεμέλιο μπορεί να χτιστεί κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα κτίριο. Μπορεί να χτιστεί η ελπίδα. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ, που τότε ακούσατε τη φωνή μιας ασθενούς. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους που συνέβαλαν ώστε αυτός ο τόπος να γίνει χώρος φροντίδας, θεραπείας και ελπίδας για χιλιάδες ανθρώπους.
15: Τη νέα αιματολογική κλινική, ένα ανεξάρτητο κτίριο 3.000 τετραγωνικών μέτρων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εγκαινίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το νέο κέντρο το πιο σύγχρονο στην Ελλάδα, ίσως και στα Βαλκάνια, τονίζοντας ότι μπορεί να σταθεί εισάξια δίπλα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά κέντρα.
17: Η επιστήμη πραγματικά έχει κάνει θαύματα στο μέτωπο των γονιδιακών και των κυταρικών προσωποποιημένων θεραπείων. Και χαίρομαι γιατί έχουμε τώρα τη δυνατότητα να μπορούμε να υποστηρίξουμε το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό μας με ένα υπερσύγχρονο κτίριο το οποίο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών.
18: Και 2 χρόνια μετά, κύριε Πρόεδρε, είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να το έχουμε ολοκληρώσει εντός προθεσμίας, να έχουμε πιάσει το ορόσημο και κυρίως να είμαστε θέσεις να δώσουμε στους ασθενείς μας αυτό το άρτιο κτίριο. Δεν υπάρχει παρόμοιο κέντρο σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει στην Αθήνα. Δεν υπάρχει στα Βαλκάνια.
15: Στο νέο κτίριο θα στεγάζεται εξειδικευμένο κέντρο για κυταρικές και γονιδιακές θεραπείες, τα εργαστήρια της αιματολογικής κλινικής αλλά και η ειδική νοσηλευτική μονάδα 11 κλινών για τους ασθενείς του Παπα-Νικολάου.
0: Τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον υποδιαμόρφωση ενεργειακό χάρτη της νοτιοανατολικής Ευρώπης και τη σημασία της ως βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή, ανέδειξε η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Τις λεπτομέρειες έχει ο Στέργιος Γιαμπάκας.
1: Όπως είπε η Ιωάννα, μιλώντας χθες σε ενεργειακό φόρουμ στη Θεσσαλονίκη, η Kimberly Guilfoyle στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του κάθε του διαδρόμου. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σχεδίου που φιλοδοξεί να αναδιαμορφώσει τις ενεργειακές ροές σε ολόκληρη την περιοχή. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε η πρέσβη των ΗΠΑ στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας για την επέκταση του κάθε του διαδρόμου προς τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία. Εξέλιξη που, όπως σημείωσε η ίδια, αναβαθμίζει περαιτέρω τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. Σύμφωνα με την Kimberly Guilfoyle, η επέκταση αυτή διευρύνει πραγματικά την εμβέλεια και τη σημασία της Ελλάδας στην περιοχή. Μάλιστα, η πρέσβης δήλωσε ακόμη ότι η Ελλάδα έχει πλέον μεταμορφωθεί από ενεργειακός καταναλωτής σε ενεργειακό προμηθευτή για ολόκληρη την περιοχή. Απέδωσε στην Ελλάδα πρωταγωνιστικό ρόλο στις περιφερειακές ενεργειακές ροές. Mm-hmm. Τέλος, η κυρία Guilfoyle είπε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα βρεθεί στην Αθήνα σε λίγες εβδομάδες και υπογράμμισε τέλος ότι η επιλογή της Αθήνας για μια τόσο σημαντική επίσκεψη αντανακλά τη βαρύτητα που αποδίδει η Ουάσιγκτον στις διμερείς σχέσεις που έχει με την Ελλάδα. Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών μίλησε στο Action 24 για το μετρό της Θεσσαλονίκης και την πρόσφατη επέκτασή του προς την Καλαμαριά. Οι Θεσσαλονίκοι αγκάλιασαν το έργο, όπως είπε, ενώ τόνισε πως ο όμιλος Άκτορ με το συγκεκριμένο έργο έγραψε ιστορία. Να ακούσουμε τον Νίκο Ταχιάο.
19: Είναι ο πολιτισμός στην πόλη μας αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι το ίδιο το πλέον το έχουν ανακαλύψει και οι κάτοικοι της Καλαμαριάς. Είναι μια εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική δουλειά, σας το έχω ξαναπεί. Είναι ένα κέντημα κάτω από την πόλη. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά και στο σχεδιασμό που να μην ξεχνάμε ότι ανατρέχει γι' αυτός στις αρχές δεκαετίας του 2000 αλλά και στην κατασκευή. Πραγματικά, ειδικά στη Καλαμαριά, ο Άκτορ έχει γράψει ιστορία. Είναι ένα εξαιρετικό έργο. Ένα έργο για το οποίο η πόλη καμαρώνει.
0: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με τηλεφωνικό κέντρο στο Ζεφύρι. Είναι οι γνωστές τηλεφωνικές απάτες, οι οποίες έχουν γίνει δυστυχώς μάστιγα. Εξαπατούσαν πολίτες ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και λογιστές, Βασιλεία Μανοπούλου.
20: Και κυρίως εξαπατούσαν ηλικιωμένους, λέγοντάς τους πως είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ αλλά και λογιστές, με το συνολικό περιουσιακό όφελος από την δράση τους να ξεπερνάει τις 175.000 ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 2 άτομα, τα οποία είναι ήδη έγκλειστα στις φυλακές για παρόμοια υπόθεση. Η εξάρθρωση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε στο Ζεφύρι. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε χώρος όπου η οργάνωση χρησιμοποιούσε ως τηλεφωνικό κέντρο. Εκεί λοιπόν συνελήφθησαν τα 2 άτομα από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία είχαν αναλάβει το ρόλο του τηλεφωνητή, Ιωάννα.
0: Και να πούμε, Βασιλεία, για πολλωστή φορά ότι δεν πρέπει κανείς να εμπιστεύεται ανθρώπους που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και υποδίονται λογιστές, υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μάλιστα, αναγκάζουν τους. Πώς μπορούν και το πιστεύουν πραγματικά, που τους βάζουν τους ηλικιωμένους κυρίως, να βάλουν σε αλουμινόχαρτο
20: τα κοσμήματά
0: τους, χρήματα και να τα αφήσουν έξω
20: να
0: από
20: τα
0: την πόρτα.
20: Να τα
0: δεν εμπιστευόμαστε λοιπόν κανέναν. Σε ευχαριστώ πολύ. Στραμμένα σε Μόσχα και Κίεβο είναι τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Βίτκοφ, μεταβαίνουν για κύκλο επαφών με τις ηγεσίες των δύο χωρών, μεταφέροντας, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, Χρυσάνθη Μπουρούτη.
3: Σε δηλώσεις του στο Βαλ γραφείο σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος αρχικά απάντησε σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, λέγοντας πως έχει μιλήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και σχολίασε ότι δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Παράλληλα, είπε ότι οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του, ο Βίτκοφ και ο Κούσνερ, θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν την πρόταση του τερματισμού του πολέμου. Σήμερα αναμένεται να παραστούν στη Μόσχα και αύριο στο Κίεβο. Ενώ την επίσκεψη έχει επιβεβαιώσει και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος μάλιστα είπε ότι η Ουκρανία θα εγγυηθεί την ασφάλεια του ρωσικού εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των Αμερικανών διαπραγματευτών.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ.
21: Now Germany is blaming Russia for an explosive drone found at a German airport. Isn't that an attack on NATO territory?
22: I don't think that Putin will be. I speak to him. I know him very well. Putin's not looking to attack NATO territory. Steve Witkoff and Jared Kushner, the two great negotiators, they've done a great job, and we sent them over to. See whether or not we can get something done. And there may be a good chance that we'll do it.
0: Η Τζόρτζια Μελόνι γιόρτασε χθες βράδυ στον Πάρη της Ιταλίας το ιστορικό ρεκόρ που έσπασε. Η κυβέρνηση έγινε η μακροβιότερη της χώρας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συμπληρώνοντας 1413 συνεχόμενες ημέρες στην εξουσία. Το προηγούμενο ρεκόρ κατήχε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη με 1412 μέρες, ο οποίος όμως εξακολουθεί να κατέχει το ρεκόρ του μακροβιότερου πρωθυπουργού συνολικά, έχοντας υπηρετήσει 4 διαφορετικές θητείες.
23: Ιστορική μέρα για την Ιταλία. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι κατέχει πλέον τον τίτλο της μακροβιότερης κυβέρνησης της χώρας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
24: Ed è un onore per me servire al vostro fianco. Grazie Bari, grazie Puglia, viva questa terra, viva la nostra gente, viva sempre l'Italia. Grazie!
23: Η Τζόρτζια Μελόνι ηγείται πλέον της μακροβιότερης αδιάλειπτης κυβέρνησης στην ιστορία της Ιταλικής Δημοκρατίας, ξεπερνώντας κατά μία μέρα το προηγούμενο ρεκόρ των 1412 ημερών της δεύτερης κυβέρνησης του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Ο Μπερλουσκόνη εξακολουθεί να είναι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της χώρας, με 4 θητείες και συνολικά 3.340 ημέρες στην εξουσία.
24: Mi regalate una emozione immensa con questo entusiasmo, con questa piazza gremita, nel giorno in cui diventiamo il governo più longevo della storia della Repubblica Italiana.
23: Η γιορτή για τον εορτασμό του ορόσημου έγινε στο Μπάρι της Ιταλίας. Με σύνθημα «Σταθερή κυβέρνηση, ισχυρή Ιταλία», η Μελόνι πρόβαλε τη σταθερότητα ως τη μέγιστη μεταρρύθμιση.
24: Vi dirò che cosa abbiamo fatto con il tempo che abbiamo avuto a disposizione, perché possiate giudicare il nostro lavoro, perché in democrazia funziona così, chi chiede la fiducia dei cittadini poi deve rendere conto di come ha utilizzato quella fiducia. Però voglio dirvi prima, che la stabilità è la prima grande riforma.
23: Σχεδόν 4 χρόνια στην εξουσία και μια πολιτική διαδρομή γεμάτη στιγμές που δεν πέρασαν απαρατήρητες. Οι παράξενες εκφράσεις του προσώπου της Μελόνι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ προκάλεσαν συζητήσεις εντός και εκτός συνόρων. Το χαρακτηριστικό βλέμμα της έχει γίνει πλέον σήμα κατά τεθέν. Στη Σύνοδο των G7, ο Εμμανουέλ Μακρόν σκύβει και της ψιθυρίζει κάτι, με εκείνη να γυρίζει τα μάτια της και τις κάμερες να καταγράφουν τη στιγμή. Υπήρξαν όμως και στιγμές που η Μελόνι βρέθηκε στο επίκεντρο, χωρίς όμως να το περιμένει. Ο Αλβανός πρωθυπουργός Εντιράμα πλησίασε την Ιταλίδα ομολογό του και γονάτισε παιχνιδιάρικα μπροστά της για να τη χαιρετήσει. Σε ένα ακόμη viral στιγμιότυπο, η κάμερα έπιασε τη Μελόνι με ένα τσιγάρο στο χέρι. Και μπορεί η κυβέρνησή της να γράφει πολιτική ιστορία, αλλά η ίδια ξέρει πάντα να χαρίζει στιγμές που συζητιούνται.
0: 4 δεκαετίες μετά τον πόλεμο, τα νησιά Φόκλαντ επιστρέφουν στο επίκεντρο μιας νέας γεωπολιτικής έντασης. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών αναζωπυρώνουν τη διεκδίκηση της Αργεντινής, με τον Πρόεδρο Μιλέη να δηλώνει πως τα νησιά είναι αργεντίνικα. Το Λονδίνο πάντως απαντά πως η Βρετανική δέσμευση στα Φόκλαντ παραμένει απόλυτη και ακλόνητη.
23: 74 ημέρες πολέμου. Σχεδόν 1000 νεκροί. και μια πληγή που δεν έκλεισε ποτέ. 44 χρόνια μετά, τα νησιά Φόκλαντ, την κυριαρχία των οποίων διεκδικούν Ηνωμένο Βασίλειο και Αργεντινή, βρίσκονται ξανά στο προσκήνιο.
2: The US president has refused to say that he would come to the aid of the UK if Argentina tried again to take the Falklands.
23: Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για ενδεχόμενη αναθεώρηση της αμερικανικής θέσης ουδετερότητας και η αποφυγή δέσμευσης για στήριξη στη Βρετανία πυροδοτούν νέες εντάσεις.
5: Well, look, I was there when they had the first war. That was a long time ago. Your country's not doing well. Don't forget, you get a big percentage of your oil from the Strait of Hormuz and you weren't there to help me. Your country was not there to help me.
23: Ο άνεμος της αλλαγής ευνοεί τη διεκδίκηση των νησιών από την Αργεντινή, δηλώνει ο Αργεντίνος πρόεδρος σε διάγγελμά του προς το έθνος.
6: Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir.
23: Παράλληλα, ο Μιλέ εξετάζει κυρώσεις σε πετρελαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα νησιά των Φόκλαντ, κλιμακώνοντας την ένταση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η απάντηση του Λονδίνου είναι πάντως ξεκάθαρη.
7: Τα Φόκλαντ, ένα αρχιπέλαγος που βρίσκεται σε απόσταση 600 χιλιόμετρων από την ακτή της Αργεντινής στην Παταγωνία και του οποίου την κυριαρχία διεκδικούν τον Μπουένος Άιρες και το Λονδίνο, είναι βρετανικά επειδή οι κάτοικοί τους επέλεξαν να είναι βρετανικά. Η δέσμευσή μας έναντι των Φόκλαντ είναι απόλυτη και ακλόνητη.
23: Στις 2 Απριλίου του 1982, η Αργεντινή εισέβαλε στα νησιά Φόκλαντ.
21: For the first time for many years, British sovereign territory has been invaded by a foreign power. After several days of rising tension in our relations with Argentina, that country's armed forces attacked the Falkland Islands yesterday.
23: Παρόλο που ποτέ δεν κηρύχθηκε επίσημα πόλεμος, 649 Αργεντινοί, 255 Βρετανοί στρατιώτες και 3 κάτοικοι σκοτώθηκαν κατά τις εχθροπραξίες. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με ψήφισμά του καταδίκασε την εισβολή, ενώ και ο τότε Αμερικανός πρόεδρος Ρίγκαν τάχθηκε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης.
8: We're friends with both of the countries engaged in this dispute. And we stand ready to do anything we can to help them.
23: Μέχρι σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και οι περισσότερες χώρες της Δύσης, αναγνωρίζουν ότι η Βρετανία έχει τον de facto διοικητικό έλεγχο των νησιών, χωρίς κανείς να παίρνει θέση για το ποιος έχει τη νομική κυριαρχία.
0: Τσουνάμι απολύσεων σαρώνει τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, με τους μεγαλύτερους κολοσσούς να περικόπτουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Volkswagen, BMW και Porsche δρομολογούν χιλιάδες απολύσεις, την ίδια ώρα που η Audi βλέπει τις πωλήσεις της να υποχωρούν και τους εργαζόμενους να φοβούνται ακόμη και λουκέτα σε εργοστάσια. Κίνα και ηλεκτροκίνηση φαίνεται πως αλλάζουν πλέον ριζικά το τοπίο.
23: Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η Volkswagen, που προχωρά σε μαζικές περικοπές προσωπικού, με έως και 100.000 θέσεις εργασίας να προβλέπεται να καταργηθούν έως το τέλος της δεκαετίας.
25: First outlining 50,000 job cuts in March and another 50,000 now, which takes Volkswagen to around maybe 15 to 18% of the global workforce being trimmed over the end of the decade at least.
23: Μείωση της παραγωγής, λιγότερα μοντέλα και περιορισμός του κόστους συνθέτουν τη νέα στρατηγική του γερμανικού κολοσσού.
26: Declarations regarding what's happening to the Emden plant. What are their plans? What is their strategy? And we expect them to finally come out with concrete answers instead of just the usual empty phrases.
23: Οι αποφάσεις αυτές προκαλούν έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία, όπου η εταιρεία αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας.
27: For decades, the company has been a shining example of precision industry and secure German jobs. That promise is now cracking.
23: Σε κύμα περικοπών προχωρά και η BMW. Η γερμανική εταιρεία μειώνει το προσωπικό της υπό το βάρος της κρίσης και του ολοένατο νότρου ανταγωνισμού. Έως και 8.000 θέσεις εργασίας αναμένεται να καταργηθούν στην επερχόμενη χρονιά.
28: Warum sind wir heute hier? Und zwar, weil wir Angst haben, dass die Werke schließen und es unsere Zukunft gefährdet. Wir wollen in den Werken noch bleiben. Wir wollen, dass die Audi besteht. Wir wollen nicht, dass die Werke schließen. Und deswegen sind wir hier, deswegen streiken wir und deswegen kämpfen wir für unsere Zukunft.
23: Ο φόβος για το ενδεχόμενο λουκέτου μεταφέρεται πλέον και στην καθημερινότητα των εργαζομένων, που βλέπουν τις θέσεις εργασίας τους να απειλούνται και ζητούν εγγυήσεις για το μέλλον. Ο όμιλος της Audi κατέγραψε πτώση 7,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.
4: Η γερμανική εταιρεία κατασκευής πολυτελών αυτοκινήτων θα περικόψει συνολικά 9.000 θέσεις εργασίας έως το 2035. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 16% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Στην ίδια δύσκολη συγκυρία βρίσκεται και η Audi, εξαιτίας των μειωμένων πωλήσεων που εντείνουν την ανησυχία των εργαζομένων για το μέλλον των εργοστασίων και των θέσεων εργασίας.
0: Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Τα μηχανήματα είναι η δουλειά μας, όχι το έργο μας. Να ανοίγουμε υπεύθυνα δρόμους ανάπτυξης κάτω από τη γη, συμβάλλοντας την ευημερία όλων και φροντίζοντας για ό,τι είναι πραγματικά πολύτιμο. Αυτό είναι το έργο μας. Το νέο μεταλλείο σκουριών μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα.
3: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, jackpot τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Τζόκερ, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
5: Starbucks. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη Euronext Athens. Starbulk. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4,5 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Κεφαλαιοποίηση 3,5 δις δολάρια. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk.
6: Καλό σας μεσημέρι. Η ιστορία έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής καθώς κατέκτησε το διαμάντι στον τελικό του επικοντό στο Diamond League στις Βρυξέλλες και έγινε ο δεύτερος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει κάτι τέτοιο. Την ίδια ώρα ο Μίλτος Τεντόγλου έχασε για λίγα εκατοστά την πρωτιά στο μήκος σε μια συγκλονιστική μάχη με τον Τζαμαϊκανό Γκέιλ.
7: Διαμαντένιος Εμμανουήλ Καραλής. Ο Μανόλο έγραψε ιστορία στον τελικό του επικοντό στις Βρυξέλλες, καθώς κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του Diamond League και έγινε ο δεύτερος Έλληνας αθλητής μετά τον Μίλτο Τεντόγλου που πανηγυρίζει το βαρύτιμο διαμάντι. Ο δρόμος για την κορυφή άνοιξε διάπλατα για τον Έλληνα πρωταθλητή μετά την απόσυρση του Ντουμπλάν της λόγω ενός τραυματισμού παραμονές του τελικού. Με τον πατέρα του να προσεύχεται για την νίκη και από τη θέση του φαβορή πια, ο Καραλής επέδειξε ψυχραιμία και μετά από άλμα στα 5.92 εξαφάνισε τον ανταγωνισμό και εξασφάλισε την πρώτη θέση στον τελικό της διοργάνωσης. Απελευθερωμένος από το άγχος, ο 26χρονος αθλητής τοποθέτησε τον πύχη στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά και μετά από άρτια εκτελεσμένο άλμα πραγματοποίησε ρεκόρ meeting και ακολούθησε ο γύρος του θριάμβου.
8: I was watching the Diamond League when I was a young kid, you know, in my little room, and never in my wildest dreams I would have ever imagined after 10 years that I'm gonna be able to hold this trophy and you know win the Diamond League.
7: Με την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον τελικό του Diamond League, ο Καραλής έγινε πλουσιότερος κατά 30.000 ευρώ και πανηγύρισε την νίκη του επιδεικνώντας το νέο διαμάντι στη συλλογή του λίγο πριν πάει για ύπνο μετά την ιστορική του επιτυχία. Μια χρυσή ευκαιρία για το δεύτερο διαμάντι στην καριέρα του έχασε ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης κρατούσε την νίκη στις Βρυξέλλες μέχρι και το έκτο άλμα, καθώς στην τέταρτη προσπάθειά του πέδειξε στα 8.40 αναλαμβάνοντας τα ενία του αγώνα. Ωστόσο, ο Τζαμαϊκανός Τάτζεϊ Γκέιλ με μια απίστευτη ανατροπή κατάφερε στο έκτο του άλμα να ξεπεράσει τον Έλληνα πρωταθλητή με ένα άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά, πραγματοποιώντας την καλύτερη του επίδοση μέσα στο 2026. Ο Τεντόγλου προσπάθησε να απαντήσει, αλλά η προσπάθεια βγήκε άκυρη, με αποτέλεσμα να μείνει στη δεύτερη θέση του Diamond League, σε μια χρονιά πάντως που κέρδισε τις εντυπώσεις με το πρόσφατο χρυσό στο ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ.
6: Αλλαγή δεδομένων είχαμε χθες στο κύπελλο Ελλάδας, αφού ο Αστέρας Άκτορ δικαιώθηκε σε δεύτερο βαθμό για την αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή του Λιβαδιακού Μόζες Κομπνάν στο μεταξύ του αγώνα. Κάπως έτσι, η ομάδα της Τρίπολης θα συμμετάσχει κανονικά στη League Phase διοργάνωσης με τον πρώτο αγώνα την Πέμπτη κόντρα στον Άρη.
9: Δικαίωση για τον Αστέρα Σάκτορ στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ αναφορικά με την υπόθεση της αναμέτρησης με τον Λεβαδιακό για τα προκριματικά του κυπέλου Ελλάδας. Η Επιτροπή Εφέσεων έκανε δεκτή κατά πλειοψηφία την έφεση των Αρκάδων για την κανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή των Βιωτών, εξαφανίζοντας την πρωτόδικη απόφαση. Παράλληλα, επέβαλε στον Λεβαδιακό την ποινή της απώλειας του μεταξύ τους αγώνα, κατακυρώνοντας με σκορ 3-0 υπέρ της ομάδας της Τρίπολης. Υπενθυμίζεται πως ο παίκτης για τον οποίο έκανε ένσταση η ομάδα της Τρίπολης είναι ο Μόζες Ντέιβιντ Κομπνάν, που πέρασε στην αναμέτρηση ως αλλαγή στο 71ο λεπτό. Διαπιστώθηκε πως το όνομα του παίκτη των Βιωτών δεν αναφερόταν στους αναπληρωματικούς παίκτες, αλλά σε μια στήλη κάτω από αυτούς που συνήθως βρίσκονται στον πάγκο αλλά δεν έχουν δικαίωμα για συμμετοχή. Κατά συνέπεια, ο Αστέρας Άκτορ είναι εκείνος που θα πάρει την θέση του Λεβαδιακού στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και θα αντιμετωπίσει τον Άρη, την Νίκη Βόλου, την Κηφισιά και την ΑΕΚ. Μάλιστα, ορίστηκε και η πρώτη μάχη του Αστέρας Άκτορ στο κύπελλο, αφού την 5η 10 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσει τον Άρη.
6: Η τρίτη αγωνιστική της Super League ξεκινάει σήμερα με δύο αναμετρήσεις. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα της αγωνιστής έχει ως εξής. Σήμερα δύο παιχνίδια, Βόλος Ολυμπιακός 7 και ΑΕΚ Άρης 9. Την Κυριακή 4 παιχνίδια, Ατρόμητος Καλαμάτας 7, Όφη Κηφισιάς 7,5, Λεβαδιακός Πανετολικός 8 και το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 9,5. Το πρόγραμμα της αγωνιστικής ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το Αστέρας Άκτορ Ηρακλής στις 6. Για το πρωτάθλημα, λοιπόν, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Πανθεσσαλικό με στόχο το 3-3 απέναντι στο Βόλο, ενώ πιο δύσκολο έργο έχει η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει εντός έδρας τον Άρη και στοχεύει να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά.
9: Η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη Super League ανοίγει το Σάββατο στις 7 το απόγευμα με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κοντρά στο Βόλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να πραγματοποιήσουν την τρίτη τους νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια, την ίδια στιγμή που οι Βολιώτες αναζητούν την πρώτη τους νίκη στη φετινή σεζόν. Ο νεοαποκτηθέντας που έρτα βρίσκεται για πρώτη φορά στην Ερυθρόλευκη αποστολή, με το Μεντιλίμπαρ να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Ο κόσμος του Ολυμπιακού θα είναι στο πλευρό της ομάδας στον Βόλο σε μια περίοδο που το ενδιαφέρον είναι αυξημένο μετά τις προσθήκες των Πουέρτας και Μπέιλι. Μάλιστα, ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ πάτησε Ελλάδα τα μεσάνυχτα της Παρασκευής για λογαριασμό των Πειραιωτών. Το Σάββατο στις 9 το βράδυ, η ΑΕΚ θα υποδεχτεί στην ΟΠΑΠ Αρένα τον Άρη. Η ένωση προέρχεται από το στραβοπάτημα κόντρα στην Κηφισιά, την ίδια στιγμή που οι Θεσσαλονικείς μετρούν δύο νίκες στις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Ο Δικέφαρος έχει την προϊστορία με το μέρος του, αφού στις εντός έδρας αναμετρήσει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος μετράει 46 νίκες, 13 μάτς έχουν λήξει χωρίς νικητή, ενώ ο Άρης μετράει 4 νίκες. Την περσινή σεζόν, η ΑΕΚ έχει επικρατήσει με 1-0 χάρη στο νικηφόρο τέρμα του Ζήνη στο 77ο λεπτό.
10: Αυτός είναι που δίνει τη λύση. Ο Ζήνης στο 77.
9: Τελευταίο διπλό του Άρη στην Αθήνα είναι το 2022, όταν είχε λυγίσει την ένωση με 2-1, με τον Λούκα Σάσα να σκοράρει το τέρμα που χάρισε το τρίποντο στους Θεσσαλονικείς. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει στη διάθεσή του όλο το ρόστερ, αφού μοναδικό ερώτημα αποτελεί ο Χρήστος Αλεξίου. Την ίδια στιγμή, στο στρατόπεδο του Άρη αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Φαμπιάνο.
6: Στο διεθνή χώρο, με 4-1 επί της Τζένοα, επικράτησε η προσεχής αντίπαλος ΑΕΚ Κόμο στη Σέρια, ενώ η Λίβερπουλ σημείωσε την πρώτη της φετινή νίκη στο πρωτάθλημα με τον Αλεξάνδερ Ίσακ να πρωταγωνιστεί στην επικράτηση με 2-0 επί της Ήψουιτς. Την ίδια ώρα στη Λα Λίγκα, η Ρεάλ Μαδρίτης του Ζωσέ Μουρίνιο γνώρισε ήττα σοκ από την Μπέτις με 1-0.
9: Η Λίβερπουλ άφησε πίσω της το κακό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν, αφού κέρδισε με 2-0 στην έδρα της Ipswich. Ο Ίσακ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής των Reds, καθαρίζοντας το τρίποντο για την ομάδα του Ιραόλα από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο. Ο Σουηδός φόρ άνοιξε το σκορ στο έκτο μόλις λεπτό με δυνατό σουτ, ενώ τρία λεπτά αργότερα διπλασίασε τα τέρματα της Λίβερπουλ, νικώντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα για δεύτερη φορά. Σπουδαία νίκη για τη Real Betis που λήγησε στο La Cartuja τη Real Madrid με 1-0 σε ένα ψωδιακό παιχνίδι. Ο Mbappé έχασε τεράστια διπλή ευκαιρία στο 43ο λεπτό για να δώσει προβάδισμα στη Βασίλισσα μετά την πάσα του Vinicius. Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα στο σκορ στο 81ο λεπτό χάρη στο τέρμα του Πάροτ. Η Real κατάφερε να βρει δίχτυα στο 87 με το πανέμορφο τέρμα του SP. Ωστόσο, το γκολ του Ισπανού ακυρώθηκε μετά τη βοήθεια του VAR. Ο Mbappé ήταν ο μοιραίος της βραδιάς για τους μερένχες αφού δεν κατάφερε να σκοράρει από την άσπρη βούλα στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεύτερη διαδοχική νίκη για την Κόμο του Δουβίκα στη Σέρια, καθώς επικράτησε με 4-1 στην έδρα της Τζένοα. Το σκορ άνοιξαν οι γηπεδούχοι στο 19ο λεπτό με το τέρμα του Οσμαγίτς. Ο Μπατουρίνα δήλωσε ξανά παρόν για την Κόμο και έφερε το μάτς στα ίσα με δυνατό σουτ στο 25. Την ανατροπή για τους φιλοξενούμενους ολοκλήρωσε ο Ντιάο στο 30, νικώντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Το 3-1 για την ομάδα του Φάμπρεγκας διαμόρφωσε ο Πάζ σε φάση τέτα-τέτ. Ο Ντιάο ολοκλήρωσε το πάρτι της Κόμο με διαγώνιο σουτ στο 78ο λεπτό για το τελικό 4-1. Περίπατος για την Στουτγκάρδη κόντρα στην Κολονία που επικράτησε με 4-1. Το σκορ άνοιξε ο Ελκανού στο 39, περνώντας όποιον βρήκε μπροστά του. Ο Πρόμερ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας στο 60 λεπτό, με τον Ντεμίροβιτς να παίρνει τη σκυτάλη και να σκοράρει για το 3-0. Η Κολονία μείωσε στο σκορ με τον Μπάτλερ στο 81, ωστόσο την παράσταση έκλεψε το μαγικό τέρμα του Βάγκνομαν στο 90 για το τελικό 4-1.
6: Στο τένις τώρα την πρόκρισή του στους καλύτερους 16 παίκτες του US Open για πρώτη φορά στην καριέρα του εξασφάλισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας έμεινε πίσω στα σετ, αλλά με μια συγκλονιστική ανατροπή κέρδισε με 3-1 τον Γύρι Λεχέτσκα, νούμερο 18 στον κόσμο, μετά από 2,5 ώρες αγώνα. Από αυτή την πρόκριση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξασφάλισε το ποσό των 480.000 ευρώ και έβαλε πλώρη για την επιστροφή του στο top 40 της ATP. Επόμενος αντίπαλος στον τέταρτο γύρο του US Open θα είναι το νούμερο 9 της κατάταξης, Μπεν Σέλτον. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
11: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
12: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
13: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
14: Πάθος για τη δουλειά σου.
15: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
16: Των πιλότων. Σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
17: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το καλοκαίρι συνεχίζεται και το πρώτο Σαββατοκύριακο

τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 23 με 25 επίσης. Ας δούμε τώρα τον καιρό στην Αττική. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βοριάδες 3 με 5, στα νυχτά 6 έως και 7 μποφόρ τοπικά, θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη που έχει την τιμητική της, περιμένουμε ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας, αλλά και σε 5 περιοχές της Αττικής.

0: Την Κυριακή περιμένουμε καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
5: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
4: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
5: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ. Στο Άξον 24.
6: I lost her. Oh my lord. I can't believe this. I can't even die right.
7: We obviously have mutual control over our body.
8: Our body. It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
9: Everybody's gonna be real disappointed.
8: No.
10: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right.
8: No,
10: you have no right.
3: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
4: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
11: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
12: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
4: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
13: Γεννιέται μία ημέρα σαν την σημερινή το 1946 ο Βρετανός τραγουδιστής και μουσικός Freddie Mercury. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους και πιο

από χαρισματικούς τραγουδιστές όλων των εποχών. Έγινε παγκοσμίως γνωστός ως τραγουδιστής, συνθέτης και πιανίστας του βρετανικού ροκ συγκροτήματος Queen και συνέχισε με σόλο καριέρα. Έφυγε από τη ζωή στις 24 Νοεμβρίου του 1991, χτυπημένος από τον ιό του AIDS.

σαν σήμερα το 1966 γεννιέται στη Λοζνίτσα ο Σέρβος επιτελικός μέσος Μίλιν Κοπάντιτς, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που κατάφερε από τα ελληνικά γήπεδα και τον Πανιόνιο να φύγει σε ηλικία 29 χρόνων και να πάει να κάνει μεγάλη καριέρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Την μεταγραφή του στους Ροχιμπλάνκος είχε εισηγηθεί ο συμπατριώτης του προπονητής Ράντο Μιράντιτς, με τον εκεντρικό τότε πρόεδρο της ομάδας Χέσους Χίλ να μην τον θέλει αφού δεν τον γνώριζε. Πηγαίνοντας στην Ισπανία, ο Πάντιτς έγινε ο ηγέτης της Ατλέτικο και την οδήγησε στο Double του 1996, έχοντας 41 συμμετοχές, 10 γκολ και αμέτρητες ασίστ, ενώ πέτυχε και τον νικητήριο γκολ στον τελικό του Copa del Rey με την Μπαρτσελόνα. Είχε αγωνιστεί ακόμα στην Παρτιζάν, στην Ολύμπια Λουμπλιάνας και στη Χαβάη, ενώ το 1999 επέστρεψε στον αγαπημένο του Πανιόνιο για να κλείσει την καριέρα του. Σαν σήμερα το 1972, στην διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου, Παλαιστίνιοι κομμάντος της οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης εισβάλλουν στο Ολυμπιακό χωριό στα διαμερίσματα των Ισραηλινών αθλητών. Σκοτώνουν επιτόπου δύο από αυτούς και κρατούν άλλους 9 ως ομήρους. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες διακόπτονται το ίδιο βράδυ. Κομμάντος και όμηροι μεταφέρονται στο αεροδρόμιο, όπου μετά από επέμβαση της αστυνομίας σκοτώνονται οι 9 όμηροι, 5 τρομοκράτες και ένας αστυνομικός.

0: Μία ημέρα σαν και αυτή, το 1997, στην σύνοδο της ΔΟΕ στη Λοζάνη, η Αθήνα παίρνει την εντολή να διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Στην τελική ψηφοφορία επικρατεί της Ρώμης με 66 ψήφους έναντι 41.
1: The city will have the honor and responsibility to organize the Olympic Games of the year 2004 is Athens.
0: Σαν σήμερα το 2006 φεύγει από τη ζωή ο Παλαιστής Απόστολος Σουγκλάκος σε ηλικία 56 χρόνων. Έγινε ευρύτερα γνωστός από τους αγώνες ΚΑΤΣ που έδωσε στη δεκαετία του 80 αλλά και τις πολλές του συμμετοχές σε κινηματογραφικές ταινίες. Ήταν ένας από τους τελευταίους λαϊκούς ήρωες και ο θάνατός του σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής για την επαγγελματική πάλη και όχι μόνο.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 2007 φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Νικολαίδης, ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες αυτού που αποκαλούμε νέο ελληνικό κινηματογράφο. Διαμόρφωσε ένα δικό του στυλ και μέχρι τις μέρες μας θεωρείται από τους πρωτοπόρους της 7ης τέχνης. Έγινε ευρύτερα γνωστός με την ταινία «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα». Με την συγκεκριμένη ταινία έθεσε ερωτήματα που παρέμεναν στο περιθώριο μιας πολιτικοποιημένης εποχής, ενώ τίτλος της έγινε το σύνθημα μιας γενιάς που έβλεπε να ξεθοριάζουν τα οράματά της. Συνολικά ο Νικολαίδης έκανε 9 ταινίες, κάποιες από τις οποίες θεωρούνται σταθμοί για το ελληνικό σινεμά, όπως «Η γλυκιά συμμορία», «Πρωινή περίπολος» και «Ο χαμένος τα παίρνει όλα».

Σαν σήμερα το 2023 η κακοκαιρία Ντάνιελ, όπως ονομάστηκε, πλήττει τη Θεσσαλία, αφήνοντας πίσω τις 17 νεκρούς και τεράστιες καταστροφές σε υποδομές, ζωικό κεφάλαιο και καλλιέργειες. Η Μαγνησία ήταν η πρώτη που χτυπήθηκε από την οργή του φαινομένου, με τους κατοίκους να ζουν πρωτόγνωρες καταστάσεις. Μόνο η περιοχή του Βόλου δέχθηκε μέσα σε μία ημέρα 150 εκατομμύρια τόνους νερού και λάσπης. Χωριά στο Πύλιο χάθηκαν κάτω από τις λάσπες, ενώ οι αρχές εκένωσαν ολόκληρες περιοχές ακόμη και μέσα στην πόλη του Βόλου. Ο Ντάνιελ με πρωτοφανή μανία χτύπησε τις επόμενες ώρες τα Τρίκαλα, τη Λάρισα, την Καρδίτσα. Στον Παλαμά, στη Μεταμόρφωση, στο Βλοχό, στο Κορφοβούνι, το νερό σκέπασε ολόκληρα χωριά. Οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να ανέβουν στις ταράτσες των σπιτιών τους για να σωθούν. Στα Τρίκαλα, μέσα στην πόλη, υπερχείλησε ο Λιθαίος ποταμός, ενώ στη Λάρισα περιοχές όπως η Γιάννουλη, μόλις 10 λεπτά από το κέντρο της πόλης, και ο Άγιος Θωμάς πλημμύρισαν εξαιτίας του Πηνιού ποταμού. Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων ώστε να καταφέρουν να απεγκλωβίσουν τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν διήρκησαν μέρες, ενώ οι ζημιές σε περιουσίες και υποδομές ήταν ανυπολόγιστες.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

Mama, I'm just the man you need.

police officer. I'm against

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Κυρία Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον όμηρο. Η κινηματογραφική οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
7: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.
8: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
9: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
8: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
10: Capitalism can inform how we have sex.
8: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
11: It becomes more capitalistic.
8: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
12: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
13: I can't believe this. I can't even die right.
14: We obviously have mutual control over our body.
15: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
16: Everybody's gonna be real disappointed.
15: No!
17: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right.
15: No!
17: You have no right.
6: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Get over there.

0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Αμέσως μετά. EQ.
2: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
3: Εμείς θα είμαστε παντού.
4: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
5: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
6: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
2: Τα πραγματικά γεγονότα.
7: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
8: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
9: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
7: Με θέση.
10: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
11: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
12: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
13: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
14: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
15: Παρέα θα είμαστε.
16: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Φουόγκ, κοίτα, ένα Black Cab.
1: Εγώ φιλέα, είμαι fan του Double Decker.
0: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
1: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
0: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
1: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
2: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean Bonus Visa της Alpha Bank.

Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες για τη δημόσια ζωή της χώρας. Την δημοσιογράφο και πολιτικό Λιάνα Κανέλη. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που κάνουν καριέρα και υπάρχουν δημοσιογράφοι που γράφουν τη δική τους ιστορία. Η Λιάνα Κανέλη έκανε και τα δύο. Το 1976 μπήκε στο στούντιο της ΕΡΤ και έγινε η πρώτη γυναίκα παρουσιάστρια ειδήσεων στην ελληνική τηλεόραση. Το 1988 έγινε η πρώτη γυναίκα διευθύντρια σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό και αργότερα κεντρική παρουσιάστρια στο πρώτο ιδιωτικό κανάλι. Πολεμική ανταποκρίτρια στον πόλεμο του κόλπου, συντάκτρια σε μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες, συγγραφέας, στιχουργός και εκδότρια. Το 2000 εξελέγει βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αφήνοντας το στούντιο χωρίς όμως ποτέ να αφήσει πίσω τη φωνή της, την οποία φροντίζει να ακούγεται δυνατά όποτε χρειαστεί, χωρίς να χαριστεί σε κανέναν.

0: Καλώς ορίσατε στην εκπομπή EQ. Χαίρομαι που υποδέχομαι την απόψηνή μας καλεσμένη. Είναι σίγουρα μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της δημόσιας ζωής, οξυδερκής, βουλευτής, δημοσιογράφος και μία γυναίκα με πάρα πολλές πρωτιές. Θα τα πούμε όμως και στη συνέχεια. Καλωσορίζω τη Ηλιάνα Κανέλη. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, Ελένα.
0: Διάβαζα αυτές τις μέρες για εσάς και σκεφτόμουν πόσα έχει ζήσει αυτή η γυναίκα.
1: Πολλά. Σήμερα το συζητούσα με μια φίλη μου, πάρα πολλά. Και είμαι πανευτυχής γι' αυτό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το διάβασες για να χαρείς και να χαρώ κι εγώ αν χρειαστεί να θυμηθώ πέντε πράγματα. Γιατί πολλές φορές όταν διαβάζουν οι άνθρωποι για τους ζωντανούς, καταλήγουν είτε σε νεκρολογία επί ζωντανού ανθρώπου, ή αλλά όσο θέλεις, αλλά είναι πραγματικότητα, ή σε διαστρεβλώσεις τύπου ζωής. Οπότε, ό,τι διάβασες και ό,τι κράτησες, είσαι οι επιλογές σου. Εγώ είμαι εδώ, ανοιχτή είμαι, μεσάνυχτα είναι. Είναι η ώρα που συνήθως βγαίνουν τα φαντάσματα και οι δράκουλες.
0: Μ' αρέσει πως μένετε στο κέντρο σας. Με εντυπωσιάζει, δηλαδή. Ναι, γιατί ό,τι και να συμβαίνει, θέλει δύναμη κανείς να μένει στο κέντρο και προσγειωμένος.
1: Το πρώτο πράγμα είναι να μην έχεις γίνει μέσα σου τόσο χοντρόπετσος, τόσο στενόκαρδος, τόσο αυτολυπητικά μίζερος, τόσο μαρμάρινα επιθετικός, τόσο πεθαμένος συναισθηματικά, έτσι ώστε να χάσεις τη ρευστότητα που οφείλει να έχει το αίσθημα. Επομένως, η μπαλάντσα είναι ζήτημα δοχείων, συγκοινωνούντων. Η πραγματικότητα να μπαίνεις, η πραγματικότητα να βγαίνεις. Αυτά που φαντάζεσαι με αυτά που επιδιώκεις. Αυτά που μπορείς να έχεις, αυτά που δεν μπορείς να έχεις. Είμαι περήφανη για ένα πράγμα. Τα θέλω και τα πρέπει μου είναι σε ισορροπία. Και έτσι δεν χρειάστηκα ποτέ μου αυτό που λέμε, τι να σου πω, εξωγενή βοήθεια για να ισορροπήσω.
0: Εντυπωσιακό και ειδικά αν σκεφτεί κανείς όλη αυτή την πορεία. Να πάρω την ιστορία από την
1: αρχή. Δεν είναι εντυπωσιακό. Είναι πολύ κοπιαστικό, Έλενα μου.
0: Τι
1: είναι
0: κόστος είχε.
1: Πολύ κοπιαστικό. Έχει τεράστιο κόστος. Τόσο κόστος όσο και είναι και δυστυχώς, ευτυχώς, το είπε ένας δάσκαλος στο κολέγιο στη μάνα μου. Πέστε της, κυρία Κανέλη, να μην καίει το κερίγι από τις δύο πλευρές. Είναι δηλαδή υπεραναλωτική διαδικασία. Αναλώνεσαι ψυχικά.
0: Υπεραναλύεται τις κινήσεις σας, τον εαυτό σας, αυτά που
1: καθόλου,
0: κάνετε.
1: Καθόλου. Δεν πιστεύω. Αλήθεια σου λέω, δεν πιστεύω ούτε στην αυτοψυχανάλυση, δεν πιστεύω σε τέτοια πράγματα. Καθόλου. Ειλικρινά σου το λέω. Πιστεύω δηλαδή πολύ λιγότερο από ό,τι πιστεύω στα ζώδια. Κάνω πλάκα αυτή τη στιγμή, αλλά το εννοώ. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι η εσωτερική συγκρότηση είναι ζήτημα του να είσαι στον καιρό σου, στο χρόνο σου, στην ηλικία σου, πάντοτε μαζί με άλλους ανθρώπους. Κατάλαβες?
0: Δεν είμαστε μόνοι μας, είμαστε συνδεδεμένοι.
1: Ναι, δηλαδή εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ο σύγχρονος άνθρωπος. Ο σύγχρονος άνθρωπος θα είναι αυτός που πρέπει να έχει διδαχτεί πολιτισμικά να είναι άνθρωπος εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα. Που είμαστε εδώ, σε ένα στούντιο. Ποιος είναι η Ηλιάνα και η Έλενα. Ωραία, εντάξει. Άμα αρχίσω και έχω τώρα εγώ φαντασιώσεις ότι θα απευθυνθώ στα κοινά και ότι είμαι σε κανά μια βηματάρα και έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο που επειδή είναι και γραμματιζούμενος θα μου κάνει τις βολικές με ερωτήσεις, το πιθανότερο είναι να γίνω ίδιο ψεύτικη με το δέντρο. Κατάλαβες? Με πάει. Θα γίνω ντεκόρ του εαυτού μου. Και δεν μ' αρέσει να είμαι ντεκόρ του εαυτού μου. Το δίδασκα, το έλεγα στη σχολή, το έλεγα στα παιδιά, το έλεγα σε όλους. Να είστε ο εαυτός σας.
0: Σε αυτή την εποχή.
1: Αυτό έχει τίμημα.
0: Αυτό που κάνω. Είναι πάρα πολύ, το λέμε έτσι απλά, αλλά είναι τόσο δύσκολο και τόσο εξαιρετικά σημαντικό να μπορούμε να μείνουμε αυθεντικός μας εαυτός, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο συνδεόμαστε και με τον δίπλα μας πραγματικά.
1: Όχι όμως ο εαυτός για να επιβληθεί στους άλλους ως τέτοιος.
0: Όχι.
1: Διότι αρχίζουν και κάτι λιθιότητες του τύπου. Να δείξω τον εαυτό μου εδώ και τώρα και ήτι τραβάω σέλφι, κάνω 4 βήματα πίσω, είναι ο γκρεμός και μην τον είδατε τον Παναή. Δεν είναι και
0: δεν
1: έτσι.
0: Δεν εννοούμε δηλαδή, ναρκισιστική λατρεία. Κάπως,
1: όχι, θέλει και κάπως, όχι, όχι, είναι η εποχή του ναρκισισμού.
0: Είναι η εποχή.
1: Το είμαι ο εαυτός μου σημαίνει κάθομαι μπροστά από ένα καθρέφτη, γουστάρω τον εαυτό μου, μ' αρέσει ο εαυτός μου, κατάλαβες τι εννοώ. Πλασάρω τον εαυτό μου, πλασάρω, πλασάρω. Έχουμε γίνει ατομοπολιτές. Πουλάμε το άτομό μας, παιδάκι μου. Αυτό έχει γίνει στη, χάρη στα Instagram, τα TikTok, τα τέτοια. Δηλαδή,
0: είναι, υπάρχει μια προσέγγιση.
1: Σήμερα
0: στην
1: κατούρισα
0: εικόνα,
1: σε αυτή την τουαλέτα. Χτες γέννησα αυτό το παιδάκι. Δηλαδή, πριν το δει, ξέρω εγώ, η γιαγιά ή ο παππούς, το έχει δει σύμπαντα η ανθρωπότης. Αυτά απαπανθρωποποιούν. Θα σου πω γιατί. Έχεις ακούσει καμιά φορά, έχεις δει στα θρίλερ που λένε ότι ο φόνος με μαχαίρι είναι πιο προσωπικός από αυτόν τον μακρινό φόνο με το πιστόλι.
0: Βγάζει νόημα.
1: Ναι, έχει. Του δίνουν νόημα, το αναλύουν, το κάνουν, το διάγνουν. Στην πραγματικότητα μιλάς για την απόσταση, για τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτό που έχει αποανθρωποποιήσει εντελώς την αποανθρωποποίηση εντελώς την κοινωνία, θεωρώ, παγκοσμίως, και έχει φύγει ο άνθρωπος από το κέντρο και το ζύγει.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει φύγει και τον πόη του ανθρώπου. Οπότε περνάμε κάτω από τη βέργα των αξιών και νομίζουμε,
0: αξία
1: ότι,
0: μας λείπει
1: και νομίζουμε ότι κερδίζουμε βραβείο στο λίμπο. Και άμα πει σε κάποιον τι είναι το λίμπο, δεν ξέρει τι είναι. Κατάλαβες. Έχουμε βάλει και ένα μπίχι που είναι πολύ βολικός, περνάμε από κάτω και λέμε, εγώ κέρδισα στο λίμπο σήμερα. Λες και είναι άθλημα του επικοντό.
0: Ποια αξία μας λείπει τη σημερινή εποχή παγκοσμίως λοιπόν και χάνουμε το κέντρο.
1: Η αναγνώριση στον άλλον άνθρωπο. Του εαυτού μας, στον άλλον άνθρωπο. Αυτό που έλεγα καμιά φορά και στους μαθητές μου. Ο Ρομπινσόνας Κρούσος κρατάει τη λογική του, κρατάει την έννοια της κοινωνίας και της επικοινωνίας όταν συναντά τον Παρασκευά.
0: Άρα θέλουμε μια ισορροπία του εγώ και του εμείς, να βλέπουμε τον δίπλα μας και εμείς έχουμε μπει σε μια εποχή που το εγώ διωγγώνεται τόσο πολύ που χάνεται η ουσία της συνύπαρξης και της ζωής και του νοήματος.
1: Ξέρεις κάτι. Όταν όλα έχουν πολτοποιηθεί, ο καθένας ψάχνει έναν τρόπο να βγάλει το κεφάλι του έξω από το σκατά ή από τη λάσπη. Επομένως, κάνοντας την προσπάθεια να βγάλεις το κεφάλι σου έξω, ενδεχομένως αποκτάς και μεθόδους λανθασμένες. Στις διδάσκουν, στις πουλάνε, στις πακετάρουν, στις διαφημίζουν. Βλέπεις ανθρώπους να περπατάνε την ίδια απόσταση δίπλα σου και ξαφνικά τους βλέπεις εκτοξευμένους. Απέναντι και εχθρικούς. Και λες πότε το έκανε αυτό το άλμα και γιατί.
0: Πού πληρώσατε τις αξίες σας ακριβά.
1: Στην υγεία μου, την εύθυρα, πολύ, πάρα πολύ. Κάπνιζα πάρα πολλά χρόνια στους αντιστρες παράγων. Αυτό έκανε τη ζημιά του, όποια έκανε. Ευτυχώς, Παναγία μου, είναι πολύ καλά τώρα, εξαιρετικά καλά.
0: Και τώρα μετά κρατάτε κάτι άλλο.
1: Μετά την πνευμονία που πέρασε, αυτό είναι πιο πολύ για τα χέρια, έτσι, να μην με παρεξηγήσει και κανένας. Το έχω κόψει 2,5 χρόνια το τσιγάρο. Και φαντάζομαι ότι θα πάω άκαπνη σε τάφο όταν θα έρθει η ώρα μου. Έχω κάνει πράγματα πολύ τολμηρά. Δεν έκανα λεφτά. Θα μπορούσα με την καριέρα που έκανα να είμαι εκατομμυριούχος, αν εννοείς πλήρωσα, κατάλαβες. Αλλά επειδή εγώ πάω με την ψυχολογία των ανθρώπων, των γύρων μου, αυτών που αγαπάω, και δεν πάω με την ψυχολογία του χρηματιστηρίου, που πριν αρχίσει η εκπομπή μου έλεγε ότι υπάρχει και Νόμπελ για κάποιον που ασχολήθηκε με αυτό, και πολύ χάρηκα που το έμαθα αυτό σήμερα. Το μοναδικό Νόμπελ ψυχολογίας είπες ότι είναι.
0: Ναι, ήτανε. Να το βρω, να το σκεφτώ.
1: Όχι, καθόλου, καθόλου. Καθόλου. Όταν είμαστε σε έναν κόσμο που αναγνωρίζουμε ψυχολογία στο χρηματιστήριο, αλλά δεν αναγνωρίζουμε ψυχολογίες αυτών που είναι ο κλητήρας μπροστά από το σπίτι του και πάνε να το φάει. Και αυτό επειδή μετατράπηκε σε ηλεκτρονικός οπλιστηριασμός, χάνετε το σπίτι ηλεκτρονικά. Και εσύ τρελαίνεσαι, μουρλαίνεσαι. Όταν μένεις σε ένα σπίτι και πας να μπεις μέσα και επειδή ο διπλανός χτίζει.
0: Ξεχνάμε να είμαστε άνθρωποι.
1: Βέβαια. Και στην πραγματικότητα αυτοί σώζουν. Όταν λέει καμιά φορά και το κουκουέ ο λαός σώζει το λαό, είναι και η υλοποίηση μιας ουσιαστικής πραγματικότητας. Αυτή τη στιγμή δες το και στη Βενεζουέλα και παντού. Δεν είναι η μπουλντόζα που θα βγάλει τον άνθρωπο από τα χαλάσματα. Αν τον βγάλει η μπουλντόζα, θα είναι χαλασμένος και ο άνθρωπος, θα τον έχει κάνει λιώμα. Ποιος τον βγάζει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος που σκάβει. Αυτός που ήξερε ότι είναι ο γειτονάς του δίπλα. Ο συγγενής σου, ο αγαπημένος, που ψάχνει το δικό του άνθρωπο. Και μετά όλοι οι άνθρωποι που συνειδητοποιούν ότι είναι άνθρωπος αυτός που ψάχνει να ακούσει ένα αχ, ένα βαχ, ένα βοήθεια, κάτω από τα χαλάσματα. Πόσους τέτοιους ήρωες βλέπουμε κάθε μέρα. Είναι κανένας από αυτούς οι ήρωες, με δουλεύεις. Σοφαρολογείς τώρα. Κοντζάμ Νορβηγία θυμήθηκε να κοπηλατεί, να κοπηλατεί, να κοπηλατεί, να κοπηλατεί.
0: Για το Μουντιάλ.
1: Παντού για το Μουντιάλ. Πρόσεξε, μαζικά, οργανωμένα, στο επίπεδο των Βίκινγκ. Μας φαντάζεσαι τώρα αυτό που μας φαίνεται γραφικό, γιατί είναι και μακρινό. Είναι και στην Αμερική του Μάγκα τώρα, με τα πανάκριβα εισιτήρια. Είναι και εντυπωσιακό, θυμίζει και εκείνο το νεοζηλανδικό τότε. Πώς το θυμάται κανένας. Γουστάρουμε τώρα. Αυτό είναι και Instagramικο, είναι και TikTokικο, είναι και. Έχει αλλάξει και η αισθητική μας. Αν με βάση την κουλτούρα, το 2004 βγαίναμε σαν μπαλαβή εμείς έξω. Και φωνάζαμε ο άντρας Αθηναίοι, ξέρω εγώ, είτε πέντε Ελλήνων. Και φοράγαμε αντί για τα κέρατα, τίποτα περικεφαλαίες. Θα μας παίρνανε με τις λεμονόκουπες, θα ήμασταν σούργελο. Γι' αυτό σου έχει αλλάξει, βρε Έλενα, και η αισθητική. Έχει αλλάξει και η προσέγγιση. Κάνω λάθος, ξέρω εγώ.
0: Σίγουρα. Και το... Κάτι που καμιά φορά με προβληματίζει είναι, ωραία να είμαστε ανοιχτοί στο καινούριο. Ξεχνάμε όμως πολύ σημαντικά πράγματα και σημαντικά κομμάτια της ιστορίας μας. Και είναι σημαντικό να θυμόμαστε την ιστορία μας για να μην επαναλαμβάνουμε και λάθη, αλλά και να μαθαίνουμε και να μην πρέπει να τα μαθαίνουμε όλα από το μηδέν πάλι.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Με διαφωνώ μόνο σε ένα πράγμα.
0: Παρακαλώ.
1: Στο μας. Ιστορία μας.
0: Της ανθρωπότητας.
1: Α, γιατί πήγε στο ελληνική ιστορία μας και ξέρεις, η αντίληψη, ας πούμε, για το μας της ιστορίας είναι διαφορετική στους Χρυσαυγίτες από ό,τι είναι στον υπόλοιπο κόσμο ενδεχομένως, λέω τώρα. Κατάλαβες.
0: Ναι, αλλά η επιστήμη.
1: Ας πούμε, το Στάλιγκραντ έχει διαφορετική αντίληψη ένας κομμουνιστής για το Στάλιγκραντ ή ένας παλιός σοβιετικός πολίτης από ό,τι έχει το Χόλιγουντ.
0: Αλλά η φιλοσοφία.
1: Κοιτά κανείς σε βάρκα ή σε γυαλό, φωτοφωνιά με το δολοφονημένο. Ναι.
0: Η φιλοσοφία, τα μαθηματικά είναι παγκόσμιες γλώσσες.
1: Μα ξεχνάτε ποιος τις χρησιμοποιεί.
0: Πώς τις ερμηνεύει.
1: Όχι, πώς τις χρησιμοποιεί.
0: Και για καλό, για κακό σκοπό.
1: Η γνώση είναι εργαλείο.
0: Ναι.
1: Εγώ διάβαζα με αυτές τις μέρες πώς την έχουν πατήσει όλοι οι υπερεπενδυτάδες, οι γκράντε κεφαλαιούχοι, οι τρισεκατομμυριούχοι, που 128.000 ζωές να τους εξασφάλιζε κανένας να έχουν. Σε, ίσως και εκτός του πλανητικού μας συστήματος, αυτά τα λεφτά δεν πανταφάει ένας άνθρωπος.
0: Καλά.
1: Κάτι 3 εκατομμύρια, το οποίο είναι και ρομαντικά.
0: Είναι τεράστιες.
1: Ναι, ξέρεις πότε το καταλαβαίνεις, όταν μετράς πεθαμένους και για κάθε του φράγκο αυτού, του όποιου έχει 3 εκατομμύρια. Αλλά άμα καθίσεις και το σκεφτείς, διάβαζε λέει ότι παίρνουν πίσω επιγόντως ανθρώπους που είχαν διώξει και τους αντικαταστήσανε με την AI, δεν βγαίνει.
0: Έχουμε πολλά
1: δεν
0: θέματα.
1: Δεν έχει φαντασία, δεν έχει. Τρόπο να ξεπεράσει προβλήματα, ο ανθρώπινος νους, ο τρόπος που σκεφτόμαστε, παραμένει, όταν δεν είναι απολύτως μηχανικός, συνθετικός. Παραμένει, πώς να σου το πω, συγκριτικός, τον κρίμε ήττα. Παραμένει ένας τρόπος να αναμειγνιόμαστε, ρε παιδάκι μου. Πώς το λένε.
0: Όταν μιλάτε, σας παρακολουθώ και βλέπω ένα πολύ πάθος και συνέστημα να βγαίνει στα λόγια σας.
1: Δεν με ρώτησες τι τίμημα καταβάλω. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με τίποτα αν δεν παθιέστο. Με τίποτα όμως, δεν μπορώ.
0: Αν γνώριζα τη Λιάνα στα 15 της, τι κορίτσι θα γνώριζα.
1: Ίδιο. Όπως ίδια. Βλέπεις. Ίδια. Μα ίδια φάτσα, στόκος εντελώς, τίποτα. Όταν σου λέω το ίδια.
0: Τι πήρατε από τον μπαμπά σας, τι πήρατε από τη μαμά σας.
1: Είσαι. Τον πατέρα μου πήρα ένα αίσθημα τι σημαίνει συνειδητά ένας άνθρωπος που προσπαθεί, γιατί οι άνθρωποι λάθη κάνουν, να μένει ακέραιος και ως προσωπικότητα και προς τα έξω. Α, ήταν εκείνη η παλιά γενιά που έλεγε να είναι καθαρό το κούτελο. Δεν εννοούσε το κέρατο προς Θεού, έτσι, γιατί έτσι είπε τη λέξη και κούτελο. Σήμερα θα νομίζω ότι το κέρατο. Να είναι καθαρό το κούτελο. Δηλαδή να αντικρίζεις τον άλλον, πρόσεξε, με καθαρό βλέμμα. Άρα ήταν ένας άνθρωπος, πέρασε και από στρατόπεδο συγκέντρωσης, που σου λέγει ότι δεν μπορεί να φορέσει κουκούλα για να κρυφτείς, να πάει να κάνεις πράγματα. Αυτό το πήρα. Από τη μάνα μου πήρα ό,τι έχεις εδώ, να το έχεις και εδώ, να το έχεις και εδώ. Να είσαι όξο καρδιά. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Κι αν μοιάζεις αλλιώτικη από το ρεύμα, μην το φοβηθείς. Μπορείς στο τέλος να έχεις και δίκιο, μία στις χίλιες. Αυτό και εμένα και την αδερφή μου, στο σπίτι μας έπαιξε το ρόλο του. Παρότι οι γονείς μου στο τέλος, που αγαπηθήκανε πολύ και που κλεφτήκανε και το σκάσανε και πήγανε στη Βηρυτό να παντρευτούν, χωρίσανε μετά από 20 χρόνια, παρέμεινε όμως μια βασική ρίζα θεμελιώδη σε αυτούς τους δύο ανθρώπους.
0: Ακούγοντας αυτό...
1: Τύχη είναι αυτό. Αυτό είναι τύχη.
0: Φυσικά και να υπάρχει και αυτή η υποστήριξη. Είναι, αναρωτιέμαι.
1: Είναι τύχη να σου πει κάποιος... Όχι, όχι, έλεγε η μάνα μου. Τώρα τι να τα κάνετε τα σπίτια και τις πρίκες, τι να τα κάνετε. Τι, να μάθετε γλώσσες. Έλεγε ο πατέρας, να σπουδάσετε. Γράμματα. Γράμματα να μάθετε. Και έλεγε η μάνα μου, εδώ, εδώ, βραχιόλια.
0: Άρα
1: δεν είναι ανάγκη να είναι
0: χρυσά τα βραχιόλια. Τι να είσαι, όχι τι έχεις.
1: Ε?
0: Τι είσαι, όχι τι έχεις.
1: Ναι, ναι, αυτό υπήρχε, κατάλαβες. Και ήταν και οι δυο τους γενικώς. Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, θα το πω εντελώς ελληνικά, Λάζ.
0: Άρα εκείνη σας...
1: Γενναιόδοροι άνθρωποι.
0: Πολύ σημαντικό, γενναιόδοροι και στο συνέστημα, γενναιόδοροι
1: σε αισθήματα, γενναιόδοροι σε σκέψεις. Ο πατέρας μου πολύ πιο συντηρητικός. Συντηρητικός σαν άνθρωπος.
0: Αλλά δεν ήθελε να σας βάλει σε καλούπια.
1: Όχι, καλέ. Ο πατέρας μου έφυγε πολύ φυσιολογικό να του πηγαίνουν για διαζύγιο στο γραφείο, να του συμφιλειώνει και αν δεν είχαν και λεφτά να πληρώσουν το ταξί να φύγουν. Το έκανε όλη τη ζωή. Θεωρούσε πολύ φυσικό, ξέρω εγώ. Του λέγανε οι άλλοι, ρε παιδί μου, κάνεις το δικηγόρο σε τόσες πολυκατοικίες και δεν έχεις δικό σου σπίτι. Και λέει, καλέ με σπίτια θα πληρωθώ. Πού οι άνθρωποι που έχουν δώσει το οικόπεδο και εκείνο και τα. Όλοι όσοι τον οποίο έγινε το δικηγόρο ήταν πάμπλουτοι. Ο πατέρας μου όταν πέθανε, τα λεφτά δεν φτάνανε ούτε για την κηδεία του.
0: Πόπο.
1: Πρόσεξε όμως, αυτό για αυτόν δεν ήταν. Δεν είχε χάσει δίκη. Αλλά στο μυαλό του η δίκη δεν ήταν η συνάρτηση του.
0: Του χρήματος, ήταν
1: ναι,
0: της αξίας του.
1: Ναι, ναι.
0: Των πιστεύων του.
1: Ναι, ναι. Δικηγόρος ήταν.
0: Και εσείς λοιπόν γίνατε και... Επίσης σπουδάσατε νομική.
1: Εμπολής για να μου ανοίξει ένα βασικό δρόμο. Τεράστιο. Τεράστιο, τεράστιο. Το επειδή και διατάφτα της νομικής σκέψης δεν μ' άφησε χωρίς διατάφτα. Έχεις δει τώρα τον τελευταίο ότι όλοι λένε επειδή αυτό, επειδή εκείνο, επειδή το άλλο, επειδή το άλλο και καταλήγουν στο ελληνικότατο επίσης, so what. Και προχωράνε. Δεν υπάρχει αυτό το διατάφτα. Δεν καταλήγεις πουθενά, κατάλαβες. Η ρευστότητα έρχεται για να μπορέσει να πουληθεί η σταθερότητα. Και για να πουληθεί η σταθερότητα πρέπει να έχεις έλεγχο. Και πρέπει να έχεις τάξη. Και πρέπει να έχεις μπότα που πατάει στο λαιμό, αλλά την παρουσιάζεις ως άσκηση γιόγκα. Πατάς τον άλλον εδώ, στο λαιμό, εντελώς. αλλά το παρουσιάζεις ότι αυτό είναι κάτι πολύ καλό για την υγεία, για την κυκλοφορία, για τη γιόγκα, κατάλαβες. Και τώρα που θα έρθει η συνταγματική αναθεώρηση και θα τα βάλουμε και μέσα στο Σύνταγμα και θα πάνε να κουνηθείς και θα έρχεται το Σύνταγμα και θα σου λέει ο ανώτατος νόμος του κράτους, λες και αυτός ο ανώτατος νόμος του κράτους εφαρμόζεται ποτέ πουθενά. Εδώ σκοτώνομαστε χθες στη Βουλή και προχθές για τις ίσες αμοιβές ανδρών και γυναικών. Έλα που το Σύνταγμα λέει ότι είμαστε όλοι ίσοι. Αν μου πεις ότι αισθάνεσαι ίσα με τους διπλανούς σου, να σκοτώ να φύγω από το στούντιο τώρα.
0: Όχι, λέω να μείνουμε εδώ, να συνεχίσουμε να τα λέμε και να πιάσω αυτό και να ρωτήσω κιόλας και να δούμε τι έχει αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα. Γιατί συμφωνώ ότι δεν είμαστε. Θα έπρεπε να είμαστε, αλλά δεν είμαστε. Ήσασταν από τις... η πρώτη γυναίκα που είπε δελτίο ειδήσεων και αναρωτιέμαι αν. Υπήρχε αυτό το θέμα του φίλου τότε, αν σας βλέπαν σαν δημοσιογράφοι ή αν σας βλέπαν με το φίλο σας.
1: Είμαι τυχερή. Είμαι τυχερή. Ήταν η εποχή τότε, ήταν ο Καρζής, διευθυντής. Ήταν ο Αγαμέμνος ο Φαράκος. Ήταν 5-10 άνθρωποι που είχαν αυτή την αντίληψη ότι αυτό έρχεται σχεδόν να είναι αναπόδραστο. Υπάρχει και ένα ανέκδοτο, δεν θα το πω δημόσια, διότι έχει και κακές λέξεις μέσα. Στη σχέση μου με τον Φαράκο που κράτησε πάρα πολλά χρόνια, τον Αγαμέμνονα, τον Αείμνηστο. Ήταν άνθρωποι όμως που έβλεπες δεν είχαν οι ίδιοι κόμπλεξ, τουλάχιστον ο Αγαμέμνος απέναντι στις γυναίκες. Οπότε γιατί να έχω εγώ προβλήματα. Ούτε με τους συναδέλφους μου. Θα σου πω όμως κάτι που πλήρωσα. Και δεν το πλήρωσα ως γυναίκα. Το πλήρωσα, το θυμάμαι, επί 7-8 χρόνια στην ΕΡΤ. Δεν έχω κάνει ρεπό. Ούτε Χριστούγεννες, ούτε Πρωτοχρονιές, ούτε τέτοια. Ξέρεις γιατί. Οι περισσότεροι είχαν οικογένεια. Ήταν λίγο μεγαλύτεροι από μένα και είχαν παιδιά. Εγώ δεν είχα παντρευτεί, ήμουν έτσι. Να μην σεβαστώ κι εγώ τώρα αυτούς που θέλανε να πάνε με τα παιδάκια τους. Και έχω τραβήξει 7 χρόνια κουπί στις ειδήσεις πολλές φορές και 2 φορές την ημέρα. Που δεν μπορείς να το φανταστείς και σε συνθήκες που δεν έχουν καμία σχέση με τη σημερινή. Με θυμάμαι στην ΕΡΤ να κάθομαι πόσο, 2 χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Αντί για μαξιλάρι στην καρέκλα που αυτές τώρα οι μοντέρνες που τις σηκώνουμε, τις κατεβάζουμε, τις κάνουμε. Και τον καιρό για να βρεις τέτοια ήταν χαίρετε, χαίρετε. Έχω κάνει περίπου 2 χρόνια και καθόμουν πάνω στο σκέπασμα από τεντόπανο πράσινο, διπλωμένο στα 4 που είχαμε για να σκεπάζουμε τις κάμερες. Που ήταν θηριώδης. Όχι αυτά τις μινιατούρες που έχει τώρα. Ήταν κάτι κουμούτσες τέτοιες οι κάμερες και τους σκεπάζανε για λόγους να μην σκονίζονται. Με το τεντόπανο, αυτό που κάνουμε τις τέντες, παιδί μου, το πράσινο. Και βγάζαμε αυτό το διπλώμα στα 4 για να κάτσω.
0: Εσείς τότε συνειδητοποιούσατε ότι θα κάνετε τόσο επιδραστικές δουλειές?
1: Όχι. Όταν άρχισα να παίρνω γράμματα, όταν άρχισα να παίρνω, τότε δεν υπήρχαν και τα SMS και τα τέτοια, όταν μια μέρα τηλεφώνησε, εντάξει, όπως είναι ο χαρακτήρας μου πατιασμένος, έτσι ήταν και το δίγημά μου. Ήμουν και πολύ νέα, τώρα είμαι σοφότερη, δεν κάνω βλακίες. Τηλεφώνησε ένας στο Διευθυντή Ειδήσεων, με φωνάζει μέσα, μου λέει δεν τρέπεσαι. Λέω τι έκανε. Όπως έτρεχες, μου λέει, μούτζωσες έναν άνθρωπο. Λέω κάτι, μην πω τώρα τις λέξεις, κάποια μάθα έκανε και τον μούτζωσα. Μου λέει κάνεις Δελτίο Ειδήσεων και μπορείς να μουτζώνεις τον κόσμο. Τώρα που σε ξέρουν όλοι. Και για πρώτη φορά συνειδητοποίησα ότι ευνηδίως όλη η ελευθερία του μουτζώνω και μου, με έναν οδηγό, ανταλλάσσω κάτι, ξαφνικά έχει υπογραφεί. Και είναι η μούτζα της Κανέλη. Και από τότε ξέρεις πώς θα κουνηθείς.
0: Σας άλλαξε.
1: Αυτό το πράγμα με έσωσε την ημέρα του Κασιδιάρη και του χτυπήματος στη Βουλή. Είναι το μεγαλύτερο αποσεβασμό στο κοινό. Φρένο που έχω τραβήξει ποτέ στη ζωή μου, να μην αντιδράσω. Να μην τον χτυπήσω, να μην τον γλωτσίσω.
0: Σκεφτόσαν τι παράδειγμα δίνετε.
1: Σκέφτηκα τον κόσμο. Σκέφτηκα τον κόσμο. Δηλαδή, θα συγχαινόμουν τον εαυτό μου αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτίνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελέικου.
0: Άρα διαχειριστήκατε όλο το συνέστημα εκείνη τη στιγμή.
1: Σε βαθμό συντριπτικό. Συντριπτικό. Άμα με ρωτήσεις, είναι από τις μεγαλύτερες συντριβές στη ζωή μου και η δεύτερη μπορεί να είναι ένας φόνος που ήθελα να κάνω, κυριολεκτό, παίρνω την ευθύνη της πράξης απάνω μου. Όταν είμαι στη Ρουάντα στο στρατόπεδο, 300.000 πρόσφυγες κάτω από τον καυτερό ήλιο της Αφρικής. Αυτό αν το έφερα εδώ, το έφερα γιατί θέλω κάτι. Αυτό που έβγαλα και τις φωτογραφίες έχω κάνει μέσα για να καταλάβει ο κόσμος, μόνο άμα δει τη δυστυχία μπορεί να καταλάβει. Και γιατί ακούει τώρα τελευταία τη Ρουάντα, λες και είναι καινούργια πόλη στον κόσμο, καινούργια χώρα. Όταν το έχεις δει αυτό με τα μάτια σου, σε απίστευτους αριθμούς, σε απίστευτους αριθμούς, να πεθαίνουν σαν τα κοτόπουλα. Από Παρασκευή στη Δευτέρα 18.000 τέτοια παιδιά νεκρά. Και να περπατάς στον δρόμο. Η ζωή μου άλλαξε. Είναι πρώην Ρουάντα και μετά Ρουάντα. Δεν υπάρχει. Πώς λέμε προ Χριστού μετά Χριστών. Ούτως ή άλλως μετά τη Ρουάντα πήγα στο Κουγκουέ.
0: Είδατε αλλιώς τον κόσμο.
1: Πήγα στο Κουγκουέ κατευθείαν. Είδα όλη την ομότητα του υπεριαλισμού, όλα τα συμφέροντα του καπιταλισμού. Ξέρεις πώς λέγανε την υπηρεσία των στρατιωτικών που είχαν πάει κάτω. Operation Emerode. Μετάφραση από τα γαλλικά. Επιχείρηση Σμαράγδη. Αυτό το πράγμα που είδες τώρα.
0: Για ποιον λόγο?
1: Γιατί είχαν κατεβεί τα στρατεύματα εκεί να τακτοποιήσουν τα συμφέροντά τους. από τις όμορες χώρες. Σήμερα έχουν και κοινά συμφέροντα και στο φράγμα και εδώ και εκεί. Ξεκολουθούν να έχουν εμφυλίους. Ό,τι άλλο θέλεις.
0: Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι σε κάποιο μέρος του κόσμου Προσεξιούς. Έχουμε να πεθαίνουν τα παιδιά και σε άλλο μέρος
1: μετά
0: δεν το νιώθουμε.
1: Δεν θέλω να μείνω φόνος εγκρεμής, γιατί θα σε ρωτάνε το πρωί τι φόνο ήθελε αυτή να κάνει.
0: Ναι, όντως.
1: Λοιπόν, ο φόνος ήταν... Περπατούσα σε αυτό το στρατόπεδο, Παναγία μου, πεθαμένη, πεινασμένη, άρρωστη, χολέρα. Δεν μπορώ να περιγράψω τη φρίκη, το πώς δεν... Ο συνάδελφός μου, ένας Γάλλος που ήταν μαζί μου, αυτοκτόνησε μετά από ένα μήνα.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, σε αλήθεια. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Δεν μπορείτε να είναι μια λίμνη σαν την Πελοπόννησο να έχει μολυνθεί από τα πτώματα. Δεν μπορεί. Και γύρω-γύρω βίλες από τους πρώην αποικιοκράτες που φύτευαν καφέ αντί για τροφή γιατί. Άστα, στην Κόμα ήταν αυτό, δίπλα από το. Πώς πέρασε τα σύνορα.
0: Και ποιον στην Κόμα. Θέλατε
1: του Πτέου Ζαΐρ Κονγκό, ε?
0: Και ποιον θέλατε εκεί να.
1: Ένα αυτοκίνητο του ΟΗΕ. Του ΟΗΕ. Πώς είναι αυτά τα Χάμβι, τα τεράστια. Αυτά, πώς ξέρεις, όταν είναι και λίγο μακρόστενα, έχουν κάτι καθρέφτες προς τα έξω, μεγάλους, που ακουμπάνε σε ένα σίδερο. Που είναι σίδερο και ένας καθρέφτης. Και περνάει το αυτοκίνητο. Και είναι δύο παιδάκια, ένα 12 και ένα 15 χρονό, που ψιλοσέρνονται αυτά τα παιδιά που βλέπεις στην άκρη του δρόμου. Και του παίρνει το κεφάλι με τον καθρέφτη. Εμείς είμαστε από πίσω. Καμεραμάν και εγώ σε ένα αυτοκίνητο. Είδα τον αποκεφαλισμό του παιδιού. Το αυτοκίνητο έγραφε United Nations, UN, άσπρο. Πώς να σου το πω. Και με το που αποκεφάλισε το παιδί, εξαφανίστηκε, άρχισε να τρέχει. Και να φωνάζω στον οδηγό που είχαμε εκεί, τρέξε! Ήθελα να τον πιάσω, να μπούμε μπροστά, όπως κάνουμε στις ταινίες, να βγει, να τον πιάσω από το λαιμό και να τον πνίξω. Πώς θα το καταλάβει. Αυτό εννοώ φόνο. Όταν το δεις αυτό μπροστά σου, δεν κλονίζεσαι απλώς και να σε φωνάζει μετά ο στρατιωτικός διοικητής και να σου λέει, επιβάλαμε τιμωρία. Λέω, σε ποιον επιβάλλατε τιμωρία? Θα τους αφήσουμε 300.000 πρόσφυγες. Ένα 24ωρο νηστικούς, δύο άντρες, πιαστήκανε στα χέρια και ένας έβγαλε ένα σουγιά και μαχαίρι στον άλλο. Δεν θα αφήσει 350.000 νηστικούς για να συνετιστούν σε σχέση με τη βία δύο ανθρώπων δυστυχισμένων, με σπασμένα νεύρα, με νοιάζει εμένα, ναι.
0: Βλέπω ένα συνδυασμό σε εσάς, ενός ανθρώπου πάρα πολύ δυναμικού και στο κέντρο του πάρα πολύ ευαίσθητο. Αυτός ο συνδυασμός στη ζωή σας ήρθε σε σύγκρουση. Πώς τον ισορροπούσατε?
1: Δουλεύοντας.
0: Έχετε πάντα ένα σκοπό.
1: Αυτό που κάνω. Mm. Αγαπώντας αυτό που κάνω. Αγαπώντας αυτό που κάνω. Και κρινόμενη καθημερινά. Με ρωτάς που θα βρω πηξίδα. Στους ανθρώπους πλέον, ανάμεσα. Οι άνθρωποι είναι η πηξίδα. Ο άνθρωπος μετά σου πει. Εδώ είσαι λάθος, εκεί είσαι έτσι. Εδώ κάνεις κακό και κάνεις καλό, δεν είναι. Η κοινωνία, οι άνθρωποι, σου δείχνουν πού να πας.
0: Τους εμπιστεύεστε, τους ανθρώπους?
1: Πολύ. Το φως είναι. Το φως του κόσμου είναι οι άνθρωποι, μάτια μου. Όχι με μαχαμανιχαϊστική προσέγγιση, αλλά... Τι νόημα έχει, για σκέψου το. Θα ήθελες να ζήσεις, λέω τώρα, μια μαγική εικόνα, μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, ανοίγεις τα μάτια σου, βγαίνεις από το σπίτι σου και έχει καταστραφεί ολόκληρος ο κόσμος και σε μία μόνη ολομόναχη στη γη που έχει επιζήσει.
0: Πόπο,
1: τι θα θεωρήσεις τον εαυτό σου, προνομιούχο?
0: Καθόλου.
1: Θα θεωρήσεις τον εαυτό σου υπερευλογημένο? Θα θεωρήσεις τον εαυτό σου σωτήρα του πλανητικού συστήματος?
0: Εφιάλτης μου ακούγεται αυτό.
1: Εφιάλτης σου ακούγεται. Επομένως, τι νόημα έχει να ξορκίζεις τα πάντα, δαιμονοποιώντας τους ανθρώπους? Δεν γίνεται, πουλάκι μου.
0: Με εντυπωσιάζει που αντιμετωπίζετε τον κόσμο, παρόλο που βλέπετε όλο αυτό τον πόνο, με τεράστια αισιοδοξία. Και έχω πολλές ερωτήσεις ακόμα να κάνω. Θα πάμε όμως σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε εδώ ξανά κοντά σας με την Λιάνα Κανέλη.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, κοντά μας η Λιάνα Κανέλη. Και σκέφτομαι έτσι σε συνεντεύξεις που έχω διαβάσει και δει. Μιλάτε και ανοιχτά για τα θέματα υγείας που έχουν συμβεί για να βοηθήσετε και τον συνάνθρωπο. Και θυμάμαι που διάβαζα για την ΜΕΘ. Και εκεί μου γεννήθηκαν τα εξής υπαρξιακά ερωτήματα. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη στιγμή που έχετε κανείς σίγουρα κοντά και σε σκέψεις τι θα γίνει με τον θάνατο. Σας άλλαξε αυτή την εμπειρία, εσείς είχατε τέτοιες σκέψεις?
1: Όχι, να σου πω γιατί στη ΜΕΘ, κακά τα ψέματα. Κυριαρχεί η χημεία, δεν καταλαβαίνεις και πολλά πράγματα.
0: Ναι, όμως, στο πριν και μετά.
1: Όλοι έχουν την ψευδαίσθηση ότι δεν ακούς και δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις σίγουρα. Γιατί είσαι σε κατάσταση μισούπνου. Αλλά πίστεψέ με, εγώ άκουγα τα πάντα.
0: Και πώς αισθανόσαι στον
1: άκουγα τα πάντα. Όχι όλες τις στιγμές, κάποιες στιγμές ναι. Τις προσπάθειες να με ξυπνήσουν και τέτοια. Και μην ξεχνάς, δεν μπήκα και για κάτι θανατηφόρο. Ναι. Μπήκα για εκείνον τον φρικτό συνδυασμό πνευμονίας. Όχι, πνευμονίας.
0: Απνευμονία.
1: Πνευμονία και από πνευμονιόκοκο.
0: Ναι.
1: Πνευμονία και RSV. Το κόλλησα την πρωτοχρονιά, μπήκα στο νοσοκομείο την Τρίτη, κατέρευσα την Παρασκευή. Αν δεν ήμουν μέσα, θα είχα πεθάνει.
0: Δεν τρομάζει όμως όλο αυτό?
1: Όχι, μα δεν είναι και η πρώτη φορά που έχω αντιμετωπίσει το θάνατο. Έχω βρεθεί σε πόλεμο και είσαι δίπλα μου βόμβα. Δεν είναι η πρώτη φορά που τον έχω αντιμετωπίσει.
0: Και δεν σας τρομάζει καθόλου?
1: Καλή, πώς δεν με τρομάζει? Στα σοβαρά, θέλω να ζήσω. Δεν θέλω να πεθάνω. Αλλά ο θάνατος αυτός καθ' αυτός να με τρομάζει, θεωρώ ότι τον ξεχνάς όπως ξεχνάς και τους πόνους της γέννας, λένε. Mm. Αλλά γιατί στο λέω, είναι ορισμένα πράγματα που δεν μπορείς να τα ξεχάσεις, γιατί έρχεται η ζωή και στα θυμίζει. Πρέπει το διάλειμμα που σου είπα για τη Ρουάντα. Για μένα ναι, είναι με υπογραφή καταστροφή του κόσμου να ακούω και να διαβάζω ότι θα στείλουμε όλοι οι Ευρωπαίοι πρόσφυγες να τους επανατοποθετήσουμε και επειδή στις χώρες δεν τους θέλουν πίσω, θα τους στείλουμε σε στρατόπεδο συγκέντρωση στη Ρουάντα. Όταν το πρωτάκουσα στην Αγγλία που ψηφίστηκε ο νόμος και μετά ξεψηφίστηκε πριν από 2 χρόνια, έλεγα τσιμπάτε με. Δεν πιστεύω ότι έχω ζήσει αυτή την καταστροφή. Υπήρξε ένα ειδικό δικαστήριο, υποτίθεται, ποινικό για τη Ρουάντα. Και ότι θα στείλουν στη Ρουάντα που είχε τους πρόσφυγες δίπλα στην Κόμα που ήμουν εγώ εξαιτίας της σφαγής. Σε αυτούς τους ανθρώπους πίσω θα στείλουμε. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν άπειρα πανεπιστήμια, 8 παιδιά μέσων όρων ένα οικογένεια. Τα φαρμακεία τους τα λένε Γιουρέκα. Και στο στρατόπεδο συναντούσαν ανθρώπους που τους λέγανε Σόκρατες και Αριστότελες. Για αυτή τη χώρα μιλάμε. Τη λέγανε Ελβετία της Αφρικής. Και τώρα θα την κάνουν να παίρνει λεφτά. Όταν λοιπόν αυτό το βιβλίο ήρθαν τα 20 χρόνια, τα 25 από το δράμα της Ρουάντα, γιατί εγώ κείμενα το 1994, λέω θα πάω στην πρεσβεία εδώ να τους δώσω αυτό το βιβλίο. Μπας και μερικοί από αυτούς που ήταν εκεί πέρα είναι ζωντανοί, είναι τέτοιοι, να δουν τον εαυτό τους πώς έχουν επιζήσει. Ψάχνω πρεσβεία της Ρουάντα εδώ, δεν τη βρίσκω. Ρωτάς καμιά φορά πώς επιζώ. Ποιος εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Ρουάντα στην Αθήνα? Η πρεσβεία της Τουρκίας. Σκέψου τώρα. Είχαν ευρωπαϊκό σύμφωνο για να στέλνουν τον κόσμο πίσω στην Τουρκία. Πληρώναμε την Τουρκία για να παίρνει τους πρόσφυγες. Γεμίσαμε το Αιγαίο. Γεμίσαμε τη Μεσόγειο. Μιλάμε για νεκρούς. Μιλάμε για παιδιά. Μιλάμε για το μικρό Ασλάν. Φωτογραφίες. Τα είχα μου δει, δεν λείπει. Φτιάξαμε και γλυπτά από τα σωσίβια των πνιγμένων. Και τώρα στη Ρουάντα της σφαγής, της καταστροφής, της μεγαλύτερης μετακίνησης πληθυσμού σε σύνορο στην ιστορία. 1,5 εκατομμύριο σε 2 νύχτες. Και ψέλνουμε τον κόσμο εκεί. Για ποιο κόσμο μιλάνε?
0: Με τόσο πόνο που μεταφέρεται αυτή τη στιγμή.
1: Δεν είναι πόνος μόνο. Είναι και οργή. Πόνος. Είναι και θυμός. Είναι και βαθύς πόνος. Και το ίδιο το βλέπω να γίνεται εξοντωτικά σε άλλο κόσμο. Δεν χωρά το κεφάλι μου ότι στις μέρες μας έχουμε βιολάντες. Και τέμπη. Αλλά και βιολάντες. Και όχι εδώ μόνο. Παντού.
0: Και τι φταίει, πιστεύετε, που δεν το συζητάμε περισσότερο στην κοινωνία?
1: Τι σου πω, ρώτα τον Dark Web και την τεχνητή νοημοσύνη, την AI. Τώρα πια όλοι ρωτάνε την AI και κάνουν τους σοφούς. Όλοι ρωτάνε την AI. Μη δε η μόνη πιθανότητα εξαιρουμένων σε κάποια κρίσιμη στιγμή. Σήμερα έχουμε το διαδίκτυο, σήμερα ακούμε συμβουλές από το Musk. Από το. Μην πω τώρα. Βγάζει ο καθένας ένα νόμισμα που θέλει. Βγαίνει ο Τραμπ και βρίζει. Βρίζει ο Τραμπ παντού, όλο τον κόσμο. Όταν λέει θα σας τα ρίξω στη μούρη σας και θα σας κάνω λιώμα και εσάς και τη χώρα σας. Και... όταν είναι σε αυτούς με τους Βίκινγκ που λέγαμε, τους Βίκινγκ με τα κέρατα, πού τους είδατε να μπαίνουν μέσα στο Καπιτόλιο στην Αμερική, έτσι. Πάμε.
0: Ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το αντίδοτο στην κοινωνία για να φτιάξουμε έναν κόσμο που να είναι πιο δίπλα στον άνθρωπο?
1: Το πέρασμα της εξουσίας στα χέρια αυτών που οφείλουν να την έχουν, γιατί αυτοί παράγουν την καρέκλα που κάθεσαι, το παπούτσι που φοράς, το κολλιέ που έχουμε στο λαιμό, το φαΐ που έχει σπίτι σου, το φαΐ που δεν έχει σπίτι σου, το σουβλάκι στο σουβλατζίδικο, το ντεκόρ σου εδώ, την ενέργεια στο στούντιο, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Τα παράγουν άνθρωποι που δουλεύουν σαν τα σκυλιά σε όλο τον κόσμο, το πρωί ως το βράδυ. Λέμε σαν τα σκυλιά. Τα σκυλιά 9 στις 10 ή αδέσποτα είναι, ή φυλάνε κανένα κοπάδι, είναι σκυλάκια του καναπέ και είναι κατοικίδια. Δεν μπορεί οι άνθρωποι να μετατραπούν σε κατοικίδια των μεγάλων συμφερόντων, κορίτσι μου γλυκό. Δεν μπορεί, βρε Έλενα. Μοναδικός τρόπος για να αλλάξει ο κόσμος είναι να ανατραπεί ο τρόπος με τον οποίο συγκροτείται η έννοια του πολιτισμού. Με εξουσία, βούρδουλα και τα λεφτά σε μία τάξη. Η οποία τάξη αυτή είναι ευάριθμη, δηλαδή πολύ λίγη, σε βάρος πάρα πολλών ανθρώπων. Δεν μπορεί να διαπραγματεύεσαι 0,60 και 0,30 και 0,80 και 0,20 ημερήσια αύξηση και την ίδια ώρα να βλέπεις και να ακούς τα τέρατα, τα τέρατα. Και έπειτα δεν μπορείς αυτό το πράγμα να το κάνεις με διαρκείς πολέμους. Θες ειρήνη για τον κόσμο. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο ηρωικός είναι ένας λαός που προωθεί την επιστήμη, προωθεί την ιατρική, μορφώνει τους ανθρώπους του, θρέφει τους ανθρώπους του, έχει φτάσει στην εσχατιά των αναγκών του, στην Κούβα, με εμπάρκο που βαστάει τόσα χρόνια. Πώς μας φαίνεται φυσιολογικό κάποιος να γκρεμίζει, πώς να σου το πω, κάθε έννοια backup του παρελθόντος για να τα μετατρέψει όλα σε κρυπτονόμισμα, κρυπτοπολιτική, κρυπτοέρωτα, κρυπτοεμπόριο και να είναι, ακούγεται υποχρεωτικά ότι μαζί με το web υπάρχει και το dark web. Να σου φέρω ένα παράδειγμα δημοσιογραφικό. Να και έχεις σπουδάσει και όλα αυτά, έχεις κάνει και μεταπτυχιακό στην ψυχολογία, αποκλείεται να μην το καταλάβεις. Στη βαθύτερη του μορφή, πως το... παλεύω πάρα πολλά χρόνια να καταργηθεί η έννοια του λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Γιατί αν υπάρχει λαθρεμπόριο ναρκωτικών, υπάρχει εμπόριο ναρκωτικών. Ποιος του γόρακα κάνει τον εμπόριο των ναρκωτικών και μιλάμε για λαθρεμπόριο ναρκωτικών? Ποια συμφέροντα τιμολογούν την αξία της κοκαίνης με βάση το λαθρεμπόριο? Λέω τώρα. Λένε, ένα φορτίο κοκαίνης κάνει τόσο. Σε ποιο χρηματιστήριο αξιών? Σε ποιο, παιδί μου, πες μου. Έχουμε ένα δάκτυς ηρωίνης. Να μου πει κάποιος. Γιατί υπάρχει λαθρεμπόριο και υπάρχει εμπόριο? Το ίδιο κάνει και με τους ανθρώπους. Αρχίσανε οι μετανάστες, οι μέτικοι, αβέκ, μαγκολούντε, μετέκ, τραγούδια, ωραία, αυτά, εκείνα, τα άλλα. Ρομαντικά πράγματα. Οι άνθρωποι που πήγανε, που δουλέψανε στη Γερμανία, καλή ώρα, από εκεί που σπούδασαν οι γονείς σου. Και μετά αρχίσαμε. Οικονομικός μετανάστης. Πολεμικός μετανάστης. Θεμαφύλου μετανάστης. Εκείνου μετανάστης. Ο άλλος μετανάστης. Και μετά αρχίσαμε. Πρόσφυγες. Μετά clandestine πρόσφυγες. Ποιος παράγει πρόσφυγες, θα μου πει κανένας?
0: Η πόλεμη σίγουρα.
1: Όταν συμμετέχεις στον πόλεμο, δεν θα παράξεις πρόσφυγες? Και να τα ακούς αυτά σε μια χώρα που πήρε το 22 τις γυναίκες στη Μυτιλίνη που είχαν τα παιδάκια και από τις οποίες δεν ξέρω αν ζει και μία σήμερα.
0: Αυτά εσείς σας απασχολούν όταν είσαστε στο σπίτι σας?
1: Τόσο πολύ ώστε άφησα την τάξη μου και πήγα στην εργατική. Για το μυαλό των αστών έκανε ένα άλμα στο κενό.
0: Καλά, ιστορικά.
1: Τι δουλειά είχα εγώ στην εργατική τάξη? Ναι, κάτσε.
0: Πολύ συχνά η μεσαία
1: τάξη. Όποιος φύγει από την εργατική τάξη. Όχι. Όποιος φύγει από την εργατική τάξη και είναι τέος κομμουνιστής και νύναστος, τι του λένε, ότι έχεις τη περγαμηνή, εγώ στα νιάτα μου ήμουνα με το κουκουέ και τα λοιπά, αλλά το οποίο δηλαδή, ξέρεις, όλοι οι οπορτούνες, όλοι οι μετακινηστές, όλοι, το βαστάνε αυτό ως τίτλο τιμής. Και μετά προχωράνε εκεί. Εγώ έφυγα από εκεί που όφυλα να εξελιχθώ, κατά τα δοκούντα και φαινόμενα, και πήδηξα να υπεραψιστώ την άλλη τάξη.
0: Και δεν μπαίνετε και εκεί σε καλούπια συγκεκριμένα, γιατί για παράδειγμα δηλώνετε χριστιανοί ορθόδοξοι, ενώ...
1: Πολλοί είναι που ψηφίζουν κουκουέ. Και που μπορεί να είναι και στο κουκουέ. Είναι υποκειμενική υπόθεση για το Κομμουνιστικό Κόμμα.
0: Τι πιστεύει ο καθένας. Απλά πολλές φορές έχει συνδυαστεί...
1: Εγώ ορκίζομαι μέσα στη Βουλή και οι κομμουνιστές σύντροφοι είναι όρθιοι. Σέβονται τα δικά μου και των αλωνών ιερά και όσια, όπως απαιτούν να σέβεσαι και τα δικά τους. Οπότε, άμα πας σε ένα συνέδριο, άμα ακουστεί διεθνής...
0: Μια που έχετε ζήσει
1: τόσα... Θα πρέπει
0: τόσα.
1: Να σηκωθείς κι εσύ την ώρα που μπαίνει το λάβαρο.
0: Μια που έχετε ζήσει τόσα, υπάρχει κάτι που καταλάβατε διαφορετικά πολύ μεγάλη.
1: Οι ανθρώποι έχουν ζήσει πολύ χειρότερα και πολύ περισσότερα από μένα. Και πολύ ωραιότερα ενδεχομένως.
0: Αλλά ήθελα να μοιραστείτε λίγο από τη σοφία σας.
1: Όχι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ζήσει στα αλήθεια πολύ περισσότερα. Εγώ εν είδα ότι δεν είδα, τίποτα δεν έχω δει, τίποτα δεν έχω μάθει ακόμα. Είναι απέραντη η γνώση, είναι απέραντος ο κόσμος.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Πιστεύετε και στη διαβιομάθηση, πιστεύω.
1: Ένα πλάσμα που αγαπάει να μαθαίνει είμαι. Και αυτό το χρωστάω στο σχολείο μου.
0: Άρα νομίζω ότι σας μάθανα από μικρή να σκέφτεστε ελεύθερα.
1: Ναι, αλλά πάω σε ένα σχολείο και βλέπω πάνω κάτι λατινικά και μου τα εξηγούνε. Και ήταν πολύ ωραίο αυτό που είδα. Non ministraris et ministrare. Να μην υπηρετήσει, αλλά να υπηρετείς. Οπότε, κάνει αλλαγή. Άμα το πιστέψεις ότι γίνεται, κάνει αλλαγή.
0: Αυτό το ξεχνάμε στην εποχή μας.
1: Και στην πολιτική να δεις.
0: Εκεί θα το πηγαίνα.
1: Στην πολιτική να δεις. Παλιά έτσι και σκονόταν ένας και έφευγε από ένα κόμμα και πήγαινε στο άλλο, αποστάτησε, ο πίσω, δείξε. Τώρα είναι μάγκα σε καραμπουζουκλής. Βάζει το βιογραφικό ότι εγώ έχω περάσει από 8 κόμματα, από 10. Το παίρνω στο προσωπικό επίπεδο, γιατί δεν μπορεί ξαφνικά να μπερδεύεις τις ιδέες με τα πρόσωπα. Αν το κάνεις αυτό, είναι άλλο πράγμα να υπηρετείς ιδέες και άλλο να υπηρετείς πρόσωπα.
0: Φυσικά.
1: Δεν νομίζω ότι διανοείται κανένας κομμουνιστής να υπηρετήσει πρόσωπα.
0: Μέχρι πού θα φτάνετε
1: ενώ
0: για τις ιδέες σας.
1: Στην άλλη πλευρά, στην άλλη τάξη, χωρίς πρόσωπα, δεν έχεις τίποτα. Θα πρέπει να φτάνεις μόνο στον καφέ σου και είναι δύσκολο πράγμα.
0: Μέχρι πού θα φτάνετε για τα πιστεύω σας. Τι θα θυσιάζατε.
1: Σε εκείνο το πολύ απλό ελληνικό πράγμα που είναι... ελευθερία ή θάνατος. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Εγώ δεν αγαπάω την πατρίδα μου.
0: Για ποια πράγματα είστε περήφανοι για την πατρίδα σας και την αγαπάτε.
1: Α, είμαι περήφανη για τα γράμματά της. Είμαι περήφανη για το ανάστημά της. Είμαι περήφανη για τους ανθρώπους της. Είμαι περήφανη για την ομορφιά της. Και είμαι πολύ λυπημένη που τη βασική αξία του ελληνικού πολιτισμού, όχι αρχαιολατρίες, διαχρονικά, όπως σημαίνει και με τη γλώσσα. Τίνουμε να χάσουμε το φυσικό ένστικτο του πολιτισμού μας για το ωραίο. Το κάλος. Το ωραίο. Δεν μας περισσεύουν ούτε ωραία λόγια. Ούτε λέμε εύκολα στον άλλον «Τι ωραίος που είσαι, τι όμορφη που είσαι, τι ωραίο που το έπαιζε αυτό». Γιατί δεν το λέμε. Δεν το βλέπουμε, παιδάκι μου.
0: Και έχουμε πάθει
1: δεν
0: και
1: το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε. Θα βλέπουμε αυτό που θα ξεχωρίσει. Ακόμα κι αν είναι, τι να σου πω. Το πιο άσχημο πράγμα στον κόσμο. Έχεις αυτό το αίσθημα ότι σε αλέθουνε σε ένα μήλο, σε αλέθουνε σε ένα μήλο. Σε αλέθουνε σε ένα μήλο. Και η ομορφιά, ο πολιτισμός, η μουσική. Τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά. Μπορεί να είναι και περίτα.
0: Πιστεύετε ότι είναι σημείο των καιρών αυτό.
1: Όχι, καθόλου.
0: Συνέβαινε και παλιά.
1: Είναι αυτό που υπήρχε και υπάρχει πάντοτε, η εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Και έτσι όπως υπάρχει, διατυπώθηκε η θεωρία που μπορεί να το ανατρέψει. Αν οι πολλοί άνθρωποι καταργήσουν τα λιγότερα αφεντικά στο σβέρκο τους, για να το πω λίγο πιο απλοϊκά και απλά. Όμως...
0: Άρα κάθε εξουσία χρειάζεται έναν λαό που την ανέχεται.
1: Αυτός που θα ζωγραφίζει, θα καταλήγει να είναι ένα προϊόν σε ένα χρηματιστήριο που θα τσακώνονται ποιος πλήρωσε τα πιο πολλά στον πληστηριασμό για να το πάρει κάποιος, να το κλείσει το σπίτι, να το βλέπει αυτός, η γκόμενά του, ο γιος του, τα
0: και
1: παιδιά.
0: Και εσείς ζωγραφίζετε. Τι κόσμο θέλετε να ζωγραφίσετε?
1: Αυτόν που νιώθω κάθε φορά, ξέρεις, αυτά είναι υποκειμενικά πράγματα. Εγώ δεν πιστεύω ότι κανένας μπορεί μόνος του να αλλάξει τον κόσμο.
0: Μπορεί να εμπνεύσει όμως.
1: Μπορεί να εμπνεύσει.
0: Μπορεί να συνδεθεί με κάποιον.
1: Για μισόν άνθρωπο να έχω γίνει μούσα για κάτι καλό και τι στον κόσμο. Για μισόν άνθρωπο. Αυτό λέγα και στους μαθητές μου. Περιμένετε να θυμάμαι τα ονόματά σας. Γιατί να τα θυμάμαι? Φροντίστε εσείς να με κάνετε να σας θυμάμαι. Αυτοί που το πέτυχαν είναι αυτοί που με φωνάζουν μάμα. Εδώ και πολλά χρόνια. Ξέρεις ποια παιδιά έχω? Ούτε ξέρω πόσα.
0: Πόσο 50%, θεό, 200. Τρυφερό.
1: Ναι, είναι πολύ τρυφερό και πολύ ωραίο. Άλλος με φωνάζει μάμα, άλλος με φωνάζει μαντρίνα, άλλος με φωνάζει έτσι. Δεν πρέπει να φανταστείς. Ό,τι παρατσούκλι υπάρχει σε οποιαδήποτε γλώσσα για τη μαμά, είμαι πολύ στοργή. Και έχω πολλούς μαθητές και πολλούς από αυτούς τους συναντάω τυχαία. Και είναι πια γκριζομάλιδες, είναι οι ίδιοι και οι ίδιες.

0: Αλλά με το πιστόλι στον κρόταφο, άμα στο βάλει κάποιος, μπορείς να αποφασίζεις ελεύθερα.
1: Όχι. Γιατί ο φόβος δεν θα με αφήσει τη λογική σκέψη να...
0: Το έχω σκεφτεί πολλές φορές τώρα που πάνε και ψηφίζουν στα συνδικάτα και σε λίγο θα ψηφίζουμε και κανονικά στη Βουλή, που θα ψηφίσουμε τι λέει. Καλύτερα, παιδάκι μου, το πρόσωπο που παλιά λέγαμε είναι σπαθή. Άμα δεν πας εσύ ο ίδιος να ψηφίσεις, λέω τώρα. Και την ώρα που είσαι στον υπολογιστή, απέναντί σου είναι κάποιος και σου για να πιστέλει έτσι, το παιδί γυρισμένο ανάποδα, θα ψηφίσεις αυτό που θέλει. Φαντάζεσαι ανθρώπους, λέω, σε ένα γραφείο τώρα, που έχει φτιάξει και κανένα εργοδοτικό σωματείο και δεν είναι το σωματείο των Αλλωνών, να είναι 10 υπάλληλοι, παλεύουν για καμιά αύξηση, για συλλογική σύμβαση, σκίζονται, το φοβούνται να απεργήσουν, θα τους κόψει το μεροκάματο, όλα αυτά νόμιμα, έτσι. Και να περνάει, ξέρω εγώ, προϊστάμενος και να λέει, σήμερα ψηφίζουμε, παιδιά. Τι θα ψηφίσουμε? Ηλεκτρονικά. Και να περνάει και από την οθόνη και να κάνει έτσι. Δεν χρειάζεται καν να περνάει. Αλλά φαντάζομαι να περνάει κιόλας. Θα είναι στο γραφείο του Μορτοραζή. Θα τα συνδεδεμένα και θα τα ελέγχει με δουλεύει τώρα.
1: Έχετε τους ανθρώπους ικανούς να φτάσουν εκεί, ε?
0: Έχουν φτάσει ήδη παντού. Πρώτη φορά είναι που το βλέπουμε αυτό.
1: Όχι, το έχουμε δει και στο εξωτερικό.
0: Εδώ αλλοιώνουν προϋπολογισμούς, αλλοιώνουν έσοδα, αλλοιώνουν έξοδα, αλλοιώνουν βιβλία, αλλοιώνουν τα πάντα. Δεν θα αλλοιώσουν και ψήφο αύριο το πρωί. Λοιπόν, όλα αυτά τα επιστολικά και τα τίλε και τούτα και εκείνα και τα άλλα.
1: Αυτά δεν σας τρομάζουν?
0: Όχι. Ο άνθρωπος θα έχει πάντα όριο το σώμα του. Υπάρχει, παιδί μου, χάδι τίλε? Όχι.
1: Όχι.
0: Υπάρχει φιλή τίλε?
1: Όχι.
0: Παλαβή είσαι?
1: Θέλουμε την ανθρώπινη επαφή.
0: Θα σηκωθείς να πάει να βάλεις τα χείλια σου στο παγωμένο γυαλί της οθόνης να φιλείς τον καλό σου? Με δουλεύεις? Όσο άνθρωπος έχει σάρκα και οστά και δεν έχει γίνει, ξέρω εγώ, σκελετός από τιτάνιο, όσο έτσι είναι ο άνθρωπος φτιαγμένος, δεν φοβάμαι τίποτα. Θα κυριαρχήσει και επί της μηχανής και επί του διαβόλου. Δεν με απασχολεί.
1: Στα νέα παιδιά τι θα λέγατε, ένα μήνυμα έτσι που προσπαθούν να ξεκινήσουν τώρα τη ζωή τους γεμάτο όνειρα, αλλά έχουν και δυσκολίες στο ξεκίνημά τους?
0: Κοίταξε, δεν μπορώ να τους πω follow your heart, γιατί έτσι και το πω έχει γίνει διαφήμιση. Δεν μπορώ να τους πω walk μπροστά, γιατί και αυτό έχει γίνει ουίσκι και είναι διαφήμιση. Επομένως, πρέπει να βρω καινούργια πράγματα να τους πω. Και νομίζω ότι έχω να τους πω κάτι πάρα πολύ απλό. Προσπαθήστε να ζείτε και όχι απλώς να επιζείτε.
1: Πολύ ωραίο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Κι εγώ από καρδιάς. Πέρασε καλά. Θυμήθηκα λίγο τα νιάτα μου, θυμήθηκα λίγο 5 πράγματα που έχω ακούσει. Σου εύχομαι να συνεχίσεις και καλή επιτυχία. Και κυρίως να κρατάς αυτή την μπαλάντζα των χαμηλών τόνων, που τώρα τελευταία έχει λείψει από την τηλεόραση, γιατί οι κραυγές δεν αντέχουν τους ψιθύρους.
1: Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
2: Find the gun before somebody else gets shot.
3: You stay out of the way.
4: Price, drop it.
3: Chris, look out. You're under arrest.
4: For what? Back off or I'll jump.
5: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
1: The Rookies.
6: Tell me it's not true. See you, right?
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
7: I can't believe this. I can't even die right.
8: We obviously have mutual control over our body.
9: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
10: Everybody's gonna be real disappointed.
9: No.
11: I own that body. What if you got pregnant? You have no right. No. You have no right.
1: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
12: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
13: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
14: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
12: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν φεύγεις από το σπίτι σου να πας στον τόπο εργασίας σου...
2: Στο μαγαζί
1: που λέμε. Δεν θα βαρεθείς ποτέ, γιατί δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις, τι θα αντιμετωπίσεις. Ποτέ δεν το ξέρεις αυτό. Αγάπη για μένα είναι... αντοχή. Είναι αντοχή στον χρόνο, αντοχή στις δυσκολίες. Πάντοτε μέσα στη ζωή υπάρχει η ομορφιά της ότι... έχει τη λύπη, έχει και την χαρά όμως, και αυτό είναι η μαγεία της ζωής και πρέπει να την εκτιμάμε σε κάθε της φάση, θεωρώ.

0: Καλησπέρα φίλε τηλεθεατή. Σήμερα φύσηξε ευνοϊκός άνεμος στα πανιά της εκπομπής μας και είναι μαζί μας ο Στράτος ο Αντιπαριώτης. Καλησπέρα Στράτο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έχω διάφορα ποίηματα στο μυαλό μου για να σε συνδυάσω και πιο πολύ μου έρχεται ένα. Λέει να αγαπηθεί ακόμα περισσότερο η ειδονή που νοσηρά και με φθορά αποκτάται. Η ειδονή που νοσηρά και με φθορά παρέχει μια τέτοια ένταση ερωτική που καμία υγεία δεν γνωρίζει. Από ποια άποψη το λέω αυτό, ότι μου βγάζει σαν καλλιτέχνης και την υγεία και την αρρώστια. Τα τραγούδια σου, ακόμα και τα πιο απλά και τα πιο θετικά, μου βγάζουν μέσα ένα πόνο, μου βγάζουν μέσα ένα παράπονο. Το θεωρώ ενσωματωμένο στην τέχνη σου. Τι σημαίνει για σένα καλλιτέχνης?
1: Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα, γιατί σε εκτιμώ ιδιαίτερα ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνη και είναι διπλή η χαρά μου σήμερα. Αλλά όσον αφορά το ερώτημά σου, νομίζω ότι η ζωή έχει μέσα της και τον πόνο και τη χαρά και επειδή ακριβώς έχει αυτά τα δύο συστατικά, είναι τόσο όμορφη και τόσο οξύμορη όλη την ώρα και πρέπει να την εκτιμάμε. Πρέπει να εκτιμάμε τη χαρά, πρέπει να εκτιμάμε τη λύπη, πρέπει να εκτιμάμε τα μαθήματα που μας δίνει κάθε μέρα και νομίζω ότι μέσα από την τέχνη μου προσπαθώ αυτό το πράγμα να το δείχνω στο κοινό και να το κάνω να βλέπει πράγματα για τη ζωή τα οποία μπορεί ίσως να μην είχε σκεφτεί.
0: Νομίζω ότι μια χαρά το έχει πιάσει και το αισθάνεσαι.
1: Προσπαθώ όσο μπορώ.
0: Γιατί αυτό νομίζω ουσιαστικά θα πει καλλιτέχνης και η ανησυχία γενικότερη απέναντι στα πράγματα ενός ανθρώπου που τραγουδάει αλλά και γράφει τραγούδια, κυρίως για μένα, αυτό είναι που με ιντριγκάρει. Το ότι έχεις μια τραγουδοποιία η οποία είναι πολύ δυνατή και η οποία θα συνεχιστεί ανά τα χρόνια. Είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό. Γιατί έχεις μέσα εκείνο το σαράκι της ανησυχίας που σε τρώει σε σχέση με το να εκφράσεις τον εαυτό σου τον ίδιο. Αλλά είναι κάτι το οποίο ο κόσμος το αντιλαμβάνεται από κάτω ως προσωπικό του συνέστημα που εκφράζεται.
1: Ναι. Βγαίνει μέσα από την ψυχή μου. Και νομίζω ότι είναι η ψυχοθεραπεία μου αυτό το κομμάτι. Και νιώθω ελεύθερος όταν το καταφέρνω αυτό. Νιώθω ελεύθερος γιατί ένα βάρος, μια πέτρα που έχω μέσα μου, τη βγάζω και τη δίνω στο κοινό. Και φεύγει από μέσα μου πια, δεν είναι εκεί.
0: Πάντα με εσάς, τους ανθρώπους που βγαίνετε μπροστά, είχα την απορία πώς αντέχετε συναισθηματικά και δεν έχετε ασανσέρ ψυχολογία, δηλαδή την απόλυτη κατάθλιψη και τον απόλυτο ενθουσιασμό και τίποτα στο ενδιάμεσο. Συμβαίνει αυτό στους καλλιτέχνες που έχεις γνωρίσει και άλλους γύρω-γύρω. Δηλαδή, πίσω μάλλον από τη φωτεινή την πλευρά, πίσω από τη λαμπερή την εικόνα, δεν υπάρχει το σκοτάδι που προέρχεται ο καθένας.
1: Κοίτα, ό,τι έχει να κάνει με την έκθεση που παίρνουν οι τραγουδιστές όταν ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή, είναι κάτι το οποίο μαθαίνεις με τον δύσκολο τρόπο, συνήθως, να διαχειρίζεσαι. Και είναι μέρος της δουλειάς αυτής, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι ο άλλος έχει φύγει από το σπίτι του, έχει ετοιμαστεί, έχει χαλάσει χρόνο από τη ζωή του, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα ο χρόνος για μένα στη ζωή, δεν είναι τόσο τα χρήματα, είναι ο χρόνος, γιατί ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω και δεν μπορείς να τον αγοράσεις. Οπότε χαλάει χρόνο από τη ζωή του για να αντιθεί, να ετοιμαστεί, να ψάξει τι θα βρει, να βάλει, να παρκάρει, να οδηγήσει, να πληρώσει, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό, εννοείται. Για να έρθει να δει εσένα. Τη στιγμή λοιπόν που εσύ εκτίθεσαι πάνω στη σκηνή για αυτούς τους ανθρώπους, οφείλεις να δώσεις το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορείς να τους δώσεις, ανεξάρτητα από το ψυχισμό σου και το πώς μπορεί να αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή την παρούσα φάση της ζωής σου. Έχει χρειαστεί και εγώ πάρα πολλές φορές να ανταπεξέλθω σε δύσκολες συνθήκες όσον αφορά το πόσο καλά ένιωθα εγώ μέσα μου. Και δεν σου κρύβω ότι εκεί έδωσα ακόμα μεγαλύτερη όθηση στον εαυτό μου να ξεπεράσω αυτά που είχα στο μυαλό μου, να τα κλείσω, να τα κρύψω, έστω για 1-2 ώρες όσο βρίσκομαι πάνω στη σκηνή και να μπορέσω να διασκεδάσω τον κόσμο που έχει έρθει.
0: Και το αντίστροφο δεν μπορεί να συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, εσύ να είσαι βαθιά χαρούμενος μέσα και να πρέπει να κάνεις τον κόσμο να προβληματιστεί μέσω ενός τραγουδιού σου. Να τον βάλεις να κλάψει, να στεναχωρηθεί, να συγκινηθεί ακόμα καλύτερα.
1: Αλίμονο. Η μουσική έχει αυτή τη μαγεία μέσα της και είναι κάτι το οποίο με μάγεψε και δεν σου κρύβω ότι με τράβηξε στο να ασχοληθώ με την μουσική από μικρή ηλικία. Δηλαδή, με μαγνήτιζε η δύναμη, ας πούμε, που κρύβει ένας εθνικός ύμνος. Που μπορεί να είσαι στριμωγμένος σε μια γωνία, να έρχεται ο εχθρός, να ξέρεις τι θα χάσεις και ξαφνικά να ακούς ένα τραγούδι και να γίνεις 100 φορές πιο δυνατός και να τον πολεμείς και να κερδίσεις. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι μπορεί να κάνει μία μουσική, ένα τραγούδι, που έχει παραχθεί από ανθρώπους, έτσι, δεν είναι κάτι μαγικό. Ή να γεμίσει ένα στάδιο. Τα ζώα δεν καταλαβαίνουν τη μουσική, είναι αλήθεια. Και μπορεί να δεις ένα στάδιο γεμάτο από 70.000 ανθρώπους να τραγουδάνε ένα τραγούδι και να μην το αντιλαμβάνονται. Να μην το αντιλαμβάνονται. Και είναι μαγικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τη μουσική, έτσι.
0: Έτσι είναι. Αυτυποβολή, σοβαρή μουσική. Και εδώ στην Ελλάδα η μουσική παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο, όπως είπες και εσύ πριν για τον εθνικό ύμνο. Αλλά και με μια διασκευή τη Ζεχρά ανέβηκαν πάνω στο Ιταλικό μέτωπο και πολεμήσανε. Παιδιά τη Ελλάδος, παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Που σκληρά πολεμάται πάνω στα βουνά. Η συγκίνηση στον Έλληνα μέσω του τραγουδιού πάντα υπάρχει και υπάρχει και η αντίθεση. Δηλαδή, μπορεί μέσα από ένα τσιφτετέλι να πει πονετικά πράγματα. Γλυκέ μου τύρανε να μην ξημέρωνε. Μα τι ευχή είναι αυτή να πεθάνω, δηλαδή. Ή το αντίστροφο. Μπορεί να πει πολύ εύθυμα πράγματα και πολύ χιουμοριστικά πράγματα που μπορούν να διασκορπίσουν τα προβλήματα του κόσμου εκείνη την ώρα. Δηλαδή, μπορούν να τον βάλουν τον άλλον σε μια διαφορετική διάθεση, σε ένα διαφορετικό mood από ό,τι τώρα.
1: Ας πούμε, το παράξενο παιδί είναι ένα τσιφτετέλι, το οποίο κρύβει πόνο μέσα του.

0: κρύβει όχι όμως ερωτικό πόνο. Δηλαδή είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν μιλάει για τον έρωτα, δεν μιλάει για την αγάπη, δεν μιλάει για τέτοια συναισθήματα. Μιλάει για το πόσο διαφορετικά νιώθει ο κάθε άνθρωπος, το τι έχει χρειαστεί να περάσει και να προσπεράσει τη ζωή του και τα βουνά που έχει χρειαστεί να ανέβει για να δημιουργηθεί αυτή η ξεχωριστή προσωπικότητα, αυτό το παράξενο παιδί που κρύβουμε όλοι μέσα μας.
1: Ναι. Και κάποιος θα σου πει, καλά, δεν περάσαμε και κατοχή, δεν περάσαμε και δυσκολίες. Όμως ο κάθε ένας έχει το γολγοθά
0: του. Ψυχικά μιλάω έτσι.
1: Μπορεί να τον ζει το γολγοθά του μέσα σε ένα σπίτι. Ψυχικά μπορεί να τον ζει σε μια δουλειά το γολγοθά του. Μπορεί να τον ζει σε ένα χώρο αθλητικό. Τι θα έλεγε σήμερα σε παιδιά τα οποία έχουν υποστεί μορφή βίας, λεκτική, μορφή κακοποίηση και που θα θέλανε μια διέξοδο. Θα τους έλεγες, γράψτε ένα τραγούδι, κάνε τον πόνο σου άρπα, που έλεγε ο ποιητής.
0: Θεωρώ ότι στη ζωή πολλές φορές μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο να μην είναι αυτό το οποίο θέλεις να σου συμβεί εκείνη τη στιγμή. Αλλά εάν εκείνη τη στιγμή πεις «γιατί Θεέ μου σε μένα», είσαι από κάτω. Αν πεις όμως «οκέι, τώρα αυτό το πράγμα που έχει έρθει μπροστά μου και μου έχει παρουσιαστεί είναι μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να αντιδράσω, μια ευκαιρία να δυναμώσω». Τη στιγμή λοιπόν που εσύ νικάς και σκοτώνεις τον προηγούμενο σου εαυτό, τότε ξαναγεννιέσαι και γίνεσαι ακόμα πιο δυνατός από πριν. Οπότε θεωρώ ότι ό,τι δεν μας σκοτώνει σίγουρα μας κάνει πιο δυνατούς.
1: Και έχουμε περάσει και από δύο διαδοχικά στάδια δοκιμαστικού σωλήνα με την οικονομική κρίση από το 2009-10 και μετά, που άλλαξε την ελληνική κοινωνία άρδιν, και με το lockdown αργότερα, το οποίο και αυτό άφησε το στίγμα του στο σήμερα που ζούμε. Δηλαδή είναι δύο δοκιμαστικοί σωλήνες που βγάλανε ένα προϊόν τελικό σημερινού Έλληνα πολίτη, σημερινού Έλληνα κοινωνού, ο οποίος έχει αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων. Σε αυτό το σύγχρονο κικαιώνα, δηλαδή που ζει ο άνθρωπος σήμερα, δεν είναι το τραγούδι λύση, διέξοδο, τρόπος έκφρασης?
0: Είναι πάρα πολύ, και όπως είπα και πριν, αυτό αισθάνομαι, ότι ανεξάρτητα από το πού βρισκόμουν στη ζωή μου και σε ποια φάση της ήμουν, πάντοτε είχα σαν διέξοδο τα τραγούδια, τη μουσική και τους στίχους. Και είναι κάτι το οποίο όλα αυτά τα χρόνια με συντρόφευε και είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ποιος είμαι. Σαν οντότητα, σαν άνθρωπος. Έχει τύχει πάρα πολλές φορές να γυρίσω πολύ κουρασμένος από το μαγαζί 7 ώρα το πρωί, να πέσω για ύπνο και μετά από μισή ώρα να ξυπνήσω και να πάω με, ξέρεις, βραχνή τη φωνή μου στο πιάνο, γιατί ονειρεύτηκα ένα τραγούδι. Ας πούμε το «Για δυο» είναι ένα τέτοιο τραγούδι, το οποίο το ονειρεύτηκα. Και τη στιγμή που άκουγα το τραγούδι στον ύπνο μου, ρωτάω τον εαυτό μου, υπάρχει? Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει, οπότε για να μην χάσω την έμπνευση που μου ήρθε εκείνη τη στιγμή, σηκώθηκα, πήγα στο πιάνο, έβαλα ρέκ στο κινητό μου και άρχισα με βραχνή φωνή να τρώγω «για δυο, σ' αγαπούσα, για δυο». Και μετά κοιμήθηκα, το άκουσα, το ολοκλήρωσα για να μην χάσω εκείνη τη στιγμή.
2: «Για δυο, σ' αγαπούσα, για δυο, εγώ σ' είχα λατρέψει σαν Θεό».
0: Η μουσική είναι γύρω μου, παντού, και με συντροφεύει από παιδί. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου, να σου πω την αλήθεια. Και ήταν χωρίς τη μουσική και πάντοτε ήταν εκεί για μένα.
1: Και έχεις βγάλει και μια ταυτότητα μέσω της μουσικής σου και της στιχουργικής σου. Δηλαδή, ακόμα και στο πιο θετικό τραγούδι, όταν αγαπάς αυτό, εκείνο το άλλο, μα εσύ δεν με αγαπάς στο τέλος. Δηλαδή, ανέρεση όλων των προηγουμένων που αναφέραμε, που δώσαμε το πλαίσιο, την περιγραφή κτλ. Αλλά εσύ στο τέλος δεν με αγαπάς. Που αυτό βάζει μέσα στο παιχνίδι όλο αυτό που λέγαμε πριν, τις λύπεις, τις στεναχώριες ή το «με στεναχωρεί», που θα σου κάνει το διασκεδαστικό, ή ο ίδιος ο στίχος σου λέει «με στεναχωρεί».
2: «Με στεναχωρεί που τα δάδια μου λείπεις, με στεναχωρεί ο έρωτας σου αλήτης και εσύ δεν έρχεσαι».
0: Ένα από τα πιο χαρούμενα τραγούδια που έχω γράψει μέχρι τώρα στη ζωή μου είναι, ας πούμε, το «Όπου βγει», το οποίο το έχω γράψει για τη σύζυγό μου. Έχει ένα στίχο μέσα που λέει «όπου βγει κάθε μέρα μας γιορτή, η ζωή είναι μικρή». Η ζωή είναι μικρή και τη στιγμή που το λες, αντιλαμβάνεσαι ότι όντως είναι μικρή. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που παρατείνουν τον χρόνο, τον μεγαλώνουν ή τον μικραίνουν όταν βρίσκεσαι μαζί τους, επειδή είναι πολύ σχετικός ο χρόνος. Είναι πολύ όμορφη, δεν θέλεις να τελειώσει. Και κρύβει και αυτή τη μελαγχολία ταυτόχρονα, ότι ναι, σε βρήκα, είναι ζωή μικρή, δεν θέλω να τελειώσει, γιατί τη χαίρομαι που είμαι μαζί σου. πάντοτε μέσα στη ζωή υπάρχει η ομορφιά της ότι έχει τη λύπη, έχει και την χαρά όμως. Και αυτό είναι η μαγεία της ζωής και πρέπει να την εκτιμάμε σε κάθε της φάση, θεωρώ.
2: Και

0: Όταν αποφάσισες να παντρευτείς και να δέσεις τη ζωή σου με έναν άνθρωπο, mm-hmm. σε απασχόλησε καθόλου, ίσως το διαζύγιο, ρε παιδί μου. Εγώ έλεγα πριν παντρευτώ, λέω, εγώ δεν παντρεύομαι, γιατί αν θα παντρευτώ, θα παντρευτώ χωρίς να χωρίσω, έλεγα εγώ. Εσύ μπήκες σε μια διαδικασία αντικειμενική, είπες ότι όχι, εγώ θα το κάνω και θα πάει καλά, σίγουρα, και το πιστεύω.
1: Κοίτα, δεν θα το έκανα αν δεν πίστευα ότι θα πάει καλά.
0: Ακόμα και αν ο χωρισμός θα σου έδινε 1000 τραγούδια, φανταστικά, θα έμπαινε στη διαδικασία να σκεφτείς ότι δεν αξίζει τον κόπο για έναν άνθρωπο ούτε αυτό που αγαπάς τόσο πολύ.
1: Θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να ζει στη ζωή που θέλει εκείνος. Είναι απρόβλεπτη σίγουρα η ζωή. Αλλά δεν θα το έκανα ποτέ το να δεσμευτώ και να παντρευτώ αν δεν πίστευε εξ αρχής ότι θα πάει καλά. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ζήγησα πάρα πολύ καλά μέσα μου πριν να πάρω αυτή την απόφαση. Και ανεξάρτητα από το αν η ζωή είναι απρόβλεπτη ή όχι, ξέρεις, ελπίζω πάντα για το καλύτερο.
0: Αγάπη για σένα τι είναι, έτσι σε γενικές γραμμές, και αν μπορούσαμε να το εσωκλήσουμε σε δύο φράσεις.
1: Αγάπη για μένα είναι αντοχή. Είναι αντοχή. Είναι αντοχή στο χρόνο, αντοχή στις δυσκολίες, αντοχή στο σε όλα, ό,τι μπορεί να υπάρξει. Αν υπάρχει αγάπη εκεί, μπορεί να ξεπεραστεί. Και η αγάπη παίρνει διαφορετικές μορφές όσο περνάει ο καιρός, αλλά πάντοτε δεν χάνει για μένα τη λέξη αντοχή δίπλα της.
0: Η Κική Δημουλά έλεγε ότι η αγάπη, λέει, είναι μια χρυσή στιγμή στην αρχή, που και οι δύο αγαπάνε το ίδιο, ίδια ποσά, ίδια μέτρα κτλ. Και μετά από την επόμενη στιγμή και μετά αρχίζει κάτι και χάνει. Ο ένας αγαπάει λιγότερο, ο άλλος λίγο περισσότερο, για να καλύψει το κενό του άλλου που δεν αγαπάει τόσο. Και για να μπορέσει να έρθει σε μια ισορροπία η αγάπη, χρειάζεται κάποιος να κάνει πίσω για εκείνον που φεύγει μπροστά. Είτε επαγγελματικά, είτε προσωπικά, είτε για οποιοδήποτε λόγο. Δηλαδή, ότι είναι αυτή η αγάπη, όπως επίσης και για έρωτα, που θα σε ρώταγα μετά, τι είναι ο έρωτας για σένα, να το ξεχωρίσω από την αγάπη. Έλεγε η Κική Δημουλά ότι είναι, λέει, σαν να εκτοξεύεσαι στο διάστημα χωρίς πύραυλο και στολή.
1: Αυτό είναι ο έρωτας. Αυτό είναι ο έρωτας. Ο έρωτας σου δίνει φτερά. Ο έρωτας είναι κάτι που σε κάνει να ξεχνάς. Είναι λίγο σαν να είσαι άρρωστος κάπως. Ξέρεις, όπως έχεις αυτά τα συμπτώματα τα συγκεκριμένα όταν είσαι άρρωστος, έτσι έχεις κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα σαν άνθρωπος όταν είσαι ερωτευμένος. Υπάρχει σκέψη σου που είναι κολλημένη εκεί. Τον σκέφτεσαι συνέχεια. Θέλεις να επικοινωνείτε συνεχώς μαζί. Θέλεις να βρίσκεστε μαζί. Θέλεις να κάνετε πράγματα συνεχώς. Ό,τι και να συμβαίνει γύρω σου, εσένα το μυαλό σου είναι κολλημένο κάπου. Μπορεί να χάνεις τα λόγια σου. Μπορεί να ξεχνάς το ποιος είσαι όταν βρίσκεσαι με αυτό το άτομο. Όλα αυτά λοιπόν είναι για μένα ο έρωτας. Δηλαδή είναι, όπως είπες και εσύ, είναι. Σε στέλνει στα αστέρια, ρε παιδί μου. Είναι κάτι μαγικό.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Άλλη μια μέρα στη δουλειά, τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους. Πλέον, κάθε μέρα, αποκτώ αυτό που μου έλειπε. Εργασιακή εμπειρία. Ελάτε. Η Βάσο, η κοπέλα μου.
4: Γεια, είμαι σε πόλη.
3: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Έμαθε πολλά καινούργια πράγματα που τη βοήθησαν να εξελιχθεί στη δουλειά της.
5: Hey, George.
3: Hans. Hey, man. I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε, αλλά πολλά έξοδα. Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς, γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Τέλειο! Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: I can't believe this. I can't even die right.
7: We obviously have mutual control over our body.
8: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
9: Everybody's gonna be real disappointed.
8: No! I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No, you have no right.
2: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
1: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Αυτό που έχει φτάσει σήμερα το ελληνικό τραγούδι να είναι, θεωρείς ότι είναι λιγότερο από το παρελθόν, το ίδιο, είναι σημείο του καιρού, δηλαδή το ότι δεν έχουμε τόσο σημαντική παραγωγή τραγουδιών παλιότερα, έβλεπες ότι ένας δίσκος έβγαζε από μέσα 5-7 σου ξέ. Έβγαζε ο Στράτος Διονυσίου, ο συνονοματός, ξέρω εγώ, ο δίσκο και περιμέναμε στην ουρά, στα δισκάδικα, να τον αγοράσουμε, να είμαστε στη διαδικασία να το ακούσουμε πρώτοι. Έβγαζε ο Μαργαρίτης, ξέρω εγώ, το κελί 33 και ήμασταν όλοι από δίπλα. Με τραγούδια πολλά μέσα από το δίσκο. Σήμερα θα βγει ένας δίσκος, δύο τραγούδια μέσα από το δίσκο σου ξέρει και τα υπόλοιπα θα πεταχθούν στα σκουπίδια, αν θα βγει ο δίσκος. Ή η σημερινή πολιτική των εταιριών είναι να βγαίνει single, για να μπορεί να εισπράττεται και ανάλογα. Έτσι δεν είναι?
11: Έχει αλλάξει πάρα πολύ η μουσική βιομηχανία από την εποχή που περιγράφεις μέχρι τη σημερινή εποχή. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι όπως το ποδόσφαιρο. Ήταν πολύ διαφορετικό πριν από 20 χρόνια, 30. Είναι πολύ διαφορετικό τώρα. Τώρα νομίζω έχει να κάνει περισσότερο με τα νούμερα και τις επιδόσεις. Ενώ τότε δεν είχε να κάνει με αυτό. Δηλαδή δεν υπήρχαν πάντα οι μετρήσεις και πάντοτε πήγαινε με τα νούμερα. Απλά τότε νιώθω ότι υπήρχε περισσότερη ψυχή και επειδή δεν ήταν τόσο εύκολο κανείς να παράξει μουσική, εκμεταλλευόταν οτιδήποτε είχε γύρω του για να μπορέσει να κάνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Πλέον ο άνθρωπος έχει εκατομμύρια επιλογές για να μπορέσει να βγάλει ένα τραγούδι και στο τέλος το τραγούδι αυτό του λείπει κάτι, η ψυχή μέσα σε αυτό. Δεν ξέρω τώρα ποιος φταίει γι' αυτό. Δηλαδή, μπορώ να σκεφτώ πάρα πολλούς παράγοντες που έχουν φέρει τη μουσική βιομηχανία εδώ που είναι. Αλλά παρόλα αυτά, ξέρεις τι, δεν χάνω την ελπίδα μου, γιατί θέλω να βλέπω τα πράγματα θετικά. Δηλαδή, από εκεί που παλιά, να σου πω και ένα θετικό, ας πούμε, που έχω αντιληφθεί. Παλαιότερα, μπορούσες να αγοράσεις φυσικά ένα δίσκο και μετά το εξάμηνο ήταν σχεδόν αδύνατο να τον βρεις. Γιατί το φυσικό κατάστημα δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του να έχει όλους τους δίσκους, π.χ. του Μαργαρίτη που λες και εσύ.
10: Ναι.
11: Άρα θα πρέπει να έχει τον τελευταίο κάθε φορά. Άρα τους προηγούμενους τους γυρνούσαν και μετά δεν ξέρω, κάτι γινόντουσαν. Αυτοί εξαφανιζόντουσαν. Πλέον μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη να ακούσεις οποιονδήποτε δίσκο θέλεις. Με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτό είναι μαγικό για μένα, ξέρεις. Και θα είναι εκεί για πάντα.
10: Ναι, αλλά αντί να προάγει τη μουσική βιομηχανία, την πήγε πίσω. Για ποιο λόγο, γιατί η υπερπαραγωγή πρέπει να σου δημιουργήσει καινούργια ερεθίσματα για να προσέξει κάτι. Είναι μια άλλη διαδικασία για
11: νομίζω
10: να γίνει ένα τραγούδι.
11: Πλέον ο κόσμος κοιτάει τη συνολικότερη εικόνα. Δηλαδή δεν ψαρώνει τόσο εύκολα. Είσαι αγαπητός στο κοινό για μια λίστα με λόγους. Όχι γιατί απλά έχεις μια ωραία φωνή, αλλά μπορεί σπίτι να δέρνεις τη γυναίκα σου. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, δηλαδή.
10: Ναι, ναι.
11: Πλέον ο κόσμος έχει κρίση πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχε παλιά, γιατί παλιά ήταν και δυσκολότερη η πληροφόρησή του σε κάποια κομμάτια.
10: Συμφωνώ.
11: Δηλαδή, έκλεβες ένα κομμάτι. Δεν το μάθαινε κανένα στην Ελλάδα. Πλέον, αν το κάνεις αυτό, κάποιος θα βρεθεί από κάτω να το γράψει, γιατί έχει ακούσει το τραγούδι. Γιατί πλέον υπάρχει πρόσβαση. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Για μένα, ο κόσμος πλέον επιλέγει χαρακτήρες και κοιτάει την ματιά που έχουν στη μουσική.
10: Ναι, αλλά όχι σαν και καλά, καλά παιδιά χαρακτήρες. Κοιτάει το χαρακτήρα, τον character.
11: Αυτό που του λέει.
10: Σαν καλύτερος. Μπορεί να τον θέλει πολύ κακό παιδί, ξέρω εγώ. Μπορεί
11: που
10: να
11: του
10: το
11: λέει.
10: Θέλει,
11: ναι. Που του δίνει τη στιγμή που είναι καλά, στεναχωρημένος και θέλει να βάλει να ακούσει αυτόν τον ήρωα που του αρέσει. Κάπως έτσι το αντιμετωπίζω.
10: Ωραία, να πιάσω μερικά παραδείγματα από το ελληνικό τραγούδι τα τελευταία 20-30 χρόνια, ξέρω εγώ. Γιώργος Μαζωνάκης. Μια περίπτωση ενός καλλιτέχνη ο οποίος έχει απασχολήσει τη τραγουδοποιία, το τραγούδι, τη διασκέδαση, τη showbiz, την προσωπική του ζωή τα τελευταία 30 χρόνια. Με ένα μεγάλο ρεπερτόριο, μια μεγάλη φωνή, ένας πραγματικός καλλιτέχνης κατά την άποψή μου, όχι ένας διεκπεραιωτής της τέχνης, αλλά ένας καλλιτέχνης που μπορεί να γονατίσει στη σκηνή, να κάνει, να πέσει κάτω στα πατώματα και να λιώσει μαζί με τον ακροατή του, μαζί με αυτόν που διασκεδάζει. Σήμερα, με αυτά που έχουν ακουστεί, με αυτό που έχει γίνει, θεωρείς ότι έχει χάσει καθόλου από την καλλιτεχνική του αξία? Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει κουνηθεί τίποτα. Ότι ακόμα καλύτερα, ξέρω εγώ, από την προσωπική του περιπέτεια.
11: Τα κριτήρια του κοινού δεν είναι ποτέ αντικειμενικά. Ποτέ. Είναι υποκειμενικά σε κάθε περίπτωση. Για κάτι το οποίο αξίζει για σένα πάρα πολύ, για μένα μπορεί να μην αξίζει καθόλου.
10: Mm-hmm.
11: Και το αντίθετο πάλι.
10: Mm-hmm.
11: Οπότε, επειδή ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του μέτρα και σταθμά στο τι θεωρεί ωραίο και τι όχι. Ξέρεις, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να το οριοθετήσει στο τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
10: Στη συγκεκριμένη περίπτωση στη δικιά σου, ταυτίστηκε ένας πολύ νεανικός κόσμος μαζί σου από τον πάσημό σου. Έναν κόσμο που τον πήρες μαζί σου, εγώ θα έλεγα όλο το δυτικό προάστιο της Αθήνας, χωρίς να το λέω με κακή έννοια. Όλα τα παιδιά, τα υγιή για μένα που εργάζονταν, που ήταν στο συνεργείο, που ήταν στη διασκέδαση, που δούλευε DJ, που δούλευε σερβιτόρος, που δούλευε. Μπήκανε σε μια διαδικασία και σε ακολούθησαν. Σε βάλανε στο μυαλό τους σαν έναν άνθρωπο που εκφράζει αυτούς. Αυτό το έχεις νιώσει, το έχεις πάρει, το έχεις εισπράξει.
11: Κοίτα, δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο ότι το πρώτο τραγούδι που τραγούδισα ποτέ και συστήθηκα επί της ουσίας ως τραγουδιστής, γιατί και πριν υπήρχα στο χώρο, αλλά έγραφα μόνο τραγούδια. Ήταν το «Αν μου φτάναν τα λεφτά».
12: Αν μου φτάναν τα λεφτά, θα έκανα όλα αυτά για να έρθει πιο κοντά σε μένα.
11: Δεν είναι τυχαίο. Και ξέρεις τι πιστεύω. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν εκεί έξω κάποιον αγαπημένο καλλιτέχνη. Για μένα είναι παράσημο αυτό το πράγμα. Και όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω αφήσει αυτό τον κόσμο. Δηλαδή, θέλω να σου πω όλο τον κόσμο, αλίμονο, γιατί είναι, φαντάσου το σαν μία πίτα η μουσική βιομηχανία. Και ο κάθε ένας έχει ένα κομμάτι μέσα σε αυτή την πίτα. Το αν θα μεγαλώσει το δικό σου κομμάτι εξαρτάται καθαρά και μόνο από εσένα και τις επιλογές και τις συνεργασίες που θα κοιτάξεις να κάνεις μέσα σε αυτό το χώρο. Αυτή είναι η αληθινή πλευρά της δικής μας δουλειάς, έτσι.
10: Χρήστος Μάστορας, ένα καλλιτεχνάκι και αυτό, για μένα καλλιτεχνάκι όχι από την άποψη του υποκοριστικού του μικρού καλλιτέχνη, ένα καλλιτεχνάκι στην ψυχή, το οποίο είχατε και μια κοινή εμφάνιση στο Voice, η οποία απασχόλησε όλο τον κόσμο, γιατί αυτό το τραγούδι που είπατε δεν το είχαν στο μυαλό τους, δεν περίμεναν ότι δεν θα το είχατε βγάλει, αλλά και άφησε και ένα θετικό vibe, ότι έχει συνέχεια αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που την αγαπάνε τη μουσική και άνθρωποι που έχουν όρεξη για το τραγούδι. Μας έχεις αφήσει πολύ θετικό αποτύπωμα. Θες κάτι να μας πεις γι' αυτό?
11: Ευχαριστώ. Κοίτα, εγώ είμαι αυτός μου όλα αυτά τα χρόνια. Κοιτάω να κάνω το καλύτερο που μπορώ μέσα από τη μουσική μου. Πρώτα απ' όλα, χαίρομαι που όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κρατήσει μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον Χρήστο και μπορούμε ακόμα να μιλάμε στο τηλέφωνο και να. Πώς να σου πω, να μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους συνεργασίες. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σου πω κακά τα ψέματα. Στο δικό μας χώρο είναι λιγάκι ανταγωνιστικά τα πράγματα και είναι αρκετά δύσκολος ο δικός μας χώρος.
10: Αν είσαι και καλό παιδί, είναι λίγο
11: οπότε,
10: δύσκολο.
11: Οπότε το να κρατάς, έστω με κάποιους ανθρώπους, μία ειλικρινή επαφή και μία ειλικρινή σχέση, το εκτιμώ ιδιαίτερα. Το εκτιμώ.
10: Θα ήθελα να σε ρωτήσω έτσι ένα δίλημα να σου βάλω. Έκανε συναυλία ο Ρόμπι Ουίλιαμς, όπως έκανε και πρόσφατα, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και έχεις και το πανηγύρι στην Αντίπαρο. Mm-hmm. Πού πας από τα δύο? Θα μου πεις την ανάλογα τη φάση μου τώρα. Ο Ρόμπι θα έρθει μια φορά, το πανηγύρι θα γίνει τέτοιο. Αλλά θέλω να πω με λίγα λόγια, αισθάνεσαι λίγο διχασμένος ανάμεσα στα δύο?
11: Όχι, μωρέ, κοίτα, πλέον αντιλαμβάνομαι ότι τη μεγαλύτερη αξία, τουλάχιστον για μένα, έχουν οι δικοί μου άνθρωποι και οι άνθρωποι που αγαπάω και οι στιγμές που περνάω μαζί τους. Οπότε, ανάλογα με το πού θα ήμουν, πώς θα ήμουν, θα επέλεγα κι εγώ να περάσω το χρόνο μου. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη αξία για μένα πλέον, ο χρόνος.
10: Εγώ είμαι από την Τρίπολη και κάποτε είχαμε κανονίσει συναυλία του Γιάννη Πάριου στην Τρίπολη, στο στάδιο της Τρίπολης. Ήρθαν 700 άτομα εκείνη την ημέρα καλοκαίρι. Και πήγα στο πανηγύρι 5 χιλιόμετρα παρακάτω και είχε 10.000 κόσμο. Και έλεγα, μα καλά, εσείς δεν ήρθατε μία. Τον Πάριο που δεν θα ξανάρθει στην Τρίπολη ποτέ. Μια φορά σας την έκανε τη χάρη, μας την έκανε τη χάρη και δεν θα ξανάρθει ποτέ. Αλλά το πανηγύρι, θα πας και στο διπλανό πανηγύρι και την άλλη εβδομάδα πανηγύρι έχει και την παράλληλη εβδομάδα πανηγύρι έχει. Λίγο, μήπως είμαστε λίγο υποκριτές ακόμα και σε αυτά που επιλέγουμε. Θέλουμε να δείχνουμε στους άλλους ότι γουστάρουμε τον Πάριο, να το πω έτσι.
11: Όχι, μωρέ, τα γούστα του κόσμου, όπως σου είπα, είναι υποκειμενικά, δεν είναι αντικειμενικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα στη μουσική και δεν χρειάζεται να το παίρνουμε κατάκαρδα. Εγώ προσωπικά δεν παίρνω κατάκαρδα τίποτα, ούτε από τα κακά σχόλια, ούτε από τα καλά σχόλια. Δεν παίρνω τίποτα μέσα μου. Ο κάθε ένας έχει τη δική του άποψη και γνώμη και ελεύθερα μπορεί να πάει και να τη γράψει και να την μπει και στο φίλο του δίπλα. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δηλαδή, και δεν πρέπει να παίρνει και μεγαλύτερη έκταση από αυτό που είναι ακριβώς αυτό. Δεν σημαίνει ότι ο κόσμος δεν εκτιμά ή δεν αγαπάει κάποιο καλλιτέχνη επειδή δεν πει ή προτίμησε να πάει κάπου αλλού. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία.
10: Μόνο μου φάνηκε λίγο περίεργο, ξέρεις, έκανα την αντιδιαστολή, τη σύγκριση. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα το ελληνικό τραγούδι θεωρείς ότι πάσχει κάπου από στίχο, από μουσική, από ερμηνευτές, από έτσι, ή όλα αυτά είναι μια ψευδέστηση και ένα άλλοθι τύπου και καλά, εμείς δεν έχουμε καλό τραγούδι σήμερα, ενώ μπορεί να έχουμε καλό τραγούδι και να μην ακούγεται.
11: Το τραγούδι δεν πάσχει ούτε από στίχο, ούτε από μελωδία, ούτε από ενορχήστρωση. Πάσχει από ευκαιρίες. Και θα μου πεις πώς γίνεται να το λες αυτό όταν γίνονται τόσα shows, τόσα πράγματα. επί πολλά χρόνια στηρίζεται ένα συγκεκριμένο μοτίβο στη μουσική βιομηχανία που συντηρείται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και δεν δίνονται με τον ίδιο ισότιμο τρόπο οι ευκαιρίες σε ανθρώπους που μπορούν να τις έχουν. Αν γινόταν, θεωρώ ότι θα βλέπαμε λαμπρά πράγματα από πολλούς ανθρώπους μέσα στον χώρο. Γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα που και λόγω της γλώσσας αλλά και της ιστορίας μας έχουμε πολύ βαθιά ριζωμένη την τέχνη μέσα μας ως Έλληνες. Και επειδή είναι μέσα στην ψυχή μας αυτό το πράγμα και βγαίνει ατόφιο, θεωρώ ότι θα βλέπαμε και θα ζούσαμε μαγικές στιγμές, ειδικά στον καλλιτεχνικό χώρο.
10: Σήμερα λείπει ακόμα μία δισκογραφική εταιρεία, λείπουν ακόμα 10 μαγαζιά στη νύχτα, λείπει ίσως ένα φαινόμενο το οποίο στη δουλειά του επάνω, είτε είναι μουσικός παραγωγός, είτε είναι κιθαρίστας, είτε είναι ντράμερ, είτε είναι τραγουδιστής, θα έρθει και θα αλλάξει το σύμπαν όλο. Υπήρξε μια εποχή, Παντελή Παντελίδη, η οποία υποτίθεται ότι έκανε μια στροφή των ραδιοφώνων λίγο στο λαϊκότερο. Με την απώλεια του, είχαμε αντίστοιχα μια εποχή η οποία πάλι στράφηκε απέναντι από το λαϊκό και τώρα έχουμε πάλι μια μόδα προς το λαϊκό. Την αισθάνεσαι? Τα τραγούδια που γράφεις σήμερα έχουν λαϊκή έτσι επιρροή? Είναι όχι το λαϊκό pop με την κακή άποψη, αλλά το λαϊκό pop αυτό που γουστάρει σήμερα ο Έλληνας να ακούσει?
11: Δεν ξέρω. Αυτή είναι η ειλικρινή μου απάντηση. Εγώ γράφω τραγούδια για μένα. Και το πώς και ποιο θα κυκλοφορήσει και πότε είναι... Δεν στηρίζεται μόνο σε μένα, όπως καταλαβαίνεις.
10: Ναι, αλλά είσαι ένας τραγουδιστής με λαϊκά γυρίσματα τώρα. Δηλαδή θα μπορούσες να κάνεις το ίδιο που κάνει ο Γονίδης, το ίδιο που κάνει ο Δάντης, το ίδιο που κάνει ο Στίβι Γόντερ. Θέλω να σου πω με λίγα λόγια, μπορείς, έχεις εργαλείο και εργαλείο εδώ, το οποίο μπορεί να πατήσει αυτά τα δύο πάνω. Δεν μπορούν να το κάνουν πολλοί.
11: Ναι.
10: Ή το ένα ή το άλλο. Ή αποτυχημένα τη μίξη.
11: Ναι.
10: Εδώ την έχεις κάνει επιτυχημένα τη μίξη.
11: Σε ευχαριστώ.
10: Ναι, δηλαδή λέω εγώ ότι τώρα σε αυτή τη φάση που γράφεις, στρέφεις καθόλου το τιμόνι προς τη λαϊκή μεριά ή ό,τι σου.
11: Κοίτα, έχω αυτή τη στιγμή πάρα πολλά γραμμένα τραγούδια, τα οποία είναι κυκλοφόρητα, που είναι σε αμιγώς λαϊκά μονοπάτια και έχω και κάποια τα οποία είναι σε αμιγώς pop και κάποια που είναι διάμεσα. Έχω πάρα πολύ υλικό ακυκλοφόρητο αυτή τη στιγμή. Αν με ρωτάς, δική μου πρόθεση είναι να ανακαλύψω το πόσο μπορώ να επεκτείνω τους μουσικούς μου ορίζοντες απέναντι στο κοινό και να κυκλοφορήσω όσα περισσότερα τραγούδια γίνεται από αυτά που έχω γράψει. Εγώ προσωπικά όταν γνώρισα τη λαϊκή μουσική και μπήκα μέσα σε αυτήν, με μάγεψε το ότι ήταν δύσκολη μουσική. Έχει δύσκολο ρυθμό, έχει δύσκολα πατήματα, έχει πολλές εναλλαγές στη μελωδία. Και ερχόμενος από το pop στο λαϊκό, πώς να σου πω, μαγεύτηκα από αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Μου έκανε τρελή εντύπωση και λέω πόσο όμορφη είναι η μουσική, πόσα ερεθίσματα μπορώ να πάρω από αυτήν. Και κοιτώντας την καριέρα μου μέχρι εδώ, νομίζω ότι, πώς να σου πω, βασικά όταν σταματήσω να τραγουδάω, θέλω να έχω αφήσει όλη την γκάμα, όλο το φάσμα. Σαν να έχω ζωγραφίσει ένα πίνακα που να έχει όλα τα χρώματα μέσα.
10: Ένα top 3 Ελλήνων καλλιτεχνών, τραγουδιστών όλων των εποχών. Ποιο θα ήταν στο μυαλό σου?
11: Σίγουρα θα βάζα τον Καζατζίδη μέσα σε αυτό. Αναμφίβολα θεωρώ ότι άγγιξε... Είναι η Ελλάδα του τότε, σίγουρα. Σίγουρα θα βάζα τον Γιάννη Πάριο, ο οποίος για μένα και με τη φωνή του και με τα τραγούδια που έχει γράψει, που έχει πει, έχει συγκλονίσει όλο τον κόσμο, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια και ακόμα το κάνει.
10: Και εξακολουθεί.
11: Μέχρι και σήμερα. Και θα βάζα και τον Νότη Φακιανάκη, να σου πω την αλήθεια, γιατί θεωρώ ότι ο Νότης ήταν από τους πρώτους τραγουδιστές που δεν έγραφε τραγούδια, έτσι, έκανε επιλογές και ο κόσμος λάτρευε τις επιλογές του. Γιατί λάτρευε και τον ίδιο, έτσι.
10: Γιατί ήταν της Τζέι στην αρχή, οπότε ήταν επιλογή των τραγουδιών που βασίστηκε πάνω. Αλλά δημιούργησε μια δική του κατηγορία.
11: Ναι.
10: Εντελώς δική του κατηγορία. Μια κατηγορία που είχε να κάνει με την τόλμη για μένα, ναι, και στο στίχο. Δηλαδή, πρώτη φορά γιορτάζω και έχει αλλάξει η ζωή μου. Παντού φωνάζω ότι έγινε δική
11: και
10: μου.
11: Και ορχιστρωτικά, δηλαδή, και ναι, μουσικά και συνθετικά. Όλα ήταν καταπληκτικά για μένα. Αλλά θα ήθελα να πω Για να πω και μια γυναίκα να μην αδικήσω τις γυναίκες.
10: Θα σε ρώταγα το top 3 των γυναικών τώρα.
11: Σίγουρα θα σου έλεγα την Άννα Βύση για μένα. Δηλαδή, έχει τολμήσει να παντρέψει όλα τα είδη μουσικής.
10: Τα πάντα.
11: Τα πάντα. Και πώς να σου πω, κοιτώντας την προσωπική μου πορεία, νιώθω ότι, πώς να σου πω, το μουσικό της αποτύπωμα έχει χαραχτεί πάνω σε μένα. Συνθετικά.
10: Σε όλους μας.
11: Δηλαδή, συνθετικά, γιατί, πώς να σου πω, και εγώ γράφω τραγούδια και καταλαβαίνω ότι τα τραγούδια που επέλεγε να τραγουδήσει δεν είναι ούτε pop, ούτε rock, ούτε λαϊκά, ούτε έντεχνα, ούτε ηλεκτρονική μουσική, ούτε τίποτα. Έχει κάνει όλα τα είδη. Είναι μια καλλιτέχνηδα η οποία μπορεί να τραγουδήσει τα πάντα και να το κάνει εξαίσια. Και, πώς να σου πω, από τη δική μου την πλευρά θα ήθελα κάποια στιγμή στη ζωή μου να αισθανθώ ότι έστω κάπου έχω ακουμπήσει κοντά σε αυτό. Έχω φτάσει κοντά σε αυτό.
10: Και μια απίθανη γυναίκα, έτσι, μια φοβερή
11: την
10: περσόνα,
11: έχω γνωρίσει
10: δηλαδή.
11: Και εκείνη και, και τον Καρβέλα και πρέπει να πω ότι είναι εξαιρετικοί άνθρωποι και καλλιτέχνες. Όπως δηλαδή τους φαντάζεται ο κόσμος, έτσι είναι.
10: Και ο Νίκος Καρβέλας μια τεράστια μορφή.
11: Τεράστια και δάσκαλος για μένα, δηλαδή.
10: Από την άποψη ότι έχει γράψει από το Σώσε με τη Σακελαρίου μέχρι οτιδήποτε για τη Βύση, αλλά και την τόλμη του τώρα, αυτός ο άνθρωπος δηλαδή, δεν έχει αφήσει τίποτα να μην πιάσει θεματολογικά από τα μαύρα τα εσώρουχά σου μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές και πάει λέγοντας.
11: Καταπληκτικός.
10: Δηλαδή.
11: Για μένα ο Νίκος προσωπικά, μιλάω τώρα σαν συνθέτη, έτσι, δεν μιλάω ως τραγουδιστής.
10: Και στιχουργός.
11: Ναι, και σαν στιχουργός είναι από τους πρώτους που παρατήρησα ότι μελοποιούσε τη λέξη. Δεν μελοποιούσε την πρόταση ολόκληρη. Και αυτό μου δημιούργησε έτσι, πώς να σου πω, ένα ιδιαίτερο συνέστημα. Όταν άκουγα τα τραγούδια του και έλεγα, ρε παιδί μου, πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος με δύο λόγια, δύο λέξεις, να έχει πει ένα ολόκληρο κουπλέ, 8 μπάρες, και να είναι τόσο μεστός ο λόγος του, τόσο to the point, και να τραγουδιέται όλο. Αυτό, παιδιά, ήταν από τους πρώτους που παρατήρησα ότι το έκανε και με έχει διδάξει. Έχω μάθει πάρα πολλά μελετώντας τα τραγούδια που έχει γράψει ο Νίκος.
10: Πέραν της Άννας Βύση, άλλες δύο.
11: Πέρα από την Άννα Βύση, θεωρώ ότι μου αρέσει πάρα πολύ σαν τραγουδίστρια η Έλενα Παπαρίζου. Θεωρώ δηλαδή ότι το ταλέντο που έχει φωνητικά είναι αναμφίβολα τεράστιο, είναι τεράστια τραγουδίστρια.
10: Και την ώρα που κινείται κιόλας, χόρευε κιόλας, γιατί ήρθε η Έλενα Παπαρίζου, ήταν ένα θαύμα της φύσης που χόρευε και τραγούδαγε το ίδιο καλά.
11: Είναι πραγματικά, όπως είπες, θαύμα της φύσης για μένα η Έλενα και θα έλεγα και τη Δέσποινα Βανδύνα, σου, την αλήθεια. Δηλαδή, έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει δουλέψει πάρα πολύ. Έχει κάνει τρομερές επιλογές. Ήταν και πολύ τυχερή γιατί είχε
10: Φίγος.
11: Έναν από τους μεγαλύτερους συνθέτες της νεότερης γενιάς.
10: Στα ντουζένια του.
11: Στα ντουζένια του, ακριβώς. Και έχει αφήσει παρακαταθήκη πίσω του, γράφοντας ύμνους. Ναι, εξής, συνολικά κοιτώντας, νομίζω ότι αυτό είναι το.
10: Έχει μεγαλώσει τρεις γενιές η Δέσποινα.
11: Το top 3 μου, ναι.
10: Δηλαδή από μικρά κορίτσια τις θυμάμαι και έχουν μικρά κορίτσια τώρα.
11: Έχω μεγαλώσει με αυτά τα τραγούδια και επειδή είμαι παιδί των 90s, με έχουν αγγίξει αυτά τα τραγούδια, ξέρεις. Δηλαδή είναι μέσα μου, δεν μπορώ να το αποβάλω.
10: Και ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με τα πάντα. Από την τηλεόραση,
11: ακριβώς,
10: μέχρι
11: ακριβώς.
10: Οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς, επιτυχημένα.
11: Επιτυχημένα.
10: Πάντα.
11: Επιτυχημένα. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα λάμπερα παραδείγματα, έτσι. Δηλαδή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου για μένα, που είναι μία από τις μεγαλύτερες λαϊκές ελληνίδες τραγουδίστριες που πέρασαν ποτέ. Ποτέ. Και την αγαπάω και προσωπικά πάρα πολύ. Δηλαδή με έχει βοηθήσει με πάρα πολλά πράγματα που μου έχει πει από τον καιρό που συνεργαζόμασταν. Και έχω μάθει πολλά πράγματα από εκείνη σε συζητήσεις που έχουμε κάνει το πρωί, ας πούμε, μετά το μαγαζί και με πράγματα, γιατί κι εγώ είμαι. Θέλω να ρωτάω, ρε παιδί μου, ξέρεις, να μαθαίνω πράγματα. Γιατί έτσι γινόμαστε πιο σοφοί εμείς οι άνθρωποι και πώς να σου πω, μου αρέσει να ρωτάω και να παίρνω εμπειρίες άλλων και να παίρνω τα μαθήματα μέσα από αυτά. Οπότε σίγουρα θα ήταν μέσα σε αυτές για μένα και η συγκεκριμένη, ναι.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Αστερόσκονη.
8: Νύχτα, πανεπιστήμιο για σένα. Εργάζεσαι νύχτα τα τελευταία πόσα χρόνια?
9: 15 περίπου χρόνια.
8: Στη νύχτα της Αθήνας. Τι μπορεί να έχουν δει τα μάτια σου μέσα σε αυτή τη νύχτα?
9: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν φεύγεις από το σπίτι σου να πας στον τόπο εργασίας σου.
8: Στο μαγαζί.
9: Στο μαγαζί που λέμε. Δεν θα βαρεθείς ποτέ, γιατί δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις, τι θα αντιμετωπίσεις. Ποτέ δεν το ξέρεις αυτό. Και είναι και κάτι το οποίο είναι ιντριγκαδόρικο. Αν σου αρέσει αυτό το πράγμα, είναι για σένα. Αν δεν σου αρέσει και σου αρέσουν τα στάνταρ πράγματα, δεν κάνει σίγουρα για σένα. Πρέπει να ξέρεις ότι αυτός ο χώρος τα έχει όλα. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους, βέβαια, για να μην είμαστε και άδικοι με τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν νύχτα, που είναι άνθρωποι πολύ καλύτεροι από τη μέρα. Και αντίστοιχα, έχω γνωρίσει ανθρώπους της μέρας οι οποίοι είναι πολύ χειρότεροι και σκοτεινοί από τους ανθρώπους που γνωρίζεις τη νύχτα. Είναι λίγο παρεξηγημένα τα παιδιά που δουλεύουν νύχτα, αλλά πρέπει να σου πω ότι είναι και αυτά παιδιά τα οποία δουλεύουν για το προς το ζήν, για να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, για να πληρώσουν το ρεύμα της μαμάς τους πολλές φορές. Και τους αξίζει ένα μπράβο και μια αναγνώριση, γιατί παρότι δουλεύουν νύχτα, έχουν κρατήσει το ποιόν των ανθρώπων που εργάζονται την ημέρα.
8: Ναι, και είναι άνθρωποι οι οποίοι εξαρτώνται και ταυτίζονται με τον καλλιτέχνη που δουλεύουν μαζί. Αν δεν πάει καλά το σχήμα, θα μείνουν και αυτοί χωρίς δουλειά.
9: Πολλές φορές σημαίνει αυτό.
8: Δηλαδή, βέβαια, μπαίνουν στο πετσί του ρόλου ουσιαστικά, είναι ένα με τον άνθρωπο που εμφανίζεται πρώτος και ο τελευταίος εκεί μέσα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Και η νύχτα δεν είναι μόνο μαγαζάτορες και μπράβοι και όλα αυτά που λένε η νύχτα.
9: Είναι τα παιδιά που δουλεύουν στο πάρκινγκ.
8: Από εργαζόμενους.
9: Είναι τα παιδιά τα οποία θα μαζέψουν τα μπουκάλια το πρωί που θα μείνουν στο τραπέζι όταν έχουν φύγει όλοι και θα πηγαίνουν περνώντας καλά.
8: Που καθαρίζουν την τουαλέτα.
9: Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που εργάζονται. Και πώς να σου πω, εγώ προσωπικά δίνω το σεβασμό μου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, ανεξαρτήτου θέσης, γιατί και τον ίδιο σεβασμό ακριβώς. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι όλοι οι άνθρωποι αξίζουν το σεβασμό μας και την αγάπη μας και τον χρόνο μας πολλές φορές. Γιατί ξέρεις, κάποιος που θα έρθει να σου πει, ξέρεις τι, έχω μια ξαδέρφη που σε αγαπάει, να της μιλήσει λίγο στο τηλέφωνο, να της πει ένα γεια. Δεν κοστίζει τίποτα.
8: Σωστό.
9: Η αγάπη δεν κοστίζει.
8: Και δεν σε ψηφίζει για τις εκλογές.
9: Δεν έχω, καταλαβαίνεις το λέω, δεν. Και συνήθως, πώς να σου πω, πολλές φορές από το στρες και από όλα αυτά που μπορεί να αθωλώνουν την κρίση των ανθρώπων, ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους, δεν πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να είμαστε εκεί για όλους, γιατί όταν επιλέγεις να γίνεις τραγουδιστής και όταν καταφέρεις να γίνεις και αναγνωρίσιμος μέσα από αυτό που κάνεις, δεν υπάρχουν δεν μπορώ και δεν είναι η ώρα αυτή η κατάλληλη. Δεν γίνεται να το κάνεις αυτό το πράγμα.
8: Θα ήθελες να έχεις ζήσει τη νύχτα του 1987 στα 7, κάθε μέρα. Και ορισμένες φορές και με διπλό μαγαζί. Δηλαδή, Στράτου Διονυσίου, παλιά Δειλινά, νέα Δειλινά, φεύγω μεταξύ, πάω εκεί, ξαναγυρίζω. Θα ήθελες να το ζήσεις αυτό, ή νομίζεις μια μέση λύση θα ήταν η καλύτερη? Όχι και δύο μεροκάματα τη βδομάδα.
9: Δεν είμαι τόσο σίγουρος, όπως την αλήθεια. Δηλαδή, από τη μία, μιλώντας καθαρά οικονομικά, σίγουρα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα τότε και ο κόσμος εσφαλμένα θεωρεί ότι οι τραγουδιστές έχουν τις αντίστοιχες απολαβές που είχαν τότε, επειδή έχει περάσει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια στη συνείδηση του ανθρώπου ότι ξέρεις τι, είναι εκατομμυριούχοι.
8: Όχι.
9: Δεν είναι εκατομμυριούχοι τραγουδιστές.
8: Και φορές τη βδομάδα και το εξτρά, όποιος
9: κάνει. Δεν είναι εκατομμυριούχοι τραγουδιστές. Αλλά όσον αφορά αυτό που λες συγκεκριμένα, πιστεύω ότι επειδή δεν είναι. Τα στάνταρ που υπήρχαν τότε υπήρχαν για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Έτσι, γιατί λειτουργούσε αυτό το πράγμα. Άρα σημαίνει ότι από τη στιγμή που λειτουργεί, που λένε η ομάδα που δεν χάνει, δεν αλλάζει ποτέ, συνέχιζε μέχρι που άρχιζε να χάνει η ομάδα. Γι' αυτό το λόγο άλλαξε αυτό το πράγμα. Στο εξωτερικό κοιτώντας, οι καλλιτέχνες, οι τραγουδιστές αφιερώνουν ένα εξάμηνο συνήθως από το χρόνο, μέσα στο χρόνο, για να παράξουν το νέο τους έργο. Και μετά τους υπόλοιπους 6 μήνες κινούνται με εμφανίσεις.
8: Συναυλιακές.
9: Στις οποίες τραγουδούν τις προηγούμενες επιτυχίες από προηγούμενα εξάμηνα παραγωγής νέου άλμπουμ. Και κάποιες από τις επιτυχίες ή παρουσιάζοντας το εκάστοτε τελικό που έχουν κυκλοφορήσει εκείνη τη χρονιά. Αυτό είναι το υγιές για μένα μοτίβο. Που ο υγιές ως προς και τον καλλιτέχνη που σέβεται και τον χρόνο του, αλλά και νομίζω και το παραγωγικότερο όσον αφορά τον κόσμο, ο οποίος είναι θεατής και κριτής του έργου μας. Έτσι, γιατί όταν έναν άνθρωπο τον μπλακώνεις να δουλεύει και να ξενυχτάει 7 φορές την εβδομάδα, και αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να σου τραγουδήσει και στο στούντιο και να σκεφτεί τα τραγούδια, να τα γράψει, να πάει να τα κάνει ενορχήστρωση και να πάει ξανά στο μαγάζι και να ξενυχτήσει τραγουδώντας με την ίδια φωνή, σταθερά, να μην χάνει το όργανό του. Είναι αναμφίβολα δύσκολο, δεν σου το κρύβω. Οπότε θεωρώ ότι το πιο υγιές όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι, ναι. Και δεν το ζηλεύω κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Μακάρι να μπορούσαμε να αποκτήσουμε και τα αμερικάνικα standards που, πώς να σου πω, να υπάρχουν συγκεκριμένοι περίοδοι που να μπορείς να παράξεις έργο και μετά να μπορέσεις αυτό το έργο να το διοχετεύσεις μέσω της εταιρείας στο κοινό και μετά να πας και να τραγουδήσεις αυτό το έργο και να έρθει ο κόσμος να ακούσει αυτό το έργο το οποίο έχει δημιουργήσει το προηγούμενο διάστημα. Αυτό θα ήταν το υγιές για μένα.
8: Ναι, αλλά εδώ είμαστε Ελλάδα.
9: Αλίμονο. Έτσι, δεν το κρίνω και είμαι ένας άνθρωπος που έχω μεγαλώσει με στα μπουζουκιά και τα αγαπάω. Δεν αγαπάω τα γαρίφαλα, αγαπάω το να ανέβει ο άλλος στο τραπέζι, αγαπάω να ανέβει ο άλλος στην πίστα, το γουστάρω. Πώς να σου πω, το έβλεπα μικρός και μου άρεσε, με μάγευε. Ήθελα να είμαι αυτός ο οποίος είναι εκεί στην πίστα και τραγουδάει και οι άλλοι γύρω του χορεύουν.
8: Ναι.
9: Και άλλοι χορεύουν και του πετάνε γαρίφαλα και γίνεται χαμός. Δηλαδή το ζήλευα από μικρό παιδί, ήθελα να το κάνω αυτό το πράγμα.
8: Πάντα για τον Έλληνα ο τραγουδιστής είχε μια ιδιαίτερη θέση, special θέση στην καρδιά του Έλληνα, γιατί ήταν αυτός που είχε να κάνει με την ευτυχία του, την ψυχαγωγία του, τη διασκέδασή του, με το ωραίο του το κομμάτι, αλλά και με τον πόνο του.
9: Είναι λειτουργήμα αυτό.
8: Έτσι, μπράβο.
9: Είναι λειτουργήμα και έλειψε στον κόσμο, ειδικά στον κορονοϊό θεωρώ ότι του έλειψε πολύ. Φάνηκε, και φάνηκε μετά.
8: Φάνηκε κιόλας και χωρίς μουσική δεν πας πουθενά. Μουσική και γυμναστική λέγανε οι αρχαίοι για τα παιδιά, αλλά χωρίς μουσική πού να πας. Δηλαδή, τι θα είναι εκείνο το οποίο προσυδειάζει προς τη φύση, το κελάιδημα των πουλιών, τον αέρα που φυσάει μέσα από τη γρίλια, ξέρω εγώ, και το οποίο εσύ το έχεις κάνει ουσιαστικά ένα καλλιτεχνικό έργο, το οποίο δεν λειτουργεί μόνο έτσι όπως λειτουργεί, λειτουργεί και συνειρμικά. Λειτουργεί και σε σχέση με αυτό που ταυτίστηκες, που είπε για σένα και νόμιζες ότι το έγραψε για σένα το κομμάτι. Είναι ένα παραγωγικό έργο το οποίο μένει αθάνατο. Τι θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, τι θα έχει μείνει πίσω. Θα ακούσουν σε μια φάση, όταν αγαπάς και θα τελειώσει η παράσταση, θα πει Σταν. Είναι αυτό, το συνδυάζω με εκείνη την ημέρα που ερωτεύτηκα αυτή την κοπέλα. Με εκείνη την ημέρα, ξέρω εγώ, που έζησα την καλύτερη ημέρα της ζωής μου. Όλα αυτά, αποτυπωμένα μέσα στο κάφκαλο του Έλληνα για μένα, στο DNA του, δεν θα φύγουν ποτέ, ενώ η πολιτική θα φύγει. Ακόμα και το ποδόσφαιρο κάποια στιγμή θα το συγχαθεί από την άποψη ότι δεν είναι τόσο αληθινό όσο είναι η έκφραση ενός συναισθήματος. Έτσι πιστεύω.
9: Μακάρι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι μίλησε πάρα πολύ όμορφα τώρα, μου άρεσε.
8: Το κακό είναι ότι δεν αφήνω εσένα να μιλήσεις.
9: Όχι.
8: Και τα λέω εγώ.
9: Είναι ωραίο να μιλάς με φωτισμένους ανθρώπους για

0: μεταξύ μας. Δηλαδή γνωρίζουμε τους άλλους από τα τραγούδια τους. Οπότε την ψυχούλα σου την πραγματική την ξέρω και ευχαριστώ αυτή την ψυχούλα που ήρθε εδώ σήμερα να ανοιχτεί σε μένα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ γιατί κάνεις κάτι τελείως διαφορετικό. Και σε εκτιμώ αφάνταστα και για το έργο σου το μουσικό, έτσι. Και ήταν τιμή και για μένα που βρέθηκα εδώ σήμερα και κάναμε μια τελείως διαφορετική κουβέντα από ό,τι έχω συνηθίσει να κάνω όσον αφορά το δικό μου κομμάτι και μακάρι να γινόντουσαν έτσι περισσότερες τέτοιες κουβέντες. Αυτό.
0: Περιμένω να κλάψω με το επόμενο τραγούδι σου, να κλάψω και με τη μία έννοια και με την άλλη.
1: Να είσαι καλά.
0: Φίλες και φίλοι, να είστε καλά που μας παρακολουθήσατε. Ήταν για τα μάτια σας μόνο ο Στράτος Αντιπαριώτης, ο Σταν κατά κόσμο, ο οποίος μας άνοιξε τα μάτια και τα αυτιά. Να είστε καλά.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τα μπάζα.
2: Δεν πάει άλλο. Πρέπει να πάρουμε θέση. Να βάλουμε τα μπάζα στη θέση τους. Και τη ζωή και το μέλλον των παιδιών μας πάνω απ' όλα. Ανάλαβε την ευθύνη σου. Πάρε θέση.
3: Χθες.
4: Ανακέμ. Μαζί βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.

Φίλες και φίλοι, αυτή τη φορά κατευθύνομαι προς μια απόμερη και δύσβατη περιοχή απέραντης φυσικής ομορφιάς, εκπληρώνοντας ένα μεγάλο μου όνειρο. Να δω από κοντά τα άγραφα.

Λίγο μετά από τη μονή της Τάνας βρίσκεται το χωριό Επινιανά, σε ένα επιβλητικό σημείο που οι ντόπιοι το λένε το μπαλκόνι των αγράφων. Η περιοχή των αγράφων είχε τον περισσότερο πληθυσμό την εποχή της τουρκοκρατίας. Κόσμος από όλη την Ελλάδα ερχόταν εδώ με τις οικογένειές του για να βρει καταφύγιο. Με αποτέλεσμα τα περισσότερα χωριά να έχουν χιλιάδες κατοίκους. Αναπτύχθηκαν σχολές με ξακουστούς δασκάλους. Πολλοί οπλαρχηγοί έβρισκαν καταφύγιο στα βουνά αυτά, με πιο ξακουστό παράδειγμα του Καραϊσκάκη που όταν πληγώθηκε πήγε και βρήκε καταφύγιο στη Μονή Προυσιώτισσας στην Ευρυτανία. Συνεχίζουμε.

0: Έφυγα 12 χρονών και πήγα στο σχολείο στο Αγρίνιο και γύρισα μετά στα 25 μου πίσω.
1: 25 χρονών, ναι.
0: Ναι. Είχα παντρευτεί στην Αθήνα με δύο παιδιά τότε. Γύρισα πίσω το 85. Δεν υπήρχε χωριό βασικά. Ήρθαμε 4 ώρες με τα πόδια.
1: Όταν λες δεν υπήρχε χωριό, δηλαδή...
0: Είχαν πέσει τα σπίτια. Ναι, δεν υπήρχε. Είχαν πέσει τα σπίτια γιατί με το 1970 μετακόμισε το χωριό στην Λιβαδιά μας. Είχαν πάει στην Αλιέρτο. Μετανάστες, οικονομική μετανάστες.
1: Α, και εδώ δεν είχε μείνει τίποτα. Σπίτια όλα εγκαταλειμμένα.
0: Λίγα, πολύ λίγα σπίτια και πολύ λίγοι άνθρωποι δεν ήταν.
2: Αποφασίζοντας τη δεκαετία του 80 να επιστρέψει εδώ με τη δική του οικογένεια, ο Κώστας Γατζούδης ουσιαστικά ανέστησε τα ερημωμένα Επινιανά. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω της έλλειψης βασικών υποδομών, δεν έχασε ποτέ το μεράκι του, ούτε βέβαια τη βαθιά αγάπη για το χωριό του.
0: Όταν γύρισα πίσω το 85, ήρθαμε 4 ώρες μετά από εκεί.
1: Από πού?
0: Από τη Βαρβαπιάδα. Δεν υπήρχε δρόμο, μονοπάτι. Το 85, ούτε ρεύμα.
1: Και εδώ τι είχες, είχες κάποιο σπίτι που σε περίμενε?
0: Ήταν το πατρικό μου εδώ βέβαια, οι γονείς μου ήταν εδώ τότε. Απλά μου έλειπε το χωριό γενικά. Δεν ήθελα να το ζήσω. Και με αυτό το σχετικό γύρισα πίσω, με ακολούθησε βέβαια η γυναίκα μου. Σημαντικό. Ήρθαμε. Δύσκολα τα πρώτα χρόνια, δεν υπήρχε ρεύμα. Έτσι. Συνθήκες πρωτόγνωρες. Κάπου στο 88 χρειάστηκε να πάει σχολείο η κόρη μου, η μεγάλη, δεν υπήρχε σχολείο, το πήγα στα Άγραφα, με τα πόδια, από εδώ στα Άγραφα.
1: Κάθε μέρα?
0: Όχι, όχι, το πήγαινα την Κυριακή το βράδυ, το άφηνα εκεί στον αδερφό μου και το έπαιρνα την Παρασκευή.
1: Για να μπορεί να πηγαίνει σχολείο.
0: Για να πηγαίνει σχολείο. Την επόμενη χρονιά ζήτησα δάσκαλο, γιατί ήταν 3 παιδάκια. Και μου βάλανε πλαφόν ότι 4 παιδάκια ανήκει. Τα παιδιά 3 έχω. Όχι 4. Εντάξει, λέω ωραία. Γύρισα πίσω, έγραψα το δεύτερο παιδί, το οποίο δεν ήταν να πάει σχολείο κανονικά. Το έγραψα και αυτό το σχολείο, πιο μικρό.
1: Και γίνανε 4.
0: Γίνανε 4, μου στείλανε όντως δάσκαλο. Και όταν ήρθε ο δάσκαλος, όμως ο πατέρας τα παιδιά επειδή μένανε στο ασπρόγραμμα. Πώς θα επικοινωνούμε με τα παιδιά, δεν είχα τηλέφωνο τότε. Είχα μόνο κάποια χειροκίνητα, αυτά τα μαγνητικά τηλέφωνα. Λέω θα βάλουμε σοβαρό τηλέφωνο. Μου λέει εντάξει, ζητάω τότε να κάνουμε μια μελέτη για να βάλουν όντως τηλέφωνο. Ανεβάζει το κόστος στα 50 εκατομμύρια. Μου λέει δεν υπάρχει πιθανότητα. Οπότε λέω δώσε το καλώδιο και αφήστε σε μένα.
1: Σου αφήσαν το καλώδιο.
0: Ναι, το άφησαν το καλώδιο και από εκεί το πήρα εγώ μετά και το ανέβασα από δέντρο σε δέντρο και το πήγα 15 χιλιόμετρα μαζί με άλλα δύο παιδιά. Και βάλαμε μαγνητικά τηλέφωνα για να μπορούν να επικοινωνούν έτσι ο πατέρας με τα παιδιά. Και τελικά το 89 σχεδόν ήρθε το ρεύμα και άρχισε να έρχεται σιγά σιγά και ο δρόμος. Και αναστήσαμε το χωριό, βοηθήσαν όλοι οι χωριένοι μετά, φτιάξαμε κανένα σπίτια.
1: Ναι, σήμερα το χωριό δεν έχει καμία εικόνα από αυτό που μου λες.
0: Και ωραίο σε ωραία τοποθεσία δηλαδή. Πραγματικά το μπαλκόνι το να γράφουν έτσι. Πραγματικά μπαλκόνι.

ξέρε τι έχει να γίνει απόψε. Αντιλαλούν οι ρεματιές από τις φωνές και τα κλαρίνα. Πώς να καταλάβεις τα άγραφα αν δεν γλετήσεις με τους ανθρώπους τους μέχρι πρωίας?

0: αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Νίκο, ωραίο το χωριό, ωραίο το πανηγύρι. Κάθε χρόνο γίνεται.
1: Κάθε χρόνο γίνεται. Είναι το εντύσου τροβατιανό αντάμωμα. Γίνεται από το 1980 κάθε χρόνο. Δεν έχει σταματήσει ποτέ. Δεν μας χαλάει ούτε ο καιρός όπως σήμερα. Τηρούμε τις παραδόσεις, τα έθιμα των προκατόχων μας. Όσο μπορούμε, αφιλοκερδώς και για την αγάπη του χωριού μας, βοηθάμε. Μπράβο. Να μην ρημάξει αυτός ο τόπος. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρίσκεστε κοντά μας.
0: Στο χωριό εδώ είναι Σαρακατσανέοι, κατά κύριο λόγο.
1: Είναι όλοι Σαρακατσανέοι.
0: Okay.
1: Φεύγανε από το χωριό το χειμώνα και πηγαίναν στα χυμαδιά για να ξεχειμωνιάσουν με τα ζωντανά τους. Και την άνοιξε επιστρέφανε και φεύγανε πάλι το Φλεβάρι.
0: Οπότε γι' αυτό και το αντάμωμα μαζεύονταν.
1: Οπότε και γι' αυτό ανταμώναν όλοι να συναντήσουν τα αδέρφια, φίλους, συγγενείς διάφορους.

Το διπορικό μας συνεχίζεται. Φτάνουμε στο τέλος του αγραφιώτη ποταμού, πριν καταλήξει στη λίμνη των κρεμαστών. Τελικός προορισμός μας, το χωριό Βαλαώρα, πάνω από τη λίμνη. Φύγαμε!

0: Πέτρινα γεφύρια, φίλοι μου, έχετε δει πολύ. Βυθισμένο όμως, είμαι σίγουρος πως όχι. Το γεφύρι που βλέπετε πίσω μου είναι το γεφύρι του Μανώλη. Δεσπόζει λίγο μετά τις εκβολές του αγραφιώτη ποταμού προς την λίμνη των Κρεμαστών. Για 300 χρόνια ήταν το μοναδικό πέρασμα από τη μία πλευρά στην άλλη. Έχει συνδεθεί με πολλούς θρύλους και μύθους της περιοχής.
1: Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν ο Μανώλης?
0: Μανώλης. Μανώλης, φίλε μου, ήταν ένας υπηρώτης μάστορας της πέτρας, γιατί τέτοια στολίδια μόνο τέτοιοι μάστορες μπορούσαν να φτιάξουν, ο οποίος η παράδοση λέει ότι δεν μπορούσε να κάνει παιδιά και έφτιαξε αυτό το γεφύρι και δύο εκκλησίες της Αγίας Παρασκευής, τις οποίες λέει ότι τα είχε σαν παιδιά του. Αυτό ήταν το αγόρι και οι εκκλησίες οι κόρες. Το έχουμε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Οπότε, παιδιά, εννοείται, αν βρεθείτε στην περιοχή, να έρθετε να θαυμάσετε τη μαεστρία και το μεράκι που είχαν αυτοί οι μάστορες. Συνεχίζουμε!

τελικός ήχος των κοπαδιών είναι ένας ήχος ιστορίας. Κάνοντας τάση να τον ακούσω, συνάντησε ένα νέο παιδί από την Αθήνα που αποφάσισε να μετακομίσει μόνιμα εδώ και να συνεχίσει τη μακρά παράδοση των παππούδων του.

0: και οι δύο οικογένειες των παππούδων μου ασχολιόντουσαν με τα ζώα, αλλά οι γονείς μου είχαν φύγει από μικρά παιδάκια στην Αθήνα. Αλλά εμένα η Λόξα υπήρχε και ήρθα εδώ και έκανα το δικό μου το κοπάδι.
1: Να φανταστώ κάθε όποτε έβρισκες ευκαιρίες την
0: άφηση. Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, Σαββατοκύριακα ερχόμασταν οικογενειακώς και πιο πολύ και εγώ γκρίνιαζα. Πρέπει να πάμε στο χωριό. Ναι, ήταν οι φίλοι μου εδώ, είχα και εδώ φίλους, οπότε ήταν.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Εδώ τώρα σε ποια περιοχή βρισκόμαστε?
0: Εδώ είμαστε στο χωριό Βελαόρα, τοποθεσία Κελαβόδρικο. Έτσι λέγεται η τοποθεσία.

0: Γύρω-γύρω εδώ βοσκάγανε. Βοσκάγανε εδώ στην περιοχή και πηγαίνανε στο Λαχελό για νερό ή στο ποταμό Κρανιτσιώτη.
1: Τώρα αυτή την περίοδο τα ζώα σε τι κατάσταση βρίσκονται?
0: Τώρα είναι στην περίοδο της αναπαραγωγής.
1: Okay, γι' αυτό μυρίζει και έντονα
0: ναι.
1: Ο χώρος.
0: Έχει άρωμα, έχουν τα αρώματά τους.
1: Ναι.
0: Τον Δεκέμβρη θα ξεκινήσουν οι γένες και ανάλογα θα φτάσουμε μέχρι Φλεβάρι, ίσως και κάποια ζώα να γεννήσουν και τον Απρίλιο, Μάη.
1: Και άρχισε και εμείς να φανταστώ εδώ στις γένες στην περίοδο αυτή.
0: Πάντα, ναι, εννοείται. Τότε είναι το καλύτερο. Τότε είναι το καλύτερο.
1: Μες στη στάνη.
0: Μες στη στάνη, ναι.
1: Υπάρχουν και άλλοι νέοι σαν και εσένα εδώ στην ευρύτερη περιοχή που ασχολούνται με τα κοπάδια?
0: Ναι, υπάρχουμε, είμαστε, αλλά δεν είμαστε πολλοί. Okay. Είμαστε, αλλά όχι πολλοί. Υπάρχουν. Ναι.
1: Να σου πω, μήπως έχεις καμιά βοήθεια εδώ, τίποτα χρειάζεσαι?
0: Όχι, τώρα είμαστε ωραία, είμαστε κομπλέ.
1: Όχι, να φορτώσουμε τίποτα εδώ, βλέπεις, είμαστε τρεις άνθρωποι.
0: Όχι,
1: εδώ πέρα,
0: όχι,
1: να σε βοηθήσουμε, να βάλουμε χεράκι, παιδιά.
0: Όχι.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Όχι, ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει. Καλή συνέχεια, Χριστό.
0: Έγινε.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Ελιάς και Πεύκα ξεκινούν από τους λόφους και φτάνουν μέχρι το τυρκουάζ των αντελωτών ακτών. Ένα τοπίο με νησιώτικη ατμόσφαιρα και ας βρισκόμαστε στην επιρωτική χώρα και μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα. Καλώς ήρθατε στην Ερμιονίδα. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Καλώς ήρθατε στην Ερμιόνη, αυτή την μικρή κομμόπολη της Αργολίδος, η οποία είναι χτισμένη πάνω σε ένα ακροτήρι και βλέπει αριστερά και δεξιά και μπροστά τη θάλασσα. Μια πόλη με νησιώτικο χαρακτήρα, κόσμημα για την Αργολίδα, συν ότι έχει δώσει το όνομά της ολόκληρο το Δήμο. Δήμος Ερμιονίδας από την όμορφη Ερμιόνη. Εδώ ζουν περίπου 2.500 μόνιμοι κάτοικοι και απολαμβάνουν αυτή την νησιωτική ατμόσφαιρα.

Η περιοχή αυτή νότια της Ερμιόνης λέγεται Μαντράκι, επειδή είναι στο νότο, προφυλάσσεται από τους ισχυρούς βοριάδες. Έτσι εδώ παλιότερα οι ψαράδες έφερναν εδώ τα καΐκια τους και είχαν φτιάξει μικρά μαντράκια και τα έβαζαν μέσα, γι' αυτό και μαντράκια. Το βασικό λιμάνι της Ερμιόνης είναι στο βορρά. Στην Ερμιόνη έφευγαν και πολλοί σφουγγαράδες. Αυτό είχε σαν αφορμή η ναυτοσύνη να είναι έντονη στην Ερμιόνη και σε αυτή εδώ την περιοχή ήταν τα καρνάγια. Εδώ που έφτιαχναν σκαριά έτοιμα να πλέψουν στο Αιγαίο. Σήμερα, όπως βλέπετε, αποτελεί ένα πάρα πολύ όμορφο γραφικό μέρος της Ερμιόνης, ακριβώς ανάμεσα στο βόρειο λιμάνι και στα μαντράκια. Πολλοί κόσμος κάνει τις βουτιές για να δροσιστεί.

Αν βρεθείτε ποτέ στην Ερμιόνη, να κάνετε μια στάση στο Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο. Εκεί θα κάνετε ένα σύντομο ταξίδι στον χρόνο και θα μάθετε για την ιστορία αυτού του τόπου. Σε αυτό το ταξίδι συνοδοιπόρος μου η Τίνα Αντωνοπούλου, πρόεδρος του μουσείου και επί χρόνια φιλόλογος της Ερμιόνης.

0: Τίνα, έχω έρθει στο καλύτερο μέρος για να μάθω την ιστορία της Ερμιόνης. Σωστά.
1: Είστε σε ένα ιστορικό χώρο, ένα κτίριο το οποίο χτίστηκε τον 18ο αιώνα και στο οποίο συνέβη ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός. Στέγασε για 2 μήνες ένα μέρος της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης, η οποία ξεκίνησε στην Επίδαυρο, διεκόπη ευνηδίως λόγω της πτώσης του Μεσολογγίου και επανέλαβε τις εργασίες της στην Ερμιόνη.
0: Οπότε ο επισκέπτης, όταν έρθει εδώ, σε αυτό το χώρο τώρα τι μπορεί να δει?
1: Λοιπόν, εδώ να ξεκινήσω από τους πίνακες που έχουμε. Είναι της αείμνης της ζωγράφου της Ανθούλας Λαζαρίδου Δουρούκου, η οποία είναι ναΐφ, καταξιωμένη ζωγράφος και η οποία μας έχει αποδώσει, έτσι, έχει ασχοληθεί μάλλον με την ποιμενική, την ναυτική ζωή της Ερμιόνης. Μας έχει δώσει βέβαια και πολύ ωραίους πίνακες που σχετίζονται με τα ήθη και τα έθιμα της εποχής.
0: Βλέπω και ωραίες στολές όμως πίσω.
1: Ναι, δεν υπάρχει αυτό που λέμε καθαρά ερμιονίτικη στολή. Ήταν αστικού τύπου, θα λέγαμε. Παρόμοια φορούσαν και στις Σπέτσες και στην Ίδρα, ίσως και στην Αθήνα. Αυτό που χαρακτηρίζει την ερμιονίτικη στολή είναι το μαντίλι, το οποίο ονομαζόταν πιέτα, λόγω των πτυχώσεων των πολλών που είχε και το οποίο βλέπετε βέβαια στις βιτρίνες. Συνήθως τα κεντούσαν πολυπίκυλτα κεντίστρες από την Ίδρα και μάλιστα τα φορούσαν κατά τέτοιο τρόπο οι ερμιονίτισσες, ώστε να δένει το μαντίλι πίσω από τα αυτή, για να φαίνεται το αυτή και το σκουλαρίκι που φορούσε ένα χαρακτηριστικό είδος που ονομαζόταν κοφινάκι εξαιτίας του σχήματός του.
0: Εσύ μεγάλος στην Ερμιόνη?
1: Όχι, εγώ δεν γεννήθηκα στην Ερμιόνη. Το χωριό μου είναι το Ηλιόκαστρο, είναι 7 χιλιόμετρα μακριά από την Ερμιόνη. Έζησα όμως 40 χρόνια εδώ και 30 χρόνια υπηρέτησα ως φιλόλογος καθηγήτρια στο Λύκειο και στο Γυμνάσιο της Ερμιόνης. Εδώ βέβαια είναι η οικογένειά μου και ο σύζυγός μου και τα παιδιά μου μέχρι τις πανεπιστημιακές τους σπουδές έζησαν στην Ερμιόνη.

0: Ποια είναι τα χρώματα και τα αρώματα που έχεις στο μυαλό σου από την Ερμιόνη, μεγαλώνοντας?
1: Η εικόνα από τις ανθισμένες ροδιές. Το προϊόν, το ρόδι, θεωρείται το γλυκύτερο προϊόν από όλη την Ελλάδα και η χυμή του είναι εξαιρετική και το οποίο ρόδι σχετίζεται με τη μυθολογία. Ίσως να έχετε ακούσει ότι ο Πλούτωνας, ο θεός του κάτω κόσμου, με έναν ερμιονίτικο ρόδι έτσι ξεγέλασε την Περσεφόνη και την οδήγησε στον κάτω κόσμο.
0: Ήταν τόσο ωραίο.
1: Ήταν τόσο εύγευστο που πραγματικά παρασύρθηκε η κοπέλα. Επίσης, το πευκόβδασος μπίστη, το οποίο βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Ερμιόνης, αναδίδει έτσι πολύ ωραίες μυρωδιές, ειδικά όταν βρέχεται το χώμα και όταν είναι σχεδόν εκτός από το καλοκαίρι στη διάρκεια του έτους, τα κυκλάμινα έτσι στρώνουν ένα πολύ όμορφο χαλί. Ένα μοβ καιρός χαλί. Το οποίο μπίστη είναι πολύ συνδεδεμένο βέβαια με την ιστορία αρχαιοποσίδιων κατά τον Παυσανία, όπου γινότανε η αλίευση και η επεξεργασία της αρχαίας πορφύρας. Δεδομένου ότι στην Ερμιόνη υπήρχαν πορφυροβαθεία, αλιευόταν η πορφύρα και γινόταν εξαγωγή του χρώματος της πορφύρας.

0: Τίνα, ποιος ο ρόλος της Ερμιόνης στην Ελληνική Επανάσταση?
1: Θεωρώ ότι είναι σημαντικός ο ρόλος της Ερμιόνης στην Ελληνική Επανάσταση, γιατί στο χώρο που βρισκόμαστε εδώ συνεδρίασαν 147 πληρεξούσιοι του έθνους για 2 μήνες, από τα μέσα Ιανουαρίου του 1827 μέχρι τα μέσα Μαρτίου του 1827, και έλαβαν σημαντικές αποφάσεις για την πορεία του γένους.
0: Αντιπροσωπείς δηλαδή από όλη την Ελλάδα, ήρθαν εδώ.
1: Ναι, πληρεξούσιοι του έθνους. Ήρθαν εδώ, 147 στον αριθμό όπως σας είπα, και μεταξύ αυτών ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Κίτσος Τζαβέλας που εκπροσωπούσε το Σούλι, ο Κωνσταντίνος Κανάρης που μας ήρθε από τα Ψαρά, 5 αρχιερείς της Πελοποννήσου, πρόεδρος εδώ της Εθνοσυνέλευσης ήταν ο Γιώργος Σισίνης, μια εξαιρετική προσωπικότητα, ο οποίος αναδείχθηκε και ένας αληθινός ηγέτης κατά τη διάρκεια της Εθνοσυνέλευσης.
0: Και τι αποφάσεις πήραν?
1: Εδώ, από τις σημαντικές αποφάσεις που έχουμε, στη 13η συνεδρίαση αποφασίζουν το πολίτευμα να είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι πολύ πρωτοποριακό για την εποχή. Επίσης, θεωρούμε πολύ σημαντική την Εθνοσυνέλευση στην Ερμιόνη, διότι εδώ ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έκανε την πρόταση για την έλευση του Ιωάννη Καποδίστρια ως πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας.
0: Εδώ ήταν η πρόταση.
1: Εδώ έγινε η πρόταση, η οποία επικυρώθηκε 2 μέρες πριν αναχωρήσει η συνέλευση, 16 Μαρτίου του 1927, η οποία βέβαια πρόταση του Κολοκοτρώνη επικυρώθηκε στην Τριζίνα που μετέβη μετά η Εθνοσυνέλευση.

κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Μην ξεχνάτε όμως πως το ταξίδι μας συνεχίζεται. Γι' αυτό μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να ακολουθείτε όλα μας τα ταξίδια. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή, like και ένα σχόλιο που θέλετε να ταξιδέψουμε την επόμενη φορά. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Bye!

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
5: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
6: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
5: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στο Ρέθυμνο, στην καρδιά της Κρήτης. Προστατευμένο από τα Λευκά Αιώρη και τον Ψιλορίτη. Μια πόλη γεμάτη χρώματα και αρώματα. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Η πόλη του Ρεθύμνου θεωρείται μια από τις καλύτερα καλοδιατηρημένες αναγεννησιακές πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως βλέπετε, υπάρχουν έντονα στοιχεία από τους Ενετούς, μιας και που οι Ενετοί έκαναν την πόλη του Ρεθύμνου ξακουστή στον τότε γνωστό κόσμο. Αργότερα ήρθαν και οι Τούρκοι, όπου άφησαν και αυτοί με την αρχιτεκτονική τους τα σημάδια σε αυτή την πόλη, όπως ο μιναρές που βλέπετε πίσω μου.

Αυτή είναι η νέα πλατεία στο Ρέθινο, όπου αν βρεθείς στο κέντρο της και κοιτάξεις τριγύρω, η αρχιτεκτονική των κτηρίων θα σε ταξιδέψει πίσω στο χρόνο.

Συνεχίζουμε κατηφορικά προς το νοτικό λιμάνι. Η βόλτα μας στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου ξεκινάει εδώ από την κεντρική πύλη ή τη μεγάλη πόρτα που την αποκαλούν και ντόπιοι. Τόπο συνάντησης για όλους, και για τους κάτοικους που ζουν στο Ρέθυμνο, αλλά και για τους επισκέπτες. Η πύλη αυτή κτίστηκε από τους Ενετούς. Άνοιγε νωρίς το πρωί και έκλεινε αργά το βράδυ. Είναι από τα ελάχιστα σωζόμενα ενετικά, όχι ρωματικά έργα, γιατί εξαιτίας του ότι η πόλη μεγάλωνε ξανά και ξανά, αναγκαζόντουσαν να τα κρεμίζουν για να τα ξαναφτιάχνουν.

Αυτό είναι το μακρύ στενό, ένα από τα ομορφότερα στενά της παλιάς πόλης του Ρεθυμνού. Γεμάτο βοκαμβίλες, ενετικά σπίτια και ενετικές κρίνες. Περπατώντας την παλιά πόλη του Ρεθύμνου, σου αποκαλύπτεται ένας άλλος κόσμος. Γίνεται μια όμορφη μίξη του παρελθόντος με το σήμερα. Ένας λαβύρινθος γεμάτος εκπλήξεις.

Η λύρα είναι η φωνή της Κρήτης που κρατά ζωντανές τις μνήμες και τις παραδόσεις με το διαχρονικό της ήχο. Ο Νίκος πρώτα έπαιξε τη λύρα, την αγάπησε και μετά ασχολήθηκε με την κατασκευή της. Και την παίζει καλά.

0: Νικόλα, βρισκόμαστε σε ένα παραδοσιακό εργαστήρι που φτιάχνουμε την κριτική λύρα.
1: Πολύ σωστά.
0: Πόσο παλιό είναι αυτό το μαγάζι εδώ?
1: Λοιπόν, θα σε εντυπωσιάσω, διότι είναι ανοιχτό από το 1948 και ιστορικά, εν ενεργεία τώρα μιλάμε, πρέπει να είναι το παλιότερο μαγαζί στον κόσμο.
0: Που κατασκευάζει...
1: Που κατασκευάζει την κριτική λύρα, ναι, ο χώρος εδώ μέσα.
0: Εσύ πώς βρέθηκες σε αυτό το χώρο?
1: Εδώ πέρα λοιπόν υπήρχε ένας άλλος κατασκευαστής, ο οποίος δυστυχώς το άφησε τότε επειδή υπήρχε μια κακή κατάσταση μέσα στην οικογένειά του. Το είχαν αφήσει κλειστό για κανένα χρόνο και εφόσον ήταν ξενήλικια στο το μαγαζί, το αναλάβαμε εμείς. Δηλαδή από το 1995 ουσιαστικά είμαστε εδώ πέρα σαν οικογενειακή επιχείρηση μέχρι και σήμερα. Έτσι. Δηλαδή κοντεύουν τα 30 χρόνια. Πατέρας μου όμως, διότι από τον πατέρα μου ξεκινάει η ιστορία της τέχνης δηλαδή εδώ μέσα, είχε ξεκινήσει από το 1978 που εργάζεται μέχρι και σήμερα. Δηλαδή είναι τώρα, πόσο χρόνο είμαι εγώ, δηλαδή φαντάσου, 46, στα 47 χρόνια δηλαδή προχωράει στο θέμα κατασκευής. Που θεωρείται, πιστεύω, και ο παλιότερος επαγγελματίας κατασκευαστής. Έτσι, γιατί παλιότερα στην Κρήτη το είχαν και πολύ μεράκι το να είναι και παππούδες, ξέρεις, να φτιάξω μια λίρα έτσι, για τη δική μου ή για να φτιάξω μια λίρα για την κονάκια μου. Αλλά πλέον δηλαδή, σαν επαγγελματίες, θεωρώ ότι είμαστε εμείς δηλαδή πιο παλιοί.
0: Ξεκίνησε αυτή τη δουλειά, επειδή το έκανε ο πατέρας σου, ήταν κάτι άλλο, πιο βαθύ?
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Ο άνθρωπος, να ξέρεις, μέσα στη ζωή του επηρεάζεται πάρα πολύ από τα παιδικά του χρόνια. Χωρίς να το καταλαβαίνεις κιόλας πολλές φορές. Έτσι, και τη μορφή περισσότερο μας τη δίνουν οι γονείς, διότι έχουμε την πρώτη επαφή, ξεκινάει η πρώτη αγάπη με στη ζωή μας άμεσα με τον πατέρα μας και τη μάνα μας. Και με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, τι συνέβη για σε μένα? Ναι. Πήγε το εργαστήριο το που είναι πάνω στο Τσουπόπουλο, με έπαιρνε ο πατέρας μου τα πρωινά, έτσι, ξέρεις, μικρούλι. Πάρ' του, δώσ' του λίγο να τρέψει κάτι εκεί για να περνάει η ώρα του και τα λοιπά και να με προσέχει και παράλληλα. Αυτό όμως δούλευε όμως μέσα μου. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο έμπαινε μέσα μου ασθενέστα, ωραία, και σιγά σιγά τα αγαπούσα. Έχει φοβερά συναισθήματα τα οποία αναπαύεται ο άνθρωπος. Έτσι, γιατί πάντα ο άνθρωπος τι κάνει στη ζωή του, θέλει να δημιουργεί.

0: Και αυτό το επάγγελμα είναι ένα επάγγελμα το οποίο πραγματικά σε αναπαύει έτσι πνευματικά σε αυτό που κάνεις. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, πρέπει να το αγαπάς, πρέπει να έχεις ταλέντο και μεράκι και το κυριότερο είναι υπομονή.
1: Πότε έφτιαξε την πρώτη σου λύρα και ποιος ήταν αυτός που την έδειξε? Πήγες στον πατέρα σου και λες: Πατέρα, τα κατάφερα.
0: Μαζί τα δουλεύουμε. Μα ακόμη μέχρι και σήμερα τα δουλεύουμε μαζί. Γιατί ο χώρος εδώ πέρα, πρόσεξα να δεις, επειδή δεν είναι τόσο μεγάλος χώρος και θέλω μεγαλύτερο χώρο στο να δουλέψω, να κάνω τα χοντρά κομμάτια, τα δουλεύουμε όλοι μαζί. Εντάξει, έχω ολοκληρώσει λύρες πάρα πολλές φορές, έτσι δεν το συζητώ. Αλλά πάντα η εργασία μας ήταν μαζί. Γι' αυτό όλες οι λύρες έχουν κάτι από εμάς. Είναι ένα όργανο με τρία ξύλα κολλημένα μαζί. Έτσι. Δηλαδή έχουμε το κύριο σκάφος που είναι πίσω, πάντα μονοκόμματο. Δύο το καπάκι και τρία η γλώσσα μας. Γιατί λέω για το σκάφος που είναι μονοκόμματο? Γιατί πάντα στην κατασκευή μας το μορφώνεις. Δηλαδή έχουμε αυτό εδώ το σημείο, το οποίο είναι πάντα μονοκόμματο και καλούπι. Δηλαδή είναι χοντροκομμένο και άντε τώρα σιγά σιγά
1: να το φας.
0: Με υπομονή να το τρως σιγά σιγά, να το ελέγχεις συνέχεια, γεωμετρικά, έτσι να μετράς συνέχεια και να ολοκληρωθεί να γίνει όπως είναι η λύρα που σου δείξα προηγουμένως.
1: Δηλαδή με ένα κομμάτι ξύλου τέτοιο ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Ισχύει αυτό που λένε ότι πρέπει πρώτα να το φανταστείς και μετά να ξεκινήσεις να το φτιάχνεις?
0: Για να φτιάξεις ένα σπίτι, τι πρέπει να κάνεις? Φανταστείς, έτσι να το σχεδιάσεις. Και αυτό το ίδιο πράγμα γίνεται και στην κατασκευή της λύρας. Το έχουμε σχεδιάσει, δηλαδή. Βλέπεις ότι υπάρχουν ακόμα γραμμές. Είναι σχεδιασμένο κανονικά από το καλούπι. Στη συνέχεια λοιπόν το δουλεύω.
1: Κατασκευάζεις ή παίζεις κιόλας?
0: Πρώτα έπαιξα και μετά κατασκευάζω.
1: Όλοι έτσι ξεκινάνε?
0: Συνήθως, ναι. Συνήθως. Και ο πατέρας μου το ίδιο πράγμα έκανε. Πρώτα έμαθε να παίζει λίγο και μετά του ήρθε η έπνευση το να κάτσει να φτιάξει μια λύρα και το ξεκίνησε. Είναι πραγματικά ένα ευλογημένο όργανο το οποίο μπαίνει μες στο πνεύμα σου και σε ηρεμεί.

Κάθε τόπος έχει και μέρη τα οποία μένουν αναλύοντα στο πέρασμα των χρόνων και παραμένουν παραδοσιακά. Έτσι και εδώ στην Κρήτη, ένα από αυτά τα μέρη είναι η Αργυρούπολη, το παραδοσιακό χωριό που είναι χτισμένο στα 230 μέτρα υψόμετρο, πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης Λάπα. Περάσουμε την Καμάρα και πάμε να περπατήσουμε μέσα στο χωριό.

Η βόλτα μέσα στο χωριό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί περπατώντας τα σοκάκια υπάρχουν σημεία που φανερώνουν πως το χωριό έχει μακρά ιστορία στο πέρασμα των αιώνων. Όπως για παράδειγμα αυτή η πύλη εδώ, που είναι από την εποχή των Ενετών, που κοσμεί μέχρι και σήμερα το αρχοντικό αυτό.

Το χωριό έχει δύο οικισμούς. Το ανοχώρι που είμαστε εδώ και το κατοχώρι. Εδώ κυριαρχεί το πράσινο και υπάρχει πλούσια βλάστηση. Γιατί? Το χωριό είναι χτισμένο πάνω σε δύο ποτάμια. Η έντονη παρουσία λοιπόν του νερού έχει μετατρέψει το τριγύρο τοπίο από τον οικισμό σε ένα καταπράσινο παράδεισο. Θα περπατήσουμε τώρα κάτω και θα πάμε στις πηγές, γιατί σε αυτό το χωριό το σημαντικότερο αξιοθέατο το έχει δημιουργήσει η φύση και θα το δείτε σε λίγο.

Κάτω ακριβώς λοιπόν από το ανοχώρι και το κατοχώρι, οι πηγές της Αγίας Δύναμης. Βλέπετε, κατά πράσινο τοπίο, με τα πλατάνια από πάνω, τρεχούμενα νερά, μια δροσερή όαση.

Αυτό είναι το μικρό εκκλησάκι της Αγίας Δύναμης που βρίσκεται μέσα στο βράχο. Ένα μικρό σπήλο από όπου αναβλύζουν και τα τρεχούμενα νερά.

Βρισκόμαστε νότια του νομού Ρεθύμνης. Πίσω μας τα βουνά και απόκριμνη βράχη. Μπροστά μας το Λιβικό Πέλαγος. Έχουμε περάσει το χωριό Σελιά. Φτάνουμε στο Μύρτιο, που από κάτω του είναι η παραλία Πλακιάς. Εμείς όμως κατευθυνόμαστε προς την δημοφιλή παραλία Πρέβελη, μια από τις ομορφότερες παραλίες της Κρήτης αλλά και ολόκληρης της χώρας, και εννοείται όσοι επισκέπτες έρθουν στο νησί είτε και στο νομό Ρεθύμνης, επιβάλλεται να κάνουν μια στάση. Πηγαίνοντας για Πρέβελη, αφού έχω περάσει τα χωριά και είμαι παραλιακά, το βλέμμα μου έπεσε πάνω σε ένα πέτρινο κλισάκι, το οποίο είναι καρφωμένο πάνω στα βράχια. Είναι το κλισάκι του Αγίου Παϊσίου. Αν πηγαίνετε Πρέβελη, είτε ερχόμενοι από Ρέθυμνο, είτε από τα Σφακιά, να κάνετε μια στάση στο κλισάκι. Πραγματικά, η θέα από εκεί πάνω σου κόβει την ανάσα.

0: Όλα αυτά τα ταξίδια που έχω κάνει μου έχουν διδάξει ότι οι ομορφότερες παραλίες είναι αυτές που για να τις προσεγγίσεις πρέπει να περπατήσεις αρκετά.
1: Υπέροχη διαδρομή. Η κατεβασιά είναι και πιο άνετη και ξεκούραστη, έχοντας φόντο το Λιβικό Πέλαγος. Είναι λες και βρίσκεσαι πάνω σε ένα μπαλκόνι και μπροστά σου απλώνεται το απέρατο μπλε. Πολλά τα σκαλιά, κανένα 20 λεπτό περπάτημα για να κατεβείτε, αλλά σίγουρα το τοπίο και η φύση θα μας ανταμείψει. Αμέτρητες οι ομορφιές της χώρας μας, αλλά και της Κρήτης ολόκληρης.
0: Φοράσαμε και μαγιό, γιατί για να περάσουμε στο μονοπάτι θα μπούμε μέσα στο νερό. Δεν ξέρω αν έχετε ξαναδεί παραλία μέσα σε ένα φοινικό δάσος. Αλέξανδρε, σίγουρα. Σίγουρα, ε. Μέχρι πού θα φτάσω. Οχο. Οκ. Πάμε. Με το οποίο είναι πραγματικά εξωτικό για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν μας έχει συνηθίσει η ελληνική φύση σε τέτοιες εικόνες. Αριστερά και δεξιά ένα τεράστιο φοινικό δάσος. Αν συνεχίσεις προς τα μέσα, υπάρχουν διάφορα καταρακτάκια, βάθρες, για να κάτσετε και να απολαύσετε έτσι τη δροσιά τους. Το νερό έρχεται μέσα από το φαράκι και καταλήγει στην παραλία. Αξίζει όντως να το περπατήσετε να φτάσετε μέχρι εδώ, μέχρι τις βάθρες, για πιο δροσερές βουτιές. Τελικά τι χρειάζεται ο άνθρωπος, παιδί μου, τι χρειάζεται. Ένα όμορφο φυσικό τοπίο να καθίσει, να ρεμπάσει, να το ακούσει και να ταξιδέψει.
2: Με βάση το θρύλο, ο Οδυσσέας, επιστρέφοντας την Ιθάκη από τον πόλεμο της Τρίας, πιθανότητα έκανε μια στάση στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβηνης. Ίσως κάπου εκεί που ξαποστάσα κι εγώ.
0: Ευτυχία. Ευτυχία να βρίσκεσαι σε τέτοια μέρη.

Πηγαίνοντας για Ελεύθερνα, κάντε στάση στην ιστορική Μονή Αρκαδίου. Το μοναστήρι έπαιξε ενεργό ρόλο στην κριτική αντίσταση της Τουρκοκρατίας κατά την κριτική εξέγερση του 1866. 943 Έλληνες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, αναζήτησαν καταφύγιο στο μοναστήρι. Μετά από 3 μέρες μάχης και με εντολή του ηγούμενου της Μονής, οι Κρήτες ανατείναξαν βαρέλια με πυρίτιδα, επιλέγοντας να θυσιαστούν παρά να παραδοθούν. Μπαίνοντας στον προαύλιο χώρο, βλέπεις μπροστά το ναό με τα ιδιαίτερα καμπαναριά. Αριστερά, καμάρες, τριγύρω αμπελώνες. Και όλα αυτά δημιουργούν ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό από τα μοναστήρια που έχουμε συνηθίσει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αφιερώστε λίγο χρόνο και περιπλανηθείτε τριγύρω της Μονής για να δείτε τους κήπους. Περιηγηθείτε σε όλους τους χώρους του μοναστηριού που μέσα τους λειτουργεί έκθεση εικόνων και ένα μουσείο.

Κριτικές και κριτικοί, σας ευχαριστούμε. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
4: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχω εδώ μια πάρα πολύ όμορφη, πολύ καλή ηθοποιό, η οποία συνήθως όταν εμφανίζεται σε στούντιο της δίνουν μια μπάλα του μπάσκετ και της λένε, δεν ξέρω αν την έχουν βάλει ποτέ να βάλει καλάθι. Γενικότερα είναι εύστοχος άνθρωπος. Μαζί μας είναι η Νικολέτα Κοτσαϊλίδου.
1: Γεια σου.
0: Είσαι εύστοχος άνθρωπος.
1: Ναι, ωραίο. Ναι. Μ' αρέσει έτσι όπως το λες.
0: Ναι, δηλαδή διάβαζα έτσι λίγο για σένα και λέω, κοίτα που έχει. Ναι.
1: Τι ωραίο.
0: Το αντιλαμβάνεσαι αυτό, έτσι.
1: Δεν μου το έχουν πει ποτέ έτσι, αλλά μ' αρέσει έτσι όπως το λες.
0: Επίσης, δεν φλιαρείς τις συνεντεύξεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι λες, μου δίνεις την εντύπωση ότι λες αυτό που θες να πεις, χτυπάς και φεύγεις. Το οποίο είναι πάρα πολύ κακό για μας.
1: Ντράπηκα τώρα.
0: Ντράπηκε. Ωραία, ξεκινήσαμε με ντροπή. Θες να ξεκινήσω από τα εύκολα, να σου δώσω μια μπάλα του μπάσκετ, να σου πω βάλε ένα καλάθι.
1: Αυτό θα ήταν το πιο εύκολο από όλα, ναι.
0: Τρίποντα έβαζες?
1: Όχι. Ναι. Δεν ήμουν πολύ του τρίποντο.
0: Ναι. Πού ήσουν καλή?
1: Ήμουν πολύ καλή στο να κλέβω μπάλα.
0: Ναι, okay.
1: Να κλέβω. Δηλαδή, μου άρεσε πάντοτε περισσότερο η άμυνα από την επίθεση. Είχα χέρι, βέβαια, και τα βάζα.
0: Και το έκανες και χαρακτηριστικά,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τρελαινόμουν πάντοτε να κλέβω μπάλα.
0: Ναι. Συνεχίζεις να κλέβεις μπάλα γενικά?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αφήνω άλλους να το κάνουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί τελικά την κλέβεις καλύτερα έτσι στο τέλος, στη ζωή.
1: Ναι, ή τελικά δεν κινείσαι καθόλου και σου έρχεται. Mm-hmm. Κάπως έτσι, ναι. Νομίζω.
0: Ωραία, κάτσε να σκεφτώ τι άλλο ξέρω που πας και δεν ξέρω και τίποτα. Τι άλλο πιστεύεις, γιατί οι Έλληνες είναι καλοί στο μπάσκετ?
1: Γιατί νομίζω ότι έγινε μόδα μια εποχή,
0: ναι,
1: που μεγάλωσε πολλές γενιές, υπήρχαν πάρα πολλά γήπεδα του μπάσκετ, οπότε υπήρχε κόσμος που τρελαινόταν να πηγαίνει στις Αλάνες να ξεφεύγει από τα κλασικά παιχνίδια, ναι, που παίζαμε, μήλα και οτιδήποτε άλλο. Και κάπως μπήκε στη ζωή τους. Επίσης πιστεύω ότι είμαστε ψηλοί,
0: ναι,
1: οι Έλληνες.
0: Πολύ, και νομίζω ότι ειδικά οι Έλληνες είναι πάρα πολύ ψηλές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σε βρήκανε ψηλή και σου είπαν έλα γιατί έχεις το ύψος και έχεις την αθλητικότητα ή...
1: Όχι. Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή, επειδή η αδερφή μου έκανε μπαλέτο και φυσικά ό,τι έκανε η αδερφή μου ήθελα να το κάνω κι εγώ, και πήγα μαζί της σε ένα μάθημα.
0: Πώς θα φτάσει στο μπάσκετ?
1: Και είπα, κατάλαβα ότι παρά είναι κοριτσίστικο για μένα.
0: Ναι.
1: Οπότε μετά μου είπαν, ωραία, βρες κάτι που να θέλεις να κάνεις. Τότε, επειδή υπήρχε και όλο αυτό με το μπάσκετ που δημιουργούνταν, ας πούμε, ήταν πολύ στη μόδα, έτσι είπα μπάσκετ. Και κόλλησα τρίτη δημοτικού, δηλαδή νομίζω Δευτέρα πήγα στο μπαλέτο,
0: ναι,
1: και τρίτη δημοτικού ξεκίνησα μπάσκετ και κόλλησα
0: χώρους ζωής. Άρα ως αποτυχημένη μπαλαρίνα έγινες καλή μπασκετπολίστρια.
1: Μπορείς να το πεις και έτσι, ναι, ναι. Θυμάμαι ότι όταν πήγα στο μπαλέτο αυτή τη μία ώρα είπα, αποκλείεται, είναι πάρα πολύ βασανιστικό, πολύ πειθαρχία, πολύ στρίμωγμα, ναι, πολύ... Που δεν είναι καθόλου του γούστου μου. Ενώ στο άλλο, εκτόνωση, λυσάς, τρέχεις.
0: Ναι.
1: Ναι, και έτσι έγινε.
0: Σε έβλεπα μια μέρα μια συνέντευξη σου. Δεν είναι στην προετοιμασία που έκανα. Την έβλεπα εκείνη την ώρα και έλεγες ότι θα ήθελες να είσαι γεννηθεί άντρας.
1: Ναι.
0: Και λέω, πώς είναι δυνατόν να το λέει αυτό μια γυναίκα, αφού τα καλύτερα, πραγματικά τα καλύτερα υπάρχουν για μας. Ίσως πριν από 50 χρόνια να μην ίσχυε αυτό. Αλλά...
1: Γιατί πιστεύω ότι. Εντάξει, την εποχή που το έλεγα, καλά, ακόμα το ψιλολέω.
0: Ναι, γιατί.
1: Αλλά τέλος πάντων. Ναι. Στη φάση όμως που το έλεγα, όταν ήμουνα στην εφηβεία και πιο μικρή,

0: αισθανόμουν ότι τα αγόρια έχουν πολύ μεγαλύτερη ελευθερία από εμάς.
1: Σε αυτό έχεις
0: δηλαδή δίκιο. Έβλεπα το πώς μεγάλωνε ο ξάδερφός μου σε σχέση με το πώς μεγαλώναμε εμείς, πόσο στριμωγμένες ήμασταν, πόσο με το ρολόι να γυρίσουμε, να είμαστε καλά κορίτσια, να είναι όλα σωστά. Και στον ξάδερφό μου, ό,τι και να έκανε, του λέγανε μπράβο, κανένας δεν ασχολούνταν με το τι ώρα θα γυρίσει, πώς θα κυκλοφορεί.
1: Ναι.
0: Εγώ έτρωγα στρίμωγμα ακόμα και στο πώς θα ντυθώ, ότι ήθελα να φοράω φόρμες, ας πούμε, και μου λέγανε, μα δεν είναι σωστό, βάλε μια φούστα. Και έλεγα, μα γιατί, άμα ήμουν ο Γιώργος, ξάδερφος δηλαδή, δεν θα μου λέγανε τίποτα από όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Οπότε κάπως έτσι, και επειδή ένιωθα και ήμουνα και αγοροκόριτσο.
1: Ναι. Μήπως σε μεγαλώνανε και κοριτσίστηκα, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι το στυλ κάθε οικογένειας. Δηλαδή, μερικοί γονείς, ξέρεις, παίρνουν το φύλλο και προσπαθούν, ας πούμε, στο παιδί τους κάτι να κάνουν που να έχει σχέση με το φύλλο. Άλλοι γονείς όχι.
0: Καθόλου κοριτσίστηκα. Ναι. Καταρχήν δεν υπήρχε ποτέ μέσα στην οικογένεια το τι όμορφο παιδί που είσαι και τα λοιπά. Ναι. Δεν ασχολούμασταν ποτέ με αυτό.
1: Okay.
0: Ήτανε πάντοτε το να είσαι καλό παιδί. Και να φανταστείς, δηλαδή, μάσκαρα. Mm-hmm. Σαν κορίτσι έβαλα στην τρίτη λυκείου στο χορό.
1: Του σχολείου χώρο,
0: που ναι. άλλα κορίτσια ήταν πολύ πιο βαμμένα ή ερχόντουσαν βαμμένα και στο σχολείο. Σε εμάς δεν υπήρχε αυτό, και η μαμά μου είναι μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, σοκαριστικά όμορφη γυναίκα.
1: Δεν σοκάρομαι, μου φαίνεται πολύ λογικό η μαμά σου να είναι πολύ όμορφη.
0: Που ακόμα και αυτή, όταν κάποιος σας έλεγε, μα τι όμορφη γυναίκα που είστε, έλεγε, έλα καλέ τώρα, σταμάτα, και την έπιαναν οι ντροπές. Οπότε καθόλου κοριτσίστηκα δεν μεγάλωνα. Απλά εμένα μου έβγαινε να αγοροφέρνω, ας πούμε, και λόγω του μπάσκετ. Ήμουνα πολύ φόρμες, με μια μπάλα στο χέρι. Έβλεπα την ελευθερία των αγοριών. Έκανα πάρα πολύ παρέα με αγόρια.
1: Ναι.
0: Οπότε έπαιρνα κάπως το vibe τους, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και έρωτα με τον ξάδερφο, τον περιβόητο.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή και ζήλευα τον τρόπο που ζει. Αλλά ζήλευα και αυτόν σαν... Τον θαύμαζα μάλλον, όχι τον ζήλευα.
1: Ναι.
0: Θαύμαζα το όλον, οπότε κάπως ήταν σαν να... Θέλω να γίνω σαν αυτόν.
1: Καμιά φορά, βέβαια, παιδιά που θαυμάζουμε στην παιδική μας ηλικία, μετά μεγαλώνουν και δεν... Δεν ξέρω τώρα που μας βλέπει ο ξάδερφος. δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι άνθρωποι στις πραγματικές τους διαστάσεις.
0: Ναι, ναι, γιατί εγώ τον έβλεπα... ακόμα τον θαυμάζω, αλλά τον έβλεπα μέσα και από τα μάτια των άλλων. Πώς του φερόταν η οικογένεια.
1: Ναι.
0: Και αυτό ζήλευα. Και επειδή την ελευθερία την έχω πάρα πολύ ψηλά, την ελευθερία σε οποιαδήποτε μορφή. Αυτό ήταν από τα πρώτα στοιχεία που έβλεπα. Το πόσο ανελεύθερη ένιωθα εγώ σαν κορίτσι. Πόσο περιορισμένη. Μπαμπάς καθηγητής, οπότε ήταν όλα πιο αυστηρά. Ενώ στους μαθητές του ήταν ο καλύτερος καθηγητής, ας πούμε. Σε εμάς, επειδή ήμασταν κορίτσια, ήμασταν πιο περιορισμένες.
1: Απέκτησες ποτέ την αίσθηση, συγκεκριμένα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, ότι τώρα είμαι ελεύθερη? Ότι πολλά παιδιά το αισθάνονται αυτό στο πρώτο φοιτητικό σπίτι, ας πούμε. Που ξυπνάς και λες, τώρα είμαι ελεύθερη.
0: Με το που το είπες, γι' αυτό χαμογέλασα, γιατί θυμήθηκα όταν με πήγανε στο... το πρώτο μου πτυχίο ήταν στις Σέρες.
1: Mm-hmm.
0: Και έρχονται οι γονείς μου, με τακτοποιούν και τα λοιπά και φεύγουν. Η αίσθηση αυτή... Ότι τώρα είμαι σε ένα σπίτι μόνη μου. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Να φωνάξω όσους φίλους θέλω. Ήταν η απόλυτη ελευθερία. Mm-hmm. Εκεί τρελάθηκα.
1: Ναι.
0: Τρελάθηκα. Και φυσικά μετά από αυτό. Δηλαδή, έτυχε το επόμενο Σαββατοκύριακο, ας πούμε, αφού έχω κάνει τα πρώτα μαθήματα, γυρνάω στη Θεσσαλονίκη και τους λέω, θα βγω.
1: Mm.
0: Μου λένε, εντάξει, καλά να περάσεις. Λέω, δεν θα μου πούνε. Ενώ δύο εβδομάδες πριν ήταν στο τι ώρα θα γυρίσεις και τι θα κάνεις και με ποιους θα βγεις και τα λοιπά. Και ξαφνικά, και μόνο που ήμουν φοιτήτρια, δεν μου ξαναείπανε τίποτα. Είπα, ζωάρα, τι είναι αυτό τώρα που βιώνω. Ήταν υπέροχο.
1: Μπορούμε να είμαστε έτσι ελεύθεροι σαν φοιτητές όταν υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος στη ζωή μας? Και δεν εννοώ μόνο, δεν είναι μόνο το... Δεν λέω μόνο τα ζευγάρια. Λέω γενικά, όταν συμβιώνεις με κάποιον, όταν για κάποιο λόγο κάποιος είναι στο πιο κοντινό σου, έτσι, στο πιο κοντινό σου περιβάλλον, μπορούμε να το έχουμε αυτό? Σε ρωτάω, γιατί καταλαβαίνω τι λες όταν λες εκτιμώ πάρα πολύ την ελευθερία. Οι άνθρωποι που είναι έτσι μπορεί να δυσφορήσουν αν είναι σε ένα αυτοκίνητο και μπορούν να ακούσουν το τραγούδι που ακούει ο άλλος.
0: Κοίτα, κάπως... έχω προγραμματίσει τον εαυτό μου, δεν ξέρω πότε έγινε και σε ποια φάση της ζωής μου, αλλά κάπως έτσι με θυμάμαι, έτσι κι αλλιώς, να είμαι πολύ άνετη στο να δεχτώ αυτό που θέλει κάποιος δίπλα μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα πρέπει να με πνίξει πολύ το τραγούδι που λες, να ακούσω ένα τραγούδι που να πω, πω, πω τώρα, γιατί να τα ακούσουμε αυτό, αλλά η αίσθηση ότι κάποιος περνάει καλά με αυτό, με ησυχάζει. Mm-hmm. Οπότε όσο την έχω, όσο σημαντική είναι για μένα, τόσο πολύ θέλω και κάποιος άλλος δίπλα μου να νιώθει ελεύθερος. Οπότε γενικώς δεν κλείνομαι στα δικά μου. Και μη σου πω ότι πολλές φορές βάζω στην άκρη το δικό μου προκειμένου να νιώσω ότι και οι άλλοι γύρω μου νιώθουν ελεύθεροι. Γιατί άμα νιώθω τους άλλους να είναι ελεύθεροι, που σημαίνει ότι είναι πολύ πιο άνετοι και χαλαροί και θα βγάλουν τον καλύτερο τους σε αυτό, γίνομαι κι εγώ αυτόματα ελεύθερη μαζί τους, ναι. Μέσα από το δικό τους. Και σου λέω ότι πολλές φορές την έχω πατήσει έτσι, γιατί από το να αφήνω τους άλλους να είναι ελεύθεροι γύρω μου, κάποια στιγμή συνειδητοποιώ ότι εγώ που βρίσκομαι μέσα σε όλο αυτό, θα με βρω μετά, αλλά για αρκετό διάστημα ή για αρκετή ώρα θα με χάσω.
1: Ναι.
0: Αλλά χαίρομαι τους άλλους που βιώνουν αυτό που βιώνουν.
1: Αυτό είναι εξής μια γυναικεία, ένα γυναικείο πρόβλημα ότι μεγαλώνουμε με την εντύπωση και νομίζω ότι δεν ξέρω, ίσως είναι και θέμα φύσης, ότι θες να ευχαριστήσεις τους άλλους.
0: Mm.
1: Και κάπου εκεί οι γυναίκες και στις σχέσεις τους και στις παρέες τους και στη δουλειά τους πολύ συχνά χάνουν αυτό που είναι.
0: Ναι,
1: και
0: ισχύει.
1: Λες κάτσε, τώρα κάνω αυτά που θέλει κάποιος άλλος. Τι κάνεις για να βρεις τον εαυτό σου?
0: Τι κάνω για να βρω τον εαυτό μου?
1: Να επιστρέψεις στην Νικολέτα. Λες τώρα επέστρεψα είμαι εγώ.
0: Θα κλειστώ στο σπίτι με φίλους ή θα πάρω την απόστασή μου και στο σπίτι να μην μπορώ να γυρίσω, που για μένα το σπίτι μου, έτσι όπως το έχω διαμορφώσει, είναι πυλώνας στη ζωή μου. Θα φύγω. Συνήθως θα βάλω μουσική, θα βάλω κάτι που ξέρω ότι θα με φέρει στο κέντρο μου. Έχω πολύ, πολύ ωραία σχέση με τη μουσική, αγαπάω τη σχέση μου με τη μουσική. Οπότε κάπως έχω χωρίσει τα τραγούδια σε κατηγορίες.
1: Τι κατηγορίες?
0: Τραγούδια που μπορεί
1: σίγουρα
0: να με κάνουν να νιώθω, ναι, να νιώσω καλά. Ή τραγούδια που μπορεί να είμαι πεσμένη και να μου δώσουν ένα boost. Ή τραγούδια που θα ξεφύγω και θα νιώσω πολύ ελεύθερη.
1: Ακούς ποτέ πολύ καταθλιπτικά χωρίς να είσαι σε αυτή την κατάσταση για να ακούς? Δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι. Βέβαια, θα κάνω αυτό που κάνουμε συνήθως, που είσαι χάλια. Από μια ερωτική απογοήτευση, κάτι τέτοιο. Και εκεί που είσαι χάλια, θα πεις, μα είμαι τόσο στο πάτωμα. Δεν βάζω καμιά δεκαριά τραγούδια να φτάσω ακόμα πιο πάτωμα.
1: Αυτό
0: εκεί
1: γιατί
0: με αφήνω.
1: Ναι, γιατί υπάρχει?
0: Γιατί νομίζω ότι θέλουμε να το εκτονώσουμε. Θέλουμε να φύγει όλο εκείνη τη στιγμή, οπότε μας αφήνουμε, μας επιτρέπουμε, τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που μου επιτρέπω να πάω πάτωμα και πιο κάτω, άμα γίνεται, γιατί μετά έχει μόνο πάνω.
1: Ξέρεις να στεναχωριέσαι?
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρουν πολλοί άνθρωποι.
0: Ξέρω να στεναχωριέμαι, δεν το κάνω συχνά, αλλά άμα το κάνω, δεν θα πάω κόντρα στον εαυτό μου. Ενώ συνήθως θα μου πάω κόντρα, δεν μ' αρέσει ούτε να γκρινιάζω, ούτε να μιζεριάζω για πολύ καιρό. Δεν με αντέχω εγώ. Mm-hmm. Δεν θέλω να παραπονιέμαι πολύ. Γενικώς θέλω να έχω περισσότερο ευγνωμοσύνη για πράγματα που ζω, κι ας είναι άσχημα. Οπότε, αλλά τις στιγμές που νιώθω ότι δεν μπορώ να με ανεβάσω με τίποτα, θα μου επιτρέψω να πάω όσο πιο κάτω γίνεται. Αλλά για λίγο.
1: Για λίγο.
0: Για λίγο.
1: Τύπου μέρες, μήνες.
0: Ναι, θα μου πω, ας πούμε, σου δίνω 2 μέρες περιθώριο να πενθήσεις, ας πούμε, αυτό που είναι να πενθήσεις. Φτάσ' στο ακραία κατάσταση, γκρίνιαξε, κλάψε, κάνω ό,τι θες να κάνεις, αλλά μετά θα ανέβουμε, κοπελιά. Δεν έχει περιθώριο.
1: Και γίνεται.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ πειθαρχημένο αυτό.
0: Γιατί νομίζω ότι δεν είναι λόγω πειθαρχίας αυτό, είναι λόγω του ότι δεν νιώθω την θλίψη χασομέρι. Είναι πολύ άσχημο αυτό που λέω και το ξέρω και μπορεί κάποιοι
1: καθόλου
0: να με κράξουν γι' αυτό. Αλλά δεν μπορώ να με... Δεν μπορώ να με αφήσω να στεναχωριέμαι πολύ.
1: Δεν έχει νόημα, ε.
0: Ναι, κάπως δεν έχει νόημα, γιατί αισθάνομαι ότι μέσα από τη ζωή βρίσκουμε τρόπο να ξανανεύουμε. Ενώ για μένα η στεναχωριά δεν έχει πάτο. Mm-hmm. Οπότε αν με αφήσω πολύ εκεί, θα βολευτώ. Εννοείται ότι είμαι ένας φύση θέση αισιόδοξος άνθρωπος, και, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω σκοτεινιές. Αν όμως με αφήσω, αν λοιπόν με αφήσω σε αυτές τις σκοτεινιές, ποιος θα με σηκώσει?
1: Ναι.
0: Τι να κάνουν και οι φίλοι, δηλαδή πόσο να...
1: Αν σε ρωτήσω, αν είσαι χαρούμενος άνθρωπος ή αν είσαι... Ξέρεις, αυτούς που είναι λίγο πιο μελαγχολικοί, τι θα έλεγες?
0: Είμαι χαρούμενος άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πρωινός τύπος ή βραδινός?
0: Βραδινός μόνο. Δεν μπορώ το πρωινό.
1: Θέλω να μου πεις αν πραγματικά οι βραδινοί άνθρωποι γεννήθηκες έτσι, θεωρείς?
0: Ναι.
1: Γιατί οι βραδινοί λένε δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ δεν μπορώ το πρωί.
0: Ναι,
1: είναι αδιανόητο. Δεν μπορείς.
0: Ναι.
1: Με τίποτα.
0: Θα το καταφέρω τελικά, ναι. Γιατί είναι πάλι σε αυτό το πλαίσιο του θα βρω τρόπο να με κάνω, να σηκωθώ και έλα εντάξει, μια χαρά και όλα ωραία. Έλα μωρά, ας το κρεβάτι, σε λίγες ώρες πάλι εδώ θα είσαι. Δεν έγινε και τίποτα. Θα με βάλω σε αυτά. Ναι, αυτό το έλεγα πάντα, ειδικά όταν ξυπνούσα για γύρισμα που μας λέγανε, ξέρω εγώ, όρντινο 7 ώρα το πρωί. Και ήμουνα ξενυχτισμένη φυσικά ή οτιδήποτε τέτοιο. Μου έλεγα σήκω. Σε λίγες ώρες πάλι εδώ θα είσαι. Πόσο, σε 15 ώρες, εντάξει, πάλι στο κρεβάτι θα είσαι, κουκουλωμένη. Και έτσι έβρισκα τρόπο να σηκωθώ, ας πούμε.
1: Όταν το λέμε αυτό στο κρεβάτι μας, βέβαια, όταν έρχεται η ώρα και μπορείς να πας να ξαπλώσεις και να κάνεις νανάκια, δεν θέλουμε.
0: Όχι.
1: Δεν το θέλεις.
0: Όχι, μα γι' αυτό νομίζω ότι είμαι βραδινός τύπος, γιατί κάπως δεν θέλω να τελειώνει η μέρα. Δεν θέλω να τελειώνει. Είναι ακόμα νιώθω το να πάω για ύπνο. Σαν τιμωρία. Πώς ήταν όταν μας βάζανε μικρά και μας λέγανε ύπνο τώρα, ύπνο. Και είναι τόσο. Είναι σαν τιμωρητικό για μένα. Θέλω να συνεχίζεται τη βραδιά. Ας πούμε, έχω πολλούς φίλους που όταν θα ξενυχτήσουμε, ξέρω εγώ, λένε τι, πάει 6 ώρα. Να γυρίσουμε στο σπίτι, θα βγει ο ήλιος. Και τους λέω, μα άμα βγει ο ήλιος, θα έχουμε κερδίσει τη νύχτα.
1: Α, είσαι τόσο, ναι. Τόσο του.
0: Ναι, μ' αρέσει.
1: Να ξενυχτάς.
0: Ναι,
1: δεν παθαίνεις κάτι αν βγει ο ήλιος και τον βλέπεις?
0: Με τρεις ευτυχισμένοι.
1: Έχω χάσει, δεν είναι δυνατόν.
0: Τίποτα δεν έχω χάσει, έχω κερδίσει τη νύχτα.
1: Άρα αν μπορούσε θα το έκανες αυτό συνέχεια.
0: Ναι, θα το έκανα συνέχεια.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μ' αρέσει.
1: Είπες ότι μιλάς στο κρεβάτι σου και λες ότι δεν πειράζει, θα ξαναπούμε σε λίγο για αυτά. Σε ποιον άλλο μιλάς, αντικείμενο, ζώο, δεν ξέρω σε ποιο. Που έτσι είναι κάτι που κάνεις εσύ συνήθως.
0: Αχ, ντρέπομαι να το πω.
1: Ναι, όχι, θα το πεις, γιατί εδώ. Τα ντροπιαστικά πράγματα έχουν αξία.
0: Στον εαυτό μου, αλλά χωρίς να το καταλαβαίνω, μιλάω. Όταν δηλαδή πρέπει να κάνω κάτι που με θέλει σοβαρή, που ντρέπομαι να το πω.
1: Ναι.
0: Λέω, πώς κάναμε όταν ήμασταν μικρές και παίζαμε με τις κούκλες. Και λέγαμε τώρα θα παίξουμε κούκλες. Ναι. Εγώ θα πω στον εαυτό μου τώρα θα παίξουμε τη σοβαρή. Και αυτό... τώρα θα παίξουμε την... Ας πούμε για μία περίοδο δούλευα σε μία εταιρεία, τώρα πριν από λίγα χρόνια. Καλλιτεχνικά πράγματα έκανα, αλλά πάση περιπτώσει έπρεπε κάθε Τετάρτη να κάνουμε ένα meeting όλοι μαζί, το οποίο είναι τελείως έξω από εμένα. Και χωρίς να το καταλαβαίνω, την ώρα που έμπαινα μέσα στο γραφείο, έλεγα τώρα παίζουμε γραφείο.
1: Επειδή είσαι ηθοποιός μπορούσε να το κάνεις, γιατί...
0: Όχι, το έκανα από πάντα και πριν γίνω ηθοποιός. Ότι τώρα κάνουμε το σοβαρό μας ή τώρα κάνουμε αυτό. Τώρα είμαστε καλά παιδιά. Ναι. Τώρα αυτό... Και θυμάμαι ότι έμπαινα μέσα και έλεγα τώρα παίζουμε γραφείο. Και την έκανα πάρα πολύ καλά τη δουλειά μου και κανένας δεν καταλάβαινε ότι δεν μπορώ όλο αυτό το γραφείο τέτοιο τέλος πάντων.
1: Corporate.
0: Ναι.
1: Νομίζω πάντως ότι περισσότεροι άνθρωποι στα meetings παίζουν γραφείο, γιατί είναι μια τελείως παράλογη εφεύρεση. Δηλαδή συνήθως το 90% των meetings δεν χρειάζονται.
0: Ναι.
1: Απλώς πάνε όλοι εκεί για να δείξουν ότι δουλεύουν και ότι είναι σοβαροί και ότι παίζουν γραφείο.
0: Ναι, που δεν μπορείς να είσαι και τελείως ελευθερός. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, δεν μπορούσα να... πατούσα το κουμπί του τώρα παίζουμε γραφείο, γιατί ας πούμε π.χ. είμαι αθυρόστομη. Έπρεπε να το συγκρατώ αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ή ξέρω εγώ, είμαι πάρα πολύ έντονος άνθρωπος. Κάνω έντονες κινήσεις, είμαι αυτό, είμαι πάρα πολύ παρορμητική. Δεν μπορούσα να είμαι έτσι εκεί πέρα. Οπότε με το που έλεγα τώρα παίζουμε γραφείο, παπ, με έφερνα σε μία πιο κυριλέ.
1: Ναι. Βάζεις τον εαυτό σου και τιμωρία. Δηλαδή, εγώ λέω, αν δεν είμαι σοβαρή τώρα, θα χάσω τη δουλειά μου. Οπότε πρέπει να σοβαρευτώ. Έβαζες τέτοια? Όχι, έλεγες παίζουμε γραφείο. Τι άλλα τέτοιες καταστάσεις έχεις που παίζεις στην ζωή, την καθημερινότητα?
0: στην καθημερινότητα.
1: Υπάρχει το παίζουμε γραφείο. Έχεις το είμαστε σοβαροί για την επίσκεψη.
0: Όχι, γιατί έχω σταματήσει να κάνω τέτοια πράγματα.
1: Τα παιδάκια δεν το έχουν αυτό, θα πάμε επίσκεψη, ναι, ναι. Πρέπει να είμαστε.
0: Ναι. Ήταν τόσο βασανιστικό για μένα αυτό το ναι.
1: Πάμε επίσκεψη. Πάμε
0: επίσκεψη. Τα έχω κόψει αυτά.
1: Δεν κάνεις τέτοια
0: όχι.
1: Οικογενειακά.
0: Να φανταστείς ότι και εμένα όταν έρχονται οι φίλοι μου στο σπίτι, που γενικώς εμένα το σπίτι μου είναι... Και ήταν πάντα κέντρο διερχομένων, μπαίνει, βγαίνει, όποιος θέλει κτλ. Ναι. Δεν έχουν ούτε οι άνθρωποι που μπαίνουν, ακόμα και όταν, δηλαδή αν έρθεις στο σπίτι μου και μπεις ναι. για πρώτη φορά, δεν θα νιώσεις πάω επίσκεψη. Θα καθίσεις στο χαλί, θα ανοίξεις το ψυγείο και το κάνουν και άνθρωποι, που το λένε ότι το κάνουν άνθρωποι που δεν λειτουργούν έτσι στα σπίτια.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει μια, δεν ξέρω, αποπνέει το σπίτι μου, μια ελευθερία. Εγώ ως οικοδέσποινα δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτό, αλλά οποιοδήποτε και να μπει στο σπίτι μου είναι έτσι. Οπότε κάπως κι εγώ, αν νιώσω ότι πρέπει να πάω σε ένα σπίτι που πρέπει να είμαι πολύ συγκρατημένη,
1: ναι.
0: Δεν θα πάω. Πήγαινα πιο παλιά, τώρα δεν
1: ναι. Ωραία, άλλη κατάσταση που κάτι παίζουμε, δεν έχεις. Τώρα είσαι, παίζω το show μάλλον.
0: Ναι, ναι. Okay. Ναι, ακριβώς.
1: Κατάσταση...
0: Βέβαια, όχι. Η αλήθεια είναι ότι στα talk show συνήθως ξεχνάω. Δηλαδή, μ' αρέσει τώρα. Έχουμε μπει στην κουβέντα και ξεχνάω ότι υπάρχουν γύρω μας
1: ναι.
0: κάμερες.
1: Κατάσταση που δεν μπορείς να διαχειριστείς και που δεν υπάρχει ένα mode που μπαίνεις. Υπάρχει κάτι που δεν ξέρεις να διαχειρίζεις. Γιατί είπαμε, ξέρεις να στεναχωριέσαι. Ξέρεις να κάνεις τη σοβαρή.
0: Κάτι που να μην μπορώ
1: που
0: να
1: χωλαίνει το πράγμα.
0: Είμαι ευπροσάρμοστη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί να θέλω την ελευθερία μου, αλλά είναι, σαν, είναι μέσα στα πλαίσια αυτού που σου είπα, ότι αν κάτι πρέπει να γίνει, θα το κάνω πάρα πολύ ήρεμα και στοϊκά. Δεν θα κλωτσίσω, γιατί ξέρω ότι πρέπει να γίνει. Ή, ας πούμε, μπορεί εγώ να είμαι πάρα πολύ κεφάτη και ορεξάτη και να έρθει, ας πούμε, στο σπίτι ή να βγω για καφέ με μία φίλη που να έχει ένα πρόβλημα, κι ας είναι μικρό. Δεν θα με πειράξει το να με πετάξει έξω από την δική μου κατάσταση. Δεν θα νιώσω πίεση.
1: Είσαι καλόβολος άνθρωπος.
0: Ναι, είμαι καλόβολη.
1: Είσαι καλόβολη.
0: Είμαι καλόβολη.
1: Λες, στο σπίτι μου είναι κέντρο διερχομένων. Αν έρθω, ποιοι άλλοι θα έχουν έρθει εκείνη την ημέρα? Ποιοι έρχονται συνήθως?
0: Οι πάντες.
1: Γιατί έρχονται σπίτι σου, πιστεύεις?
0: Τους αρέσει.
1: Τι τους αρέσει?
0: Τους αρέσει η ενέργεια που έχει το σπίτι.
1: Ναι.
0: Τους αρέσει ότι ρίχνουμε το επίπεδο και λέμε διάφορα.
1: Αυτό είναι που πολύ βασικό, ναι.
0: Και ότι κάνουμε απίστευτες με τους φίλους μου στο σπίτι και γνωστούς και ανθρώπους που θα μπουν για πρώτη φορά επειδή κάποιος φίλος θα τους σύρει.
1: Τους έχει πει είναι ένα ωραίο σπίτι.
0: Ναι. Ελάτε, κάνουμε ωραία παρέα, ας πούμε, ελάτε να μαζευτούμε εκεί. Θα φιλοσοφήσουμε πάρα πολύ, δηλαδή κάτι θα το φτάσουμε στο 10ο επίπεδο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και ως καλλιτέχνες καταλαβαίνεις, είναι πολύ λογικό αυτό. Θα ρίξουμε πολύ το επίπεδο. Καλή ώρα τα δικά μας μέσα.
1: Ναι, που λέγαμε κάτι πολύ χαμηλό επίπεδο.
0: Ναι,
1: πράγματα.
0: Κάτι, ναι. Πολύ γέλιο, πολύ κουβέντα, γενικώς επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Ό,τι κάνανε κάποτε οι γονείς μας, πριν υπάρξουν τα κινητά.
1: Όπου είπες τεράστια κουβέντα τώρα.
0: Ναι, δεν θα ανοίξει καν η τηλεόραση. Δηλαδή και μουσική που πάντα υπάρχει στο σπίτι, θα τη βάλω από ηχείο. Σπάνια θα τη βάλω από την τηλεόραση, γιατί χωρίς να το καταλαβαίνουμε πάει το μάτι μας εκεί και χάνεται αυτό.
1: Ναι. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Σημειώνω ότι έχεις ένα φιλόξενο σπίτι.
0: Να
1: μπορώ
0: έρθεις.
1: Να στέλνω καλεσμένους.
0: Να έρθεις πρώτα εσύ και μετά θα δεις ότι θα θέλεις να τους φέρνεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Πλάνο, κάτι που πρέπει να ανακοινώσουμε και που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Δεν υπάρχει τίποτα ανακοινώσιμο.
1: Ναι. Δεν είναι ανακοινώσιμο, αλλά υπάρχει.
0: Υπάρχει κάτι για θέατρο, αλλά ναι. Μάλλον δεν μπορώ να ανακοινώσω. Τηλεόραση ακόμα δεν υπάρχει κάτι στα σκαριά. Περιμένω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πώς πέρασε η ώρα έτσι μαζί.
1: Είδες.
0: Χαμπάρι δεν πήρα.
1: Μη φύγετε, γιατί θα περάσει και το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ελπίζω ωραία για σας.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Κυρία Σούλα!
2: Α.
1: Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Άλλη μια μέρα στη δουλειά, τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους. Πλέον, κάθε μέρα, αποκτώ αυτό που μου έλειπε. Εργασιακή εμπειρία. Ελάτε. Η Βάσο, η κοπέλα μου.
5: Γεια, είμαι σε call.
4: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Έμαθε πολλά καινούργια πράγματα που τη βοήθησαν να εξελιχθεί στη δουλειά της.
6: Hey, George.
4: Hans! Hey, man. I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε, αλλά πολλά έξοδα. Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς, γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Τέλειο! Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας.
7: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. 5 μεταρρυθμίσεις στο σχολείο με το πρώτο κουδούνι. Στο παλάτι του Οδυσσέα βασιλεύει η εγκατάλειψη. Η ασπίδα του Αχιλλέα και τα σενάρια κλιμάκωσης από την Άγκυρα. Χάος με τα ακίνητα δημοσίου και δήμων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
10: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
11: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
12: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
13: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
14: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
15: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
16: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
15: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
16: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
15: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Μαζί μας είναι ένα κορίτσι που έχει απλώς λάμπει. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μου αρέσει ό,τι φοράει, σε όλες τις συνεντεύξεις παντού τη βλέπω και στον δρόμο την έχω δει και της έχω πει τι ωραία που είναι αυτό που φοράτε. Η Τζορτζίνα Λιώση είναι μαζί μας.
3: Χαίρετε.
2: Τζορτζίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Και αυτό που φοράς μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Από τι εμπνέεσαι και ντύνεσαι τόσο όμορφα?
3: Από τη διάθεσή μου. Μ' αρέσει και να την αλλάζω φορώντας κάτι διαφορετικό από αυτό που νιώθω και να την ενισχύω αναλόγως με το πώς ξυπνάω.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά γενικά δεν θα έλεγα ότι έχεις ένα πολύ σεξι στυλ. Γιατί ζούμε στην εποχή του πολύ σεξι και σε έχω δει τη φορά στα φορεματάκια, αυτά τα παπουτσάκια. Δεν σε κράζουν, δεν σου λένε βάλε τώρα ένα κολάν, δεν ξέρω τι είναι της μόδας καθόλου.
3: Νομίζω ο καθένας έχει το στυλ του. Τώρα να πούνε σε μένα να βάλω κάτι πιο... Όντως προτιμώ τα πιο ρομαντικά μάλλον. Ή αν θες, βρίσκω ίσως πιο σεξι το πιο ρομαντικό.
2: Ναι. Μόνο εσύ και εγώ. Δηλαδή, αρέσει αυτό, θεωρείς? Νομίζω ότι όταν συνδυάζεται με το δικό σου.
3: Εμένα μου αρέσει. Ναι. Αυτό φτάνει.
2: Αυτό φτάνει. Ναι. Okay. Γενικά είσαι έτσι σαν άνθρωπος. Εμένα μου αρέσει και αυτό φτάνει.
3: Προσπαθώ να γίνομαι έτσι με τα χρόνια. Και καλλιεργώ το self-love.
2: Την αυτοεκτίμηση, ας πούμε.
3: Ναι, μου αρέσει πολύ να σκέφτομαι ότι αφού είμαι εγώ εντάξει με αυτό, θα πρέπει να είναι εντάξει και για τους υπόλοιπους.
2: Δεν είναι περίεργο όμως ότι ενώ ζούμε σε μια εποχή που υποθέτει ότι όλα επιτρέπονται, νομίζω είναι πολύ και πολύ πιεστικά.
3: Σίγουρα.
2: Υπάρχουν πρέπει, δεν υπάρχουν?
3: Σίγουρα υπάρχουν. Για μένα η μεγαλύτερη ελευθερία βρίσκεται εντός πλαισίων. Αλλά θα πρέπει σίγουρα να τα ξεπερνάμε τα όρια για να βρίσκουμε τις ισορροπίες μας κι εμείς ώρες-ώρες.
2: Ναι. Εκτός λοιπόν από πάρα πολύ καλή ηθοποιός, είδα ότι έχεις μεταπτυχιακό στην εγκληματολογία. Όλοι σε ρωτάνε γι' αυτό, εντυπωσιάζονται πάρα πολύ. Ψυχολόγος που έκανε στην εγκληματολογία. Εγώ θα σε ρωτήσω γιατί θέλω να καρποθώ τις γνώσεις σου. Ποιο είναι το πιο... κάτι για τα εγκλήματα που δεν ξέρουμε εμείς όλοι οι υπόλοιποι που δεν έχουμε ασχοληθεί και που σου έκανε σε ένα μεγάλη εντύπωση που ασχολήθηκες με την επιστήμη.
3: Νομίζω ότι η αρχή της εγκληματολογίας ήταν πολύ σκοτεινή και ο τρόπος που έχουμε σήμερα τις γνώσεις που έχουμε πάνω σε αυτή την επιστήμη είναι, στηρίζεται σε πολύ σκοτεινά μονοπάτια και... γκρίζες, ας πούμε, ιστορίες της επιστήμης.
2: Γιατί αναπτύχθηκε, εννοείς.
3: Ναι.
2: Το γιατί δεν αναπτύχθηκε επειδή συνέβαιναν εγκλήματα και έπρεπε κάπως...
3: Και κάπως άρχισαν να κατηγοριοποιούν ανθρώπους. Το οποίο αυτό έχει οδηγήσει πολλές φορές σε πολύ...
2: Είμαστε όλοι ικανοί για το έγκλημα?
3: Πιστεύω ότι είμαστε όλοι ικανοί για τα πάντα και επιλέγουμε τι θα καλλιεργήσουμε. Ναι. Την πληροφορία μέσα μας την έχουμε.
2: Το εμβρασμό υπάρχει?
3: Τώρα, αυτά είναι πολύ λεπτά πράγματα. Δεν... Εγώ μπορώ να καταλάβω ότι μπορεί να πω πάνω στα νεύρα μου παραπάνω πράγματα από αυτά που θα έλεγα αν ήμουν ψύχρεμη.
2: Ναι, αλλά να πάρεις να σκοτώσεις κάποιον.
3: Αυτό πρέπει να έχεις πολύ συγκεκριμένο τρόπο που δουλεύει το κεφάλι σου.
2: Γιατί πολλές φορές, ας πούμε, εμείς που είμαστε δημοσιογράφοι, τους λέω τώρα ότι έχω ρωτήσει δικηγόρους πολύ γνωστούς, μας λένε ότι δολοφόνοι μπορούν να γίνουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να γίνουν ληστές τραπεζών, γιατί έχει άλλα χαρακτηριστικά. Αλλά δολοφόνος μπορεί να γίνει και κάποιος ο οποίος είναι πολύ φτωχός ή πάρα πολύ εύπορος, πολύ μορφωμένος ή τελείως απαίδευτος, γιατί εκείνη τη στιγμή χρειάστηκε. Ή νόμιζε, ή ήθελε να σκοτώσει τον άλλον, ξέρω εγώ.
3: Όχι, ξέρεις τι, αυτά είναι, αυτές είναι ερωτήσεις που δεν μπορούμε να τις απαντήσουμε στην πραγματικότητα σε ένα υποθετικό σενάριο από τον
2: καναπέ μας. Το σκεφτόμουν 2 μέρες ότι θα σε ρωτήσω.
3: πιστεύω ότι αναλόγως στη συνθήκη, θέλω να πω αν βρισκόμασταν σε μια συνθήκη πολέμου ή αν κάποιος πείραζε το παιδί μου
2: πολύ
3: ή
2: σωστά
3: τα γατιά μου, δεν ξέρω γιατί θα ήμουν
2: για τα γατιά
3: ικανή.
2: Θα έκανες έγκλημα.
3: Εύκολα.
2: Σε καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Mm. Να σου πω πέρα από πλάκα τώρα. Σε ποιο έγκλημα θεωρείς ότι θα μπορούσες να... Θα μπορούσα να το διαπράξεις, ρε παιδί μου. Θα μπορούσες.
3: Νομίζω ότι...
2: Όλοι βαθιά μέσα μας, όταν ακούμε ότι γίνεται ληστεία σε τράπεζα, λέμε...
3: Μακάρι.
2: Δηλαδή, εντάξει. Γιατί λες είναι ασφαλισμένα τα λεφτά, δεν είναι ότι έκλεψαν έναν άνθρωπο, ένα φουκαρά.
3: Όχι, δεν έχω σκεφτεί ποτέ κάτι τέτοιο. Ναι,
2: μάλλον αποκαλύφθηκα.
3: Όχι, μπορεί μια πλειονότητα ανθρώπων. Ναι. Αλλά νομίζω ότι πάντα σκέφτομαι ότι αν κάποιος πειράξει ένα από τα πλάσματα που αγαπώ, είμαι ικανή για όλα.
2: Ναι. Πόσες γάτες?
3: Δεν απαντώ σε αυτό.
2: Ναι. Έχω ακούσει επισήμως είναι δύο, αλλά υπάρχει και ανεπίσημη απάντηση.
3: Υπάρχει, ναι, δεν θα τη δώσω.
2: Ναι, πολύ ωραία. Γιατί οι γάτες είναι καλύτερες από τους σκύλους?
3: Γιατί είναι παρεξηγημένα πλάσματα. Τα αγαπώ όλα τα ζώα, αλλά στις γάτες υπάρχει αδυναμία φοβερή. Είναι πολύ παρεξηγημένα πλάσματα.
2: Λόγω της παρεξήγησης, δηλαδή, αισθάνεσαι ότι πρέπει να πάρεις το μέρος τους.
3: Όχι,
2: γιατί αυτές δεν θα παίρναν το δικό σου, πρέπει να σου πω.
3: Να είσαι σίγουρη ότι θα το έπαιρνε.
2: Ναι.
3: Ναι. Όταν σε διαλέξει γάτα, είναι πολύ συνειδητή επιλογή.
2: Δεν αισθάνομαι ότι τα γατιά, γιατί εγώ έχω και τα δύο στο σπίτι και δεν ξέρω σε τι άλλο ζώο θα πάμε. Έχω την εντύπωση ότι έχω διαλέξει σίγουρα εγώ τα γατιά, αλλά νομίζω ότι εκείνα με διαλέγουν καμιά φορά, με επιλέγουν καμιά φορά.
3: Όχι, είναι πολύ ξεχωριστή η αγάπη της γάτας και είναι και πολύ συνειδητή, δεν είναι... δουλοπρέπεια, σαν μερικούς άλλους, σαν κάποια άλλα,
2: σαν κάποια άλλα ζώα, σκύλους.
3: Ναι.
2: Μα ούτε ο σκύλος είναι δουλοπρεπής, γιατί ο σκύλος σ' αγαπάει με όλη του τη δύναμη. Εάν τον αγαπάς και εσύ πάρα πολύ, έχει άλλη σχέση μαζί σου αν τον έχεις δέσει σε ένα δέντρο και πας και τον ταΐζεις απλώς. Και αυτό που λένε γιατί κατασπάραξε κάποιον, γιατί προφανώς δεν είχε αυτή τη σχέση... Δεν είναι δουλοπρέπεια τα σκυλιά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Μου φαίνεται και πάρα πολύ αστείο που συναντώ σκυλιά στο δρόμο και πάντα θέλω να τα χαϊδέψω, να τους μιλήσω. Και τα σκυλιά το πιάνουν κατευθείαν από το «Πού είσαι βρε, που χάθηκες?» Ενώ δεν έχουμε ξαναβρεθεί ποτέ.
2: Ναι.
3: Η γάτα θέλει το χρόνο της και εγώ αυτό το εκτιμώ και το σέβομαι πάρα πολύ.
2: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Σε έχει γρατζουνίσει ποτέ γάτα?
3: Ναι. Πολλάκης, γιατί και εγώ δεν...
2: Μήπως είναι η δική σου στάση λίγο πιο... Δεν θα πω δουλοπρεπής.
3: Όχι, και εγώ
2: δεν
3: σέβομαι το χώρο τους πολύ, γι' αυτό και τις τρώω και το καταλαβαίνω όταν τις τρώω.
2: Δηλαδή θες εσύ να πας να χαϊδέψεις τη γάτα, γιατί αισθάνεσαι μια επιτυφερότητα?
3: Δεν χαϊδεύω απλώς. Τις περισσότερες φορές αρχίζω και το πάτημα και εκεί είναι που ξεφεύγει η κατάσταση.
2: Νομίζω καταλαβαίνω όσοι έχουν γατιά. Πολύ ωραία. Να πάμε στη δουλειά σου τώρα, γιατί νομίζω γι' αυτό ήρθες εδώ. Οι στρατηγικές του έρωτα λέγεται το έργο,
3: σωστά, ναι.
2: Στο οποίο παίζεις τώρα. Δεν ξέρω καθόλου περί τίνος πρόκειται.
3: Είναι ένα έργο του 1707, mm-hmm. Γραμμένο από τον George Farquhar. Ήταν το τελευταίο έργο που μας άφησε, πριν μας αφήσει και ο ίδιος. Είναι η σκηνοθεσία του Τόσου Πριγέρη.
2: Φίλος μας εδώ της εκπομπής πάρα πολύ.
3: Ναι. Είναι κάτι το οποίο και εγώ κάνω πρώτη φορά. Δεν έχει τύχει ποτέ να ξανακαταπιαστώ ούτε με κωμωδία, τόσο ξετσίποτη κωμωδία.
2: Είναι ξετσίποτη κωμωδία. Μόλις έκανες την καλύτερη διαφήμιση.
3: Ξετσίποτη είναι ξετσίποτη κωμωδία, ναι. Θέλω να πω, έχω...
2: Τι ξετσίποτο θα δω αν έρθω να το δω?
3: Έχω παίξει σε έργα που έχουν χιούμορ. Αυτό μπορώ να πω ότι είναι αμιγώς κωμωδία.
2: Ωραία. Ξετσίποτο δεν μου απάντησες τι είναι.
3: Αυτό εννοώ, ότι είναι
2: πολύ
3: ολοκάθαρη κωμωδία.
2: Okay. Και γιατί λέγεται στρατηγικές, υπάρχουν στρατηγικές του έρωτα γενικά τώρα, γιατί πρέπει να κάνω και την ερώτηση του πρωινάδικου.
3: Για να στηρίξω το έργο μας θα πω πως υπάρχουν.
2: Οι στρατηγικές του έρωτα, πέρα από το έργο, είναι πριν το ζευγάρι γίνει ζευγάρι ή μετά που είναι ερωτευμένο, για σένα. Πού βάζουμε στρατηγική?
3: Για πάντα. Για να έρθει το για πάντα, μάλλον.
2: Καταλαβαίνω γιατί αγαπάς τις γάτες τώρα.
3: Θέλει κάθε μέρα. Αυτό θέλει προσπάθεια κάθε μέρα για να συντηρείται. Είναι πολύ ωραίο να λες ότι και σήμερα επιλέγω να είμαι με τον σύντροφό μου και δεν είμαι μαζί του σήμερα επειδή ήμουν και χθες. Ναι. Οπότε αυτό θέλει μια στρατηγική, μια προσπάθεια και μια επιμονή.
2: Στρατηγική που πετυχαίνει. Και έχεις δει εσύ ότι είναι καλή και μπορείς να μας την πεις και εμάς.
3: Να σου πω την αλήθεια, εγώ πάντα κοιτούσα τη γιαγιά μου και τον παππού μου που μείνανε μαζί πάνω από 60 χρόνια. Και στα μάτια τα δικά μου φαινόταν ανεπιτίδευτο και απλό. Αλλά καταλαβαίνω πως σίγουρα δεν ήταν έτσι και πως αυτοί οι δύο άνθρωποι κάθε μέρα επέλεγαν να είναι μαζί και αυτό ναι. Μου φαίνεται βαθιά συγκινητικό.
2: Μα νομίζω το λέει και η επιστήμη ότι υπάρχουν ζευγάρια τα οποία μπορεί να είναι δεκαετίες μαζί και τελικά να είναι ερωτευμένα. Ξέρουμε όμως ποτέ την αλήθεια για τους γονείς μας, για τους παππούδες μας. Εκείνοι ξέρουν για μας.
3: Πιστεύω δεν ξέρουμε και δεν οφείλουμε και να μάθουμε. Δηλαδή για μένα είναι πολύ όμορφο που έχω τη γιαγιά μου και τον παππού μου σε ένα βάθρο και θαυμάζω πολύ την αγάπη αυτή που είχαν. Και μου φαίνεται και πολύ γιωμένο που πιστεύω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι διαλέγανε και προσπαθούσαν κάθε μέρα για να είναι μαζί. Δεν το έχω στο μυαλό μου σε ένα παραμύθι που στα 19 τους παντρεύτηκαν και μείνανε μαζί για πάντα ευτυχισμένοι. Αλλά μου φαίνεται πολύ πιο ρομαντικό το ότι προσπαθούσαν κάθε μέρα για να είναι ευτυχισμένοι και για να αγαπούν ένας τον άλλον και να έχουν μια όμορφη ζωή.
2: Ναι. Μήπως ο ρομαντισμός που σου αρέσει τόσο πολύ και αυτό και εντύνεσαι και όλα αυτά είναι τελικά και ο λόγος που έχουμε περιμένουμε πράγματα από τη σχέση και από τον έρωτα που δεν είναι εφικτά. Μήπως τελικά ο ρομαντισμός ο πολύ το χαλάει και παλιά οι άνθρωποι ήταν μαζί και υπήρχε βαθιά αγάπη.
3: Διαφωνώ με Διαφωνείς. Αυτό που λες. Πιστεύω ότι κάπως μέσα από τον κινηματογράφο και τα μυθιστορήματα έχουμε εξειδανικεύσει έναν έρωτα που δεν είναι στην πραγματικότητα έρωτας, που είναι κάτι πιο ανεκπλήρωτο και τοξικό.
2: Ναι. Άρα εσύ είσαι του ρομαντικού.
3: Ναι, εμένα μ' αρέσει πολύ. Εκτιμώ βαθιά την ηρεμία, τη σταθερότητα και τη γαλήνη.
2: Ναι. Θες να σου παίρνει λουλούδια για όλα αυτά.
3: Ναι, γιατί να μην θέλω.
2: Ναι, εννοείται. Πολύ σωστά κάνεις και το λες. Εάν ξεχάσει.
3: Δεν πειράζει. Δεν είναι συγκεκριμένη η μέρα που πρέπει να έρθουν λουλούδια.
2: Άρα θες. Κάτσε, γιατί τώρα να το αποκωδικοποιήσουμε ή θα τη δει τη συνέντευξη. Γενικά λουλούδια σε διάφορα σκόρπια, αλλά ταχτά διαστήματα.
3: Ναι.
2: Εάν μπορούσες να εξηγήσεις γιατί έγινες ψυχολόγος, πήρες το μεταπτυχιακό σου και μετά αποφάσισες να γίνεις ηθοποιός, τι θα έλεγες?
3: Νομίζω πως μεγαλώνοντας αρκετά νωρίς, κάπου στο γυμνάσιο, σκέφτηκα ότι πρέπει να κάνω κάτι. Ήταν εξωτερική μάλλον η ιδέα, ότι πρέπει να κάνω κάτι πιο εντός εισαγωγικών κανονικό. Αυτό που ορίζει η κοινωνία ως επάγγελμα, δουλειά. Αλλά ήμουν ένα δημιουργικό παιδί από όταν ήμουν μικρούλα.
2: Ναι.
3: Οπότε στην πορεία μπήκαν σιγά σιγά τα πράγματα στη θέση τους όταν μπήκε στη ζωή μου ο κινηματογράφος και το θέατρο.
2: Ναι. Λες αυτό που ορίζει η κοινωνία ως δουλειά. Φαντάζομαι ότι για να το θέτεις έτσι είσαι από αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάζουμε. Να αλλάζουμε δουλειές.
3: Όχι, καθόλου, καθόλου. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό κάνουμε. Οι ηθοποιοί κάθε 3 με 6 μήνες ψάχνουμε, έρχεται κάτι επόμενο και αλλάζουν τα πράγματα και οι συνθήκες. Αλλά εννοώ πως οι περισσότερες εργασίες δεν έχουν αυτό το κόστος της αλλαγής.
2: Ναι, και οπότε το κέρδος δεν έχουν της αλλαγής.
3: Και το κέρδος της αλλαγής, σωστά. Και θεωρείται πολύ πιο φρόνιμο να ξεκινήσουμε μια δουλειά και να συνεχίσουμε με αυτή για την υπόλοιπη ζωή μας.
2: Ναι. Είπες φρόνιμο και λέω, ναι, κοίτα πώς της πάει η λέξη. Είσαι ένα φρόνιμο με αγγελικό πρόσωπο. Παιδί, εγώ θα πω. Παιδί, γιατί δεν έχει σχέση με την ηλικία το παιδί. Θα το έλεγα και σε ένα πολύ μεγάλο άνθρωπο. Είσαι αυτό που φαντάζομαι ή υπάρχει μια σκοτεινή πλευρά που...
3: Κοίτα, ναι, θέλω, ναι, να είμαι καλό παιδί.
2: Δεν θέλουμε όλοι, καλά κάνεις και το θέτεις.
3: Όχι, θέλω και προσπαθώ, γιατί νομίζω ότι δεν είναι εύκολο, δεν μας διευκολύνει η καθημερινότητα, αλλά προσπαθώ και θέλω πολύ να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Και σίγουρα έχω σκοτεινές πλευρές για τις οποίες δεν είμαι περήφανη ή στις οποίες μου αρέσει να στρέφομαι και είναι η ευκολία μου.
2: Όπως?
3: Τα όρια του χιούμορ για μένα είναι δυσδιάκριτα. Δεν
2: δηλαδή,
3: νομίζω πως υπάρχει κάτι.
2: Λες καμιά χοντράδα που μπορεί να σοκάρει τους άλλους?
3: Λέω κυρίως χοντράδες.
2: Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί είσαι τόσο αγγελική και τόσο αυτό. Μου το λες με ένα ωραίο βλέμμα. Λέω κυρίως χοντράδες.
3: Με διευκολύνει να εξομαλύνω πράγματα που με φοβίζουν. Mm-hmm. Και μπορεί για κάποιους αυτό να είναι επικίνδυνη ζώνη.
2: Όπως μπορεί να κάνεις πλάκα, ας πούμε, με τι και να σε έχουν κοιτάξει περίεργα.
3: Με το θάνατο.
2: Ναι.
3: Αλλά για μένα αυτός είναι ένας τρόπος να απαντήσω σε αυτό ή να το συζητήσω και να μην το κρύβω σαν κάτι για το οποίο δεν
2: να
3: μπορούμε να μιλήσουμε.
2: Να το ξοκίσεις, ας πούμε, ναι. Ότι εντάξει, το είπαμε τώρα, το συζητήσαμε.
3: Ναι.
2: Ωραία. Λες λοιπόν ότι μπορεί να παρεξηγήσουν το χιούμορ. Αυτό έχει και με την πολιτική ορθότητα το πρόβλημα, έτσι δεν είναι?
3: Σωστά.
2: Επειδή είσαι άνθρωπος της εποχής πάρα πολύ, το χρειαζόμαστε όλο αυτό, της πολιτικής ορθότητας?
3: Το χρειαζόμαστε, ναι.
2: Ναι.
3: Και σίγουρα υπάρχει εγκλωβισμός, υπάρχει μία ζώνη εκεί η οποία θυμίζει πάρα πολύ αυτό από το οποίο προσπαθούμε να ξεφύγουμε. Αλλά μιλάω πολύ με νεότερους ανθρώπους, προσπαθώ πολύ να καταλάβω κάποια πράγματα που μου είναι δύσκολο, γιατί είναι ωραίο να καταλαβαίνουμε και να προχωράμε. Επιμένω πάρα πολύ στο ότι αν δεν αλλάξει ο τρόπος που εννοούμε κάποιες λέξεις, θα αλλάζουν συνεχώς οι λέξεις, χωρίς να σημαίνει τίποτα αυτό.
2: Ναι. Αλλά... Δηλαδή πιστεύεις ότι πρέπει να επαναφέρουμε χοντρή, κοντός, μαύρη, κίτρινος, να φτάσουμε στο σημείο να τα λέμε χωρίς ρατσισμό, αλλά να τα λέμε.
3: Πιστεύω ότι πρέπει να λέμε πράγματα τα οποία κάνουν και τον άλλον να μην αισθάνεται αμήχανα. Mm. Αλλά το θέμα είναι πάντα στον τρόπο. Mm-hmm. Αλλιώς μιλάω με τους φίλους μου και αλλιώς θα με καταλάβει ο κολλητός μου και για εκείνον μπορεί να είναι εντάξει να τον πω κοντό. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι okay όλοι. Ναι. Με αυτά τα πράγματα και γι' αυτό το συζητάμε και υπάρχει διάλογο.
2: Αυτό όμως δεν είναι η απλή κοινή ωραία ευγένεια που ορισμένοι άνθρωποι την είχαν πριν το woke και γενικά το να σκέφτεσαι ότι εντάξει μην πω κάτι και στεναχωρήσει έναν άλλο άνθρωπο.
3: Δεν το σκέφτονται όλοι έτσι.
2: Δεν το σκέφτονται όλοι. Οπότε χρειάζεται ένα κίνημα.
3: Είναι καλύτερο να υπενθυμίζουμε ξανά και ξανά ότι προσέχουμε τι λέμε. Και ας αλλάξουν και δύο λέξεις, ας βγούμε λίγο από αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε και να κάνουμε και ας επαναπροσδιορίσουμε τα πράγματα και θα δούμε, μπορεί να επιστρέψουμε ξανά, αλλά αυτή τη φορά με άλλη γνώση πια.
2: Ναι. Λες ότι η καλοσύνη, το ότι προσπαθείς να είσαι καλό παιδί, δεν σε βοηθάει στην καθημερινότητά σου.
3: Το είπα αυτό.
2: Ναι.
3: Πότε το είπα?
2: Πριν από λίγο.
3: Όχι, λέω ότι η καθημερινότητα
2: έτσι μπορεί να μην το,
3: δεν μας βοηθάει να είμαστε, ναι, ίσως η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας.
2: Α, εντάξει, ναι. Ίσως
3: αυτό θέλω
2: έτσι
3: να πω.
2: Okay.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, τι εννοείς? Πες μου,
3: πιστεύω πάρα πολύ στην καλοσύνη.
2: Ιστορία.
3: Νιώθω ότι αν είμαστε ευγενικοί, μπορούμε να ζητήσουμε και να δεχτούμε τα πάντα. Αλλά υπάρχει μια δυσκολία φυσική και στη χώρα που ζούμε και στην εποχή που ζούμε, που τα πράγματα μας δυσκολεύουν και μας ζορίζουν και υπάρχει εκνευρισμός και αυτό δεν μας βοηθάει,
2: ναι,
3: να είμαστε η πιο ευγενική και η πιο καλή εκδοχή του εαυτού,
2: ναι, μας. Υπάρχει ευγένεια γενικότερα. Είμαστε από τους λαούς που σε έρευνες αναφέρουμε σε υψηλά ποσοστά ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
3: Ναι.
2: Πώς σου φαίνεται αυτό? Το βλέπεις εσύ αυτό ή δεν ισχύει ο Έλληνας είναι ψυχάρα, ελληνάρα, γλεντζές?
3: Είμαστε των άκρων. Είμαστε, ναι, παθιασμένοι άνθρωποι. Ναι. Και θα θυμώσουμε πάρα πολύ έντονα και θα περάσουμε και πάρα πολύ καλά. Και την ίδια στιγμή που θα τσακωθούμε θα μπορέσουμε να πιούμε και τσίπουρα και να είμαστε αγκαλιασμένοι.
2: Το τσίπουρο ήταν που το νομίζω το έκανε πολύ
3: είναι
2: πραγματικό.
3: Πολύ ελληνικό,
2: πολύ
3: δεν
2: πραγματικό
3: είναι
2: για όλους. Έχει τύχει. Δεν μπορώ να σε φανταστώ να θυμώνεις.
3: Θυμώνω.
2: Με τι? Και τι κάνεις?
3: Εξοργίζομαι με την αγένεια, εξοργίζομαι.
2: Ναι. Τελευταία φορά
3: πολύ.
2: Που έβρισες άνθρωπο.
3: Έβρισα άνθρωπο.
2: Ναι.
3: Ξέρεις, βρίζω πάρα πολύ. Mm. Μιλώντας καθημερινά, ναι, δεν θα βρίσω για να τσακωθώ.
2: Άρα είσαι αθυρόστομη.
3: Προσπαθώ να έχω δομημένο λόγο.
2: Είσαι αθυρόστομη, αλλά δεν θα βρίσεις κάποιον, δεν θα πεις άντερε.
3: Όχι, όχι. Μόνο με καλοσύνη τα λέω αυτά και με πολύ αγάπη.
2: Άρα λες τις γνωστές λέξεις που χρησιμοποιούν όλοι οι Έλληνες, αλλά είναι αυτό που λένε αυτή τη λέξη που μπορείς να την πεις με πολλές διαφορετικές αποχρώσεις.
3: Αυτό, ναι, ναι.
2: Okay. Δεν είναι όμως περίεργο που μία τόσο λεπτεπίλεπτη, λαμπερεό κορίτσι είναι αφυρόστομο.
3: Ό,τι θέλουμε μπορούμε να είμαστε.
2: Μπορούμε να είμαστε, αλλά θέλω να πω ότι εκπλήσονται οι άλλοι.
3: Εγώ πρώτα απ' όλα, γιατί δεν το είχα καταλάβει ότι το κάνω.
2: Ότι βρίζω σαν βαρκάρι.
3: Ναι. Ο συνεργάτης μου, ο Σπύρος ο Μαλτέζος μου το είπε πρώτη φορά. Mm. Ότι βρίζω πάρα πολύ. Δεν το είχα παρατηρήσει ότι το κάνω.
2: Ναι. Πώς το ξεκίνησες αυτό να βρίζεις
3: πολύ? Δεν ξέρω καθόλου.
2: Είναι από παιδάκι?
3: Όχι, όχι. Αρκετά μεγάλη. Θυμάμαι δηλαδή κάπου το 2017 που ήμουν σε μια παράσταση και το κείμενο είχε βρισιές και ζορίστηκα πάρα πολύ να μπω σε αυτό και
2: αλλά
3: να πρέπει
2: μάλλον
3: να μιλήσω έτσι.
2: Μετά από αυτό το κείμενο.
3: Μετά το ξεπέρασα.
2: Δεν είπε. Σε έχει βοηθήσει η δουλειά σου να ξεπεράσεις θέματα? Γιατί διάβαζα, έχεις αναφερθεί πολλές φορές στις κρίσεις πανικού. Mm. Που πρέπει να σου πω, πολλές φορές λέω δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι είναι. Είχα περάσει μια κρίση πανικού, ίσως όταν ήμουν πολύ νέα. Γιατί με είχαν πάει στα επίγοντα και νόμιζα ότι πονάει η καρδιά μου. Αυτό πρέπει να ήταν κρίση πανικού, έτσι.
3: Ακούγεται σαν μία.
2: Ναι, αλλά δεν έχω ξαναπεράσει. Έχω περάσει πανικό κανονικό δηλαδή. Και κρίσεις. Πολλές κρίσεις, αλλά σκέτο κρίσεις.
3: Ένα και ένα. Όχι μαζί, ποτέ.
2: Ναι. Εσύ πάθαινες επαναλαμβανόμενα αυτό το πράγμα που έλεγες τώρα είστε το τέλος μας.
3: Ναι, ναι.
2: Το τέλος όλων ή το τέλος το δικό μου?
3: Θα πω ένα ρήμα.
2: Βρεις άμα θες, θα βάλουμε
3: μπιπ. Όχι, όχι, θα πω ένα ρήμα που θα το πιστώσω στο φίλο μου και συνεργάτη μου, στο Δημήτρη τον Μπογδάνο. Αδιεξοδίζω.
2: Ναι.
3: Αυτό αισθάνομαι όταν μπαίνω σε κρίση πανικού. Σαν να μην υπάρχει αέρας και χώρος ούτε να περπατήσω ούτε να αναπνεύσω.
2: Ναι. Τι μπορεί να σου προκαλέσει, κρίση πανικού?
3: Το μυαλό μου. Μία συνθήκη πολύ πιεστική που εντείνεται από σκέψεις.
2: Ναι, το έχεις. Δεν ξέρω και πώς αντιμετωπίζετε. Το έχεις αντιμετωπίσει με κάποιο τρόπο, το έχεις μειώσει?
3: Έχουμε καιρό να τα πούμε.
2: Άρα καλά πάμε.
3: Ναι, καλά πάμε. Ναι.
2: Άρα λες ότι είναι η πίεση. Κάνεις όμως ένα πολύ πιεστικό επάγγελμα που έχει πρεμιέρες. Έχει.
3: Δεν με πιέζουν αυτά.
2: Ναι.
3: Αυτά είναι μέσα σε μια πολύ παραγωγική διαδικασία. Η πρεμιέρα έχει άγχος, αλλά είναι πολύ ευχάριστο. Περιμένεις να παρουσιάσεις τη δουλειά που έκανες τόσο καιρό. Mm-hmm. Σαν τα χορευτικά που ετοιμάζαμε στις γιορτές στα σπίτια όταν ήμασταν μικρά, ας πούμε, και θέλαμε να τα δείξουμε στους γονείς μας οπωσδήποτε. Mm. Αλλά πολλά άλλα πράγματα που μπορούν να συμβούν και να μας πιέσουν.
2: Το ξέρεις ότι έρχεται η κρίση πανικού?
3: Το βλέπεις.
2: Υπάρχει.
3: Όχι από πολύ μακριά, αλλά ναι, όταν είναι κοντά. Ναι. Και αυτό από μόνο του μπορεί να το πυροδοτήσει.
2: Ότι μην πάθησε παρακαλώ πάρα πολύ εδώ. Δεν θέλω να το προκαλέσει η εκπομπή μου.
3: Όχι, όχι, μην
2: ωραία. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Να ξαναπούμε λοιπόν για τις στρατηγικές του έρωτα, ναι, που είναι το έργο στο οποίο παίζεις τώρα. Ποιες μέρες μπορούμε να το δούμε και πού?
3: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 7 στο Θέατρο Θυσίων, mm-hmm, στο Θυσίο, mm-hmm, σε σκηνοθεσία Τάσου Πριγέρη. Mm-hmm. Είμαστε η Τζιν Παπαδοπούλη, Χριστίνα Ροκαδάκη και εγώ από τις κυρίες, mm-hmm, και ο Θωμάς, mm-hmm, ο Βούλγαρης, ο Ιάσον ο Παπαματθαίου, ο Τέλης Ζαχαράκης και ο Πάνος Μελικούρτης.
2: Και άλλο
3: φίλοι,
2: πλάνο.
3: Κοιτάω και τους καμαρώνω.
2: Κοιτάω και τους καμαρώνω. Είναι πάρα πολύ ωραία τα κοστούμια.
3: Ευχαριστώ.
2: Να σου πω. Θα το συνεχίσετε, θα συνεχιστεί το καλοκαίρι, θα συνεχιστεί το χειμώνα?
3: Έχουμε ακόμη μερικές παραστάσεις στο Θέατρο Θυσίων και βλέπουμε.
2: Είναι κάτι για λίγο πάντως από ό,τι κατάλαβα.
3: Ναι, 12 παραστάσεις συνολικά.
2: Ναι, έτσι, για να μας λείψετε.
3: Ναι.
2: Άλλο πλάνο.
3: Για του χρόνου κάποια πράγματα και αυτή τη στιγμή είμαι και σε γυρίσματα για τη δεύτερη σεζόν της σειράς Φόνη στο Καμπαναριό. Mm-hmm. Γενικά η καλογερική με θέλει.
2: Η καλογερική, γιατί η καλογερική?
3: Γιατί και στις στρατηγικές ένας από τους δύο ρόλους είναι ένας Άγιος Πατέρας.
2: Ναι. Α, έτσι το εννοείς. Οκ, okay, κατάλαβα.
3: Ναι, ναι.
2: Αρέσουν αυτά,
3: Αρέσουν, ναι.
2: Σ' αρέσουν εσένα αυτές οι ιστορίες?
3: Εμένα μου αρέσει να δοκιμάζω πράγματα που στη ζωή μου δεν θα μπορούσα να τα εξερευνήσω.
2: Ναι, και δεν θα έπρεπε ενδεχομένως.
3: Ναι, δεν είμαστε όλοι για όλα.
2: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι εδώ. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερο αργά. Δεν ξέρω τι στρατηγικές του έρωτα εσείς χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιείτε πάντως. Γεια σας.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
8: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
8: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
9: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες της Πειραιώς στο Las Vegas χάρη στη Visa. Η Πειραιώς και η Visa στηρίζουν την Visa Cash App Racing Pools. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νεκροί ανασύρθηκαν οι δύο πιλότοι μετά τη συντριφή του Phantom στην Τανάγρα στη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων. Καρέ-καρέ η μοιραία πτήση. Τα μηνύματα και τα διλήμματα που θα θέσει απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Ποια μέτωπα και με ποιους ανοίγει ο Πρωθυπουργός. Όλα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τι αλλάζει για μισθούς, συντάξεις και φόρους. Η ακροδεξιά ΑΕΦΔΕ έτοιμη να αναλάβει την ηγεσία του πρώτου γερμανικού κρατηδίου. Τι θα σημάνει για τη Γερμανία και την Ευρώπη.

Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με την τραγωδία στην Τανάγρα, όπου δύο πιλότοι ανασύρθηκαν νεκροί μετά από συντριβή μαχητικού αεροσκάφου F-4 Phantom, το οποίο συνεδρίβει κατά τη διάρκεια αεροπορικών.

0: προφήτη Λία. Στην Τανάγρα θα βρούμε την συνάδελφο, την Μαρίζα Λιναρδάτου. Βρίσκεσαι από νωρίς εκεί, Μαρίζα, για να μας δώσεις την πρώτη εικόνα. Μιλάμε πλέον για δύο νεκρούς πιλότους σε μια συντριβή, τα αίτια της οποίας ερευνώνται.
1: Αθηνά, λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε στο σημείο 0, εδώ στην περιοχή του προφήτη Ηλία, όπου λοιπόν και σημειώθηκε αυτή η τραγωδία με την, όπου συνετρίβει και κατέπεσε το μαχητικό διθέσιο αεροσκάφος Phantom F4. Θα σας δείξω λοιπόν και τα συντρίμμια του οποίου μέχρι που έφτασαν. Έφτασαν λοιπόν μέχρι αυτό εδώ το σημείο, μόλις 100, θα λέγαμε, με 200 μέτρα από το σημείο της συντριβής, ενώ μπορείτε να δείτε και με τη βοήθεια του συναδέλφου οπερατέρ Γρηγόρη Μπίκα, ότι αυτή τη στιγμή μπορεί η εικόνα της φωτιάς να παραμένει έτσι ελαφρώς βελτιωμένη. Ωστόσο, το συγκεκριμένο εργοστάσιο με γεωργικά είδη εξακολουθεί να έχει φλόγα. Βλέπουμε λοιπόν τους πυκνούς μαύρους καπνούς αυτή τη στιγμή. Εξακολουθεί λοιπόν να καπνίζει. Ευτυχώς στο εσωτερικό του, σύμφωνα και με μαρτυρίες και με τον αντιδήμαρχο, με τον οποίο και συνομιλήσαμε, δεν υπήρχε κόσμος, δεν υπήρχαν εργαζόμενοι. Από θαύμα λοιπόν δεν θρηνήσαμε κάποια ζωή, καθώς οι φλόγες είχαν τη λήξη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό το εργοστάσιο, καθώς όσο ερχόμασταν, καθ' όλη την πορεία που ερχόμασταν προς το σημείο, είδαμε και άλλες εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις να έχουν κυριολεκτικά τυλιχθεί στις φλόγες. Αυτή την ώρα στο σημείο έχει σπεύσει και ειδικό συνεργείο για τη διερεύνηση των αιτίων αυτής της φρικτής τραγωδίας, Αθηνάς.
0: Μένει στη σύνδεσή μας, Μαρίζα. Πάμε να δούμε όλο το χρονικό της μοιραίας αυτής συντριβής.
2: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα της αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μετατρέπεται σε σκηνές αγωνίας. Το διθέσιο αεροσκάφος τύπου Phantom F4 πραγματοποιεί ελιγμό μπροστά στα μάτια των θεατών και ξαφνικά κάτι αλλάζει στην πορεία του. Χάνει απότομα ύψος και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα συντρίβεται στο έδαφος.
3: Όπως διακρίνεται, υπάρχει ένα συμβάν σε εξέλιξη.
2: Αμέσως μετά την πτώση, επικρατεί αναστάτωση στο χώρο της επίδειξης. Ο κόσμος που παρακολουθεί το Athens Flying Week στην Τανάγρα τρέχει και φωνάζει, ενώ ο ουρανός καλύπτεται από μαύρους πυκνούς καπνούς.
3: Παραμείνετε με ηρεμία στο χώρο που βρίσκεστε. Θα σας ενημερώσουμε για κάθε εξέλιξη.
2: Οι εικόνες από το σημείο της συντριβής είναι σοκαριστικές. Οι αρχές αποκλείουν την περιοχή και ξεκινούν έρευνες για τον εντοπισμό των δύο έμπειρων πιλότων.
4: Ήμασταν εκεί πέρα κάτω από κάποια δέντρα.
5: Ναι.
4: Το βλέπουμε, περνάει από μπροστά μας. Λέει ο εκφωνητής ότι κάνει παράλληλα με το έδαφος τόσο χαμηλά. Και ξαφνικά βλέπουμε μια φωτιά και ένα καπνό. Γύρισε για το κεφάλι του από την άλλη και το είδε τον καπνό. Εντάξει.
6: Το αεροπλάνο προσέκρουσε στον προφήτη Ηλία και τα κομμάτια, παντού έχει κομμάτια. Πήρε φωτιά η πλαγιά στον προφήτη Ηλία και επεκτάθηκε προς τα εργοστάσια.
1: Μπορεί η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε εδώ που βρισκόμαστε στην Τανάγρα αυτή τη στιγμή να εμφανίζεται βελτιωμένη. Ωστόσο, όπως μπορείτε να δείτε πίσω της, άφησε ένα εργοστάσιο με γεωργικά μηχανήματα ολοκληρωτικά κατεστραμμένο.
2: Όλα συνέβησαν στα πρώτα δύο λεπτά της απογείωσης. Λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, το Phantom μπαίνει στο διάδρομο απογείωσης προκειμένου να πραγματοποιήσει πτήση για το Air Show. Για τα πρώτα δευτερόλεπτα της πτήσης, το μαχητικό κινείται κανονικά στον αέρα, εκτελώντας την προγραμματισμένη επίδειξη. Το F4 παίρνει θέση για έναν εντυπωσιακό ελιγμό και αρχίζει να στρέφεται με μεγάλη ταχύτητα προς την περιοχή της επίδειξης. Είναι η στιγμή που, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, αρχίζουν να εμφανίζονται οι πρώτες ενδείξεις ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Μάρτυρες αναφέρουν ότι από το αεροσκάφος φαίνεται να βγαίνει καπνός. Το Phantom συνεχίζει την πορεία του, όμως αντί να ολοκληρώσει ομαλά τον ελιγμό, αρχίζει να χάνει απότομα ύψος. Η απώλεια ύψους γίνεται όλο και πιο έντονη. Το αεροσκάφος βρίσκεται πλέον πολύ χαμηλά και δεν φαίνεται να υπάρχει χρόνος για αντίδραση. Βγαίνει από τη στροφή, αλλά δεν καταφέρνει να ανακτήσει το ύψος του. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα κατευθύνεται προς το έδαφος και τότε έρχεται η συντριβή.
0: Μαρίζα, συγκλονιστικά τα βίντεο που παρακολουθήσαμε με τη συντριβή του αεροσκάφους. Όπως είδαμε, ήταν άμεση η συνδρομή της πυροσβεστικής. Εκενώθηκε όλο το σημείο, μια μεγάλη γιορτή της αεροπορίας σήμερα.

0: Ξέσπασε σε πυρκαγιά στην κοντινή αγροτική περιοχή και εκδόθηκε και 112 προειδοποίηση.
1: Από την έκρηξη λοιπόν του μαχητικού αεροσκάφους ήταν πολύ άμεση και η εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς, η οποία έσπασε σε 3 διαφορετικά μέτωπα σύμφωνα και με την πυροσβεστική. Εμείς βρισκόμαστε σε ένα από αυτά, στο σημείο 0, όπου και εκδηλώθηκε το πρώτο μέτωπο της πυρκαγιάς εδώ στον προφήτη Ηλία. Και βλέπουμε λοιπόν και αυτή την εικόνα εδώ με το εργοστάσιο, το οποίο εξακολουθεί να καπνίζει μέχρι και αυτή τη στιγμή. Η συνδρομή ακόμα και αυτή την ώρα είναι μεγάλη από εναέρια και επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η κινητοποίηση ήταν άμεση από την πρώτη στιγμή. Έσπευσαν 13 εναέρια μέσα, 115 πυροσβέστες που εξακολουθούν να δίνουν τιτάνιες μάχες προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο, καθώς μπορεί να παρουσιάζεται η φωτιά βελτιωμένη. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα καντιλάκια, υπάρχουν ακόμα ενεργές εστίες, όπως και εργοστάσια τα οποία στο εσωτερικό τους έχουν έφλεκτα υλικά και διαρκώς ακούμε και εμείς εκρήξεις. Ακόμα δηλαδή και εδώ που βρισκόμαστε, συνεχώς ακούγονται εκρήξεις. Μάλιστα, εκδόθηκαν και 2-112 από την πολιτική προστασία για την ενημέρωση των πολιτών που βρίσκονταν τόσο για το αεροπορικό σοου, όσο και στην περιοχή, κάτοικοι δηλαδή της περιοχής, να εκενώσουν, καθώς η ατμόσφαιρα ήταν και παραμένει αποπνικτική. Πυκνή μαύρη καπνή είχαν καλύψει τον ουρανό. Βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι αυτή η ατμόσφαιρα
0: συνεχώς έχει... Μαρίζα, είναι αποπνικτική και η ατμόσφαιρα δίπλα σου. Τραγική σύμπτωση σήμερα με τα φαινόμενα και τους ισχυρούς ανέμους φυσικά, αλλά και την τραγωδία στο σημείο.
1: Ακριβώς, και δεν είναι μόνο τα Έριξον, καθώς είδαμε και εθελοντές, είδαμε και τους ίδιους τους κατοίκους με μάνικες στα χέρια να πηγαίνουν και να προσπαθούν να περιορίσουν το ενεργό μέτωπο. Μιλάμε λοιπόν ότι όλοι προσπάθησαν και εξακολουθούν να προσπαθούν να δίνουν τη δική τους μάχη προκειμένου να μην επεκταθεί αυτή η πυρκαγιά. Καθώς βλέπουμε λοιπόν ότι έχει αφήσει πίσω τις μεγάλες καταστροφές και σε εργοστασιακές μονάδες. Αθηνά.
0: Το σημαντικότερο φυσικά είναι η απώλεια των ζώων. 2 πιλότοι μας έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίζα. Άμεση ήταν η συνδρομή των αρχών που θα συλλέξουν όλα τα κρίσιμα στοιχεία πλέον για να φωτίσουν τα αίτια της τραγωδίας. Με τα σενάρια της συντριβής να επικεντρώνονται σε τεχνικό ευνίδιο πρόβλημα, τον ανθρώπινο παράγοντα φυσικά, αλλά και τυχόν εξωτερικό παράγοντα που πιθανώς διατάραξε την πορεία της πτήσης.
2: Τα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα στρέφονται οι έρευνες, με τους ειδικούς να εξετάζουν τα πιθανά αίτια που οδήγησαν το μαχητικό στην απότομη απώλεια ύψους. Τρία είναι τα βασικά σενάρια. Πρώτο, τεχνικό πρόβλημα ή ευνή διαβλάβη στο αεροσκάφος. Το γεγονός ότι το Phantom φαίνεται στα βίντεο να έχασε απότομα ύψος ενώ φαίνεται ότι έβγαζε καπνό πριν από την πτώση είναι ένα από τα στοιχεία που θα εξεταστούν από τους πραγματογνώμονες.
3: Πλάνο ήταν προγραμματισμένη αυτή η στροφή από ό,τι αντιλαμβάνομαι για την επίδειξη. Απλώς βρισκόταν σε χαμηλό ύψος και η στροφή το έφερε σε αυτή την πορεία.
2: Δεύτερο σενάριο, ανθρώπινος παράγοντας ή συνδυασμός περισσότερων παραγόντων. Καθώς το αεροσκάφος βρισκόταν σε διαδικασία αεροπορικής επίδειξης, με υψηλές απαιτήσεις και μικρά περιθώρια αντίδρασης.
3: Εάν έχεις βλάβη ή κάτι συμβεί σε χαμηλό ύψος και σε αυτά τα ύψη που πετούσε το αεροπλάνο, οι χρόνοι είναι ανύπαρκτοι πρακτικά.
2: Τρίτο σενάριο, το ενδεχόμενο της πρόσκρουσης πτηνού στο αεροσκάφος. Σε χαμηλό ύψος και σε υψηλή ταχύτητα, ακόμη και ένα μεγάλο πτηνό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές. Ιδιαίτερα αν χτυπήσει τον κινητήρα ή κάποιο κρίσιμο σημείο του αεροσκάφους. Σε ένα τέτοιο σενάριο, μια ξαφνική βλάβη ή απώλεια ισχύως θα μπορούσε να αφήσει ελάχιστο χρόνο αντίδρασης στους χειριστές.
4: Αυτός ο ελιγμός φέρνει το αεροσκάφος στα όρια της απώλειας στήριξης. Είναι ένας ελιγμός ο οποίος γίνεται σε ακραίες περιπτώσεις.
2: Το κρίσιμο πλέον είναι τι θα δείξει η έρευνα στα συντρίμμια, τα δεδομένα του αεροσκάφους και όλα τα διαθέσιμα οπτικά ντοκουμέντα. Στο παρελθόν, αντίστοιχες τραγωδίες έχουν σημειωθεί σε αεροπορικές επιδείξεις και σε άλλες χώρες. Το 1988, στο Ράμστάιν της Γερμανίας, τρία αεροσκάφη των Φρέχ Τρικολόρη συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια ακροβατικού σχηματισμού. Η συντριβή προκάλεσε τον θάνατο 70 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων 67 θεατές, ενώ εκατοντάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Το 2002, στο Σκνίλιβ της Ουκρανίας, ένα Σου-27 συνετρίβη κατά τη διάρκεια ακροβατικού ελιγμού και κατέληξε στον χώρο των θεατών. Ο απολογισμός ήταν 77 νεκροί και περίπου 543 τραυματίες, σε ένα από τα πιο πολύ νεκρά δυστυχήματα στην ιστορία των αεροπορικών επιδείξεων. Το 2015, στο Σόρχαμ της Βρετανίας, ένα Hawker Hunter δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον ελιγμό του και συνετρίβη σε δρόμο κοντά στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 11 άνθρωποι. Και το 2011, στο Bournemouth, αεροσκάφος Hawk των Red Arrows συνετρίβη μετά την απώλεια των αισθήσεων του πιλότου. Προκλήθηκε από τις υψηλές δυνάμεις G. Ο πιλότος δεν κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο του αεροσκάφους και έχασε τη ζωή του. Τραγωδίες που σε διαφορετικές εποχές και υπό διαφορετικές συνθήκες υπενθυμίζουν ότι ακόμη και στις πιο αυστηρά οργανωμένες αεροπορικές επιδείξεις, τα περιθώρια αντίδρασης στον αέρα είναι ελάχιστα.
0: Λόγω της συντριβής του μαχητικού αεροσκάφους, επέστρεψε άμεσα στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Άμυνας, ο Κώστας Αλατζάς, μαζί μας για το ρεπορτάζ.
5: Και πριν από λίγο, ο κύριος Νίκος Δένδιας έκανε μία ανάρτηση στο X. Η είδηση της απώλειας της ζωής των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Όπως είπε σε Αθηνά, με το που έγινε γνωστή η τραγική είδηση της συντριβής του αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας διέκοψε το πρόγραμμά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη και επέστρεψε στο Υπουργείο και αυτή την ώρα μετά την προσπαθεί να ενημερωθεί για τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους που προφανώς θα προκύψουν με το πόρισμα του κλιμακίου της πολεμικής αεροπορίας που βρίσκεται ήδη στο σημείο της πτώσης.
0: Κώστα, να δούμε και τα χαρακτηριστικά του F4 Phantom που συνετρίβει. Για τι αεροσκάφους μιλάμε?
5: Μιλάμε για ένα αεροσκάφος διθέσιο, δικινητήριο αεροσκάφος. Το έτος κατασκευής του είναι το 1963. Η κατασκευάστρια εταιρεία είναι η McDonnell Douglas. Μπορεί να εκτελεί αποστολές αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους. Η ελληνική πολεμική αεροπορία άρχισε να προμηθεύεται τα Phantom F4 από το 1974 και μετά. Mm-hmm. Συνολικά στο στόλο της διαθέτει 54 αεροσκάφη, τα οποία το 2000 υποβλήθηκαν και σε έναν εξυγχρονισμό προκειμένου να αναβαθμιστούν επιχειρησιακά. Σήμερα τα συγκεκριμένα αεροσκάφη που προσφέρουν τις υπηρεσίες στην πολεμική αεροπορία επιχειρούν από την 117 πτέρυγα μάχης mm-hmm. στην Ανδραβίδα και συνολικά στο στόλο της μετά την έλευση των καινούριων μαχητικών αεροσκάφων υπάρχουν μόλις 12.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα. Τώρα μια μαύρη ημέρα για την πολεμική αεροπορία και ολόκληρη τη χώρα. Το βλέμμα μας είναι στραμμένο στα όσα εκτελήθηκαν στην Τανάγρα αλλά και στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση που έκανε εγγένεια σήμερα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού σε λίγη ώρα. Να καλησπερίσω τους συναδέλφους Δημήτρη Τάκης, Τζέννη Κρουσταλακίδου, η απεσταλμένη μας και η ανταποκρίτριά μας Θεοδώρα Απότα. Τζέννη, βαρύ το κλίμα στη Θεσσαλονίκη, δεδομένων και των εξελίξεων.
6: Ναι, προφανώς, Αθηνά, το κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ εδώ, λόγω του τραγικού αυτού συμβάντος στην Τανάγρα, που όπως είναι φυσικό, έχει σκιάσει τις εκδηλώσεις για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ξεκινήσει την ομιλία του, αναφερόμενος σε αυτό ακριβώς το τραγικό περιστατικό. Ενώ ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως έχει δοθεί και εντολή να ακυρωθούν όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις, τις οποίες επρόκειτο να παρευρεθούν κυβερνητικά στελέχη σε ένδειξη πένθους. Ήδη, όπως σας ανέφερε και μεταδώσαμε προηγουμένως ο Κώστας Αλατζάς, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναχώρησε εσπευσμένα για Αθήνα.
0: Μάλιστα, είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Σε λίγη ώρα μας χωρίζει άλλωστε από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, που θα δώσει έμφαση στην οικονομία με δέσμη μέτρων που θα φτάσει ως τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Στόχο θα έχουν να αγγίξουν όλες τις κοινωνικές ομάδες, με την αντιπολίτευση πάντως να ανεβάζει τους τόνους εν ώψη των εκλογών. Να παρακολουθήσουμε τώρα.
7: Σε δύο άξονες αναμένεται να αναπτυχθεί η στρατηγική που θα ξεδιπλώσει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στέλνει παράλληλα και πολιτικά μηνύματα, αλλά να κρατά κλειστά τα χαρτιά του όσον αφορά τον χρόνο των εκλογών.
5: Νωρίς να αποφασίσω για εκλογές Μάρτιο ή Μάιο.
7: Όσον αφορά το πακέτο των οικονομικών μέτρων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει μέτρα ύψους έως 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027, ενώ παράλληλα θα ανακοινώσει παρεμβάσεις με ορίζοντα την επόμενη τετραετία και συγκεκριμένα για την Ελλάδα του 2030. Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα αφορούν σχεδόν όλες τις κατηγορίες πολιτών, αλλά θα εστιάζουν κυρίως στη μεσαία τάξη. Για το μεγάλο αγκάθι του στεγαστικού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει νέο πρόγραμμα που θα αξιοποιεί πόρους έως 500 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, αναμένεται να παραταθεί το μέτρο της μηδενικής φορολόγησης στο άνοιγμα κλειστών ακινήτων για τουλάχιστον μία τριετία. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, τα σενάρια προβλέπουν σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων σε βάθος χρόνου και ταυτόχρονα την μείωση της προκαταβολής φόρου, μέτρο που ζητούν οι επιχειρήσεις.
8: Θα είναι μόνιμα μέτρα στήριξης, θα αφορά κατά βάση τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους. Μιλάμε για ένα δημοσιονομικό χώρο όπου είναι συγκεκριμένος και είναι αρκετός στο να κάνουμε παρεμβάσεις και σε αυτούς τους οποίους σας είπα, αλλά και σε άλλες ομάδες όπως συνταξιούχοι.
7: Στο μεταξύ, τα μέτρα θα ρίχνουν βάρος και στους συνταξιούχους, για τους οποίους θα ενισχυθεί από τα 300 στα 446 ευρώ το ετήσιο επίδομα που λαμβάνουν κάθε Νοέμβριο.
9: Και έχουμε μια συμμόρφωση στο ΦΠΑ από το 75% στο 95%. Είναι μια τεράστια επιτυχία αυτή η πάταξη της φοροδιαφυγής που μας δίνει περιθώρια μαζί με την αύξηση του τουρισμού. Έτσι έχουμε τα έσοδα για να μπορούμε να ασκούμε την πολιτική.
7: Μόνιμο επίδομα στα πρότυπα των συνταξιούχων εξετάζεται για τους δημοσίους υπαλλήλους με ύψος, σύμφωνα με πληροφορίες, στα 500 ευρώ. Κριτική ασκεί στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι έρχεται να μοιράσει νέες υποσχέσεις αντί να απολογηθεί.
10: Για ποιο λόγο από τον ημερών του η αγοραστική δύναμη μειώθηκε? Για ποιο λόγο η ακρίβεια παραμένει και οι λογαριασμοί του ρεύματος και της ενέργειας ακριβένουν συνεχώς, δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις?
11: Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μηχανισμό, τον εξοδικαστικό, ο οποίος δεν εφαρμόζεται. Ευάλωτοι εφηλέτες βγαίνουν τα σπίτια του στον πληστηριασμό.
12: Εμείς έχουμε ένα συνολικά άλλο όραμα για τον τόπο. Παράγουμε περισσότερο, διανέμουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα.
7: Η οικονομία θα είναι το βασικό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης καθ' όλη την προεκλογική περίοδο.
0: Δημήτρη, ο λόγος σε σένα. Τι αναμένουμε σήμερα από τον Πρωθυπουργό και την ομιλία του?
13: Αθηνά, πάντα εκτός από τα οικονομικά μέτρα έχουν ενδιαφέρον και τα πολιτικά μηνύματα από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Μέσα από αυτά θα περιγράψει ο κ. Μητσοτάκης τα ισχυρά πλεονεκτήματα που κατά την εκτίμησή του έχει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Πρώτο πλεονέκτημα, η αξιοπιστία στον πολιτικό λόγο της Νέας Δημοκρατίας, στη δράση αλλά και στην πολιτική πράξη, σε σχέση με το λαϊκισμό που, όπως θα πει, εκπέμπουν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, τόσο με τα προεκλογικά τους προγράμματα, όσο και με την πολιτική τους συμπεριφορά. Δεύτερο, η πολιτική σταθερότητα ως εγγύηση ανάπτυξης. Ο κ. Μητσοτάκης θα πει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική σταθερότητα. Η πολιτική σταθερότητα δημιουργεί ένα ασφαλές οικονομικό περιβάλλον που μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις, άρα μπορεί να υπάρξει μια σταθερή ανάπτυξη. Τρίτον, ισχυρή οικονομία. Ξέρουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης επενδύει στην οικονομία και θα είναι ένα από τα δυνατά του χαρτιά στον δρόμο προς τις εκλογές. Ισχυρή οικονομία με αποτελέσματα στα 7 χρόνια διακυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός θα περιγράψει όλα αυτά που έγιναν από το 2019 μέχρι σήμερα, που δημιουργούν μια τελείως διαφορετική εικόνα που είχε η χώρα μας σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Και από εκεί και πέρα και έναν σταθερό οδικό χάρτη μέχρι το 2030. Γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμα που θα περιγράψει ο Πρωθυπουργός θα είναι πρόγραμμα τετραετίας και θα πει ότι με τη Νέα Δημοκρατία στο τιμόνι της χώρας μπορεί να εγγυηθεί αυτό το σταθερό οδικό χάρτη μέχρι το 2030.
0: Ξεκάθαρη η πολιτική στόχευση του Πρωθυπουργού. Το βάρος του κυβερνητικού επιτελείου πέφτει στην οικονομία όπως είναι αναμενόμενο. Τζένι, ποιες είναι οι κοινωνικές ομάδες που θα επιχειρήσει να προσεγγίσει ο Πρωθυπουργός με τα μέτρα που θα ανακοινώσει?
6: Καταρχάς, Αθηνά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ανέφερες και εσύ, θα έχει συγκεκριμένη στόχευση προκειμένου να δείξει ότι η κοινωνία συνολικά έχει μέρισμα από την ανάπτυξη και ότι τα ωφέλη της οικονομικής πορείας της χώρας επιστρέφουν στους πολίτες. Βεβαίως, επειδή βρισκόμαστε και σε μια προεκλογική περίοδο, έστω και άτυπα, ο Πρωθυπουργός θέλει να επιχειρήσει να φέρει ξανά κοντά στη Νέα Δημοκρατία κοινωνικές ομάδες οι οποίες το προηγούμενο διάστημα είχαν απομακρυνθεί τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, αναμένεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση φάση σε συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρήσεις και δημοσίους υπαλλήλους. Και πάμε να δούμε και αναλυτικά τα παραδείγματά μας, τις κάρτες μας. Για τους συνταξιούχους, λοιπόν, αναμένεται να ανακοινώσει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός αύξηση επιδόματος και κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αναμένεται σταδιακή κατάργηση τεκμηρίων αλλά και κατάργηση του φόρου επιτιδεύματος. Κερδισμένοι βγαίνουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς ο Κυριακός Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει την καθιέρωση ενός ετήσιου επιδόματος. Οι αγρότες, μεταξύ άλλων, αναμένουν και αυτοί μείωση του φόρου στα καύσιμα. Ενώ τέλος, οι επιχειρήσεις μείωση στην προκαταβολή φόρου.
0: Θα προσπαθήσει να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες με τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει. Θεοδώρα, όπως ακούσαμε, το κλίμα είναι πολύ διαφορετικό πλέον στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, τα εγγένεια το πρωί σηματοδότησαν την έναρξη των εργασιών σε ένα πανηγυρικό κλίμα και των επιδείξεων στην 90η πλέον διεθνή έκθεση.
14: Σαφώς το κλίμα το πρωί ήταν διαφορετικό. Αθηνά, ο Πρωθυπουργός έφτασε λίγο μετά τις 10 στο εκθεσιακό κέντρο για τα εγγένεια της 90ης διοργάνωσης. Έκανε την καθιερωμένη βόλτα του στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επισκέφθηκε το περίπτερο 13, το οποίο φιλοξενεί τις ιαπωνικές συμμετοχές. Έγινε δεκτός εκεί με τα παραδοσιακά ιαπωνικά τύμπανα και έδειξε χώρα, μάλιστα άλλωστε, τον ενθουσιασμό του. Έτσι ακριβώς. Επισκέφθηκε επίσης περίπτερα τα οποία σχετίζονται με το εκπαιδευτικό πεδίο. Είδε από κοντά τις δημιουργίες μαθητών και φοιτητών. Μεταξύ πολλών άλλων, Αθηνά, επισκέφθηκε και το περίπτερο της ελληνικής αστυνομίας. Είδε από κοντά τον νέο εξοπλισμό. Παρακολούθησε και μία επίδειξη την οποία είχε ετοιμάσει η ΕΚΑΜ. Ενώ στο πλαίσιο της περιήγησής του στα περίπτερα, συνάντησε αρκετούς πολίτες, συνομίλησε με εκθέτες και βεβαίως έβγαλε και φωτογραφίες με αρκετό κόσμο.
0: Τα όσα μας περιέγραψες, Θεοδώρα, να τα παρακολουθήσουμε στο ρεπορτάζ.
7: Τα τελευταία επιτεύγματα της τεχνολογίας έως και τις παραδόσεις μακρινών πολιτισμών είδε ο Πρωθυπουργός κατά την ξενάγησή του στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου συνάντησε στελέχη της DEFCEL Expo, εκθέτες αλλά και απλούς πολίτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στην έκθεση λίγο πριν από τις 10 για τα επίσημα εγγένεια και παρέστη στον αγιασμό. Ακολούθως συναντήθηκε με στελέχη του εκθεσιακού φορέα. Στη συνέχεια ξεναγήθηκε στους χώρους της έκθεσης με την πρώτη του στάση να γίνεται σε ένα μονοθέσιο αυτοκίνητο της Φόρμουλα 4. Στο περίπτερο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την κατασκευή ενός ρομπότ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δοκίμασε και μία φιλτράριστη ρετσίνα. Από την ποδοσφαιρική ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς δέχτηκε δώρο μία μπάλα ποδοσφαίρου και μία φανέλα. Ο Πρωθυπουργός μίλησε με εκθέτες, με απλό κόσμο και με μαθητές, οι οποίοι σε σχετική ερώτησή του απάντησαν ότι είναι υπέρ των πανελλαδικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην τελετή εγγενείων του περιπτέρου της Ιαπωνίας, της τιμόμενης χώρας της φετινής ΔΕΘ. Η υποδοχή του έγινε με το παραδοσιακό ιαπωνικό τύμπανο Taiko. Στο χαιρετισμό του τόνισε την ανάγκη ενδυνάμωσης των σχέσεων των επιχειρήσεων των δύο χωρών.
15: For Greeks to get to know Japan better, but also for Japanese companies to establish an even stronger presence in Greece.
7: Ξεχωριστό σταθμός για τον Πρωθυπουργό αποτέλεσε το περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε μια μεγάλη οθόνη, ο Δημήτρης Παπαστεργίου έδειξε στον Κυριάκο Μητσοτάκη τις αλλαγές στην ψηφιοποίηση του κράτους προς όφελος των πολιτών.
16: Άρα, η επισύναψη και τα υπόλοιπα άντληξε.
17: Άντληση, υποβολή και τελειώσαμε. Άρα, πρόεδρε, πάμε σε ένα καφέ DCR το οποίο δεν θες να πει τον πολίτη να καταβάσει.
7: Στο περίπτερο της αστυνομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε μια επίδειξη από ομάδα των ΕΚΑΜ, εξοπλισμένη με ρομπότ, drone, αστυνομικό σκύλο και υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Σχετικά με το σχέδιο ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός μίλησε για ένα οραματικό σχέδιο δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου και τόνισε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.
0: Θεοδώρα, σε εσένα και πάλι. Η πόλη κινείται σε ρυθμούς Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις. Δώσε μας το κλίμα.
14: Εμείς βρισκόμαστε, Αθηνά, έξω από το συνεδριακό κέντρο Ιάννης Βελίδης, όπου αναμένεται αργότερα στις 8 συγκεκριμένα η ομιλία του Πρωθυπουργού. Όπως μπορείς να δεις, έχουν τοποθετηθεί σιδερένια κυκλειδώματα περιμετρικά τόσο του συνεδριακού κέντρου όσο και της διεθνούς εκθέσεως. Είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα πορείες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μόλις πριν από λίγα λεπτά αποχώρησαν οι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα στην πλατεία της ΧΑΝΘ, προκειμένου να πραγματοποιήσουν πορεία σε κεντρικές οδούς. Έχουμε την ίδια ώρα σε εξέλιξη συγκέντρωση από αγρότες στον Λευκό Πύργο. Μάλιστα, παρέταξαν περίπου 16 τρακτέρ στην πλατεία Λευκού Πύργου, θέλοντας να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους. Θα πρέπει να σου πω ότι έχουμε επίσης σε εξέλιξη συγκεντρώσεις στην περιοχή της Καμάρας από μέλη της εξοικονοβουλευτικής αριστεράς και του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, ενώ πριν από λίγο ξεκίνησε πορεία και από το άγαλμα Βενιζέλου, στην οποία συμμετέχουν εργατικά σωματεία και διάφορες συλλογικότητες. Τόπος κατάληξης αναμένεται να είναι αυτό στον οποίο βρισκόμαστε. Να υπενθυμίσουμε ότι στο συνεδριακό κέντρο μπορεί κανείς να εισέλθει μόνο αν διαθέτει την απαραίτητη πρόσκληση. Είναι επιποδός 3.500 αστυνομικοί. Έχουν γίνει προληπτικοί έλεγχοι πριν από τις κινητοποιήσεις, ενώ παράλληλα drones της ελληνικής αστυνομίας στέλνουν απευθείας εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και δύο εισαγγελικοί λειτουργοί παρακολουθούν την τήρηση των μέτρων.
0: Πλούριο η πόλη, λοιπόν. Δημήτρη, να έρθω και πάλι σε σένα. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει δύο ορόσημα. Τη σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού θα την παρακολουθήσουμε ζωντανά από τη συχνότητα του Άξον 24 που θα τη μεταδώσει. Ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα έχει και η αυριανή συνέντευξη τύπου, όπου θα απαντήσει στα ερωτήματα των δημοσιογράφων ο Πρωθυπουργός.
13: Έτσι είναι, Αθηνά. Πάντα η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ βγάζει ειδήσεις. Φέτος αναμένεται να ξεδιπλώσει ο κ. Μητσοτάκης και την προεκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που θα πει καταρχάς είναι ότι δεν υπάρχουν εκλογές δύο γύρων. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή. Και αυτό πρέπει να κατανοήσει το εκλογικό σώμα, θα πει ο Πρωθυπουργός. Και η στόχευσή του αφορά και ένα κομμάτι δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, που εκτιμούν ότι μπορεί στην πρώτη κάλπη να στείλουν ένα μήνυμα δυσαρέσκειας και στη δεύτερη να ψηφίσουν για κυβέρνηση. Θα πει λοιπόν ο Πρωθυπουργός: δεν υπάρχουν δύο Κυριακές, δύο κάλπες. Οι εκλογές είναι μιας Κυριακής και μιας κάλπης. Τώρα. Στη συνέντευξη ο Πρωθυπουργός θα βρει την ευκαιρία να συγκρουστεί με τοπικά και με τον Αλέξη Τσίπρα και με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Με δεδομένα αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζοντας το προεκλογικό πρόγραμμα, αλλά και με αφορμή αυτά που ετοιμάζεται να πει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε λίγες μέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά, ο κύριος Μητσοτάκης θα απαντήσει και στην κριτική που έχει δεχτεί το τελευταίο διάστημα τόσο από τον Αντώνη Σαμαρά όσο και από στελέχη του και θα επαναλάβει την κατηγορία που έχει διατυπώσει πολλές φορές περί πατριωτών του καναπέ. Mm-hmm. Όσον αφορά, Αθηνά, τέλος, τα άλλα δεξιά κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, που πολλές φορές χρησιμοποιούν ένα πατριωτικό εντός ή εκτός εισαγωγικών λόγο για να επικρίνουν την πολιτική της κυβέρνησης, ο κύριος Μητσοτάκης θα πει ότι ο πραγματικός πατριωτισμός είναι η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και θα μιλήσει για τα εξοπλιστικά προγράμματα που έχουν γίνει τα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που ακόμα και οι ένοπλες δυνάμεις αναγνωρίζουν ότι είναι πρωτόγνωρα τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Μάλιστα, με μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση ο Πρωθυπουργός και αύριο στη συνέντευξη τύπου. Να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους. Και να μείνουμε στα της Θεσσαλονίκης. Συγκίνησε με την ομιλία της στα εγγένεια του νέου αιματολογικού κέντρου του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου η Γεωργία Ξανθοπούλου, μια ασθενής που το 2015 διαγνώστηκε με οξία λευχαιμία και μέσα από έναν πολυετή αγώνα κατάφερε να θεραπευτεί. 11 χρόνια μετά την αρχική της διάγνωση, διηγήθηκε παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας τις δύσκολες στιγμές που πέρασε και την επιστολή που είχε στείλει στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ που ακούσατε τη φωνή μου, είπε συγκινημένη.
18: Δεν υπήρχε ούτε μία καρέκλα για να καθίσει. Ήταν το 2019 όταν η Γεωργία Ξανθοπούλου που έδινε μάχη με τη λευχαιμία βρέθηκε στο αιματολογικό κτίριο στοργή του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Απογοητευμένη πήγε στο αυτοκίνητό της και έγραψε ένα γράμμα στον Πρωθυπουργό ζητώντας καλύτερες συνθήκες για τους ασθενείς.
19: Είχα έρθει για να εξεταστώ και η αίθουσα αναμονής ήταν τόσο γεμάτη που δεν υπήρχε ούτε μία καρέκλα να καθίσουν. Πήγα λοιπόν και κάθισα στο αυτοκίνητό μου. Μόνη, κουρασμένη και απογοητευμένη, πήρα το κινητό μου και άρχισα να γράφω. Έγραψα ένα γράμμα στον Πρωθυπουργό.
18: Με δάκρυα στα μάτια θυμήθηκε εκείνες τις δύσκολες στιγμές. Και όπως περιέγραψε, λίγο αργότερα ήρθε το τηλεφώνημα που δεν περίμενε. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
19: Και συνέβη κάτι που δεν περίμενα ποτέ. Ένα πρωινό χτύπησε το τηλέφωνό μου. Στην άλλη άκρη της γραμμής σας ήταν ο κύριος Πρωθυπουργός. Θυμάμαι ακόμα την έκπληξή μου. Περισσότερο όμως θυμάμαι την ανθρώπινη κουβέντα που κάναμε.
18: 7 χρόνια μετά, έχοντας πλέον θεραπευτεί, η Γεωργία επιστρέφει στο ίδιο νοσοκομείο. Αυτή τη φορά για να αντικρίσει μία διαφορετική πραγματικότητα. Ένα νέο, σύγχρονο αιματολογικό κέντρο που, όπως λέει, είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα κτίριο.
19: Νιώθω ότι με εκείνο το γράμμα έβαλα κι εγώ ένα μικρό πετραδάκι σε αυτό το μεγάλο έργο. Ένα πετραδάκι μπορεί να μοιάζει ασήμαντο όταν τον κρατάς μόνο του στο χέρι. Όταν όμως ενωθεί με τα πετραδάκια πολλών ανθρώπων, μπορεί να γίνει θεμέλιο. Και πάνω απ' όλα, σε αυτό το θεμέλιο μπορεί να χτιστεί κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα κτίριο. Μπορεί να χτιστεί η ελπίδα. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ, που τότε ακούσατε τη φωνή μιας ασθενούς. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους που συνέβαλαν ώστε αυτός ο τόπος να γίνει χώρος φροντίδας, θεραπείας και ελπίδας για χιλιάδες ανθρώπους.
18: Τη νέα αιματολογική κλινική, ένα ανεξάρτητο κτίριο 3.000 τετραγωνικών μέτρων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εγκαινίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το νέο κέντρο το πιο σύγχρονο στην Ελλάδα, ίσως και στα Βαλκάνια, τονίζοντας ότι μπορεί να σταθεί εισάξια δίπλα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά κέντρα.
20: Η επιστήμη πραγματικά έχει κάνει θαύματα στο μέτωπο των γονιδιακών και των κυταρικών προσωποποιημένων θεραπείων. Και χαίρομαι γιατί έχουμε τώρα τη δυνατότητα να μπορούμε να υποστηρίξουμε το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό μας με ένα υπερσύγχρονο κτίριο το οποίο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών.
21: Και 2 χρόνια μετά, κύριε Πρόεδρε, είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να το έχουμε ολοκληρώσει εντός προθεσμίας, να έχουμε πιάσει το ορόσημο και κυρίως να είμαστε θέσεις να δώσουμε στους ασθενείς μας αυτό το άρτιο κτίριο. Δεν υπάρχει παρόμοιο κέντρο σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει στην Αθήνα, δεν υπάρχει στα Βαλκάνια.
18: Στο νέο κτίριο θα στεγάζεται εξειδικευμένο κέντρο για κυταρικές και γονιδιακές θεραπείες, τα εργαστήρια της αιματολογικής κλινικής, αλλά και η ειδική νοσηλευτική μονάδα 11 κλινών για τους ασθενείς του Παπα-Νικολάου.
0: Στο πρώτο θέμα του δελτίου μας να επιστρέψουμε και στη συντριβή αεροσκάφου στην Τανάγρα με 2 νεκρούς πιλότους. Ο Περικλής Πατσούρης μαζί μας. Περικλή, τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις κηρύχθηκε.
22: Έτσι ακριβώς, και δεν υπάρχουν για να περιγράψουν τι ακριβώς βέβαια συνέβη και στο άκουσμα της είδησης ότι κατάγονται ο 42χρονος μυναγός αλλά και ο πυσμυναγός 47χρονος από τον Πύργο αλλά και την Πάτρα. Βαρύ πένθος λοιπόν στην πολεμική αεροπορία, βαρύ πένθος σε υγεία και αχαΐα για τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους μέσα σε διάστημα λίγων δευτερολέπτων με αυτό που συνέβη το μεσημέρι στην Τανάγρα. Πατέρας ενός παιδιού, ο 42χρονος και ο πατέρας του υπηρετούσε την πολεμική αεροπορία με καταγωγή από το Επιτάλιο, ένα χωριό μόλις δίπλα, λίγα χιλιόμετρα από τον Πύργο, και δυστυχώς γράφτηκε ο τραυματικός επίλογος. Όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια. Ένα παιδί αγαπητό, ειδικότερα για τον 42χρονο από τον Πύργο. Προσωπικά το γνώριζα. Ένα σεμνός πιλότος που έδινε καθημερινά με αυταπάρνηση τον καλύτερο αυτό για να υπηρετεί την πολεμική αεροπορία. Ο 47χρονος επισμηναγός και αυτός από την Πάτρα υπηρετούσαν και 2 στην 117 πτέρυγα μάχης και βέβαια βρισκόντουσαν εκεί σήμερα σε αυτό το θλιβερό περιστατικό στην Τανάγρα. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε προς το παρόν. Τριήμερο πένθος για την πολεμική αεροπορία.
0: Δύο νέοι νεκροί, δύο πιλότοι μας νεκροί. Κήρυξη τριήμερου πένθους λοιπόν στις ένοπλες δυνάμεις. Τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειές τους. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Περικλή. Τώρα ο πτέραχος ένα αποστρατή, Αθανάσιος Παπα-Νικολάου, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Να μας βοηθήσετε λίγο να καταλάβουμε τι συνέβη. Είμαστε λίγες ώρες μετά το τραγικό αυτό περιστατικό. Καταλαβαίνω ότι όλα είναι συγκεχημένα, ότι οι έρευνες γίνονται επί του πεδίου. Ωστόσο, μιλάμε για μια γιορτή της αεροπορίας, η οποία κατέληξε σε τραγωδία.
23: Καλησπέρα σας. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των χαμένων πιλότων. Κοιτάξτε, από το βίντεο που είδαμε, δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Μια προκαταρκτική εκτίμηση θα μπορούσαμε να κάνουμε. Είδαμε ένα αεροσκάφος να στρέφει σε χαμηλό ύψος, να ακολουθεί μια ομαλή αλλά καθοδική πορεία και να μην μπορεί να σηκώσει την κεφαλή, να ξεφύγει με αποτέλεσμα να καταλήγει στο έδαφος. Αυτό μπορεί να έγινε από μια λανθασμένη εκτίμηση του ύψους που μπορεί να έγινε από τον κυβερνήτη, από το πλήρωμα, λόγω της μεγάλης ταχύτητας, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και κάποια βλάβη που μπορεί να συνέβη εκείνη την ώρα. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει διερεύνηση σε βάθος για να δούμε αν τελικά οφείλεται σε σφάλμα του πληρώματος ή υπήρξε βλάβη η οποία θα φανεί. Σε κάθε περίπτωση, τώρα αυτό που μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ομαλή πτήση με κλίση που κατέληξε στο έδαφος. Γιατί κατέληξε? Γιατί δεν είχαν στραμμένη την προσοχή τους οι πιλότοι, είχαν κάπου αλλού στρέψει την προσοχή τους, χάσανε τον έλεγχο, υπήρξε κάποια βλάβη, θα το δούμε.
0: Στις αεροπορικές επιδείξεις υπάρχει κάποιο διαφορετικό πρωτόκολλο πτήσεων, πορείας ή κάτι άλλο το οποίο ενδεχομένως είχε κάποιο ρόλο στα όσα συνέβησαν?
23: Όχι, στις επιδείξεις ίσα που οι πιλότοι είναι πιο έμπειροι, ακολουθούν κάποια πρωτόκολλα και κάποιες ασκήσεις τις οποίες έχουν κάνει επανειλημμένα και πολλές φορές, που σημαίνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας. Απλά επειδή μιλάμε για επίδειξη, τα ύψη είναι σαφώς χαμηλότερα, τα αεροσκάφη πετάνε στα όρια τους.
0: Και κάτι τελευταίο, οι πιλότοι δεν κατάφεραν, από ό,τι φαίνεται, να εκτιναχθούν από το αεροσκάφος. Και αυτό παίζει ρόλο στο ύψος το οποίο γίνονταν η πτήση?
23: Εάν ένα αεροσκάφος και σε αυτό το ύψος με 500 μίλια και με κλίση, εάν λάβουμε υπόψη ότι είχε πήξει κάποια βλάβη ή ότι κάποια λάθος εκτίμηση, σαφώς δεν θα μπορούσαν να κάνουν χρήση του αλεξιδότου.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Παπανικολάου.
23: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Τώρα να πάμε εκτός συνόρων και να αλλάξουμε κλίμα. Στραμμένα σε Μόσχα και Κίεβο είναι τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρετ Κούσνερ και ο Στίβ Βίτκοφ, μετέβησαν καταρχάς στη ρωσική πρωτεύουσα, θα ακολουθήσει η ουκρανική. Χρυσάνθη Μπουρούτη, τι μηνύματα κομίζουν οι δυο τους?
1: Σε δηλώσεις του νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι στέλνει τους δύο απεσταλμένους τους πρώτα στη Μόσχα και μετά στο Κίεβο, μεταφέροντας μία πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Νωρίτερα έφτασαν στο αεροδρόμιο της Μόσχας ο Στίβ Βίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ. Εκεί τους παρέλαβε ο ειδικός απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος μάλιστα ο Ρώσος Πρόεδρος διέταξε τριήμερη αναστολή των επιθέσεων κατά του Κιέβου, με έναρξη από σήμερα, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την επίσκεψη των Κούσνερ και Βίτκοφ, με τους οποίους θα συναντηθεί εκτός της ημέρας, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα. Στην τριήμερη κατάπαυση συμφώνησε και το Κίεβο, όπου οι δύο απεσταλμένοι θα μεταβούν αύριο, ενώ και ο ίδιος ο Ουκρανός Πρόεδρος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε ότι η Ουκρανία θα εγγυηθεί την ασφάλεια του ρωσικού εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους.
0: Να δούμε λοιπόν αν αυτή η περιοδία θα ξεμπλοκάρει τις διπλωματικές συνομιλίες. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρυσάνθη. Το φάντασμα της ακροδεξιάς πλανάται και πάλι πάνω από την Γερμανία, με την πολιτική σκηνή της χώρας να εισέρχεται σε κρίσιμη καμπή. Η κάλπη αύριο στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ μπορεί να αλλάξει άρδιν την ατζέντα, με την άνοδο στην εξουσία της εναλλακτικής για τη Γερμανία, που προκαλεί σοβαρούς κλειδονισμούς στην καγκελαρία. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν προβάδισμα 40% στο ακροδεξιό κόμμα, πάνω από 15 μονάδες από το κυβερνόν χριστιανοδημοκρατικό. Νέος ηγέτης του κρατηδίου προαλήφεται ο 35χρονος Σίγμουντ, εξτρεμιστικό στοιχείο σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της χώρας.
2: Επιστρέφει ο φιάλτης της ακροδεξιάς στη Γερμανία.
3: We begin the day here in Germany and a state election on Sunday that could shake some core assumptions about the country's politics and its democracy.
2: Η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD, διεκδικεί μια ιστορική νίκη στις εκλογές στο γερμανικό κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ, που θα μπορούσε να τη φέρει για πρώτη φορά στην ηγεσία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
4: Es ist mit Sicherheit eine extrem andere Wahl als üblich, weil ganz Deutschland, teils ganz Europa auf uns schaut. Hier geht es um eine Richtung, wie sich auch ein Bundesland entwickelt. Hier geht es um eine Richtung, vielleicht auch, wie sich Deutschland entwickelt.
2: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις τη δείχνουν μπροστά με ποσοστό άνω του 40% με τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση CDU του Μέρτς, η οποία κυβερνά το κρατήδιο από το 2002, να βρίσκεται πολύ πίσω στο 21%. Με λίγο πάνω από 2 εκατομμύρια κατοίκους, το κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ είναι ένα από τα 16 ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας και συγκαταλέγεται στις οικονομικά στενέστερες περιοχές της χώρας.
24: The AfD promises a land free of immigration.
25: Ich glaube, man schottet sich damit ja eher ab und sagt so, ey,
5: Das passt uns eigentlich hier gar nicht, dass Leute aus dem Ausland herkommen.
8: Und ob diese Wirtschaft jetzt ankommt, weiß ich nicht.
9: Es ist unser Land, wir sind hier geboren. Und auch wenn eine Ratte in Pferdestall geboren wird, ist noch lange kein Pferd.
2: Και ενώ το κόμμα κερδίζει έδαφος, πολλοί είναι εκείνοι που φοβούνται τις συνέπειες μιας εκλογικής επικράτησης της ακροδεξιάς.
10: Einige haben schon überlegt, in welche Bundesländer oder in welche Städte die umziehen können. Wir reden hier über Menschen, die seit Jahren hier leben.
2: Η άνοδος της ακροδεξιάς έχει πλέον πρόσωπο. Ο Ούλριχ Ζίγκμουντ επιθυμεί να γράψει ιστορία διεκδικώντας την πρωθυπουργία του κρατηδίου. Ο 35χρονος μπήκε στην πολιτική σε ηλικία 19 ετών μέσω της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, ενώ εντάχθηκε στην ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία ένα χρόνο μετά την ίδρυσή της.
11: Ganz klar Migration, die Menschen erkennen ihre eigene Heimat nicht mehr wieder und sprechen das ganz klar aus. Dann zweitens natürlich Inflation und wirtschaftliche Entwicklung. Die Leute können sich die einfachsten Dinge kaum noch leisten.
2: Ο Ζίγκμουντ προβάλλει ένα σχετικά νεανικό προφίλ με έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η προεκλογική του ατζέντα επικεντρώνεται κυρίως στη μετανάστευση, την ακρίβεια, την οικονομία και την ενεργειακή πολιτική.
11: Wir bezahlen ja 2,40 € für einen Liter Sprit. In Polen kostet der 1,70 € beim gleichen Ölpreis. Das erkennen ja die Menschen. Wir werden hier abgezockt wegen der Klimaideologie. Unsere Wirtschaft geht gegen die Wand. Und genau das ist das Grundproblem. Das erkennen die Menschen im Portemonnaie auch.
2: Το ερώτημα δεν είναι μόνο αν η AfD θα κερδίσει την κάλπη, αλλά αν η Γερμανία εισέρχεται σε μια νέα πολιτική εποχή, στην οποία η ακροδεξιά θα διεκδικεί πλέον ανοιχτά την άσκηση της εξουσίας.
0: Εντός συνόρων, αντιδράσεις και πολιτική κόντρα προκαλεί το περιεχόμενο δύο νέων σχολικών βιβλίων του Δημοτικού, στα οποία υπάρχουν αναφορές σε οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών. Το Υπουργείο Παιδείας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, ενώ ο Πρωθυπουργός στήριξε τη Σοφία Ζαχαράκη.
25: Στο ζήτημα που έχει προκαλέσει σάλλο γύρω από τις εικόνες σε σχολικά βιβλία του Δημοτικού με αναφορές σε οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου, τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στη Θεσσαλονίκη και στηρίζοντας την Υπουργό Παιδείας.
26: Αφήστε μας ήσυχους. Αυτά είναι σε χλαμάρες. Να σοβαρευτούμε.
25: Η συζήτηση αφορά δύο βιβλία που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του πολλαπλού βιβλίου. Το βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού «Η γλώσσα μου» των εκδόσεων Νήσος και το βιβλίο «Κοινωνική και πολιτική αγωγή» της Έκτης Δημοτικού των εκδόσεων Πουκαμισάς.
27: Είναι δυνατόν αυτά που ακούω. Είναι να τρελαινόμαστε.
28: Πιστεύω ότι από την ώρα που υπάρχει αγάπη μέσα σε μια οικογένεια, αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα.
29: Θα επηρεαστεί όμως το παιδί από κάτι που θα διαβάσει το βιβλίο, θα επηρεαστεί.
27: Δεν θα επηρεαστεί. Εσείς τι λέτε. Εγώ πιστεύω ότι θα επηρεαστεί.
25: Το φάλτσο του Υπουργείου Παιδείας έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις για το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων, με εκπροσώπους της επιστημονικής και θεολογικής κοινότητας να επικρίνουν το βιβλίο.
30: Πώς γίνει μια δεξιά κυβέρνηση, η οποία γενικώς κατά τα ισχύοντα έχει μια, διατηρεί μια συντηρητική άποψη για την παράδοση κλπ. Και για την οικογένεια, γιατί βιάστηκε να φέρει τέτοια ζητήματα τα οποία ανοίγουν τον δρόμο.
25: Επιφυλάξεις για το περιεχόμενο έχουν εκφράσει και στελέχη τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης, ζητώντας να υπάρξει προσεκτική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού.
31: Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία θέλουν πολύ ευαίσθητη προσέγγιση όταν μιλάμε για παιδιά. Και κυρίως τα πρότυπα τα οποία δίνουμε.
32: Χρειάζεται μια προσοχή σε αυτά τα ζητήματα, να μην δημιουργούνται οι λάθος εντυπώσεις.
33: Εγώ θα υπογραμμίσω την ανάγκη του να λάβουμε υπόψη την ηλικία των παιδιών. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα.
25: Το Υπουργείο Παιδείας από την πλευρά του αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του περιεχομένου, με στόχο να αξιολογηθούν οι παρατηρήσεις και οι αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί.
34: Προδίδουν κάτι λάθος στην κοινωνία. Προσπαθούν να σπρώξουν κάτι διαφορετικό το οποίο δεν συνεισφέρει.
35: Από τη στιγμή που είναι ένα κομμάτι της σημερινής κοινωνίας και είναι ένα κομμάτι της πραγματικότητας, θα μπορούσε να υπάρχει μια απεικόνηση.
36: Εντάξει, είναι λεπτό ζήτημα. Δεν είναι απλό να πας από αυτό το πατρικό μοντέλο, ας πούμε, πατρίσεις και οικογένειες, στο να περάσει τα ομόφυλα ζευγάρια.
25: Σε κάθε περίπτωση, τα συγκεκριμένα βιβλία δεν πρόκειται να διανεμηθούν άμεσα στους μαθητές. Έχουν ενταχθεί στο νέο σύστημα του πολλαπλού βιβλίου και προορίζονται για το σχολικό έτος 2027-2028, όταν το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί στην πράξη.
0: Πλούσιο το ποινικό παρελθόν του δράστη, ο οποίος εισέβαλε με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, απειλώντας αστυνομικούς, καθώς σύμφωνα με νέες πληροφορίες, ο 31 ετών άνδρας είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία, ενώ είχε απειλήσει με αεροβόλο όπλο γείτονά του. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο, καθώς τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού μετά την επίθεση που έκανε ο άνδρας. Να θυμίσουμε ότι ο άνδρας εισέβαλε κρατώντας μαχαίρι και άρχισε να απειλεί αστυνομικούς, και αφού τραυμάτισε έναν, δέχτηκε πυροβολισμό στην θωρακική χώρα. σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει και ψυχιατρικά προβλήματα.
1: Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 31χρονος που σκόρπισε τον τρόμο στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας.
3: Ξαφνικά ακούμε φωνάζει πάλι ο αστυνομικός, τον άλλο αστυνομικό από το γραφείο που βάζαμε ταυτότητες να λέει «Δώσε μου το όπλο σου, δώσε μου το όπλο σου». Και να φωνάζει «Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα» τρεις φορές και με τη τρίτη φορά που δεν άκουσε το πυροβόλησε στο στήθος μπροστά.
1: Όλα συνέβησαν στις 4 το απόγευμα. Ο 31χρονος σε κατάσταση αμόκ απειλήσε αρχικά με μαχαίρι τον φρουρό. Στη συνέχεια ανέβηκε στον πρώτο όροφο και άρχισε να καταδιώκει τους αστυνομικούς του τμήματος ασφαλείας.
4: Ήμασταν πάνω στο πρώτο όροφο για να βγάλουμε ταυτότητες και ακούμε ξαφνικά τους αστυνομικούς να φωνάζει ο ένας τον άλλον «Βγάλετε το όπλο, αν έχεις όπλο βγάλετε το όπλο». Τρέχουν όλοι οι αστυνομικοί πανικόβλητοι και ξαφνικά ακούμε να σπάει μια πόρτα. Και ακούμε κάποιον να φωνάζει «Ρίξε μου γιατί δεν μου ρίχνεις, τι κρατάς το όπλο». Και ο αστυνομικός να του φωνάζει «Πέτα το όπλο, πέτα το όπλο».
1: Παρά τις επανειλημμένες συστάσεις από τους αστυνομικούς να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί, εκείνος δεν συμμορφώθηκε και τους πλησίαζε απειλητικά. Ακολούθησε συμπλοκή. Ο 31χρονος έσπασε την πόρτα του γραφείου και πέταξε μια γλάστρα με αποτέλεσμα τα θράσματα από το τζάμι που έσπασε να τραυματίσουν τον αξιωματικό υπηρεσίας. Τότε ένας αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου και τον πυροβόλησε στον θώρακα.
6: Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να του κλείσουν την πόρτα να μπει μέσα, γιατί τον είδαν τον άνθρωπο ότι ήταν στα καλά του. Ήταν σε έξαλλη κατάσταση.
1: Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, μαζί του και ο αστυνομικός που έφερε ελαφρά τραύματα. Ο δράστης, σύμφωνα με τις αρχές, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν. Τον Απρίλιο του 2025 είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και είχε οδηγηθεί στο δρομοκαίτιο. Τον Οκτώβριο του 2025 συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για εξύβριση και απειλή των γειτόνων του με τη χρήση αεροβόλου όπλου. Ενώ δύο μήνες αργότερα είχε μεταβεί στην κατοικία της συντρόφου του στο Μενίδη και είχε απειλήσει τόσο την ίδια όσο και τη μητέρα της κρατώντας μαχαίρι.
6: Ένας άνθρωπος που σας είπα που προσπαθεί να αυτοκτονήσει και τον σταματάνε μπορεί να πάρει μαζί του πάρα πολλούς. Νιώθει μεγάλη επιθετικότητα.
1: Οι αρχές εξακολουθούν να συλλέγουν καταθέσεις και μαζί με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας προσπαθούν να εξακριβώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό.
0: Να μεταφερθούμε στη γείτονα. Η Τζόρτζια Μελόνι γιόρτασε στον Μπάρι της Ιταλίας το ιστορικό ρεκόρ που έσπασε. Η κυβέρνηση έγινε η μακροβιότερη της χώρας από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συμπληρώνοντας 1413 συνεχόμενες ημέρες στην εξουσία. Το προηγούμενο ρεκόρ κατήχε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνης με μία ημέρα διακυβέρνησης λιγότερη, ο οποίος όμως εξακολουθεί να κατέχει το ρεκόρ του μακροβιότερου πρωθυπουργού συνολικά, έχοντας υπηρετήσει άλλωστε 4 διαφορετικές θητείες.
2: Ιστορική μέρα για την Ιταλία. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι κατέχει πλέον τον τίτλο της μακροβιότερης κυβέρνησης της χώρας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
7: Ed è un onore per me servire al vostro fianco. Grazie Bari, grazie Puglia, viva questa terra, viva la nostra gente, viva sempre l'Italia, grazie!
2: Η Τζόρτζια Μελόνι ηγείται πλέον της μακροβιότερης αδιάλειπτης κυβέρνησης στην ιστορία της Ιταλικής Δημοκρατίας, ξεπερνώντας κατά μία μέρα το προηγούμενο ρεκόρ των 1412 ημερών της δεύτερης κυβέρνησης του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Ο Μπερλουσκόνη εξακολουθεί να είναι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της χώρας, με 4 θητείες και συνολικά 3.340 ημέρες στην εξουσία.
7: Mi regalate una emozione immensa con questo entusiasmo, con questa piazza gremita, nel giorno in cui diventiamo il governo più longevo della storia della Repubblica Italiana.
2: Η γιορτή για τον εορτασμό του ορόσημου έγινε στο Μπάρι της Ιταλίας. Με σύνθημα «Σταθερή κυβέρνηση, ισχυρή Ιταλία», η Μελόνι πρόβαλε τη σταθερότητα ως τη μέγιστη μεταρρύθμιση.
7: Vi dirò che cosa abbiamo fatto con il tempo che abbiamo avuto a disposizione, perché possiate giudicare il nostro lavoro, perché in democrazia funziona così, chi chiede la fiducia dei cittadini poi deve rendere conto di come ha utilizzato quella fiducia. Però voglio dirvi prima, che la stabilità è la prima grande riforma.
2: Σχεδόν 4 χρόνια στην εξουσία και μια πολιτική διαδρομή γεμάτη στιγμές που δεν πέρασαν απαρατήρητες. Οι παράξενες εκφράσεις του προσώπου της Μελώνης στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ προκάλεσαν συζητήσεις εντός και εκτός συνόρων. Το χαρακτηριστικό βλέμμα της έχει γίνει πλέον σήμα κατά τεθέν. Στη Σύνοδο των G7, ο Εμμανουέλ Μακρόν σκύβει και της ψιθυρίζει κάτι, με εκείνη να γυρίζει τα μάτια της και τις κάμερες να καταγράφουν τη στιγμή. Υπήρξαν όμως και στιγμές που η Μελώνη βρέθηκε στο επίκεντρο, χωρίς όμως να το περιμένει. Ο Αλβανός πρωθυπουργός Εντιράμα πλησίασε την Ιταλίδα ομολογό του και γονάτισε παιχνιδιάρικα μπροστά της για να τη χαιρετήσει. Σε ένα ακόμη viral στιγμιότυπο, η κάμερα έπιασε τη Μελώνη με ένα τσιγάρο στο χέρι. Και μπορεί η κυβέρνησή της να γράφει πολιτική ιστορία, αλλά η ίδια ξέρει πάντα να χαρίζει στιγμές που συζητιούνται.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Σε λίγη ώρα θα διακόψουμε την κανονική ροή του προγραμματός μας για να συνδεθούμε με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και να μεταδώσουμε ζωντανά την ομιλία του Πρωθυπουργού. Προς το παρόν, από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Νίνα, βγαίνεις.
1: Αγαπημένα μας φιλάτη, γεια σου. Είμαι η Νίνα και είμαι υπεύθυνη καταστήματος. Αλλά και υπεύθυνη μαζί με όλους τους συναδέλφους μου να σε καλωσορίσουμε στη νέα μας εποχή. Τι αλλάζει?
2: Για αρχή, αλλάζει το όνομα. Όχι το δικό μου, γινόμαστε Telecom.
0: Και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Στα καταστήματά μας, σε όλη τη χώρα.
3: Θα δεις και διαφορά στα χρώματά μας. Τι στο παρατηρήσεις πρώτα, στο Telecom App. Ωραίο ροζ, ε. Ματζέντα λέγεται. Ματζέντα, σωστά.
4: Πολύ σύντομα θα το πετύχεις και στην τηλεόρασή σου. Δηλαδή στη Ματζέντα TV σου. Ή και δίπλα ακριβώς από αυτή. Ή και κάπου μέσα στην επιχείρησή σου.
1: Αλλά και στις πληρωμές σου. Με το Ματζέντα Pay.
5: Και το site και οι διαφημίσεις μας θα είναι όπως ήδη έχεις αρχίσει να φαντάζεσαι.
6: Με το Fit της Telecom και Ματζέντα παντού.
7: Και από την άλλη άκρη της γραμμής, του 13888, θα είμαστε εμείς να σε εξυπηρετούμε. Όπως πάντα.
0: Δεν είναι μόνο τα νέα μας που κυκλοφορούν. Είμαστε και εμείς. Αν μας δεις, πες ένα γεια.
8: Να πεις και σε εμάς.
1: Στη βιτρίνα της γειτονιάς σου.
9: Στο app.
1: Στην άλλη άκρη της γραμμής.
0: Στο δρόμο.
8: Στον ουρανό.
1: Στην καθημερινότητά σου.
10: Η Cosmote Telecom γίνεται Telecom. Και εμείς, οι άνθρωποι της, από κάθε ομάδα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχθούμε μαζί σου αυτή τη νέα μέρα.
11: Σύντομα το μήνυμα θα φτάσει σε όλους.

0: Ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας. Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά.
1: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
0: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της. Έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
1: Δεν λέμε ηλικίες.
0: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά. Ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα ξεφέδα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
2: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
4: Καλησπέρα σας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με το Βόλο, ενώ στις 9 ακολουθεί το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη. Αναλυτικά το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Super League έχει ως εξής. Βόλος Ολυμπιακός βρίσκεται το παιχνίδι στο 44 λίγο πριν το ημίχρονο με τον Ολυμπιακό αυτή την ώρα να έχει κερδίσει πέναλτι. Αναμένεται η εκτέλεση. Το βράδυ στις 9 ΑΕΚ Άρης, αύριο Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη, Κηφισιά, Λεβαδιακός, Πανετολικός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ το μεγάλο ντέρμπι στις 9.30 και τη Δευτέρα Αστέρας Άχτορ Ηρακλής. Η ΑΕΚ θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά από την ισοπαλία με την Κηφισιά, ενώ από την άλλη μεριά ο Άρης προέρχεται από δύο σερή νικηφόρα αποτελέσματα. Πάντως η προϊστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων γέννη πέμπτο γηπεδούχων.
5: ΑΕΚ και Άρης ετοιμάζονται να γράψουν ένα ακόμη κεφάλαιο στο βιβλίο των κυτρινόμαυρων μονομαχιών τους. Η προϊστορία επιβεβαιώνει το πλεονέκτημα έδρας της Ένωσης, δεδομένου ότι πρέπει να πάμε στο μακρινό 2011 για την μόλις τρίτη εκτός έδρας νίκη στην ιστορία των Θεσσαλονικιών. Τότε που ο Νέτο σκόραρε για τους φιλοξενούμενους, κάνοντας έξαλλο το Μάνολο Χιμένεθ, προτού ο Ισμαήλ Μπλάνκο φέρει το παιχνίδι στο 1-1. Ωστόσο, ο Άρης χαμογέλασε τελευταίος με τον Νέτο να χαρίσει τους 3 βαθμούς στην ομάδα του.
6: Είτε στον χώρο την κίνηση του Νέτο που βγαίνει σε κόντρα επίθεση για τον Άρη, από πλάγια θέση αποφεύγει τον Διόπ, ψάχνει χώρο για το σουτ. 1-2.
5: Από πλευράς Ένωσης ξεχωρίζει η εμφαντική νίκη με 4-0 το 2018 με το αργεντίνικο δίδυμο Μπογιέ και Πόνσε να κάνει θράψη. Ο Μπογιέ σκόραρε πρώτος, ενώ ο Πόνσε σημείωσε 2 τέρματα μέσα σε 6 λεπτά με κεφαλιά, καθαρίζοντας την υπόθεση νίκη για την ΑΕΚ, προτού ο Λιβάγια πετύχει το κυρασάκι στην τούρτα.
7: Προσπάθησε να το σταματήσει ανεπιτυχώς ο Σιώπης και τώρα ο Μπογιέ έχει καλή ευκαιρία και πατάει περιοχή. Το γύρισμα 4-0 ο Λιβάγια στο 72.
5: Οι δύο από τις συνολικά 4 εκτός έδρας νίκες του Άρη κόντρα στο Δικέφαλο είναι με τον Χιμένεθ στον αντίπαλο πάγκο, καθώς 10 χρόνια μετά το 2011 η ιστορία επαναλήφθηκε. Το σκορ άνοιξε με κοντινό σουτ ο Ρόουζ, ενώ το τελικό 2-0 ήρθε στο 90 με τον Σίλβα να βρίσκει λίγο χώρο έξω από την περιοχή για να σκοράρει. Την περσινή σεζόν ο Μανώλο Χιμένεθ επέτρεψε ως αντίπαλος της ΑΕΚ και ραβεύθηκε, αλλά είδε την ομάδα του να ιτάται με 1-0 με τον Ζήνη να κρίνει με κεφαλιά το τελικό αποτέλεσμα.
8: Ο Μάνταλος στο rebound, κοντρολάρει με το στήθος, κάνει την σέντρα, η κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα.
5: Συνολικά στην προϊστορία τους, ανεξαρτήτου έδρας και σε επίπεδο κανονικής διάρκειας στη Super League, η ΑΕΚ έχει κερδίσει 61 φορές μετρώντας 27 ήττες, ενώ μέσα στην έδρα της η Ένωση έχει 44 νίκες, 12 ισοπαλίες και μόλις 4 φορές έχει βγει χαμένη. Πρώτο σκόρερ στις αναμετρήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι ο Ντέμις Νικολαίδης με 12 τέρματα συνολικά απέναντι στον Άρη.
4: Μπορεί ο Αστέρας Άχτορ να κέρδισε τη συμμετοχή του στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, όμως η ομάδα της Τρίπολης στρέφει την προσοχή της στο πρωτάθλημα και στο παιχνίδι που ακολουθεί τη Δευτέρα με αντίπαλο τον Ηρακλή, με μοναδικό στόχο την πρώτη της φετινή νίκη.
5: Μια χρυσή ευκαιρία για τους πρώτους του βαθμού στη φετινή σεζόν έχει ο Αστέρας Άχτορ, ο οποίος μετά την ήττα του από τον Ολυμπιακό αντιμετωπίζει τον Ηρακλή μέσα στην έδρα του στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, αλλά την καλή εμφάνιση, ο Αστέρας Άχτορ ψάχνει την πρώτη του νίκη τη φετινή σεζόν, αυτή τη φορά κόντρα στον Ηρακλή.
9: Το ξεκίνημα, όταν δεν έχει κανένα βαθμό, δεν είναι καλό, δεν θεωρείται καλό. Η εικόνα και η εξέλιξη της ομάδας όμως είναι στα θετικά. Αυτό που θέλω να αλλάξουμε είναι οι βαθμοί. ένα παιχνίδι που έρχεται τη Δευτέρα για μας, που πρέπει να το δούμε σαν μονόδρομο τους τρεις πόντους. Δεν πρέπει να μας αγχώσει, πρέπει να μας κάνει πιο συγκεντρωμένους, πιο πειθαρχημένους και πιο αυστηρούς όσον αφορά το τελικό κομμάτι και να καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς.
5: Μετά την ήττα από τον Πανετολικό με 3-1 την πρώτη αγωνιστική, οι Αρκάδες εμφανίστηκαν άκρως μαχητικοί και βελτιωμένοι κόντρα στον Ολυμπιακό, παρόλο που έχασαν με 1-0 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
10: Everybody is confident because we see this game against Olympiacos, we play better and we hope we doing better and I think the result is coming.
5: Ζητούμενο για την ομάδα της Αρκαδίας κόντρα στον Ηρακλή είναι η βελτίωση στην τελική προσπάθεια, με την ομάδα του coach Αντωνόπουλου να έχει σκοράρει ένα γκολ στις πρώτες δύο αγωνιστικές.
10: Yeah, if we have chance we need to score. Me like a striker, we need to score to some points and I hope in this game we can have chance and score goals and win the game.
5: Πιθανή νίκη με αντίπαλο τον Ηρακλή θα γεμίσει με αυτοπεποίθηση τον Αστέρα Άκτορ εν όψη των δύσκολων παιχνιδιών που ακολουθούν με ΑΕΚ και Όφη.
4: Στο Βόλο, ο Ολυμπιακός προηγείται πριν από το ημίχρονο με 1-0 με πέναλτι του Ζώτα Σίλβα. Στη φάση του πέναλτι τραυματίστηκε ο Έλκα Μπί και βγήκε ως αλλαγή. Φαίνεται ότι ο τραυματισμός είναι σοβαρός. Τώρα, σε άλλο θέμα, 792 αθλητικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη την Ελλάδα. Χθες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το υποκατασκευή βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης.
11: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης που κατασκευάζεται σε έκταση 16 στρεμάτων στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Μεγάς Αλέξανδρος. Εκεί πρόκειται να δημιουργηθεί κλειστή πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων με κερκίδες χωρητικότητας 1.276 θεατών, κλειστή πισίνα εκμάθησης για παιδιά και ανοιχτή πισίνα με κερκίδες χωρητικότητας 480 θεατών. Το έργο θα κοστίσει 32 εκατομμύρια ευρώ και υλοποιείται μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.
12: Το έργο αυτό το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να κατασκευάζεται και το οποίο θα ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, πέρασε στην κυριολεξία όπως και πολλά άλλα από 40 κύματα. Καταφέραμε όμως και το ξεκολλήσαμε, χρηματοδοτείται από εθνικούς φόρους. Αγαπητέ μου Υπουργέ, αν δεν κάνω λάθος, είναι και σεβασμιότατε το μεγαλύτερο νέο αθλητικό έργο το οποίο κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην ελληνική επικράτεια, όχι απλά στην ευρύτερη περιοχή.
11: Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, στο πλαίσιο της παρουσίασης της εφαρμογής για τα κινητά τηλέφωνα του προγράμματος eCouros, επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή υλοποιούνται σε όλη τη χώρα 792 αθλητικά έργα με προϋπολογισμό περίπου 655 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ τόνισε ότι μέσα στο έτος θα μπουν μπουλντόζες στο Καφτατζόγλιο.
13: Η πραγματικότητα λέει ότι αυτό που κάνουμε για τον αθλητισμό σε επίπεδο

0: έτσι ώστε να του παραχωρηθεί το Αλεξάνδριο Μέλαθρο.
1: Το πρώτο του διαμάντι κέρδισε ο Εμμανουήλ Καραλής στις Βρυξέλλες από μια αναμέτρηση όπου απουσίασε ο Μόντο του Μπλάντης. Έτσι ο Μανόλο μπήκε στο κλειστό κλαμπ των Ελλήνων αθλητών που έχουν κατακτήσει το Diamond League.
2: Διαμαντένιος Εμμανουήλ Καραλής. Ο Μανόλο έγραψε ιστορία στον τελικό του επικοντό στις Βρυξέλλες, καθώς κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του Diamond League και έγινε ο δεύτερος Έλληνας αθλητής μετά τον Μίλτο Τεντόγλου που πανηγυρίζει το βαρύτιμο διαμάντι. Ο δρόμος για την κορυφή άνοιξε διάπλατα για τον Έλληνα πρωταθλητή μετά την απόσυρση του Ντουμπλάντης λόγω ενός τραυματισμού παραμονές του τελικού. Με τον πατέρα του να προσεύχεται για την νίκη και από τη θέση του φαβορή πια, ο Καραλής επέδειξε ψυχραιμία και μετά από άλμα στα 5.92 εξαφάνισε τον ανταγωνισμό και εξασφάλισε την πρώτη θέση στον τελικό της διοργάνωσης. Απελευθερωμένος από το άγχος, ο 26χρονος αθλητής τοποθέτησε τον πύχη στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά και μετά από άρτια εκτελεσμένο άλμα πραγματοποίησε ρεκόρ meeting και ακολούθησε ο γύρος του θριάμβου.
3: Extremely blessed. I'm extremely happy. I was watching the Diamond League when I was a young kid, you know, in my little room, and never in my wildest dreams I would have ever imagined after 10 years that I'm gonna be able to hold this trophy and you know, win the Diamond League.
2: Με την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον τελικό του Diamond League, ο Καραλής έγινε πλουσιότερος κατά 30.000 ευρώ και πανηγύρισε την νίκη του επιδεικνώντας το νέο διαμάντι στη συλλογή του λίγο πριν πάει για ύπνο μετά την ιστορική του επιτυχία. Ο Εμμανουήλ Καραλής προσέθεσε το 8ο διαμάντι στην ιστορία της Ελλάδας, ενώ την περσινή σεζόν η Ελίνα Τζένκο έφτασε στην κορυφή του Diamond League στον ακοντισμό. Ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος έχει επίσης ένα διαμάντι, ενώ τα άλλα 5 προέρχονται από το γυναικείο επικοντό με 4 για την Κατερίνα Στεφανίδη και 1 για την Νικόλ Κυριακοπούλου. Η τελευταία Ελληνίδα αθλήτρια που κέρδισε το Diamond League ήταν η Ελίνα Τζένκο όταν το 2025 με βολή στα 64 και 57 μέτρα έγραψε τη δική της ιστορία. Το 2022 ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το πρώτο και μοναδικό του διαμάντι μέχρι σήμερα στο μήκος, ενώ η πολυνίκηση Ελληνίδα αθλήτρια της διοργάνωσης είναι η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία από το 2016 έως το 2019 πανηγύρισε 4 συνεχόμενα Diamond League. Το 2015 η Νικόλ Κυριακοπούλου έγινε η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που κατακτά το Diamond League, δείχνοντας τον δρόμο στους υπόλοιπους.
1: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Μείνετε κοντά μας. Σε λίγη ώρα εκτάκτως θα ακολουθεί η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης. Καλό σας βράδυ.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η καλοκαιρία συνεχίζεται και αύριο Κυριακή σε ολόκληρη τη χώρα με ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους στις περισσότερες περιοχές και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που δικαιολογούν βουτιά στη ζεστή θάλασσα. Πιο αναλυτικά, για αύριο Κυριακή λοιπόν, περιμένουμε καλοκαιρία με αίθριο ουρανό σε ολόκληρη τη χώρα, ασθενείς ανέμους στο Ιόνιο, 2 με 4 μποφόρ, βοριάδες στο Αιγαίο, που τοπικά θα φτάσουν στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, τα 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλές τιμές θα φτάσει στα βόρεια το μεσημέρι τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, στις υπηρετικές, κεντρικές και νότιες όμως περιοχές τους 36 με 38, στα νησιά περισσότερη δροσιά, στις Κυκλάδες 30, 33, 34, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική τώρα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Ασθενείς ανέμους στον Σαρονικό, 3 με 4 μποφόρ. Στον Εβοϊκό θα φτάσουν και τα 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη που έχει την τιμητική της, περιμένουμε ηλιοφάνεια. Τι άλλο, ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό, 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην Αττική.

0: Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
2: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
1: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
2: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
1: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.

ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στην πρωινή ζώνη του Άξον 24. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μάθετε το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
4: Before somebody else gets shot.
5: You stay out of the way.
4: Price, drop it.
5: Price, look out. You're under arrest.
4: For what?
5: Back off or jump.
4: Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
0: The Rookies.
6: Tell me it's not true. See you, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
7: Θέλουνε λίγο ακόμα. Μια-δυο μέρες.
8: Σοπά.
9: Έλα, Χρήστο, όχι.
10: Σε ποιο μαρίς να σκούσω και...
11: Για όλους εσάς. Εσάς που κάνετε μικρά βήματα που φέρνουν μεγάλες αλλαγές. Για εσάς που προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Για όλους εσάς, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
7: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
12: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
13: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
7: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
12: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου?
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: Let's do it. Let's go.
1: It's what makes travel what it is. An endless learning curve. The joy of being wrong.
0: Who are the three bitches?
2: Us.
3: I like to show off my country.
1: Ο Άντωνι Μπουρτέ σε άγνωστα μέρη.
2: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
0: It's really beautiful.
1: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: Find the gun before somebody else gets shot.
5: You stay out of the way.
4: Price, drop it.
5: Price, look out. You're under arrest.
4: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
1: The Rookies.
0: Tell me it's not true. See you, right?
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Intend to continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
6: All lie behind these walls.
7: Is that the money?
8: Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with him.
6: Did you tell him?
9: Yes. She was going to leave Tessa alone.
6: Ellen, I told you she was covering up for me.
7: You know what you need to do.
10: Dumbasses. Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
4: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
5: I can't even die right.
6: We obviously have mutual control over our body.
7: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
8: Everybody's gonna be real disappointed.
7: No. I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No. You have no right.
9: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
10: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
11: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
10: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
11: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
10: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θα συνδεθούμε με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο για την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Το τραγικό γεγονός στην Τανάγαρα πριν από λίγες ώρες σκιάζει δυστυχώς για τη σημερινή μας εκδήλωση. Η θλίψη είναι διάχυτη, με τη σκέψη μας να βρίσκεται με τις οικογένειες των δύο πιλότων που χάσαμε. Μια απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες σίκαροι, παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για την προστασία των ελληνικών ουρανών. Η πολιτεία και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους. Παναγιώτατε, κύριε πρόεδρε της Βουλής, φίλε Επίτροπε, αγαπητέ Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε της πόλης της Θεσσαλονίκης, συνάδελφοι υπουργοί και βουλευτές, εκπρόσωποι της τιμόμενης φέτος Ιαπωνίας, φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία. Ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως Πρωθυπουργός. Φορτισμένος, ομολογώ, με πολλά συναισθήματα. Υπερήφανος για το σημαντικό έργο που συντελείται. Με πλήρη επίγνωση, ωστόσο, και των αστοχιών που μένουν να διορθωθούν. Έχοντας καθαρή εικόνα των εθνικών προκλήσεων σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Αλλά και πιο έμπειρος απέναντι στους σύνθετους χειρισμούς που απαιτούν. Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ. Αισιόδοξος. Γιατί η πατρίδα μας, ξεπερνώντας πλέον την καθήλωση, είναι καιρός να γευτεί τους καρπούς των προσπαθειών της. Έτοιμος. Γιατί τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε στην οικονομία, στην κοινωνία, στην άμυνα, μας επιτρέπουν να χτίσουμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά την Ελλάδα του 2030. Και κυρίως, αποφασισμένος. Γιατί μπροστά μας, ο ορίζοντας τώρα απλώνεται πιο ανοιχτός. Ενώ στα χέρια μας κρατάμε το κατάλληλο σχέδιο για να το κατακτήσουμε. Με σιγουριά και εξορπιστία. Σε αυτό το σχέδιο θα επικεντρωθεί η ομιλία μου λίγους μήνες πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές. Γι' αυτό και επέλεξα να μην περιοριστεί σε έναν τυπικό κυβερνητικό απολογισμό, ούτε και να αρκεστεί σε μία λίστα μέτρων τα οποία θα εξαντλούνται απλά στο επόμενο έτος. Αντίθετα, η πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής. Προοπτική που θα μεταφράζεται σε συγκεκριμένες, κοστολογημένες παρεμβάσεις, αρθρωμένες όλες σε ένα τετραετές ημερολόγιο. Πρόκειται ασφαλώς για τον οδικό χάρτη του 2027. Παράλληλα όμως και για τον πρόλογο του νέου μας προγράμματος, που ολοκληρώνει τρεις κύκλους της περίοδου 2019-2023, με τη σταθεροποίηση της χώρας, την ανακούφιση από τους δυσβάστατους φόρους, της τετραετίας 2023-2027, με την ανάπτυξη, το καλύτερο εισόδημα και τις μεγάλες, τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις και τέλος της πορείας προς το 2031 για ένα άλμα ευημερίας για τον πολίτη παντού, παντού από τα αστικά κέντρα μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό και το πιο μικρό νησί. Αυτή άλλωστε αποτελεί και την κεντρική μας επιδίωξη. Η συλλογική πρόοδος να μετατρέπεται σε ατομική προκοπή. τα ωφέλη της ανάπτυξης να επιστρέφουν στην κοινωνία ως μέρισμα για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα. Χωρίς όμως ποτέ, μα ποτέ να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα την οποία με τόσο κόπο κατακτήσαμε. Είναι μια πολιτική για τους πολλούς. Γιατί δεν σας κρύβω πως όσα θα ανακοινώσω σε λίγο είναι το απόσταγμα δεκάδων, εκατοντάδων μπορεί συζητήσεων με τους πολίτες ταξιδεύοντας σε ολόκληρη την επικράτεια. Και είδα ανθρώπους κάθε επαγγελματός να παραδέχονται τα βήματα που πράγματι έχει πετύχει οικονομία. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ένιωσα την αγωνία τους για την ακρίβεια, την προσδοκία να δουν αυτή την επιτυχία να έχει πραγματικό αντίκρισμα στο δικό τους πορτοφόλι. Χωρίς το άγχος του πώς θα βγει ο μήνας, αν αυξήθηκε το ενίκιο, πώς θα μεγαλώσει το παιδί. Γι' αυτό και θεωρώ ότι σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη. Άκουσα επίσης για υπαρκτά προβλήματα κακοδιαχείρισης και κακοδιοίκησης. Γιατί βλέπετε, αυτή η αναμέτρηση με το βαθύ κράτος μπορεί να έφερε αρκετές νίκες, αλλά δεν πέτυχε ακόμα να επικρατήσει οριστικά στον πόλεμο με το κακό παρελθόν. Όπως διαπίστωσα από την άλλη και αλλαγές, όπως το gov.gr, που κανείς μα κανείς δεν πίστευε πριν από κάτω χρόνια ότι θα συνέβαιναν στην Ελλάδα και όμως σήμερα είναι πραγματικότητα. Ανοίγω μια παρένθεση. Αξίζει να επισκεφτείτε στην έκθεση το περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου στην είσοδο υπάρχει μια αναπαράσταση της Ελλάδος του χθες, της γραφειοκρατίας, των φαξ, των γραφείων που λειτουργούσαν χωρίς τεχνολογική υποδομή. Και νομίζω ότι το κάνατε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, για να θυμίσετε στους πολίτες ότι όλα αυτά δεν ήταν σε τόσο μακρινό παρελθόν. Αυτή ήταν η Ελλάδα την οποία παραλάβαμε και σήμερα διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε την Ελλάδα του gov.gr. Αυτή η εμπειρία αυτού του τεράστιου μετασχηματισμού μπορεί να μας δώσει νέα ορμή να ανατραπούν αυτά τα οποία ακόμα μας κρατάνε πίσω. Σε αυτές τις ίδιες συναντήσεις με τους πολίτες ήταν φανερό. Νομίζω ότι πρέπει να είναι καλής, πολύ κακοπροαίρετος για να μην το συνομολογήσει, ότι όλοι νιώθουν σήμερα πιο ασφαλείς και σίγουροι για την ισχύ της πατρίδας μας. Όμως γύρω τους οι πολίτες βλέπουν τις απειλές να παραμένουν. Πότε με τη μορφή των ξαφνικών γεωπολιτικών μεταβολών, πότε της μεγάλης αβεβαιότητας στα οικονομικά, βλέπετε τώρα τη μεγάλη αναταραχή που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, και πότε της ανεξέλεγκτης επέλασης της τεχνητής νοημοσύνης. Η εσωτερική πολιτική σταθερότητα, λοιπόν, η ικανότητα να διαβάζει κανείς τις οικονομικές, τις γεωπολιτικές, τις τεχνολογικές εξελίξεις, όλα αυτά αποκτούν τεράστια σημασία. Διατρέχοντας την Ελλάδα αυτόν τον τελευταίο χρόνο, είδα τέλος καθαρά τη διπλή ανάγκη η χώρα να συγκλίνει πιο γρήγορα προς την Ευρώπη, αλλά και μέσα στην επικράτειά της να συγκλίνουν τα κέντρα με την περιφέρεια. Η εδαφική της ενότητα γίνεται έτσι και κοινωνική. Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους και πρέπει να είναι δίκαιη. Συνολικά, λοιπόν, θα έλεγα ότι αν μέχρι σήμερα πετύχαμε να μπούμε στη σωστή πορεία σε όλα τα βαδία, έχει έρθει η ώρα να αυξήσουμε σημαντικά την ταχύτητά μας. Και όλα αυτά αποκρισταλώνονται στις νέες επιλογές μας. Είναι επιλογές που επιδιώκουν η πρόοδος των αριθμών να περνά και στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Και η εθνική ανάπτυξη να αποτυπώνεται τελικά στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού. Οι προοπτικές της χώρας να κρατούν εδώ τους νέους, δίνοντας σε πόλεις, σε χωριά, στα νησιά μας τις ίδιες ευκαιρίες. Και όλοι οι Έλληνες να αισθάνονται το βήμα τους να είναι σταθερό μέσα σε έναν κόσμο ασταθή. Έτοιμοι ταυτόχρονα να αντικρίσουν κατάματα το μέλλον. Αν έπρεπε να το πω συνοπτικά, όλα γύρω μας δηλώνουν ότι ζούμε μια πρωτοφανή, μια πρωτόγνωρη φάση μετάβασης και το μήνυμα των πολιτών είχε καθαρό. Τι μας λένε οι πολίτες? Θέλουμε συμβουλιά, ένα καλύτερο παρόν. Θέλουμε προετοιμασία για ένα άγνωστο ακόμα αύριο. Ναι, η χώρα προχώρησε, απέκτησε ισχύ, απέκτησε φωνή, απέκτησε επιρροή. Ας γίνει λοιπόν στο εξής αυτή η δυναμική της πρόοδος για όλους. Σε έναν δρόμο που ασφαλώς προϋποθέτει συνέχεια και συνέπεια. Αλλά τελικά είναι ο μόνος που οδηγεί σε καθαρούς ορίζοντες. Ορίζοντες ευρωπαϊκούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, ώστε θα στα θεμέλια και στους πρώτους ορόφους που ήδη χτίσαμε αυτά τα 7,5 χρόνια να ολοκληρώσουμε το οικοδόμημα της Ελλάδος του 2030. Γι' αυτό και φέτος στρεφόμαστε στα πιο δυναμικά στρώματα της κοινωνίας και σε ολόκληρη την κοινωνία ταυτόχρονα. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, στην οικογένεια, στους τρίτεκνους, στους πολύτεκνους, όπως και στους ενοικιαστές. Και σε εκείνη λοιπόν θα είμαι σαφής, ξεκινώντας την περιγραφή των παρεμβάσεών μας για τον επόμενο χρόνο. Ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνεται με τόσα τεκμήρια, ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν καθόμουν σε ένα καφέ. Και έχουν δίκιο. Γι' αυτό το λόγο τώρα μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Ενώ επίσης τους οικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων, στη Δυτική Μακεδονία για ευνόητους λόγους ανεβάζουμε το όριο στους 2.200, τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό. Αυτή την παρέμβαση ωφελούνται συνολικά πάνω από 155.000 επαγγελματίες. Θα το κάνω απλά. Το πω απλά μέσα από ένα παράδειγμα. Πάρτε μια επιχείρηση εστίασης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 15 ετών με 5 εργαζόμενους, μισθοδοσία 105.000 ευρώ. Πράγματι. Με τις προσαυξήσεις αυτή η επιχείρηση επιβαρύνθηκε σημαντικά με τα τεκμήρια. Το όφελος από την παρέμβαση την οποία κάνουμε ξεπερνάει τα 2.500 ευρώ το χρόνο. Και επιπλέον, από τις ερχόμενες δηλώσεις του Μαρτίου, θέλω να θυμίσω ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν και μικρότερο φόρο εισοδήματος, όπως το προβλέπει η φορολογική μεταρρύθμιση την οποία έχουμε ήδη ψηφίσει. Μια φορολογική μεταρρύθμιση την οποία θέλω να θυμίσω την είδαν ήδη μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στα εκαθαριστικά τους από τον πρώτο μήνα του φετινού χρόνου. Ακολουθεί ωστόσο και μια ακόμα διευκόλυνση. Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνουμε την προκαταβολή φόρου από το 55% στο 50%, ενώ από το 28% η ίδια επιβάρυνση θα αποκλιμακώνεται ετησίως κατά 5% στα νομικά πρόσωπα, ώστε να φτάσει και εκεί σταδιακά από το 80% στο 50%. Μιλάμε συνεπώς για μια μόνιμη παρέμβαση σε τρία επίπεδα. Όλα τους συγκλίνουν στην ανακούφιση των επαγγελματιών και των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Κάθε επίσκησή μου στην περιφέρεια, το βιώνετε και εσείς και οι συνάδελφοι βουλευτές, ειδικά αυτοί που εκλέγονται στην περιφέρεια, Το πρώτο θέμα συζήτησης ήταν το τρόπο με τον οποίο και θα αυξηθούν και θα στηριχθούν οι επαγγελματίες αγρότες. Πώς θα εξυγχρονιστεί η παραγωγή. Και πάνω απ' όλα, πόσο μπορούν να ελαφρυνθούν όσοι εργάζονται στις καλλιέργειες, στην κτηνοτροφία, κρατώντας στα χωριά τους νέους ανθρώπους. Κατέγραψα αυτούς τους προβληματισμούς. Και σήμερα η κυβέρνηση απαντά πώς, μηδενίζοντας αμέσως το φόρο στους κατεπάγγελμα αγρότες με εισοδήματα έως τα 20.000 ευρώ. Μηδέν φόρο στους αγρότες για εισοδήματα έως και 20.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ένας αγρότης που δήλωνε 20.000 ευρώ αντί για 1.183 ευρώ που θα πλήρωνε, τώρα δεν θα οφείλει τίποτα. Ένας αγρότης με εισόδημα 30.000 ευρώ, μιλάμε για αγρότες επιτυχημένους με μεγάλη δραστηριότητα, θα πλήρωνε με την υφιστάμενη κλίμακα φόρο 5.083 ευρώ. Στο εξής, αυτός ο αγρότης θα πληρώνει λιγότερο από τα μισά. 2.183 ευρώ για την ακρίβεια, θα έχει δηλαδή όφελος 2.900 ευρώ το χρόνο. Είναι μια σημαντική ανακούφιση και αφορά σε πρώτη φάση σχεδόν 50.000 παραγωγούς. Θέλω να πω όμως και κάτι για τους κτηνοτρόφους μας, οι οποίοι πολύ χτυπήθηκαν φέτος και από την ευλογιά και δυστυχώς στο νησί της Λέσβου και από τον αθώδη πυρετό. Την πρώτη στιγμή ξέρετε ότι η πολιτεία στάθηκε κοντά τους με αποζημιώσεις και με κάλυψη του χαμένου εισοδήματος. Όμως αυτό το ξέρω ότι δεν αρκεί. Πολύ σύντομα λοιπόν, και αυτό αποτελεί προσωπικό μου στοίχημα και κεντρική προτεραιότητα, θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάταξης, πλήρους ανάταξης της κτηνοτροφίας μας, που θα θωρακίζουν τους κτηνοτρόφους μας μόνιμα από τις γνώσεις. Θα το ξαναπώ. Η κυβέρνηση θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους και αποτελεί δέσμευσή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν. Και όλα αυτά θέλω να θυμίσω, ενώ στο πρωτογενή τομέα εξακολουθούν να ισχύουν προφανώς αποφάσεις που ήδη έχουμε λάβει. Από το φθηνότερο ρεύμα και την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο στην Αγγλία, μέχρι τον ευνοϊκότερο ΦΠΑ στα λιπάσματα και στις ζωοστοφές, το ίδιο προφανώς και η κατάργηση του ένφια σε περιοχές της περιφέρειας. Κυρίως όμως το νέο σύστημα των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που καταβάλλεται πλέον μέσω της ΑΔΕ. Ένα πρόβλημα δεκαετιών βρίσκει επιτέλους τη γενναία λύση τους. Και με την τελευταία πληρωμή την οποία κάναμε, η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων γνωρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο εισπράττουν περισσότερα χρήματα. Και αυτό αποτελεί την καλύτερη δικαίωση και την πολιτική επιλογή την οποία κάναμε. Τρίτο μέτωπο, συνταξιούχοι. Συχνά ακούμε, μας λένε τι θα γίνει και με εμάς. Πρόεδρε, μας ρωτούν σε κάθε επαφή. Σας ανακοινώνω λοιπόν ότι η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται πρώτον πια σε όλους άνω των 65 ετών, αλλά και το ύψος αυξάνεται αμέσως από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ καθαρά. Συνεπώς, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν από αυτόν τον Νοέμβριο, και κάθε Νοέμβριο το τονίζω, τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας επιπλέον εθνικής σύνταξης, και μάλιστα καθαρό. Θυμίζω με την ευκαιρία αυτή ότι στο μεταξύ έχει καταργηθεί η μείωση των συντάξεων χειρίας, ψηφισμένη από τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Με τις νέες ρυθμίσεις και τις αυξήσεις, μια συνταξιούχος με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα εισπράττει επιπλέον 208 ευρώ από την ετήσια αύξηση των συντάξεων, αλλά 400 ευρώ από τη στήριξη, σύνολο 608 ευρώ καθαρά. Ένας ταξιούχος με εισόδημα 1.086 ευρώ, το όφελος θα είναι 684 ευρώ. Ένας μεγάλος ταξιούχος με 1.716 ευρώ σύνταξη θα φτάνει τα 849 ευρώ καθαρά. Και εδώ δηλαδή μιλάμε για σχεδόν μία επιπλέον σύνταξη. Στο δημόσιο τώρα. Θεσπίζεται. Ύστερα από 15 χρόνια. Και από το 2027. Το τονίζω. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις. Ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά, καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 27 και επιπλέον 402 ευρώ το 28, σύνολο δηλαδή 964 ευρώ. Ένας νεότερος δημόσιος υπάλληλος με 1.123 ευρώ μισθό θα ωφελείται με 609 ευρώ καθαρά το 27, επιπλέον 424 ευρώ το 28. Εδώ μιλάμε για πρόσθετο εισόδημα 1.033 ευρώ, σχεδόν ένα ακόμα μισθό. Θυμίζω ότι την Δευτέρα το Υπουργείο Οικονομικών, όπως συνήθως, θα δώσει μια μεγάλη συνέντευξη τύπου που θα παρουσιάσει όλα τα μέτρα με ακόμα περισσότερα συγκεκριμένα παραδείγματα. Φέτος επίσης έχω την χαρά να ανακοινώσω ένα μέτρο το οποίο το θεωρώ πολύ καινοτόμο και τολμώ να πω και ριζοσπαστικό. Ένα μέτρο το οποίο πιστεύω ότι θα ενθαρρύνει και συνολικά την κουλτούρα αποταμίευσης στην πατρίδα μας. Για πρώτη φορά λοιπόν θεσπίζουμε έναν λογαριασμό τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια, γιατί μέχρι τότε θέλω να τονίσω, το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του. Γιατί δεν αρκεί να κοιτάμε μόνο το παρόν, πρέπει να επενδύουμε και στο μέλλον. Και στο ίδιο πεδίο. Στο πεδίο του δημογραφικού. Θέλω να θυμίσω ότι η περσινή μας φορολογική μεταρρύθμιση ήταν εστιασμένη στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τις οικογένειες με παιδιά. Είχαμε κάνει τολμηρές παρεμβάσεις για τους τρίτεκνους συμπολίτες μας. Αποφασίσαμε όμως, μαζί με το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, ότι θέλουμε να πάμε ένα ακόμα βήμα παραπέρα. Τι κάνουμε λοιπόν? Μηδέν φόρος για 87.000 τρίτεκνους για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Μηδέν. Ένας μισθωτός με τρία παιδιά, αν είχε τίσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, θα πληρώνει φόρο 620 ευρώ, τώρα θα πληρώνει μηδέν. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 15.000 ευρώ θα έχει συνολική εξοικονόμηση έως 1.350 ευρώ. Αλλά όχι μόνο. Αυξάνουμε και το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο το οποίο γεννιέται στη χώρα μας. Σήμερα μια οικογένεια που θα αποκτήσει το τέταρτο παιδί της εισπράττει 3.500 ευρώ. Τώρα θα εισπράττει 4.500 ευρώ. Μια οικογένεια με 5 παιδιά εισέπρατε 5.500 ευρώ, θα εισπράττει 6.500 ευρώ. Και ούτω καθεξής για τα περισσότερα τέκνα για τις μεγάλες πολυτεχνικές οικογένειες. Αυτό το μέτρο ζήτησα από το Υπουργείο Οικονομικών να ισχύσει και για τις γεννήσεις που έγιναν από τον Ιανουάριο του 2026 και θα στηρίξει ουσιαστικά χιλιάδες πολυτεχνικές οικογένειες. Κυρίες και φίλοι, με τη σειρά τους, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι ωφελούνται από την αύξηση του κατώτου μισθού, θα μιλήσω για αυτό σε λίγο, από τη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, θυμίζω, από τον ερχόμενο Απρίλιο, αλλά και από τις ελαφρύνσεις που ήδη δρομολογούνται. Σήμερα, λοιπόν, μπορώ να το πω πια με ασφάλεια. Το 2023 είχαμε θέσει ένα στόχο. Αποτελούσε κεντρική μας δέσμευση στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Είχαμε πει τότε ότι το 27 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Σήμερα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο. Το είπαμε και το κάνουμε. Και ο στόχος, για να το πούμε απλά, είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Με βάση όσα προανέφερα, ένας νέος με βασικό μισθό θα δει όφελος 414 ευρώ το 27, συνολικά 1.040 ευρώ το 28. Μια υπάλληλος με 3 τριετίες, θέλω να θυμίσω, το κατώτατος μισθός συμπαρασύρει και τις τριετίες, που αμείβεται με 959 ευρώ καθαρό, θα έχει αύξηση που το 28 θα φτάσει τα 1.055 ευρώ συνολικά. Μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, οι οποίοι παράγουν, υπομένοντας ωστόσο, και αγωνίζονται απέναντι στην καθημερινή ακρίβεια. Είναι συνεπώς δίκαιο να στηριχτεί το εισόδημά τους μαζί με τις σημαντικές άλλες πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει για να περιορίσουμε τα έξοδα των οικοκυριών. Σημειώνω από τη μία πλευρά την προσπάθεια μείωσης των τιμών σε μια σειρά από επιλεγμένα προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Μια προσπάθεια που ήδη φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα. Από την άλλη όμως, και για το ρεύμα, που επίσης επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς μέσα στην επόμενη τριετία, ο στόχος μας είναι σαφής. Η τιμή του ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη σειρά του την Τρίτη θα παρουσιάσει σε συνέντευξη τύπου τα πολύ σημαντικά μέτρα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί για την ενεργειακή εξοικονόμηση, αλλά και το σχέδιο δράσης για το πώς θα πετύχουμε αυτό το φιλόδοξο στόχο. Το πρώτο το οποίο θα κάνουμε όμως είναι από τον Ιανουάριο θα περικόψουμε στο μισό τις χρεώσεις κοινωνικής ωφέλειας των λογαριασμών οίκο σε όλους τους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος. Δηλαδή σε περισσότερες από 6 εκατομμύρια παροχές. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί επενδύσαμε σαν Ocean Space Ενέργειας, επενδύσαμε στις διασυνδέσεις των νησιών μας και αυτή η πολιτική, προσέξτε, παρά τα όσα ακούγονται, κρατά τις τιμές του ρεύματος κατά 19% πιο φθηνές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτής που πρόσφατα επέτρεψε στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού να εισάγει πρώτη ακόμα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα για τα σταθερά της τιμολόγια. Θυμίζω 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Όποιος έχει ανησυχία για την πορεία των τιμών έχει τη δυνατότητα σήμερα να κλειδώσει αυτή τη σταθερή τιμή για τον επόμενο χρόνο και δεν θα μπορούσαμε, φίλες και φίλοι, να κάνει η δημόσια επιχείρηση εκτισμού για τέτοια παρέμβαση εάν δεν είχαμε φροντίσει να την εξυγειάνουμε και να την καταστήσουμε εθνικό πρωταγωνιστή. Είναι υγιής και κερδοφόρα ΔΕΗ που επιτρέπει στην επιχείρηση σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να στηρίξει τους Έλληνες καταναλωτές. Όπως βέβαια, ανακοινώσουμε και ένα μεγάλο σχέδιο επιδοτούμενης αγοράς αντλιών θερμότητας ηλιακών θερμοσυφώνων για 100.000 δικαιούς. Περισσότερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την ερχόμενη Τρίτη. Μένοντας τώρα στο κοινωνικό πεδίο και ειδικά στον χώρο των συμπολιτών μας με αναπηρία, να προσθέσω μια σημαντική παρέμβαση. Είναι κάτι το οποίο το αναπηρικό κίνημα μας το ζητούσε εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι άλλη από την τιμαριθμοποίηση σε μόνιμη βάση όλων των αναπηρικών επιδομάτων. Με αυτόν τον τρόπο 220.000 πολίτες θα έχουν ένα πρόσθετο μέσο ετήσιο όφελος μεθοσταθμικά 220 ευρώ, καθώς πια η ενίσχυση που λαμβάνουν θα ακολουθεί τον πληθωρισμό και την εξέλιξη του ΕΠ. Πρόκειται για μια παράληψη που έρχεται από το παρελθόν και ευτυχώς σήμερα διορθώνεται. Στα παραπάνω αξίζει να προσθεθεί και ότι από το 2027 επεκτείνουμε την κατάργηση του ένφια σε ακόμα 131 οικισμούς ώστε να φτάσει συνολικά τον αριθμό των 12.855 οικισμών. Ο συγκεκριμένος φόρος πάβει να επιβαρύνει 650.000 ιδιοκτήτες για να στηρίξουμε έμπρακτα την ελληνική περιφέρεια. Ενώ για το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα θέλω να θυμίσω ότι ήδη ισχύουν μέτρα όπως η επιστροφή ενοικίου, η απαλλαγή φόρου για τα κενά ακίνητα που ενοικιάζονται, οι εκπτώσεις στις δαπάνες ανακαίνησης και τελευταία οι περιορισμοί της φερεχρόνια μίσθωση. Αυτές οι προσπάθειες τώρα θα πλαισιωθούν από ένα νέο πρόγραμμα. Σπίτι μου 3, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο να συμπληρώσουμε 40.000 περιπτώσεις νέων ζευγαριών που θα αποκτήσουν πρώτη κατοικία με αυτή τη διαδικασία. Θυμίζω ότι ήδη 25.000 συμπολίτες μας κατάφεραν και απέκτησαν το δικό τους σπίτι με επιδοτούμενο στεγαστικό δάνειο. Πληρώνουν δηλαδή με άλλα λόγια δόση στεγαστικού δανείου χαμηλότερη από αυτή που θα κατέβαλαν σε ενίκιο για ένα αντίστοιχο σπίτι. Την επαφή μου με τη νέα γενιά, βέβαια, ξέρω πολύ καλά πόσο περίπλοκο, πόσο σύνθετο, πόσο περίπλοκο είναι αυτό το πρόβλημα. Πιστέψτε με, δεν είναι μόνο ελληνικό. Και γι' αυτό και θα τεθεί ως προτεραιότητα όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ατζέντα της επικείμενης ελληνικής ευρωπαϊκής προεδρίας. Προς το παρόν, ωστόσο, προωθούμε, σας μίλησα για κίνητρα, αλλά να σας μιλήσω και για ένα αντικίνητρο το οποίο προωθούμε σχετικά με την πρόσφατη τάση που συντείνει στη διατήρηση των υψηλών τιμών. Πήραμε την απόφαση να αυξήσουμε τον φόρο μεταβίβασης από 3% σε 15% όταν οι αγοραστές προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πράγματι, το ενδιαφέρον από κράτη όπως η Κίνα, η Τουρκία, το Ισραήλ μπορεί να είναι σε ένα βαθμό καλοδεχούμενο, αλλά έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που σε αρκετές περιοχές της χώρας έχει καταστήσει πολύ πιο δύσκολο την προσπάθεια του Έλληνα να αποκτήσει το δικό του σπίτι. Κλείνω αυτό το κεφάλαιο με τρεις αποφάσεις για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη. Η πρώτη μπορεί να ακούγεται τεχνοκρατική, αλλά είναι πολύ σημαντική. Και αναφέρομαι στη μεταφορά. 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ο σκοπός είναι αυτοί οι πόροι να χρηματοδοτήσουν αποκλειστικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικό δάνειο. Συγκεκριμένα, με ένα δανειοδοτικό σχέδιο ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων και με ένα εγκυοδοτικό πυλώνα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο και με τη συμμετοχή των τραπεζών η συνολική ενίσχυση των μικρομεσαίων εκτιμούμε ότι θα φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, πήραμε την απόφαση να επιταχύνουμε από τα 10 στα 6 χρόνια της αποσβέσης των επιχειρήσεων για την ανανέωση του εξοπλισμού τους. Μια πολύ σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση που ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο στο να εξυγχρονίσουν συνολικά τον εξοπλισμό τους. Και η τρίτη μας επιλογή έχει, νομίζω, τη δικιά της ξεχωριστή σημασία, διότι έρχεται ουσιαστικά να καταργήσει τον τελευταίο μνημονιακό νόμο. Το τέλος επιδιέματος από το 2027 καταργείται για τα νομικά πρόσωπα με έδρα ή υποκαταστήματα εκτός της Αττικής πλην την ενότητα των νήσων. Ενώ από το 28 το τέλος επιδιέματος μειώνεται κατά 50% και το 29 καταργείται πλήρως και στην Αττική. Κύριε Δήμαρχε, για να το πω απλά, μια επιχείρηση λιανεμπορίου με έδρα εδώ πέρα την Θεσσαλονίκη, με ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, το 2026 πλήρωνε 1.600 ευρώ. Το 2027 θα πληρώνει 0. Και να προσθέσω και μία ακόμα απόφαση φορολογικής δικαιοσύνης, αλλά πιστεύω και κοινής λογικής. Καθώς λοιπόν διαπιστώνετε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που στα μέλη διοικητικών συμβουλίων ή σε ανώτερα στελέχη διανέμονται εξαιρετικά υψηλές αμοιβές από τα κέρδη των επιχειρήσεων που σήμερα φορολογούνται με συντελεστή μόλις 5%, επέρχεται μία αλλαγή. Τα εισοδήματα αυτά, αν ξεπερνούν το ύψος των 60.000 ευρώ, θα φορολογούνται με 15%, κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι είναι δίκαιο. Φίλες και φίλοι, το πρόγραμμα το οποίο σας παρουσίασα έχει κόστος για το 2027 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έως το 2030 το κόστος θα αγγίξει τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλω να επαναλάβω ότι κινούμαστε στα όρια του υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου. Και η επιλογή, μάλιστα, να μιλήσω με συγκεκριμένα παραδείγματα δεν ήταν τυχαία. Είναι ένας τρόπος να εξηγηθεί πώς η οικονομική μας πολιτική γίνεται τελικά όφελος για τον κάθε πολίτη. Αποδεικνύει επίσης πόσο δύσκολη είναι η προσπάθεια να στηρίζεται το εισόδημα χωρίς σε καμία περίπτωση να κινδυνεύει η δημοσιονομική ισορροπία. Θέλω να το επαναλάβω, να το θυμίσω και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι υπερβάσεις δαπανών από τις οροφές δαπανών όπως αυτές έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγούν πια αυτόματα, το επαναλαμβάνω, αυτόματα σε ευρωπαϊκή επιτήρηση. Έχει μια σημασία όμως ότι αυτές οι πρακτικές αναφορές σε ένα επάγγελμα, ένα μέτρο, ανά καθαρή αμοιβή, συνιστούν και ένα κριτήριο ρεαλισμού και σοβαρότητας. Για να το πω διαφορετικά, ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Όπως πέρυσι υλοποιήσαμε το 100% των μέτρων που εξήγηλα από αυτό το βήμα, έτσι και φέτος θα συμβεί ακριβώς το ίδιο με τα μέτρα τα οποία σας παρουσιάζω τώρα. Και αυτό το μελετημένο σχέδιο εντάσσεται ουσιαστικά σε ένα ημερολόγιο κοινωνικής ανταπόδοσης. Με χρονικές δεσμεύσεις, ανοιχτές τελικά, στην κρίση των πολιτών. Και κάτι τέτοιο ακριβώς, ένα τέτοιο σχέδιο, ξεκινά αμέσως. Σημειώστε λοιπόν τις ημερομηνίες και τα μέτρα. 25 Σεπτεμβρίου του 2026 καταβάλλεται διπλό ενίκιο σε εκπαιδευτικούς γιατρούς νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και μάλιστα αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2024. Και από το βιβλίο που έχει ανακοινωθεί γίνεται τώρα πράξη. 1 Νοεμβρίου του 2026 επιστρέφει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα των αγροτών με το σύστημα στην Αντλία, όπως ακριβώς οι ίδιοι μας ζήτησαν, ένα μέτρο που βοηθάει το πρωτογενή τομέα, περιορίζοντας τις συνέπειες της κρίσης στην ενέργεια. Στις 30 Νοεμβρίου του 2026, σε 2,5 μέρες από τώρα, καταβάλλεται το μόνιμο πλέον επίδομα των 400 ευρώ καθαρά πλέον σε συνταξιούχους άνω των 65, όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, αλλά και σε άτομα με αναπηρία και σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Ενώ την ίδια ημέρα όλοι οι ενοικιαστές εισπράττουν ένα ή δύο ενίκια για το έτος 2025. Τέλη Δεκεμβρίου του 2026.

όλων των τριτέκνων για εισοδήματα ως 20.000 ευρώ. Τιμαρθμοποιούνται τα αναπηρικά επιδόματα, πέφτουν στο μισό οι χρεώσεις στον οίκο, στο ρεύμα όλων των οικιακών παροχών και τέλος τον ίδιο μήνα ξεκινά η λειτουργία αυτού του νέου κουμπαρά για τη νέα γενιά από την πολιτεία και τους γονείς, ενώ ξεκινά και η υλοποίηση του προγράμματος Σπίτι μου 3 για πιο προσιτή στέγη σε νέους και μεσήλικες, τολμώ να πω, γιατί ο σκοπός μας είναι να αυξήσουμε τα ηλικιακά όρια των συμπολιτών μας που μπορεί να είναι και 50 ετών και θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Θα ξεκινήσει η υλοποίησή του στις αρχές Ιανουαρίου. Μέσα Μαρτίου του 27, με τις νέες βεβαιώσεις έμφυα, ο συγκεκριμένος φόρος καταργείται σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους, ως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι, επιβάρυνση αυτή πάβει ουσιαστικά να υπάρχει σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής περιφέρειας. Μέσα Μαρτίου με μέσα Ιουλίου, περίοδος φορολογικών δηλώσεων με μειώσεις φόρων, τις ψηφισμένες μειώσεις φόρων, ύψους 884 εκατομμυρίων ευρώ πρωτίστως για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Θυμίζω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες δεν έχετε δει ακόμα τις μειώσεις φόρων οι οποίες έχουν ψηφιστεί. Θα τις δείτε τον Απρίλιο και τον Μάιο. Την 1η Απριλίου αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, φέρνοντας ταυτόχρονα οριζόντια αναβάθμιση, αύξηση και στις αμοιβές του δημοσίου, στα επιδόματα και στις τριετίες. Και μαζί μειώνονται κατά μισή ακόμα μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές των ιδιωτικών υπαλλήλων. Στις 30 Νοεμβρίου του 2027 καταβάλλεται εκ νέου η επιστροφή του ενός ενοικίου, του διπλού σε γιατρούς, νοσηλευτές και παιδευτικούς. Συνταξιούχοι εισπράττουν ξανά την ετήθια καθαρή ενίσχυση των 300 ευρώ και στα τέλη Δεκεμβρίου του επόμενου έτους, για πρώτη φορά, στους λογαριασμούς των δικαιούχων κατατίθενται αυξημένες ετήσιες συντάξεις, ενώ και οι δημόσιοι υπάλληλοι εισπράττουν το πρώτο μόνιμα επίδομα των 500 ευρώ, το οποίο θα συνυπολογίζεται και στη σύνταξή τους. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Μπροστά μας έχουμε ένα πλέγμα πρωτοβουλειών με παράλληλες στοχεύσεις σε πολλά διαφορετικά πεδία. Στην αύξηση των μισθών και των συντάξεων, δίπλα στις ελαφρύνσεις από φόρους. Στη δίκαιη κατανομή των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας σε όλο το κοινωνικό φάσμα και μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Σε παρεμβάσεις σε κομβικά ζητήματα, όπως η ενέργεια και η στέγη. Στη φροντίδα των πιο αδυνάμων, αλλά προφανώς και στη διατήρηση της ανάπτυξης. Είναι αυτή η ανάπτυξη η οποία μπορεί να χρηματοδοτεί τις συλλογικές παροχές. Όλα αυτά κοστολογημένα και χρονικά υπολογισμένα, ώστε να δίνουν συνέχεια σε αυτό το τόξο της εθνικής ανάκαμψης που άνοιξε από το 2019. Τότε που η Ελλάδα ξεκίνησε να παλεύει, να τρέχει για να κερδίσει το χαμένο έδαφος αυτής της δεκάχρονης κρίσης, ώστε σταδιακά η οικονομία της να αναταχθεί, να συρρυκνώσουμε, πρέπει να το επαναλαμβάνουμε, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής. Η ενεργία ήταν στο 18% το 2019. Για πρώτη φορά έπεσε κάτω του 8% στο 7,9% για την ακρίβεια στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, δημιουργώντας 600.000 νέες δουλειές, ανακτώντας την επενδυτική βαθμίδα, μειώνοντας διαρκώς το δημόσιο χρέος, γιατί μόνο έτσι η νέα γενιά απαλλάσσεται από τα βάρη των προηγούμενων. Αγαπητέ κύριε Πρέσβη, κύριε Υπουργέ της Ιαπωνίας, η Ελλάδα σήμερα, προσέξτε, η Ελλάδα σήμερα δανείζεται φθηνότερα στις αγορές από 4 από τις 7 χώρες των G7, τις πιο μεγάλες οικονομίες του κόσμου. Δανείζεται φθηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δανείζεται φθηνότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία, δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία.

μεγαλύτερη παρακαταθήκη της πλήρους αποκατάστασης της δημοσιονομικής τάξης, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ο Υπουργός Οικονομικών το γνωρίζει καλά, σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Και οι αγορές είναι αμήλικτες και δεν θα διστάσουν να τιμωρήσουν οποιαδήποτε χώρα ξεφύγει από το πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας όπως αυτές το αντιλαμβάνονται. Και βέβαια, σε αυτό το ίδιο διάστημα, αυτών των 7 ετών, οι περικοπές άρχισαν να δίνουν τη θέση τους στις αυξήσεις, οι φόρες ελαφρύνσεις. Το κράτος αποδείχθηκε ανθεκτικό σε μεγάλες και διαδοχικές κρίσεις. Από το μεταναστευτικό και την πανδημία μέχρι τις ξαφνικές φυσικές καταστροφές. Ενώ οι ένοπλες δυνάμεις μας άρχισαν να υποδέχονται φρεγάτες Μπελαρά και μαχητικά Ραφάλ, τελευταίο τύπου όπλα και ντρόνς, και βέβαια να αποκτούν μια σύγχρονη εκπαίδευση. Αναμφίβολα λοιπόν, η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019 ή ακόμα και του 2023. Κοιτάξτε λίγο γύρω σας τη Θεσσαλονίκη, τα είπε πολύ καλά ο Υφυπουργός Μακεδονίας Στράκης. Το μετρό της Θεσσαλονίκης παραδόθηκε πια ολοκληρωμένο και οι 18 σταθμοί του, κάτι το οποίο μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε πια την επέκταση του μετρό προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Ο άξονας Πατρών Πύργου, έψον 65, είναι αυτός ο σημαντικός δρόμος για να βγάλει τη Δυτική Μακεδονία από την απομόνωση. Το flyover το βλέπετε κάθε μέρα όσοι κινήσετε στο περιφερειακό. Κύριε Επίτροπε, προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Όταν ολοκληρωθεί θα συνιστά μια πολύ σημαντική ανακούφιση στο κυκλοβαρικό πρόβλημα της πόλης. Ενώ εδώ στην ίδια την πόλη, ξεκινά για να γίνει πράξη αυτό το όνειρο, το οποίο όμως γίνεται πια πραγματικότητα, το είδαμε στο πολύ όμορφο βίντεο το οποίο παρουσιάστηκε πριν, της πλήρους αναβάθμισης του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Λάβαμε υπόψη, κύριε Δήμαρχε, τους προβληματισμούς της πόλης. Δαπανίσαμε χρήμα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Η πόλη θα αποκτήσει ένα μεγάλο πάρκο και ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο όπως της αξίζει. Συνάντησε μεγάλες δυσκολίες αυτό το έργο. Μπορέσαμε όμως τελικά να το δομολογήσουμε. Στη χώρα, σήμερα που μιλάμε, τα πιο πολλά έχουν ολοκληρωθεί. Ανακαινίζονται 80 νοσοκομεία, 156 κέντρα υγείας. Χθες βρέθηκα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου να εγκαινιάσω το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη τη χώρα. Και αυτό χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και έχουμε εξασφαλίσει εθνικούς πόρους ώστε αυτή η πολύ σημαντική κατάκτηση για τη δημόσια υγεία να μπορεί να συνεχιστεί, γιατί όσο επενδύουμε στην πρόληψη τόσο υπηρετούμε πραγματικά μια δημόσια υγεία η οποία προλαμβάνει τις ασθένειες πριν οι συμπολίτες μας φτάσουν στα νοσοκομεία. Και τα σοβαρά νοσήματα, κύριε Υπουργέ, μεγάλη επιτυχία. Ότι πια τα φάρμακα έρχονται στο σπίτι των ασθενών και δεν αναγκάζουμε τους καρκινοπαθείς, τους βαριάδους, τους συμπολίτες να περιμένουν στις ουρές της ντροπής των ΕΟΠΗ. Στην παιδεία, επισκέφθηκα ένα μόνο από τα 17 ολοκένουργια σχολεία τα οποία κατασκευάστηκαν στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και είδα τη χαρά στα μάτια των νέων παιδιών, δημοτικότητα του σχολείου το οποίο επισκέφθηκα. Σε λίγο θα ανοίξει τις πόρτες του ένα σχολείο πραγματικά αντάξιο των προσδοκιών των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας. Αλλά ταυτόχρονα, μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, έχουμε ήδη κάνει παρεμβάσεις σε παραπάνω από 700 σχολεία σε ολόκληρη την περιφέρεια. Γιατί τα παιδιά μας αξίζουν επιτέλους να επενδύσουμε σε καλές τηριακές υποδομές, σε προσβάσιμους χώρους, σε γήπεδα. Και βέβαια, η διδασκαλία γίνεται πια διαδραστικά μαζί με το ψηφιακό φροντιστήριο και όλα αυτά ενώ το ψηφιακό gov.gr εξυπηρετεί όλο ένα και πιο άνετα. Τι είναι όλα αυτά? Είναι πολλές μικρές επαναστάσεις. Σας διαβεβαιώνω, καμία από αυτές δεν ήταν αυτονόητη. Θυμίζω απλώς εδώ ότι επιτέλους
καθιερώθηκε η επιστολική ψήφος και η ψήφος των αποδήμων. Οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν επιτέλους να ψηφίσουν χωρίς κανένα εμπόδιο. Το μόνιμο τόπο διαμονής τους, είτε με φυσική παρουσία στα προξενία, είτε με επιστολική ψήφο, εφόσον το επιλέξουν, η σχετική πλατφόρμα έχει ήδη ανοίξει. Και βέβαια, κερδίσαμε, παρά τις μάχες των οπισθοφυλακών, τη μάχη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κάμερες ελέγχουν πλέον την τάξη σε δρόμους και σε γήπεδα. Στις σχολές των δημόσιων πανεπιστημίων μας, οι καταλήψεις έγιναν βιβλιοθήκες. Ναι, είμαι υπερήφανος γιατί σήμερα στη χώρα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργή κατάληψη σε κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι μια ιδεολογική μάχη, η οποία κερδίθηκε από αυτήν την παράταξη. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, τόσο τις είχαν αμφισβητήσει κάποιοι, αλλά είναι αυτές που πολεμούν την φοροδιαφυγή και μας έδωσαν σήμερα τη δυνατότητα να μπορούμε να παρουσιάζουμε ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας. Ο ΕΦΚΑ εκδίδει γρήγορα συντάξεις. Ξεχάσαμε πια τις καθυστερήσεις της πολυετής. Γιατί και εδώ επήλθε μια κανονικότητα, οι συντάξεις να εκδίδονται σε 2 με 3 μήνες. Η ψηφιακή κάρτα θωρακίζει τους εργαζόμενους. Έγινε πράξη από μια φιλελεύθερη, κοινωνικά ευαίσθητη κεντροδεξιά κυβέρνηση και όχι από τις κυβερνήσεις της αριστεράς. Γιατί έτσι δείξαμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για τον κόπο της εργασίας. Και συγκίνει το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά στην ιστορία του έχει πια εθνικό κτηματολόγιο. Ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο. Το παραλάβαμε στο 38%, είναι στο 99%. Πολλές από αυτές τις δράσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με προορισμό την κοινωνία και την ανάπτυξη. Παραλαμβάνω, μια εθνική επιτυχία με κατακτήσεις τις οποίες κάποιοι ίσως να θεωρούσαν δεδομένες, σας διαβεβαιώνω δεν ήταν καθόλου έτσι. Ο δρόμος από την πτώχευση στην πρωτοφορία και από το περιθώριο της Ευρώπης στο επίκεντρό της υπήρξε μακρύς. Και η πρόοδος της κοινής νόμης από τα παραπλανητικά ψέματα στην αλήθεια δεν ήταν καθόλου εύκολη. Αρκεί να σκεφτούμε μια χώρα πολιορκημένη από δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που τώρα κρατά απόρθητα τα σύνορά της. Κάντε μια επίσκεψη στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πηγαίνετε στη Λέσβο και θυμηθείτε την εικόνα ενός νησιού να βουλιάζει κάτω από 30.000 παράνομοι μετανάστες και πρόσφυγες. Σήμερα είναι κάτι παραπάνω από 300. Και αντί για μετανάστες και πρόσφυγες, έχουμε Τούρκους επισκέπτες, τους οποίους υποδεχόμαστε και οι οποίοι στηρίζουν την τοπική οικονομία. Σε έναν τόπο, λοιπόν, ο οποίος δεν είχε λόγο στο εξωτερικό, είναι πια ισότιμος συνομιλητής σε όλα τα μέτωπα της διεθνούς διπλωματίας. Είναι ενεργειακός κόμβος. Θυμίζω ότι το πρώτο εξάμηνο του 2027 θα γίνει, κυρία Πρέσβης, η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας ύστερα από 40 και χρόνια. Μια πατρίδα χωρίς καν 112 διαθέτει σήμερα έναν από τους πιο σύγχρονους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη. Σύγκριση, συνεπώς, είναι καταλυτική σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα, στις αθλητικές υποδομές, σε όλη την επικράτεια, που φέρνουν απανωτές νίκες των ελληνικών χρωμάτων σε όλα τα θύματα. Και κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Θεσσαλονίκη, όπως η πολιτεία στήριξε τη δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, με τον ίδιο τρόπο θα ενισχύσει έμπρακτα και τη Νέα Τούμπα. Ο στόχος είναι η έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ, μαζί με μια ολόκληρη αναβαθμισμένη περιοχή. Και ανάλογη πρόοδος, δεν μιλάμε συχνά γι' αυτό, αλλά πρέπει να το λέμε, καταγράφεται και τόσο πολιτισμό.
σε αυτό το άειλο εθνικό πλεονέκτημα που μετατρέπεται αθόρυβα σε ισχύ της οικονομίας, ισχύ των τοπικών κοινωνιών, σε βραχίωνα του τουρισμού, αλλά και σε σύμβολο της διεθνούς παρουσίας μας. Θέλω να θυμίσω ότι επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης έχουν παραδοθεί 34 νέα μουσεία προσβάσιμα σε όλους, όπως το Θεσσαλονικείο Μητρόπολης. Έχουν αναδειχθεί επίσης πάνω από 200 αρχαιολογικοί χώροι, όπως εδώ, στα πολλά βυζαντινά και οθωμανικά μνημεία της πόλης. Ενώ το οικοσύστημα Hellenic Heritage ήδη αναβαθμίζει ψηφιακά τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών σε 350 χώρους πολιτισμού, ενώ και η οπτιοακουστική μας βιομηχανία αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Κυρίες και κύριοι, δεν βρίσκομαι εδώ σήμερα για έναν αναλυτικό απολογισμό όσων έγιναν και γίνονται. Και αν επικαλούμε κάποια από αυτά, το κάνω επειδή είναι χρήσιμο να μην έχουμε στο μυαλό μόνο τι θέλουμε σήμερα, αλλά και από πού ξεκινήσαμε, χωρίς η αμνησία να γίνεται αμεριμνησία. Και ένα σαφές ερώτημα. Αν αυτή η διαδρομή μπορεί τελικά να μπει σε περιπέτειες, ανατινάζοντας τις μέχρι τώρα κατακτήσεις του τόπου. Ή αντίθετα, αν παρά τις δυσκολίες, σημαδοτεί τελικά τη μόνη σίγουρη προοπτική του. Νέες προκλήσεις, ωστόσο, ανατέλουν προς το 2030. Και επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να σταθώ σε 7 σαφείς στόχους δεσμεύσεις της οικονομικής μας πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Η ανεργία θα βρεθεί στη χώρα κάτω από το 6%. Θα φτάσουμε επιτέλους στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η οικονομία θα έχει ετήσια ανάπτυξη με ρυθμό άνω του 2%. Διπλάσιο σε κάθε περίπτωση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ώστε ο μέσος μισθός να ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ. Ενώ ο βασικός μισθός αυξάνεται σταθερά. Το ξαναλέω, από τον Ιανουάριο του 2028 θα είναι στα 1.000 ευρώ, για να το πω αλλιώς. Σε 18 μήνες από τώρα δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα μας. Στόχος. Οι επενδύσεις είναι στα 46 δισεκατομμύρια σήμερα. Να φτάσουν τα 65 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά πολύ το 20% του ΕΠ. Πρέπει να καλύψουμε αυτή την απόσταση που ακόμα μας χωρίζει από την Ευρώπη στο μέτωπο των επενδύσεων. Το χρέος θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται ραγδαία. Θα πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ το 2029, κάτω από το 110% του ΑΕΠ το 2030. Ναι, ο στόχος μας είναι το ελληνικό αξιόχρεο να κατακτά την ανώτερη ενδιάμεση βαθμίδα Α. Αυτός είναι ένας εθνικός στόχος, τον οποίο μπορούμε και πρέπει να πετύχουμε. Είναι εξελίξεις που σημαίνουν, θα μου πείτε, τι σημασία έχει τον απλό πολίτη η επενδυτική βαθμίδα στην οποία βρίσκεται η χώρα? Έχει μεγάλη σημασία. Σημαίνει τελικά ευνοϊκότερο δανεισμό για το κράτος, ευνοϊκότερο δανεισμό για τις επιχειρήσεις, για τους πολίτες. Σημαίνει όμως τελικά και μεγαλύτερη προσωπική ευχέρεια. Δεν είναι η ώρα σήμερα προφανώς να μιλήσω με μεγάλες λεπτομέρειες για το σχέδιο της τετραετίας 2027 και 2031. Ανέφερα μια σειρά από συγκεκριμένους στόχους που δείχνουν, νομίζω, τη διπλή του κατεύθυνση. Από τη μια πλευρά, τη διαρκή τόνωση του εισοδήματος, ώστε από τα δημόσια ταμεία τα ωφέλη να μεταφέρονται στον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Και από την άλλη, τη συνέχιση της εθνικής αναπτυξιακής τροχιάς. Και όλα αυτά δίπλα στην δεδομένη αμυντική μας θωράκιση και στην σταθερή φροντίδα των πιο αδύναμων. Με άλλα λόγια, αυτή η νέα πρόκληση ενσωματώνεται σε 10 άλματα. 10 άλματα. Με κομβικότερο την ποιότητα της ανάπτυξης και την αύξηση της παραγωγικότητας. Μέχρι το 2031 πρέπει η μεταποίηση να φτάσει στο 12% του ΕΠ. Πρέπει 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του βιομηχανικού αυτοματισμού. Και ναι, πρέπει οι επενδύσεις να σημειώσουν νέο ρεκόρ. Είναι οι επενδύσεις αυτές που τροφοδοτούν την ανάπτυξη, είναι αυτές που φέρνουν πλούτο στα δημόσια ταμεία
στην απασχόληση στην κοινωνία. Μιλάω για ιδιωτικές επενδύσεις, μιλάω για δημόσιες επενδύσεις, μιλάω για επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς πόρους, από εθνικούς πόρους, από ευρωπαϊκούς πόρους. Το δεύτερο μεγάλο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε είναι να χτίσουμε επιτέλους οριστικά και αμετάκλητα ένα κράτος κανόνων και όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων μέσα από παραθυράκια συναλλαγών. Μη εδώ η σταματική αναθεώρηση θα αναβαθμίσει τη δημόσια ζωή με προωθητικές τομές. Από τη δημοσιονομική συνέπεια μέχρι την αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ευθύνη των υπουργών και από τη σύνδεση της απόδοσης με την αξιολόγηση στο δημόσιο, σημαντική θεσμική πρωτοβουλία, τομή μεγάλη για ένα νέο σύνταγμα μέχρι ένα σύγχρονο πλαίσιο που θα εγγυάται την ανεξάρτητη λειτουργία των θεσμών. Επόμενο, τρίτο άλμα. Η Ελλάδα πρέπει να βρεθεί στα 10 πρώτα ευρωπαϊκά κράτη σε ό,τι αφορά την ταχύτητα και την ποιότητα της δικαιοσύνης. Είναι κάτι που θα φέρει ο ψηφιακός φάκελος των δικαστών, αλλά και πια η παράλληλη δυνατότητα του πολίτη να μπορεί να παρακολουθεί ο ίδιος την εξέλιξη της υπόθεσής του. Μαζί με ειδικά τμήματα, με βάση το αντικείμενο της δίκης, το διπλασιασμό των εξωδικαστικών επιλύσεων, την επέκταση του νέου δικαστικού χάρτη και στη διοικητική δικαιοσύνη. Θέλω να τονίσω εδώ πέρα την πολύ μεγάλη επιτυχία μια σιωπηλή μεταρρύθμιση. Ο νέος δικαστικός χάρτης, ο οποίος ουσιαστικά κατάργησε τα αερονιδικεία, μας έδωσε περισσότερους ανθρώπινους πόρους για να μπορούμε να επιταχύνουμε σημαντικά την απονομή της δικαιοσύνης, κάτι το οποίο έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται να γίνεται αισθητό στα πρωτοδικεία της χώρας. Στην παιδεία, πρωταγωνιστής γίνεται το νέο σχολείο. Ολοκληρώνουμε αυτόν τον μεγάλο εθνικό διάλογο για το σχολείο του μέλλοντος. Η ενίσχυση, η καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου ως κεντρική πύλη προς το πανεπιστήμιο. Για ένα σχολείο το οποίο περνά από την αποστήθηση στη διδασκαλία, που καλλιεργεί δεξιότητες, κριτική σκέψη, αξιοποιεί την τεχνολογία, με έμφαση μεγάλη στην τεχνική εκπαίδευση, την οποία πρέπει να αποστιγματίσουμε κοινωνικά στη χώρα μας, να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να στραφούν προς την τεχνική εκπαίδευση. Προσφέρει καλύτερες, πιο σίγουρες δουλειές, καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές. Ο στόχος μας είναι το 2030 η χώρα μας να βρεθεί στο υψηλότερο 25% των ευρωπαϊκών επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο τη μάθηση με την επαγγελματική αποκατάσταση. Το πέμπτο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε αφορά τη στέγη, την προσιτή στέγη, κυρίως για την έννοια. Με τη διάθεση 20.000 νέων ανακοινισμένων στοιχειών, με επιπλέον 8.500 φοιτητικές κλίνες, φοιτητικές αιστείες έχουν αρχίσει ήδη να χτίζονται, με 10.000 δικαιούχους στα προγράμματα πρόσωπης κατοικίας, με 2.000 καινούργια διαμερίσματα στα στελέχη των ενόπλων δυνάμων. Το αρμόδιο Υπουργείο με το νέο φορέα στεγαστικής πολιτικής θα εργαστούμε για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη δημόσια αλλά και τη δημοτική περιουσία. Το έκτο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε αφορά τον πρωτογενή τομέα, ώστε περιφέρεια να αναγεννηθεί. Το στίχημα εδώ είναι απλό. Η αύξηση της παραγωγικότητας αναστρέμα και εργαζόμενο με στόχο πολύ περισσότερες εξαγωγές. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Αναδασμούς τους έχουμε εγκαταλείψει εδώ και πολλά χρόνια. Ένα πλήρες γεωπληροφοριακό μητρό αγροτικής διοίκησης. Γεωργία ακριβίας. Έξυπνη άρδευση. Περισσότερα θερμοκήπια. Συνεργατικά σχήματα. Αγροδιατροφικά κέντρα αφοδιαστικής αλυσίας σε όλη τη χώρα. Έμφαση στην εκπαίδευση. Πρέπει να καταρτήσουμε τους νέους μας αγρότες. Αγροτικά λύκεια, νέα αγροτικά εκπαιδευτικά κέντρα. Επόμενο άλμα, η πράσινη και ανθεκτική Ελλάδα. Τεράστια μεταρρύθμιση, η οποία έχει ήδη αρχίσει και δρομολογείται. Η σύνδεση, η μετάπτωση των πολεοδομιών στο εθνικό κτηματολόγιο. Η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Η περαιτέρω προώθηση των ανώσιμων πηγών ενέργειας και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Επαναλαμβάνω, είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι διασυνδέσεις αυτές που μας επιτρέπουν να έχουμε μετατρέψει τη χώρα από εισαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας σε εξαγωγέα, και είναι ακριβώς αυτές οι επενδύσεις που μας επιτρέπουν τελικά να έχουμε πιο ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας. Κυρίως όμως, τεράστιο εθνικό στοίχημα για την επόμενη τετραετία. Η διαχείριση του νερού. Κάναμε ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Πρέπει να προχωρήσουμε ενοποιώντας 700
διάσπαρτους φορείς έχουμε σήμερα εκτός ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Να προχωρήσουμε σε ένα κεντρικό σχεδιασμό των έργων. Να μπορούμε να έχουμε ψηφιακή παρακολούθηση των απολειών και σύνδεση των τελών με τη σωστή χρήση του πολύτιμου αγαθού. Το επόμενο άλμα που καλούμαστε να κάνουμε αφορά τη δημόσια διοίκηση. Ναι, μπορούμε να έχουμε. Πιστεύω στους δημόσιους υπαλλήλους μας. Μπορούμε να έχουμε μία από τις καλύτερες δημόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, την ψηφιακή διακυβέρνηση, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Στα επόμενα 3 χρόνια πρέπει όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όλοι ανεξαιρέτως, να εκπαιδευτούν στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους. Δεν θέλουμε μόνο περισσότερο gov.gr. Θέλουμε κατάρριξη της αυτοκρατίας. Αν σήμερα θέλεις να ανοίξεις ένα γυμναστήριο, απαιτούνται 17 διαφορετικά δικαιολογητικά. Από αυτά τα 17, τα 14 μπορεί ήδη το έξινο gov.gr να τα αντλήσει από τις βάσεις δεδομένων οι οποίες ήδη υπάρχουν. Αυτό σημαίνει πραγματική μείωση της γραφειοκρατίας και εξυπηρέτηση του πολίτη. Και αυτή η τεχνολογία θα απλωθεί παντού. Στην υγεία, όπου γίνονται τεράστια άλματα, στην παιδεία, στην παρακολούθηση των τιμών, στις δημόσιες συμβάσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα του τρόπου με τον οποίο προκυρήσουμε έργα και κάνουμε δημόσιες συμβάσεις. Στην αστυνομία των δρόμων, ήδη οι κάμερες έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε πολλούς δρόμους στην Αττική και εδώ επιτρέψτε μου μία ξεχωριστή μία στο γεγονός ότι αυτόν τον Αύγουστο μας πέρασε, είχαμε στη χώρα τα μισά θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα από ό,τι είχαμε το 2025. Κάτι επιτέλους αλλάζει και σταματούμε να είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτόν τον παράλογο φόρο αίματος, τον οποίον κάθε χρόνο κατέβαλε η ελληνική κοινωνία. Δέσμευσή μας να έχουν όλα τα παιδιά ποιοτική προσχολική απασχόληση. Θέλουμε 50.000 επιπλέον δικαιούχους βάουτσερς. Θέλουμε να επεκτείνουμε τις τετάδες της γειτονιάς. Και ναι, η μεγάλη πρόκληση που έρχεται από το μέλλον και μας χτυπά ήδη την πόρτα είναι η μακροχρόνια φροντίδα στους ηλικιωμένους μας. Αυτό θα αποτελέσει ένα μεγάλο στίχημα για την επόμενη τετραετία. Επιπλέον προγράμματα προληπτικής ιατρικής. Θα ξεκινήσουμε από το 2027 δωρεάν οδοντιατρικούς ελέγχους σε σχεδόν 300.000 παιδιά ηλικίας 5-14 ετών. Ξαναφέρουμε το Dental Pass, το οποίο είχε τόσο μεγάλη επιτυχία. Στοχευμένη αποζημίωση των συστημάτων συνεχούς καταγραφής γλυκώδης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Και το 10ο άλμα θα μπορούσε να αναφερθεί και πρώτο. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αφορά την ισχυρή πατρίδα. Το 2030 θα ολοκληρώνει ένα πολύ σημαντικό πλάνο ενίσχυσης της άμυνάς της. Με Ραφάλ, με Μπελαρά, με μαχητικά F-35. Με την ασπίδα του Αχιλλέα που θα προστατεύει τους ουρανούς από κάθε απειλή. Με τα νέα Καναντέρ. Θέλω να θυμίσω ότι η πατρίδα μας θα είναι η πρώτη χώρα η οποία θα παραλάβει τα νέα υπερσύγχρονα Καναντέρ 5-15 του 2028, τα οποία θα μπορούν να πετάνε και βράδυ με μια σύγχρονη και καλά εκπαιδευμένη αστυνομία. Κυρίες και κύριοι, η λέξη ορίζοντας, την οποία βλέπετε και από πίσω μου, δεν γίνεται τυχαία το σύνθημά μας. Γιατί όπως και αυτός, ορίζοντας, έτσι και το πρόγραμμά μας, έχει διάρκεια, έχει στόχους, έχει ορόσημα, κυρίως όμως είναι αξιόπιστο και σαφές. Σηματοδοτεί έτσι τη μόνη βέβαιη προοπτική σε ένα κόσμο αβέβαιο. Διαμορφώνει όμως και τη μόνη διέξοδο σε ένα εσωκομματικό σκηνικό σύγχυσης με κόμματα και κομματίδια τα οποία δυνατούν να αντιταχθούν πιστικά σε κυβερνητικές δράσεις. Κόμματα τα οποία να μασούν μόνο έολα συνθήματα και επιδιδόμενα σε έναν ακατάσχετο διαχωρισμό παρχολογίας, αντιγράφοντας ουσιαστικά το ένα το άλλο. Γύρω από αυτήν την διπλή συνθήκη, άλλωστε,
θα διαμορφωθούν και τα διλήμματα της επόμενης κάλπης, όπου θα αποφασιστεί ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η πατρίδα μας θα συνεχίσει την ανωδική της τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλειά της εν μέσω διεθνών κυματισμών. Όπως και εκεί τελικά θα κριθεί, αν μέσα στη χώρα θα υπάρχουν συνθήκες σταθερότητας και ομαλότητας σε αυτό το ταξίδι, το οποίο δρομολογείται υπό όρους πρωτοφανής. Και σε κύριε αναφέρομαι σε διλήμματα που γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκα, καθώς οι διεθνείς γεωπολιτικοί συσχετισμοί αλλάζουν, φέροντας αλυσίδωτες αναταράξεις στην οικονομία και την ενέργεια. Ενώ την ίδια ώρα, στη δικιά μας γειτονιά, οι δικές μας μεθοδικές δράσεις γεννούν σπασμωδικές αντιδράσεις, τις οποίες καλούμαστε όμως να διαχειριστούμε με αυτοπεποίθηση και με ψυχραιμία, με επιφυλακή της πολιτείας, με συνοχή της κοινωνίας. Είναι στοιχεία με σημασία επίσης και για το μεταναστευτικό και για την άμυνα απέναντι στην κλιματική κρίση. Όσον αφορά την αντιπολίτευση, με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις. Μου θυμίζω μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά, με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Θα επαναλάβω σε πώς. Αντίπαλός μας είναι μόνο τα προβλήματα. Γι' αυτό και το επόμενο βήμα είναι οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν σε κάθε σπίτι, ως μέρισμα προόδου και κοινωνικής ανταπόδοσης. Σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Στο κάθε νέο που τελικά πρέπει και πρέπει να θέλει να βλέπει το μέλλον του εδώ. Με την ανάπτυξη να δικαιώνεται μόνο όταν γίνεται ατομική προκοπή. Και όταν η πρόοδος της χώρας θα σημαίνει ταυτόχρονα προσωπική οικογενειακή ευημερία για όλους. Μιλώ για ένα όραμα που μπορεί να γίνει χειροπιαστή πραγματικότητα, καθώς η κυβερνητική εμπειρία μας επιτρέπει να προετοιμαζόμαστε καλύτερα απέναντι στα όσα έρχονται. Να εντοπίζουμε πιο γρήγορα τα λάθη, ώστε να τα διορθώνουμε. Ώστε η γνώση να μετατρέπεται σε μοχλό καθημερινής αλλαγής για μια πατρίδα ισχυρή στον κόσμο, με ακόμα μεγαλύτερη φροντίδα για τους πολίτες της και πανέτοιμη για την επόμενη δεκαετία του 21ου αιώνα. Ο ορίζοντας μάλιστα δεν είναι μακριά. Η τεχνολογία τρέχει με ρυθμούς ασύλληπτους. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα. Στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην λειτουργία των επιχειρήσεων, στο ίδιο το κράτος. Η πατρίδα μας οφείλει να είναι παρούσα εξ αρχής σε αυτές τις ιστορικές αλλαγές. Με την πολιτεία ικανή να αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει ασφάλεια και κανόνες απέναντι στην αλόγιστη χρήση της. Είμαι υπερήφανος που η χώρα μας βγήκε μπροστά σε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία να απαγορέσει την πρόσβαση των νέων μας έως 15 ετών σε πλατφόρμες social media, ειδικά σε αυτές οι οποίες χρησιμοποιούν τους πιο εθιστικούς αλγόριθμους. Και κάτι αντίστοιχο θα συμβεί σύντομα και για τα νέα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, ο παγκόσμιος γεωπολιτικός χάρτης μεταβάλλεται. Η χώρα μας οφείλει να κινείται με λογισμό και μόνιμο, όπως έλεγε ο εθνικός δρασποιητής. Με σαφείς στόχους, αλλά με ρεαλιστικούς χειρισμούς. Αυτούς που μας έκαναν ως σήμερα συμμάχους των πιο ισχυρών, ικανούς
να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στο αιώνιο, να χαράζουμε ΑΟΣ με τα γειτονικά μας κράτη, αλλά και να συνοδεύουμε για πρώτη φορά στο πεδίο την ενεργειακή μας πολιτική με την κατοχύρωση των εθνικών μας δικαιωμάτων. Πρόκληση τέλος της επόμενης δεκαετίας η κλιματική κρίση είναι ήδη εδώ. Εκτός από τη δυναμική πολιτική προστασία, πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες το σύνολο των πολιτικών μας. Από τις ήπιες μορφές ενέργειας, μέχρι τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τα βιοκλιματικά κτίρια, μέχρι τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Από την έξυπνη γεωργία, μέχρι τον ειδικό τουρισμό. Την εδαφική συνοχή της επικράτειας, την ανάδειξη, όχι μόνο της νησιωτικότητας, αλλά και της ορεινότητας, ως σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Συνεπώς, κυρίες και κύριοι, δεν θα κρυφτώ. Το αύριο παραμένει αχαρτογράφητο. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι τα σύννεφα πυκνώνουν και οι θάλασσες των διεθνών σχέσεων αγριεύουν. Δεν αργεί λοιπόν η ώρα, δεν αργεί η ώρα που θα κρυφθεί. Αν η Ελλάδα θα έχει βρεθεί στην πλευρά εκείνων που άντεξαν στις τρικυμίες ή θα παρασυρθεί μαζί με όσους δεν αντιστάθηκαν εγκαίρως στη δύναμη των εξελίξεων. Η πραγματική σοβαρότητα, η εμπειρία, η κυβερνητική αποτελεσματικότητα γίνονται έτσι απαραίτητα στοιχεία της επόμενης μέρας. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η πατρίδα θα έχει ανάγκη από σταθερό χέρι στο τιμόνι της. Θα έχει ανάγκη από μια ισχυρή κυβέρνηση που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από τα κομματικά παζάρια που θα την εκλόβει στην αδράνεια και την ατολμία. Με το χρόνο να περνά σε ατελείωτες διαβουλεύσεις ή σε αποστάσεις, συμβιβασμούς και με την κάθε απόφαση που απαιτεί άμεση δράση να ακυρώνεται. Μιλώ συνεπώς για καθαρές λύσεις. Μιλώ συνεπώς για καθαρούς ορίζοντες. Και σε όσους λοιπόν εύλογα μας ρωτούν γιατί μια τρίτη τετραετία. Υπάρχει μια εύκολη απάντηση. Η εύκολη απάντηση θα ήταν για να μην γυρίσει ο τόπος στις τετραετίες πίσω. Και γιατί η ανάταξη που ξεκίνησε το 19 πρέπει να συνεχιστεί, ώστε η κοινωνία να γευθεί τους καρπούς μιας δεκαετίας πρόοδου. Δεν με καλύπτει αυτή η απάντηση. Η δική μου εκδοχή είναι πολύ πιο φιλόδοξη. Δεν ονειρεύομαι μία από τα ίδια. Ονειρεύομαι μια χώρα σε διαρκή κίνηση που θα γίνεται καλύτερη ενώ μαζί της θα γινόμαστε και όλοι καλύτεροι. Προτείνω μια νέα εθνική ενότητα βασισμένη σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία. Οικοδομημένη στον πατριωτισμό της ευθύνης, στον εξυγχρονισμό της δημιουργίας και στη φροντίδα της κοινωνίας. Και εκεί πιστεύω ότι θα συναντηθούμε πάλι με πολλούς. Ανάμεσά τους, ίσως και με κάποιους που μπορεί να απογοητεύσαν. Σε αυτούς δεν θα διστάσω και δεν πρέπει να διστάσουμε όλοι μας να παραδεχτούμε λάθη και να απλώσουμε το χέρι. Αλλά πρέπει να τους θυμίσουμε ότι αυτή η παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, ήταν και παραμένει ο μόνος υπεύθυνος εθνικός και κοινωνικός πυλώνας. Στην απορία θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια. Απαντώντας στα μεγάλα και όχι στα μικρά ερωτήματα. Και κυρίως χωρίς δικαίωμα στο λάθος. Λάθος για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους, για τον τόπο τους. Με άλλα λόγια, σε τούτο το νέο ξεκίνημα έχουν θέση όλοι.
άντρες, γυναίκες στο κέντρο, στην περιφέρεια, εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, οικογένειες, επιχειρηματίες και συνταξιούχοι, κυρίως όμως οι νέοι μας. Γιατί πρώτα αυτούς αφορά ένα σίγουρο μέλλον. Νέοι πολλοί που βλέπουν τα πρόσωπά τους στα όσα μόλις ανακοίνωσα για το σήμερα και την προοπτική που περιέγραψε το αύριο. Μία προοπτική που και για μένα αποτελεί και καθήκον, αλλά αποτελεί και πηγή αισιοδοξίας. Προσωπικά γνωρίζω, το γνωρίζουν και πολλοί σε αυτή την αίθουσα, πόσες φορές δύσκολες συγκυρίες μετατράπηκαν τελικά σε νικηφόρες ευκαιρίες. Αυτό θα συμβεί και τώρα, ενώπιον μιας μεγάλης πρόκλησης της ελληνικής προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Τι ζητά αυτή η μεγάλη συγκυρία και αυτή η μεγάλη ευκαιρία? Ζητά από τη χώρα όχι μόνο σταθερότητα, ζητά διεθνή αντίληψη, ζητά κύρος, ζητά ικανότητα να μπορούμε να προωθούμε τις δικές μας εθνικές προτεραιότητες στο κέντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Με ισότιμο διάλογο και πειθό απέναντι στους ηγέτες των υπόλοιπων κρατών μελών. Το ίδιο όμως θα συμβεί και βαδίζοντας το 2030, τότε που θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, τον Φεβρουάριο του 2030 θα τα γιορτάσουμε. Είναι μια ιστορική στιγμή η οποία πρέπει να μας βρει συσπειρωμένους, υπερήφανους και αισιόδοξους, μακριά από κινδύνους ή απειλές, έξω ή μέσα τα σύνορά μας, μειώνοντας τα λάθη, αυξάνοντας τις επιτυχίες, ώστε η χώρα να προχωρά μπροστά με ασφάλεια, με αυτοπεποίθηση, με ανοιχτούς ορίζοντες στην πρόοδο. Κλείνω, κυρίες και κύριοι, με μία προσωπική εξομολόγηση. Πριν από σχεδόν 8 χρόνια, υπέγραψα μαζί σας μια συμφωνία αλήθειας για να πάμε τον τόπο μπροστά. Σήμερα και παρά τα σοβαρά εμπόδια, νομίζω ότι την τήρησα, κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβα. Σε μια δρομή όχι χωρίς λάθη, αλλά με τα αποτελέσματα της προσπάθειας να είναι συντριπτικά περισσότερα, ώστε να μπορούν να μετατραπούν σε χρήσιμα κίνητρα βελτίωσης. Με τη δράση της πολιτείας να δικαιώνει το σύνθημα «Το είπαμε, το κάνουμε». Μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας και μια εγγύηση ότι και αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε για την επόμενη τετραετία θα μπορούμε, εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες, να τα κάνουμε πράξη. Η διαδρομή αυτή μπορεί να μου πρόσθεσε αρκετές γκρίζες τρίχες, αλλά σίγουρα με πλούτησε σε εμπειρίες. Με έκανε πιο έμπειρο, αποδεικνύοντας ότι η εθνική φωνή είναι, μπορεί να ακούγεται πιο δυνατή στις ηγεσίες του τόπου, του κόσμου. Στο εσωτερικό τοπίο πάλι με έκανε πολύ πιο αποφασισμένο για τολμηρές μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Ενώ επιβεβαίωσε και την πίστη μου στις αστήρευτες ικανότητες του λαού μας. Κυρίως όμως, ο χρόνος που μεσολάβησε με τροφοδότησε με νέα δύναμη για το νέο μεγάλο άλμα το οποίο δικαιούται η πατρίδα μας, δικαιούνται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Στέκομαι λοιπόν σήμερα μπροστά σας, έχοντας ως μια και μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω αυτό το άλμα προς την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα, με μια νέα συμφωνία την οποία θα ονομάσω Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας. Καταθέτοντας σε αυτή την εμπειρία σχέδιο, διαρκή προσπάθεια, πάντα όρεξη για σκληρή δουλειά, αλλά κυρίως τη βεβαιότητα ότι τα καλύτερα έρχονται, καθώς η πατρίδα μας θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Γιατί οι ισχυρότεροι κάθε μέρα θα γίνονται πρώτα οι πολίτες. Αυτό είναι το νέο εθνικό στοίχημα. Μαζί, όπως πάντα, θα το κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.

Παρακολουθήσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με σύνθημα τη λέξη ορίζοντα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027, συνοπτικά μεταξύ αυτών για τις επιχειρήσεις, την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις επιχειρήσεις, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, απαλλαγή για τους συνεπείς από τις προσαυξήσεις, για τους συνταξιούχους, αύξηση στα 400 ευρώ, η ετήσια ενίσχυση για όλους άνω των 65 ετών, για τους αγρότες μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως 20.000 ευρώ, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σε 15 μήνες και νέο πρόγραμμα σπίτι μου 3, καθώς επίσης και μέτρα για τους πολυτεκνούς και τους ανάπηρους. Μίλησε για πολιτικά διλήμματα για την επόμενη κάλπη, όπως και τα διακυβεύματα, καθώς και για τις δεσμεύσεις και τις προκλήσεις για το 2030. Αύριο το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, όπου θα απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και θα μεταδοθούν από το Action 24. Από όλους εμάς, καλό βράδυ.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, jackpot τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Τζόκερ, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.

0: Υπάρχει μία πράξη που κάνουμε σχεδόν καθημερινά και σημαίνει εντελώς διαφορετικά πράγματα σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Στην Ιαπωνία, παραδείγματος χάρη, μπορεί να είναι προσβλητική. Στην Ευρώπη, μας θυμίζει ότι δεν ξεμπερδέψαμε ποτέ από το καθεστώς της φεουδαρχίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνδέει άμεσα το παρόν με την εποχή του δουλοκτητικού καθεστώτος. Είναι το μπουρβουάρ που δίνουμε σε σερβιτόρους ή στους ανθρώπους που μας φέρνουν φαγητό στο σπίτι. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Φιλοδόρημα έχουν αρχίσει να ζητάνε πλέον ακόμη και οι μηχανές.
1: Τον Ιανουάριο του 1917 η Νέα Υόρκη υποδέχτηκε έναν απρόσμενο επισκέπτη. Ο εξόριστος Λέων Τρότσκι, λίγο πριν επιστρέψει στη Ρωσία για να γίνει ένας από τους ηγέτες της Ρωσικής Επανάστασης, έζησε για μερικές εβδομάδες στο Μπρόνξ. Όσοι τον γνώρισαν λένε ότι είχε αρχίσει να προσαρμόζεται στους ρυθμούς της πόλης. Κάθε πρωί έπαιρνε το μετρό για το Greenwich Village, τα μεσημέρια διάβαζε στη βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης και τα απογεύματα σύχναζε στα καφέ της δεύτερης λεωφόρου, όπου προσπαθούσε να προσελκύσει περισσότερο κόσμο στις ιδέες του Καρόλου Μάρξ. Υπήρχε όμως μία λεπτομέρεια που δεν θα του επέτρεπε να ενταχθεί ποτέ στην αμερικανική κοινωνία. Δεν έδινε φιλοδόρημα στους σερβιτόρους. Ο Τρότσκι πίστευε ότι είναι απαξιωτικό να προσφέρεις επιπλέον χρήματα σε έναν υπάλληλο και ότι αυτός θα έπρεπε να μπορεί να ζει από το μισθό του. Ό,τι οραματιζόταν δηλαδή και για τη Σοβιετική Ένωση. Μόνο που εδώ είναι Αμερική. Σύμφωνα με έναν βιογράφο του, οι σερβιτόροι ήταν τόσο οργισμένοι μαζί του, ώστε μία ημέρα ένας έριξε πάνω του ένα πιάτο με ζεστή σούπα. Και όπως μας δίδαξε και ο Τσάρλι Τσάπλιν, εκείνη την εποχή, αν ήσουν μετανάστης, δεν ήθελες να τα βάζεις με το προσωπικό των εστιατορίων.

0: Η πρακτική της πρόσληψης πρώην σκλάβων χωρίς μισθό ξεκίνησε στα εστιατόρια. Το φιλοδόρημα όμως χρωστά την κυριαρχία του σε έναν βιομήχανο, τον George Pullman. Ο Πούλμαν θα ήθελε να έχει μείνει στην ιστορία ως ο μηχανικός που σχεδίασε τις πρώτες κλινάμαξες στα τρένα. Όλοι όμως τον θυμούνται σαν έναν από τους πιο αδίστακτους εργοδότες των τελευταίων αιώνων. Αρχικά σχεδίαζε πόλεις για τους εργάτες του, τους οποίους χρέωνε υπέρογκα ενίκια, αφαιρώντας τους ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος του μισθού τους. Και όταν αυτοί εξεγείρονταν, καλούσε τον Ομοσπονδιακό Στρατό, που τους σκότωνε κατά δεκάδες. Ο Πούλμαν λοιπόν μετατρέπει τους εργάτες του σε μισθωτούς σκλάβους. Στη συνέχεια όμως άρχισε να προσλαμβάνει αληθινούς πρώην σκλάβους, τους οποίους απασχολούσε στα τρένα του συχνά με μοναδική αμοιβή τα φιλοδορήματα των επιβατών. Ήταν η περίφημη αχθοφόρη του Πούλμαν.
1: The Pullman train was a luxury train liner coming from East Coast to West Coast. In the late 1800s, early 1900s, this is how white people traveled across the country. And they had a company called the Pullman Train, most famous luxury train line. And they hired tens of thousands of black men.
0: Οι Pullman Porters έκαναν όλες τις δουλειές, από το να στρώνουν τα κρεβάτια των πελατών και να τους καθαρίζουν.

0: Η δουλειά των απελευθερωμένων σκλάβων θα εμπνεύσει και τον Ευγένιο Ονίλ στο έργο του «Ο Αυτοκράτορας Τζόουνς» για τη ζωή ενός αχθοφόρου του Πούλμαν.
1: You know, there's two kind of women that ride the Pullman. There's the kind that says, good evening, porter. That don't mean nothing but a tip. Then there's the kind that sings out, hello there, Jack Johnson. And boy, that means money.
2: Don't.
1: Yeah, and I'm gonna show you where to spend it.
0: Για την ιστορία, ο Πολ Ρόμπσον που υποδίεται τον Πούλμαν Πόρτερ ήταν κομμουνιστής και ένας από τους σημαντικότερους μαχητές για τα δικαιώματα των μαύρων. Και δεν ήταν ο μόνος. Από την εταιρεία του Πούλμαν είχε περάσει και ο θρηλυκός επαναστάτης Μάλκολμ Μίξ. Περίπου όπως τα περιέγραφε και ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι στην ομώνυμη ταινία του με τον Ντένζελ Ουάσιγκτον.
3: Well, a man named A. Philip Randolph started organizing his fellow train workers. They formed the first black union in the United States, the Brotherhood of Sleeping Car Porters. And in 1937, they won what we call one fair wage, a full minimum wage with tips on top.
0: Αρκετοί ιστορικοί πιστεύουν σήμερα ότι τα συνδικάτα που δημιούργησαν οι μαύροι εργαζόμενοι της εταιρείας Πούλμαν αποτέλεσαν τον πυρήνα από τον οποίο προέκυψε όλο το κίνημα της δεκαετίας του 60 για τα δικαιώματα των μαύρων. Το μόνο που δεν κατάφεραν όμως ήταν να αλλάξουν τον πολιτισμό του φιλοδόρηματος.
4: Λίστα σχολικών για κάθε τάξη. Public και είσαι εντάξει. Γιατί εδώ μας φέρνεις τη λίστα με τα σχολικά και τα παίρνεις όλα έτοιμα. Βιβλία, τετράδια, γραφική ύλη ή βιζογραφικής και χειροτεχνίας. Και αν δικαιούσε επιταγή βιβλίων ΔΥΠΑ ή ΟΠΕΚΑ, την εξαργυρώνεις εδώ. Public και είσαι εντάξει.
5: Φουγκ, κοίτα, ένα black cab.
6: Εγώ Φιλέα. Είμαι φαν του Double Decker.
5: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
6: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα.
5: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
6: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
7: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean bonus visa της Alpha Bank.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
10: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Οι απελευθερωμένοι σκλάβοι μπορεί να ήταν τα πρώτα θύματα στον νέο πολιτισμό του φιλοδορήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρχε όμως και ένα άλλο τμήμα της κοινωνίας που έζησε κυριολεκτικά στο πετσί του τη νέα αυτή συνήθεια. Ήταν οι γυναίκες, οι οποίες για να κερδίσουν έναν αξιοπρεπή μισθό έπρεπε να κάνουν πολύ περισσότερα από το να κάνουν απλώς τη δουλειά τους. Ουσιαστικά έπρεπε με κάθε τους κίνηση να επιβεβαιώνουν τα χαρακτηριστικά μιας πατριαρχικής κοινωνίας.
1: Το 1964, μια 50χρονη κυρία στο Ντιτρόιτ κάλεσε την 17χρονη κόρη της και της έκανε μια περίεργη πρόταση.

θα γινόταν λαγουδάκι του Playboy στο κλαμπ του Hugh Hefner. Συμπλήρωσαν μαζί την σχετική φόρμα, προετοίμασαν τη στολή και λίγες ημέρες αργότερα η κοπέλα σέρβιρε ποτά στους πελάτες του Playboy Club. Η ιστορία όμως είχε δράκο, όχι για την 17χρονη, αλλά για τον Hefner.

0: Η μητέρα της κοπέλας, η Μάιρα Γουλφγκανγκ, ήταν μία από τις σημαντικότερες συνδικαλίστριες στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και δεν έστειλε την κόρη της να γίνει λαγουδάκι για να βγάλει λεφτά, αλλά για να κατασκοπεύει τις συνθήκες εργασίας των γυναικών. Την ίδια περίοδο, μάλιστα, στα κλαμπ του Playboy κυκλοφορούσε και μία άλλη κατάσκοπος. Η Gloria Steinem, δημοσιογράφος και ένα από τα σημαντικότερα μέλη του φεμινιστικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε επίσης φορέσει τα πεταχτά αυτιά και τη φουντωτή ουρά του Playboy. Ήθελε να διαπιστώσει η διής σώμαση και κυρίως η διής σώμαση τις συνθήκες σε ένα κλαμπ του Χέφνερ στη Νέα Υόρκη.
1: Gloria Steinem, who's the most famous, you know, she did an undercover report as a Playboy bunny at one point. So it's been many decades of women organizing in Playboy for respect and for wages.
0: Η Steinem, όπως και η Wolfgang, είχαν απαντήσει σε αγγελίες του Playboy Club που υπόσχονταν στα κορίτσια πλούσια αμοιβή, ταξίδια σε όλη τη χώρα και επαφή με τον φανταχτερό κόσμο της showbiz. Παρεπιπτόντως, κάπως έτσι παρουσίαζαν την εργασία στα μαγαζιά του Χέφνερ και τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης της εποχής. Όπως εδώ, το BBC, σε ένα μνημείο δημοσιογραφικού σεξισμού.
2: Bunnies must dress identically, yet retain their individual personalities, which are allowed to find expression in their faces. Good evening, I am your bunny Gigi. Wives and girlfriends kill the last faint whisper of impropriety. Indeed, Playboy clubs could never have become big business without the blessing of the American matriarch. The bunny then, checked by the floor manager to see that she's properly undressed, is a figure of fantasy, beautifully packaged, but like food in a supermarket, untouched by human hand.
0: Ο Χέφνερ αντιμετώπιζε πράγματι τις γυναίκες στα κλαμπ του σαν προϊόντα σε σούπερ μάρκετ. Υπήρχε όμως και ένα άλλο πρόβλημα. Η έρευνα της Μάιρα Γουλφγκανγκ αποκάλυψε περιπτώσεις γυναικών που δεν έπαιρναν καθόλου μισθό και πληρώνονταν μόνο με τα φιλοδορήματα.
1: But they're not the only ones. In fact, strippers in the United States and other sex workers have been fighting for wages and not to just have to live on tips.
0: Χάρη στην Wolfgang και την Steinem, ο Χέφνερ θα αναγκαστεί να διαπραγματευτεί με τα συνδικάτα για καλύτερες συνθήκες εργασίας και έναν βασικό μισθό που επέτρεπε στις υπαλλήλους του να μην εξαρτώνται από τα φιλοδορήματα και συνεπώς να μην εξαρτώνται από τις διαθέσεις των πελατών. Τα κλαμπ του Playboy, μάλιστα, θα αναγκαστούν να εκδώσουν και ένα εγχειρίδιο με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων. Όπως συνέβη και στα τρένα του Πούλμαν με το κίνημα των μαύρων, οι μάχες στα κλαμπ του Playboy δεν θα αποδώσουν άμεσα καρπούς. Ενίσχυσαν όμως σημαντικά το φεμινιστικό κίνημα στην Αμερική. Τα φιλοδορήματα όμως εξακολουθούσαν να θυμίζουν σε όλους ότι ζουν σε μια βαθιά πατριαρχική κοινωνία.
3: If someone's being creepy, if someone's being inappropriate and you're earning a subminimum wage, you're a lot more likely to put up with inappropriate or unsafe behavior because you know that you rely on that tip to make just $15 an hour. No matter if I tell this guy who's touching me all over to get the heck out of the establishment. Now that we're paid some minimum wages, more and more, you're going to put up with that person. And not only put up with it, but sometimes even encourage inappropriate behavior to try and make up that extra money that you're missing out on.
4: We know that approximately 70% of workers in the restaurant industry who are service workers are women, and many are women of color. And because of this tipping policy, because of the policy that they need to please their customers in order to earn a higher tip, women of color have endured sexism, racism, sexual harassment at such high rates, and oftentimes they have no opportunity to complain or to find any sort of relief for that behavior because they very much depend on the tips of those customers in order to feed their families.
5: Speaker, will you please call the House to order?
6: The House will come to order.
0: Η Τζέσικα Ρόχας είναι μέλος της Βουλής της Νέας Υόρκης και όπως θα δούμε δίνει εδώ και χρόνια τη μάχη ώστε οι εργαζόμενοι να μην εξαρτώνται από φιλοδορήματα. Μια μάχη η οποία ταυτόχρονα αφορά το σεξισμό, το ρατσισμό αλλά και ένα πανίσχυρο λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Women of color, especially black women, get tipped the least in the United States, even when working alongside a white man doing the exact same thing. That's in one restaurant. Now, that's just in the dining floor. That idea that you could pay a black woman nothing and let her live only on tips became law in 1938 as part of the New Deal. As a result of lobbying by a very powerful trade lobby called the National Restaurant Association.
7: America's restaurants. 13 million individuals, nearly 1 million establishments. All of us committed to improving the lives of those we serve.
4: The National Restaurant Association is a restaurant lobby that has fought Congress and legislatures across the state to prohibit the efforts to increase the subminimum wage to meet the regular wage, again, the wage that every worker earns each hour of their labor.
1: Call it the other NRA. Today it's led by the chains, the IHOP, Denny's, Applebee's of the world. But since 1919 until today, it has been arguing that they shouldn't have to pay their workers' wages, that other working people who are customers should pay their workers' wages for them. And as a result, we've gone from $0 in 1865 at emancipation all the way up to $2.13 an hour, the current federal minimum wage for tipped workers.
8: Για να καταλάβω πώς ακριβώς λειτουργεί ο μηχανισμός του φιλοδορήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, χρειαζόμουν τη βοήθεια ενός δικηγόρου. Το γραφείο Petsman Law Group ουσιαστικά πιάνει δουλειά όταν βγαίνουν τα μαχαίρια ανάμεσα στους εργαζόμενους και στους ιδιοκτήτες ενός εστιατορίου. Και η εικόνα που μου μετέφεραν δεν ήταν καθόλου αισιόδοξη για το μέλλον.
0: Το δικηγορικό γραφείο Petsman έχει δημιουργήσει τη φήμη του σκληρού τιμωρού των εστιατορίων που εκμεταλλεύονται τα φιλοδορήματα των υπαλλήλων τους. Και είναι τόσο προσιλωμένοι σε αυτό που κάνουν, ώστε όταν ανταλλάξαμε κάρτες, μου έδωσαν τα στοιχεία τους σε ένα τυρμποσόν. Από αυτά που χρησιμοποιούν οι σερβιτόροι.
9: We have an ongoing case right now with a New Jersey restaurant where our clients are alleging that they didn't receive any wages at all during the time that they worked. That the only compensation that they received was in the form of customer tips, which is, of course, a violation.
0: Υπάρχουν λοιπόν ακόμη και σήμερα εστιατόρια που αντιμετωπίζουν τους υπαλλήλους τους σαν άρτη απελευθερωμένους σκλάβους. Πολύ πιο συνηθισμένο όμως είναι οι εργοδότες να βάζουν το χέρι στο κουτί με τα φιλοδορήματα.
9: We often see issues with employers retaining portions of the tipped employees' tips, which is unlawful. The employer can never take any portion of customer gratuities that are left for a tipped employee. For restaurant owners, customer tips are kryptonite. They can't be touched. They have to go to the tipped employees.
10: In the endless reaches of the universe, there once existed a planet known as Krypton.
11: Hello, stupid. It's about time you showed up. Come on, hand it over.
0: Το Το να μην δίνεις καθόλου μισθό ή να αφαιρείς τα φιλοδορήματα των εργαζομένων σου είναι παράνομο και διώκεται από τον νόμο. Το δικηγορικό γραφείο του Pitchman διαχειρίστηκε υποθέσεις στις οποίες ένα μόνο εστιατόριο πλήρωσε 3 εκατομμύρια δολάρια σε διακανονισμό. Τα πραγματικά προβλήματα όμως ξεκινούν όταν τα εστιατόρια παίρνουν το μισθό των εργαζομένων με τον νόμο. Και αυτό στην Αμερική γίνεται με τη βοήθεια του λεγόμενου sub-minimum wage, του υποκατώτατου μισθού.
1: So in the United States there is what we call a minimum wage. It was established in 1938 as part of the New Deal. Since that time there has been a law that says no employer should be paying less than that. Unfortunately, several industries were exempted from that. One was agriculture, one was domestic workers, and the biggest one was the restaurant industry.
4: In New York City, the minimum wage is $16 an hour. In New York State, the sub-minimum wage, meaning the wages that people earn for their hours of work, whether they get no customers or a busy restaurant full of customers, in New York is $10.65. So they're not making the $16 minimum wage, but instead earning $10.65 per hour of work.
0: Στις περισσότερες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, εάν ένας σερβιτόρος βγάλει αρκετά λεφτά από τα φιλοδορήματα, ο εργοδότης του δεν χρειάζεται να του δώσει τον κατώτατο μισθό, αλλά μόνο τον υποκατώτατο. Υπό μία έννοια, λοιπόν, βάζει και πάλι το χέρι στο κουτί με τα tip. Μόνο που αυτή τη φορά είναι νόμιμο.
1: Because of this legacy of slavery, was allowed to actually not pay any wage for a long time, and now gets to pay far less than the minimum wage because of tips. So we call it a sub-minimum wage because there is a wage that is less than the minimum wage that employers are supposed to pay, and the remainder of the worker's income can come from tips legally.
4: So this vestige of slavery continues to persist with the concept of a sub-minimum wage that is far less than the minimum wage across the country.
0: Σύμφωνα πάντως με το λόμπι των εστιατορίων, η πρακτική του υποκατώτατου μισθού είναι όχι μόνο νόμιμη, αλλά και ηθική.
12: In a sit-down restaurant, servers, customers and restaurant owners all benefit from the tipped income model. Servers want to keep this system in place because they typically earn much more than the minimum wage because of all their tips. In fact, many servers choose a career in the restaurant industry because their valuable skills help them earn a high income. And in most restaurants, tipped servers end up being the highest earners.
0: Στα διαφημιστικά μηνύματα του NRA, ο σερβιτόρος φαίνεται να είναι ο βασιλιάς του εστιατορίου. Και όσο καλύτερα κάνει τη δουλειά του, τόσα περισσότερα θα κερδίζει από τα φιλοδορήματα. Αυτά στη θεωρία, γιατί η πράξη είναι ελαφρώς διαφορετική. Ειδικά αν τυχαίνει να είσαι μαύρος, λατίνος, γυναίκα, όχι ιδιαίτερα όμορφος ή αν σερβίρεις σε ένα φτηνό εστιατόριο σε μια φτωχή γειτονιά της πόλης.
13: Tipping is how you look. You know, if you have a blue eyes and white and you are a woman serving guys or if you are a guy, good looking guy to them serving women, they tip you much better.
0: Ο Φεκάκ Μαμπντού είναι συνιδρυτής της οργάνωσης One Fair Wage που μάχεται για την επιβολή του βασικού μισθού. Ο ίδιος μελετά εδώ και χρόνια τους κανόνες που καθορίζουν το tipping και γνωρίζει από πρώτο χέρι ότι το φιλοδόρημα δεν εξαρτάται από τις ικανότητες του υπαλλήλου. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Κορνέλ, ίσως ο βασικότερος παράγοντας που καθορίζει το ύψος του φιλοδορήματος είναι το ύψος του λογαριασμού. Εάν ένα σερβιτόρο σου φέρει ένα μπουκάλι κρασί που κοστίζει 1000 ευρώ, θα πάρει μεγαλύτερο tip από αυτόν που θα σου φέρει ένα μπουκάλι των 40 ευρώ. Στην πραγματικότητα όμως, έχουν κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά.
14: Η
0: Η έρευνα του Κορνέλ έδειξε επίσης ότι στις γυναίκες σερβιτόρες το φιλοδόρημα είναι ανάλογο με το μέγεθος του στήθους τους και αντιστρόφως ανάλογο με το βάρος τους και με την ηλικία τους.
1: That is so problematic because it means that a worker's income is entirely up to the customers, how they feel, whether they like your look and your body and your race. All of those things result in incredible biases and harassment that workers have to put up with in getting tips.
13: Maybe you don't like it because the way how I look, but I'm not supposed to entertain you. I'm supposed to serve you a plate, you eat your plate, I clean it, I give you dessert, you eat it, I clean it, I give you coffee, and they give you a check. That's my job. And if you're expecting me to show something to you, that's not, I'm not in that business. I'm in the business of serving you.
3: But because they have a darker skin tone than myself, they were assumed to be, you know, the busser rather than the server. Or they were assumed to be the one being trained rather than him actually training me. So, I don't know, I hear horror stories all the time.
0: Ένα από τα επιχειρήματα που ακούγονται συχνά από το λόμπι των εστιατορίων είναι ότι και ο πελάτης βγαίνει πάντα κερδισμένος από το θεσμό του φιλοδορήματος, γιατί επιτρέπει στο εστιατόριο να κρατά τις τιμές χαμηλές.
12: The model maximizes service earnings, allowing owners to hire ample wait staff while keeping menu prices manageable for customers.
13: There is a lot of abuse, and they don't want to get rid of it because it's just, it's good for them. It's good for owners. It's good that other people are paying us.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το φιλοδόρημα έχει μετατραπεί σε έναν μηχανισμό με τον οποίο το εστιατόριο μεταφέρει ένα μέρος από το κόστος λειτουργίας του απευθείας στον καταναλωτή. Και αυτό είναι μια παλιά ιστορία. Το 1901, ο Αμερικανός γελιογράφος Σάμουελ Έρχαρτ παρουσίασε αυτή την κατάσταση σαν μετεξέλιξη της ένοπλης ληστείας. Με τη διαφορά ότι οι σύγχρονοι ληστές ήταν οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και εστιατορίων.
9: I think it's a serious concern that tips are starting to become more frequently the main source of income for many workers in the United States and in the service industry. It both has the effect of kind of shifting some of the economic responsibility for our workforce from the shoulders of the businesses to the shoulders of the customers.
14: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
15: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Τα φιλοδορήματα απέκτησαν τα χαρακτηριστικά εθισμού για την αμερικανική κοινωνία. Ένας εθισμός ο οποίος είναι ταυτόχρονα σεξιστικός, ρατσιστικός και ταξικά άδικος. Και το ερώτημα είναι, θα μπορούσε η Αμερική να ξεφύγει μετά από τόσες δεκαετίες από αυτή τη συνήθεια? Η αλήθεια είναι ότι το προσπάθησε πριν από έναν αιώνα και τα κατάφερε. Δυστυχώς, όχι για την Αμερική.
1: There was a populist movement in the late 1800s, early 1900s to get rid of tipping in the United States. And it actually succeeded in banning tipping in several United States.
0: Όταν πλέον η κουλτούρα του φιλοδορήματος είχε κυριαρχήσει στην Αμερική μέσω των πρώην σκλάβων, κάποιοι αποφάσισαν να πούν ως εδώ. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και εκατομμυριούχοι όπως ο Ροκφέλλερ και ο Κάρνεγκι, οι οποίοι ήταν απλώς τσιγκούνιδες. Κυρίαρχο ρόλο όμως έπαιξαν προσωπικότητες όπως ο Μάρκ Τουέιν, που στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις το κίνημα εναντίον του φιλοδορήματος.
1: In the early 1900s, the labor unions in Europe picked up this populist movement with the rallying cry, "We are professionals. We don't live on your tips." And that is how we got rid of tipping in a lot of Europe. In the United States, we went in the exact opposite direction because of the history of slavery and racism in the United States.
0: Η Ευρώπη, λοιπόν, που έφερε τα φιλοδορήματα στην Αμερική, κατάφερε σε σημαντικό βαθμό να απεξαρτηθεί από αυτά χάρη στα κινήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Για την Αμερική, όμως, ήταν αργά. Και το ερώτημα είναι, θα μπορούσε σήμερα ένα νέο κίνημα να απαιτήσει οι εργαζόμενοι να στηρίζονται μόνο στο μισθό τους και όχι σε φιλοδορήματα?
4: So there's an effort across the country to eliminate the subminimum wage and to raise the wage for restaurant workers to meet the regular minimum wage across the country. I'm a legislator in New York State. I have legislation that would propose a five-year tiered approach to increasing the subminimum wage until it reaches the state's minimum wage.
0: Από την πλευρά της, η Σαρούτζα Γεράμαν από την οργάνωση One Fair Wage κινείται σαν στρατηγός, συντονίζοντας τις επόμενες μάχες για την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού.
1: There's a bill moving just like in Illinois to end the subminimum wage for tipped workers. If we get students from upstate to come to Albany and people from New York City to come to Albany, just like.
0: Τα αποτελέσματα στις πολιτείες που αποφάσισαν να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο είναι ήδη ορατά.
3: There are 7 states plus Washington DC and Chicago that already outlawed or never practice subminimum wages, and there are thriving restaurant industries there.
1: Small businesses are growing, big businesses are growing, tips are higher, because what happens in those states is that restaurant workers eat out more because they can afford to eat out more, and it feeds the economy.
3: California, for example, has one of the fastest growing restaurant industries in the United States. Restaurant workers make a full minimum wage plus tips on top.
4: And actually, the restaurant service is booming. The industry is continuing to boom under the increased wages.
1: But also, we find that in those 7 states, women have 1/2 the rate of sexual harassment because they feel that they can stand up to a guy who tries to say something to them or touch them in the restaurant because they get a wage from their boss.
3: It's really just a matter of figuring out how to run your business correctly. And if you cannot afford to pay a minimum wage for your employees, then you cannot afford to have those employees working for you.
1: Also, nail salon workers, car wash workers, hair salon workers, the people who push your wheelchairs in the airports, parking attendants, all of those workers can legally be paid $2.13 an hour in the United States.
13: It's like any other business, you know, you don't wait to get paid after you finish the work and maybe you get paid or not. It's like your doctor, you go to a doctor place and, oh, I didn't like your service, I'm not gonna pay you, or I'm gonna tip you less. No, it's a business and I'm here to serve you. This legacy of slavery should not exist in this country. Wake up, guys. This is 2024 going to 25, and we still people getting $2.13 an hour. And you work and you wait for people to pay you.
8: Σχεδόν έναν αιώνα από την εποχή που ήρθε ο Τρότσκι στη Νέα Υόρκη, φαίνεται να έχει δικαιωθεί απόλυτα σε ό,τι αφορά τα φιλοδορήματα. Φαίνεται ότι αυτή η κακή συνήθεια που απέκτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρώπη κατάφεραν να τη συνδέουν ακόμη και σήμερα με το δουλοκτητικό καθεστώς περασμένων αιώνων. Ίσως βέβαια να είχαν δίκιο και οι σερβιτόροι που άδειαζαν πάνω του τη ζεστή του σούπα. Γιατί για αυτούς τα φιλοδωρήματα ήταν ο βασικός τους μισθός. Τέτοιου είδους οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα δεν λύνονται με ατομικές αποφάσεις. Χρειάζονται πραγματικές επαναστατικές δράσεις στην οικονομία. Και φυσικά άνθρωποι όπως ο Τρότσκι ή ο Μαρκ Τουέιν το γνώριζαν καλύτερα από όλους.

Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.

Φίλες και φίλοι του Αργεντίνικου ποδοσφαίρου, καλησπέρα σας. Είμαι ο Μανώλης Γερακάκης και μαζί θα παρακολουθήσουμε ζωντανά και αποκλειστικά από το Action 24 και το YouTube του Athletico.gr την αναμέτρηση της δεύτερης Γυμνάσια Μεντόζα με την 8η Boca Juniors για το πρωτάθλημα Αργεντινής. Οι δύο ομάδες έχουν κάνει την είσοδο τους στον αγωνιστικό χώρο. Εμείς πάμε σε ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε με τη σέντρα της αναμέτρησης.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.
1: Επιστρέψαμε στο Βίκτορ Αντώνιο Ρεγκροτάλιε στη Μεντόζα της Αργεντινής. 8η αγωνιστική για το τορνέο Κλαουσούρα και η νεοφώτιστη Μεντόζα θέλει να παραμείνει στην οκτάδα για να πάρει την πρόκριση σε μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση της Νότιας Αμερικής. Ενώ η Μπόκα με τη σειρά της θέλει να αναρριχηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται στην κατάταξη έπειτα από το κακό της ξεκίνημα στο Κλαουσούρα. Πάμε να δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Η Γυμνάσια Μενδόζα έχει παραταχθεί με ένα 4-2-3-1. Κάτω από τα γκολπό στην Ριγαμόντι. Δεξιά στην άμυνα ο Παρέδες. Μονδίνο Μουνιός το δίδυμο στην άμυνα. Ρεκάλδα αριστερά. Στα χαφ βρίσκονται ο Κόνορ με τον Αντινονίνη. Δεξιά είναι ο Λενσιόνι. Φερνάντες και Σιγκολάνη. Στην κορυφή της επίθεσης ο Σαβαντίνη. Ενώ για την Μπόκα Μοντέρο κάτω από τα γκολ post. Ο ήρωάς της στην αναμέτρηση με τη Βέλες. Αυτά θα τα πούμε συνέχεια της αναμέτρησης. Γοροσίτο δεξιά. Φιγάλ, Πελεγκρίνο και Σάντα στην άμυνα. Μπελμόντε, Ντομενέκ, Ζενών στα χαφ. Βελάσκο, Βαλένσια και Φλόρες στην επίθεση για την Μπόκα Juniors. Να πούμε και την καλησπέρα μας και στο chat. Στο YouTube του athletico.gr περιμένουμε τα σχόλιά σας για την αναμέτρηση και τις προβλέψεις σας για το ποια ομάδα πιστεύετε ότι θα πάρει την νίκη. Εδώ βλέπουμε το Βαλένσια, ο Λενσιόνι. Και περιμένουμε τον Ντάριο Ερέρα να δώσει την έναρξη της αναμέτρησης.

και ο Φλόρες με αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα της Boca Juniors, καθώς έχει πολλά παιχνίδια. Μια βασική απώλεια είναι ο Παρέδες, ο οποίος είχε κάποια μυϊκά προβλήματα και δεν ξεκινάει το παιχνίδι. Σε ένα γήπεδο το οποίο είναι χωρητικότητας μόλις 14.000 θέσεων, η έδρα της Γυμνάσια Μεντόζα. Όμως για αυτή την αναμέτρηση έχουν προσθεθεί άλλες χίλιες θέσεις. Ξεκινήσαμε λοιπόν. Η Μπόκα έχει την μπάλα στα πόδια της. Ο Γοροσίτο γύρισε πίσω στον Φιγάλ. Και αυτός έδιωξε. Προσπάθησε να πάρει ο Βελάσκο. Αλλά η Γυμνάσια Μεντόζα έχει την μπάλα στα πόδια. Η Γυμνάσια Μεντόζα που πέρυσι έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία της Αργεντινής. Κατέξε τον τίτλο και φέτος βρίσκεται στα μεγάλα σαλόνια. Στο Απερτούρα βρισκόταν στην 11η θέση. Τώρα στο Κλαουζούρα είναι δεύτερη και κυνηγάει όσο το δυνατόν το καλύτερο πλασάρισμά της. Και έχει τώρα και την μπάλα. Γύρισε πίσω ο Λενσιόνι. Ο Κόνορ. Πλάγια τον Ρεκάλδε. Και ο Μουνιός έδωσε στον αρχηγό Μονδίνο. Ένα πολύ ιδιαίτερο στατιστικό. Βασικά όχι στατιστικό. Χαρακτηριστικό της έδρας της Γυμνάσια. Για να δούμε ως πρώτα τη φάση. Έγινε η σέντρα. Αλεξιόνι. Απόκρουση δοκάρι. Νωρίς νωρίς μπορεί μεγάλη φάση. Ο Κόνορ ένα σουτ. Η μπάλα θα περάσει out. Με το καλημέρα η Γυμνάσια δείχνει στην Μπόκα τι μπορεί να κάνει. Ο Μοντέρο ήταν σε ετοιμότητα, η μπάλα βρήκε και στο δοκάρι. Βλέπουμε εδώ ξανά τη φάση. Συγγολάνη θα κάνει τη σέντρα. Και εκεί πέρα βάζει πολύ ωραία το πόδι το Λενσιόνι. Μοντέρο σε ετοιμότητα απέκρουσε. Και στη συνέχεια ο Κόνορ. Κάτι διάμεσο σέντρα σου ήταν αυτό. Μπάλα out. Αυτό που θέλαμε να πούμε είναι ότι το γήπεδο της Γυμνάσια Μεντόζα βρίσκεται μέσα στο πάρκο General San Martín, ένα από τα παλαιότερα και, και κυριότερα αστικά πάρκα της πόλης Μεντόζα στην Αργεντινή. Είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα ανθρώπινης παρέμβασης στην Νότια Αμερική, καθώς μετέτρεψε μια εντελώς άγονη περιοχή σε μια τεράστια καταπράσινη όαση. Καλύπτει πάνω από 3.000 καλλιεργούμενα στρέμματα και διαθέτει 17 χιλιόμετρα διαδρόμων. Οπότε στα πλάνα θα μπορείτε να δείτε, εδώ Φιγάλ έπαιξε λίγο με τη φωτιά αλλά δεν το πλήρωσε. Πολύ όμορφο το τακουνάκι του Λενσιόνι. Ο Κόνορ προσπάθησε να πάρει την μπάλα. Δεν τα κατάφερε. Ο Φιγάλ κέρδισε το out για την ομάδα του. Πώς λέγαμε, στα πλάνα τα πανοραμικά θα δείτε ότι είναι πραγματικά μέσα στο πράσινο το γήπεδο. Και να θυμίσουμε ότι τώρα στην Αργεντινή περνάνε το χειμώνα τους. 7 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία στο Μεντόζα. Πελεγκρίνο πάσαρε στον Σάτας. Μπάλα θα γυρίσει πίσω. Ο Σάτας, ο οποίος είναι ο τρίτος παίκτης που εμπιστεύεται ο Αρουαμπαρένα από τις ακαδημίες της Μπόκα και του έδωσε φανέλα βασικού σήμερα. Είναι μόλις 18 χρονών και κάνει το ντεμπούτο του. Φλόρες και Ρέρα είναι οι άλλοι δύο παίκτες που έχουν έρθει από τις ακαδημίες της Μπόκα και έχουν ξεκινήσει και έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής με τον Αρουαμπαρένα. Οπότε θα το δούμε. Θυμίζουμε στο αριστερό άγκρο της άμυνας είναι ο Σάτας, θα δούμε πώς θα τα πάει. Εδώ θα σφυρίξει το φάουλ ο Ερέρα. Δούμε ξανά πως πήγε στην μπάλα Ντομενέκ.
και εδώ προπονητής της Μπόκα και τώρα αυτός της Γυμνάσια, ο Δάριο Φράγκο. Έτοιμη για την εκτέλεση Γυμνάσια, μια καλή στατική φάση. Για να δούμε αν θα καταφέρουν να την εκμεταλλευτούν οι γηπεδούχοι. Για τον φίλο Χάρη που ρωτάει, ο Αράντα είναι τραυματίας. Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Μπόκα. Ένας εξαιρετικός παίκτης, δεν θα τον δούμε σήμερα. Έγινε εκτέλεση, κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια. Κεφαλιά του Σαβαντίνη. Του παίκτη που καλείται να γεμίσει τα παπούτσια του αρχισκόρερ της Γυμνάσια. Για να δούμε τη φάση για την Μπόκα. Πλάι πάσα έγινε η σέντρα προς το Βελάσκο, πάει κεφαλιά του Ρεκάλδε. Και θέλει τώρα να τρέξει και περνάει ο Λενσιόνι. Τράβηγμα, φάουλ, πρώτη κάρτα στο παιχνίδι για τον Ζενόν. Νωρίς. Πρώτη κάρτα στο μάτς. Έφυγε εδώ ο Λενσιόνι από τον Ζενόν. Και αυτός προτίμησε να χαρίσει ένα φάουλ και να θυσιαστεί για την ομάδα του, άμα θέλετε. Σε αυτό που θέλαμε να πούμε, ο Μοδίκα, ο αρχισκόρερ της Γυμνάσια, με 8 τέρματα στο φετινό κλαουζούρα, 8 από τα 12 φανταστείτε, δεν δίνει το παρόν στην αρχική ενδεκάδα καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα με τραυματισμό. Μέχρι τελευταία στιγμή δεν ήταν σίγουρο αν θα ξεκινούσε βασικός ή όχι. Εν τέλει στη θέση του μπήκε σήμερα ο Σαβαντίνη. Και έγινε τώρα το κλέψιμο. Μια προθυμένη παλιά. Δεν περνάει από τον Αντωνίνη. Ρεκάλδε πίσω στον Αντωνίνη. Μια μακρινή παλιά. Πελεγκρίνο ήταν εκεί για να κόψει. Ξαναπήρε Γυμνάσια. Έχει καλό ρυθμό το μάτς. Αυτά τα πρώτα λεπτά. Τώρα Μονδίνο. Πίσω στον Ριγαμόντι.

Και παίρνει τώρα το χώρο η Γυμνάσια που τη αφήνει μπόκα. Λενσιόνι έβγαλε την πάσα στον Σαβαντίνι. Αυτός έκανε το σουτ. Μοντέρο αποκρούει. Δεύτερη καλή ευκαιρία για τη Γυμνάσια. Μοντέρο όμως και εδώ σταματάει την επίθεση των κυπεδουχών. Ο Φιγάλ θα διώξει. Βαλένσια πήγε για την κεφαλιά. Δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Και έχει τώρα Μουνιόζ. Πιέζεται εδώ από τον Βαλένσια. Πάσαρε στο Ρεκάλδε. Δεν υπήρξε συνεννόηση εδώ των παικτών της Γυμνάσια. Μια μακρινή παλιά δεν περνάει. Καταλήγει μπάλα στα πόδια του Φερνάντες. Και αυτός έβγαλε πλάγια τον Ρεκάλδε. Για τον Παρέδες, με συγχωρείτε. Και τώρα ο Φερνάντες. Μακρινή παλιά. Ρεκάλδε. Δεν μπόρεσε να κοντρολάρει την μπάλα όπως θα ήθελε. Αναγκάστηκε να κάνει το φάουλ για να αποφύγει τον αντίπαλό του. Εδώ ξανά. Πάσα του Λενσιόνι. Και το σουτ του Σαβαντίνι. Μπλόκαρε ο Μοντέρο. Μοντέρο, ο οποίος ήταν και ο ήρωας της Μπόκα στην αναμέτρηση του κυπέλου με την Βέλες στη φάση 16, καθώς απέκρουσε το τελευταίο πέναλτι και έστειλε την ομάδα του στους 8. Όμως έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων στην Αμερική, στη Λατινική Αμερική αυτό το μάτς. Θα τα πούμε όλα σε λίγο. Εδώ ξανά ένα πλάνο του Φράγκο. Και τώρα έφτασε η στιγμή της αποθέωσης για τον νούμερο 10, τον Λιονέλ Μέση. Όχι απλώς ενός ποδοσφαιριστή, για πολλούς του ίδιου του ποδοσφαίρου. Ένα λεπτό χειροκρότημα για τον παίκτη που έκανε εκατομμύρια ανθρώπους όλων των ηλικιών να αγαπήσουν ακόμα περισσότερο αυτό το άθλημα. Για τον Goat, για τον Μάγο, για τον Μέση που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Αργεντινής. Βλέπουμε και στο βάθος που παίζει ένα βίντεο για τον Μέση. Σε όλες τις αναμετρήσεις, σε όλες τις κατηγορίες της Αργεντινής θα υπάρχει αυτό το ένα του ενός λεπτού αποθέωση για τον Αργεντίνο Goat. Και έχει τώρα την μπάλα η Γυμνάσια. Πάει να ευνοηθεί και από τις κόντρες. Συγκαλώνει. Θέλει να πασάρει στο Σαβαντίνι. Έγινε το κλέψιμο. Βελάσκο θέλει να βγάλει μπροστά για το Βαλένσια. Δεν θα τα καταφέρει. Πίσω η μπάλα στον Σάτας. Τώρα έχει ο Φιγάλ. Το τραγούδι στις εξέδρες. Πίσω η μπάλα στον Μοντέρο. Και έχει ξανά ο Φιγάλ. Έπεσε κάπως ο ρυθμός. Έχει μπόκα την μπάλα, θέλει να περάσει ο Φλόρες. Γύρισε πίσω στον Ντομενέκ και αυτός θέλει να βγάλει πλάι στον Γοροσίτο. Με τη σειρά του πίσω
στον Βελάσκο. Συνεχίζει να έχει την μπάλα η Μπόκα, Σάτας. Φιγάλ αλλάζει παιχνίδι στα αριστερά για τον Φλόρες. Μπάλα ξανά στα πόδια των παικτών της Μπόκα. Ντομένεκ έχει γυρίσει να βοηθήσει την ανάπτυξη της ομάδας του. Φιγάλ θέλει να πάρει λίγο χώρο. Ωραίο εδώ το τακουνάκι. Δεν θα περάσει όμως η μπάλα από τον Μπελμόντε. Τώρα πλάι έχει ο Φλόρες. Πάει για το overlap ο Σάτας. Φλόρες θα κάνει το σουτ. Μπλοκάρει την μπάλα εύκολα ο Ριγαμόντι. Πάντως εδώ ήταν μια καλή ευκαιρία για την Μπόκα, η πρώτη της στην αναμέτρηση. Βλέπουμε, μένουν πίσω παίκτες της Μπόκα. Ο Βαλένσια πιέζει σε αυτή την πρώτη φάση. Μια πάσα δεν θα περάσει, έγινε το κλέψιμο από τον Φλόρες. Φιγάλ. Φιγάλ, του δίνουν χώρο και τον παίρνει εννοείται και βγάζει μια πασαπλάι στον Γοροσίτο. Θέλει να κλέψει, αυτός θα καταφέρνει. Υπάρχει ένα τράβηγμα. Τίποτα το μεμπτό σύμφωνα με τον διαιτητή. Ποιος ο Δάριο Ερέρα. Δεν τις λυπάδαμε, θα μπορούσαμε να πούμε τις κάρτες. Δίνει σχεδόν 6 κάρτες κίτρινες ανά παιχνίδι. Και γενικά σφυρίζει ελάχιστα πάνω από το μέσο όρο στην Αργεντινή. Δίνει 25 περίπου φάουλ. Αναμάτς. Μια μακρινή παλιά. Σαβαντίνι θέλει να προλάβει, δεν τα καταφέρνει. Πρώτος ο Πελεγκρίνο. Πλάγιο για τη Χυμνάσια. Πίσω η μπάλα στον Ρεκάλδε, έκανε τη σέντρα. Πέρασε η μπάλα, το σουτ με τη μία του Οκόνορ. Δεν έγινε. Ευαλωρέα το σώμα του όμως, υπολόγισε λίγο λάθος την πορεία της μπάλας και αυτή πέρασε ανάμεσα από τα πόδια του. Και έχει τώρα τον Ίνι. Ο Λενσιόνι βλέπουμε έχει γυρίσει για να καλύψει το κενό του Οκόνορ που προωθήθηκε στην προηγούμενη φάση. Έγινε τώρα το κλέψιμο. Βελάσκο πίσω στον Γοροσίτο. Μπελμόντε διαμαρτύρεται για κάρτα στον Ερέρα. Θυμίζουμε έχει μια κίτρινη Μπόκα. Λενσιόνι έχει τώρα την μπάλα. Θέλει να βγάλει και μια ωραία κάθε την παλιά, δεν πέρασε εν τέλει. Ευκαιρία να τρέξει τώρα στην αντεπίθεση Μπόκα και το καταφέρνει. Έχει ο Φλόρες στα αριστερά. Βαλένσια πάει να πατήσει περιοχή. Βελάσκο βγαίνει προς τα έξω. Φλόρες! Πάσαρε στο Βελάσκο. Βελάσκο περιμένει κάποιο συμπαίκτη του να τον βοηθήσει. Το σουτ έγινε με τη μία από τον Μπελμόντε. Μπαλακόντραρε. Δεύτερο σουτ! Βελάσκο και 1-0. Η Μπόκα! Πολύ όμορφο σουτ. Τρομερά φάλτσα. Άπιαστο. Και οι φιλοξενούμενοι παίρνουν προβάδισμα στο μάτς. Πανέμορφη εκτέλεση. Και όλα ξεκίνησαν από αυτό το κλέψιμο του Πελεγκρίνο. Βλέπουμε εδώ την ανάπτυξη της Μπόκα. Ο Φλόρες έχει την μπάλα. Έδωσε στον Βελάσκο, αυτός περίμενε να ανέβει. Ο Μπελμόντε έκανε το σουτ. Ο Μπελμόντε την μπάλα κόντραρε. Κατέληξε κάπως στον Βελάσκο και το τελείωμα είναι μαγικό. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Άπιαστη εκτέλεση. Ο Ριγαμόντι προσπάθησε. Αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει την μπάλα. Χυμνάσια Μεντόζα 0. Μπόκα Τζούνιορς 1. Ο Βελάσκο δείχνει στον πάγκο. Και η Χυμνάσια τώρα
παρότι είχε μπει καλύτερα στην αναμέτρηση, καλείται να πετύχει ένα τέρμα για να φέρει το μάτς και πάλι στα ίσα. Γυμνάσια που έρχεται από τρεις συνεχόμενες νίκες, από το 3-3 στα προηγούμενα παιχνίδια της. Έχει ξανά την μπάλα εδώ η Μπόκα. Φλόρες όμως την περίμενε αλλού. Δεν μπόρεσε να τρέξει στην αντεπίθεση. Γυμνάσια λοιπόν έχει νικήσει την Ιντεπετιέντε με 3-0. Φερνάντες σκόραρε το 1-0 και ο Λενσιόν ήταν τρομερός σε εκείνη την αναμέτρηση. Πέτυχε δύο τέρματα, το ένα πιο όμορφο από το άλλο. Ο άνθρωπος που έχει τώρα την μπάλα και πάσαρε στον Ρεκάλδε. Θέλει να γυρίσει εδώ και να εκτελέσει και να σκοράρει ο Σαβαντίνι. No Modica, no problem για τη Γυμνάσια. Ένα λεπτό και κάτι κράτησε το προβάδισμα η Μπόκα. Σαβαντίνι και 1-1. Χαμό στο γήπεδο, έξαλλη πανηγυρισμοί από μια ομάδα που δείχνει ότι έχει έρθει για να μείνει για τα καλά στην πρώτη κατηγορία της Αργεντινής. Εδώ ο Αντωνίνη επιμένει, στέλνει την μπάλα στον Σαβαντίνι. Αυτός γυρίζει πανέμορφα, δημιουργεί χώρο και εκτελεί. Και αφήνει άγαλμα εδώ το Μοντέρο. Και έτρεξα το πανηγυρίσει. Πήρε την ευκαιρία και σκόραρε. Και έχουμε στο μεταξύ αλλαγή. Θα βγει ο Κόνορ για να περάσετε στο Βάργκας. Πολύ νωρίς η αλλαγή, μόλις στο 20 λεπτό. Πρώτη αλλαγή για τη Γυμνάσια, κάτι είδε ο Φράγκο που δεν του άρεσε. Και εν τέλει έρχεται σε πολύ καλό σημείο, καθώς η ομάδα του έχει πάρει το προβάδισμα. Δεν άλλαξε πάντως το 1-1 τη γνώμη του Φράγκο, έκανε την αλλαγή. Τώρα Βαλένσια εδώ στον Φλόρες. Φλόρες περνάει τον Αντωνίνη. Πατάει και στην περιοχή. Πολύ ωραία τρίπλα. Θέλει να βγάλει έξω την μπάλα, δεν τα καταφέρνει. Και τώρα ευκαιρία να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Η Γυμνάσια όμως φυγάλε εκεί. Κόβει την μπάλα και δεν αφήνει περιθώριο. Στο Σαβαντίνι. Να κάνει το οτιδήποτε. Πολύ νωρίς λοιπόν η πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Σίγουρα κάτι που δεν περιμέναμε. Και πάνω που λέγαμε για τα τελευταία τρία παιχνίδια της Γυμνάσια. 3-0 νίκη πίτσι Ιντεπετιέντε, με συγχωρείτε. Νίκη απέναντι στην συνονόματη Γυμνάσια, αλλά τη Λαπλάτα. Με χάτρικ του Μοδίκα σε αυτό το μάτς. Και επίσης νίκη με 3-1 επί τις Ταγέρες. Γενικά το 3-3 τώρα στα τελευταία μάτς το έχει κάνει με 3 γκολ σε κάθε μάτς. Οπότε περιμένουμε ανοιχτά παιχνίδια. Οπότε βλέπουμε τη Γυμνάσια Μεντόζα. Βελάσκο θέλει να βγάλει μια πάσα, τα κατάφερε. Και τώρα ο Σενών έκανε και τη σέντρα. Ο Σενών! Ρεκάλδε στην κεφαλιά. Φλόρες κατέβασε. Εκτέλεσε και με τα αριστερό στα χέρια του Ριγαμόντι. Ο Βελάσκο φαίνεται να έχει αλλάξει μεριά με τον Φλόρες. Στην προσπάθειά του τώρα Αρουαμπαρένα να δει κάποια αλλαγή στο επιθετικό τρίτο της ομάδας του.

Μια ωραία παλιά για τον Παρέδες. Αυτός θα καταφέρει να κερδίσει το κόρνερ. Και η Γυμνάσια έχει ανέβει για τα καλά πλέον η ψυχολογία. Συμφωνούμε απόλυτα με το σχόλιο του φίλου που λέει σέντερ φορ ίσιο γκολ. Σαμπαντίνη δεν κοίταξε καθόλου την εστία, γύρισε το σώμα του και έστειλε την μπάλα εκεί όπου δεν μπορούσε να βγάλει αντίδραση ο Μοντέρο. Έγινε η εκτέλεση του κόρνερ, πέρασε η μπάλα, μια κεφαλιά. Out από τον Παρέδες. Πάντως δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε παράπονα από την αναμέτρηση. Έχουν ξεκινήσει πολύ δυναμικά και οι δύο ομάδες. 1-1 το σκορ. Και ο Φιγάλ εδώ θα διώξει την μπάλα για το Βαλένσια, ο οποίος δεν θα φτάσει για να πιάσει την κεφαλιά. Άλλη μια προωθημένη παλιά, αυτή τη φορά στα χέρια του Μοντέρο. Βαλένσια συνεργάστηκε εκεί με τον Σενόν. Και ξαναπήρε ο Βαλένσια. Έχει συμπαίκτη στη μεγάλη περιοχή. Θέλει να κάνει το γύρισμα η μπάλα. Θα βγει κόρνερ ο Βελάσκο. Είχε πάρει τα βήματα. Εδώ πρώτο πλάνο στον Φιγάλ.

Οι γηπεδούχοι έχουν την μπάλα. Θα μου δώσει ευκαιρία να πούμε για το ότι έχει συμβεί εξαγωνιστικό μεταξύ της Μπόκα και της Βέλες. Η Μπόκα είχε δηλώσει 6 ξένους παίκτες στο φύλλο αγώνα για την αναμέτρηση με τη Βέλες. Ξαν βέβαια μόνο οι 5, αλλά το άρθρο 31 στην Αργεντινή αναφέρει πως μέχρι 5 ξένοι παίκτες μπορούν να δηλωθούν στο φύλλο αγώνα. Όμως το άρθρο 18 από την άλλη μεριά, σας είπα, γίνεται λίγο χαμός εδώ με αυτή την υπόθεση. Αναφέρει λοιπόν το άρθρο 18, βασικά τιμωρεί τη χρησιμοποίηση παικτών που δεν έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν, αλλά υπάρχει και μια μικρή ασάφεια με τη συμμετοχή τους στο μάτς, δηλαδή πότε κρίνεται ότι έχουν συμμετάσχει, καθώς οι παίκτες της Μπόκα από τους 6 ξένους οι 5 αγωνίστηκαν. Και παράλληλα οι κανονισμοί του 2026 φαίνεται να επιτρέπουν έως 6 ξένους παίκτες, εφόσον τουλάχιστον 2 έχουν περισσότερες από 10 συμμετοχές στη χρονιά. Η Μπόκα, οι παίκτες της, πληρούσαν αυτές τις προϋποθέσεις. Οπότε υπάρχει ένα μπέρδεμα. Η Βέλες θέλει να πάρει ουσιαστικά τη θέση της Μπόκα σε περίπτωση που κρυθεί ένοχη. Περιμένουμε να δούμε τώρα μέσα στις επόμενες μέρες ποια θα είναι και η απόφαση. Στο μεταξύ έχει τώρα την μπάλα η Γυμνάσια. Έγινε και η σέντρα. Γυριστό σουτ. Ο Σαβαντίνη δείχνει όχι απλά σε καλή κατάσταση, δείχνει ετοιμότατος για αυτή την ευκαιρία που έχει βρει σήμερα. Πανέμορφη εδώ η εκτέλεσή του. Λίγο πιο πάνω η μπάλα από ό,τι θα ήθελε. Δείτε πόσο ωραία βάζει το σώμα του και εκτελεί. Αυτό είναι ένα από τα κακά άμα έχεις μπροστά σου τον Μόδικα. Βλέπουμε τις τρομερές ικανότητες και του Σαβαντίνη. Και αν πολλοί τώρα απορούν για ποιο λόγο δεν αγωνίζεται αυτός βασικός, φανταστείτε τι κάνει ο Μόδικα. Ρεκάλδε εδώ θέλει να περάσει, βάζει πολύ ωραία το σώμα του στο μεταξύ και δημιουργεί χώρο ο Φερνάντες και βγάλει την πάσα ο Ρεκάλδε. Ο Βάργκας έδωσε πλάι για τον Σιγολάνη, σέντρα και κόρνερ. Το βλέπουμε τον Σιγολάνη. Και ο Βάργκας. Περιμένουμε τα σχόλια σας στο μεταξύ στο chat. Τις προβλέψεις σας, πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί η αναμέτρηση. Είχαμε ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα στο μάτς. Φάσεις και από τις δύο πλευρές. Επιθετικό ποδόσφαιρο. Μία ακόμα εκτέλεση ο Λενσιόνι. Της αναλαμβάνει. Πρώτο δοκάρι. Ο Μπελμόντε έκοψε την μπάλα και τώρα Βαλέσκα θέλει να τρέξει. Βελάσκο, με συγχωρείτε. Ωραία εδώ. Σενών κράτησε την μπάλα, τον πιέζει και του κλέβει όμως ο Βάργκας. Και έχει τώρα Σιγολάνη. Έχει βγει να τον μαρκάρει ο Γοροσίτο. Σιγολάνη πίσω για τον Αντωνίνη. Έγινε το κλέψιμο από τον Μπελμόντε. Και έχει ο Φλόρες. Έβγαλε την πάσα. Βελάσκο θέλει να περάσει. Φλόρες έχει ξανά την μπάλα στα πόδια του. Και δίνει αριστερά για τον Σενών. Σενών θα σουτάρει από εκεί. Δεν θα δικαιωθεί. Μπάλα θα περάσει out. Το δοκίμασε πάντως το πόδι του. Ίσως είχε πάσα εκεί στον Βαλένσια ο Φλόρες. Ο φίλος Χάρης πιστεύει ότι το αποτέλεσμα της αναμέτρησης θα είναι 2-2. Εξέφρασε και την επιθυμία του να κερδίσει Μπόκα. Αλλά έβαλε τη λογική πάνω από το συνέστημα στην παρούσα φάση. Φαίνεται όντως και οι δύο ομάδες την εμπολίσες.

δούμε ξανά τον γκολ της Μπόκα. Ο Φλόρες πήρε την μπάλα. Πολύ όμορφη η αντεπίθεση. Μπελμόντε έκανε το σούτ και απίστευτη η εκτέλεση του Βελάσκο. Ένα πραγματικά άπιαστο σούτ και στη συνέχεια κατέληξε η μπάλα στον Σαβαντίνη. Και αυτός χωρίς να δει καθόλου σχεδόν εστία, τη στέλνει εκεί που δεν μπορεί να βγάλει αντίδραση ο Μοντέρο. Το πανηγύρισε και έξω, αλλά λογικό είναι μετά από ένα τέτοιο γκολ. Εδώ βλέπουμε ένα πανοραμικό πλάνο του Βικτόρ Αντώνιο Λεγκροτάλιε. Όπως είπαμε, μέσα στο πάρκο General San Martin, ένα μικρό γήπεδο που για την αποψινή αναμέτρηση έχει ανέβει από τις 14.000-15.000 θέσεις. Καθώς με Μπόκα παίζει, λογικό ο κόσμος να ζητά και περισσότερα εισιτήρια. Φιγάλ θέλει να βρει με μια μακρινή παλιά το Βαλένσια. Το σπήρε την κεφαλιά όμως. Δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης εκεί. Παρέδες περιμένει να βγει μπάλα. Out. Πρεσάρει τώρα ψηλά η Μπόκα και έγινε το κλέψιμο. Εκτέλεσε ως ενών. Απέκρουσε ο Ριγαμόντι. Έπιασε στον ύπνο την Χυμνάσια η Μπόκα. Και ο Σενών στάθηκε άτυχος στην παρούσα φάση. Δεν ήταν πολύ δυνατό το σούτ του. Ήταν χαμηλό όμως. Προσπάθησε να βρει τη γωνία. Ριγαμόντι σε εντυμότητα. Και έγινε τώρα η εκτέλεση του κόρνερ. Κεφαλιά από τον Σάτας. Έδιωξε άμυνα της Χυμνάσια. Και δείτε εδώ τρέχει να πιέσει ο Βάργκας τον Μοντέρο. Μοντέρο κρατά την ψυχραιμία του και βγάζει πλάι για τον Γοροσίτο. Το στην έστειλε στον αντίπαλο κατευθείαν στον Μουνιός. Και ο Μουνιός παραχώρησε ένα ακόμα πλάγιο. Για να συγκρίνουμε λίγο και τη δυναμική των δύο ομάδων, το budget της Χυμνάσια ανέρχεται μόλις στα 16 εκατομμύρια ευρώ. Είναι από τη μεριά της η Μπόκα. Η αξία της είναι στα 95 εκατομμύρια. Σαφώς τεράστια διαφορά που στον αγωνιστικό χώρο όμως δεν φαίνεται, καθώς και οι δύο ομάδες είναι πολύ ανταγωνιστικές. Ωραία εδώ η κίνηση. Και ωραία η κάθετη παλιά, θέλει να βγει να προλάβει ο Βελάσκο. Αλλά ο Ριγαμόντι είναι εκεί πρώτος. Και φαίνεται να έχουν αλλάξει και πάλι πλευρές Βελάσκο και Φλόρες. Είναι ένα τρίκ που χρησιμοποιεί ο Αρουαμπαρένα. Εδώ ο Σάτας. Σε ένα κέριο τάκλιν. Δεν άφησε την μπάλα να περάσει. Και Βάργκας με την μπάλα στα πόδια. Έδωσε δεξιά στον Σιγολάνη. Λενσιόν έχει πάει να βοηθήσει και θα πάρει τώρα την μπάλα. Πάσαρε στο Βάργκας. Βάργκας κάνει το σουτ. Βρήκε χώρο. Η μπάλα όμως σε ντρασούτ ήταν πιο πολύ εν τέλει. Πέρασε απευθείας out.

0: Βαλένσια εδώ θα κάνει το κοντρόλ. Και έχει λίγο χώρο. Προτίμησε όμως μια πάσα. Γλίστρησε στο μεταξύ ο Αντωνίνη. Δεν το πλήρωσε. Χιμνάζε Μεντόζα σηκώθηκε αμέσως. Και έχουν τώρα οι Χενέζε στην μπάλα. Φιγάλ στον Μπελμόντε. Ο Μπελμόντε βρήκε τον Γοροσίτο. Συνδυάστηκε με τον Σενόν. Μπελμόντε γύρισε κι άλλο πίσω την μπάλα. Ο Μπελμόντε, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που είχε δώσει την ήγη στην Μπόγα στην προηγούμενη αγωνιστική του τορνέου Κλαουζούρα. Εδώ βλέπουμε και πάλι το pressing της Μπόκα και πώς δημιουργήθηκε ευκαιρία με το κλέψιμο και στη συνέχεια το shoot του Σενών. Είχε εκεί και την πάσα στον Φλόρες. Ίσως μπορούσε να εκδηλώσει η Μπόκα και επίθεση με καλύτερες προϋποθέσεις. Ο Σενών προτίμησε όμως δοστάρι. Δεν δικαιώθηκε στην παρούσα φάση. Αυτό που λέγαμε λοιπόν στην προηγούμενη αγωνιστική του Κλαουζούρα, ο Μπελμόντε ήταν ο ήρωας της Μπόκα καθώς σκόραρε στην τελευταία φάση του μάτς και έδωσε την νίκη στην ομάδα του πέραν της Τηλανούς. Αυτή η νίκη ευκαιρία εδώ τώρα έγινε το γύρισμα. Μπλόκαρε ο Πελεγκρίνο και τρέχει τώρα Φλόρες. Φλόρες, διπλό μαρκάρισμα εκεί από Αντωνίνη και Συγκολάνη. Αποτέλεσμα την κίτρινη κάρτα του δεύτερου. Διαμαρτύρεται εδώ Συγκολάνη. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρησή μας. Θυμίζουμε μία που είχε δοθεί πολύ νωρίς στον Σενόν. Έγινε η εκτέλεση, πέρασε η μπάλα από όλους και βγήκε απευθείας out. Δεν υπήρξε εκεί κάποιος παίκτης της Μπόκα να βάλει το πόδι του, το κεφάλι του και να τη στείλει στην εστία του Ριγαμόντι. Εδώ είδαμε τον Δάριο Φράνκο. Έχει στο μεταξύ μπάλα ο Βαλένσια και βγάλε πίσω στον Φλόρες. Φράνκο, ο οποίος είναι... Θα δούμε τη φάση. Βαλένσια πέρασε, θα κάνει και το σουτ. Κόντρα ριμπάλα στα σώματα. Κατέληξε στον Βελάσκο. Βελάσκο έχει πίσω του και πασάρει στον Γοροσίτο. Γοροσίτο, ευκαιρία εδώ είναι για την Μποκατογύρισμα. 1-2 με τον Σενόν. Η Μποκα Juniors παίρνει ξανά προβάδισμα. Με την πολύ όμορφη κίνηση του Γοροσίτο που δημιούργησε, αν θέλετε, το χώρο εκεί. Πιάστηκε στον ύπνο η άμυνα της Χιμνάσια. Ίσως βέβαια υπάρχει και κάποιο φάουλ. Μένει να δούμε τα replay. Όχι, μεταξύ των παικτών της Χιμνάσια είναι ότι έγινε. Ο Μουνιός έμεινε στο έδαφος. Ανισορροπία στην άμυνα. Γοροσίτο, πάσα, Σενόν. 2-1. Εδώ το τακουνάκι του Βελάσκο, πολύ όμορφο. Είναι και αυτό, άμα θέλετε, μισό γκολ, καθώς ανοίγει το δρόμο και για την ομάδα του και ο Γοροσίτο που διάβασε τη φάση πολύ όμορφα και ανέβηκε για να βοηθήσει τους συμπαίκτες του. Και ο Μουνιός έχει μείνει στο έδαφος. Τώρα φαίνεται πως ετοιμάζεται να σηκωθεί. Η άμυνα της Χιμνάσια προσπάθησε εκεί να κάνει την παγίδα για το offside. Όμως, Χενέιζες με τον Γοροσίτο και τον Βελάσκο βρήκαν τρόπο και έστρωσαν την μπάλα στον Σενόν. 2-1 λοιπόν. Και Σαβαντίνη έτοιμος να δώσει συνέχεια στο μάτς. Η Μπόκα είχε πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Δεν φαίνεται να βοήθησε η αλλαγή του Φράνκο. Υπάρχουν εδώ, τσεκάρονται για offside πιθανότατα πάνω στον Σενών ή στο Γοροσίτο. Περιμένουμε να μπουν οι γραμμές. Στο βάρι είναι ο Σίλβιο Τρούκο και ο Ντιέγκο Ρομέρο. Κανονικά μετράει το τέρμα. 2-1 λοιπόν. Και τώρα για να δούμε, θα βρει αντίδραση η Γυμνάσια με την ταχύτητα που είχε βρει στο πρώτο τέρμα που δέχτηκε. Ριγαμόν και έχει την μπάλα. Πρεσάρει τώρα εδώ ο Σενών με φτερά στα πόδια, έπειτα και από τον γκολ του. Ωραία όμως τον άδειασε στην παρούσα φάση ο Μουνιός. Με συγχωρείτε, ο Μοδίνο. Τώρα έχει ο Μουνιός. Ρεκάλ δεν θέλει να πασάρει, κόβει ο Γοροσίτο. Παρά λίγο αύριο και τον Σενών. Βαλένσια πήγε να διεκδικήσει την μπάλα. Μουνιός όμως έβαλε το κεφάλι του και ανέκτησε εκ νέου την κατοχή. Φίλος Golden, λέω ότι βλέπουμε ένα πολύ ωραίο μάτς και τρομερή ατμόσφαιρα. Το σχόλιο είναι πριν τον γκολ, με το που γράφει το σχόλιο μπαίνει για τον γκολ, οπότε κάτι ίσως ήξερε. Και όντως, παρότι είναι μικρό το γήπεδο, είπαμε 15.000 μόλις θεατές χωράει, φαίνεται κιόλας είναι ένα γήπεδο που δεν περιμένεις ότι θα είναι και πρώτης κατηγορίας, όμως το κλίμα είναι τρομερό και ο αγωνιστικός χώρος σε αρκετά καλή κατάσταση. Για να δούμε εδώ τώρα. Έχει την μπάλα η Μπόκα και τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο. Φλόρες, πέρασε, πάσαρε, εκτέλεσε ο Βελάσκο, δοκάρι, παίρνει το rebound, κάνει την προσπίση, χάνει όμως την μπάλα. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για την Μπόκα να πάρει μαξιλαράκι δύο τερμάτων. Με το Βελάσκο. Θα ψάξει σίγουρα ένα γκολ η Μπόκα πριν την ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου. Θα τη βοηθήσει σίγουρα στην ψυχολογία της. Και έχει τώρα ο Μουνιός. Έβγαλε την πάσα, δεν φοβήθηκε ο Ριγαμόν. Τι ο Φερνάντες έχει γυρίσει. Για να βοηθήσει τον build-up της ομάδας του. Και βγαίνει τώρα και ο Ριγαμόντι. Φαίνεται ανήμπορη στο τελευταίο διάστημα η Γυμνάσια να πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Ένα ακόμα κλέψιμο, ένα ακόμα λάθος. Σενών πάσαρε πλάι στον Μπελμόντε. Μπελμόντε έκανε τη σέντρα. Πέρασε αυτή όμως από τον Φλόρες. Φλόρες το ενασμέναν. Ξανά μία ακόμα σέντρα. Άλλη μία επιτυχημένη άμυνα από τη Γυμνάσια. Μπελμόντε βγαίνει πλάι. Θέλει να πάρει το φάουλ και το έχει κερδίσει. Ο φίλος Θανάση λέει από τα καλύτερα μάτς κλαουζούρα που έχει δει μέχρι στιγμής. Είναι όντως ένα πολύ όμορφο μάτς. Μέχρι στιγμής πάνω κάτω η μπάλα. Ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές. Η Μπόκα έχει τώρα τον έλεγχο βέβαια. Αλλά θυμίζουμε στην αρχή της αναμέτρησης η Γυμνάσια ήταν αυτή που είχαν τις περισσότερες φάσεις. Τα στατιστικά το λένε. 9 σουτ και για τις δύο ομάδες. 5 στο στόχο για την Μπόκα. 3 για τη Γυμνάσια. Μπάλα από τα πόδια του Σενών. Κατευθείαν στα χέρια του Ριγαμόντι. Ψάχνει μια μακρινή παλιά με τα χέρια αυτός. Μήπως κατάφερνε η ομάδα του να τρέξει στην κόντρα. Δεν τα κατάφερε. Φλόρες πέρασε και έβγαλε πλάι στον Σενών. Ξενών, είδε την κίνηση του συμπαίκτη του και του πάσαρε. Πρόλαβε το κόρνερ. Ναι, αλλά έχασε την μπάλα. Και Χτωρο Φερνάντες. Μακρινή μπάλια από το Φερνάντες, στην προσπάθεια να βρει το Βάργκας. Δεν βγήκε. Λενσιόνι. Έδωσε το Σιγκολάν και ξαναπήρε ο Λενσιόνι. Συνεργάστηκε με το Βάργκας, όχι. Για να γίνει το κλέψιμο, όχι τώρα Φερνάντες. Φερνάντες δεν μπορεί να περάσει. Τάκλιν και φάουλ του Βελάσκο που διαμαρτυρήθηκε. Πάνω στον Αντωνίνη έγινε το φάουλ. Βελάσκο από ό,τι βρήκε μπάλα. Φάνηκε όμως να έχει πάει αντικανονικά. Τρία λεπτά στο μεταξύ ο χρόνος καθυστέρησεων και μια καλή φάση εδώ για τη Γυμνάσια. Με μια καλή εκτέλεση σου μπορέσει να απειλήσει με αρκετά καλές προϋποθέσεις τον Μοντέρο. Μοντέρο στείνει το τείχος. Είναι μακριά. Ο Βάργκας πάντως φαίνεται να παίρνει τα βήματα. Έχει και τον Λενσιόνι μαζί του. Ο Λενσιόνι έχει τρομερό πόδι. Για να δούμε. Βάργκας εκτέλεση, μπάλα βρήκε στο τείχος και γύρισε πάλι σε αυτόν. Δεν ήταν καλή εκτέλεση του Βάργκας στην παρούσα φάση. Και Ρεκάλδε για τον Βάργκας. Βάργκας μία σέντρα. Ίσως κόντραρε κάπου εκεί μπάλα. Και διώχνει άμυνα της Μπόκα. Θέλει να πάει σίγουρα με αυτό το προβάδισμα στα αποδυτήρια. Μοντίνο έχει και δίνει στον Φερνάντες. Φερνάντες, ωραία πάσα για τον Παρέδες. Παρέδες έκανε και τη σέντρα. Πέρασε αυτή. Ρεκάλδε προσπάθησε να πάρει από τον Γοροσίτο. Δεν τα κατάφερε. Κέρδισε όμως το πλάγιο με το pressing του. Και έχει τώρα Φερνάντες. Φερνάντες πέρασε έναν. Πέρασε και δεύτερο. Φερνάντες γλίστρησε όμως το τέλος. Παρ' όλα αυτά κράτησε την μπάλα στην κατοχή του. Γύρισε στο Ρεκάλδε. Σαβατίνι άφησε. Παρέδες δεν μπόρεσε να πάρει εκ νέου την μπάλα. Βαλένσια. Ωραία πρώτη επαφή με την μπάλα και τρέχει τώρα Βαλένσια. Προτιμάει όμως να κρατήσει την μπάλα. Είχε εκεί ίσως μία πάσα στο Σενών. Δεν ήθελε να ρισκάρει. Η ομάδα του έχει το προβάδισμα. Και έχει τώρα Γοροσίτο. Μπόκα περιμένει από τον Ντάριο Ερέρα να σφύριξει στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημίχρονο που δεν ξεκίνησε καλά για αυτήν, όμως στη συνέχεια κατάφερε να κλείσει το πρώτο 45 λεπτό με το προβάδισμα. Ένα πολύ όμορφο πρώτο ημίχρονο. Εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε 12 λεπτά περίπου για τη συνέχεια.
1: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι φουλ. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win. Big win, big win, big win, big win. Κάνω τον ζόμπετζι. Απόψε θα το ζήσουμε, φάση big win.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
3: E-Win. Καταλάβατε.
4: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
2: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
1: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
2: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
1: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπαίνει το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
4: I can't even die right.
5: We obviously have mutual control over our body.
6: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
7: Everybody's gonna be real disappointed.
6: No! I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No, you have no right.
8: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
9: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
9: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ. Στο Action 24.

Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
6: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
7: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
5: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Let's do it. Let's go.
1: It's what makes travel what it is. An endless learning curve. The joy of being wrong.
2: Who are the straight bitches?
3: Us.
4: I like to show off my country.
1: Ο Άντωνι Μπουρτέ σε άγνωστα μέρη.
5: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
6: It's really beautiful.
1: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
8: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
7: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
8: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
7: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
9: Continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
10: All lie behind these walls.
11: Is that the money?
12: Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with him.
10: Did you tell him?
12: Yes. She was going to leave Tessa alone.
10: Ellen told you she was covering up for me.
11: You know what you need to do.
1: Dumbasses. Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Επιστρέψαμε στο Βίκτορ Αντώνιο Λεγκροτάλιε σε μια αναμέτρηση που παρακολουθείτε ζωντανά για αποκλειστικά από Action 24 και το YouTube του athletico.gr. Έχουμε δει ένα πολύ όμορφο πρώτο ημίχρονο μεταξύ της Γυμνάσια Μεντόσα και της Boca Juniors. Το σκορ είναι αυτή τη στιγμή στο 1-2. Περιμένουμε σιγά σιγά τους παίκτες των δύο ομάδων να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο. Μέχρι να γίνει αυτό, εμείς πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι φουλ. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win, big win, big win, big win.

0: κάθε δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Be win. Καταλάβατε.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Επιστρέψαμε στη live σύνδεσή μας. Βλέπουμε ένα βίντεο που έχουν ετοιμάσει στην Αργεντινή για τον Λιονέλ Μέση, για τον οποίο είναι αφιερωμένο αυτό το Σαββατοκύριακο σε όλη την Αργεντινή, σε όλες τις κατηγορίες. Όπως έλεγε στην αρχή, είναι ένα μήνυμα που στέλνει το σήμα της Αργεντινής στον ίδιο τον Μέση, που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα έπειτα από το παγκόσμιο κύπελο της Αμερικής. Παρακολουθήσαμε ο άνθρωπος που έφερε το τρίτο αστέρι στην Αργεντινή και ξεσήκωσε μαζί με τους συμπαίκτες του πάντα ένα ολόκληρο έθνος σε ένα δρόμο που δεν ήταν καθόλου εύκολος, συνάντησε πολλά εμπόδια, όμως στο τέλος κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή του κόσμου. Πάμε όμως εμείς στο παιχνίδι μας. Είπαμε ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στις δύο ομάδες, Γυμνάσια και Μπόκα. 10 σουτ για τους γηπεδούχους, 9 για τους φιλοξενούμενους, 3 στο στόχο για τη Γυμνάσια, 5 για την Μπόκα. Το σκορ είναι στο 1-2. Παρακολουθείτε την αναμέτρηση ζωντανά και αποκλειστικά από Action24 και athletico.gr. Εδώ βλέπουμε ένα πανοραμικό πλάνο και φαίνεται, μπορούμε να δούμε την έκταση από το πάρκο General San Martín, την έδρα της Γυμνάσια Μεντόσα. Και δεξιά, άμα δείτε τις εξέδρες, φαίνεται λίγο παραμορφωμένο. Εκεί είναι το έξτρα σημείο που έχει τοποθετηθεί, έτσι ώστε να μπορέσει όλο και περισσότερος κόσμος να δει την απόψινη αναμέτρηση με την Boca Juniors. Χίλιες θέσεις, θυμίζουμε, προσθέθηκαν. Boca, η οποία στην απόψινη αναμέτρηση παίζει με τη δεύτερη ουσιαστικά ομάδα της, έχει 8 αλλαγές από την αναμέτρηση του κυπέλου με την Vélez. Όμως παρότι στην αρχή οι παίκτες του Aruba Arena δυσκολεύτηκαν λίγο να βρεθούν στο γήπεδο, κατάφεραν, έθεσαν το δικό τους τέμπο, το δικό τους ρυθμό, πέτυχαν ένα γκολ που ήταν αντίθετο από τον ρυθμό της αναμέτρησης. Η Γυμνάσια απάντησε άμεσα, όμως στη συνέχεια στο 31 λεπτό ο Σενών έδωσε και πάλι προβάδισμα στην Μπόκα. Για να είμαστε ακριβείς, όπως είπαμε, 8 αλλαγές στη βασική ενδεκάδα των Χενέιζες σε σύγκριση με το προηγούμενο τους παιχνίδι. Ερέρα έτοιμος να σφυρίξει για τη σέντρα του δεύτερου ημιχρόνου.

Περιμένουμε να δοθεί το τελικό OK. Όλα καλά και έχουμε σέντρα. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει. Το πρώτο έθεσε ψηλά τα στάνταρ. Για να δούμε αν θα ακολουθήσει. Και το δεύτερο. Να δούμε επίσης αν υπάρχουν και κάποιες αλλαγές σε δεκάδες των δύο ομάδων. Ωραία εδώ η κίνηση από τον Σάντας, ο οποίος είπαμε είναι ο 18χρονος που κάνει ντεμπούτο με την Μπόκα. Η κανονική του θέση αγωνίζεται σαν στόπερ, σαν αριστερό στόπερ. Στην απόψινή αναμέτρηση όμως είναι αριστερό μπακ. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια αλλαγή. Θυμίζουμε ότι ο Κόνορ αντικαταστήθηκε πολύ νωρίς στην αναμέτρηση στο 19ο λεπτό από τον Φράνκο. Στη θέση του έχει περάσει ο Βάργκας. Φράνκο, ο οποίος για κάποιους που μπορεί να μην το γνωρίζουν είναι ο πρώτος προπονητής του Πάολο Ντιμπάλα. Για να δούμε τη φάση, βγαίνει ο Μοντέρο, μπλοκάρει χωρίς κάποιο πρόβλημα. Είναι ο πρώτος προπονητής του Πάολο Ντιμπάλα σε επαγγελματικό επίπεδο, καθώς είχε αναλάβει την Ινστιτούτο τότε στη δεύτερη κατηγορία της Αργεντινής. Είχε κάνει ντεμπούτο Πάολο Ντιμπάλα και μάγεψε από εκείνη την ηλικία, από τα 17 του χρόνια, παρακαλώ πολύ, όλο τον κόσμο, και εξελίχθηκε στη συνέχεια στον παίκτη που είδαμε όλοι. Και έχει τώρα την μπάλα η Μπόκα. Οπότε ο πρώτος προπονητής του την μπάλα ήταν ο Φράνκο. Να και μια ερώτηση τρίβια που μπορεί κάποτε να σας χρειαστεί. Επίσης ο Δάριο Φράνκο υπήρξε παίκτης του Μαρσέλο Μπιέλσα στη Newell's Old Boys, όπου είχε κάνει και το επαγγελματικό του ξεκίνημα στο ποδόσφαιρο. Εδώ θα παραχωρήσει το πλάγιο. Όχι, με συγχωρείτε, υπήρξε κόντρα. Μπάλα είναι για τη Γυμνάσια. Και εκτέλεσε ο Παρέδες. Βαλένσια τρέχει να πιέσει. Γυμνάσια βγάζει την μπάλα από τα καρέ της. Έχει τώρα ο Μοντέρο. Πήγε ο Βάργκας να τον πιέσει. Ο Μοντέρο έψαξε να βρει αριστερά τον Φλόρες χωρίς αποτέλεσμα. Και έχει τώρα ο Σιγκολάνη. Σιγκολάνη θέλει να πασάρει και τα καταφέρνει στο Σαβαντίνη. Σαβαντίνη έδωσε στο Βάργκας. Αυτός πίσω στον Αντωνίνη. Ξαναπήρε ο Βάργκας. Δεν ολοκληρώθηκε το κλέψιμο από την Μπόκα και έχει ο Σιγκολάνη. Φύγει προς τα δεξιά, κάνει και ένα σουτ. Δύσκολη πολύ προσπάθεια. Εδώ βλέπουμε τον Παρέδες, τον αρχηγό της Μπόκα Juniors, που δεν ξεκίνησε βασικό στην αναμέτρηση, όπως είπαμε, τεταμένο rotation από τον Άρωα Μπαρένα, στην προσπάθεια του να ξεκουράσει τους παίκτες του. Εδώ έγινε το κλέψιμο και έχει τώρα ο Φλόρες. Έχει ανέβει ο Πελεγκρίνο. Τώρα σιγά σιγά επιστρέφει στη θέση του. Ω, εδώ έγινε το λάθος. Και έχει ο Σαβατίνη, θέλει να περάσει ο Σαβατίνη. Τον Φιγάλ δεν τα κατάφερε.

Γυμνάσια, η οποία κατέκτησε τον πρώτο μεγάλο τίτλο της την περσίνη χρονιά, καθώς βγήκε πρωταθλήτρια στη δεύτερη κατηγορία της Αργεντινής και εξασφάλισε και την πρόκριση στα μεγάλα σαλόνια του αργεντινικού ποδοσφαίρου. Ενώ για την Boca, 6 Copa Libertadores, 2 Copa Sudamericana, 35 πρωταθλήματα. Μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Αργεντινή, μαζί με την River, πιο γνωστές, αν θέλετε, σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν εννοείται και άλλες μεγάλες ομάδες, δεν πετυχαίνεται για παράδειγμα Racing Club, αλλά Boca Juniors και River Plate είναι τα μεγάλα ονόματα. Παρέδες έχει την μπάλα. Περιμένουμε στο μεταξύ να δούμε και τα σχόλιά σας στο YouTube του athletico.gr. Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί η αναμέτρηση? Θα πω ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Έχει τώρα Φερνάντες την μπάλα. Δίνει δεξιά στο Συγκολάνη. Στα πάει για τη σέντρα. Δεν πέρασε. Κατέληξε η μπάλα κάπως στο Φερνάντες. Φερνάντες θα κάνει ένα σουτ. Μπήκε το μπλοκ από τον Πελεγκρίνο. Φλόρις θέλει να βάλει το σώμα του να πάρει την μπάλα. Δεν τα καταφέρνει. Και Πελεγκρίνο θα διώξει. Ωραίο κοντρόλ εδώ από τον Βελάσκο όμως. Μουνδίνο. Πήρε την κατοχή για την ομάδα του και έχει τώρα Βάργκας. Βάργκας κρατάει. Και εδώ στον Συγκολάνη. Φερνάντες γλίστρησε και ο Πελεγκρίνο όμως κάπως κατάφερε να μαρκάρει τον αντιπαλό του. Συγκολάνη βγαίνει πολύ πλάι. Σάτας τον έκοψε. Ο 18χρονος Σάτας. Αγωνίζεται εκτός θέση σήμερα. Μποκά η οποία παίζει και στο κύπελο και στο Copa Sudamericana. Και στο πρωτάθλημα έχει γεμάτο πρόγραμμα. Οι παίκτες είναι κουρασμένοι. Θα πάρει εδώ ένα πλάγιο Γυμνάσια. Για να δούμε. Ο φίλος Πάνος λέει ένα 4. Πιστεύει ότι Μποκά θα κυριαρχήσει. Πάντως σίγουρα θα μπορούσε να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Στο διάστημα μεταξύ του δεύτερου τέρματός της και της λήξης του πρώτου ημιχρόνου είχε δύο ακόμα πολύ καλές ευκαιρίες, όμως δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα. Φερνάντες εκτέλεσε. Πρωτοδοκάρι κόβει ο Βαλένσια. Πήρε την πάρα ο Βελάσκο, δεν μπόρεσε να διώξει όπως θα ήθελε. Ξανά έχει Γυμνάσια. Παρέδες. Λενσιόνι με την μπάλα στα πόδια, δίνει στον Φερνάντες. Φερνάντες πέρασε. Λενσιόνι, γλυκιά σέντρα, η μπάλα όμως περνάει out. Μουνιός είχε ανέβει για να βοηθήσει την ομάδα του.

Εδώ βλέπουμε ξανά το γκολ του Σενών. Από την πάσα του Γοροσίτο και τον πανηγυρισμό του. Η Γυμνάσια, η οποία βρίσκεται στην δεύτερη θέση τώρα που ξεκίνησε η 8η αγωνιστική στο τορνέο Κλαουζούρα. Γυμνάσια λοιπόν δεύτερη θέση με 15 βαθμούς, η Μπόκα είναι 8η με 10. Έχει ξεκινήσει άσχημα τη σεζόν, βρισκόταν προτελευταία, όμως έχει καταφέρει. Στα τελευταία 5 παιχνίδια έχει 2 νίκες και 3 ισοπαλίες. Έχει καταφέρει να αναρριχθεί στην κατάταξη και να ξαναπατήσει στην πρώτη οκτάδα που τη στέλνει και στα play-offs. Θυμίζουμε ότι 8 πρώτες ομάδες από τον Group Α που βρίσκεται η Γυμνάσια και η Μπόκα και 8 ομάδες από το Group Β περνάνε. Για να δούμε στο μεταξύ τη φάση με το Φλόρες εδώ για την Μπόκα. Φλόρες πέρασε, θέλει να κάνει και το γύρισμα. Εκτέλεσε ο Φλόρες, απέκρουσε ο Ριγαμόντι. Καλύτερη φάση μέχρι στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Όμορφη ενέργεια από τον Φλόρες. Στον Group Β λοιπόν, οι 8 πρώτες και από εκεί, από τις συνολικά 15 ομάδες, θα αναμετρηθούν στα νοκάουτ. Έτοιμος να εκτελέσει ο Σενών. Πέρασε η μπάλα, ευκαιρία εδώ το σουτ, out. Ο Μπελμόντε, ο ήρωας στο μάτς με τη Λανούς. Το ξανά βλέπουμε τη φάση με τον Φλόρες. Μονδίνο προσπάθησε να τον μαρκάρει, ο Φλόρες πέρασε, πήγε να σκάψει εκεί τον Ριγαμόντι, δεν τα κατάφερε. Σκοπός της Γυμνάσια με την πορεία της σίγουρα θα είναι μια έξοδος στα διεθνή τουρνουά, κόπα Λιμπερταδόρες και κόπα Σουδαμερικάνα. Και για να το πετύχει αυτό, η Αργεντινή δικαιούται συνολικά 6 εισιτήρια για το κόπα Λιμπερταδόρες και 6 για το κόπα Σουδαμερικάνα. Τα 4 θα μοιραστούν στους 3 πρωταθλητές που βγαίνει. Έναν από Απερτούρα, έναν από Κλαουζούρα. Και ο τρίτος πρωταθλητής, θυμίζουμε, είναι η ομάδα που θα έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε Απερτούρα και Κλαουζούρα. Αυτές οι τρεις ομάδες παίρνουν σίγουρα ένα εισιτήριο για το Copa Libertadores. Επίσης, η ομάδα που θα κατακτήσει το κύπελο παίρνει το 4ο από τα 6. Σε περίπτωση που μια ομάδα κατακτήσει, ας πούμε, και το Κλαουζούρα και το κύπελο, τότε θα πάει σε κάποια άλλη το εισιτήριό της. Εδώ έχει περάσει πάσα. Ασυνεννοησία και μεγάλη ευκαιρία για τη Γυμνάσια. Εδώ υπάρχει τράβημα του Φιγάλ. Σαβαντίνι μπαίνει. Φεύγουν οι κάρτες κίτρινες. Ο διαιτητής δεν θέλει να του ξεφύγει το μάτς. Συγκολάνει, ο οποίος έκοψε στην περιοχή. Εδώ βλέπουμε την πάσα και το σούτε του Ρεκάλ, δεν με συγχωρείτε. Μπερδεύτηκε εκεί ο Γοροσίτο. Λενσιώνει, πολύ όμορφη πάσα, ο Ρεκάλδε εξ επαφής αστόχησε. Πιο κοντά στο 2-2 δεν θα μπορούσε να φτάσει η Γυμνάσια, όμως το σκορ παραμένει στα ίδια. Υπήρξε και ένταση μετά. Ο Φιγάλ πήγε εκεί, τράβηξε από τη φανέλα τον αντιπαλό του, τον Ρεκάλδε που είχε πέσει στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε και πώς κίτρινες έδωσε ο διαιτητής, καθώς και την κάρτα βλέπουμε έχει μείνει στο χέρι του. Ήταν μόνο ο Φιγάλ ή δόθηκε κι αλλού. Για να τελειώσουμε αυτό που θέλαμε να πούμε για τα εισιτήρια σε Copa Libertadores και Copa Sudamericana. Θα περάσει ο Παλάσιος στο μεταξύ για την Μπόκα στον αγωνιστικό χώρο.
Θα δούμε ποιον θα αντικαταστήσει. Τον σκόρερ, τον Βελάσκο. Υπάρχει και το πικάρισμα από την κερκίδα. Τα υπόλοιπα λοιπόν εισιτήρια δίνονται βάσει της ετήσιας κατάταξης. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται η Γυμνάσια στη 12η θέση και θέλει να αναρριχηθεί όσο το περισσότερο μπορεί για να φτάσει. Έχει 34 βαθμούς, 37 και αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά βρίσκεται 3 βαθμούς έξω από την είσοδό της στα εισιτήρια στο μεγαλύτερο σκοπό της, καθώς θα δει τα έσοδά της να ανεβαίνουν. Μιας και είπαμε, αυτή τη στιγμή η χρηματιστηριακή της αξία είναι στα 16 εκατομμύρια. Έχει αποκλειστεί από το κύπελο, οπότε μόνο η ετήσια κατάταξη μπορεί να της δώσει αυτό το εισιτήριο στο Copa Sudamericana που είναι ο στόχος της. Φερνάντες έχει την μπάλα, προσπάθησε να βγάλει στον Βάργας που κάνει την κίνηση και ο Φλόρες θα διώξει. Φλόρες ο οποίος φαίνεται να έχει πάει αριστερά. Βάργας πλάι για το Σιγκολάνη. Ο Σιγκολάνη έκανε τη σέντρα εκεί, Νομπελμόντε και κόβει. Και ο Φλόρες ήθελε να πάρει το φάουλ. Πλάγιο εδώ ο διαιτητής. Και ο Σάτας έτοιμος να αναλάβει την εκτέλεσή του.

Σαν να έχει αλλάξει τώρα και το σύστημα της Μπόκα. Μένει να δούμε πώς θα προσαρμοστούν οι παίκτες του Αρουαμπαρένα. Έχει την μπάλα εδώ ο Φλόρες. Σαν τα αποδύο έχουν ανέβει τα αίματα για τα καλά. Θα βγει μία ακόμα κάρτα. Σε βοηθό του Φράνκο. Βλέπουμε στον Γκολάνη πώς πίεσε εδώ τον Σάντας. Ανεβαίνει η ένταση. Λογικό είναι. Θέλει η Χινάσια να πάρει βαθμό από το μάτς. Καθώς το αξίζει κιόλας, έχει μια πολύ καλή εικόνα. Μπόκα είπαμε, είναι πολύ κουρασμένη, έχει πολλά σερή παιχνίδια. Γι' αυτό και ο Ρουαμπαρένα έχει παρατάξει την ομάδα του σήμερα με 8 αλλαγές. Και έχουμε τώρα διακοπή. Να τσεκάρει την κατάσταση του Φλόρες. Ξανά ένα χτύπημα στο πρόσωπο από τον Παρέδες, φαίνεται να είναι. Α, όχι, με συγχωρείτε, από τον Αντωνίνη. Το πούλησε λίγο παραπάνω ο Φλόρες. Ζητάνε οι παίκτες της Χιμνάσια να βγει από τον αγωνιστικό χώρο. Ο μεσοεπιθετικός της Μπόκα. Και θα περιμένει όπως είναι οι νέοι κανονισμοί ένα λεπτό ο διαιτητής για να τον επαναφέρει στον αγωνιστικό χώρο. Με 10 παίκτες λοιπόν η Μπόκα. Δεν με ακούσατε σίγουρο γιατί είδα ότι κοιτούσε προς τα εκεί και δεν ήξερα αν έκανε νόημα να μπει, αλλά όπως λέει ο κανονισμός πλέον, πρέπει να περιμένουν ένα λεπτό οι παίκτες για να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ έγινε το γύρισμα. Παλάσιος ήταν ο δέκτης της μπάλας. Μεγάλη ευκαιρία εδώ με τον Ρεκάλδε να προσπαθεί να βρει τον Σαβαδίνη. Παρέδες εδώ στην πάσα στο Φερνάντες. Παλάσιος έκοψε. Ένα σωστό από πολύ μακριά. Μοντέρο μπλοκάρει από τον Λενσιόνι. Ο Λενσιόνι είναι ο άνθρωπος που με τρομερή τεχνική κατάρτισή του δημιουργεί τις φάσεις της Χιμνάσια. Εδώ βλέπουμε. Ξεφορτώθηκε όμορφα τον Βαλένσια, όμως το σούτ του δεν ήταν όσο καλό θα ήθελε. Ο Παλάσιος φαίνεται να αγωνίζεται πίσω από τον Βαλένσια. Μιλάμε για ένα παίκτη που κυρίως παίζει στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, στο δεξί φτερό. Αλλά στην παρούσα φάση το σύστημα σαν να έχει μετατραπεί σε ένα 4-2-3-1 της Μπόκα. Πάτησε στην περιοχή ο Γοροσίτο. Δεν μπόρεσε όμως να βρει κάποιο συμπαίκτη. Και ο Σενών έτοιμος να αναλάβει ένα ακόμα πλάγιο. Πολύ καλή άμυνα από τον Αντωνίνη. Εδώ βλέπουμε τον αστυνομικό που προστατεύει με την ασπίδα του τον Σενών, τον σκόρερ του 2-1 για την Μπόκα. Υπάρχει εδώ τράβημα του Παλάσιο στο Βάργκας για να κόψει την αντεπίθεση και μία ακόμα κίτρινη κάρτα στον Παλάσιος. Και έχει τώρα ο Σιγκολάνη, έκανε τη σέντρα, καλή είναι, δεν θα περάσει όμως από τον Φιγάλ. Βάργκας εδώ διαμαρτύρεται για φάουλ, μπάλα δείχνει ο Ερέρα. Μακρινή παλιά τώρα για τον Βαλένσια, δεν πέρασε από το Σενών, ήταν η πάσα.
έχει γυρίσει και ο Φλόρες στην άμυνα. Λετσιόνι προσπαθεί να κρατήσει. Ωραία, εδώ η πάσα του Βάργκας για τον Σαβατίνι. Έπαιξε με τη φωτιά εκεί άμυνα της Μπόκα. Έδιωξε όμως ο Μπελμόντε. Έγινε σέντρα από τον Βάργκας εκεί. Σάντας. Και βγάλε στο πλάι ο Σενών. Ο Σενών φαίνεται να παίζει αριστερά. Νασμέναν τώρα. Συγκολάνει το γύρισμα. Καλό είναι. Βάζει το πόδι του και κόβει ο Μπελμόντε. Το γόνατό του βασικά.

περίοδο είχε, στο Απερτούρα είχε τερματίσει 10η. Έγινε το corner, Μοντέρο βγήκε, έδιωξε την μπάλα. Και τερματίσει 10η και είχε χάσει για 2 βαθμούς την οκτάδα που δίνει την, πρόκριση στα νοκάουτ. Δίνει offside. Ο Ροντρίγκες διαμαρτύρεται, γυμνάσια έντονα. Και ο Φράγκο που βλέπουμε σε πρώτο πλάνο, ήθελα να φάω εκεί. Και θα μπει, όπως ακούσαμε από τα μεγάφωνα, ο Ερέρα στη θέση του Πελεγκρίνο για την Μπόκα. Και θα μπει και ο Μπλάνκο στη θέση του Σάντας. Δύο βασικοί παίκτες πέραν στον αγωνιστικό χώρο. Για τους Χεϊνέζες, καθώς βλέπει ότι πρέπει να ενισχύσει την άμυνά του, ο Αρουαμπαρένκα είναι πολύ απειλητική. Η γυμνάσια ωραίο το ακουνάκι εδώ του Φερνάντης για το Βάργκας. Με συγχωρείτε, ο Αντωνίνη ήταν, ο Βάργκας ήταν πιο μπροστά. Τώρα ο Παρέδες. Βάργκας με την μπάλα στα πόδια, Συγκολάνη δίπλα του, προτίμησε μια παράλληλη παλιά. Η άμυνα της Μπόκα την αναχέτησε. Παρέδες, Αντωνίνη. Μουνιός και τώρα Ρεκάλδε. Η κυριαρχία της γυμνάσιας συνεχίζεται. Η Μπόκα όμως διατηρεί ακόμα το προβάδισμα. Ωραία κίνηση εδώ του Συγκολάνη. Θέλει να περάσει και τον Μπλάνκο. Φάουλ εν συνεχεία από τον Ντομενέκ. Από τον Μπελμόντε, ο οποίος θα δει και την κίτρινη κάρτα.

Όχι, στον Μπλάνκο δόθηκε η κάρτα. Όχι, στον Μπελμόντε. Με το φάουλ που έγινε στην αρχή της φάσης. Μία ακόμα στατική φάση για τους γηπεδούχους. Για να δούμε, θα το πάει τώρα απευθείας ο Βάργκας. Ο Λενσιόνι θα ψάξει να βρει κάποιο συμπαίκτη.

Φάρκας καλό είναι και έχουμε το 2-2 για τη Γυμνάσια. Με ποιον άλλον? Με τον πρωταγωνιστή της ημέρας, τον Σαβαντίνη. Μένει να δούμε αν υπάρχει κάποιο offside. Προς το παρόν, χαμός στο γήπεδο. Όλοι οι παίκτες μία αγκαλιά. Και το 2-2 είναι γεγονός. Για πόσο όμως θα διατηρηθεί, μένει να δούμε. Φαίνεται να είναι λίγο μπροστά ο Σαβαντίνη, είναι πολύ ωριακό. Περιμένουμε την έτοιμη γωρία από το ΒΑΡ, θα μπουν οι γραμμές και θα γνωρίζουμε με σιγουριά. Κατά πόσο βρίσκεται εκτεθειμένος ή όχι ο Σαβαντίνη. Το έχουμε πει, είναι σε εξαιρετική ημέρα. Και ο κόσμος συνεχίζει το τραγούδι του. Τώρα με περισσότερη ένταση, περισσότερη φωνή. Τον γκολ τσεκάρετε. Αυτό δείχνει και ο διαιτητής.

0: Μπορεί να μας μπερδεύει και η γωνία της κάμερας. Γι' αυτό δεν είμαστε και 100% σίγουροι. Θυμίζουμε στο ΒΑΡ. Σίλβιο Τρούγκο και Ντιέγκο Ρομέρο. Φράνκο και Αρουά Μπαρένα περιμένουν την τελική ετοιμιγωρία. Μια πολύ όμορφη εκτέλεση από τον Βάργκας. Και για να δούμε. Ισόπαλο ξανά το μάτς. Η Μπόκα έχει το προβάδισμα. Χιμνάσια πάντως το αξίζει αυτό το γκολ. Έχει μπει πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Μπόκα αμήνεται. Γι' αυτό και οι αλλαγές. Του Αρουά Μπαρένκα. Μερέρα και Μπλάνκο στην προσπάθειά του να ενισχύσει την άμυνα της ομάδας του και να αντέξει την συνέχεια η πίεση της Χιμνάσια Μεντόζα. Πώς μας περιμένει. Σφυρίγματα ακούμε, φωνές. Κατοχή έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στο 58% για τους γηπεδούχους, 42% για τους φιλοξενούμενους. Τίποτα ακόμα. Και ο Ερέρα περιμένει με τη σειρά του. Τις δύο ομάδες, η Μπόκα Juniors θα αναμετρηθεί με τη Σάο Πάολο για το Κόπα Σουδαμερικάνα. Τα προημιτελικά βεβαίως. Ενώ η Χιμνάσια Μεντόζα αντιμετωπίζει τη Δεφένσα σε μια εβδομάδα. Εδώ ξανά τον γκολ του Σαβατίνη. Πολύ όμορφα. Άπλωσε το πόδι του και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Χενέιζες. Βλέπουμε τους παίκτες να αποχωρούν και ξεκινάει το πικάρισμα. Συνεπώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχει δοθεί offside.
1: Luego de la revisión en cabina se observa que el jugador número 17 está en fuera de juego. Decisión final, tiro libre.
0: Πράγματι, το σκορ παραμένει στο 1-2. Δεν θα μετρήσει τον γκολ του Σαβατίνη. Ήταν πολύ ωριακή φάση. Ο επιθετικός της Χιμνάσια Μεντόζα ήταν εκτεθειμένος. Πάντως φαίνεται ότι ένα γκολ θα έρθει για τους γηπεδούχους. Έχουν χάσει μεγάλες ευκαιρίες. Έχουν τον έλεγχο της αναμέτρησης. Και η Μπόκα στην προσπάθειά της να διατηρήσει κάποιες δυνάμεις δεν θέλει να επιτεθεί τόσο έντονα όσο το έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Ξαναλέμε για όσους παραξενεύεστε που βλέπετε μακριές μπλούζες και μπουφάν από προπονητές και τους παίκτες που βρίσκονται στον πάγκο. Στην Αργεντινή αυτή την περίοδο είναι χειμώνας. Στην αναμέτρηση, στην έναρξη. Ω, εδώ γλίστρησε ο Ριγαμόντι, δεν το πλήρωσε. Η γηπεδούχη και έχει τώρα Φλόρες την μπάλα. Φλόρες, το ένας με έναν, τον κόβει ο Μορδίνο. Είναι χειμώνας. Λοιπόν, στην Αργεντινή, αυτή την περίοδο όταν ξεκίνησε η αναμέτρηση, μας έδιναν από τη μετάδοση ότι στο γήπεδο η θερμοκρασία ήταν στους 7 βαθμούς Κελσίου. Φερνάντες κρατάει την μπάλα. Και ευκαιρία να τρέξει τώρα. Έβγαλε την πάσα αριστερά στον Λενσιόνι. Βάργκας ένα σουτ. Μπάλα πήγε επικίνδυνα προς τον Μοντέρο. Αυτός δεν ήθελε να ρισκάρει. Την έστειλε. Κόρνερ. Το γλίστριμα του τερματοφύλακα της Χιμνάσια Μεντόζα. Δεν το πλήρωσε. Έγινε εκτέλεση του κόρνερ. Θα βγει ο Μοντέρο και θα μπλοκάρει. Και θα κερδίσει και το φάουλ από τον Σιγολάνη. Από τον Μουνιός, με συγχωρείτε. Ο Σιγολάνη ήταν από πίσω και περίμενε μήπως και περνούσε η μπάλα. Εν τέλει κάτι τέτοιο δεν έγινε. Κιμπόκα έχει την κατοχή της μπάλας.

έχω μια μπάλια για το Φλόρες. Διαμαρτύρεται για offside η άμυνα της Γυμνάσια. Ο Φλόρες δεν μπόρεσε να διατηρήσει την μπάλα. Out. Και για να δούμε. Θα έχουμε κάποια αλλαγή. Αλαρκόν και Ντιλόσο θα περάσω στο μάτς. Ζενόν και Μπελμόντε μας δίνουν σαν αλλαγές. Συνεπώς θα παίξει με τρία στόπερ όπως όλα δείχνουν ο Αρουαμπαρένκα. Και θα αλλάξει τελείως το σύστημα της Μπόκα. Έγινε η σέντρα εδώ τον Λενσιόνι και πυροβαλένσια. Άρα Φιγάλ θα μείνει. Και ο Ντιλόλο. Θα πάει να βοηθήσει του Σερέρα και Φιγάλ στην άμυνα. Ερέρα θα κόψει και ετοιμάζει τρεις αλλαγές και ο Φράνκο. Ρίχνουν στους τελευταίες τους ζαριές οι προπονητές στην προσπάθειά τους. Ο Ρουαμπαρένκα να διατηρήσει το τρίποντο. Ο Φράνκο να πάρει έστω κάτι από το μάτς. Για τον φίλο Μανώλη που ρωτάει, τα γκολ για την Μπόκα τα έχουν βάλει ο Σενόν με τον Βελάσκο και για τη Γυμνάσια ο Σαβαντίνη. Ο Σαβαντίνη ο οποίος βρήκε νέου δίχτυα όμως δεν μέτρησε τον γκολ του, το ακύρωσε το VAR λόγω offside. Μπαρμπόσα, Σιμόνι και Κορτές περνάνε στον αγωνιστικό χώρο. Φερνάντες έβγαλε πλάγια τον Βάργκας, πέρασε η μπάλα, Ντιλόσο είναι εκεί. Άλλη μια σέντρα, πέρασε από όλους. Σε αυτή τη φάση ίσως υπήρξε επαφή και από τον Μοντέρο, δεν είναι σίγουρο.

Ένα γέμισμα, η μπάλα πέρασε από όλους. Ο Σιμόνι έχει πάει πίσω από τον Σαβαντίνι. Έχουν αλλάξει πολύ τώρα τα συστήματα των δύο ομάδων, όπως είναι λογικό. Βαλένσια έχει την μπάλα, όμως είναι σε αντικανονική θέση.

Το βλέπουμε τον Φλόρες. Και έχει τώρα ο Λενσιόνι. Πάσα στο πλάι για τον Κορτές, Φερνάντες. Ξανά έχει ο Κορτές. Προτίμησε μια πάσα όμως η άμυνα της Μπόκα. Ήταν εκεί το γλίστριμα από τον Ντόμενεκ. Συνεχεία. Παρ' όλα αυτά κέρδισε το out. Και έτοιμος να επαναφέρει ο Μοντέρο. Είμαστε στο 83ο λεπτό. Και έχει τώρα η Μπόκα την μπάλα. Στο πλάι πάσα για τον Φλόρες. Ο Φλόρες πέρασε πολύ ωραία τον Κορτές. Και παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Δίνει και την πάσα στο Βαλένσα. Ο Βαλένσα τρέχει να προλάβει, δεν τα καταφέρνει.

Και έχει τώρα την μπάλα ο Κορτές. Μια μπροστινή παλιά για τον Σαβαντίνη. Και φάουλ τώρα που προκαλεί τις διαμαρτυρίες. Εδώ μπήκαν και οι γραμμές στη φάση του 2-2 για τη Γυμνάσια Μεντόζα. Ήταν εκτεθειμένος ο Σαβαντίνη. Κορτές δεν έκανε την πάσα στον Μπαρμπόσα, πήρε ο Βαλένσια. Και έχει ξανά ο Βαλένσια. Παλάσιος με Βαλένσια. Βαλένσια πέφτει και ακούμπησε την μπάλα με το χέρι. Όχι, λέει ο διαιτητής. Υπήρξαν διαμαρτυρίες. Βάργας προσπάθησε να περάσει, πήρε το πλάγιο. Τώρα η πάσα από τον Κορτές. Βάργκας εδώ έχασε την μπάλα. Ευκαιρία να τρέξει η Μπόκα. Ζητούν φάουλ στον Παλάσιος. Δεν δίνει κάτι τέτοιο ο Ερέρα. Και έχει ο Λενσιόνι. Ούτε τώρα φάουλ. Και η Μπόκα στο ανοιχτό γήπεδο. 4-3. Πάσα στον Φλόρες εν τέλει, Παλάσιος θα κάνει την κίνηση, έχει ο Φλόρες την μπάλα, κόβει προς τα μέσα, εκτελεί, Μουνιός, τα κλείνει.

και Μπλάνκο έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα. Εδώ θα πάρει την πλάγια για την ομάδα του ο Μπαρμπόσα. Έγινε όμως ένα ακόμα κλέψιμο και έχει τώρα. Και βγάζει σέντρα ο Γοροσίτο. Δεν περνάει αυτή η μπάλα από τον Μουνιός. Κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Για τους φίλους του Athletico.gr και του πρωταθλήματος Αργεντινής. Αύριο 9 παρατέταρτο το βράδυ, Ροζάριο Σεντράλ με Νιούελς, καθώς οι αναμετρήσεις και τα μάτς πρωταθλήματος Αργεντινής και οι μεταδόσεις συνεχίζονται κανονικότατα. Για να δούμε τώρα ευκαιρία. Και πέρασε και πάτησε περιοχή ο Γοροσίτο, όμως ο Φλόρες έβαλε το στόπ ο Μπαρμπόσα. Βλέπουμε ο Παλάσιος έχει στο Φλόρες που να πάει αυτός. Με την εκρηκτικότητά του απέφυγε ένα παίκτη, προσπάθησε να βρει τον Αλαρκόν. Χωρίς επιτυχία. Πίσω η μπάλα στον Τιλόσο. Αυτός εδώ στον Ερέρα και τώρα Μπλάνκο. Είμαστε στο 8-21 το λεπτό της αναμέτρησης. Ένα τράβημα εδώ του Σαβατίνου που δείτε πόσο πίσω γύρισε για να πάρει την μπάλα. Ψάχνει τον γκολ η Χυμνάσια, θέλει να αντέξει Μπόκα. Άλλο ένα κλέψιμο από τον Ερέρα. Φαίνεται ότι οι παίκτες της Χυμνάσια έχουν κουραστεί. Βαλένσια εδώ. Δεν υπάρχει πουθενά ίχνος συμπαίκτη. Το αποτέλεσμα να χάσει την μπάλα. Λενσιόνι στον Μπαρμπόσα. Το έχει πάλι ο Λενσιόνι. Σκέφτα κάνει τη σέντρα, ψάχνει να βρει λίγο χώρο. Έβγαλε την μπάσα στον Σιμόνι. Τώρα Κορτές. Άλλη μια σέντρα καλή, είναι στην καρδιά της περιοχής. Τιλόσο έχει για να χαιτήσει την προσπάθεια των γηπεδούχων. Και έχει πάλι Φερνάντες. Φερνάντες πίσω στον Κορτές. Θέλει να περάσει και τα καταφέρνει ο Φερνάντες. Και πάει να πατήσει τώρα περιοχή. Ευκαιρία είναι αυτή για τη Χυμνάσια. Έγινε το γύρισμα. Θα διώξει όμως ο Φιγάλ. Και ο Παλάσιος πάσαρε στον Μπλάνκο. Και αυτός δεν μπορεί να πάρει το πλάγιο. Και έχει τώρα ο Φερνάντες. Φερνάντες συνεχίζεται η πολιορκία της Χυμνάσια. Λογικά θα υπάρχουν και καθυστερήσεις. Θυμίζουμε τις διακοπές, τη μεγάλη διακοπή που είχαμε. Ένα σουτ στο μέταξι, μπάλα θα περάσει out από τον Βάργκας. Ήταν το σουτ, τη μεγάλη διακοπή που είχαμε για τον έλεγχο του 2-2 της Χυμνάσια που εν τέλει δεν μέτρησε. Για να δούμε, μας επιφυλάσσει το παιχνίδι. Κάποιο συγκλονιστικό φινάλε, κάποια μεγάλη ανατροπή. Θα βγει και ο Μονδίνο για να περάσει ο Ανδράδα στη θέση του. Ανδράδα, ο οποίος είναι επιθετικογενής παίκτης. Οπότε έριξε και το τελευταίο του χάρτη ο Φράνκο. Βαλένσια έχει την μπάλα. Την έχασε, αλλά πήρε το πλάγιο. Και σημαντικό χρόνο για την ομάδα του. Καθυστέρηση είναι 6 λεπτά όπως είπαμε. Μπάλα πέρασε. Και ξανά θα βγει στην επίθεση
Η Γυμνάσια. Έχει γυρίσει ο Μπαρμπόσα, βλέπουμε, και παίζει στην άμυνα. Φερνάνδες είδε δεξιά, το Βάργκας δεν μπάσαρε. Έδωσε στο Λερσιόνι, τρομερή κάθε την παλιά. Μπήκε, πάτησε περιοχή ο Αντράδα. Όμως η άμυνα της Μπόκα είναι εκεί. Και τώρα ο Παλάσιος θέλει να περάσει. Τα κατάφερε ο Παλάσιος, πέρασε το Λερσιόνι. Έχει στην άλλη μεριά το Φλόρες. Κοιτάει, σηκώνει το κεφάλι, τον βλέπει τον Φλόρες. Έβγαλε και την παλιά η μπάλα όμως. Δεν πέρασε. Καλή είναι η πάσα Βάργκας. Σαβατίνι. Φάουλ πήγα να πω, με συγχωρείτε. Καθαρό είναι το τάκλιν του Ερέρα. Φάνηκε. Αντράδα έκανε τη σέντρα. Δεν θα πέρασε η μπάλα. Οι θέσεις έχουν χαθεί πλέον, όλοι είναι παντού. Για τη Γυμνάσια στην προσπάθεια να μπει κάποιο γκολ. Στρώθηκε η μπάλα, έγινε το σουτ! Στο 93! 2-2! Για τη Γυμνάσια! Με τον Φερνάντες! Το έκαναν! Πήραν αυτό που δικαιόντουσαν! Οι γηπεδούχοι! Και τώρα ο κόσμος τους μπορεί να πανηγυρίσει. Ο Φερνάντες είναι ο παίκτης που πετυχαίνει το χρυσό γκολ. Δεν μπόρεσε η άμυνα της Μπόκα να αντέξει μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η πίεση ήταν συνεχής από τους παίκτες του Φράνκο και δείχνουν ότι είναι έτοιμοι για να κάνουν το επόμενο βήμα και να ανεβάσουν το κλαμπ τους σε επίπεδα που δεν έχει ξαναφτάσει στο παρελθόν. Φερνάντες λοιπόν και 2-2.

Μένουν 2 λεπτά για να δούμε. Ο κόσμος θέλει ένα τρίτο γκολ από την ομάδα του. Η Μπόκα έχει ένα σκοπό, να παίξει άμυνα. Γοροσί το πέρασε. Γύρισε και την μπάλα πίσω, ο Μοντέρο διώχνει. Το momentum είναι με τη Γυμνάσια, είναι κυρίαρχη στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν θα περάσει εδώ η πάσα. Ντομενέκα έκοψε. Παλάσης όμως χάνει. Η ψυχολογία αυτή τη στιγμή των παικτών της Γυμνάσια έχει φτάσει στα ύψη. Βάργκας. Πλάγια τον Κορτές. Κορτές έκανε το γύρισμα. Ερέρα είναι εκεί. Σαβατίνη προσπάθησε να βάλει το πόδι του. Και ο Βάργκας εδώ μια μπαλιά. Απευθείας επέκταση Μπόκα. Βαλένσια κάνει το κοντρόλ. Θέλει να γυρίσει. Δεν τα καταφέρνει. Μουνιός θα πει το όχι. Βάργκας, ούτε τώρα θα βρει κάποιο συμπαίκτη. Βγήκε η σέντρα, πέρασε η μπάλα, σπρωξηματάκι εκεί. Μεταξύ αντιπάλων, τίποτα το μεμπτό. 50 δευτερόλεπτα απομένουν για τη λήξη. Το σκόρ είναι στο 2-2. Η Μπόκα είχε το προβάδισμα από το 39. Όμως ο παθητικός ρόλος που επέλεξε την πλήγωσε όπως όλα δείχνουν, καθώς χάνει το τρίποντο. Η Γυμνάσια βέβαια, να το πούμε, άξιζε το λιγότερο, άμα θέλετε, την ισοπαλία. Μια κεφαλιά εδώ, η μπάλα πάει προς την πλάγια γραμμή, πρόλαβε ο Βάργκας. Και πέρασε και πάσα στο Σαβαντίνη. Ωραίο εδώ το κόψιμο από τον Ντομενέκ. Και θέλει να κάνει την πάσα στο Φλόρες. Όχι εν τέλει. Παλάσιος, πέρασε ο Παλάσιος, κράτησε την ισορροπία του. Έγινε το τάκλιν Φλόρες τώρα, για να δούμε. Πίσω δοκάρι υπάρχουν παίχτες για να σεντράρει ο Φλόρες. Δεν τα καταφέρνει όμως, είναι εκεί. Έκοψε ο Μπαρμπόσα και έχουμε τέλος στην αναμέτρηση. Ένα τρομερό μάτς. Το τελικό σκορ είναι 2-2. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε.

0: Alabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alabet. Έλα όπως είσαι.
1: Οι φίλοι της Γυμνάσια, εκστασιασμένοι αυτή τη μπόκα, απογοητευμένοι, τελικό σκορ σε ένα τρομερό μάτς 2-2. Σε ένα μάτς γεμάτο συγκινήσεις. Σας ευχαριστούμε όλους που μείνατε μαζί μας μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, από όλους όσους εργάστηκαν για να έρθει εικόνα και ήχος στις οθόνες σας, και από τον Μανώλη Γερακάκη που ήταν στην περιγραφή, να έρχεται ένα όμορφο ξημέρωμα.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
0: Αμέσως μετά. Damages.
2: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
2: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, jackpot τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Τζόκερ, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App.

take a leak.

0: Hey, what's up?
1: Hey, it's Sanch.
0: What's going on?
1: I need to see you.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
4: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
5: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
6: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
4: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: What would you need me to do?
1: Just have to tell the truth.

0: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
1: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
2: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
3: Take down High Star.
4: Drop your case now.
5: I'm afraid I can't do that.
2: Hello?
6: I have a gun. Don't turn around.
7: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage. Thank you.
8: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
9: The Matches.
10: Goodbye, Patty.
9: Δευτέρα με Παρασκευή. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Action 24.
11: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
12: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
11: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
12: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ. Στο Action 24.
9: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
13: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: I can't believe this. I can't even die right.
6: We obviously have mutual control over our body.
7: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
8: Everybody's gonna be real disappointed.
7: No!
9: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right.
7: No!
9: You have no right.
10: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Before somebody else gets shot.
17: You stay out of the way.
16: Place, drop it.
17: Chris, look out. You're under arrest.
16: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
18: The Rookies.
19: Tell me it's not true. See you, right?
18: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: go. Let's go.
1: It's what makes travel what it is. An endless learning curve. The joy of being wrong.
2: Who are the three bitches?
3: Us.
4: I like to show off my country.
1: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
5: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
6: It's really beautiful.
1: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
8: So you think the Tobins are using this Tessa Marchetti to move their money out of Antigua?
9: Yes, and we're working on securing her cooperation.
8: I'm sorry, this doesn't cut it. I already warned you once, and you haven't made any more progress. Your job is to recoup the money and distribute it. That's just not happening. And I'm sorry to say, the plaintiff's arguments to replace you are damn persuasive.
9: I can't distribute the money fairly until I know how much is there.
8: What if you're wrong about this Tobin account? Many of these victims are in dire financial straits. They need whatever they can get, and they need it now.
9: I could always use my own resources to go after the Tobins.
8: Operate outside the bounds of my courtroom, Patty? I'll have you disbarred.
9: Your Honor, when I find the Tobin's money, nobody is going to care about how I did it.
8: Consider yourself warned. You have 1 week. Tessa Marchetti doesn't pan out, you're off the case.

0: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
1: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
2: Five stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
3: Drop your case now.
0: I'm afraid I can't do that.
2: Hello?
4: I have a gun. Don't turn around.
5: Come on!
6: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage.
2: Thank you.
0: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
7: Τα Μάτζης.
2: Goodbye, Patty.
7: Δευτέρα με Παρασκευή. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Action 24.
8: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
9: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
10: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
8: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
7: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης